90,1 λαμπρό καλά, έτσι επιστρέψαμε. Για πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο έτρο με το που αυτού τη Μέσα Ανατολή, όπου τα πράγματα εκεί επίση δεν φαίνεται να οδηγούνται σε 90,1 λαμπρό καλά, έτσι επιστρέψαμε. Για πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο έτρο με το που αυτού τη Μέσα Ανατολή, όπου τα πράγματα εκεί επίση δεν φαίνεται να οδηγούνται σε.

0: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε, τα Εμμυράτα καλά είναι, είναι μάλλον σε καλύτερη κατάσταση και μάχημη.
0: Δόξα
1: και...
0: Ναι.
1: Οι Σαουδάραβες από την άλλη δεν έχουν λύση, η πτάμενη παντόφλα των, πώς λένε, των Χούθη πάει και έρχεται.
0: Ακριβώς, όχι μόνο αυτό, αλλά όπως συζητούσαμε κύριε Καλαρίτη την Παρασκευή, καλή ώρα, δεν υπάρχει μία λύση εκ μέρους της Σαουδικής Αραβίας σε αυτό που ονομάζεται Βόρεια Ιεμένη και δεν υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και πλέον ομιλούμε δίχως καμία αμφιβολία περί Βιετνάμ της Σαουδικής Αραβίας στην Ιεμένη. Έχουν δαπανίσει και δαπανούν τόσα χρήματα οι Σαουδάραβες με πενιχρά αποτελέσματα επί του πεδίου μάχης. Οφείλω να θυμίσω στους ακροατές μας ότι η Σαουδική Αραβία ανήκει στους 10 κορυφαίους εισαγωγείς των όπλων και πυρομαχικών της Ιφηλίου. Μόνο το 2025 δαπάνησε 86 δισεκατομμύρια δολάρια για τον εξοπλισμό της και τον Ιανουάριο του 2026 μάλιστα υπέβαλε ένα νέο αίτημα στη ΣΥΠΑ για 730 βλήματα των Patriot PAC-3 ύψους 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χώρια τα υπόλοιπα. Και από αυτά τίποτα, τίποτα κύριε Καλαρίτη. Δεν αναχαιτίστηκε ο βαλιστικός πύραυλος την Πέμπτη, δεν αναχαιτίστηκε ο βαλιστικός πύραυλος την Παρασκευή, δεν αναχαιτίστηκε ο βαλιστικός πύραυλος εντός του Σαββατοκύριακου. Τεράστιο πλήγμα για τη Σαουδική Αραβία, όχι μόνο ως προς δηλαδή αυτό που λέμε value for money στα εξοπλιστικά, αλλά για την υπόλοιψη της Σαουδικής Αραβίας. Οφείλω πάλι να υπενθυμίσω, κύριε Καλαρίτη, ότι ο τίτλος του μονάχη της Σαουδικής Αραβίας λέγεται «Ο προστάτης των δύο ιερών τόπων», δηλαδή της Μέκας και της Μεδίνα. Όταν δεν μπορείς εσύ να προστατεύσεις τους χατζίδες, δηλαδή τους προσκυνητές του Ισλάμ, οι οποίοι καταφθάνουν κατά χιλιάδες πλέον καθημερινά για το χατζ, το προσκύνημα και στη Μέκα και στη Μεδίνα, τότε αμφιβάλλουν πάρα πολλοί άνθρωποι εντός και εκτός του βασιλείου για τη δυνατότητα του βασιλιά να φέρει το βαρύ τίτλο αυτό.
1: Να υπενθυμίσουμε ότι ένας χάρτης, ο χάρτης που δημοσιευθεί στο περιοδικό του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών στο Journal of Γεωγραφία, θα θυμάμαι καλά, κάπως λεγόταν, που είχε δημοσιεύσει ένα χάρτη μελλοντικό της Νέας Μέσης Ανατολής. Η Σαουδική Αραβία εμφανιζόταν κατατιμημένη με έναν ιερό χώρο σαν εξαίρετο κράτος, τύπου Βατικανό, ας πούμε, Ισλαμικό Βατικανό, και πολλά κομμάτια να έχουν φύγει για αλλού, για Εμμυράτα κλπ. Το λέω αυτό διότι δεν λέω ότι επίκειται διαμελισμός της Σαουδικής Αραβίας, αλλά η στρατιωτική της αδυναμία απέναντι σε έναν αντίπαλο όπως είναι η Χούθη, προφανώς βάζει σε σκέψη πολλούς, έτσι.
0: Ακριβώς. Και μιας και το αναφέρατε αυτό, δράτουμε της ευκαιρίας κύριε Καλαρίτη για ένα έτσι μικρό μάθημα ως προς την ιστορία. Το νότιο τμήμα της Σαουδικής Αραβίας ανήκει ιστορικά και εθνοτικά στην Ιεμένη. Απλά ιτήθηκαν οι τότε μονάρχες της Βορείου Ιεμένης κατά τις αρχές του 20ου αιώνα και εκχώρησαν τα εδάφια αυτά προς τη Σαουδική Αραβία. Αλλά πέραν τούτου, δηλαδή του εθνοτικού, της εθνοτικής πτυχής, υπάρχει και η θρησκευτική πτυχή. Ο μεγάλος μουφτής της Μέκας απίφθινε μία έκκληση προς τους πιστούς, όχι μόνο εντός της Σαουδικής Αραβίας, αλλά και γενικότερα του Ισλαμικού κόσμου, να υπερασπιστούν την Σούνα, δηλαδή το Σουνιτικό Ισλάμ. Παρά λοιπόν έτσι αυτή τη θρησκευτική διάσταση και πτυχή τους Χούθη, όχι απλά δεν αναχαιτίζονται, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα ιτηθούν και στην Καΐζ, την τρίτη μεγαλύτερη μητρόπολη της Ιεμένης. Και εδώ πρέπει να προσθέσουμε, κύριε Καλαρίτη, και το εξής. Όπως είχαμε συζητήσει επιδερμικά την Παρασκευή, σύμφωνα με το Middle East Eye και το Τουρκίε Γκαζετεσί, έχουν ήδη αναπτυχθεί οι πρώτοι χειριστές των αντιεροπορικών συστημάτων, ακρίβεια συστήματα για αντιεροπορική άμυνα και ηλεκτρονικό πόλεμο. Και μάλιστα,
1: από ποιους ορισμένοι λογαριασμοί έκανε διακοπές, έχουν αναπτυχθεί.
0: Έχουν αναπτυχθεί οι πρώτοι χειριστές

0: για τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και αντιεροπορικής άμυνας από την Τουρκία. Σύμφωνα με το Middle East Eye και το.
1: Η βοήθεια στο πλαίσιο της συμφωνίας της ΜΕΚΑΣ.
0: Ακριβώς. Εάν όντως έχουν αναπτυχθεί και αν όντως ισχύουν αυτά που αναφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περί Χιστάρ, Ο και Κοράλ και Κορκούτ, τότε ομιλούμε περί αποτυχίας. Αν όντως έχουν αναπτυχθεί. Εάν όντως δεν έχουν αναπτυχθεί, τότε ψεύδονται ασύστολα, διαπολωστή φορά, και το Middle East Eye και η Τουρκία Gazette C, και βοηθούν μόνο με thoughts and prayers του Σαουδάραβες. Τι ισχύει από τα δύο? Πάντως, ό,τι να ισχύει, η Σαουδική Αραβία δεν χαίρεται καθόλου μα καθόλου από την βοήθεια εντός πολλών εισαγωγικών της Τουρκίας.
1: Όπου έχει χτυπήσει η πόρτα, την έχει βρει κλειστή. Η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ αποδεικνύεται χάρτινη. Οι Τούρκοι λένε, είδα και τη δήλωση του Φιντάν προχθές που λέει ότι λέει, μην μπερδεύεστε. Η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ είναι μια αμυντική συμφωνία. Προφανώς και δεν πρόκειται, λέει, να στείλουμε τουρκικό στρατό σε μια τρίτη χώρα για να κάνει επιθετική επιχείρηση σε μια άλλη. Δηλαδή, ξεχάστε το. Το Πακιστάν σφυρίζει αδιάφορα, οι Αμερικανοί κλείσαν την πόρτα. Οι μόνοι που τους λένε ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε υπό όρους, και αυτοί οι όροι γνωρίζουμε ποιοι είναι, είναι το Ισραήλ. Αλλά μέχρι στιγμής η Σαουδική Αραβία δεν έχει ρίξει τα μούτρα της για να ζητήσει βοήθεια.
0: Σωστά. Όπως επίσης και τα Εμιράτα, κύριε Καλαρίτη.
1: Και τα Εμιράτα. Σωστά.
0: Τα Εμιράτα, είναι την Golden Arrow, το θέρος του 15, ανακατέλαβαν το Άντεν. Όπως επίσης και τα νησιά στο Μπάμπ ελ Μάντεμ. Η μικρή Σπάρτη είχε βοηθήσει, είχε ματώσει στην Ιεμένη μαζί με το μεγάλο αδελφό τη Σαουδική Αραβία. Ναι. Αυτά πριν ναι. τη ρήξη μεταξύ των δύο συμμάχων και φίλων το Δεκέμβριο του 25.
1: Αυτός ο συνδυασμός πάντως στρατιωτικής αδυναμίας, οικονομικής υποχώρησης λόγω της κατάστασης, αδυναμίας παραγωγής, θέτουν σε αμφιβολία τη χρησιμότητα και το εκτόπισμα της Σαουδικής Αραβίας, γιατί βγάζουν συμπεράσματα και αντίπαλοι και εχθροί και σύμμαχοι. Όταν κάποιος με το που ξοδεύει τόσα δισεκατομμύρια σε εξοπλισμούς δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια δύναμη όπως είναι η Χούθη, η οποία είναι ας πούμε ημικρατικός δρόν, γιατί δεν είναι ούτε κανονικό κράτος ούτε αντάρτες, είναι ένα ημικρατικός δρόν, με όση βοήθεια τους δίνουν, γιατί βοήθεια τους δίνουν σε επίπεδο όπλων κλπ. Και δεν μπορούν, τίθεται σε αμφιβόλο η χρησιμότητά της στην περιοχή.
0: Ακριβώς. Και όπως σας ανέφερα προλίγου σε έναν υπαινιγμό, και η νομιμότητα του μονάρχη της Σαουδικής Αραβίας. Γιατί αυτό δεν συνέβη πρώτη φορά. Η στρατιωτική αδυναμία της Σαουδικής Αραβίας το 90-91 έναντι του Σαντάμ Χουσέιν, και ως εκ τούτου η πρόσκληση προς το βασιλέα του οίκου το Σαούντ προς την Αμερική για άμεση βοήθεια έναντι του Σαντάμ Χουσέιν, οδήγησε μεταξύ άλλων και στη Φατφά, σαν να λέμε καταδίκη, σαν θρησκευτική καταδίκη, του οίκου το Σαούντ από τον Οσάμα Μπιλάντεν. Ότι εσύ επέτρεψες στους απίστους να έρθουν στους ιερούς τόπους του Ισλάμ, εσύ δεν δικαιούσε να φέρεις τον τίτλο του βασιλέα, εσύ δικαιούσε το ένα και το άλλο. Δηλαδή ο πυρήνας, ο λογικός πυρήνας της Αλ-Κάιντα διαμορφώθηκε και κατά την αποχώρηση των Σοβιετικών από το Αφγανιστάν το 1989, αλλά και κατά την έλευση Βρετανών, Γάλλων και κυρίως Αμερικανών στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας το 1990 για την απόκρουση των. Άρα πολλοί εντός του βασιλείου και εκτός του βασιλείου θα αρχίσουν να βλέπουν πάλι εκείνες τις κασέτες του Οσάμα Μπιν Λάντεν με πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Καμήλες βλέπουμε στον ορίζοντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πλακούδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Σπυρίδων Πλακούδα, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ από τα Εμιράτα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ.
1: Οκ, τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου τον δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δέστα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: παραπολιτικά, ενδεχομένω λαμπρό σε καλαρίτη. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα με τον Διονύσιο Τσιριγότη, τον καθηγητή, ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να περιορίσουν την Ρωσία και την Κίνα για να μην έχουν πλανητική δυνατότητα πλανητική προβολή ισχύω. Κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο, κυρίω για την Κίνα, διότι η προβολή τη Κίνα είναι κυρίω γεωοικονομική. Εξάλλου, αυτό ο πρώτο που έχει καταλάβει και υφίσταται βαριέ συνέπειε είναι η Γερμανία. Τα εργοστάσια τη οποία είτε μειώνουν παραγωγή, είτε κλείνουν, είτε κάνουν απολύσει, γιατί δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τον συνδυασμό πλέον φθηνών χαμηλού κόστου και αύξηση τη ποιότητα, βελτίωση ποιότητα τη Κίνα. Με αποτέλεσμα, οι Γερμανοί να αναγκάζονται να κάνουν απολύσει, να κλείνουν εργοστάσια, να προσπαθούν να μεταβάλουν την παραγωγή σε κάτι άλλο, διότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την κινέζικη πίεση. Το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο οι Γερμανοί, και αυτό θα είναι το πεδίο το οποίο θα καθορίσει εξέλιξη. Οι Κινέζοι, μέχρι στιγμή τουλάχιστον, έχουν καταφέρει να έχουν έναν αθέμητο, αν θέλετε, αλλά σημασία έχει το αποτέλεσμα, συνδυασμό χαμηλού κόστους, βελτίωσης ποιότητας και επιθετικής εισόδου στις δυτικές αγορές, τις οποίες σαρώνουν. Γιώργος Ατζαλάκης, οικονομολόγος, καθηγητής, ανεπλέον καθηγητής Πολυτεχνείου στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτή η πίεση της Κίνας, η οποία αφενός κρατά χαμηλά τα κόστη, αφετέρου έχει βελτιώσει ποιότητα και κάνει μια επιθετική πολιτική, διεισδύοντας, επελάβροντας την ουσία στις δυτικές αγορές, δεν δείχνει μέχρι στιγμής να μπορεί να αναχαιτιστεί. Οι Γερμανοί είναι αυτοί οι οποίοι πιέζονται περισσότερο από όλους, ίσως, στην Ευρώπη.
1: Ναι, να θυμίσουμε εδώ ότι έχουμε πει σε παλαιότερες εκπομπές ότι κάτι αντίστοιχο έκανε και η Ιαπωνία το 1985, όπου με τη συμφωνία της Πλάζας την ανάγκασαν και εγκατέλειψε αυτή τις αθέμητες πρακτικές στο διεθνές εμπόριο. Η Κίνα φυσικά
0: δεν είναι η Ιαπωνία.
1: Δέχεται κάτι τέτοιο. Και έτσι στις 7 Οκτωβρίου, στην Σύνοδο των Υπουργών Εμπορίου της G20 στο Μιλγόκι, υπέγραψαν 15 χώρες, 14 συν την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αργεντινή, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ινδία, η Ιταλία, η Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Μεξικό, Πολωνία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, μία συμφωνία με την οποία θα πάρουν μέτρα κατά της υπερβάλλουσας παραγωγικής δυναμικότητας της Κίνας, η οποία διαθέτει την παραγωγή αυτή σε χαμηλές τιμές παγκοσμίως και απειλεί την βιωσιμότητα όλων των βιομηχανιών του υπόλοιπου κόσμου. Και αυτό συμβαίνει επειδή η παραγωγή, ακόμα και οι ζημίες αυτών των εταιριών, επιδοτούνται από το κινέζικο κράτος και επίσης επιδοτούνται και οι επενδύσεις, άρα μπορούν και πουλούν και κάτω από το κόστος. Και φυσικά το μεγάλο πρόβλημα είναι το τεχνητά υποτιμημένο γουάν, που αρκεί να πούμε ένα στοιχείο ότι τα τελευταία 15 χρόνια η σχέση μεταξύ γουάν και δολαρίου είναι περίπου 1:7, ενώ το ακαθάριστο αστικό προϊόν της Κίνας έχει τετραπλασιαστεί. Και όμως η σχέση παραμένει η ίδια τεχνητά.
0: Και τι θα κάνουν οι 15 αυτοί που αποφάσισαν να πάρουν μέτρα, τι μέτρα θα πάρουν, πώς θα την υποχρεώσουν, τι θα κάνουν?
1: Έγινε η πρώτη συμφωνία. Σε αυτή τη συμφωνία αντιτάχθηκαν η Κίνα, η Βραζιλία, η Ινδονησία, η Ρωσία, η Σαουδική Αραβία και η Νότια Αφρική. Δεν την υπέγραψαν. Και τα μέτρα που θα πάρουν προφανώς θα τα δούμε στην επόμενη σύνοδο που θα κάνουν το Δεκέμβριο. Εκεί θα ανακοινωθούν ό,τι αποφάσεις παρθούν. Αλλά το σημαντικό είναι αυτό το πρόβλημα το οποίο το είχαμε αναδείξει και στην εκπομπή σας εδώ και 4-5 χρόνια, για τα τεράστια εμπορικά ελλείμματα που έχει τόσο η Ευρώπη όσο και η Αμερική, κυρίως με την Κίνα, αλλά και οι υπόλοιπες χώρες με την Κίνα. Γι' αυτό η Κίνα έχει περίπου ένα 2-3 εκατομμύρια εμπορικό πλεόνασμα.
0: Πόσο είναι το πλεόνασμα της Κίνας, ένα?
1: 1,2-3 εκατομμύρια.
0: Το πλεόνασμα, το εμπορικό.
1: Το πλεόνασμα, ναι, ναι. Τόσο ήταν το 2025. Ξέρετε, παλαιότερα για να πάρεις τέτοιο πλούτο από τις άλλες χώρες, θα πρέπει να τις κατακτήσεις, να τους βάλεις φόρους εκεί για πολλές δεκαετίες, να παίρνεις τον πλούτο. Τώρα με ένα τεχνητό υποτιμημένο νόμισμα και δίνοντας συνεχώς επιδοτήσεις, μπορείς να το καταφέρεις. Και φυσικά, λόγω του καθεστώτος, τώρα πάνω από 900 τράπεζες το τελευταίο έτος έχουν συγχωνευτεί, έχουν κλείσει Εμείς εδώ δεν ακούμε τίποτα. Έχει γραφτεί σε κάποια δισεογραφικά πρακτορία, αλλά δεν έχει τονιστεί η σημασία. Σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις αυτές που είχαν εξαγωγικό προσανατολισμό δεν καταφέρουν να πουλούν ακόμα και στις χαμηλές τιμές και αρχίζουν και κλείνουν, δεν επιστρέφουν τα δάνεια και καταστρέφουν οι τράπεζες που έχουν δώσει τα δάνεια και το κράτος τις καλύπτει, τις εξαγοράζει, τις συγχωνεύει για να μην δημιουργηθεί τραπεζικό πρόβλημα να τρέξουν οι Κινέζοι να πάρουν τα χρήματά τους από τις τράπεζες. Αυτή η συμφωνία όμως είναι πολύ σημαντική γιατί θα πρέπει να τη δούμε στο θέμα της διατάραξης της ενέργειας που συμβαίνει κυρίως στη Μέση Ανατολή και όπου αλλού συμβαίνει η διαταραχή της ενέργειας, διότι ό,τι και να κάνουμε αυτό τον καιρό δίνοντας επιδοτήσεις και τα λοιπά, αυτό που κάνουμε είναι όταν έχουμε ένα δωμάτιο με νερό να βάζουμε τη σφουγγαρίστρα να παίρνει τα νερά χωρίς να κλείνουμε τη βρύση. Πρέπει να σταματήσει ο παράγοντας που δημιουργεί τη διαταραχή στην παραγωγή και στη διακίνηση, που αυτή τη στιγμή είναι μια σειρά χωρών, όπως έχουν ξαναπεί σε εκπομπή σας, που έχουν άλλες πολιτισμικές βλέψεις διαφορετικές από εμάς στην Δύση, στις δημοκρατικές χώρες.
0: Έστω ότι λαμβάνουν μέτρα, η Κίνα μπορεί να απορροφήσει τις κυρώσεις, δηλαδή έχει αποθέματα και δυνατότητες να αφίσταται να απορροφά τις κυρώσεις και να συνεχίζει την πολιτική της, γιατί δεν θα πάμε σε ένα εμπορικό πόλεμο.
1: Ναι, ακριβώς δεν μπορεί πλέον και πρόσφατα συμφωνήσανε με την Ευρώπη να εισάγουν μόνο 350.000 αυτοκίνητα από ετησίως ηλεκτρικά αυτοκίνητα από περίπου 800.000 που υπολόγιζα. Και αυτό φυσικά, αυτό εσωτερικά στην Κίνα δημιουργεί έλλειψη χρημάτων στις εταιρείες που παράγουν αυτά τα αυτοκίνητα, γιατί πού θα τα πουλήσουν πλέον. Οπότε επειδή έχουν πάρει δάνεια για να στηθούν όλες αυτές οι επιχειρήσεις, δεν θα καταφέρουν να αποπληρώσουν τα δάνεια και θα υπάρξουν τραπεζικά προβλήματα.
0: Άρα θα πρέπει πάλι να κάνει διάσωση η Κίνα, το κράτος, το κινέζικο, να κάνει διασώσεις.
1: Βέβαια, ήδη κάνει διασώσεις σε όλο τον κατασκευαστικό τομέα, όπου έχουν χρεοκοπήσει πάρα πολλές τράπεζες και έχουν χάσει τις οικονομίες τους οι Κινέζοι, διότι τις περισσότερες οικονομίες τις είχαν βάλει στα ακίνητα και δεν υπάρχει εμπιστοσύνη να έχουν τα χρήματά τους στις τράπεζες εδώ και αρκετό καιρό. Οπότε αυτά τα φαινόμενα επιδεινώνουν αυτή την κατάσταση και γι' αυτό στην συζήτηση μεταξύ Xi Jinping και Τραμπ το Σεπτέμβριο προσπάθησαν να διαχειριστούν αυτές τις αδυναμίες που και όλες οι χώρες πλέον έχουν με αυτή την αλληλοεξάρτηση και εκεί που μπορεί να δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα στην Κίνα είναι αν πιεστεί το νόμισμά της να ανατιμηθεί ώστε να μην μπορούν πλέον να το κρατούν τεχνητά υποτιμημένο.
0: Αυτό θα σημαίνει...
1: Αυτή τη στιγμή έχουν πολλά δολάρια οι Κινέζοι και μπορούν και πουλάνε δολάρια και αγοράζουν γουάν ώστε να το κρατούν σταθερό και αντιστρόφως.
0: Μπορεί να υποχρεωθεί σε ανατίμηση. Δεν θα το καθάνει το τελευταίο πράγμα που θα κάνει. Γιατί αν αποδειχθεί ανατίμηση του ΓΟΑΝ, θα καταρρεύσει όλη αυτή η πολιτική που έχει στήσει με τα εμπορικά πλεονάσματα και την διείσδυση στις δυτικές αγορές.
1: Δύο τρόποι υπάρχουν να καταρρεύσει αυτή η πολιτική. Ο ένας είναι να ανατιμηθεί, οπότε γίνονται ακριβότερα τα προϊόντα και δεν έχουν ζήτηση στη διεθνή αγορά. Και ο άλλος είναι η διεθνή αγορά να αλλάξει την Κίνα που προμηθευτεί και να πάει στην Ινδία, στη Νότια Αμερική, όπως έχει δρομολογηθεί για την Ευρώπη μέσω της Ινδίας με την πρόσφατη συμφωνία και από την Μερκοσούρ, από την Νότια Αμερική, και το ίδιο προσπαθεί να κάνει και η Βόρειος Αμερική να προμηθεύεται από την Νότια Αμερική. Οπότε αυτές οι δύο περιπτώσεις υπάρχουν να μην πολλούνται τα κινέζικα προϊόντα τόσο φθηνά στην αγορά, οπότε οι κινέζικες εταιρείες θα χάσουν τις επενδύσεις που έχουν κάνει και δεν θα μπορούν να επιστρέψουν τα δάνεια και το πρόβλημα θα περάσει σε περίπου 4-5 χρόνια περνάει στις τράπεζες.
0: Από τη στιγμή που θα γίνει αυτό χρειάζεται ένας χρονικός...
1: Χρειάζεται ένα τροχονισμό, διότι γίνονται προσπάθειες να διασωθούν, να βρεθούν άλλες αγορές, το κράτος μπορεί να καλύπτει για πολύ καιρό. Στην Ιαπωνία χρειάστηκαν 7 χρόνια
0: για να περάσει.
1: Για να χρεοκοπήσουν τράπεζες.
0: Άρα θα χρειαστεί μία πενταετία μέχρι να μεταφερθεί το πρόβλημα στις κινέζικες τράπεζες. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Άρα είμαστε στην ουσία σε εμπορικό πόλεμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, που ανερχόμαστε. Ωραία, πολύ ενδιαφέρον.
1: Πάρα πολύ
0: ενδιαφέρουσα εικόνα. Πολύ, ευχαριστούμε.

0: Πολιτικά είναι τα κομμένα αλλά προς καλαρίτη συνεχίζουμε. Λοιπόν, αυτά με τον εμπορικό πόλεμο της Κίνας με τις ΗΠΑ. Ενδιαφέρουσα αυτή η απόφαση στο G20 των 15 να συνασπιστούν για να δουν τι μέτρα θα πάρουν για να αντιμετωπίσουν την εμπορική επέλαση της Κίνας. Εν τω μεταξύ, η αγορά παραμένει σε μια κατάσταση μετέωρη και έολη. Αφενός, τα γεωπολιτικά μέτωπα, τα οποία δεν φαίνεται να έχουν ορατή λήξη ούτε στην Ουκρανία ούτε στην Μέση Ανατολή. Αφετέρου, επειδή η κατάσταση με την ενέργεια πυροδοτεί ανατιμήσεις κλπ. Και τροφοδοτεί ή θα τροφοδοτήσει κατά πάσα πιθανότητα τη συνέχιση της αύξησης των επιτοκίων, γενικά υπάρχει μια ασάφεια. Και ως γνωστόν, αν κάτι απεχθάνονται περισσότερο από όλα οι αγορές, είναι η ασάφεια και η αβεβαιότητα. Πάμε να δούμε τι περιμένουμε και πώς εξελίσσεται η κατάσταση μέχρι στιγμής. Μέρη Βενέτη, επενδυτική σύμβουλος, αρθρογράφος, liberal.gr και έμπειρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Από πού να αρχίσει, πού να τελειώσει, είναι τα πάντα. Γεωπολιτική ρευστότητα, αβεβαιότητα για τα επιτόκια, αβεβαιότητα για την ενέργεια, τα ομόλογα ανεβαίνουν. Πώς διαμορφώνει την κατάσταση?
1: Συνεχίζει να είναι χαοτική δυστυχώς. Παρά τις παρεμβάσεις ενίοτε του Τραμπ, που πλέον έχει αρχίσει και η αγορά και δεν τις εμπιστεύεται πάρα πολύ, όπως βλέπουμε και σήμερα από την εξέλιξη στις τιμές του πετρελαίου παρά τις ανακοινώσεις χθεσινές περί εξαγωγών ρώσικου ντίζελ μέσα στον μήνα του Οκτωβρίου. Οπότε παραμένουμε πραγματικά μετέωροι. Παραμένουν πολύ ψηλά οι αποδόσεις. Η Γαλλία πια είναι στο 4,87%, η Γερμανία στο 3,46%, είπα απίστευτο και όμως αληθινό, στο 5,23%. Με τους περισσότερους αναλυτές πια να προετοιμάζουν την αγορά ότι μπορεί μέσα στο έτος να δούμε αποδόσεις ακόμα και τη τάξη του 6%. Κάτι 6, το οποίο πριν 2 χρόνια μας το λέγανε.
0: 6% για τα ομόλογα τα αμερικανικά.
1: Τα ομόλογα τα αμερικανικά, ξέρετε, το αμερικανικό δημόσιο, το έχουμε ξαναπεί από αυτή την εκπομπή, έχει τους επόμενους μήνες πάρα πολύ μεγάλες εκδόσεις και σε εταιρικό επίπεδο και σε κρατικό επίπεδο. Οπότε, όπως έχουμε εξηγήσει, είναι ένα θέμα προσφοράς και ζήτησης και συνεχώς οι επενδυτές απαιτούν πολύ μεγαλύτερες αποδόσεις για να συμμετέχουν.
0: Να ρωτήσω κάτι, αυτό τι σημαίνει, αν όντως. Ας αφήσουμε το 6 και εκεί που είναι τώρα, τι σημαίνει για την αναχρηματοδότηση του αμερικανικού χρέους? Εντάξει, δολάριο είναι, κόβουν όσο θέλουν, αλλά και αυτό έχει ένα όριο, έτσι.
1: Έχει και ένα όριο και σαφώς πέρα από το ότι αυξάνεται το ποσοστό των τόκων που πρέπει να δίνει το αμερικανικό δημόσιο κάθε χρόνο, είναι ότι συμπαρασύρεται και το κομμάτι το εταιρικό, που σημαίνει με πολύ ψηλότερο κόστος για τις επιχειρήσεις, για τα νοικοκυριά. Άρα όλο αυτό χτυπάει όλο το οικοσύστημα της οικονομίας. Είναι τραγικό. Ήδη οι Αμερικανοί, άμα δούμε τώρα αυτή τη βδομάδα, είναι εξαιρετική και κρίσιμη, γιατί περιμένουμε στοιχεία πληθωρισμού την Τετάρτη στη ΣΥΠΑ. Και χθες την προηγούμενη εβδομάδα που βγήκαν τα στοιχεία καταναλωτικής εμπιστοσύνης, μπαίνει συνεχώς ο Αμερικανός καταναλωτής προς τα κάτω, που και είναι, έτσι, η κινητοποιώς δύναμη της οικονομίας αμερικανικής. Παρ' όλα αυτά, αρχίζει πλέον η καταναλωτική εμπιστοσύνη εκεί και παρουσιάζει τριγμούς. Πράγμα που σημαίνει ότι είμαστε σε πολύ ωριακά επίπεδα. Αρχίζουν πλέον οι καθυστερήσεις στις πιστωτικές κάρτες, αρχίζουμε και βλέπουμε κάποια σημάδια ότι υπάρχει χρηματοοικονομικό ζόρισμα, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, θα είναι όλο ένα και χειρότερο. Το μόνο καλό είναι ότι οι δημοπρασίες της προηγούμενης εβδομάδας που είχαμε και στη δεκαετία και στην τριδεκαετία είχαν δυνατή συμμετοχή, αλλά έτσι πολύ υψηλά κουπόνια. Τουλάχιστον υπήρχε συμμετοχή, είναι κάτι σημαντικό αυτό.
0: Είχαν συμμετοχή γιατί προφανώς είναι ελκυστικό το επιτόκιο, έτσι.
1: Ακριβώς, ξέρετε, συμμετέχουν εμένα, ζητάνε αυξημένο term premium δε. Οπότε έχουμε μπει σε αυτό το φαύλο κύκλο. Και πραγματικά όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση στον κόλπο και μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, εγώ δεν βλέπω πώς μπορούμε να βγούμε από αυτόν τον κύκλο. Και είδατε ό,τι συμφωνία και να κάνουν, να εκθέσω είπε αυτά που είπε ο κύριος Τραμπ, ωραία και καλά. Σήμερα ο Ζελένσκι βγήκε και είπε: αυτοί που συνεχίζουν να είμαστε πάνε πια ενεργειακή και χειρία. Καλή τη είπα να επέμβουν πάλι. Είναι όλα αυτά τα πράγματα δηλαδή πλέον, ξέρετε, έχουν αρχίσει και. Σχεδόν θα αρχίσουμε να μην τους λαμβάνουμε υπόψη στο τι λένε και δικά μου. Το χειρότερο είναι ότι οι Χούθοι έχουν πλέον εξαπολύσει για αυτή την επίθεση στη Σαουδική Αραβία και εκεί υπάρχουν φόβοι μην χτυπηθούν εκ νέου δηληστήρια. Υπάρχουν μεγάλοι φόβοι ότι και αυτή η συμφωνία για το Ρώσικο Ντίζελ κατά πόσον καταρχήν μπορεί η Ρωσία να την τηρήσει. Θυμάστε, μέχρι πριν λίγες εβδομάδες διαβάζαμε για επανειλημμένες ουκρανικές επιθέσεις σε δηληστήρια που επιτείνουν το πρόβλημα έλλειψης ντίζελ στη Ρωσία. Τώρα θα εξάγει όλες αυτές τις ποσότητες. Και στο αν θα διατηρηθεί αυτή η συμφωνία και από πλευράς πολιτικής θέλησης, γιατί το Κογκρέσο, όπως είδατε, δεν συμφωνεί. Έχει έντονες πολιτικές αντιδράσεις στο δικό των είπα αυτή η συμφωνία. Συν το ότι μια μέρα μόλις μετά ο Ζελένσκι λέει ότι το χτυπήσανε. Οπότε, ξέρετε, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να χτυπήσει και αυτός εκ νέου δηληστήρια. Έχουμε μπει σε ένα απόλυτο φαύλο κύκλο. Δεν ξέρω πώς θα βγούμε από αυτόν.
0: Αυτό που μπορεί να οδηγήσει, έστω γιατί όντως δεν φαίνεται ούτε στο ουκρανικό μέτωπο ούτε στο μεσανατολικό φαίνεται αυτή τη στιγμή κάποια λήξη. Οι αγορές τι αντοχές έχουν να συνεχίσουν να απορροφούν τις γεωπολιτικές αναταραχές? Τι είναι αυτό που θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο καμπής και να αρχίσει η αντιστροφή?
1: Τα κέρδη των εταιριών. Όσο τα κέρδη των εταιριών βγαίνουν αυξημένα, αντέχουμε. Ξεκινάει τώρα το τρίμηνο. Από αυτή τη βδομάδα ξεκινάνε οι ανακοινώσεις. Αναμένει σύμφωνα με τη FactSet η επενδυτική κοινότητα να έχουμε κέρδη στον S&P της τάξης του 29,6%. Αν επιβεβαιωθεί αυτή η εκτίμηση, θα αντέξει και αυτό το τρίμηνο τους κρατασμούς η αγορά. Και θα είναι το τέταρτο, να ξέρετε, συνεχόμενο τρίμηνο με αύξηση και εδώ άνω του 25%. Έτσι, όλο αυτό βέβαια αποδίδεται στη τεχνητή νοημοσύνη. Βέβαια θα παίξουν ρόλο και οι εκτιμήσεις των διοικήσεων, γιατί πάντα δίνουν αποτελέσματα αλλά κάνουν και εκτιμήσεις και το επόμενο τρίμηνο. Και εκεί έχει μεγάλη σημασία να δούμε οι επιχειρήσεις και οι διοικήσεις τους πώς θα σχολιάσουν τις υψηλότερες τιμές των καυσίμων, το αυξημένο κόστος δανεισμού και τι θα παρουσιάσουν, ότι κατά πόσο θα μπορέσουν να τα αντιμετωπίσουν. Θα περάσουν όλο το κόστος στον καταναλωτή, θα αντέξουν τις πιέσεις, θα διατηρήσουν την αύξηση των περιθωριών κέρδων τους. Καταλάβατε, όλα αυτά θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Αν λοιπόν είτε τα αποτελέσματα δεν ικανοποιήσουν, δεν είναι αυτό το 29,6% που περιμένει η αγορά, είτε το guidance, δηλαδή οι εκτιμήσεις για το επόμενο τρίμηνο δείξουν προβληματισμό μεγάλο οι επιχειρήσεις και κατεβάσουν τις προσδοκίες, αυτό νομίζω θα είναι ο καταλήτης για να ξεκινήσει μια διόρθωση επί της ουσίας και στις αγορές, η οποία κατά πολλούς θα μπορούσε να έχει γίνει ήδη μετά και εικόνα στην ομολογιακή αγορά.
0: Τι θα θεωρηθεί ικανοποιητικό ποσοστό κερδών? Είπατε 29,6 είναι η εκτίμηση και στα προηγούμενα τρίμηνα είχαμε όλα πάνω από 25. Οτιδήποτε, ακόμα και αν δεν είναι αυτή η εκτίμηση του 29,6, οτιδήποτε πάνω από 25 θα εκλειφθεί θετικό ή αν είναι κάτω από την εκτίμηση θα θεωρηθεί η καμπανάκι?
1: Αναλόγως πόσο κάτω. Πιστεύω πάνω από 25% θα θεωρηθεί θετικό, αρκεί να είναι και τα guidance ψύχρεμα. Αν οι διοικήσεις δείξουν stress στα guidance και το περάσουν στην επενδυτική κοινότητα, νομίζω ότι θα είναι μια καλή αφορμή για διόρθωση. Όλα θα εξαρτηθούν λοιπόν από την ανάπτυξη. Μέχρι στιγμής την έχουμε απορροφήσει όλη αυτή την καταιγίδα. Από εδώ και πέρα όμως, για να δούμε.
0: Ο καταλήτης των καλών εταιρικών αποτελεσμάτων παραμένει η τεχνητή νοημοσύνη και οι προεκτάσεις της?
1: Ναι, είναι η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί γίνονται τεράστιες επενδύσεις σε data center, ενεργειακές, σε συστήματα νερού κτλ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό δημιουργεί μια τεράστια ζήτηση και έχει τροφοδοτήσει πολύ ψηλά αποτελέσματα όλους αυτούς τους μήνες. Οπότε η αλήθεια είναι ότι αυτό δίνει και την μεγαλύτερη όθηση αυτή την περίοδο. Απλά μην ξεχνάτε αυτό που είχαμε πει, ότι και οι μεγαλύτερες εταιρείες αυτόν τον καιρό, πέρα του και αφιερώνουν τις ελεύθερες ταμιακές τους ροές για αυτές τις επενδύσεις, βγαίνουν και στην αγορά χρέους. Και τώρα πλέον η αγορά χρέους ζητάει αρκετά μεγάλο αντίτιμο. Οπότε κάποια στιγμή νομίζω όλη αυτή η κατάσταση θα φανεί και στα αποτελέσματα.
0: Αλλά θα αυξηθεί και η χρηματοδότηση των ενεργητών project υψηλής τεχνολογίας.
1: Ναι. Και όλα αυτά θέλουν χρηματοδότηση και η οποία τώρα πλέον καίει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμη μια φορά, κύριε Βενέτη. Μέρη Βενέτη, την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λάστε.
0: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, αυτά από το πεδίο της οικονομίας. Όσο συνεχίζεται η γεωπολιτική ρευστότητα και θα συνεχιστεί, κρατήστε το αυτό, και στην Μέση Ανατολή θα έχουμε εξελίξεις οι οποίες δεν θα είναι στην κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης, και το τέλμα στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο θα συνεχιστεί με ό,τι αυτό σημαίνει. Γενικά η κλεψίδρα αδειάζει και στην οικονομία. Παρά τα εταιρικά αποτελέσματα, τα οποία είναι θετικά, που μας έλεγαν νωρίτερα η Μέρη Βενέτη, και παρότι η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να δίνει καύσιμα στις αγορές, όσο παρατείνεται η γεωπολιτική ένταση με όλες τις προεκτάσεις, τα καύσιμα, στις ενεργειακές ροές κλπ., τα πράγματα κάποια στιγμή θα κάτσουν και θα κάτσουν απότομα, και έρχεται και χειμώνας. Τώρα, στο πεδίο της Μέσης Ανατολής, θα λέγαμε νωρίτερα στη σύνδεση με τα Εμιράτα, ότι η Σαουδική Αραβία είναι σε μια κακή κατάσταση. Είναι σε αδυναμία στρατιωτική να αντιμετωπίσει τους Χούθη και σε μια οικονομική πίεση, η οποία μάλλον δεν έχει προηγούμενο στην πρόσφατη ιστορία του βασιλείου. Αθανέσιος Γραμμένος, διεθνολόγος, αναλυτής, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Αυτό με τους Χούθη και τη Σαουδική Αραβία έχει πολύ ενδιαφέρον. Μιλήσαμε νωρίτερα και σε σύνδεση με τα Εμιράτα. Δίνουν δεκάδες δισεκατομμύρια κάθε χρόνο οι Σαουδάραβες για οπλικά συστήματα. Είναι από τους κορυφαίους εισαγωγείς, τα οποία τελικά δεν τους έχουν βοηθήσει καθόλου. Γενικά δεν το έχουν με, τον πόλεμο οι Σαουδάραβες, αλλά αυτά τα πράγματα είναι σχεδόν υπαρξιακά για το βασίλειο, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτή είναι και η μεγάλη παρατήρηση που κάνουμε, ότι τα χρήματα τελικά δεν αρκούν από μόνα τους, εάν δεν υπάρχουν, αν υπάρχει μια κουλτούρα στρατιωτική και στρατηγική. Και γι' αυτό το λόγο οι Σαουδάραβες έχουν καταφύγει σε λύσεις, όπως ας πούμε η συμφωνία της Μέκας, η οποία βέβαια δεν καλύπτει την περίπτωση των Χούθη, γιατί είναι, όπως μαθαίνουμε, απευθύνεται σε κρατικούς δρόντες και όχι σε τρομοκρατικές οργανώσεις ή άλλες. Πάντως η στρατηγική σημασία της εξέλιξης οπωσδήποτε δεν εξαντλείται μόνο στον αριθμό των θυμάτων. Μιλάω τώρα για το χτύπημα το τελευταίο που έχει να κάνει με, με το αεροδρόμιο. Κοιτάξτε, η Χούθη είναι ένας, όπως σας είπα, ένας μη κρατικός δρόν. Δείχνει ότι έχει τη δυνατότητα να πλήττει κρίσιμες υποδομές σε ένα ισχυρό κατά τα άλλα περιφερειακό κράτος. Και η ικανότητα των Χούθη να απειλούν αυτές τις υποδομές, αεροδρόμια αλλά και λιμάνια, ενεργειακές εγκαταστάσεις, οπωσδήποτε τις θαλάσσιες οδούς, αυξάνει το κόστος της περιφερειακής ασφάλειας. Και εδώ δημιουργεί ένα επιπλέον πρόβλημα, το οποίο όμως χτυπάει καμπανάκι για τους Αμερικανούς. Διότι οι Αμερικανοί είναι αυτοί που με τη στάση τους έχουν δείξει στους φίλους τους στην περιοχή ότι πλέον δεν μπορούν να εγκυνηθούν οι ίδιοι ή δεν θέλουν οι ίδιοι να εγκυνηθούν την ασφάλειά τους, όπως έκαναν μέχρι τώρα. Τρία επίπεδα μόνο, έτσι πολύ σύντομα να σας πω για να τα διακρίνουμε. Είναι το επιχειρησιακό. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η Χούθη τελικά είναι πολύ πιο δυνατή από όσο πιστεύανε. Δεν είναι μια απλή τρομοκρατική οργάνωση, μια μικρή περιφερειακή ομάδα τοπική. Μπορεί να παίξει περιφερειακό ρόλο. Αυτό είναι το δεύτερο σημείο, ότι η Σαουδική Αραβία καλείται να προστατεύσει κρίσιμες υποδομές, ρίχνει λεφτά, δεν γίνεται όμως τίποτα. Και το διεθνές, διότι η απειλή πλέον πηγαίνει και στις αερομεταφορές, όχι μόνο στα ενεργειακά. Και αυτό θα έχει άμεσα, πιστεύω ότι άμεσα μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα δούμε και αλλαγές στο κόστος της σύγκρουσης και στις διεθνείς αγορές και στις εφοδιαστικές αλυσίδες.
0: Τόσο γρήγορα λέτε. Γιατί θα αρχίσει πλέον να προεξοφλούν οι αγορές του αδιέξοδο. Γιατί μέχρι τώρα κινούνται προεξοφλώντας διάφορες πιθανές θετικές εξελίξεις. Μία η ανακοίνωση του Τραμπ για εκεχηρία, μία ότι δεν θα χτυπήσω το Ιράν τώρα, αλλά όλα αυτά διαψεύδονται στην πράξη, έτσι.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν κόστη τα οποία δεν γίνονται άμεσα ορατά και αισθητά, αλλά επηρεάζουν. Για παράδειγμα, τα ασφαλιστικά κόστη. Εγώ έκανα κάποιες συζητήσεις σήμερα με ανθρώπους που είναι στον χώρο των μεγάλων ασφαλιών. Μιλάμε τώρα για τον εφοπλισμό, μιλάμε για τις αεροπορικές κτλ. Εκεί ήδη αλλάζει το περιβάλλον. Δηλαδή, αρχίζουν ήδη και συζητάνε τι ακριβώς θα αλλάξουν και οι ίδιοι, διότι θα πρέπει να συμμετάσχουν στις αποζημιώσεις αυτές. Και αν η κατάσταση αρχίσει και ξεφεύγει και χτυπήσουν και σε άλλα σημεία, ενδεχομένως με μια ανάφλεξη, αν ο Τραμπ πραγματοποιήσει την απειλή του, που φαίνεται ότι μάλλον προς τα εκεί θα πάει για το Ιράν, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια ολόκληρη αλυσίδα από κόστη τα οποία θα μετακυληθούν και κάποια στιγμή θα τα δούμε μπροστά μας, απλά να ξέρουμε από πού έρχονται. Ποια είναι αυτή η αλυσίδα που τα έχει φέρει δηλαδή σε εμάς.
0: Λογικό είναι, γιατί τόσο σωρεύονται κόστη τα οποία ακόμα δεν έχουν περάσει στον βαθμό που θα αντιστοιχεί στην πραγματικότητα στην υπόλοιπη αλυσίδα, κάτι τεχνητή νοημοσύνη η οποία συνεχίζει να δίνει καύσιμα στα χρηματιστήρια, κάτι οι εξαγγελίες του Τραμπ που κάθε τόσο αναγγέλλεται πάυση του πολέμου στο Ιράν και χειρία και το αρπάζονται οι αγορές από εκεί και αρχίζουν και εκτονώνονται προσωρινά. Αλλά κάποια στιγμή αυτό τελειώσει, έτσι. Η πραγματικότητα είναι εκεί, δεν πάει να την αποφύγεις.
1: Ναι, οπωσδήποτε, και αυτό είναι πακέτο μαζί με την κλιμάκωση που υπάρχει στον χώρο της ενέργειας, έτσι, η οποία γίνεται και αυτή από την πλευρά της ολοένα και περισσότερο ένα εργαλείο κατανομής ισχύος, για να το πω με τον γεωπολιτικό όρο που θα χρησιμοποιούσαμε. Και εδώ βέβαια βλέπουμε ότι και η Ρωσία, έτσι, για να πάω και στο άλλο μέτωπο, και η Ρωσία χρησιμοποιεί την ενεργειακή της παραγωγή ως οικονομικό και πολιτικό μέσο. Ο Τραμπ επιχειρεί να συνδέσει τη διαχείριση του πολέμου με τις τιμές των καυσίμων. Η Ευρώπη χρησιμοποιεί τις κυρώσεις. Οι κυρώσεις όμως, εδώ αν μου επιτρέπετε, είναι πάντα ένα μέσο, ένα εργαλείο. Οι κυρώσεις δεν μπορεί να είναι στρατηγική. Και η Ευρώπη, η οποία επιμένει στις κυρώσεις, δεν κρίνω αν κάνει καλός ή κακός, επιμένει στις κυρώσεις, αυτό κάποια στιγμή θα σταματήσει να είναι τελεσφόρο, θα σταματήσει να παράγει αποτελέσματα. Ακόμη και αν η Ρωσία, βλέπετε ότι έχει, αντιμετωπίζει προβλήματα.
0: Το ερώτημα είναι ποιος είναι ο στόχος. Οι κυρώσεις επιβάλλονται για να επιτύχουν έναν στόχο. Είναι ασαφής ο στόχος μέχρι στιγμής. Αν ο στόχος είναι να υποχρεωθεί, ας πούμε, σε παύση του πολέμου στην Ουκρανία, μάλλον είναι μη ρεαλιστικός.
1: Ναι, αυτό που ακούμε, και έτσι το αντιλαμβανόμαστε όλοι νομίζω, είναι να κάνουμε τον πόλεμο πολύ ακριβώς στον Πούτιν. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Πάντα θα υπάρχουν, δηλαδή υπάρχουν από πίσω άλλα μεγαθύρια, η Κίνα για παράδειγμα. Το Ιράν ενδεχομένως μέχρι ένα βαθμό, ακόμη και η Βόρεια Κορέα, αυτός ο άξονας του κακού που λένε, που έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίζουν με κάποιο τρόπο τους Ρώσους. Και βέβαια, ξεχνάμε, και για να είμαστε και απολύτως ειλικρινείς, ότι η ίδια η Δύση βρίσκει τους τρόπους να τον στηρίζει, όχι γιατί ιδεολογικά είναι με τον πόλεμο, αλλά γιατί τακτικά χρειάζεται το πετρέλαιο. Προσφάτως δεν έγινε αυτό το μεγάλο θέμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί η Ελλάδα έβαλε βέτο σε ένα πακέτο κυρώσεων για να προστατεύσει, ναι, κάποια εφοπλιστικά συμφέροντα. Αυτό δεν το κάνει μόνο η Ελλάδα όμως.
0: Πριν από λίγο ο Τραμπ έκανε μια ανάρτηση απαντώντας στους Ευρωπαίους που του λένε γιατί έκανε τη συμφωνία με τη Ρωσία, και λέει πριν από λίγο, μισό να το βρω για να το διαβάσω γιατί μου το στείλανε πριν από λίγο για να μην κάνω λάθος, και λέει, μισό λεπτό, ότι οι Ευρωπαίοι έχουν αγοράσει 250 ενέργεια από τη Ρωσία ύψους 250 δισεκατομμυρίων, άρα τι μου λένε εμένα που κάνω αυτό που κάνω, για μένα η America First κλπ. Δηλαδή ότι εγώ κάνω τη συμφωνία, μου κουνούν το δάχτυλο οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι όμως έχουν αγοράσει 250 δισεκατομμύρια από τους Ρώσους. Είναι αυτό που λέτε, ότι ο καθένας κοιτάει το πώς θα διαχειριστεί την. Αλλά σε ό,τι αφορά πάντως τους υπολείπους, δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορούν να στηρίζουν. Το Ιράν, ας πούμε, πριν από λίγο, βλέπω μια είδηση που μου στείλανε φίλοι, ότι έβαλε σε καθεστώς ελεγχόμενης αγοράς, λένε ακόμα και τις πάνες. Το Ιράν δεν φαίνεται να έχει αντοχές.
1: Σωστά, αλλά εγώ αναφερόμουν πριν ξεκινήσει αυτή η περιπέτεια στον Περσικό κόλπο. Δηλαδή, πριν ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί, όταν ξέρουμε ότι έστελαν και drones και υλικό, υπήρξε δηλαδή μια παρουσία μέχρι το ίδιο να αναγκαστεί να αναδιπλωθεί. Τώρα το Ιράν έχει τεράστιο πρόβλημα, γιατί έχει πολύ.
0: Βλέπω μια είδηση που επίσημου στείλανε τώρα πριν από λίγο φίλοι, οι οποίοι μάλιστα είναι στην ευρύτερη περιοχή εκεί. Θα δω, την μεταφέρω, αλλά θέλω να το διασταυρώσω. Που λέει ότι το Ιράν σκοπεύει να χρεώσει τέλη στις Big Tech, στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, Google κλπ, για τα υποθαλάσσια καλώδια που περνάνε από τον κόλπο. Αυτό είναι σημάδι απόγνωσης, έτσι. Αν λες,
1: ναι, πράγματι. Αυτό δείχνει ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Ναι.
0: Ότι θα χρεώσουν για τα καλώδια, δεν μπορεί να χρεώσει για τα καλώδια. Τα καλώδια, δεν υπάρχει χρέωση για τα καλώδια. Αν σκέφτονται όντως να ζητήσουν, να απαιτήσουν από τις Big Tech, Google κλπ, χρέωση τέλη για τα καλώδια, αλλιώς θα τα καταστρέψουν, δεν ξέρω να τα κάνουν. Μάλλον θα φέρουν πιο κοντά την. Αφενός δείχνει απόγνωση, αφετέρου θα φέρουν πιο κοντά την επιχείρηση, την στρατιωτική. Αλλά γενικά όλο αυτό το πράγμα τώρα δεν φαίνεται να έχει τέλος. Ας πούμε στην Μέση Ανατολή, με την οποία ξεκινήσαμε. Μια Σαουδική Αραβία η οποία είναι σε κακά χάλια. Ένα Ιράν το οποίο είναι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Τα κράτη του κόλπου πλην ίσως των Εμμυράτων είναι γενικά σε κακή κατάσταση, έχουν χάσει το στάτους των επενδυτικών, ασφαλών, πολυτελών προορισμών. Έχουν χάσει τη δυνατότητα παραγωγής και εξαγωγής, έχουν μειωθεί τα έσοδά τους. Είναι μια κατάσταση η οποία δεν δείχνει να έχει καλό τέλος με κάποιο τρόπο. Είναι αντικειμενικά αυτά, δηλαδή είναι παγόβουνο αυτό. Πού θα πάει?
1: Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι εδώ αλλάζει η κατανομή της ισχύως, η οποία ανεβαίνει προς τα πάνω. Έχουμε δηλαδή μια πυραμίδα, η κατανομή ισχύως ανεβαίνει προς τα πάνω. Οι χώρες αυτές αντιμετωπίζουν προβλήματα πέραν από την κρίση που υπάρχει. Ξέρουμε ότι έχουν πληγεί σε όλες τις χώρες του κόλπου, και στα Εμιράτα και στο Κατάρ κτλ. Οι ενεργειακές υποδομές, δηλαδή οι υποδομές εξόρυξης και επεξεργασίας. Αυτό σημαίνει ότι τους έχει πάει πίσω κάποια χρόνια. Μέχρι να αποκατασταθούν όλα αυτά, μπορεί να περάσουν 3, 4, 5 χρόνια, αφού βεβαίως λήξουν οι πολεμικές επιχειρήσεις. Όταν λέω η κατανομή ισχύως, εννοώ ότι ο ουσιαστικός επικυριαρχός είναι η Αμερική. Η οποία βλέπω ότι εντάξει, γίνονται όλα αυτά τα πράγματα, δεν παρεμβαίνει άμεσα για να εγγυηθεί την ασφάλεια, παρά μόνο διαχειρίζεται την κρίση. Και από εκεί και πέρα, όταν πλέον δεν θα έχει κανένα άλλο λόγο να μένει απαθής, να μένει απ' έξω, πιθανότητα να κάνει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση εναντίον του Ιράν. Εκεί όμως ίσως δούμε και χερσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή νομίζω ότι όταν αποφασίσουν οι Αμερικανοί να ασχοληθούν σοβαρά με το Ιράν, θα δούμε μια τελείως διαφορετική κλίμακα πολέμου. Το οποίο και αυτό είναι ανησυχητικό από την πλευρά του, γιατί προφανώς θα επιτείνει το ενεργειακό πρόβλημα, προφανώς θα επιτείνει την κρίση και την αβεβαιότητα σε όλο τον κόσμο. Άρα αυτό που μας απασχολεί όλους, για να το καταλάβει και ο κόσμος, ο πληθωρισμός, η τσέπη, το σούπερ μάρκετ, αυτό μάλλον θα το παντρευτούμε, θα το έχουμε μαζί μας για πολύ καιρό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και μία είδηση τώρα που μου έστειλαν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Το Homeland Security, η εσωτερική ασφάλεια του ΜΕΤΣ των Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε επιδρομή, έκανε έλεγχο, επιδρομή στο σπίτι της Ιλχάν Ομάρ, της γνωστής μισό λεπτό να το να βεβαιωθώ. Ναι. Έκανα στο σπίτι της Ιλχάν Ομάρ, της γνωστής Σομαλής, η οποία ανήκει στη σκληρή πτέρυγα των συσλήγης Ισλαμοαριστεράς, ας πούμε, των δημοκρατικών, και έγινε επιδρομή από το Homeland Security.
1: Από το ICE, ναι.
0: Από το Homeland Security, όχι από το ICE, από την εσωτερική ασφάλεια. Από το Homeland Security και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο σπίτι της, με έρευνα για αδικήματα, διερευνούν αδικήματα, απάτης κλπ. Είναι η ιστορία με την διαχείριση. Με τη διαχείριση των κονδυλίων που είχε γίνει για το μεταναστευτικό και για διάφορα, αλλά με διάφορα επιδόματα και επιδοτήσεις που φέρονται να είχαν καταχραστεί ομάδες Σομαλών στην περιφέρεια της βουλευτού, της Ιλχάν Ομάρ.
1: Λοιπόν, πάντως, αν μου επιτρέπετε ένα τελευταίο σχόλιο, πολλά από αυτά που θα έρθουν τις επόμενες μέρες μπορεί κανείς να τα ανοιχνεύσει αν διαβάσει με προσοχή την ομιλία που εκφώνησε ο Ρούμπιο στην Νίκα.
0: Ναι, σωστό. Σωστό. Θα υπάρξει, εκ των πραγμάτων θα πρέπει να υπάρξει ανασυγκρότηση της Δύσης, ούτως ή άλλως όλα τα μεγέθη που αναδύονται στα ανατολικά και όλη η ρευστότητα δεν αφήνει νομίζω περιθώριο κατά κερματισμού, αν η Δύση πρέπει να αντιμετωπίσει όλο αυτό που έρχεται με πιθανότητες επιτυχίας. Θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Αθανάσιος Γραμμένος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κρατήστε το αυτό. Επιδρομή της Homeland Security και του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο σπίτι της Ιλχάν Ομάρ. Ενδιαφέρον. Τέλος εκπομπής, ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα αθώς για αύριο. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: γιατί αν φύγει αυτή, σας το λέω, θα φύγω κι εγώ. Θα φύγω κι εγώ και θα το δω πώς θα τα βγάλετε πέρα μόνοι σας.
1: Από αυτή τη φράση του Κωνσταντάρα κρατάμε το νου σας ρεμάλια. Γιατί αν φύγει αυτός, θα φύγουμε κι εμείς. Ποιος είναι αυτός? Ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έδωσε προχτές συνέντευξη στο Πορτοσάλτη στο Sky και εκεί του είπε ο Πορτοσάλτη ότι αν πάρεις 25 τι γίνεται, 25% και λέει εκεί θα αρχίσουμε αυτό που ακούσαμε τώρα. Να με αμφισβητούνε, δικαίως θα με αμφισβητούνε και μπορεί να φύγω. Άφησε κάποια υπονοούμενα ότι μπορεί να τον χάσουμε. Οπότε το νου σας ρεμάλια, μη χάσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κανονίστε, σας έχω ικανούς, κανονίστε να μην έχουμε Κυριάκο Μητσοτάκη την επόμενη μέρα και να κάνουν ντουί απέναντι πρώτον και να καταστραφεί η χώρα και να χάσουμε τις πρωτιές και τις καλύτερες εξαετίες, εφταετίες πια που έχει ζήσει αυτός ο τόπος. Θέλω σκέψη, θέλουμε ωριμότητα, την έχετε. Φαίνεται, έχει φανεί όλα αυτά τα χρόνια, τις δεκαετίες. Μη χάσουμε τον Μητσοτάκη.
2: Και βέβαια οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιο άλλο. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αντικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκη είναι χάος.
0: Το νου σας με μάλια.
3: Καλά, πατέρα, τα πάτε.
0: Όχι, όχι, σας το λέω για να το βάλετε καλά μες στο μυαλό σας. Αν καμιά μέρα σηκωθεί και φύγει. Γιατί αν φύγει εξαιτίας σας θα φύγει, εγώ θα την πάρω από πίσω.
2: Αλλά αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιο είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον. Είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος.
4: Το να είναι Ιταλού φασισταρά.
2: Να σας πω ότι αν έπαιρνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν.
5: Ασπίδα του Πρωθυπουργού, είμαστε οι βουλευτές του.

0: Δεν θα τον αφήσουμε εμείς να μην είναι πρωθυπουργός, οι βουλευτές του. Ποιος με 5, 4 ή 3% θα επιβάλλει στην πρώτη παράταξη τον πρωθυπουργό. Λέτε.
1: Το τραγούδι έλεγε το τρίτο είναι το δικό μας, εννοούσε παιδί ή το μακρύτερο. Δεν κατάλαβα καλά, γιατί επειδή μιλάμε για Μητσοτάκη, επειδή μιλάμε για κυβέρνηση, αυτός εδώ που λέγεται τις ασπίδες, όχι το Αχιλέ, τις άλλες, οι ίδιοι βουλευτές θα βάλουν τα σώματά τους, είναι ο Μαρκόπουλος, ο βουλευτής, υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, πρώην δημοσιογράφος, παλιός δημοσιογράφος, και λέει εδώ ότι ασπίδα, δεν πρόκειται να φύγει ο Μητσοτάκης, γιατί θα μπουν μπροστά οι βουλευτές και έτσι θα σωθούν οι ίδιοι και θα σωθούμε κι εμείς. Το νου σας πάντως ρε μάλια, μην γίνει καμιά στραβή και δεν έχουμε Μητσοτάκη για τρίτη τετραετία, για να πάμε μετά και στην τέταρτη τετραετία, ώστε οι εξαετίες οι καλύτερες του τόπου να γίνουν δεκαετίες και δεκατετραετίες, γενικώς να ψηφίζουμε τον ίδιο άνθρωπο, αφού τα πάμε τόσο καλά, περνάμε τόσο ωραία και είμαστε οι πιο τυχεροί του σύμπαντος και του πλανήτη αυτού και όλων των υπολείπων και πάνε όλα μια χαρά, να κάνουμε μια προσευχή.
2: Άγιε Μητσοτάκη, μην εκεί που είσαι!
3: Θα βρεθούμε όλοι μαζί σε αυτή τη μάχη και στη μάχη αυτή ένας είναι ο στρατηγός. Είναι εκείνος ο οποίος και θα μας οδηγήσει και πάλι στη νίκη.
4: Πατάω ένα κουμπί και βγαίνει μια χοντρή και λέει στα παιδάκια νίκς.
2: Το νου σας ρε μάλια, το νου σας.
4: Πατάω ένα κουμπί και βγαίνει μια χοντρή και λέει στα παιδάκια νίκς.
2: Ρε μάλια.
4: Θα

0: ανοίξει σαρδέλα.
1: 10 ευρώ η σαρδέλα. Δέκα ευρώ η σαρδέλα.
2: Ρε μάλια.
3: Μη χάσουμε το Μητσοτάκι και πάει η σαρδέλα πιο κάτω. Αλίμονό σας, πολύ καλά τα λέμε εδώ. Κάνουμε εκπομπή στήριξης προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προς την τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας υπό το Μητσοτάκη βεβαίως. Γιατί είναι ο καλύτερος, μας ζηλεύουν όλοι. Με άλλο πρωθυπουργό δεν ξέρω αν θα μας ζηλεύουν. Πρέπει να τα σκεφτούμε όλα αυτά. Δεν θα πάμε έτσι στις κάλπες. Έχουμε βέβαια καιρό μέχρι τότε να τα σκεφτούμε. Θα έχει μεσολαβήσει και πιο δύσκολος χειμώνας, χωρίς πετρέλαιο, με όλα αυτά τα ωραία που γίνονται γύρω-τριγύρω πάνω-κάτω. Οπότε νομίζω θα πάμε όρημοι, επαρκείς, όπως αξίζει στον ελληνικό λαό, να βγάλει την καλύτερη ηγεσία. Τα τραγούδια που ακούμε σήμερα είναι επηρεασμένα από την επέτειο της μέρας, γιατί σαν σήμερα πριν 82 χρόνια τέτοια ώρα στο κέντρο της Αθήνας πανηγύριζε ο αθηναϊκός λαός ανυποψίαστος για το μέλλον, γιατί απελευθερώθηκε η Αθήνα. Έφυγαν οι

0: Γερμανίου. Ελλάς απελευθέρωσε την Αθήνα. Βέβαια, η Αθήνα απελευθερώθηκε, είναι η αλήθεια, από τους Ναζί, αλλά δεν απελευθερώθηκε ούτε η Αθήνα, ούτε η Ελλάδα, ούτε οι Έλληνες. Αλλά αυτό είναι μια ωραία μεγάλη κουβέντα που δεν θα την κάνουμε τώρα. Μένουμε στο πνεύμα της ημέρας, στο πανηγυρικό. Ακούμε τέτοια τραγούδια που έχουν body shaming μέσα, γιατί ακούμε εδώ που λέει πατάω ένα κουμπί και βγαίνει χοντρή και λέει Νίκ Σαρδέλα. Τα λέγανε τότε όλα αυτά, είναι κλίμα των ημερών, εκείνων των ημερών, και σαν σήμερα τότε, τέτοια ώρα, τραγουδούσαν όλοι στους δρόμους κάτω στο κέντρο με σημαίες, με σφυροδρέπανα της Βρετανίας, της Σοβιετικής Ένωσης, του Στάλιν φωτογραφίες, του Τσόρτσιλ, όλοι μαζί εκεί, των Αμερικανών. Ανυποψίαστη, ξαναλέω, για το τι ακριβώς γινόταν και τι μαγειρευότανε, ώστε να έρθουν εδώ οι κυβερνήσεις. 6 μέρες μετά ήρθε ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο γέρος της Δημοκρατίας, που εκφώνησε και τον περίφημο λόγο που έλεγε «Ναι, και λαοκρατία έχουμε», γιατί του φώναζε από κάτω το πλήθος «Πες για τη λαοκρατία», εκεί στο Σύνταγμα έγινε αυτό. Την ίδια ώρα που απεργάζονταν, σκέφτονταν διάφορα σενάρια, ώστε να μαντρώσουν όλους όσους είχαν αντισταθεί στον κατακτητή Ναζί και να φέρουν όλους αυτούς που είχαν συνεργαστεί με τον Ναζί να κυβερνούν τον τόπο μέχρι σήμερα. Τα εγγόνια τους, οι απόγονοί τους και η αντίληψή τους. Πολύ βασικό. Και όλοι οι άλλοι που είχαν προσφέρει στον τόπο αν ιδιωτελώς να είναι σε εξορίες, ξερονήσια ή στα εκτελεστικά αποσπάσματα. Αλλά θα έρθουμε σε λίγο σε αυτά, μην ξεφεύγουμε. Απλά τα τραγούδια είναι σε αυτό το κλίμα, τα πιο σατυρικά τραγούδια της εποχής, τα πιο εύθυμα, τα πιο χαρούμενα. Και είμαστε χαρούμενοι και υπερήφανοι, όπως ο Κυρανάκης όταν άκουγε το Ρούμπιο.
1: Φανταστείτε τις προηγούμενες μέρες. Φανταστείτε τις προηγούμενες μέρες. Αντί να έχει έρθει εδώ ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ να πει αυτά τα οποία είπε για την Ελλάδα, τους ύμνους για την πατρίδα μας, για τους οποίους πρέπει να φοράς πραγματικά κομματικές παροπίδες και να μην αισθάνεσαι περηφάνεια. Και να μην αισθάνεσαι περηφάνεια. Φανταστείτε πριν λίγα χρόνια αντίστοιχοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ ή άλλων μεγάλων ισχυρών δυνάμεων του εξωτερικού, όταν έρχονταν εδώ, τι λέγανε για την Ελλάδα. Η γενιά η δικιά μου έφαγε ολόκληρη δεκαετία της κρίσης.
2: Ναι.
1: Θυμηθείτε λίγο τα δημοσιεύματα των συναδέλφων σας.
2: Όλες οι γενιές τη φάγαμε.
1: Στο CNN, στο Fox, στο Euronews. Φανταστείτε, θυμηθείτε λίγο τι λέγανε για την Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Σήμερα είμαστε μια δυνατή, ισχυρή χώρα που κοιτάμε με αισιοδοξία το μέλλον.
3: Hey! Hey! Εσύ, μωρή μαντά, που κλέβεις τα κουκιά και κάνεις τα μαλλιά σου χαρμανά.
4: Το μαλλί πως είναι?
5: Σκατά!
3: Και εσύ μωρή μαντάμ που κλέβεις τα κουκιά και κάνεις τα μαλλιά σου περμανά.
5: Πόσο γρήγορα μπορώ να βάλω μαλλιά? Μου λέει, πότε θέλεις? Λέω τώρα. Μου λέει, 12:10 το βράδυ. Τόσα! Το βάλω σε 5 μέρες.
3: Μην τα ξαφρίζεις πολύ γιατί είναι όλο σου μη. Μη ρίχνεις και νερό, δεν είναι καθαρό.
1: Σήμερα είμαστε μια δυνατή, ισχυρή χώρα που κοιτάμε με αισιοδοξία το μέλλον.
0: Θέλει να τα χάσουμε αυτά. Ρε μάλια. Να το λέει ο Κυρανάκης. Αν ήταν αλλιώς θα μας το έλεγε. Δεν έχει λόγους να κρύψει κάτι. Είμαστε μια χώρα που κοιτάμε με αισιοδοξία το μέλλον. Όλοι εσείς, εμείς όλοι δεν νιώθουμε αισιόδοξοι ότι αύριο έρχεται μια καλύτερη μέρα από τη χθεσινή? Νομίζω είναι στις συζητήσεις όλων μας αυτό ακριβώς. Ότι πατάμε πολύ γερά ως χώρα, ως νοικοκυριά, ως άτομα σε αυτή την χώρα που πατάει καλά και δεν νιώθει καμία αγωνία για το αύριο. Είναι όλα τέλεια με τα παιδιά, στα σχολεία, με αν σου συμβεί τίποτα, με τους μισθούς, με το περιβάλλον, τα Βαλκάνια, την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Νομίζω αυτό που λέει ισχύει. Ο Κυρανάκης, πάνε όλα πάρα πολύ καλά και κυρίως ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Με αισιοδοξία το ατενίζουμε το μέλλον. Όχι επειδή το λέει ο Κυρανάκης, επειδή ξαναγύρισε η Έφη Αχτσιόγλου, ξανά στο Τζίπρα, στην Ελλάς, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ, μεταποιημένο είναι όλο αυτό. Κάναν όλη αυτή τη βαβούρα 2-3 χρόνια για να ξαναπάνε πάλι οι ίδιοι άνθρωποι στο ίδιο πράγμα, για να τάζουν τα ίδια που τάζανε και πριν και αν έρθει η ώρα να εφαρμόσουν πάλι τα ίδια που εφαρμόσανε και πριν. Με την ίδια μεθοδολογία, την ίδια επιτυχημένη μεθοδολογία. Η κυρία Χτσιόγλου λοιπόν έδωσε συνέντευξη και εγγράφει στα κοιτάπια της Ελλάς live.
6: Ποια κριτική είναι αυτή που σε έχει πειράξει περισσότερο?
7: Ότι υπονόμευσα τον Αλέξη Τσίπρα. Που δεν ήταν κριτική, ήταν fake news. Θεωρώ ότι ήταν η πιο άγρια διαστρεβλωτική ιστορία που έχω ζήσει στη ζωή μου. Το πιο μεγάλο άγριο και σκληρό ψέμα που έχω ζήσει στη ζωή μου.
6: Δεν βγήκες όμως τότε δημόσια να πεις κάτι άλλο. Θέλω να πω ότι...
7: Βγήκα.
6: Δεν
7: βγήκα.
6: Το αρνήθηκες
7: ίσως καθυστερημένα.
6: Ναι.
7: Ίσως καθυστερημένα.
6: Το άφησε δηλαδή να καλλιεργηθεί τότε.
7: Θεώρησα ότι ήταν τόσο γελιοδός ψευδές που ήταν ανάξιο απάντησης.
2: Μπράβο!
0: Και τι κάνουμε στην πολιτική, όταν υπάρχει ένα ψεύδος, δεν βγαίνει κανείς να το διαψεύσει. Αυτό δεν κάνουν όλοι, δεν το έχουμε ζήσει. Στην πολιτική και ένα δευτερόλεπτο να υπάρχει μια φήμη, βγαίνει αμέσως να σβήσει τη φωτιά. Όπως μπορείς, γιατί μεταφουντώνει και γίνεται αυτό που γίνεται. Εδώ η Έφη Αξιόλου λοιπόν μας λέει ότι κακώς είχαμε υποθέσει όλοι ότι ήταν το νούμερο 2 στον ΣΥΡΙΖΑ και ότι υπέσκαπτε. Ή εν πάση περιπτώσει του έκανε βουντού. Ήθελε να φύγει ο Αλέξης Τσίπρας για να διεκδικήσει την Προεδρία. Έγινε αυτό με το που μπήκε ο Κασελάκης, ήρθε για διακοπές και τελικά πήρε το κόμμα. Είχε βάλει πρόεδρο υποψήφια και η Αξιόγλου, η οποία μετά δεν βγήκε και μετά δεν είχε κουράγια γιατί δεν είχε την ενέργεια και αποχώρησε. Όλα αυτά που βλέπαμε εμείς, που λεγόντουσαν τότε επί σειρά σχεδόν ετών, όχι μηνών. Ότι η Αξιόγλου είναι το νούμερο 2 και υποσκάπτει μαζί με άλλους ή φροντίζει, εν πάση περιπτώσει, να διώξει τον Αλέξη Τσίπρα και του κάνουν τη ζωή δύσκολη του Αλέξη μας που είχε βγάλει και τους έρπιτες και είχε ένα σωρό άλλες αγωνίες γιατί ήταν και αριστερός και έπρεπε με το μνημόνιο να τα κομμαντάρει όλα αυτά. Η κυρία Αξιόγλου λέει τώρα ότι ήταν μια συκοφαντία που όμως δεν τη διέψευσε. Την άντεξε. Το πέρασε μόνη της όλο αυτό. Και μπράβο που το πέρασε και τώρα να ξαναγυρίζει και την έχει εκεί, την έχουν εκεί στο πάνελ και τη γράφουν επί τόπου στα κοιτάπια της Ελλάς, του κόμματος δηλαδή του Τσίπρα, και το θεωρεί τόσο σοβαρό το να γραφτείς στο κόμμα Τσίπρα που το κάνει τελείως χαλαρά επειδή τη το πάνε και δείχνει τη σοβαρότητα και του κόμματος και της ιδίας.
6: Ξέρεις ότι υπάρχει μια πλατφόρμα που γράφεσαι. MyElastGR.
7: Τα έχω δει.
6: Γιατί δεν πάει να γραφτείς.
7: Να γραφτώ ρε παιδιά, εντάξει. Άμα αυτό είναι το θέμα, να μπω στην πλατφόρμα, να γραφτώ.
6: Τι έχεις πάει μέχρι τώρα. Κοίτα, εμείς σου προσφέρουμε μια λύση, άμα θέλεις. Εδώ έχουμε το λόγο που μπορεί να γραφτείς. Παιδιά, έχουμε
7: μέσα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είμαι πολύ κατασταλαγμένη πια. Είμαι πολύ κατασταλαγμένη για το τι πρέπει να γίνει πολιτικά.
6: Όντως θα σου ανοίξω.
7: Με άνοιξε. Σαν τη Θεοπούλα. Δεν είχε κάνει ένα βιντεάκι ο Τσίπρας με τη Θεοπούλα από το παραπέντε για το πώς γράφεις στην Ελλάς.
6: Έτσι το κάνουμε.
7: Σαν τη Θεοπούλα κι εγώ.
6: Είσαι έτοιμη, θα γραφτεί.
7: Ναι. Εντάξει. Ορίστε, αυτή είναι η δική μας ηθική επανάσταση, το λέει ο πρόεδρος. Ορίστε, αυτή είναι η δική μας ηθική επανάσταση, το λέει ο πρόεδρος. Γίνε μέλος, ορίστε. Σιγά. Εγγράφω.
6: Accept. Κούκκι,
7: accept. Έκανα όλα, accept. Είναι μεγάλη μας χαρά που σε καλωσορίζουμε στην Ελλάδα.
6: Καλή
7: μεριά.
0: Γιόλο, γιόλο εντελώς. Γράφτηκε live στο κόμμα, το πολύ σοβαρό κόμμα, με τον πολύ σοβαρό ηγέτη και την σοβαρή κυρία Αξιόγλου εδώ, ακούσαμε. Δεν το είχε σχεδιάσει, προφανώς τα είχαν σχεδιάσει όλα αυτά, καραγκιουζιλίκια, αλλά δείχνει ακριβώς την αντίληψη και αφού ξέρουν όλοι και ξέρουμε όλοι ότι είναι ένα προσωποπαγές κόμμα. Ούτε διαδικασίες, ούτε μέλη θα πάνε να γραφτούν εκεί κάποιοι όσοι πάνε, εν πάση περιπτώσει, μην τους χαρακτηρίσω, αλλά ξέρουν όλοι ότι δεν θα έχουν κάποιο λόγο, ρόλο, γιατί είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Από εκεί εκπορεύονται όλα, από εκεί εξαρτώνται όλα, οπότε η Αξιόγλου το αποδόμησε χωρίς να το πιστεύει και χωρίς να ξέρει ότι αποδομείται, αλλά με τη στάση της και το υφάκι αυτό του, κάνε το, εντάξει, δεν πειράζει. Και τι έγινε, βάλε με και μένα εκεί. Απέδειξε τι ακριβώς συμβαίνει. Λίγο πριν γραφτεί όμως, είχε θυμίσει και μας είχε θυμίσει σε όλους μας κάποια θετικά της προηγούμενης κυβερνήσεως.
6: Ξέρεις τι, η απορία, η εύλογη είναι γιατί τώρα Αλέξη Τσίπρας να κάνει κάτι διαφορετικό. Το ακούω από πάρα πολλούς γνωστούς μου που δεν είναι σε αυτή τη φούσκα που έλεγες πριν των πολιτικών και των δημοσιογράφων. Γιατί να κάνει κάτι άλλο.
7: Τι εννοούμε διαφορετικό.
6: Έχει οριμάσει και τα λοιπά.
7: Εγώ έχω πολλά πράγματα που θεωρώ ότι άξιζαν στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μπράβο. Έχει όντως πάρα πολλά θέματα και να θυμηθεί που άξιζαν στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Θα βοηθήσω κι εγώ εδώ. Το κόψιμο του ΕΚΑΣ. Νομίζω αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και τα φαντς. Ποιος έφερε τα φαντς εδώ που τώρα ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, φαντάζομαι και η Αξιόγλου, θα δώσουν μάχη ή μπορεί να έχουν δώσει διάφορες μάχες να φύγουν και να μην λειτουργούν έτσι όπως λειτουργούν. Αυτοί τα φέρανε. Τα καζίνο παντού στη χώρα που έχει γεμίσει κάθε γειτονιά με τα μίνι καζίνο. Αυτοί τα φέρανε ως αριστεροί. Την εθελοντική εισφορά στους εφοπλιστές, γιατί μέχρι τότε ήταν ανατριετία, ανανεώνονταν. Ήρθε ο Τσίπρας, το έκανε για πάντα, για να μην έχουμε αυτή τη ζαλάδα συνέχεια, έλα εδώ κάτσε εκεί για να υποχρεωνόμασταν. Τα 99 χρόνια σκλαβιάς μνημονιακής, το τρίτο μνημόνιο που δεν θα ερχόταν ποτέ. Αυτά είναι τα θετικά τα θετικά που έχει να θυμηθεί η κυρία Αχτσιόγλου, προφανώς δεν, δεν θα τα αναφέρει και δεν τα ανέφερε, τα λέμε εμείς εδώ. Αλλά το ωραίο με την συνέντευξη αυτή εκεί που κολλήσαμε εμείς, γιατί κολλάμε σε κάτι λεπτομέρειες, είναι το επουδενή.
7: Εγώ έχω πολλά πράγματα που θεωρώ ότι άξιζαν στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαι άνθρωπος που...
6: Δεν κάνεις delete εσείς.
7: Επουδενή.
6: Σε καμία περίπτωση.
7: Επουδενή.

θεωρώ ότι ήταν μια κυβέρνηση η οποία αφοσιωμένα προσπάθησε να στηρίξει την κοινωνική πλειοψηφία, έφερε πολύ καλά αποτελέσματα σε συγκεκριμένους τομείς.

0: Επουδενή.
1: Με καμία Παναγία. Όχι, όχι, όχι, όχι.
2: Σε βρίσκω λίγο αρνητικιά.
0: Επουδενή.
3: Επουδενή θα κάνει delete. Είπαμε, είχε πάρα πολλά θετικά η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τα 4,5 χρόνια, όχι όσα έχει τώρα εδώ η εξαετία που ζούμε. Εδώ μας ζηλεύουν όλοι. Τότε μας ζηλεύαν όλοι, την αλήθεια. Αλλά περνούσαμε πάρα πολύ καλά και τότε, όπως και τώρα, και γενικώς περνάμε πάρα πολύ καλά. Μήνυμα εδώ, ακροατή, έτσι με εμπάθεια, όχι μάλλον. Θα καταλάβετε κι εσείς. Θα κάνετε, λέει, τουλάχιστον εσείς κουβέντα για το χαμό που γίνεται στη Γαλλία. Με τα σχολεία, τους μαθητές εδώ και 16 μέρες για την παιδεία, την ακρίβεια και ό,τι ακριβώς απασχολεί και εμάς ή μόκο κι εσείς. Έχει εξαπλωθεί σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία, Ιταλία. Και αύριο έχουν και οι δικοί μας φοιτητές συνάντηση στο Σύνταγμα για τα ενίκια και το κόστος ζωής. Θα πείτε κάτι γι' αυτό. Είπαμε, σου διάβασα το μήνυμα. Δεν είμαστε ξενημερωτική εκπομπή ώστε να λέμε κάθε μέρα τι γίνεται. Προφανώς όμως θα παρακολουθούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω και ο σταθμός εδώ κάνει αναφορές και σε άλλες εκπομπές και στα δελτία. Και παντού δεν λείπει από τα μέσα ενημέρωση το τι γίνεται στη Γαλλία. Το τι γίνεται στη Γαλλία. Τουλάχιστον ως πλάνα και ως καταγραφή των γεγονότων με τις τεράστιες συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις. Και είναι και πολύ λογικό. Τώρα, ακριβώς το περιεχόμενο αυτών των συγκεντρώσεων, ποικίλει νομίζω, να ξεκίνησε από παιδεία, αλλά έχουν μπει μέσα και τα συνδικάτα. Γενικώς τα ενίκια παίζουν πάρα πολύ, το κόστος ζωής παίζει πάρα πολύ, είτε είσαι πλούσια χώρα όπως η Γαλλία, είτε λιγότερο πλούσια όπως το Βέλγιο, ή και άλλες χώρες, ξεσηκώνονται όλες εκτός από εμάς, γιατί εμείς είπαμε μας ζηλεύουν όλοι. Παρόλα αυτά, αύριο και οι δικοί μας φοιτητές έχουν συγκέντρωση, συνάντηση για να ξεκινήσει και εδώ όλο αυτό, διότι είναι πολύ σοβαρό θέμα το κόστος ζωής στην Ευρώπη με όλα αυτά που γίνονται, με τα παιχνίδια τα γεωπολιτικά. Βλέπουμε και τις δηλώσεις Τραμπ και τις δηλώσεις Πούτιν και Ζελένσκι, βομβαρδισμοί σε δηληστήρια. Το ίδιο συμβαίνει και κάτω στην Μέση Ανατολή. Γενικώς μια πολύ παράξενη εποχή, απρόβλεπτη. Αυτό είναι το μόνο προβλέψιμο, ότι είναι πάρα πολύ απρόβλεπτη και με διάφορους τρόπους ο κόσμος προσπαθεί να βρει μια άκρη. Ξεσηκώνεται, θετικό είναι αυτό, γιατί μόνο κάτι θετικό μπορεί να έρθει από όλα αυτά. Αν βεβαίως το εμπλουτίσει όλο αυτό ο κόσμος γενικώς τώρα στη Γαλλία, στο Παρίσι, στο Βέλγιο, οπουδήποτε άλλο, αν εμπλουτιστεί και με καθαρούς στόχους, μπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Ευχή είναι αυτό, δεν το πολύ βλέπω, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει. Από το τίποτα όμως, και στην Ισπανία βεβαίως, όλο αυτό που έγινε με τα σπίτια και την Μαρή Κάρμεν έχει οδηγήσει και σε πολιτική κρίση, παρέτηση κυβέρνησης και εκλογές τον άλλο μήνα, τέλος του άλλου μήνα. Τα παρακολουθούμε και τα αναφέρουμε. Δεν κρύβεται τίποτα από όλα αυτά. Δεν μπορεί να κρυφτεί πια τίποτα, γιατί όλα φαίνονται. Στο χέρι ο καθένας κρατάει μια συσκευή και εκεί μπορεί να παρακολουθήσει τα πάντα. Αν θα υποθεί ή δεν θα υποθεί, σε ποιο συστημικό μέσο ενημέρωσης, δεν μικρή σημασία έχει. Γίνονται, ευτυχώς γίνονται και τα παρακολουθούμε όλοι. Ένα θέμα που έβγαλε το Μέγκα προχτές είναι αυτό που έγινε στην Κύθνο με το θάνατο ενός ανθρώπου. Βγήκε μια συνοδός του, φίλη της παρέας εκεί, μια κυρία, και στην εκπομπή της Γιάμαλη και έκανε μια καταγγελία και είπε ότι άρχισε να έρθει το ασθενοφόρο, ήταν ένα ασθενοφόρο χωρίς φρένα, ήταν ένα σαπάκι εν πάση περιπτώσει ασθενοφόρο, δεν τον προλάβανε και τελικά κατέληξε αυτός ο άνθρωπος. Βγήκε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ ο Υπουργός Υγείας και εκεί του έθεσαν οι συνάδελφοι και ο Κώστας Παπαχλημίτσος το θέμα, όλο αυτό με την Κύθνο, και έδωσε μια απάντηση ο Υπουργός.
4: Δυστυχώς, εκ της ανθρώπινης φύσεως, κάθε μέρα κάποιοι άνθρωποι πεθαίνουν. Αυτό δεν μπορώ να το εμποδίσω ως Υπουργός Υγείας, θα ήμουν θαυματοποιός αν έλεγα κάτι τέτοιο. Λοιπόν, που το λέω, δεν θα ακούσω κοινικός, αλλά ναι, δυστυχώς, κάθε μέρα κάποιοι άνθρωποι πεθαίνουν. Λοιπόν, τώρα. Το θέμα είναι αν το σύστημα υγείας ανταποκρίνεται ή όχι στις προκλήσεις. Αυτό συζητάμε. Όχι το αν κάποιος μπορεί να πεθάνει ή να μην πεθάνει. Γιατί ναι, κάποιος άνθρωπος δυστυχώς, το ξαναλέω, δυστυχώς δυστυχέστατα, αλλά μπορεί να πεθάνει. Λοιπόν, στην προηγουμένη περίπτωση παρουσιάστηκε ότι έγινε μία κλίση για ένα ασθενοφόρο στην Κύθνο. Όταν ασθενοφόρο πήγε μετά από μία ώρα και δεν είχε απεινιδωτεί και ήταν ένα χρέπει ασθενοφόρο, γι' αυτό πέθανε ο άνθρωπος. Δυστυχώς, εκ της ανθρώπινης φύσεως, κάθε μέρα κάποιοι άνθρωποι πεθαίνουν.
3: Πέρα από αυτή την διαπίστωση που ακούγεται κάπως, είναι αλήθεια. Όντως ισχύει, ναι, αλλά δεν ξέρω αν είναι το πρώτο που μπορεί να βγει να πει υπουργός όταν έχει πεθάνει άνθρωπος, σύμφωνα με τις καταγγελίες των οικείων και των ανθρώπων που έζησαν το περιστατικό, επειδή άργησε ασθενοφόρο ή επειδή δεν πήγε, επειδή ήταν χαλασμένο, όλα αυτά. Και βέβαια εδώ στη δική του οπτική ο Υπουργός δεν θα ακούσουμε, όπως δεν ακούμε και το αρχικό ρεπορτάζ τι ακριβώς συνέβη, δεν ακούμε και τις απαντήσεις του Υπουργού που τα παρουσίασε όλα ότι έγιναν σωστά. Ότι πήγε το σωστό ασθενοφόρο, δεν ήταν η σαπάκι, ότι πήγε στη σωστή ώρα, βέβαια η ώρα παίζει λίγο. Ποια είναι η σωστή ώρα δηλαδή σε αυτά. Γενικώς λειτουργήσε όλο το σύστημα καλά. Αυτά λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης και δίνει μια λεπτομέρεια για το χρόνο άφηξης των ασθενοφόρων και στην Κύθνο και στην Αθήνα.
0: Πάντως το ικανοποιητικό χρόνο είναι υποκειμενικό μέγεθος. Το ότι είναι ικανοποιητικό, γιατί όχι σε χρόνο. Αν δηλαδή έρθει σε 10 λεπτά και εγώ πεθάνω στα 12, ναι, είναι ικανοποιητικό. Αν πεθάνω στα 8, εκ του αποτελέσματος δεν ήταν.
4: Ξαναλέω. Δεν θέλω να ακούω παράλογα πράγματα. Ναι.
0: Μπράβο!
4: Όταν παίρνει τηλέφωνο σε ένα ασθενοφόρο και σε ένα νησί, δεν περιμένει να είναι σε ένα λεπτό το ασθενοφόρο.
0: Όχι, αλλά
4: το καταλαβαίνουμε.
0: Πιο γρήγορα από την Αθήνα που έχει κίνηση όμως περιμένω να είναι.
4: Δεν είναι αναγκαστικό αυτό, γιατί οι δρόμοι στα νησιά είναι πολύ πιο δύσκολοι. Ναι. Το νησί αυτό που λέτε. 25 λεπτά χρόνο για αυτό το ασθενοφόρο είναι θεωρητικά χαμηλό χρόνο. Είναι γρήγορη απόξη. Στην Αθήνα μπορεί να κάνει και μία ώρα πάει το ασθενοφόρο. Ναι. Παρεπτόμενη εκ των λέτε, στην Αθήνα σίγουρα πολύ περισσότερο.
0: Μπράβο!
3: Δεν ξέρω και τα διεθνή στάνταρ ποια είναι. Αλλά όμως μία ώρα στην Αθήνα, ναι. Το έχουμε καταγράψει πολλές φορές σε διάφορες καταστάσεις. Όταν υπάρχει θέμα σοβαρό που κρίνεται ζωή, είναι τεράστιος χρόνος. Το ίδιο και τα 25 λεπτά στο νησί. Επίσης είναι τεράστιος χρόνος. Ήταν η παλιό το ασθενοφόρο, ήταν καινούργιο. Όπως ισχυρίζει το ίδιο ότι ήταν καινούργιο το ασθενοφόρο. Δεν ήταν αυτό που έδειξε η εκπομπή του Μέγκα, γιατί φάνηκε εκεί μια φωτογραφία ενός σάπιου σχεδόν οχήματος. Όχι, λέει ότι ήταν ένα άλλο ασθενοφόρο, που όντως έχει καινούργιο ασθενοφόρο, αυτό λέει πήγε. Αλλά τα 25 λεπτά εκεί, η μία ώρα εδώ, είναι χρόνοι που καλό θα ήταν να μειωθούν. Όταν τα ακούς δεν νιώθεις σίγουρος για κάποια πράγματα, γιατί το ασθενοφόρο σε κρίσιμες καταστάσεις μάλλον πρέπει να έρχεται νωρίτερα, γιατί σε μία ώρα μπορεί να γίνουν όλα και σε 25 λεπτά μπορεί να γίνουν όλα. Αλλά για την Κύθνο ειδικά όλα είναι ok.
0: Χρειάζεται λοιπόν στην Κύθνο, προκειμένου να υπάρξει κάποια αλλαγή κατά τη γνώμη σας, πιο στο προσωπικό, άλλο ασθενοφόρο,
4: καμία.
0: Κάτι
4: η
0: να γίνει.
4: Κύθνος έχει μεγάλη αναβάθμιση και το κέντρο υγείας και ασθενοφόρο έχουμε πάει καινούριο και προσωπικό είναι μια χαρά. Και αν βγάλει το Δήμο, να σας τα πει. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία μαζί τους. Ήταν όλο το δημοσίευμα ψευδές, συγκοφαντικό. Εγώ ζήτησα από την κυρία Γιάννη να ανασκευάσει, εκείνη επιμένει. Όχι. Θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω. Ακούστε, η πλάκα τελειώνει εδώ. Πλάκα τελειώνει. Το να υβρίζει το εσύ δεν είναι υβρίζει το Γεωργιάδη. Δεν είναι κριτική στον Υπουργό. Τον Υπουργό βρίσκεται όσο θέλει. Το να πλήττει την εμπιστοσύνη του κόμμου στο ΕΣΥ όμως είναι βασικό πρόβλημα.

0: ένα αστείο τώρα. Γιατί αν ο κόσμος δεν πιστεύει στο εσύ, πρώτον το σπρώχνεις στο ιδιωτικό τομέα, άρα γίνεσαι dealer των ιδιωτικών συμφερόντων και μειώνεις την εμπιστοσύνη στο σύστημα.
1: Ορίστε, αυτά είναι τα κίνητρα του Υπουργού. Μπράβο του, γι' αυτό λέμε ρεμάλια το νου σας. Εδώ δεν θέλει να ακούγεται κριτική για το εσύ. Όχι για άλλο λόγο, ότι μπορεί να μην έχει βάση αυτή η κριτική, αλλά επειδή ο κόσμος απογοητεύεται και πηγαίνει στα ιδιωτικά. Και δεν θα γίνει τώρα dealer ο Υπουργός και το Υπουργείο στα ιδιωτικά κέντρα υγείας, νοσοκομεία, δεν ξέρω, περίθαλψη γενικότερα. Αυτά είναι αγνά τα κίνητρα. Το κρατάμε αυτό. Μπράβο που έχουμε έναν Υπουργό που νοιάζεται για το κρατικό δημόσιο σύστημα υγείας και δεν θέλει να ακούει κριτική. Άρα να μην λέμε, κανείς να μην λέει τίποτα, γιατί οδηγείται ο κόσμος, έτσι οδηγείται ο κόσμος, επειδή ακούει κάτι, όχι επειδή ζει κάτι, επειδή βιώνει κάτι όταν μπλέξει με τα θέματα υγείας. Τώρα ποιος είναι ο κόσμος. Βλέπω εδώ ένα μήνυμα μπροστά και μου λέει νυφλή, πες λίγο Μπρους Λι με Λι και Νι για να το γράψω στο AI. Ακούει παραπολιτικά εδώ, ακούει real μάλλον. Ο ακροατής αυτός και στέλνει μήνυμα στα παραπολιτικά. Γιατί κάνετε αυτή την ώρα εκπομπή ο Μάνος ο Νυφλής. Αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε. Είναι η αλήθεια, δεν είναι όλοι. Αλλά ένα κομμάτι του λαού ακούει άλλο σταθμό και στέλνει σε άλλον μήνυμα. Θα πω εγώ στον Νυφλή να σου στείλει μήνυμα να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Σαν σήμερα λοιπόν, 12 Οκτώβρη του 1944, απελευθερώνεται η Αθήνα.
2: Αναγγέλλομεν εις των ελληνικών λαών ότι οι Αθήνες στέλνουν τον πρώτο ελεύθερο χαιρετισμό. Σας μιλούν ελεύθερε Αθήνε. Αναγγέλλομεν εις τον κόσμο ολόκληρον ότι οι Αθήνε ελευθερώθηκαν.
3: This is Athens. This is Athens. It is Athens calling. You will hear again the free voice of Greece.
4: 12 Οκτωβρίου 1944. Ιστορική και ευλογημένη μέρα. Που η Αθήνα ξύπνησε από το σκοτάδι του πένθου, τη φρίκη και τη τρομοκρατία για να αντικρίσει τον ήλιο τη ελευθερία. Το σύμβολο τη δουλεία, το άγγελο το σταυρό, που τέσσερα ωσκότεινα χρόνια εμόλυνε το σύμβολο του πνεύματο, την αιώνια Ακρόπολη, κατεβαίνει. Τι άδοξη υποστολή, ούτε φανφάρε ούτε στρατηγοί. Μόνο ένα γερμανό στρατιώτη που σκεπάζει την τροπή του με το χιλιαδικό του σάβανο. Η γαλανόλευκη κυματίζει στον ελεύθερο αγέρα που φέρνει το χαρμόσυνο μήνυμα σε όλε τι γωνιέ τη Αθήνα. Ο βασανισμένος λαός δεν πιστεύει στα μάτια του. Το θαύμα είναι μεγάλο και η χαρά μεγαλύτερη. Ο κόσμος ξεχύνεται στους δρόμους. Η συγκίνηση πλημμυρίζει τα στήθια και η πρωτεύουσα δονείται ολόκληρη από ενθουσιασμό. Και οι τελευταίοι φεύγουν. Τι ηρωνία. Φεύγουν κάτω από τις αψίδες που είναι στολισμένες με τις σημαίες των οχτρών τους. Κάτω από τις σημαίες των μεγάλων μας συμμάχων. Τι κακόμοιροι Γερμανοί. Ξέρουν άραγε τι τους περιμένει παραόξο. Τους περιμένουν οι αντάρτες, τα τιμημένα μας παλικάρια, με το χαμόγελο στα χείλη, με το ντουφέκι στα χέρια και με την εκδίκηση στην κάρπη.

όλοι είχαν κατέβει στην Αθήνα, οι δρόμοι πλημμυρισμένοι, τα αυτοκίνητα, αγκαλιές, σημαίες, δάφνες. Θυμάμαι πως ήρθανε στο σπίτι μας, ξυπνήσανε πρωί-πρωί και μια σιρήνα χτύπαγε και εμείς τρομοκρατηθήκαμε, δεν ξέραμε τι ακριβώς, περιμέναμε βέβαια την απελευθέρωση, αλλά δεν ξέραμε ότι ήταν εκείνη η μέρα, εκείνη η στιγμή. Και πήγαμε τα παιδιά της γειτονιάς στο Παγκράτη, στην εκκλησιά του προφήτη Ηλία και αρχίσαμε να χτυπάμε τις καμπάνες. Τι κοδωνοκρουσία, σαν Ανάσταση, Ανάσταση Εθνική. Και μετά παίρναμε διαταγές από διάφορες ομάδες. Τώρα πηγαίνετε να κόψετε δάφνες, τώρα πάρτε σημαίες, τώρα πηγαίνετε να μαζέψετε λουλούδια, να ράνουμε με ροδοπέταλα τους ήρωες.

0: μέχρι την άλλη απελευθέρωση, την κανονική, θα ακούμε αυτό το τραγούδι, τον ύμνο του Ελλάς. Εδώ Ελληνοφρένεια, 2-11-10-80-8-80, σας περιμένει μέσα, πανηγυρίζει και αυτός με διάφορα. Μας ακούτε στο Ελληνοφρένεια Official στο YouTube. Εκεί μπαίνετε και ακούτε την εκπομπή ζωντανά. Από κάτω έχει και chat να τα πείτε μεταξύ σας και μπορείτε να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι δηλαδή της Ελληνοφρένειας. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Παραπολιτικά 90,1. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Πάμε να δούμε ένα δημοσίευμα του Associated Press. Θα το δείτε, αφορά την κυρία Guilfoyle, την κυρία Kimberly Guilfoyle. Σύμφωνα με το Associated Press, ο κύριος Τραμπ και ο κύριος Ρούμπιο, που ήταν μουσαφίρι στην προηγούμενη εβδομάδα εδώ, σκέφτονται να απολύσουν, λένε να απαλλάξουν, να το χρησιμοποιήσουμε αλλιώς, την κυρία Guilfoyle από τα καθήκοντά της. Σκέφτονται να απολύσουν, λένε να απαλλάξουν, να το χρησιμοποιήσουμε αλλιώς, την κυρία Guilfoyle από τα καθήκοντά της.

0: Και να πω και κάτι, το οποίο δεν πίστευα ποτέ πως θα το πω, αλλά αν πραγματικά αυτό το πράγμα γίνει, τότε του αξίζει το Νόμπελ του Τραμπ.
1: Αυτό λέω, δηλαδή, το Νόμπελ ειρήνης.
0: Σας το λέω ειλικρινά.
2: Δεν είπε γι' αυτό η Ντόρα Μπακογιάννη. Του αξίζει το Νόμπελ επειδή κάνει ειρηνευτικές προσπάθειες, παίρνει πρωτοβουλίες, καμία άπατες πάνε όλες. Βγήκε ανακοίνωση ο Τραμπ προχθές ότι Ουκρανία και Ρωσία μεσολάβησε ο ίδιος και δεν θα βομβαρδίζουν πια ενεργειακές εγκαταστάσεις η μια της άλλης. Τίποτα. Σήμερα το βράδυ βομβάρδισε ο Πούτιν, άρα βγαίνει ο Ζελένς και λέει δεν ισχύει τίποτα. Μόνος του ο Τραμπ βγήκε και τα είπε. Ευτυχισμένος, χαρούμενος αυτός. Το χάψαν και κάποιοι Αμερικανοί. Λειτουργήσαν τα χρηματιστήρια και συνεχίζεται κανονικά. Εδώ λοιπόν το θέμα δεν είναι. Γι' αυτό το είπε τώρα ο Μπακογιάννη. Εμείς το κολλήσαμε για την Guilfoyle. Την Kimberly θέλουν να τη σουτάρουν γιατί έπαιρνε τηλέφωνο εκεί κάποιους ιδιώτες φίλους της και ζητούσαν να τη σβήσουν τα χρέη που είχε 100.000 δολάρια σε κάρτες. Ήταν κακοπληρωτής. Βέβαια δεν ήταν στην Ελλάδα όταν την παίρνουν τα fans συνέχεια τηλέφωνα. Στην Αμερική αλλιώς θα λύνουν αυτά. Και γενικώς θέλουν να τη φάνε και να τη διώξουν και πάνω που Αργυρό έκανε τελετές υποδοχής και τραγουδούσε μαζί της. Μαύρα Χριστούγεννα θα περάσει ο Αργυρός και θα ξαναρχίσει αυτό το τραγούδι από πέρυσι που τα λαμπάκια τα αναμένα. Και γενικώς το jet set, το ελληνικό που είχε πάει στις εκδηλώσεις που ντυνόντουσαν όλοι σαν την Kimberly με φορέματα από πάνω κάτω, πλουμιστά. Όλη αυτή η λάμψη, εν πάση περιπτώσει, που δεν την είχαμε με τον Τζούνι, τον προηγούμενο πρέσβη, κάτι αρνοκάτσικα είχαμε με τον προηγούμενο, κάτι παϊδάκια. Τώρα εδώ η Kimberly έδωσε άλλη λάμψη, αλλά δεν είναι αυτά για τους ανθρώπους, θα τη φάνε. Μάλλον έτσι λέει το Associated Press. Το ακούσαμε εδώ από τους συναδέλφους. Να ευχηθούμε ότι καλύτερο, την έχουμε ανάγκη όλοι. Θέλουμε μια τέτοια λάμψη. Είχε πολλά να δώσει στην ελληνοαμερικανική φιλία. Είχε μπει πολύ ζεστά σε όλο αυτό το έργο. Και χάνουμε μια πολύ σημαντική. Πάνω που πήγαμε να τη συνηθίσουμε. Είχε οριστεί ως πρέσβης, έκανε ένα χρόνο να έρθει, δεν ξέρω γιατί. Έμεινε κάτι μήνες και πάνε να τη φάνε τώρα πάλι ξανά μανά τα ίδια. Με καινούργιο σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή, την ώρα που η Ελλάδα έχει την καλύτερη εξαετία της. Και με την Kimberly. Τώρα χωρίς από ό,τι φαίνεται. Τι έχει μείνει πίσω μετά από όλα αυτά ο λαός.
3: Η κυρία Τζέγκη Μπότση.
4: Η ίδια.
3: Η ίδια. Εγώ έχω κατέβει από την Καβάλα και σε περιμένω πότε θα αρχίσεις.
4: Θα αρχίσω.
3: Δεν με είπες για ακόμη.
4: Α, ναι. 11 Νοεμβρίου.
3: Την άλλη Τετάρτη. Όχι, αργείς πολύ. Καλά, εδώ θα είμαι όμως. Θα είμαι εδώ.
4: Αρμενική βίζα από Καβάλα. Ωραίος.
3: Ναι, ναι, ναι. Και πέρυσι ήρθα και πρόβλημα. Άστα να πάνε. Και στην Καβάλα σε είδα 2-3 φορές. Μία στην Καβάλα και μία στην Καρβάλη που ήρθες.
5: Πρέπει να σημειωθεί ότι ήσουν ο πρώτος που τραγούδησε «Μη Καρβέλα» το 11 σε κάποια που είχε πει για πάνω τηλέφωνο. Ήσουν ο πρώτος. Οπότε πήγαμε τον προμοτάρετε. Το έχει προμοτάρει ήδη.
4: Τι τραγούδησε εγώ?
5: Είχε πάρει κάποια τηλέφωνο και είχε ρωτήσει τι ώρα είναι. Αυτά είναι πολύ παλιά. Πρέπει να φτάσει στο Sky. Και είχε πάρει τηλέφωνο και είχε πει τι ώρα είναι. Και λες 11. Γιατί είχε αλλάξει ώρα, κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι καθαρά. Ήσουν ο πρώτος που το τραγούδησε.
4: Προφήτης δηλαδή. Έχω πει τα απαγορευμένα πριν γίνουν απαγορευμένα.
5: Έχει πει ήδη τα απαγορευμένα, μάλλον. Θα είσαι μαζί με τη Βύση στο υπόγειο, γιατί εκεί θα καταντήσω.
4: Στις μπουάτ, τώρα που είναι και στη μόδα πάνε όλες στις μπουάτ, εκεί απάνε μια και εγώ με Βύση.
5: Θα καταντήσει, θα το Θοδωράκι επί Χούντα. Θα κάνει κόλλα δηλαδή.
4: Η Βύση θα καταντήσει, κάνει και ρήμα, ωραίο.
5: Και τρίτον, πραγματικά μετέφρασα σε Γάλλους τι γύρισε και είπε, καινούριο σηκώδη κάνανε.
6: Ξέρετε πως εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους.
5: Δεν τα αντέξανε, όλο καινούργια τα γέλια.
4: Αυτό που ξέρεις και γαλλικά με ξεπερνάει.
5: Νόρια
4: Ντεριάν. Τα γνωστά. Γιατί ξέρω κι εγώ,
5: Ξέρω τη γλώσσα, αλλά εσύ τη χρησιμοποιείς καλύτερα ενέργεια και σε όλους το μέτα.
4: Ναι, αυτό ισχύει.
7: Ναι, Απόστολε, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
7: Είσαι καλά?
4: Καλά.
7: Ωραία, με την κρυοθεραπεία.
4: Καλά είναι. Κρυώνεις λίγο, αλλά είναι καλά.
7: Ωραία, ήθελα να σου πω, δεν ξέρω αν το είδες, ότι στην Ελευσίνα οι ευχές πιάσανε κάτι μικρό. Αυτό που έγινε, οι μικρές ευχές, αυτό είναι το γονίδι, αυτό που είναι σ' άστρα που πετάει.
8: Είστε με το φίλο μου, Γιουλιάνα Κασιγιάρη. Ευχαριστώ που επέλεξες σε μένα για να γιορτάσεις την αποφυλάκησή σου. Σου εύχομαι ό,τι ονειρεύεσαι να περνάει μπροστά σου.
7: Χτυπήσαμε έναν αντιφασίστα. Ήμασταν στην Ελευσίνα έξω από το σπίτι του μέρα μεσημέρι.
4: Το είδα.
7: Πράγμα το άκουσε. Σε παίρνω συνέχεια τηλέφωνο, μπορεί να σου το έχουν ξαναπεί. Δεν ξέρω αν είμαι ο πρώτος. Δεν έχουν τελειωμό.
4: Δεν πειράζει. Έτσι πως πάνε να πετάξουν κεφάλι, έτσι γρήγορα θα τα κόψουμε να πάνε πάλι στα λαγούμια.
9: Είμαι ο Αχιλλέας από Ρέθυμνο.
4: Μπράβο.
9: Μία ερώτηση, είσαι Έλληνας?
4: Έλληνοι είμαστε.
9: Έλληνε είμαστε, δεν είμαστε Χατσβέλ ούτε Τούρκοι.
3: Δεν είσαι Τούρκος δηλαδή.
4: Όχι, Τουρκία δεν ζούμαστε, εδώ ζούμαστε.
9: Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε. Και τα παιδιά μας πηγαίνουν και το ελληνικό το αυτό το, αυτό το λέμε. Συγνωρίζω πατρόψω, αυτό το λέμε.
3: Με τις ιδέες που προωθείς και αυτό τον εθνομηδενισμό να πούμε είσαι εναντίον των συμμάχων μας. Είσαι εναντίον...
4: Είμαι εγώ εθνομηδενιστής.
3: Εναντίον των ηγεμόνων μας. Είσαι εναντίον όλων αυτών που μας προσφέρουν.
4: Θα πάω Παρίσι, απλώς, θα αυτοεξοριστώ.
3: Απλώς πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή για να γευτούμε τους καρπούς αυτής της προσπάθειας. Δηλαδή, όταν φτεύεις ένα χωράφι, κατευθείαν τρως.
4: Ανάλογα, τι θα βάλεις.
3: Κάνεις υπομονή, περιμένεις.
4: Μπορεί να βάλεις πατάτα που δεν αργεί πολύ.
3: Στο λασίθι, άστο, η πατάτα χάθηκε τελείως.
4: Καλά, ναι. Στο λασίθι χάθηκαν όλα, άστο.
3: Ναι, τέλος πάντων, θέλω, σε παρακαλώ, να συνετιστείς και να συνετίσεις και το Θήμιο και να είστε πιο κόσμοι και πιο εγκρατείς. Και να κάνετε υπομονή.
4: Δύσκολα πράγματα μου ζητάς, δεν ξέρω.
3: Όλα θα γίνουν εν καιρό. Υπομονή.
4: Υπομονή ή υπομονή που έλεγε και άλλη κυρία.
9: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
3: Αλλιώς να ξέρεις ότι σύντομα θα έχεις δύο που θα είναι σε πόλεμο μαζί σου. Όχι μόνο τη Λουκά, θα έχεις και εμένα. Και εμένα με λένε εκτιλέα και έχω και ασπίδα. Το νου.
4: Ναι, αλλά είσαι και φτέρνα, να θα σε πάω.
3: Φορώ παπούτσι, κολλητέ.
4: Καλά, εντάξει. Τα ξέρω, θα τα ξόφερνα. Έτσι την πάτησε κι ο άλλος.
10: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
2: Έτσι την πάτησε κι ο άλλος. Για τον Αχιλλέα τα λέει αυτά. Όχι του την Κρήτη, τον άλλο Αχιλλέα της ιστορίας. Στην Ελευσίνα, το είπε και ένας ακροατής μέσα εδώ στο λαό που ακούσαμε, στην Ελευσίνα παραλίγο να επαναληφθεί το κερατσίνι. Φασίστες, δύο και μέρα μεσημέρι, 4 η ώρα το απόγευμα, επιτέθηκαν σε ένα παλικάρι και αντιφασίστας γνωστός της περιοχής και πήγαν να τον μαχαιρώσουν. Έγινε πάλι, ευτυχώς, μόνο στο πόδι, δεν τον πήγαν και στο στήθος να τον μαχαιρώσουν. Δεν τα καταφέρανε και δεν είχαμε τα υπόλοιπα.
11: Η ώρα έχει πάει 4 και 9 πρώτα λεπτά. Ακούγονται φωνές. Ο ένας δράστης ακούγεται να λέει «Φασίστας είμαι». Η ώρα είναι 4 και 12 πρώτα λεπτά και οι τρεις άνδρες πιάνονται στα χέρια. Ο 32χρονος πιάνεται στα χέρια με τον έναν ναζί που φορά κράνος και έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Τα όσα ακούγονται είναι ανατριχιαστικά. Ο ένας νεοναζί βρίζοντας φωνάζει «Σφάξτον». Το θύμα, εμφανώς τραυματισμένο, σηκώνεται και απομακρύνεται από τους δύο κάδους όπου μαχαιρώθηκε, κρατώντας το πόδι του και κουτσένοντας ελαφρώς. Οι δύο νεοναζί συνεχίζουν να βρίζουν τον 32χρονο, τον οποίο μόλις έχουν μαχαιρώσει. Οι δύο δράστες κατευθύνονται τρέχοντας προς το μηχανάκι τους, βρίζοντας το θύμα. Στη συνέχεια, καβαλάνε τη μηχανή και απομακρύνονται από το σημείο του εγκλήματος.
2: Από το ρεπορτάζ του Μέγκα για το συγκεκριμένο θέμα έχει ένα βίντεο σε αποκλειστικότητα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό και ενδεικτικό το βίντεο. Και ακούμε εδώ πως ο ένας σχεδόν καμαρώνοντας φωνάζει και λέει «Φασίστας είμαι», ακούγεται καθαρά δηλαδή και στο βίντεο. Και ο άλλος του λέει «Σφάξτον». Ωραίες λέξεις για την σημερινή έτσι, εποχή. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, βεβαίως έχει ξαναγίνει και έχει βαθιές ρίζες. Στο νοσοκομείο των τραυματισμένων επισκέφθηκε η Μάγδα Φίσα.
12: Πριν το 13 να πω ότι ίσως και κάποιοι να μην γνωρίζανε. Τώρα δεν υπάρχει κάποιος που να μην γνωρίζει τι είναι οι νεοναζί φασίστες. Είναι δολοφόνοι που δεν έχουν κανένα έλεος, δεν φοβούνται για τίποτα, οπότε βγαίνουν και σφάζουν. Ακριβώς αυτό. Σφάχτον. Η εντολή αυτή είναι. Κάποιος τους στρατολόγησε όλους αυτούς και ξέρουμε ποιοι είναι και όλοι ξέρουν.
2: Και από την Ελευσίνα θα πάμε στις Σκουριές, γιατί έγινε προχθές την Παρασκευή συναυλία μεγάλη πάνω, που συνέδεσε δύο θέματα, τις Σκουριές και τα Τέμπη, το έγκλημα στα Τέμπη. Εκεί ήταν και ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών, ο κύριος Ασλανίδης.
13: Επειδή ο Δημήτρης πριν τις μέρες είχε τα γενέθλιά του, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτήν εδώ. Νιώθω ότι είναι η γιορτή για τα γενέθλιά του σήμερα. Δολοφονήθηκε στα Τέμπη μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά. Δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ. Είναι πλέον παιδιά της Ελλάδας. Εκατομμύρια κόσμος βγήκε για αυτά τα παιδιά. Και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τιμωρηθούν όλοι όσο ψηλά και βρίσκονται. Δημήτρη, εκεί που ήσουν υπάρχει μια τρύπα στον κόσμο, την οποία βρίσκω τον εαυτό μου να περπατάει συνεχώς τη μέρα και να πέφτει μέσα στη νύχτα. Μου λείπει σαν κόλαση. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Μεταξύ των τραγουδιστών που ανέβηκαν πάνω στη σκηνή ήταν και η Νατάσα Μποφιλιού.

Πόσο ωραία είναι αυτά τα τραγούδια που τα ξέρουμε όλοι, έχουν χιλιοεκτελεστεί, τραγουδηθεί. Όταν τα ακούμε από τέτοιες εκδηλώσεις, δεν είναι καθαρές οι εκτελέσεις, γιατί είναι γραμμένα από ένα κινητό, από όπου βρεθεί εκεί δίπλα, σηκώνει ένα τηλέφωνο και γράφει. Αλλά βγαίνει τέτοιος δυναμισμός, αυτή η χοροδία εκεί, αυτοσχέδια, που χιλιάδες που ήταν πάνω στις σκουριές, έδωσαν μια άλλη διάσταση, δίνουν μια άλλη διάσταση. Φτάνουμε στο τέλος. Ο άλλος λαός ακολουθεί, διαφημίσεις και μετά τα κακά κορίτσια. Γεια σας.

0: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
0: Έλα, ναυτικό είμαι πάλι. Σου δίνω λίγο το γιο μου που θέλει να σου μιλήσει.
1: Όπα.
2: Γεια σα.
1: Έλα, ναυτάκι μικρό.
0: Μίλα, ρε.
1: Έλα, ναυτογέ.
2: Ναι.
1: Πε μου.
0: Τον θυμάσαι τότε που σου είχε πει για του μπάτσου εκεί στο φεστιβάλ. Ναι, κάτω στο Ηράκλειο.
1: Με θυμάσαι, ρε πούστη.
3: Θυμάσαι, ρε πούστη.
2: Ναι, σα θυμάμαι πολύ καλά.
1: Τώρα τι τάξη πα.
2: Τρίτη γυμνασίου.
1: Εντάξει, δεν σου παγω τι βρισκέ, τι ξέρει ήδη.
0: Ναι, εντάξει, σιγά που δεν τι ξέρει τώρα.
1: Εγώ τι έμαθα. Ναι,
0: από εμά περιμένει.
1: Τι έγινε, αγορίνα μου, όλα καλά. Του χρόνου λύκειο, τον ήπιαμε.
0: Τον ήπιαμε.
2: Ναι, τελώς.
1: Καλά θα περάσουμε.
0: Ωραία, ναι. Να σου πω.
1: Έλα.
0: Την επόμενη φορά θα τον πάρω μαζί να έρθουμε πάνω.
1: Να τον πάρει.
0: Την άλλη φορά που θα έρθει η Ράκλια, πιούμε και καφέ.
1: Αυτό ήταν που μου μίλησε το παιδί. Του κόψε το λόγο. Ήθελε να μου πει ή δεν ήθελε να μου πει. Δεν ήθελε.
0: Ξέρω εγώ. Ήθελε, αλλά ντρέπεται. Γελάει.
1: Δεν πειράζει. Την επόμενη φορά.
2: Μιλάω.
0: Καλά, μιλά. Τα δύο γερόντια πλακωθήκανε για τα φράγκα. Ο Νίκος και η Άννα.
1: Γερόντια τώρα. Ναι, τέλος πάντων.
4: Πες συγγνώμη. Πες συγγνώμη.
0: Να πούμε μεσόκοπη δεν είναι. Ναι. Γερόντια. Ναι, τέλος πάντων. Εγώ να δώσω μια ευχή στους συνταξιούχους και στους εργαζόμενους και να μου πεις αν συμφωνείς.
1: Ναι.
0: Όπως αγωνίζονται οι δεξιοί, γιατί σίγουρα αυτοί οι δύο είναι δεξιοί για τα συμφέροντά τους, και όπως αγωνίζεται και χτυπιέται ο Άδωνης για την οικογένειά του, για να φτιάξει το μαλλί, για να περνάει καλά το αίσθημα, το ίδιο ακριβώς και πολύ περισσότερο πρέπει να αγωνιζόμαστε κι εμείς. Και οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι.
5: Να σου πω, η μελέτη δεν ήταν που σε μια συνέντευξη είχαν ερωτήσει κάτι για το ανδρικό μόριο και είπε ότι της αρέσει πάρα πολύ να το περιεργάζεται, λέει, το ανδρικό μόριο.
6: Πού καταπιάνεις αυτή την περίοδο?
7: Στις πίτες.
6: Με γέμιση?
7: Τις προτιμώ σκέτες.
6: Σκέτες πίτες, χωρί με όλα μέσα τίποτα.
7: Ναι, γι' αυτό είναι ωραία πίτα.
5: Τώρα εκεί πάνω τι κάνει, εκεί πάνω σαν ευρωβουλευτίνα?
8: Ξέρετε πως εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους?
5: Ξέρω εγώ, πώς το λέω. Λέμε καμιά μαλακία, περνάει η ώρα.
1: Όχι, όχι, δεν λέμε καμιά μαλακία, λέμε μόνο μαλακίες από ό,τι έχω καταλάβει.
5: Μόνο μαλακίες, ναι, από μαλακίες λένε και όλοι οι υπόλοιποι. Μαλακίες γίνονται γενικά.
1: Σωστό, θα μου πεις οι άλλοι ξεκίνησαν πρώτοι.
5: Ναι, Αποστολάρα μου, καλά. Η βούληση είναι φοβερή.
1: Ναι, πολύ.
5: Πολύ. Τι είχε πει για κάτι βίδες, έλεγε.
9: Γιατί ήταν κλειστή η οικονομία, δεν γινόταν καμία παραγγελία και δεν ερχόταν ούτε βίδα στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες.
1: Δεν είχαμε μες τον COVID να βρούμε βίδες και μπουλόνια.
9: Δεν βρίσκανε μπουλό αυτά, βίδες.
1: Όλοι το έχουμε τύχει. Εγώ έψαχνα κάτι βάσεις για κουρτινόξυλα και δεν έβρισκα. Ορίστε, δίκιο έχει.
10: Ναι, πολύ ωραία ο Ζόι Ρόγκαν,
1: τυπικός
10: της Αμερικής.
1: Εκεί που με είχες με καινούργια ονοματάκια, τώρα επιστρέφουμε στα ίδια και λίγο κάπως βαριέμαι.
10: Ο διεθνής, ο Τζο Ρόγκαν τον
1: έχουμε. Ναι, ρε παιδί μου, τον Τζο Ρόγκαν τον έχουμε ξεσκίσει. Τόσες φορές τον έχουμε πει. Πες κανένα καινούριο άλλο. Να ξεσηκώσουμε.
10: Ο Ντέιβιν Γκρας εκεί και του είπε για τις εξωγήινες φυλές.
1: Του είπε, δεν του είπε, τώρα τι σημασία έχει. Τα ίδια λέμε.
10: Είναι ωραίο, σαν του αρχαίου Έλληνε θεού.
1: Ξευράκο τι.
10: Πάμε στο φον Ντέριγκεν και διάδοχο.
1: Που το σπάγανε λίγο. Τι είναι σαν του αρχαίου.
10: Τόρτιο Τσούκαλο Έλληνε.
1: Ποιος είναι ο Τσούκαλος, έλα ρε Τσούκαλε να πούμε. Μήπως είναι μαύρο Τσούκαλος.
10: Δεν είμαι ειδικός στις φυλές τώρα, αλλά επειδή.
1: Τώρα για φυλές μιλάγαμε τώρα. Α, τα ρατσιστικά στην άκρη.
10: Όχι, είναι πολύ καλό το ότι κάλεσανε τον Ντέιβιντ Γκρας που τον είχαν για εκεί.
1: Αυτό είναι από τα καλά, το παραδέχομαι.
10: Μιλάει στο Ζόε Ρόγκαν.
1: Θα μπορούσαν να μην τον έχουν καλέσει, ποιο όμως.
10: Το είπε ο ίδιος όμως ότι ο Τραμπ μέχρι να πέσει θα τους έχει παρουσιάσει τους εξωγήινους όλους. Να προετοιμαστούν εδώ που με κοροϊδεύουν ακόμα.
1: Σε κοροϊδεύουν με μένα να έχουν να κάνουν αυτοί. Ουε, έτσι και σου ξαναπούν και τίποτα.
10: Τα κόμματα να ενημερώσουν.
1: Σωτήρι, σε πειράξανε.
11: Σωτήρι, τι έγινε, σε πειράξανε.
10: Και είναι, λέει, μερικοί φωλιδωτοί, δηλαδή.
1: Φωλιδωτοί, bubble wrap, ξέρω. Αυτά που σπάμε, που βάζουν μέσα πια με στα κυβότια για να μην σπά τα ποτήρια.
10: Οι αρχαίοι
1: Ολύμπιοι
10: μιλάνε για του αρχαίου θεού, τον Ντέιβιντ Γκρας, του Έλληνε θεού.
1: Ναι.
10: Και λέει ότι ήταν.
1: Και δεν προσέχουν.
10: Ήταν εξωγήινοι, δηλαδή, οι αρχαίοι Έλληνε θεοί. Γιατί σκοτώσανε έναν πολύ ωραίο όμορφο.
1: Έλα τώρα μα ζηλεύουν, τώρα μην δουν ομορφιά αμέσω. Έτσι την πάτησε και ο εθνικό σταρ.
12: Καλημέρα, καλημέρα.
10: Λέει, έτσι έχει
1: γίνει. Άσε με τώρα.
10: Οι φιλιδωτούς τους λέει, δηλαδή έχουν λέπια, ξέρω εγώ, που είναι σαφίδι.
1: Ναι, ξέρω τι σημαίνει. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, κατάλαβα και εσύ κατάλαβες. Ψιλοκατάλαβες. Λοιπόν, έλα, γεια.
13: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
14: Μα ναι, εδώ.
15: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οφλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
16: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
17: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
16: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
17: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
16: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
17: αντιμετώπιση καταστροφών,
16: ορεινή διάσωση,
17: υγρό στοιχείο,
16: τηλεπικοινωνίες
17: και διάσωση με σκύλο.
16: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
17: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
18: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
17: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
16: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
19: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
20: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στου 90,1. Με καινούριο Γιάννη Πλούταρχο ξεκινάμε την εκπομπή σήμερα, Τρίτη και 13 Οκτωβρίου 2026. Πρωινή αφετηρία, εδώ, παρέα σας μέχρι τις 7. Έρη Πανάκου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο κυρία Παναγιώτα Παπαλεξίου. Αφιερωμένο το τραγούδι στη Σταυρούλα Γιαννούτσου που έτσι κι αλλιώς αγαπά Γιάννη Πλούταρχο, έτσι, στο 2 11 10 80 8 80. Έτσι. Σ' αρέσει η Σταυρούλα, ωραίο.

Πολύ ωραίο και πολύ ρομαντικό τραγούδι έτσι για πρωινό ξεκίνημα. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή και αυτά τα όμορφα τραγούδια τα βάζει ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Και πάμε τώρα να ακούσουμε και μια Παολάρα έτσι για να ξυπνήσουμε για τα καλά. Ήδη έχουν καταφτάσει και οι πρώτες σας καλημέρες. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Είπα απόψε μόνη μου να πω. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη που λέει βροχερές καλημέρες με υγεία σε όλη την παρέα. Δεν πιστεύω να έχεις βγει για περπάτημα και σήμερα που βρέχει. Δηλαδή πραγματικά. Καλημέρα και στη φίλη την Αλεξάνδρα. Καλημέρα.

Καλημέρα και στη φίλη την Αγγελική που στέλνει την καλημέρα της από τα όμορφα Ήρια. Καλημέρα και στον Κώστα, τον αγαπημένο ακροατή από τα Τρίκαλα. Καλημέρα παιδιά, να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Σήμερα θα είναι έτσι και βροχερή στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

0: Λοιπόν, Τρίτη και 13 σήμερα. Για τους Έλληνες και για τους Ισπανούς θεωρείται γρουσούζικη ημέρα.
1: Τρίτη και 13! Τρίτη και 13! Η αρχή αποφράς των αποφράδων! Παναγία μου! Τρίτη και 13! Τρίτη και 13! Η αρχή αποφράς των αποφράδων!
2: Τι ήρθες?
1: Ήρθα που να μην ερχόμουν.
2: Τι έπαθες?
1: Τι είναι αυτό?
2: Έβαφα τα νύχια μου.
1: Δεν τα έπαθες, τα κόβες. Νύχια παμένα, χέρια κομμένα, γρουσούζα στη γρουσούζα. Μου φύγε ένα βάρος. Γιατρεύτηκα. Όλα είναι συμπτώσεις. Όλα είναι τις τύχεις. Τέρμα οι προλήψεις. Δεν υπάρχουν βάσκαλα και φυλαχτά και κουραφέξερα. Όλα είναι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Τρίτη και 13. Τρίτη και 13. Η αρχή αποφράς των αποφράδων. Παναγία μου.
0: Λοιπόν, ο ήλιος θα ανατύλλει στις 7.30. Καλά, δεν το βλέπω και για πολύ έτσι. Δεν το βλέπω και για πολύ Ιούλια όλη την ημέρα, μην τρελαίνεστε κι εσείς. Λοιπόν, και θα δύσει θεωρητικά πάντα στις 6.52 το απόγευμα. Σήμερα γιορτάζει η Αγαθονίκη, η Φλωρεντία και ο Φλωρέντιος. Έχεις κανένα φίλο Φλωρέντιο, τίποτα? Όχι. Λοιπόν, η Τρίτη και 13 θεωρείται έτσι μια μέρα. Δυσιδαιμονία είναι τώρα όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Είναι γρουσούζικη μέρα για εμάς και για τους Ισπανούς. Λένε οι Ισπανοί, ας πούμε, λένε την Τρίτη μην παντρεύεσαι και μην ξεκινάς ταξίδι. Λες και τις υπόλοιπες μέρες είσαι όλη μέρα έτοιμος για γάμο. Σε εμάς τώρα στα δικά μας, οι προληπτικοί λένε ότι η Τρίτη και 13 δεν κάνουν καμία εργασία. Δεν κάνουν αραβώνες και τα λοιπά. Τώρα πια δεν κάνει και κανένας αραβώνα, βέβαια, η αλήθεια είναι. Ναι, δεν ξεκινάνε έτσι κάποια καινούργια δουλειά. Δεν κάνουν καινούργια ξεκινήματα. Όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι και θέμα κάποιας παράδοσης, έτσι, που έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Αλλά βεβαίως πολλοί λένε ότι έχει να κάνει και με τις αστρολογικές προβλέψεις. Κατάλαβες τώρα? Δηλαδή την Τρίτη, λέει, κυρίαρχος πλανήτης είναι ο Άρης. Ποιος είναι ο Άρης, Παναγιώτα μου? Ο Θεός του πολέμου. Έτσι, οπότε σου λέει υπάρχει μια ένταση. Και σε συνδυασμό και με τον Κρόνο, να στα πω έτσι και αναλυτικά για να τα καταλάβεις, θεωρείται μια μέρα έτσι λίγο περίεργη. Σε κάθε περίπτωση, Τρίτη και 13, μια Τρίτη και 13 σαν τη σημερινή που θα έχουμε αρκετές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα και μάλιστα είναι σε επιφυλακή και ο κρατικός μηχανισμός, διότι η κακοκαιρία αυτή θα συνοδευτεί με πολλές ισχυρές βροχές, με πολλές καταιγίδες, με χαλάζι, με έντονη κακοκαιρία και μάλιστα θα έρθει και εδώ στην Αττική. Οι άνεμοι θα φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ. Οπότε μιλάμε τώρα για ένα 48ωρο κυρίως, σήμερα και αύριο, που θα είναι λίγο δύσκολο. Αυτή την ώρα ψυχαλίζει έξω εδώ στην Αττική, σε αρκετές περιοχές της Αττικής και βεβαίως βρέχει και σε αρκετές περιοχές της χώρας, και στα Δωδεκάνησα και στην Πελοπόννησο, βλέπω που μας έστειλαν και οι φίλοι ακροατές. Αυτή την ώρα, λέει, καταρακτώδη βροχή στα Σαγάικα Αχαΐας. Επίσης ισχυρή βροχή στην Ολένη Ηλίας. Ρίχνει χιονόνερο ψηλά στα Τρίκαλα, στα Τρίγκια Τρικάλων, και σε όλες τις περιοχές της Ηπείρου, επίσης και στην Ήπειρο βρέχει πολύ, με τα Θεοδόριανα της Άρτας αυτή την ώρα να δέχονται καταρακτώδη βροχή. Βεβαίως και πιο πάνω, και στα Γρεβενά και στην Καστοριά και τα λοιπά, έχει βροχή. Μπαίνουμε σιγά σιγά, παιδιά, προς το χειμώνα. Καλημέρα μου στο φίλο τον Νικόλα που στέλνει ένα ωραίο σκίτσο με μένα, προφανώς. Έτσι, ναι, εδώ παραπολιτικά λέει 90,1. Μια ξεμαλιασμένη βλέπω εδώ πέρα στο σκίτσο. Αυτή είμαι. Γεια σου, Νικόλα. Να είσαι καλά. Την καλημέρα μου και την αγάπη μου. Λοιπόν, πολλά τα θέματα και σήμερα στην επικαιρότητα. Πολλά θα μας απασχολήσουν, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε από το εξής. Επειδή η ιστορία αυτή με την Κυψέλη, με τις πολυκατοικίες, είναι λίγο πολύ γνωστή σε όλους σας. Από το πέρασμα του μετρό, του Μετροπόντικα, εκεί στη γραμμή 4 στην Κυψέλη, δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα. Αρκετά προβλήματα σε πολλές πολυκατοικίες, σε πάρα πολλά διαμερίσματα. Και βεβαίως πρέπει όλα αυτά, μέχρι να ξεκινήσει και πάλι το μετρό να λειτουργεί, θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί και να αποζημιωθούν και να δουν τι θα κάνουν. Τι ακριβώς όμως έχει συμβεί, θα μας το λύσει ένας λόρδος. Λόρδος κανονικός, όχι το παίζει λόρδος που λέμε. Είναι Βρετανός καθηγητής, αυθεντίας στις σύραγγες παρακαλώ, και καλείται από την Ελληνικό Μετρό να δώσει λύση για το πώς θα ξεκινήσει και πάλι το έργο και τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί.

0: Επιστρατεύονται λοιπόν οι ειδικοί, οι άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά από τις υπόγειες κατασκευές, να βρουν μια διέξοδο τι ακριβώς έχει συμβεί τώρα και υπάρχει εμπλοκή εκεί στην Κυψέλη. Μιλάμε για έναν Βρετανό καθηγητή, τον Λόρδο Ρόμπερτ Μέιρ. Είναι αυθεντία στη διάνοιξη σειράγκων στα μαλακά εδάφη, στις επιπτώσεις των μετακινήσεων από τα κτίρια. Αυτός λοιπόν καλείται να συνδράμει στο σχεδιασμό για να ξεκινήσει και πάλι το έργο, το οποίο παραμένει φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, μετά από όλα αυτά που συνέβησαν, αφού τουλάχιστον 200 πολυκατοικίες έχουν σοβαρό πρόβλημα και αφού οι κάτοικοι είναι στα κάγκελα και παλεύουν για το αυτονόητο, έτσι, επιστρατεύεται λοιπόν ένας λόρδος.
1: Λόρδοι δεν μπορούμε να είμαστε όλοι.
0: Κάπως έτσι γίνεται. Η επιστράτευση τώρα του Βρετανού αυτού καθηγητή έγινε με πρωτοβουλία του Νίκου Ταχιάου, του Υφυπουργού Υποδομών, ο οποίος έψαξε στο εξωτερικό να δει ποιος είναι αυτός που γνωρίζει κτλ. Ο συγκεκριμένος, λέει, έχει δώσει τη συμβουλή του και για τη γέφυρα Χαρίλαος Τρικούπης. Γέφυρα Ρίο Αντίριο, έτσι. Έγινε λοιπόν ανάθεση. Ήδη του έχουν αναθέσει το έργο. Έχει αρχίσει ήδη να παίρνει υλικό ο συγκεκριμένος ο Λόρδος. Ο Λόρδος, Λόρδος, κανονικά. Δηλαδή τον έχει χρήσει η Βασίλισσα. Δεν είναι οτιδήποτε. Για να έχει μια εικόνα για το, ακριβώς που, για το τι ακριβώς έχει συμβεί, τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εκεί. Και μάλιστα ο Λόρδος θα έρθει την άλλη εβδομάδα στην Αθήνα. Τώρα ο συγκεκριμένος έχει συνδέσει το όνομά του, λέει, με ένα από τα μεγαλύτερα και δυσκολότερα υπόγεια έργα της Βρετανίας. Εντάξει, τώρα ο υπόγειος σιδηρόδρομος πραγματικά είναι ένα έργο της Μεγάλης Βρετανίας, κυρίως εκεί συναντιέται 50 γραμμές στο μετρό. Απλά αυτό, τίποτα άλλο. Έτσι. Μάλιστα, στις πιο δύσκολες γραμμές χρησιμοποιήθηκε ο ίδιος, διότι είχε πολύ καλές γνώσεις στην επέκταση του μετρό εκεί στο Λονδίνο. Και μάλιστα το ειδικό πεδίο της δουλειάς του είναι και οι καθυζήσεις που προκαλούνται από τις διανοίξεις σειράγκων, αλλά και η προστασία των κτιρίων που βρίσκονται στην επιφάνεια. Μέχρι και στο Big Ben τον έχουν βάλει εκεί. Και στο παλάτι του Westminster, δεν είναι τυχαίος. London Calling λοιπόν, θα περιμένουμε το Λόρδο, το φίλο μας, να μας δώσει μια λύση. Πέρα από την πλάκα τώρα, βέβαια, εκεί τα πράγματα είναι σκούρα, είναι περίεργα και πρέπει λίγο να ασχοληθούν πάρα πολύ με αυτό το θέμα. Τώρα ο Λόρδος θα είναι τεχνικές υπηρεσίες, μηχανικοί, καθηγητές, όλοι πρέπει να εσκύψουν και πάνω απ' όλα αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι ταλαιπωρούνται πάρα πολύ με αυτή την ιστορία, δεν μπορούν να μείνουν στα σπίτια τους, δεν μπορούν να τα νοικιάσουν, δεν μπορούν να κάνουν το οτιδήποτε, δεν μπορούν να κάνουν καμία εργασία, έτσι, είναι όμοιροι μιας κατάστασης. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί μια λύση. Έχουμε λοιπόν μια Κυψέλη με 200 πολυκατοικίες, διαμερίσματα εκεί τα οποία έχουν πρόβλημα, και έχουμε και μια Γκράβα. Έχουμε και μια Γκράβα που 4.000 μαθητές και πάνω από 300 εκπαιδευτικοί επαόριστον θα βρίσκονται σε τηλεκπαίδευση. Αυτή είναι η ελληνική πραγματικότητα, διότι πήγαν τα κλιμάκια εκεί του αερίου, δεν διαπίστωσαν κάτι, αλλά αυτή η οσμή από κάπου προέρχεται. Και δεν είναι, αν το σκεφτούμε έτσι λίγο γενικότερα, δεν είναι μόνο το κτίριο, τα κτίρια, τα σχολικά κτίρια. Είναι μια ολόκληρη πυκνοκατοικημένη περιοχή. Άρα η ανησυχία υπάρχει γενικότερα. Έτσι τώρα εδώ σε αυτή την περίπτωση οι γονείς, οι καθηγητές, οι μαθητές εδώ και πάρα πολλές μέρες είχαν ξεσηκωθεί. Ζητούσαν τα κλιμάκια να φτάσουν εκεί. Τώρα ο Δήμαρχος της Αθήνας, και προς τιμήν του είναι αυτό, είπε ότι θα πρέπει το σχολείο να ξανανοίξει, τα σχολεία μάλλον, γιατί είναι πάνω από 18 τα σχολικά κτίρια που στεγάζονται εκεί. Θα πρέπει, λέει, να λειτουργήσουν μόνο εφόσον υπάρχει έκθεση του ΤΕ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Μόνο σε αυτή την περίπτωση προβλέπεται να ανοίξουν τα σχολεία. Το θέμα βέβαια είναι όμως, τα σχολεία δεν θα ανοίξουν. Τα παιδιά θα είναι σε τηλεκπαίδευση. Οι γονείς των παιδιών θα είναι σε κάποια άδεια ή θα συνδέονται τα 6χρονα και τα 7χρονα στο σπίτι μόνα τους με το υπολογιστή για να μπουν μέσα για να κάνουν WebEx. Ωραίες αυτές οι απαγορεύσεις για τα social media για τα παιδιά από την 1η του Γενάρη. Σε αυτή εδώ όμως την περίπτωση τώρα που τα παιδιά πρέπει να έχουν έτσι μια... να υπάρχει μια εξοικείωση με το αντικείμενο, καμία πρόβλεψη. Ας λύσουμε τέτοια θέματα πολύ πιο έντονα και πολύ πιο σοβαρά, γιατί δεν μιλάμε τώρα για ένα σχολικό κτίριο, μιλάμε για 4.000 μαθητές όλων των βαθμίδων. Υπάρχουν παιδιά τα οποία ετοιμάζονται να δώσουν πανελλήνιες. Έτσι, είναι μια χρονιά, τελευταία χρονιά, μια χρονιά που είναι για χρονιά για πρωταθλητισμό. Υπάρχουν παιδιά τα οποία βρίσκονται στο δημοτικό, πολύ μικρά, δεν μπορούν να είναι μόνα τους στο σπίτι και να κάνουν τηλεκπαίδευση. Επίσης, πόσους υπολογιστές μπορεί να έχει μια οικογένεια, τι είναι, γραφείο IT, αν έχεις δύο και τρία παιδιά, δηλαδή πόσες φορές πρέπει να συνδεθείς, ποιος θα προτομπεί σε αυτόν τον υπολογιστή, άραγε. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς, 2-11-10-80-8-80 και radio-papaki-parapolitica.gr για τα μηνύματά σας.

0: Μετά το λογαριασμό πάρα και ένα ChatGPT. Έλα Παναγιώτα, αφού σ' αρέσει, ξέρω.
1: Τηλέφωνα με ψάχνεις. Κάνω πια πως δεν υπάρχεις. Μα κολλημένη μες στο ακούστικο.
2: Ο συνδρομητής που καλέσατε έχει πιθανόν το τηλέφωνο του επαναργοποιημένο.

0: Αν η λύση δεν βρεθεί, υπάρχει το ChatGPT. Βάλε και λογάριασε λοιπόν, τι μάθημα μπορεί να συμβεί έτσι σε τηλεκπαίδευση τώρα για τόσους χιλιάδες μαθητές μέσω WebEx συστήματος, θυμίζει έτσι εποχές κορονοϊού. Όσοι πήγανε, κάνανε WebEx τότε με τον κορονοϊό, όσα παιδιά δηλαδή, εντάξει, μιλάμε για κορυφαίες γνώσεις. Όλοι με κενά είναι. Αν ήταν δε και σε μικρές ηλικίες έτσι που... πρώτη δημοτικού, το παιδί σου, η μικρή. Ακόμα ορθογραφία. Το παιδάκι μου, ναι. Όντως. Τα παιδιά που ήταν τότε στην πρώτη δημοτικού, πρώτη Δευτέρα δημοτικού, την εποχή του κορονοϊού, ήταν η επαφή με το σχολείο, με την αίθουσα, με την τάξη, τίποτα. Ξαφνικά έβλεπες καρέκλες να αδειάζουν. Έλεγε μια καλημέρα ο δάσκαλος από το WebEx και ο ένας έφευγε για την κουζίνα, ο άλλος για το μπάνιο, ο άλλος τρίτος για το κρεβάτι. Κάπως έτσι. Γι' αυτά λοιπόν τι θα γίνει. Τώρα εδώ η κατάσταση θα πάρει χρόνο. Δεν είναι κάτι. Τα σχολεία αυτά θα μείνουν κλειστά για καιρό. Έτσι, θα πρέπει να βρεθεί μία λύση άμεση. Πόσο εύκολο είναι να γίνονται μαθήματα διαδικτυακά για όλους αυτούς τους μαθητές? Πόσο εύκολο είναι για μια οικογένεια να έχει τα παιδιά του σε διαφορετικές βαθμίδες μόνα τους στο σπίτι να κάνουν τηλεκπαίδευση και εκείνοι να εργάζονται? Γι' αυτά υπάρχει κάποια πρόβλεψη ή είναι όλα στον αυτόματο? Τι λένε οι μαθητές?
1: Μύριζε αέριο πάρα πολύ όμως και οι γονείς μου έλεγαν κιόλας δεν θα με αφήσουν να ξαναέρθω αν δεν σταματήσει.
2: Μυρίζει πολύ έντονα συγκεκριμένα προς το υπάλληλο και από την άλλη πλευρά της γκράβας.
3: Τώρα να ερχόμαστε εδώ πέρα είναι επικίνδυνο. Μύριζε έτσι αέριο λίγο όμως στο σχολείο μας, κάτω προς το 40 μύριζε πολύ.
4: Και μια μικρή απόκληση να είναι, το ρισκάρετε εσείς το παιδί σας να είναι μέσα στο σχολείο? Εγώ δεν το ρισκάρω. Δεν το ρισκάρω. Και δεν το ρισκάρω όχι μόνο για το δικό μου το παιδί, και για κανένα παιδί.
5: Να γίνει ένας έλεγχος για μια σειρά από αέρια όπως μεθάνιο, υδρόθιο, μονοξείδιο του άνθρακα, καπτυρικές οργανικές ενώσεις με φορητές συσκευές. Είναι πολύ πιθανό να υπάρχει κάποια άλλη πηγή που θα μπορούσε να έχει να κάνει ακριβώς και με τις αποχετεύσεις και με τα φρεάτια.
6: Υπάρχει βέβαια αυτή η αγωνία. Η οσμή είναι ένα θέμα. Γιατί δεν είναι μόνο για τα σχολεία, είναι και γύρω στη γειτονιά. Δηλαδή, άμα γίνει κάποια έκρηξη, θα έχουμε θέματα εδώ.
0: Ωραίο μήνυμα στέλνει ο Μιχάλης. Λέει καλημέρα, λέει με υγεία και χαρά. Ας ελπίσουμε, λέει, ότι ο Λόρδος που θα έρθει και θα ψάξει εκεί τι γίνεται με το Μετροπόντικα δεν θα ξεδάβει και τίποτα αρχαία, λέει, γιατί από Λόρδο έχουμε καεί, λέει. Κάποιος άλλος Λόρδος επίσης, λέει, μας σούφρωσε μερικά. Ε, σωστός. Καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο τον Βρέτα. Καλημέρα, μια βροχερή τριτούλα. Καλημέρα, Έρη. Καλημέρα, Γιώργο μου αγαπημένε. Καλημέρα. Λοιπόν, πολύ ωραία αυτή η απαγόρευση από την 1η του Γενάρη. Τώρα δεν ξέρω οι πιτσιρικάδες πώς θα το δεχτούν αυτό. Ξαφνικά να μείνουν χωρίς Facebook, Instagram, TikTok κτλ. Και πώς θα γίνεται και η επαλήθευση. Εντάξει, υπάρχουν πολλά κενά τώρα γύρω από αυτό. Και πολλά ερωτήματα για το πώς θα εφαρμοστεί, αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, πέρα από τις απαγορεύσεις, θα έπρεπε να υπάρχουν και οι εναλλακτικές. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ας πούμε, κόβεις το ίντερνετ. Τι είναι τώρα για ένα παιδί να παίξει το κινητό? Τι είναι? Διασκέδαση, δεν είναι? Πολύ ωραία. Τι του προσφέρεις αντί του κινητού? Τι προσφέρεις ένα παιδί? Τι ηλικία θες να βάλουμε, Παναγιώτα μου? Να βάλουμε, ξέρω εγώ, 12-13. Τι προσφέρει σε ένα παιδί ως κράτος και ως ψυχαγωγία? Δεν λέω εγώ ότι είναι σωστό το κινητό. Όχι. Λάθος είναι. Τι προσφέρει όμως ως κράτος, ρε παιδί μου, ως ψυχαγωγία? Έχει μια πλατεία στα 17 χιλιόμετρα. Αλλάζει Δήμο για να πας. Γιατί εντάξει, τώρα στους περισσότερους Δήμους εδώ που τα λέμε, οι πλατείες είναι κάτι ξεγαρβαλωμένα παγκάκια. Κάτι παιχνίδια έτσι εκεί πέρα, κάτι τραμπάλες που είναι έτσι κάτι κακιάς ώρας, κάτι κούνιες που άμα ανέβεις πάνω έχεις πάει με κάταγμα στο ΚΑΤ. Γενικότερα, ρε παιδί μου, επίσης είναι και κάποιες οι οποίες είναι με κορδέλες, σε ειδοποιούν ότι δεν λειτουργεί. Όχι, μην μπεις μέσα, είναι προσωπική ευθύνη. Τι εναλλακτικές δίνεται στα παιδιά όλοι εσείς που βγαίνετε και αποφασίζετε και λέτε απαγορεύσεις κτλ. Πολύ ωραία. Σωστά, ναι, απαγορεύσεις. Δεν είναι καλό το κινητό. Δεν είναι καλό. Πολύ ωραία. Παρότι οι μεγάλοι είναι όλη την ώρα με το κινητό στο χέρι, προέκταση του χεριού. Λέμε στα παιδιά, απαγορεύεται. Πολύ ωραία. Εναλλακτική. Υπάρχει κάποιο αθλητικό κέντρο έτσι κοντά σας, ας πούμε? Όλοι εσείς μας ακούτε, μήπως ζούμε κάπου αλλού εμείς οι υπόλοιποι? Υπάρχει κάποιο αθλητικό κέντρο κοντά σας? Εννοώ κάτι στο οποίο οι γονείς να μην πληρώνουν. Αυτό εννοώ. Έτσι να είναι δωρεάν. Να βρίσκεται το παιδί τους σε κάποιο χώρο και να είναι ασφαλές. Υπάρχει κάποια δραστηριότητα η οποία να είναι, ας πούμε, σε μια τέτοια κατάσταση που ο γονιός μπορεί το απόγευμα, αφού έχει τελειώσει το παιδί τις δραστηριότητες του, ενώ τις, τα μαθήματά του και τα λοιπά, που μπορεί να κάνει, ας πούμε. Να πάει να παίξει τένις, ρε παιδί μου, δεν κατάλαβα γιατί. Πώς. Να πάει να παίξει μπάσκετ. Ποδόσφαιρο. Τόσα αθλήματα υπάρχουν. Σε πόσους από εσάς είναι κοντά σας κάποιο μέρος έτσι... ιδανικό για να πάει ένα παιδί να αθληθεί? Γιατί προφανώς ο αθλητισμός είναι, ήταν και θα είναι το νούμερο ένα, η νούμερο διέξοδος, η απόλυτη διέξοδος και για την εφηβεία και για την υγεία του παιδιού και τα λοιπά, και για την ψυχολογία του και για την ομαδικότητα, για όλα. Σε πόσο από εσάς έχετε τη δυνατότητα να πάτε κάπου το παιδί σας κοντά και να μπορείτε να το ψυχαγωγήσετε χωρίς να πληρώσετε? Επιμένω. Γι' αυτό λέω, ωραίες είναι αυτές οι απαγορεύσεις, αλλά δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει με τους πιτσιρικάδες, διότι οι πιτσιρικάδες πάντα βρίσκουν έτσι τον τρόπο να ξεφεύγουν. Θα σπάσουν τίποτα κωδικούς, τα γνωστά.
7: Πιστεύω πως είναι σωστό αυτό, διότι πολλά παιδιά κάτω των 15 ανεβάζουν προκλικές φωτογραφίες στα social, πολλά αγόρια ανεβάζουν με οπαδικά που τσακώνονται.
8: Μπαίνει και η ευθύνη των γονέων. Τι αν το παιδί, την ώρα που η πλατφόρμα, εφόσον η πλατφόρμα ζητήσει επιβεβαίωση ηλικίας, δώσουν το κινητό τους και το δικό τους wallet για να γίνει επιβεβαίωση ηλικίας, η αλήθεια είναι πως το παιδί θα προσπεράσει όλα τα κλειδώματα.
9: Εφόσον κυκλοφορεί για κατάλληλο περιεχόμενο, δεν είναι όλα για τόσο μικρά παιδιά και θα υπάρχει ένας έλεγχος από τους γονείς.
10: Τα νέα παιδιά έχουν ξεφύγει, δεν τους ελέγχουν οι γονείς τους, ψάχνουν πράγματα κατάλληλα για ανηλίκους. Οπότε είναι πολύ σωστή απόφαση του κράτους να το αποκλείσει.
11: 23% των 15χρονων δηλώνουν ότι αισθάνονται νευρικοί ή ανασφαλείς χωρίς πρόσβαση στο κινητό τους. 17% των παιδιών 11-15 ετών υπήρξαν θύματα διαδικτυακής παρενόχλησης.
12: Η νευροφυσιολογία του παιδικού εγκεφάλου δεν έχει ακόμα την οριμότητα της αυτορύθμισης. Και αυτό είναι κάτι πλέον το οποίο έχουν αναγνωρίσει οι ίδιες οι πλατφόρμες.
0: Λοιπόν, αυτά λένε τώρα οι ειδικοί εκεί που ανακοίνωσαν μια σειρά από μέτρα για το τι θα κάνουν και θα απαγορεύσουν τα παιδιά. Και τώρα εδώ μου λέει η Παναγιώτα και κάτι το οποίο το γνωρίζετε κι εσείς οι περισσότεροι που είστε γονείς, έτσι παιδιών από τα 10 και πάνω, γιατί μάλιστα εκεί κάπου εκεί λένε ότι τα περισσότερα παιδιά αρχίζουν να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία εκεί από την ηλικία των 9-10 ετών, ίσως και μικρότερα πια, γιατί το βλέπουμε αυτό. Ναι, αν έχεις δηλώσει την πλατφόρμα ότι την ηλικία, προφανώς υπάρχει ένα μπλοκάρισμα. Εάν όμως το παιδί κάνει ανώνυμη περιήγηση, δηλαδή μπει απλά και περιηγηθεί σε όλα αυτά χωρίς να έχει δηλώσει την ηλικία του, τι γίνεται ακριβώς? Απλά να σας πω τη γνώμη μου. Θεωρώ ότι όλο αυτό γίνεται γιατί θα πρέπει την ευθύνη να την πάρουν οι γονείς, διότι έχει προηγηθεί μία πολύ σημαντική δίκη της ΜΕΤΑ στην Αμερική, έτσι, και μια καταδίκη με πολλά εκατομμύρια δολάρια και τα λοιπά ως ποινή, διότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις όλα αυτά επηρεάζουν πάρα πολύ την ψυχολογία των παιδιών. Έτσι, είναι τα στοιχεία, πέρα από αυτά που λέμε, είναι πολύ σημαντικά. Δηλαδή, υπάρχουν παιδιά τα οποία λένε ότι το 17% των παιδιών 11-15 ετών έχει πέσει θύμα, λέει, cyberbullying. Έτσι, σημαντικό ποσοστό. Ένας στους 5-15χρονους παραμελεί άλλες δραστηριότητες μόνο και μόνο για να ασχοληθεί με το κινητό του. Επίσης, παρενόχληση. Πολλά παιδιά έχουν δεχθεί παρενόχληση, το 17% επίσης. Το 1/4 δηλώνει ότι κάνει υπερβολική χρήση Και περισσότεροι από τους μισούς μαθητές γυμνασίου και λυκείου άρχισαν να χρησιμοποιούν τα social media σε ηλικία 10 έως 12 ετών. Και ένα ανησυχητικό επίσης φαινόμενο είναι ότι το 23% των 15χρονων αισθάνεται νευρικότητα ή ανασφάλεια όταν δεν έχει πρόσβαση στο κινητό. Δηλαδή μιλάμε για εξάρτηση. Τα στοιχεία λοιπόν είναι ανησυχητικά, πράγματι πρέπει να βρεθεί μια λύση, αλλά σας είπα, πάντα πρέπει να υπάρχει και η εναλλακτική. Δηλαδή, το φάρμακο δεν είναι μόνο η απαγόρευση στα παιδιά, το φάρμακο είναι και η εναλλακτική. Να δώσεις μια εναλλακτική, ότι ξέρεις κάτι, ναι, αντί ας πούμε να περιηγήσεις όλο αυτό το διαδίκτυο που δεν ξέρεις και πού θα σε οδηγήσει και τι επιρροή μπορεί να έχει στην ψυχολογία σου κτλ., θα πρέπει να βρεθούν και άλλες όμως λύσεις. Οι οικογένειες όμως που δεν έχουν τέτοια πρόσβαση, που είναι σε απομακρυσμένες περιοχές, που δεν έχουν τη δυνατότητα να είναι κάπου κοντά σε ένα αθλητικό κέντρο, σε μια δραστηριότητα τέτοια τέλος πάντων που μπορεί το παιδί να το κρατήσει ας πούμε ζωντανό και για την ηλικία του ας πούμε ακμαίο. Τι μπορεί να κάνει ένας γονιός γι' αυτό? Ωραία μας τα είπαν εκεί οι τρεις υπουργοί. Σωστά είναι όλα αυτά και τα στοιχεία είναι πολύ σημαντικά, αλλά σας είπα, πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικές.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Στείλε τα μηνύματά σας 2 11 10 88 80 για τα δικά σας τηλέφωνα.

0: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στη ζωή από την Κοκκινιά που μας πήρε τηλέφωνο. Στο Σπύρο, τον αγαπημένο ακροατή από την όμορφη Χίο. Και τι έγινε στη Χίο, βρε εσύ, Σπύρο? Είχατε βροχές εκεί, καταιγίδες κτλ. Πλημμύρισε, λέει, και το αεροδρόμιο. Βγήκαν με τις σκούπες ο κόσμος εκεί και μάζευαν τα νερά. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου και στη φίλη τη Ρίτα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Ριτάκι. Και φυσικά στο φίλο τον Παύλο, ο οποίος μας έστειλε μια εξαιρετική φωτογραφία. Θα την τιμήσουμε, θα την εκτιμήσεις τώρα, Παναγιώτα. Καλημέρα, καλή τριτούλα, χαμόγελο και μόνο χαμόγελο. Μια ωραιότατη σπανακόπιτα έτσι, σε φωτογραφία από το φίλο τον Παύλο. Κοίταξε τώρα, Παύλο, να τα λέμε τώρα αυτά. Σπανακόπιτα, για να έχει έτσι μια ιδιαιτερότητα, θα πρέπει να έχει μπολική φέτα μέσα. Διότι χωρίς τυρί η σπανακόπιτα είναι ορφανή που λένε. Οπότε πρέπει να είναι λίγο παχιά. Εμείς στα μέρη μου δεν τη λέμε, δεν φτιάχνουμε σπανακόπιτα. Τη λέμε λαχανόπιτα. Βάζουμε πολλά μέσα. Κατάλαβες. Εδώ τώρα που να τα βρεις τα πολλά, όμως βάζεις ένα σπανάκι και γεια σας. Ωραία είναι βέβαια δικιά σου να τα λέμε και αυτά, Παυλάρα. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, στις πίτες άλλοι έχουν τα πρωτεία. Και καθώς μπαίνουμε σιγά σιγά προς το χειμώνα και σκεφτόμαστε όλα αυτά τι θα κάνουμε με τη θέρμανση και οι λύσεις δίνουν και παίρνουν, οι μισοί λένε air condition, οι άλλοι μισοί λένε λίγο από αέριο, λίγο από το πετρέλαιο το περσινό ότι έχει μείνει, να πάρουμε λίγο τη μούργα το κατακάθι. Γιατί την Τετάρτη τώρα περιμένουμε να ανακοινωθούν τα μέτρα. Το καλό σενάριο λέει ότι θα ξεκινήσει εκεί γύρω στο 1,45 με 1,55. Το καλό σενάριο, έτσι. Υπάρχουν και άλλα σενάρια βέβαια που λένε εκεί ότι θα είναι γύρω στο 1,70, 1,65 κτλ. Εντάξει, ας μείνουμε λοιπόν στο καλό σενάριο. Το καλό σενάριο, αυτό δεν. Προσέξτε τώρα. Αυτό τώρα που διακινούνται, ας πούμε, 2-3 σενάρια. Και το λιγότερο, το περισσότερο καλό τέλος πάντων είναι εκεί γύρω στο 1,50 ας πούμε και σου έρχεται μια ανακούφιση, έτσι, αυτό είναι πολύ ωραία στρατηγική. Έτσι σου λέω, ξαφνικά δεν θα πάρεις τίποτα. Μετά σου λέω θα πάρεις λίγο, μετά σου δίνω κάτι παραπάνω, λες εσύ εντάξει καλά είμαστε. Κάπως έτσι. Τέλος πάντων λοιπόν θα είναι εκεί γύρω στο 1,55, θα αυξηθεί λίγο και το επίδομα θέρμανσης, τουλάχιστον αυξηθεί. Στις περιοχές όπου πραγματικά εκεί αντιμετωπίζουν πολύ έντονο κρύο. Εδώ τώρα ο κόσμος πραγματικά είναι σε δίλημα, τρίλημα και τετράλημα μπορώ να σας πω, για το τι μπορεί να κάψουν, αν θα το γυρίσουν στα ξύλα, αν θα το γυρίσουν στο air condition κτλ. Πάντως στις περισσότερες πολυκατοικίες δεν έχει γίνει ούτε καν λόγος για να βάλουν πετρέλαιο στα σπίτια τους. Για να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος στον Α.
1: Air condition.
2: Πετρέλαιο, κεντρική θέρμανση.
3: Εγώ έχω αέριο.
4: Ό,τι και να χρησιμοποιήσεις, κοστίζει ένα μεγάλο ποσό. Είμαστε σε δύσκολη θέση, αλλά πρέπει να βγάλουμε κάπως και το χειμώνα.
5: Κάθε χρονιά είναι ακόμα και πιο δύσκολα, ειδικά τους μήνες που έχει πολύ κρύο.
6: Κλιματιστικά. Επειδή είμαι ψυκτικός, κλιματιστικό το μήνα μπορεί να τα βγάλει ένας σπέρα παρά να επαναβάλει 500 λίτρα. Που θα κοστίσει 1000 ευρώ.
7: Δεν έχουμε θέρμανση εδώ και 15 χρόνια στην πολυκατοικία που μένω. Και ζεσθενόμαστε μόνο με air condition.
8: Εμείς καλοριφέρ έχουμε και λίγο air condition. Συνδυαστικά, ναι, προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη λύση.
9: Σίγουρα όσο μπορώ και εγώ κάτι θα κόψω. Δηλαδή γι' αυτό κουβερτούλα, φουτεράκι.
10: Το απλό το έχουμε σε μια σταθερή θερμοκρασία. Δεν ανοίγω, κλείνουμε συνέχεια τις πόρτες κτλ. Και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο, βάζουμε και τον αφιγραντήρα μας, ώστε να παίρνει όλη την υγρασία από το σπίτι. Μαζί και με όλα τα άλλα έξοδα, και αυτό το σκεφτόμαστε.
11: Το νούμερο ένα είναι η συντήρηση του καυστήρα. Ακόμα και αν χρησιμοποιήσει τα κλιματιστικά, να κάνει το ετήσιο σέρβις, να μην αφήνει να εισέρχεται το εξωτερικό αέρα στο εσωτερικό του σπιτιού. Δεν πρέπει να ανεβάζουμε τον θερμοστάτη πάνω από τους 20 βαθμούς, γιατί για κάθε ένα βαθμό πάνω από τους 20 βαθμούς αυξάνει η κατανάλωση του καυσίμου από 8 έως 10%. Καλό είναι να μην ανοιγοκλίνουμε το σύστημα θέρμανσης. Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά κάνουμε μια εξοικονόμηση ενέργεια τη τάξη του 20-25%.
12: Το θετικό είναι ότι εδώ το κλίμα είναι καλό και μας ευνοεί. Επίσης ότι λείπουμε πολλές ώρες από το σπίτι.
0: Παναγιώτα, βρήκα, έχεις τίποτα, κανένα κουβέρτα, τίποτα, κανένα αυτό, δηλαδή πήρες τίποτα ή έτσι σε δώσανε? Τίποτα. Ούτε μία βλοκάτη δεν έχεις? Τίποτα. Μαντανία, τίποτα, κανένα σάισμα, τίποτα. Τίποτα δεν ξέρεις από αυτά. Αλήθεια τώρα. Τι λες τώρα αυτά. Μιλάμε για... Θα γυρίσουμε πίσω στα παλιά. Ναι. Κοιτάξτε τώρα, η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα στην Αττική, εντάξει, κάπως θα την κουτσοβγάλουμε. Παναγιώτα, εντάξει, κάπως θα την κουτσοβγάλουμε. Λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Κάπως θα βγει. Τώρα για άλλες περιοχές, έτσι πιο βόρεια κτλ. Εκεί και σε κάποιες περιοχές, μάλιστα που έχει και υγρασία, εκεί θα επιστρατευτούν όλοι οι πρίκα της γιαγιάς. Η μαντανία είναι μια κουβέρτα πολύ βαριά, φτιαγμένη κυρίως από αργαλιό, στον αργαλιό δηλαδή, βαριά, τόσο βαριά που όταν μπεις ξαπλώσεις στο κρεβάτι και σε καλύψει δεν μπορείς να γυρίσεις ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Είναι, είναι το ταχαμόν, κατάλαβες. Αλλά όμως για το κρύο είναι ό,τι πρέπει. Αφήστε το άλλο με τη βενζίνη. Έβαλα βενζίνη τώρα πριν από λίγο και 20 ευρώ λέει, 8,5 λίτρα. 8,5 λίτρα. Τίποτα, πού φτάνεις μέχρι τα 8,5 λίτρα. Άντε να πας μέχρι, το... μέχρι την Κηφισιά. Όχι να γυρίσεις όμως, πρέπει να μείνεις εκεί. Με τόσο κρύο, ναι, πού να πας, άστο καλύτερα, ναι. Δεν είμαστε για πολλές μετακινήσεις. Λοιπόν, πραγματικά τώρα η αλήθεια είναι ότι αυτή η ιστορία με τη βενζίνη έχει κουράσει πάρα πολύ. Και βεβαίως έχει κουράσει και τους πολίτες που αφήνουν τα αυτοκίνητα, βλέπω τα ίδια αυτοκίνητα παρκαρισμένα στα ίδια σημεία, μονίμως. Νομίζεις ότι είναι... ότι είναι 15 Αύγουστος ας πούμε και έχουν φύγει με κάποιο άλλο μέσο για διακοπές και έχουν αφήσει τα αυτοκίνητά τους στα ίδια σημεία, λοιπόν, παρκαρισμένα τα ίδια αυτοκίνητα, και την ίδια ώρα όσοι κάνουν δουλειά με μεταφορικό μέσο, δηλαδή όσοι έχουν μεταφορικές εταιρείες και τα λοιπά, ή τέλος πάντων έχουν φορτηγά, αυτή είναι η δουλειά τους, είναι κομμάτι της δουλειάς τους στο αυτοκίνητο, αυτοί πραγματικά κάθε μέρα, κάθε δύο μέρες χρειάζονται να γεμίζουν το ρεζερβουάρ τους και ματώνουν πραγματικά. Η βενζίνη έχει φτάσει στα 2,20 σε πάρα πολλά πρατήρια εδώ στην Αττική. Στην επαρχία είναι ακόμη πιο υψηλές οι τιμές. Για να ακούσουμε τι είπαν οι καταναλωτές.
3: Τα καύσιμα έχουν ανέβει πάρα πολύ και δεν βγαίνουν συγκριτικά με το μισθό μας.
13: 2,5 θα βάλουμε καταστάρα, έχει ξεφύγει το πράγμα.
14: Για καύσιμα δίνουμε 4 ευρώ την ημέρα, δηλαδή 100 ευρώ το μήνα παραπάνω.
15: Σχεδόν στα διπλά λεφτά, δηλαδή αν κάποιος νορμάλ άνθρωπος ήθελε γύρω στα 180 ευρώ, τώρα σίγουρα δίνει 250 και βάλε.
16: Σε λίγο ο ένας πάει τη μια φορά, ο άλλος πάει την άλλη μέρα, ο άλλος πάει και έτσι. Για να μπορέσουμε να, λίγο να το φέρουμε στα ίσα του όπως ήταν τον πρώτο καιρό.
17: Το από ένα ποσό περίπου το στάξη, ας πούμε, των 120-130 ευρώ είναι τώρα περίπου γύρω στα 2 εκατοστάρικα. Πλέον, ας πούμε, καθιστάται τελείως μη βιώσιμο, να το πούμε απλά.
18: Πάνω κάτω κάθε μέρα θα θέλει τουλάχιστον 10 ευρώ. Άρα,
19: την ημέρα.
18: Ναι, την ημέρα. Τουλάχιστον, άρα 300 ευρώ δεν θες το μήνα.
20: 30% απάνω. Πώς βγαίνει, ανεβάζουμε κι εμείς ακόμη. Δεν βγαίνει άλλο.
0: Πώς να βγει πραγματικά με τόση μεγάλη ακρίβεια που υπάρχει παντού και που βλέπουμε όλες αυτές τις μέρες να μην αποκλιμακώνεται με τίποτα. Δηλαδή να μην υπάρχει κάποια... Βλέπεις, ας πούμε, ότι κάποια στιγμή θα πέσουν όλα αυτά. Και σκεφτείτε ότι όλα αυτά ανεβαίνουν, δηλαδή η ενέργεια ανεβαίνει την ώρα που η ζήτηση δεν είναι ιδιαίτερως ψηλή. Δηλαδή αυτός ο μήνας, ας πούμε, ο Οκτώβρης που διανύουμε, δεν είναι ένας μήνας που... υπήρξε πολύ μεγάλη ζήτηση ούτε στο ρεύμα, ούτε στο αέριο, ούτε φυσικά στο πετρέλαιο. Αν εξαιρέσει κανείς τα βόρεια της χώρας, τουλάχιστον εδώ στα κεντρικά και νότια, δεν υπήρξε πολύ μεγάλη ζήτηση. Παρ' όλα αυτά, οι τιμές στην ενέργεια εκτοξεύονται. Σκεφτείτε να δυσκολέψει τα πράγματα με τον καιρό και να χρειαστεί πραγματικά να ανοίξουν καλοριφέρ ακόμα και αυτοί που δεν άνοιγαν, δηλαδή αν έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα. Λένε μάλιστα τώρα που λέμε για τον καιρό ότι εκεί προς τα τέλη του Οκτώβρη, λέει, θα έχουμε έτσι, θα μπει για τα καλά ο χειμώνας, που συνήθως έτσι, τις πρώτες βροχές, καλές βροχές, τις βλέπαμε εκεί γύρω στις 10-15 του Νοέμβρη. Δηλαδή σαν να έχει μετατεθεί προς τα πίσω ο καιρός και να βλέπουμε, ας πούμε, 13 Οκτωβρίου, Παναγιώτα, πέρσι φοράγαμε κοντομάνικο. Ναι, yes, τίποτα δεν μας πάει. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Πώς λέει η φράση, ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση. Αυτό το τραγούδι είναι πραγματικά, λες και γράφτηκε για να περιγράψει ακριβώς τη σχέση των δύο καλλιτεχνών, μια σχέση και μια διαφωνία η οποία φαίνεται τουλάχιστον προς το παρόν να είναι αγεφύρωτη. Από τη μία η μία πλευρά ισχυρίζεται τα δικά της, από την άλλη η άλλη πλευρά επίσης. Έχει μπει στη μέση τώρα και η ΑΔΕ που ψάχνει να δει τώρα τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί όλα αυτά τα ποσά που ακούστηκαν είναι υπέρογκα ποσά, και την ίδια ώρα υπάρχουν εκκρεμότητες, φορολογικές εκκρεμότητες, τουλάχιστον από την πλευρά του Νίκου Καρβέλα. Υπάρχει όλη αυτή η παραφιλολογία για το αν πήγαν, ας πούμε, οι ελεγκτές εκεί της ΑΔΕ στο σπίτι του, αν υπήρξε έτσι κάποια ένταση κτλ. Το περιβάλλον του καλλιτέχνη λέει ότι δεν υπήρξε κάποια ένταση, απλά τους είπε ότι ό,τι θέλετε μπορείτε να το κοινοποιήσετε ηλεκτρονικά. Και το κοινοποιήθηκε, λένε, ηλεκτρονικά. Έτσι μια μικρή φορολογική παράβαση, 850.000 ευρώ. Κάτι τέτοιο.

Τώρα βγήκαν τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ που δείχνει για το λιανεμπόριο, που δείχνει ακριβώς τι κάνουν οι Έλληνες, τι καταναλώνουν οι Έλληνες. Το ΙΕΛΚΑ είναι το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών και σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία οι Έλληνες μπορεί να ξοδεύουν περισσότερα γιατί είναι πιο ακριβά τα πράγματα που καταναλώνουν, αλλά έχουν ρίξει πάρα πολύ την ποιότητα της τροφής τους. Τρώνε πολύ λιγότερο μουσχάρι, πολύ λιγότερο ψάρι, βάζουν λιγότερο λάδι στο τραπέζι τους και φυσικά προσπαθούν να ζήσουν με πράγματα, με αγαθά, όπως πάμε μουσχάρι, με αυγά, με πουλαρικά, με τροφές οι οποίες πάντα παραδοσιακά ήταν φθηνότερες.

Την ίδια ώρα τώρα προσέξτε να δείτε το, τα φασόλια λέει, η τιμή των φασολιών, τα φασόλια γίγαντες, έχουν εκτοξευθεί λέει έως και 200%, 202% από το χωράφι στο ράφι. Υπάρχει λέει μειωμένη παραγωγή και βεβαίως έχει αυξηθεί πάρα πολύ το κόστος παραγωγής από έως και 40 με 50%. Τα φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τα εργατικά λέει, καλλιέργεια κτλ. Ελληνικά φασόλια γίγαντες 550 γραμμαρίων κοστίζουν λέει ο κύριος Ραυτόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών, μέχρι και 14,52 ευρώ. 14 ευρώ τα φασόλια. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή τι φασόλια δεν θα τρώμε?

Η ανάλυση λοιπόν του ΙΟΛΚΑ δείχνει αυτό ακριβώς, ότι ο κόσμος ψωνίζει πάρα πολύ, με πάρα πολύ μεγάλη έτσι, σκέψη. Ψωνίζει αρκετά περισσότερα, ξοδεύει αρκετά περισσότερα σε σχέση με το παρελθόν, μόνο και μόνο αγοράζοντας προϊόντα μεν, λιγότερα προϊόντα έτσι, και πιο μικρές ποσότητες. Παρ' όλα αυτά, οι τιμές είναι πολύ πιο αυξημένες και γι' αυτό έχει αυξηθεί και η καταναλωτική δαπάνη.

Στο γάλα, οι αγορές πλήρους λέει νοπού μειώθηκαν κατά 42,5% και συντηρημένο κατά 60%. Αντίθετα, το γάλα χαμηλών λιπαρών αυξήθηκε κατά 38% και το γιαούρτι κατά 31%, ενώ πλέον αγοράζονται και φυτικά γάλατα. Μεγάλη αύξηση κατά 66,6% καταγράφεται στα αυγά. Ενώ το λάδι, το ελαιόλαδο, μειώθηκε η αγορά κατά 34,8% σε σχέση με το 2008 και κατά 40% σε σχέση με το 2015. Δηλαδή 10 χρόνια πριν ήταν 40% πάνω η πωλήση ελαιολάδου. Τώρα πάει με το σταγονόμετρο. Τώρα βέβαια το 2015 είναι η εποχή που παίρναμε το λάδι και το βάζαμε έτσι με την κούπα μέσα. Ξέρεις, για να παπαρώσει καλά η ντομάτα. Τώρα πάει, έχει γίνει της μόδας αυτό το ψεκαστήρι που ψεκάζουνε. Ναι, που ψεκάζουν πάνω στην ντομάτα έτσι και το λέει μόνο ένα κουταλάκι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, δεύτερη ώρα εκπομπής, πρωινή αφετηρία. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο είναι κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος. Καλημέρα σας, κύριε Θανάση μας. Τι κάνετε, πώς είστε? Τρίτη και 13 σήμερα. Τρίτη και 13. Εντάξει. Για κάποιους θεωρείται γρουσούζικη ημέρα, τώρα εμείς δεν τα πιστεύουμε αυτά. Είμαστε πολύ προοδευτικοί άνθρωποι. Απλά λέει μην παντρευτείς, λένε τώρα οι Ισπανοί. Λένε μην παντρεύεσαι, λέει την Τρίτη. Λες και υπήρχε περίπτωση να παντρευτούμε. Εδώ δεν το Σάββατο δεν παντρεύονται πια. Μόλις σκεφτεί κάποιος το κόστος ενός γάμου, και τις συνέπειες αυτού, το ξανασκέφτεται δύο και τρεις φορές. Λοιπόν, βροχερός ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ψιλόβροχο αυτή την ώρα στην Αττική. Όσοι βγαίνετε σιγά σιγά να πάτε προς τις δουλειές σας, λίγο προσοχή, δεν βρέχει ακόμα. Έχει ένα ψιλόβροχο έτσι, ένα τσιρ τσιρ τσιρ που λένε. Αλλά εντάξει, λίγο προσοχή μόνο γιατί γλιστράει ο δρόμος και τα λοιπά. Από το μεσημέρι όμως λέει και μετά θα ρίξει, λέει, για τα καλά. Θα ρίξει για τα καλά, θα έχει και ισχυρούς ανέμους και τα λοιπά. Σχεδόν σε ολόκληρη την επικράτεια, έντονες βροχές. Αυτή την ώρα βρέχει σε αρκετά σημεία της χώρας, χωρίς όμως κάποια προβλήματα. Και βεβαίως αυτή την ώρα 6 και 6 πρώτα λεπτά, οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και τα σκυλιά δεμένα. Είναι ανοιχτοί οι δρόμοι, δεν υπάρχουν πουθενά προβλήματα, έτσι. Σιγά σιγά βγαίνει ο κόσμος να πάει προς τις δουλειές του.

Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή. Σκούπα στις πλατείες του τρόμου. Το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για να καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας. Από την Πέμπτη, ειδικές ομάδες αστυνομικών θα σαρώνουν με βαν πρωί και απόγευμα Κολιάτσου, Άγιο Παντελεήμονα, Αμερικής, Βικτωρίας κτλ. Ώστε να απομακρυνθούν τα κακοποιά στοιχεία. Στην αντεπίθεση η Kimberly Guilfoyle απαντά στη Wall Street Journal, η ώρα των απαντήσεων. Ο Eric Dinners μου χρωστάει 150.000 δολάρια για συμβουλευτικές υπηρεσίες πριν γίνω πρέσβης, λέει η Αμερικανίδα πρέσβης, η Kimberly Guilfoyle, ενώ πριν από λίγες ώρες είχαμε και μια δήλωση του Αμερικανού Προέδρου για την Kimberly Guilfoyle. Ρωτήθηκε από δημοσιογράφο έξω από το Λευκό Οίκο αν σκέφτεται να απομακρύνει την Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Πριν από λίγες ώρες λοιπόν ο Αμερικανός πρέσβης στον απόϊχο αυτών των δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, είπε ότι το εξετάζουμε, αναφέρθηκε στο αν σκέφτεται αν υπάρχει ενδεχόμενο έτσι να απομακρυνθεί η Kimberly Guilfoyle από την πρεσβεία. Είπε, δεν έδωσε κάποια οριστική απάντηση, επιβεβαίωσε ωστόσο ότι το ζήτημα βρίσκεται υπό εξέταση. Το εξετάζουμε, είπε χαρακτηριστικά, ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Ένα ακόμη θέμα από την εφημερίδα απογευματινή, 16 βήματα για φραγή στα social media των παιδιών κάτω των 15 ετών, Facebook, TikTok και Instagram τέλος από 1η Ιανουαρίου, πώς θα λειτουργεί ο κόφτης, τι ισχύει για όσους έχουν ήδη λογαριασμό. 9.216 ευρώ το ετήσιο κατακεφαλήν κόστος για στέγη, τρόφιμα και μετακίνηση. Σύμφωνα με την ανάλυση του ΙΕΛΚΑ, στα 25,7 δισεκατομμύρια ευρώ το 25 ήταν η συνολική δαπάνη των οικοκυριών για βασικά προϊόντα στην Ελλάδα, εκ των οποίων το 73% είναι τα τρόφιμα. Χαμόγελα και σέλφι για τον εξυγχρονισμό του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου. Ο Πρωθυπουργός σε δρομολόγιο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό στη γραμμή 1. Προτεραιότητα η αναβάθμιση των μέσων μεταφοράς.

Εφημερίδα Καθημερινή, χωρίς έλεγχο από το 2003 στην Γκράβα, στην εγκατάσταση φυσικού αερίου. Τα κενά στους ελέγχους σχολικών κτηρίων αναδεικνύει η υπόθεση της Γκράβας, όπου η εγκατάσταση φυσικού αερίου δεν είχε ελεγχθεί τουλάχιστον από το 2003. Στο μεταξύ, σχεδόν ένα μήνα από όταν έγιναν οι πρώτες καταγγελίες για οσμή αερίου στο συγκρότημα, ακόμη δεν έχει εντοπιστεί η πηγή. Μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι, η Γκράβα θα παραμείνει κλειστή και τα μαθήματα για περίπου 3.500 μαθητές θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση. Ανοιχτός πόλεμος Πασόκ και ΛΑΣ, με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση.

Στα ακίνητα, μόλις ένα στους 5 πληστηριασμούς ολοκληρώνεται, 8 στους 10 πληστηριασμούς ακινήτων καταλήγουν άγονοι. Ακούστε τώρα. Σπίτια λέει απορρίζει. Ο φλοιός τουρισμού προσελκύει νέο ενδιαφέρον ως οικοδομικό υλικό, καθώς χρησιμοποιείται για την κατασκευή επενδύσεων στη θέση του ξύλου. Αλήθεια τώρα. Αποφασόλια γίγαντες μόνο να μην είναι, γιατί έχουν πάρει 200% πάνω. Αυτό τώρα μου θύμισε το παραμύθι με τα τρία γουρουνάκια. Έτσι με το χώμα, με τα ξύλα και με το τσιμέντο. Εφημερίδα Τα Νέα. Καλές οι προθέσεις, πολύ αστερίσκοι. Social media απαγόρευση στους ανηλίκους. Να θεσπιστεί όριο πρόσβαση στα 15. Τα στοιχήματα της ρύθμισης. Να ελέγχεται αξιόπιστα ηλικία. Να μεταφέρει την ευθύνη στις πλατφόρμες. Και να προηγηθεί η Ελλάδα στην εφαρμογή. Αλλά και οι ενστάσεις. Να αποσαφινιστεί ποιες πλατφόρμες αφορά, να τηρούνται τα προσωπικά δεδομένα, να συνεργάζονται Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση και η ρύθμιση να είναι συμβατή με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συντάξεις χειρίας, 4 στρεβλώσεις με το νέο καθεστώς, οι αδικίες, οι μαζικές αγωγές και να τα αναδρομικά που δεν δόθηκαν. Μεταβιβάσεις ακινήτων, αυτόματη σύνδεση Ε9 με κτηματολόγιο. Ο κωδικός αριθμός εθνικού κτηματολογίου θα αντλείται απευθείας από το My Property. Τελειώνει ο χρόνος για τη Μονή Σινά. Εξελίξεις στις επόμενες ώρες. Επισκέψεις πρώτα Ρούμπιο, μετά Βανς και ίσως Τραμπ, το Φεβρουάριο στην Αθήνα ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, στο πλαίσιο του Μεγάλου Συνεδρίου. Στο πολιτικό παρασκήνιο η τοξικότητα στο κόκκινο μεταξύ Πασόκ και Ελλάς και αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο για τη Μαρφίν. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 8.532 προσλήψεις μονίμων έως το τέλος του έτους. Social media, πώς θα μπει φρένο για παιδιά κάτω των 15 ετών. Βαραίνει το κατηγορητήριο για την επίθεση στη Μαρφίν, συμπληρωματική δίωξη στους 3 συλληφθέντες για 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων. Στα λόγια έμεινε η ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Τραμπ, σιωπή από Πούτιν, αναμονή από Ζελένσκι. Σκληρή επίθεση βράζουν στο Πασόκ για την τοξικότητα του Τσίπρα. Τα τρία σενάρια για τη μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης και η αύξηση στο επίδομα για 1,1 εκατομμύρια δικαιούχους.

0: Η εφημερίδα των συντακτών. Τέσσερις φορές αγνόησαν το σήμα κινδύνου. Με την έγκριση της Ελληνικό Μετρό, υπεκφυγές, μυστικά και ψέματα κατά εξακολούθηση για το μέγα πρόβλημα στην Κυψέλη. Αποκαλυπτική παραδοχή από τον εκπρόσωπο της Άβαξ. Τέσσερις στάσεις του Μετροπόντικα σε ένα μήνα πριν από την Πέμπτη και τη Φαρμακερή. Καμία απάντηση για την αιτία του κακού. Ποιος είναι ο λόρδος καθηγητής που θα επανεκκινήσει το έργο. Τα μάθεις εσύ, Θανάση. Θα έρθει ένας λόρδος από τη Βρετανία. Κανονικός λόρδος. Κανονικός, όχι ψεύτικος. Θα έρθει ένας κανονικός λόρδος για να ασχοληθεί με το έργο. Ήδη έχει πάρει στα χέρια του τις πρώτες μελέτες για να εξετάσει τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί.
1: Λόρδοι δεν μπορούμε να είμαστε όλοι.
0: Α, ναι, δεν μπορούμε να είμαστε όλοι. Αυτός είναι κανονικός, με τη βούλα. Έχει ασχοληθεί και με μεγάλα έργα εκεί, με τον υπόγειο του Λονδίνου και τα λοιπά, με όλα αυτά, με τον Big Ben. Και γενικά όπου υπάρχει πρόβλημα, αυτός ο κύριος εκεί, ο Λόρδος, είναι ό,τι πρέπει, λέει. Και μάλιστα θα έρθει και εδώ στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα να δει από κοντά το πρόβλημα που υπάρχει εκεί στην Κυψέλη. Ας έρθει όποιος είναι να έρθει, αρκεί να βρεθεί λύση για αυτούς τους κατοίκους εκεί που ταλαιπωρούνται πραγματικά. Τσίπρας από Κρήτη, αντίπαλός μου μόνο ο Μητσοτάκης. Νέα Δημοκρατία, πώς διαβάζουν το 25% που έβαλε ως πύχη ο Πρωθυπουργός. Εφημερίδα Δημοκρατία, θύελα κατά της Μενδώνης στη Βουλή για τα κλεμμένα κοιμήλια. Ναι, μετά τις αποκαλύψεις της εφημερίδας, όλα τα κόμματα την κάλεσαν να διαψεύσει τους Βούλγαρους που επιμένουν ότι παραμένουν στην κυριότητά τους. Δεν το έκανε και με επεκφυγές περί κατάθεσης ομολόγησε άλλη μια φορά την απάτη. Κρατάει κρυφό το μνημόνιο που υπέγραψε. Πυροτέχνημα και για τους ανηλίκους. Ο πρωθυπουργός influencer που χαριετιζόταν με την Τούνη στα social media υποκρίνεται με σοβαροφάνεια ότι βάζει κόφτη. Η αγωνία του 25% μπήκε πρώτη φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στον ηλεκτρικό, επικοινωνιακή επιβίβαση και ατελείωτα θα. Στο σκαμνί ο αγοραστός για τον Ντάνιελ, προσδιορίστηκε η δίκη. Και μπαλάκι ευθυνών διπλό αλαλούμ για Κυψέλη και Γκράβα. Στην εφημερίδα Ριζοσπάστη, συμπόρευση με το ΚΚΕ για να νικήσει η πατρίδα των ανθρώπων του Μόχθου να νικήσουν οι λαοί. Μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις στην εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τα ελληνοτουρκικά. Οι φοιτητικοί σύλλογοι σήμερα έχουν διαμαρτυρία για τη στέγη στο Σύνταγμα στις 6 ώρα. Η εφημερίδα Κόντρα. Με καπέλο στα ράφια εκατοντάδες προϊόντα, ενώ έρχονται και νέες αυξήσεις σε ψωμί, γαλακτοκομικά και εισαγόμενα είδη, σε απόγνωση μισθωτοί, συνταξιούχοι και επαγγελματίες από τα παιχνίδια των κερδοσκόπων. Εικόνες ντροπής στο αεροδρόμιο της Χίου. Πλημμύρισε η ανακαινισμένη αίθουσα με ομπρέλες επιβάτες μέσα στο αεροδρόμιο. Κυψέλη, έντρομοι οι κάτοικοι ζητούν απαντήσεις και πλήρης ελέγχους πριν την επανέναξη των εργασιών του μετρό. Τσίπρας από Κρήτη, δύο προϋποθέσεις για την προοδευτική κυβέρνηση. Τι δείχνει νέα έκθεση τρόφιμα ή μεγάλη απειλή για την ανθρωπότητα. Και στη Βουλή σήμερα ο νόμος, τέλος στο διαδίκτυο για τα παιδιά κάτω των 15 ετών.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, 6 διεκδικητές για το μεγάλο έργο της ανάπλασης στη ΔΕΘ, επένδυση 205 εκατομμυρίων ευρώ, πάρκο 120 στρεμάτων και νέα περίπτερα. Ο νυχτερινός επιστρέφει στην καρδιά της πόλης με 11.000 δρομή στις 17 Οκτωβρίου. Αγαπημένο δρομικό γεγονός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο με τερματισμό στην πλατεία Αριστοτέλους. Και νέα ζωή μετά από 37 χρόνια για το Αλκαζάρ λάμπει ξανά στο κέντρο.

Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Τάκη που στέλνει το μήνυμά του από Φιλιάτες. Καλημέρα σας, λέει η κυρία Πανάγου. Βρέχει σήμερα στις Φιλιάτες. Φιλιάτες Θεσπρωτείας, ακριτικός, λέει. Ακριτικό μέρος, φυσικά. Φιλιάτες Θεσπρωτείας. Αγαπημένο μέρος. Και την αγάπη μου επίσης στο φίλο τον Βάιο. Καλημέρα, λέει, σε όλους τους ακροατές. Τρίτη και 13. Μην πάτε, λέει, στο χωράφι, γιατί όσοι είστε ανήπαντροι, λέει, θα μείνετε στο ράφι. Α, μάλιστα. Γεια σου, Βάη, από τη Λαμία.

0: Λοιπόν, την καλημέρα μου στη φίλη την Ελένη που μας στέλνει το μήνυμά της και μοιράζεται μαζί της μια δική της δύσκολη στιγμή. Καλημέρα, λέει, σε όλο τον κόσμο. Για μένα είναι μια δύσκολη μέρα η σημερινή. Έχασα χθες τα ξημερώματα την άξια μητέρα μου. Πήγε, λέει, να συναντήσει τον πατέρα μου και τον άντρα μου. Γι' αυτό, λέει, εσείς που μπορείτε και έχετε τους γονείς σας, αγκαλιάστε τους γονείς σας, δώστε λίγο χρόνο από το χρόνο σας. Οι δουλειές και οι υποχρεώσεις πάντα είναι εκεί και θα μας περιμένουν. Τα συλληπιτήριά μου, Ελένη μου. Όταν φεύγει ένας γονιός, είναι σαν να χάνεται η μισή σου ζωή. Να έχεις κουράγιο και δύναμη και φυσικά να σκέφτεσαι ότι πλέον έχεις έναν ακόμη άγγελο στον ουρανό για σένα και αυτά δεν είναι λόγια, αυτά είναι μια πραγματικότητα. Και πάνω απ' όλα να είσαι δυνατή. Γιατί έτσι θα ήθελε και η δική σου μανούλα. Λοιπόν, η φίλη Νίνα λέει, με έκαψε, λέει, το σπίτι, λέει, απορίζει. Έλατε, σπίτι απορίζει, αλήθεια τώρα. Ρίζει τι ρίζει, μακρύ κοκοή. Μπασμάτι. Πώς το λένε, μπασμάτι δεν το λένε, αυτό. Και όπως λέει και ο Θανάσης, για γεμιστά, για πιλάφι, νιχάκι, η Καρολίνα, τι. Λοιπόν, με την ακρίβεια, λέει, που έχει πάει, σε λίγο, λέει, θα φτιάχνουμε και σπίτια, λέει, δεν μπορούμε, λέει, θα φτιάχνουμε σπίτια, λέει, απορρίζει, δεν μπορούμε να πληρώσουμε το ενίκιο, θα έχουμε κάτι, λέει, θα βάζουμε, λέει, λίγο νερό και το σπίτι, λέει, θα γίνεται ριζότο. Έτσι. Καλημέρα την αγάπη μου στο φίλο το Μάκη, τον οδηγό λεωφορείου. Γεια σου, Μάκη μου αγαπημένε. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει. Απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγα λεπτά, αφού στείλω την αγάπη μου, την καλημέρα μου στην υπέροχη Αμφιλοχία και στο φίλο μου τον Ηλία. Γεια σου, Ηλία.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος, καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Καλημέρα, καλημέρα εδώ από τα Παραπολιτικά, από τους 90,1. Καλή και όμορφη Τρίτη σε όλους. Εύχομαι. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Όλγα Παπαυγούλη, μετεωρολόγο της δημόσιας τηλεόρασης, να μας δώσει μια εικόνα για το τι πρέπει να περιμένουμε σήμερα και εδώ στην Αττική, αλλά βεβαίως και σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα, κυρία Παπαυγούλη. Ευχαριστώ πολύ.
6: Καλημέρα σας. Λοιπόν, έχουμε σε ισχύ, λοιπόν, το έκτακτο δελτίο επιβίωσης καιρού που είχε εκδώσει εποφές η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Καθώς σήμερα λοιπόν θα έχουμε μια νέα σημαντική επιδείνωση του καιρού που θα αποσχολεί και τη σημερινή μέρα και την αυριανή και θα έχουμε βελτίωση από την Πέμπτη. Τα κύρια λοιπόν χαρακτηριστικά θα είναι ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωση τοπικών πλημμυρικών φαινομένων. Οι καταιγίδες εμφανίζουν μεγάλη ραγδαιότητα με χαλαζοπτώσεις, ιδιαίτερα σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Παράλληλα, θα έχουμε αισθητή πτώση θερμοκρασίας. Ο υδράργυρος θα κάνει βουτιά έως και 8 βαθμούς Κελσίου σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες.
0: Από σήμερα, κυρία Παπαυγούλη, θα πέσει η θερμοκρασία.
6: Από σήμερα. Και ιδιαίτερα αύριο, φανταστείτε ότι μέγιστη στο νομό Αττικής θα έχουμε από 16 μέχρι 18 βαθμούς Κελσίου. Αντιλαμβανόμαστε πόσο αισθητά θα πέσει η θερμοκρασία.
0: Ναι.
6: Επίσης, το άλλο που θα δημιουργήσει προβλήματα και στα ακτοπλοϊκά θα είναι οι σφοδροί θυελλώδεις άνεμοι που θα φτάνουν τα 9 με 10 μποφόρ στο Αιγαίο, οι οποίοι θα ενταθούν από σήμερα το βράδυ και θα κορυφωθούν την Τετάρτη. Πάμε να τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά.
0: Ναι.
6: Σήμερα οι περιοχές που χρειάζονται προσοχή είναι. Αρχικά, η καλοκαιρία να πούμε ότι θα αρχίσει να δίνει τα φαινόμενα από τη Δυτική Ελλάδα και στο δεύτερο μισό της σημερινής ημέρας, δηλαδή το απόγευμα και μετά, θα αρχίσουν να εντείνονται τα Ανατολικά και τα Αιγαίο.
0: Όταν λέμε Δυτική, εννοούμε νομό Ηλίας και πιο πάνω.
6: Θα πω τώρα συγκεκριμένα. Ναι. Λοιπόν, μεγάλη προσοχή χρειάζεται στα νησιά του Ιωνίου, ιδιαίτερα από τη Λευκάδα και νοτιότερα, στη Δυτική Στερεά και στη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο. Αυτές οι περιοχές θα δεχτούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ήδη δηλαδή έχουν ξεκινήσει αυτά τα φαινόμενα, ιδιαίτερα τώρα οι καταιγίδες εντοπίζονται προς την νότια Πελοπόννησο. Όμως το θετικό είναι ότι στη Δυτική Ελλάδα οι περιοχές αυτές θα επηρεαστούν μόνο τη σημερινή ημέρα με σφοδρά φαινόμενα, ενώ Τετάρτη θα έχουν έτσι πιο ήπιο χαρακτήρα τα φαινόμενα και θα είναι λίγο κάποιες σποραδικές μπόρες. Όμως χρειάζεται προσοχή, γιατί και εκεί θα πέσει αρκετός όγκος νερού και θα έχουν και σφοδρότητα φαινόμενα. Μετά, από το μεσημέρι και μετά, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη Χαλκιδική, όπου και εκεί θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Και προς το απόγευμα θα ενταθούν τα φαινόμενα προς τη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Και αυτό που με ανησυχεί περισσότερο από όλες τις περιοχές είναι τις βραδινές ώρες θα ενταθούν τα φαινόμενα στις Ποράδες, στην Ανατολική Εύβοια, στην Ανατολική Θεσσαλία, συγγνώμη, και στην Εύβοια. Εκεί λοιπόν, αν φτιάχναμε ένα νοητό κύκλο στο χάρτη της Ελλάδας, εκεί θα εντοπίζονται και τα πιο σκοδρά φαινόμενα, εκεί θα πέσει και μεγαλύτερο όγκο νερού, γιατί θα έχουμε σύγκληση πολύ θυελλωδών ανέμων που θα φτάνουν και τα 10 μποφόρ. Έτσι, δηλαδή, από τα πόδια της Χαλκιδικής, ας πούμε, μέχρι και την Ανατολική Στερεά, αυτός ο κύκλος, εκεί περιλαμβάνει και τις περιοχές που βρίσκονται στην πρώτη επικινδυνότητα.
0: Άρα, πολύ νερό και μεγάλο όγκο νερού, αλλά και πολύ μεγάλη ένταση των ανέμων. Πάμε να δούμε λίγο εδώ στην Αττική τώρα, να το προσδιορίσουμε.
6: Λοιπόν, πάμε στην Αττική. Έχουν ξεκινήσει ήδη κάποια φαινόμενα, έτσι βρέχει λίγο έξω τώρα αυτή τη στιγμή. Και αναμένουμε κάποιες βροχές λοιπόν και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι και το μεσημέρι. Από το μεσημέρι και μετά, και ιδιαίτερα όσο πλησιάζουμε προς το απόγευμα και το βράδυ, θα ενταθούν σημαντικά τα φαινόμενα, έτσι φαίνεται και στα τελευταία προγνωστικά δεδομένα. Αναμένουμε ένα πιο οργανωμένο και πιθανώς ισχυρό πέρασμα βροχών και σποραδικών καταιγίδων, πιθανώς θα συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις, το οποίο θα ξεκινήσει από την περιοχή του Σαρονικού και θα επεκταθεί σταδιακά και ανατολικά.
0: Αυτό περίπου
6: και τη νύχτα.
0: Από ποια ώρα και μετά, έτσι το προσδιορίζετε?
6: Ας πούμε ότι θα ενταθούν περίπου από τις 5 το απογευματάκι και μετά τα φαινόμενα με το ισχυρό πέρασμα.
0: Ναι.
6: Μέχρι και τη νύχτα θα διατηρηθεί αυτό. Μετά θα μπουν θυελλώδεις βοριάδες που θα φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ. Και αυτοί είναι ικανοί να δημιουργήσουν προβλήματα και οι ρηπές ενδέχεται ακόμα και στα νοματικής να ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα. Στη συνέχεια εκεί λίγο θα βελτιωθεί η κατάσταση, θα μείνει λίγο πιο αραιά φαινόμενα, όμως αναμένουμε νέα έξαρση, κυρίως από το ξημέρωμα της Τετάρτης, αλλά αυτή τη φορά θα φορά κυρίως τα βόρεια και τα ανατολικά. Έτσι μέσα και το απόγευμα της Τετάρτης αναμένουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες και σανομωτικής. Λίγα πιο τοπικά φαινόμενα όμως, με μεγαλύτερη δηλαδή ένταση, θα διατηρηθούν και την Πέμπτη. Επομένως και η Αττική χρειάζεται προσοχή, είναι μια πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή και ευάλωτη.
0: Και η θερμοκρασία θα πέσει και εδώ στην Αττική, σε αυτή αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι θα πέσει 6.
6: Ναι, την Τετάρτη θα έχουμε 18 βαθμούς Κελσίου μέγιστη. Και πριν ολοκληρώσουμε και τα φαινόμενα, να πούμε ότι ισχυρά φαινόμενα θα δεχτούν και τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη. Και η Κρήτη, να συμπληρώσω εδώ, την πρωί είναι ήδη πληγωμένη.
0: Ναι, σωστά.
6: Είχε δεχτεί πάνω από 800 χιλιοστά βροχή στην προηγούμενη κακοκαιρία και ιδιαίτερα ευάλωτη. Και πάλι φαίνεται ότι τα περισσότερα φαινόμενα να τα δέχεται στο δυτικό κομμάτι της Κρήτης. Εντάξει, κατανομή θα αλλάξει λίγο και όσο περνάει και το βαρομετρικό χαμηλό. Επομένως, αυτά θα διατηρηθούν και την Τετάρτη, όπως είπαμε. Τα πιο ισχυρά θα είναι εκεί προς τη Μαγνησία, Ποράδες, Εύβοια και την Τετάρτη, αλλά όπως είπαμε και η Αττική και φυσικά τα νησιά του Αιγαίου. Από το απόγευμα της Τετάρτης θα αρχίσει μια βελτίωση, όμως το κύριο χαρακτηριστικό της Τετάρτης θα είναι οι χιελιόδεις βοριάδες που θα φτάνουν τα 9 με 10 μποφόρ, θα έχουμε προβλήματα στα ακτοπλοϊκά καλά, θα είναι όσοι θέλουν να ταξιδέψουν να επικοινωνούν με τα κατατόπιν λιμένα αριστεία.
0: Γιατί λογικά θα βγει και απαγορευτικό με τόσα, με τόση ένταση.
6: Είναι σχεδόν σίγουρο, θα έχουμε απαγορευτικά απόψεις, σίγουρα δηλαδή. Και η θερμοκρίση και την Τετάρτη, όπως είπαμε, θα είναι ακόμα πιο χαμηλή στα ανατολικά. Με τη μέγιστη στο νομό Αττικής να φτάνει κοντά στους 16-18 βαθμούς Κελσίου.
0: Κυρία Παπαυγούλη, τώρα πώς βλέπετε τον Οκτώβριο γενικά να κυλά? Δηλαδή, θυμόμαστε όλοι ότι πέρσι, πρόπερσι, τέλος πάντων τα τελευταία λίγα χρόνια.
6: Είχαμε λίγο πιο ζεστός μήνες.
0: Ήταν πιο ζεστός ο Οκτώβριος. Δηλαδή, ήταν με κοντομάνικο και βεβαίως από τον Νοέμβρη και μετά από τα μέσα του Νοέμβρη συνήθως ξεκινούσαν οι βροχές. Τώρα βλέπουμε ότι έχει έρθει ένα μήνα νωρίτερα. Αυτό μας δείχνει κάτι, δηλαδή ότι όλος ο μήνας θα πάει κάπως έτσι?
6: Κοιτάξτε, αυτό δεν δείχνει κάτι. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλές ψυχρές κατεβασιές. Έχουν ξεκινήσει από πολύ νωρίς αυτές τις ψυχρές αέρες, μάλιστα από τα βόρεια, να κατεβαίνουν προς τη χώρα μας. Και επίσης δεν θα προλάβουμε να πάρουμε μια μικρή ανάσα από την Πέμπτη. Θα έχουμε και νέα κακοκαιρία από την Παρασκευή, πάλι με ψυχρές αέρες, μάλιστα από τα βόρεια ανατολικά προς τη χώρα μας. Ωστόσο, δυστυχώς αυτή η κυκλοφορία δεν ξέρουμε αν θα συνεχιστεί. Αν θα συνεχιστεί πάντως, αναμένονται ιδιαίτερες σφοδρές χιονοπτώσεις. Γιατί αν συνέβαινε αυτό τώρα, αυτή η ατμόσφαιρα που έχουμε αυτή τη στιγμή το Γενάρη, θα είχαμε πραγματικά χιονοπτώσεις μέχρι, πού να σας πω, μέχρι τα πιο παιδινά τμήματα.
0: Κατάλαβα.
6: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όμως, αν θα συνεχιστούν αυτές.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Να έχετε μια όμορφη
6: μέρα.
0: Καλημέρα.

Καλημέρα, καλημέρα. Εξαιρετικά αφιερωμένο το τραγούδι στον συνάδελφο, τον Δημήτρη, που είναι στο δρόμο, πηγαίνει προς τη δουλειά και το έχει βάλει πολύ δυνατά, που λέμε. Αναστασιάδης.

0: Λοιπόν, καθημερινά εδώ από αυτή την εκπομπή ασχολούμαστε με όλα αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας και ήθελα πολύ να μιλήσω με ένα κλάδο που δεν έχει ακουστεί τόσο πολύ και που πλήττεται πάρα πολύ από το ενεργειακό κόστος και δεν είναι άλλος από τα καθαριστήρια. Τα καθαριστήρια δηλαδή πέρα από τους φούρνους για τους οποίους έχουμε κάνει πάρα πολύ ρεπορτάζ και το θίγουμε καθημερινά, τα αρτοπία που δέχονται τόσο μεγάλη πίεση. Μέσα σε αυτούς όμως τους κλάδους είναι και τα καθαριστήρια, τα σιδερωτήρια, τα ταπιτοκαθαριστήρια και όλα αυτά, όλα αυτά τα καταστήματα που επισκεπτόμαστε που πραγματικά βλέπουν και τους λογαριασμούς να είναι αυξημένοι σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα και βεβαίως να είναι και αυτοί οι θύματα του μεταφορικού κόστους, διότι είναι και μια περίοδος που γίνεται και η παράδοση χαλιών έτσι και τα λοιπά και βεβαίως όλα αυτά δυσκολεύουν λίγο την κατάσταση, αλλά καλύτερα να μας τα πει ο κύριος Μενέλαος Ρεϊζίδης. Είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στέγνοκαθαριστηρίων, Τάπιτοκαθαριστηρίων, Πλυντηρίων, Σιδεροτηρίων, Βαφείων και Συναφών Επαγγελμάτων, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα σας, κύριε Ρεϊζίδη. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, κύριε Πανάγου. Τα είπατε πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, θέλω να μας δώσετε μία εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει στον κλάδο σας, γιατί δεν έχετε ακουστεί και ιδιαίτερα. Δηλαδή, δεν γνωρίζουμε και πολλά πράγματα για όλα αυτά που συμβαίνουν στο επάγγελμά σας. Ποια είναι η διαφορά στο κομμάτι των λογαριασμών σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, συνήθως ένα μικρό στέγνοκαθαριστήριο, θα μιλήσω πότε για στέγνοκαθαριστήρια, έχουν μια κατανάλωση από 1000 έως 2000 κιλοβατόρες. Αυτό είναι επειδή έχουν τα σιδερωτήρια, έχουν τις αγγλίες ή τους ατμολέβητες και μια σειρά από πράγματα που δουλεύουν τέλος πάντων μέσα στο χώρο. Αυτό αλλάζει το κόστος σε περίπου από 90 έως 150 ευρώ το μήνα για κάθε καθαριστήριο. Τώρα στα καθαριστήρια είναι και λίγο παραπάνω γιατί υπάρχει το μεταφορικό κόστος όπως σωστά αναφέρατε και το κάθε φορτηγό από εκεί που περίπου κόστιζε το χρόνο για τα καύσιμα του με μια λογική τιμή ήταν στα 5.500 ευρώ, τώρα έχει εκτοξευτεί περίπου στα κοντά στα 7, το έτος μιλάω πάντα.
0: Ναι. Τώρα είναι και μια περίοδος που ο κόσμος είναι να παραλάβει τα χαλιά του. Εσείς είχατε βέβαια συμφωνήσει κάποιες τιμές με τους πελάτες σας κατά την περίοδο της Άνοιξης. Βλέπετε όλο αυτό τώρα που γίνεται με τα καύσιμα να σας περιορίζει, να περιορίζει το κέρδος σας και να σας δημιουργεί πρόβλημα στον κλάδο?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Οπωσδήποτε ο πληθωρισμός υπήρχε και πριν από αυτό, οπότε όποιοι ήταν να ανεβάσουν τιμές είχαν ανεβάσει, οπωσδήποτε περιορίζει το κέρδος. Αυτό προβληματίζει βέβαια και όλους μας τι θα κάνουμε την επόμενη χρονιά. Θα ανεβάσουμε τιμές, δεν θα ανεβάσουμε τιμές. Αλλά το ενεργειακό κόστος αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα πρόβλημα του κλάδου μας. Έχουμε συγκαλέσει και έκρακτο το διοικητικό για να συζητήσουμε και το τι μπορούμε να κάνουμε, γι' αυτό και θα το έχουμε την Τετάρτη. Μας προβληματίζει όπως προβληματίζει και όλη την κοινωνία.
0: Ναι. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Είναι βιώσιμες οι επιχειρήσεις σας? Δηλαδή, έχετε παρατηρήσει, ας πούμε, ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, λόγω ακριβώς του αυξημένου ενεργειακού κόστους και των λογαριασμών, υπάρχουν συνοικιακά, ας πούμε, καθαριστήρια τα οποία πιέζονται και κάποια έχουν αναγκαστεί ή προσανατολίζονται στο να βάλουν λουκέτο?
1: Αυτό θα έρθει να προσθεθεί, το ενεργειακό θα έρθει να προσθεθεί σε ένα άλλο πρόβλημα που είναι το πρόβλημα της μετάβασης στα στεγνοκαθαριστήρια κυρίως. Δηλαδή δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση και απλά θα επιταχύνει κάποιες διαδικασίες. Έχετε δίκιο ότι πιθανότητα όμως να επιταχύνει δεν θα είναι ο κύριος λόγος που θα κλείσει ένα καθαριστήριο.
0: Για ποιους λόγους μπορεί να κλείσει ένα καθαριστήριο?
1: Ένα καθαριστήριο κλείνει σήμερα γιατί δεν υπάρχει είτε διαδοχή κατάσταση, είναι συνήθως οικογενειακές επιχειρήσεις, οπότε δεν υπάρχει διαδοχή κατάσταση. Και λόγω έλλειψη τεχνητών γενικά στην αγορά και έλλειψη προσωπικού, κανένα δεν θέλει να αναλάβει μια τέτοια επιχείρηση η οποία έχει αρκετό κόπο, λίγα κέρδη και δεν είναι στο προφίλ που ταιριάζει στο σημερινό εργαζόμενο και το αντιλαμβάνομαι πλήρως.
0: Ναι. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω για κάτι άλλο. Επειδή βλέπω, κυκλοφορώ στην αγορά, βλέπω έτσι πάρα πολλά καταστήματα, καθαριστήρια κτλ. Και βλέπω, ας πούμε, τα παπλώματα να βρίσκονται εκεί, στη βιτρίνα ενός καταστήματος για μέρες, ίσως και εβδομάδες, μη σας πω και κάποιες, σε κάποιες περιπτώσεις και μήνες. Θέλω να καταλάβω το εξής. Όλο αυτό συμβαίνει διότι ο κόσμος δεν παίρνει πλέον τα παπλώματα, τα ρούχα που έχει στείλει στο καθαριστήριο, γιατί το έχει ξεχάσει, γιατί αδυνατεί να πληρώσει, γιατί σας ζητάει ενδεχομένως κάποια παράταση χρόνου μέχρι να εξοικονομήσει έστω αυτά τα λίγα χρήματα που ζητάτε κι εσείς για τη δουλειά σας. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό?
1: Κοιτάξτε, θεωρητικά η παράδοση των ρούχων ξεκινάει τώρα. Τα εναπομείνοντα που μένουν, τέλος πάντων, είτε σε ρούχα είτε σε παπλώματα, θα μπορούμε να πούμε ότι παρέμειναν όταν θα περάσει 31 δωδεκάτου. Αυτό συμβαίνει αρκετά συχνά. Υπάρχουν άνθρωποι που πάντα ζορίζονται, το βλέπουμε διαχρονικά αυτό. Όταν υπάρχουν όμως τέτοιες έκτακτες ανάγκες, το βλέπουμε λίγο παραπάνω. Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται πάρα πολύ να δώσουν ακόμα και τα 15 και τα 30 ευρώ που μπορεί να κοστίζει ένα πάπλωμα για να καθαριστεί.
0: Ναι. Έχετε δει διαφορά σε αυτά τα χρόνια που κάνετε αυτό το επάγγελμα? Δηλαδή, έχετε δει τις καταναλωτικές συνήθειες του κόσμου ακόμα και σε αυτό, που είναι κάτι, ας πούμε, το οποίο το χρησιμοποιούν ο κόσμος, είναι ένα είδος, ας πούμε, ανάγκης, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μόνοι τους, μεγαλύτερης ηλικίας κτλ. Έχετε δει να περιορίζουν ακόμα και την επίσκεψη στο καθαριστήριο?
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Σε μια πρόσφατη έρευνα που κάναμε με το ΙΜΕ της ΓΕΣΕΒΕ, καταναλωτικής συμπεριφοράς, διαπιστώσαμε ότι όσο μειώνεται το ετήσιο εισόδημα, τόσο φαίνεται να είναι μεγαλύτερος, μάλλον μικρότερη συχνότητα επίσκεψη στο καθαριστήριο εξαιτίας ακριβώς του κόστους.
0: Πώς σκέφτεστε εσείς τώρα να αντιμετωπίσετε όλη αυτή την πίεση που αισθάνεστε με τους λογαριασμούς, με το μειωμένο πελατολόγιο, με τον κόσμο που είναι λίγο πιο διστακτικός? Θα είστε αναγκασμένοι σε κάποιες περιπτώσεις να προχωρήσετε σε αυξήσεις? Θα προσπαθήσετε να κρατήσετε χαμηλά τις τιμές?
1: Πολύ φοβάμαι ότι θα υπάρξουν αρκετοί συναδελφοί που θα επιλέξουν να κρατήσουν αρκετά χαμηλά τις τιμές. Και αυτό θα τους επιβαρύνει και θα τους δυσκολέψει τη βιωσιμότητά τους. Από την άλλη, η Ομοσπονδία δεν έχει κανένα δικαίωμα να δώσει κατεύθυνση για τιμές. Οπότε αυτό που θα κάνουμε εμείς και φαντάζομαι ότι θα επιλέξουμε είναι κάποια όμορφη κινητοποίηση και οπωσδήποτε να ενταχθούμε και εμείς στις ανεργοβόρες επιχειρήσεις της χώρας και να έχουμε το ευνοϊκό, τέλος πάντων, τιμολόγιο του ρεύματος.
0: Τώρα, ας πούμε, την ερχόμενη Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα, κάποια μέτρα, που βέβαια θα φορούν κυρίως το πετρέλαιο θέρμανσης και τα λοιπά. Εσείς θα ζητήσετε με έναν τρόπο να ενταχθείτε κι εσείς σε αυτές τις κυβερνητικές εξαγγελίες, δηλαδή να έχετε κι εσείς μέρος από αυτά τα μέτρα, να είστε πιο ευνοϊκά?
1: Ό,τι σε αναφορά για το ντίζελ και το θέρμανσης, συνήθως οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν ατμολεύητες ηλεκτρικού, οπότε θα ζητήσουμε κάτι να γίνει με το ρεύμα μας. Mm-hmm. Και το ντίζελ έτσι κι αλλιώς θα γίνει για όλες τις επιχειρήσεις και τις μεταφορές που, τέλος πάντων, yeah, συμπαρατσύρει αυτή η αύξηση.
0: Και μια τελευταία ερώτηση. Ποια καθαριστήρια δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση, εκείνα που είναι στην επαρχία ή εδώ στην Αττική?
1: Σίγουρα τα καθαριστήρια της επαρχίας φαίνεται να δυσκολεύονται περισσότερο λόγω του κύκλου εργασιών τους και το ότι το τιμολόγιο αυξάνεται σε εκείνους φαίνεται περισσότερο. Δηλαδή τα 150 ευρώ σε ένα στεγνοκαθαριστήριο στην επαρχία είναι πιο βαρύ το μήνα παραπάνω. Δηλαδή 150 ευρώ παραπάνω σε ένα στεγνοκαθαριστήριο στην επαρχία είναι πιο βαρύ.
0: Δώστε μας ένα λογαριασμό, ένα μέσο λογαριασμό ενός καταστήματος για να καταλάβουμε.
1: Κοιτάξτε, συνήθως είναι στα περίπου είναι στα 300 ευρώ το μήνα στις περιόδους, σε κανονικές περιόδους, ούτε σε αιχμής ούτε σε πιο λίγη δουλειά όπως μιλάμε για τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο. Και φανταστείτε τώρα τα 300 ευρώ να γίνουν 450, είναι βαρύ, είναι πολύ βαρύ.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ρεϊζίδη. Μας δώσατε μια εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει στον κλάδο σας και πρέπει να ακούγεστε κι εσείς.
1: Ευχαριστούμε που μας δώσατε την ευκαιρία, κύριε Παναγιώτη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση και είναι και πολύ νωρίς το πρωί. Να είστε καλά. Καλή δουλειά να έχετε.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα και στον κλάδο των καθαριστηρίων. Ο κόσμος είναι συγκρατημένος. Είναι συγκρατημένος και βεβαίως και εκείνοι οι επαγγελματίες πιέζονται πολύ γιατί είναι αυξημένο και το λειτουργικό κόστος. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στην Pizza Fan για λαχταριστά γεύματα. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στην Pizza Fan, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την αποδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, έχει γίνει χαμός με τα μηνύματά σας για το σπίτι από γορίζι που είπαμε πριν. Λοιπόν, πρόκειται για ένα τώρα υλικό, ο φιλός λέει τουρισμού. Προσελκύει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι ένα ευέλικτο και βιώσιμο οικοδομικό υλικό και στις Ηνωμένες Πολιτείες εκατοντάδες νέα σπίτια επενδύονται με πάνελ από φιλιό ρυζιού και άλλα υποπροϊόντα από ρύζι. Και μάλιστα υπήρχε και εκτενές ρεπορτάζ στο BBC το που λέει ότι το φιλιό του ρυζιού προστατεύει τον κόκο του, προστατεύει τον κόκο του από την υγρασία και τα παράσιτα. Μιλάμε τώρα για ένα υλικό, ένα γεωργικό απόβλητο και ένα βιώσιμο, λένε, δομικό υλικό. Εκτός από την αξιοποίηση του οριζοφλοιού για την κατασκευή πάνελ και άλλων οικοδομικών υλικών, έρευνες δείχνουν ότι η τέφρα που προκύπτει από την καύση του θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτικό υλικό αντί τσιμέντου. Και η παραγωγή του οποίου ευθύνεται για το 8% των παγκόσμιων εκπομπών άνθρακα. Ήδη λέει στην Καλιφόρνια πολλά σπίτια έχουν φτιαχτεί από... έχουν επενδυθεί με πάνελ από φλοιό ρυζιού και άλλα υποπροϊόντα. Τι άλλο θα δούμε? Τεχνολόγια, Θανάση μου, τεχνολόγια. Τώρα εσύ να μην στεναχωριέσαι όμως, γιατί θα έρθει ο Λόρδος και θα φτιάξει εκεί πέρα τη... θα δει τι γίνεται με το Μετροπόντικα και στην Κυψέλη. Ρόμπερτ Μέαρ λέγεται ο Λόρδος. Ένας Λόρδος πραγματικός, Βρετανός Λονδρέζος, ο οποίος έχει ασχοληθεί πάρα πολύ εκεί με τα έργα της Βρετανίας και τα λοιπά. Έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το μετρό του Λονδίνου και με τις επεκτάσεις εκεί του μετρό, όπου υπάρχουν σοβαρές ζημιές, όπου υπάρχουν καθυζήσεις. Φωνάζουν αυτό το Λόρδο, τον κύριο Ρόμπερτ Μέαρ, ο οποίος αυτός φροντίζει να δει τι ακριβώς συμβαίνει και πού υπάρχουν προβλήματα. Τέλος πάντων, ήδη επικοινώνησαν μαζί του, του έχουν δώσει, λέει, τις τεχνικές μελέτες. Αυτός ο Λόρδος θα έρθει την επόμενη εβδομάδα εδώ, θα κάνει αυτοψία εκεί στην περιοχή, στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στην Κυψέλη, να δει πραγματικά τι ακριβώς έχει συμβεί και υπάρχουν αυτές οι καθυζήσεις.

Δεν είναι τυχαία η επιλογή του συγκεκριμένου. Είναι καθηγητής στο Cambridge. Έχει συνδέσει το όνομά του με μερικά από τα μεγαλύτερα και πιο, πιο δύσκολα έργα, υπόγεια έργα της Βρετανίας. Και φυσικά την επέκταση του Jubilee Line, το μετρό του Λονδίνου. Και το ακριβώς έτσι, εκεί που ειδικεύεται ο συγκεκριμένος λόρδος, είναι οι καθυζήσεις που προκαλούνται από διάνοιξη σειράγκων και προστασία των κτηρίων που βρίσκονται στην επιφάνεια. Έχει ασχοληθεί μάλιστα και με το Big Ben, με το παλάτι του Westminster, και επίσης από το 2015 είναι ισόβιο μέλος της Βουλής των Λόρδων. Δεν είναι τίποτα τυχαίο, Θανάσιμο. Έχει μάλιστα και τίτλο Baron Mayor of Cambridge. Αμέ, πώς. Ας έρθει λοιπόν να μας δώσει τις συμβουλές του, να δούμε τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί εκεί με τους κατοίκους, οι οποίοι πραγματικά ταλαιπωρούνται και ψάχνουν να βρουν μια άκρη. Διότι δεν μιλάμε για ένα και δύο σπίτια, που και αυτά θα ήταν σημαντικά, αλλά εδώ τώρα μιλάμε πραγματικά για περισσότερα από 200 διαμερίσματα, τα οποία έχουν πάθει πολύ σοβαρές ζημιές και δεν μπορούν να κατοικηθούν. Δηλαδή, όποιος λέει ότι μπορεί να κατοικηθεί ένα σπίτι όπου υπάρχει και μόνο η αίσθηση που έχουν φρακάρει τα παράθυρα, δεν ανοίγουν οι πόρτες, ρογμές παντού κτλ. Στο εσωτερικό και στο κλιμακοστάσιο μιας πολυκατοικίας, όποιος πει ότι μπορεί να μείνει εκεί και να είναι ασφαλής, μάλλον ψεύδεται. Λοιπόν, κάπως έτσι σιγά σιγά ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά, για δύο ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ την Παναγιώτα Παπαλεξίου που ήταν απέναντί μου στον ήχο, καθώς και τον Θανάση Αθανασόπουλο, τη Σταυρούλα Γιαννούτσου και στην Ελένη Τάγκα που ήταν στο 211-1080-880, τον Παναγιώτη Κάτσιο και την Όλγα Καλατζή που φρόντισαν δημοσιογραφικά την πρωινή αφιτηρία, και φυσικά τον Βασίλη Κρυμπά που σήμερα μας έβαλε τραγουδάρες. Να τα λέμε αυτά, όχι μόνο σήμερα, γενικότερα. Αλλά έτσι, σήμερα είχαμε και πολλά καινούργια. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12 στο μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά αύριο το πρωί, γλυκιά τεταρτούλα, θα ξυπνήσουμε together. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε επιφυλακή πολιτική προστασία, καθώς σήμερα και αύριο αναμένονται βροχές, καταιγίδες, ενίσχυση των ανέμων και πτώση της θερμοκρασίας. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα αρχικά στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν στο Αιγαίο και την Κρήτη. Στην Αττική, ορατός είναι ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων. Ειδική δράση των αστυνομικών αρχών από την Πέμπτη στις πλατείες του κέντρου της Αθήνας, με στόχο την απομάκρυνση κακοποιών, στοιχείων παράνομων μεταναστών και καταπατητών δημόσιων χώρων, αναφέρει αποκλειστικό δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Στόχος της ΓΑΔΑ, η χώρη αυτή να είναι προσβάσιμη και κυρίως ασφαλής για όλους τους κατοίκους της πόλης. Με έτοιμα τη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία ώστε να αντιμετωπιστούν υψηλές τιμές ενέργειας, προσέρχεται η Αθήνα στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Πέμπτη και Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επιδίωξη η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Ως το τέλος του έτους θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς που ισχύει έπειτα από συνάντηση της κυβέρνησης με παράγοντες της αγοράς, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Ανάπτυξης Θάκης Θεοδωρικάκος. Υπογράμμισε ότι το σύνολο της αγοράς επηρεάζεται από την έκρηξη τιμών από τον πληθωρισμό εξαιτίας των δύο πολέμων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Προανήγγειλε ένα εορταστικό πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούν τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου αναμένεται να ανοίξει ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, που δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες οφειλέτες να επιμηκύνουν το χρόνο αποπληρωμής των παλαιών χρεών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της. Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δήλωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφου στο Λευκό Οίκο. Εν τω μεταξύ, στην αντεπίθεση πέρασε η κυρία Γκιλφόιλ, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τις καταγγελίες του Έρικ Ντίτερς περί ανταλλαγμάτων και αθέμητων συναλλαγών μέσω των δικηγόρων της. Δηλώνει ότι ο κύριος Ντίτερς εξακολουθεί να της οφείλει περίπου 150.000 δολάρια για συμβουλευτικές υπηρεσίες και ομιλίες που του παρήχε πριν αναλάβει διπλωματικά καθήκοντα στη χώρα μας. Στη Βουλή εισάγεται σήμερα προς συζήτηση το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις 22 Οκτωβρίου η ψήφισή του, από την 1η Ιανουαρίου η εφαρμογή του. Συμπληρωματική απολογία ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση της Μαρφίν θα δώσουν οι τρεις προφυλακισμένοι, δύο άνδρες και μια γυναίκα, οι οποίοι πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. 35χρονος αναβάτης έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσυκλέτα του συγκρούστηκε με γιο ταχύ στην οδό Φιλολάου στο Παγκράτη. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Φοιτητικό συλλαλητήριο το απόγευμα στο Υπουργείο Οικονομικών στην πλατεία Συντάγματος, με αιχμή το στεγαστικό και το δυσβάσταχτο κόστος σπουδών. Στη διεθνή ενημέρωση, νέος ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 βαθμών κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στον Παναμά. Περισσότεροι από 300 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί στη χώρα μετά τον ισχυρό σεισμό. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 βαθμών κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στον Παναμά. Περισσότεροι από 300 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί στη χώρα μετά τον ισχυρό σεισμό.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Θέλω να είστε ψύχρεμοι, θέλω να είστε λογικοί, θέλω να μην πάμε τα πράγματα στα άκρα. Σήμερα είναι Τρίτη και 13. Αλλά δεν σημαίνει και τίποτα. Εμείς βάλαμε τη γάτα του Κραουνάκη για να ξορκίσουμε το κακό, επειδή λένε για μαύρες γάτες, για διάφορα τέτοια, για σκάλες, για αυτά. Τρίτη και 13 είναι η δική μας η κακή μέρα, διότι Τρίτη εχάθη η πόλη, 13 χαλάει την ωραία συνέχεια των αριθμών. Είναι μεταγενέστερο, δεν ξύπνησαν μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης και έλεγαν Τρίτη και 13 η κακή ημέρα. Είναι εκεί που ψάχνουμε πάντα κάτι να φορτώσουμε το κακό που μας συμβαίνει. Δεν φταίμε εμείς, φταίει η Τρίτη και 13, δεν φταίμε εμείς, φταίει το φεγγάρι, δεν φταίμε εμείς, φταίνε τα καλαμπόκια που βγαίνουν ανάποδα, διάφορα τέτοια περίεργα, ξέρω εγώ, που βλέπανε παλιά να τους λέει η φύση. Ψυχραιμία, παιδιά, μια μέρα είναι και αυτή, θα περάσει. Ο καιρός είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ημέρας, διότι οι ειδικοί λένε ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα σε όλα τα μέτωπα του καιρού, με αρκετό νεράκι να πέφτει, οπότε πάρτε λίγο τα μέτρα σας, για να μην έχουμε προβλήματα δηλαδή. Βασικά πάρτε ομπρέλα μαζί σας, γιατί από το απόγευμα και μετά θα ρίξει αρκετό νερό και εδώ στην Αττική, αλλά ήδη έχει ξεκινήσει και βρέχει σε πολλά μέρη στην Ελλάδα. Μπαίνουμε σε τροχιά ισχυρής κακοκαιρίας, η χώρα με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες, τις πιθανές χαλαζοπτώσεις και τους πολύ θυελλώδεις άνεμους. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επειδή

ένωσης καιρού, επισημένοντας ότι τα φαινόμενα θα διαρκέσουν και την Τετάρτη, με τη μεγαλύτερη ανησυχία να επικεντρώνεται στη Μαγνησία, τις Ποράδες και την Εύβοια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην Αττική, οι ισχυρότερες καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα απόψε, ενώ στο Αιγαίο οι βορειοανατολικοί άνεμοι ενδέχεται να φτάσουν πρόσκαιρα ακόμη και τα 10 μποφόρ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ορισμένες περιοχές μπορεί να δεχθούν μέσα σε μόλις 48 ώρες ποσότητες βροχής αντίστοιχες ή και μεγαλύτερες από εκείνες που καταγράφονται κατά μέσο όρο σε ολόκληρο τον Οκτώβριο. Παράλληλα, το ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατατάσσει το επεισόδιο βροχόπτωσης στην κατηγορία 3 σημαντική, προβλέποντας πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των ανέμων στα πελάγη. Να περάσει λίγο αυτή η υγρασία που έχει τις δύο τελευταίες μέρες, που έχει ζέστη κανονική, δηλαδή κανονική. Μετά το κρύο της προηγούμενης εβδομάδας, ξεκίνησα πάλι, ξέρω εγώ, το βράδυ να γυρνάω στη μηχανή και να μην φοράω ούτε μπουφάν πάνω στη μηχανή, γιατί έκανε ζέστη. Να πηγαίνει σπίτι και να ανοίγει τα παράθυρα για να λες να πάρουμε λίγο ανάσα, γιατί τα σπίτια ήταν. Είναι περίεργο αυτό με την υγρασία, να πεις ανοίγει το παράθυρο και κάνει κάτι. Νιώθεις ότι κάτι γίνεται. Η μαύρη θύελλα πέρασε από την Τούμπα και την άλωσε. 1-3. Ο ΠΑΟΚ έχασε από την Καλαμάτα. 1-3 προηγήθηκε. 1-0 η Καλαμάτα. Ισοφάρισε 1-1 ο ΠΑΟΚ. Έχει και παράπονα η Καλαμάτα για τον γκολ της ισοφάρισης. Αλλά μετά συνέχισε με Σούπερ Βάργκας που έβαλε 2 γκολ και κέρδισε τον ΠΑΟΚ 3-1. Άρα δεν οδηγήθηκε στην κορυφή. Ο ΠΑΟΚ που περιμέναμε έμεινε εκεί κοντά. Όλοι κοντά είναι οι διεκδικητές του τίτλου προφανώς. Και καταλαβαίνεις ότι υπάρχει γκρίνια στην Τούμπα. Ακούστηκαν και γιουχαίσματα στο τέλος της βραδιάς. Σήμερα έχει μπασκετάκι, ο Παναθηναϊκός στο Βελιγράδι και ο Ολυμπιακός στη Βαλένθια, οι δύο διεκδικητές του τίτλου και του ελληνικού τίτλου αλλά και της Euroliga συνεχίζουν τον μαραθώνιο. Ο Μπράντοβιτς επιστρέφει και στο γήπεδο που έχει λατρευτεί ως προπονητής, ενώ ο Μοντέρο του Ολυμπιακού επιστρέφει στο Βαλένθια, στο γήπεδο που μέχρι πέρυσι τον αποθέωναν οι οπαδοί του. Άκουγα στο δελτίο ειδήσεων πριν με τον Βασίλη Ντέτσικα, που ακούτε 5-6 λεπτά πως είναι το δελτίο και ξέρετε τι έχει γίνει όλη την ημέρα και τι θα γίνει κιόλας, γιατί αυτή είναι η έννοια. Άκουγα για την επιχείρηση Σκούπα στο κέντρο της Αθήνας. Είναι εξαιρετικά κάποια πράγματα που τα πουλάμε επικοινωνιακά, δηλαδή λέει θα βγει η αστυνομία να καθαρίσει τις πλατείες από παράνομους, από πράξεις που δεν πρέπει να υπάρχουν, από καταλήψεις σε χώρων, ξέρω εγώ, από ναρκωτικά, από τέτοια πράγματα, και το πουλάμε στην επικαιρότητα σαν να είναι, δηλαδή οι αρμόδιοι το πουλάνε, εμείς μεταφέρουμε την είδηση, σαν να είναι κάτι ιδιαίτερο, ότι δηλαδή τις υπόλοιπες 300 τόσες μέρες η αστυνομία τι κάνει, δεν κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, δηλαδή να κρατάει ασφαλείς τις περιοχές, τις γειτονιές, τις πλατείες από τα ναρκωτικά, από την παραβατικότητα, από όλα αυτά. Το κάνει μια φορά το χρόνο, δηλαδή σαν την αιμοδοσία που λένε, που βάζουν τα πανό στις εκκλησίες, η ενορία κάνει αιμοδοσία, ελάτε να δώσουμε αίμα, έτσι και η αστυνομία κάνει έλεγχο, θα αδειάσει την περιοχή. Επίσης, άμα τα ανακοινώνεις, φεύγει ο παράνομος. Σου λέει, ας, σε 2-3 μέρες εξαφανιστούν πάλι, θα πάμε πάλι σε 2-3 μέρες πίσω να δούμε τι γίνεται. Το λέω, ρε παιδί μου, γιατί καλή είναι η επικοινωνία, αλλά επίσης συνήθως αυτά ανακοινώνονται μετά. Σε επιχείρηση Σκούπα στο κέντρο της Αθήνας, ξέρω, είναι τόσες συλλήψεις και τα λοιπά. Να προαναγγέλεις την επιχείρηση Σκούπα είναι λίγο περίεργο, δεν είναι? Και είναι από Πέμπτη, δηλαδή από Πέμπτη θα βγουν οι ειδικές ομάδες στο δρόμο των αστυνομικών, θα σαρώνουν με βαν πρωί και απόγευμα, Κολιάτσο, Άγιο Παντελεήμων, Αμερική, Πλατεία Βικτωρίας, ώστε να απομακρυνθούν τα κακοποιά στοιχεία. Δηλαδή μέχρι τώρα, όχι, από εδώ και πέρα
και όσο γίνεται αυτή η επιχείρηση σκούπα. Νομίζω ότι είναι λίγο απάντηση στις περιοχές εκεί που υπήρχε πολύ έντονη κινητικότητα το τελευταίο διάστημα με συμμορίες, με κάτι χειροβομβίδες από εδώ, κάτι σπασίματα τζαμαρίες από εκεί, κάτι επιθέσεις, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Σου λέει να δείξουμε ότι είμαστε εδώ παρόντες. Καλό είναι, δεν το λέω. Καλό είναι που το κάνουν. Απλά μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, πριν δεν κάναμε τη δουλειά μας όπως έπρεπε. Το νου σας, γιατί αν έχουμε πολλές βροχές και τέτοια, καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε και κίνηση στους δρόμους, οπότε πάρτε τα μέτρα σας για το πώς θα κινηθείτε ή δεν θα κινηθείτε, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα. Ομπρέλα πάρτε σίγουρα πάντως, ήδη ο ουρανός έχει σύννεφα, δεν είναι πολύ βαρύς ακόμα, αλλά όταν θα ξημερώσει θα τα δείτε για τα καλά τα συννεφάκια. Αργεί ακόμα να ξημερώσει, γιατί έτσι είναι, μέχρι να αλλάξει και η ώρα. Θα ξημερώσει στις 7:31, θα δύσει στις 7 παρά 10 το απόγευμα.

0: τι άλλο συζητάμε. Συζητάμε για τις τιμές στην ενέργεια, στο πετρέλαιο, μετά από αυτή την εξαιρετική συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν, που σταγόνα στον ωκεανό ήταν η συμφωνία. Είναι η αλήθεια, δεν έχει αλλάξει κάτι σε όλο αυτό. Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν στα ύψη. Χθες είχαν ξεπεράσει και τα 107 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα είναι γύρω στα 105 δολάρια το βαρέλι. Δεν αλλάζει κάτι συγκλονιστικά. 105,4 είναι αυτή την ώρα. Το αργό χαμηλότερα στα 92,59. Μεγάλο πρόβλημα η τιμή του φυσικού αερίου που συνεχίζει την ανηφόρα του στα 84,7 ευρώ τη μεγαβατόρα. Να θυμίσω ότι πριν από τον πόλεμο ήταν γύρω στα 35-36, κάπου εκεί. Είμαστε 50 ευρώ πάνω περίπου για την μεγαβατόρα στο φυσικό αέριο, που αυτό σημαίνει και ακριβότερη θέρμανση για όποιους θερμαίνονται με φυσικό αέριο και ακριβότερη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, διότι εμείς συνεχίζουμε να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια και με φυσικό αέριο. Όλο αυτό κάνουν ακριβή την καθημερινότητά μας, όπως καταλαβαίνετε. Περιμένουμε αύριο τις ανακοινώσεις από την κυβέρνηση για το πρώτο πακέτο μέτρων σε σχέση με το πού θα ξεκινήσει η τιμή διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Βέβαια, οι περισσότεροι λένε ότι, παιδιά, συγγνώμη, αλλά εγώ πετρελαίου θέρμανσης, που παίρνω πετρελαίου θέρμανσης, δεν μπορώ να πάρω. Υπάρχουν ήδη πάρα πολλές πολυκατοικίες που γενικές συνελεύσεις έχουν αποφασίσει ότι δεν θα προμηθευτούν πετρέλαιο, ο καθένας να ζεσταθεί όπως μπορεί. Όσοι παίρνανε πετρέλαιο, γιατί υπάρχουν ακόμα αυτοί που συνεχίζουν να μην παίρνουν πετρέλαιο στις πολυκατοικίες τους, οπότε καταλαβαίνεις, τα πράγματα είναι δύσκολα. Και μέσα σε όλα αυτά διαβάζω στην απογευματινή 9.216 ευρώ το ετήσιο κατακεφαλήν κόστος για στέγαση, τρόφιμα και μετακίνηση. Είναι η ανάλυση του ΙΕΛΚ. Στα 25,7 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025 η συνολική δαπάνη των νοικοκυριών για βασικά προϊόντα στην Ελλάδα, εκ των οποίων το 73% είναι για τρόφιμα, έχουν αλλάξει και οι συνήθειές μας εξαιτίας της ακρίβειας, της κρίσης δηλαδή που περνάμε το τελευταίο διάστημα. Δεν τρώμε κόκκινο κρέας, τρώμε περισσότερο κοτόπουλο. Αυτό βέβαια είναι ένας συνδυασμός, είναι και λίγο καλύτερη διατροφή, αλλά είναι και ακρίβεια. Περισσότερο κοτόπουλο, πολύ λιγότερο ελαιόλαδο, πολύ λιγότερα ψάρια, που εδώ δεν λες ότι είναι διατροφή, εδώ λες ότι είναι ακρίβεια και μόνο. Έχουν δηλαδή υποχωρήσει πάρα πολύ οι πωλήσεις. Στις ζωικές πρωτεΐνες το βόλιο κρέας μειώνεται κατά 29,2% σε σχέση με το 2008, τα αλαντικά κατά 35,4%, τα ψάρια 14,6%, τα θαλασσινά κατά 37,2%, τα πουλερικά αυξάνονται 31,9%, φτάνοντας στα 16,9 κιλά ανά άτομο ετησίως. Στα γαλακτοκομικά καταγράφεται επίσης σημαντική αλλαγή της σύνθεσης των αγορών. Το πλήρως νοπό γάλα μειώνεται κατά 42,5% και το συντηρημένο κατά 60%. Με το γάλα χαμηλών λιπαρών αυξάνεται κατά 38% και το γιαούρτι κατά 31%. Διαβάζω επίσης από την Απογευματινή και το ρεπορτάζ της Ντίνας Καραμάνου. Ιδιαίτερα ισχυρή είναι η ανάπτυξη των έτοιμων γευμάτων από μόλις 0,24 κιλά κατά κεφαλήν το 2015 σε 3,34 κιλά το 2025, εξέλιξη που αποτυπώνει τις τροφής σε λύσεις μεγαλύτερης ευκολίας και ταχύτητας, είτε γιατί δεν έχουμε χρόνο να μαγειρέψουμε, οπότε στερφόμαστε στα έτοιμα γεύματα. Το βλέπουμε και στις επενδύσεις που κάνουν οι εταιρείες και τα σούπερ μάρκετ και γενικότερα στο έτοιμο γεύμα, είτε γιατί πολλοί έχουν υπολογίσει ότι ένα έτοιμο γεύμα είναι φτηνότερο από το να κάτσεις να μαγειρέψεις σπίτι, την ενέργεια που χαλάς, τα προϊόντα που αγοράζεις και καταναλώνεις και τα λοιπά, οπότε σου λέει φτηνότερα. Μπορεί να μην είναι όπως το σπιτικό, τόσο υγιεινό, και δεν εννοώ τώρα για μπέρκερ και τέτοια, εννοώ για κανονικά, ρε παιδί μου, να πάρεις θεωρητικά μαγειρευτά φαγητά, αλλά σου λέει έτσι τη βγάζω πιο εύκολα, οικονομικά. Όλα αυτά θεωρητικά θα συζητηθούν στη Σύνοδο Κορυφής που ξεκινάει την Πέμπτη στις Βρυξέλλες, όπου ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα θα είναι προφανώς και η ενέργεια. Θα συζητηθεί και η εξέλιξη στον πόλεμο της Ουκρανίας με την Ρωσία και τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν και το τι γίνεται στο μέτωπο εκεί, αλλά θα συζητήσουν και για την ενέργεια. Παραμένει ανοιχτό το αίτημα Ελλάδας και Ιταλίας ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν τα κέρδη της κρίσης, τα κέρδη της ακρίβειας, ώστε να πέσουν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και στην ενίσχυση των νοικοκυριών. Αν και το κλίμα δεν είναι πάρα πολύ καλό για την συγκεκριμένη πρόταση, δεν έχει κλείσει εντελώς. Υπάρχουν δηλαδή ακόμα χαραμάδες αισιοδοξίας ότι κάτι μπορεί να γίνει. Υπάρχει και ένα plan B. Αν δεν εγκριθεί αυτό το σχέδιο, που τώρα το αν εγκριθεί σημαίνει να πούμε ok, να το συζητήσουμε, να πάει στην Κομισιόν, η Κομισιόν να το στείλει στο Eurogroup, το Eurogroup να το ξαναστείλει πάλι πίσω στη Σύνοδο Κορυφής, δεν είναι ότι από Δευτέρα μέτρα, αλλά τέλος πάντων να πούμε ότι ανοίγει η συζήτηση. Αν δεν εγκριθεί αυτό, υπάρχει και ένα plan B, να αξιοποιηθεί μέρος του πακέτου από την περιβαλλοντολογική ρήτρα που εγκρίθηκε για την Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα, αυτό το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ένα μέρος αυτών των χρημάτων να πάνε σε μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας επιτόπου. Η ρήτρα αυτή δεν είναι για τέτοιου είδους μέτρα, είναι για επενδύσεις στο μέλλον, αλλά μήπως εγκριθεί ένα πακέτο, ένα κομμάτι από αυτό, να πάει επιτόπου στην ελάφρυνση των νοικοκυριών. Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Ακόμα η φιδωλή του Βορρά, όπως έχουμε συνηθίσει να τους λέμε, αρνούνται τέτοιου είδους αποφάσεις. Πάντως μην ανησυχείτε, διότι η κυβέρνηση ετοιμάζει ένα πακέτο εορτών όπου θα φέρει φτύνια στην αγορά, δηλαδή θα μπαίνεις μέσα και θα ντρέπεσαι. Πώς ήταν η κυρία, την έχετε δει αυτή την κυρία που έχει γίνει viral, που λέει έκαναν τα μήλα 1 ευρώ, ντρεπόμουν να τα αγοράσω, πήγαινα και τους έδινα παραπάνω. Αυτό, παλιότερη δήλωση, αλλά αυτό, θα μπαίνεις μέσα και θα ντρέπεσαι, θα βλέπεις πόσο φτηνά είναι τα πράγματα και θα λες βρε τους κακόμοιρους, πώς ζουν έτσι με αυτή τη φτύνια, δηλαδή είναι ντροπή. Αλλά τέλος πάντων ο κύριος Θεοδωρικάκος τόνισε ότι θα υπάρξει μια πρόβλεψη και είπε ότι δεν έχει ξαναυπάρξει ελληνική κυβέρνηση η οποία να βάλει πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων, στη βιομηχανία τροφίμων και στα σούπερ μάρκετ. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να έχουν ληφθεί κάποια μέτρα. Το αποτέλεσμα δεν το βλέπουμε και πάρα πολύ έντονα, διότι η ακρίβεια τρέχει με 5%, 5,1% ο πληθωρισμός. Να μου πεις, τα τρόφιμα ήταν σχεδόν στο 0%. Σύμφωνοι. Αλλά είχαν τρέξει τόσο πολύ το προηγούμενο διάστημα που δεν είναι φτηνά, απλά διατηρούμε την ακρίβειά τους. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όλο αυτό. Δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο. Έβγαλε και τις προοπτικές του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την παγκόσμια οικονομία και για την ελληνική οικονομία. Θυμάστε που λέγαμε ότι στο προσχέδιο του προϋπολογισμού η κυβέρνηση μάλλον έτσι είναι λίγο υπεραισιόδοξη, ρε παιδί μου, για το πώς θα πάει η οικονομία το 2027. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν είναι το ίδιο αισιόδοξο. Για την Ελλάδα προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,8%, ενώ η ελληνική κυβέρνηση βλέπει ανάπτυξη στο 2% το 2026 και στο 2,3% το 2027. Επίσης κάνει πρόβλεψη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για πληθωρισμό 4,2% φέτος και 3,6% του χρόνου, ενώ η κυβέρνηση βλέπει πληθωρισμό 3,8% φέτος και 2,6% του χρόνου, δηλαδή μία μονάδα χαμηλότερα βλέπει τον πληθωρισμό. Υπάρχουν αποκλήσεις και στο έλλειμμα και στο ισοζύγιο και στα όλα τα υπόλοιπα, αλλά και η ανάπτυξη χαμηλότερη στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο πληθωρισμός υψηλότερος, και αυτό είναι μία αστοχία αν στην πορεία φανεί ότι πηγαίνει έτσι το πράγμα, που στοιχίζει περισσότερο γιατί αλλάζουν οι στόχοι και ο τρόπος που έχει υπολογίσει το πώς θα βγει ο προϋπολογισμός. Κάπου εκεί είναι που λέμε μετά ότι δεν έχουμε περιθώρια για παρεμβάσεις διότι εξαντλήθηκαν τα κονδύλια, οι δαπάνες μας, οι οροφές και τέτοια. Αν κάνεις ένα προϋπολογισμό που από την αρχή λες θα έχω υπερπλεώνασμα αλλά δεν θα πετύχω και κάποιους στόχους που εκτιμώ, καταλαβαίνεις ότι ξέρεις 12 μήνες πριν, 13 μήνες πριν, ότι αυτό δεν θα πάει καλά. Δεν θα έχω περιθώρια για να επιστρέψω χρήμα στην κοινωνία. Με Να μου πεις, υπάρχουν και τα δυσκολότερα. Στη Γαλλία, ας πούμε, οι μαθητές που είναι στους δρόμους θα ξαναβγούν σήμερα στους δρόμους, αν και μειώνονται οι καταλήψεις, οι κινητοποιήσεις μεγάλες, έχετε δει τις προηγούμενες μέρες, ζητούν 10 δισεκατομμύρια ευρώ, όχι λάφυρα, να πέσουν στην παιδεία για να γίνει καλύτερο το σύστημα και εκεί. Αλλά τα λεφτά δεν υπάρχουν, διότι η Γαλλία βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Να μου πεις, εδώ που τα λεφτά υπάρχουν τα ρίχνουμε στην παιδεία? Όχι, το βλέπαμε και χθες αναλυτικά το θέμα, πώς κάθε χρόνο και χειρότερα για την παιδεία. Εδώ η γκράβα παραμένει κλειστή, θα συνεχίσει να παραμένει κλειστή, διότι έγινε ο πρώτος έλεγχος, δεν βρήκαν διαρροές, αλλά συνεχίζει να μυρίζει αέριο και είναι επικίνδυνο να στείλεις 4.000 παιδιά σε μια περιοχή που μυρίζει τόσο έντονα αέριο. Και τι μαθαίνουμε? Μαθαίνουμε ότι το σχολικό συγκρότημα της γκράβας, που είναι ένα τεράστιο σχολικό συγκρότημα, που ανήκει σε δύο δήμους, και στο Γαλάτσι και στο Δήμο της Αθήνας, που έχει 4.000 παιδιά, που έχει τόσα πολλά σχολεία, έχει να ελεγχθεί από το 2003. Δεν είναι άσχημα 23 χρόνια να έχεις να ελέγξεις ένα τόσο μεγάλο σχολείο, και γιατί να το ελέγξεις άραγε? Έτσι κι αλλιώς μικρά παιδιά είναι. Άμα συμβεί κάτι θα τρέξουν γρήγορα και θα γλιτώσουν. Οπότε σου λέει άστο, να μην το ελέγξω τώρα, να δίνουμε λεφτά, γιατί αν το ελέγξεις μπορεί να βρεις και πράγματα που πρέπει να διορθώσεις. Άσε μετά που να δίνω λεφτά και τέτοια, άσε τα παιδιά τους, πεις έλα τρέχτε τώρα όλοι έξω γιατί πέφτει το κτίριο, θα τρέξουν, θα καλπάσουν τώρα, μικρά παιδιά είναι. Μια χαρά, σωστά, ωραία αντίδραση. Άσε που τώρα μετά την απαγόρευση στα social media για τους 15χρονους δεν θα βλέπουν και την οθόνη, οπότε θα παρακολουθούν τις ρογμές για να περνάει η ώρα. Θα βλέπουν μεγάλωση ρογμή, έπεση ρογμή. Σωστό το μέτρο, δηλαδή το να ξεκολλήσουμε τα παιδιά και τους μεγάλους. Αλλά ας ξεκινήσουμε τα παιδιά. Από την οθόνη του κινητού είναι πάρα πολύ βασικό σαν μέτρο. Απλά υπάρχει ένα ζήτημα, αν με τέτοιου είδους απαγορεύσεις μόνο θα φέρουμε αποτέλεσμα ή απλά θα στείλουμε τα παιδιά στην παρανομία, δηλαδή να ψάχνουν τρόπους για να ξεπεράσουν τα όρια. Στα 15 μπήκε το όριο, αλλά από τα 10 λέει ξεκινάνε τα παιδιά να έχουν social media, και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Ο εθισμός ανηλίκων και ενηλίκων στα social media είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και πρέπει πραγματικά να το αντιμετωπίσουμε. Εδώ υπάρχουν και στοιχήματα, υπάρχουν και ενστάσεις, υπάρχουν και καλά μέτρα. Ξαναλέω, στο σύνολό του είναι ένα θετικό μέτρο. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα με τα παιδιά να είναι κολλημένα στις οθόνες. Απλά νομίζω ότι δεν γίνεται μόνο με την απαγόρευση. Πρέπει να δώσουμε κίνητρα στα παιδιά να ασχολούνται με άλλα πράγματα πέρα από το κινητό τους. Πριν φύγω για διαφημίσεις, να πω ότι τα πράγματα με την Γκυλφόλη δεν πηγαίνουν καθόλου καλά μετά από τον Ρούμπιο και τον Βάνς, και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε δηλώσεις και λέει ότι ναι, το εξετάζουμε το θέμα για αλλαγή εγκινήσει που λέμε για την Γκυλφόλη. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, άρα εξετάζουν την απομάκρυνσή της. Όλο και πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που δείχνουν εμπλοκή σε διάφορες υποθέσεις της Guilfoyle, και αυτό είναι προφανώς εξαιρετικά προβληματικό. Απάντησε η Guilfoyle στις καταγγελίες για 100.000 δολάρια και διάφορες άλλες παροχές που ζητούσε ή που απειλούσε. Η Guilfoyle είπε ότι οι καταγγελίες από τον Eric Dieters δεν είναι ορθές. Επιχειρεί να εμφανίσει ως υπόθεση επιλήψεων συμπεριφοράς μια οικονομική διαφορά που αφορά υπηρεσίες οι οποίες είχαν παρασχεθεί πριν από την πρότασή της για το διπλωματικό αξίωμα. Είχαν μια συμφωνία, λέει, να πάρει 200.000 ευρώ για κάτι ομιλίες που θα κάνει η Guilfoyle και για κάτι υπηρεσίες που θα του παρήχε. Αυτά τα λεφτά δεν δόθηκαν. Υπάρχει και σύμβαση για όλα αυτά. Όπως και να έχει, εγώ ξαναλέω, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το εξετάζουμε να υπάρξει αλλαγή στην θέση εδώ στην Ελλάδα. Άρα μπορεί και να μετράει ανάποδα, αντίστροφα, η κυρία Guilfoyle. Απέναντι μου είναι ο Θανάσης Αθανασόπουλος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Εκτάκτος στην φροντίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σουζάνα Αναγνωστοπούλου, ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Στο 211-1080-880 η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει για τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας ή το τι γίνεται στην περιοχή που είσαστε με τον καιρό. Αλλιώς, radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Εδώ είμαστε και τα περιμένουμε για να τα σχολιάσουμε. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τα διαφημίσεις.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Silky Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Silky Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: Διαβάστε στην απογευματινή social media πώς θα λειτουργεί ο κόφτης στα παιδιά, τι ισχύει για όσα έχουν ήδη λογαριασμό, επιχείρηση φοιτητική μέρημνα, επιδόματα έως 2.500 ευρώ, 8.600 νέες κλίνες και 80 εκατομμύρια για δωρεάν σύντηση. Συμφωνία Trump-Putin βαθαίνει το ρήγμα Ευρώπης Ηνωμένων Πολιτειών. Έρχονται νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας. Όσα ξοδεύουν οι Έλληνες το χρόνο, 18,1 δις σε είδη διατροφής, 2,3 δις σε είδη προσωπικής φροντίδας. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
12: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Μέχρι το 1923 όλοι θεωρούσαν σχεδόν αυτονόητο ότι η Κωνσταντινούπολη, το κόσμημα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, θα παραμείνει. Πρωτεύουσα όμως ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ είχε άλλη σκέψη. Θέλει να κόψει τους δεσμούς με το παρελθόν και να χαράξει μια νέα αρχή. Έτσι επέλεξε μια μικρή επαρχιακή πόλη χαμένη στα υψίπεδα της Ανατολίας, που τότε δεν είχε τίποτα το αυτοκρατορικό, χωματόδρομους, μερικές χιλιάδες κατοίκους και τρένα που έφταναν αραιά και που. Λένε ότι ο Ατατούρκ έβλεπε την Άγκυρα σαν λευκό χαρτί, μια πόλη χωρίς βαριά ιστορικά σύμβολα, στην οποία μπορούσε να οικοδομηθεί το νέο τουρκικό κράτος από την αρχή, και για να πείσει τους δικούς του έδινε ένα παράδειγμα σχεδόν καθημερινό. Η Κωνσταντινούπολη, έλεγε, μοιάζει με ένα παλάτι που γερνάει και παρασύρει όλη τη χώρα στη φθορά. Η Άγκυρα είναι ένα σπιτάκι που μπορούμε να μεγαλώσουμε όπως θέλουμε. Όταν οι βουλευτές της Εθνοσυνέλευσης άκουσαν την απόφαση, πολλοί γέλασαν ειρωνικά. Πρωτεύουσα στην Άγκυρα. Μα εκεί έχει μόνο σκόνη, καμήλες και στρατώνες. Κι όμως από εκείνη τη σκόνη γεννήθηκε η νέα πρωτεύουσα. 13 Οκτωβρίου του 1923 ο Κεμάλ αποφάσισε να μεταφέρει την πρωτεύουσα από την Κωνσταντινούπολη στην Άγκυρα. Η Κωνσταντινούπολη παραμένει όμως πανέμορφη.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό. Αυτή που ακούσαμε ήταν η Έλλη Πασπαλά να τραγουδάει, η Ελένη Γιώβα και η Βανθία Ρεμπούτσικα. Φεύγουμε από την πατριδογνωσία, από τις χαμένες πατρίδες και από τα ωραία ταξίδια και πάμε στην οικονομία, όπου εκεί τα πράγματα συνήθως δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστα. Γιάννης Χατζησαλάτας στο καθημερινό, στο εβδομαδιαίο ραντεβού μας κάθε Τρίτη στις 7.30 για να δούμε λίγο την οικονομική ατζέντα της εβδομάδας, αλλά να δούμε και ποια είναι αυτά τα θέματα που μας απασχολούν. Καλημέρα Γιάννη, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε, εγώ σε ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους και όλες. Είχαμε τα θέματα της καθημερινότητας της οικονομίας. Βλέπουμε και αυτά πλέον που εξελίσσονται με αφορμή τρία διαφορετικά γεγονότα. Κορυφαίο φυσικά ο θάνατος του καλλιτέχνη, εννοώ και το ζεύγος των κεντρών. Η συναυλία των δύο καλλιτεχνών, αλλά και μία υπάλληλος η οποία έκανε μία καταγγελία γιατί έπαιρνε 600 ευρώ και εμφανιζόταν στη δηλωσή της περισσότερα ποστά. Και με αυτές τις αφορμές βλέπουμε τι γίνεται.
0: Ναι. Να επικαλεστώ λίγο την εμπειρία σου τόσα χρόνια στους ελεγκτικούς μηχανισμούς της αφορίας, της αδέμετα. Ο κόσμος αναρωτιέται, καλά, δεν ελέγχει κανένας τίποτα, δηλαδή έπρεπε να ξεκατηνιαστούν που λένε στον αέρα μεταξύ τους η Βύση με τον Καρβέλα για να ξεκινήσει ένας έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές για να δούμε τι γίνεται με αυτές τις συναυλίες και με αυτές τις συναλλαγές.
1: Ωραία. Πρώτα απ' όλα, έλεγχος σε τέτοια γεγονότα πάντα γίνεται. Mm-hmm. Πολλές φορές μπορεί να είναι δημοτοληπτικός, να μην είναι πάντα και 100% σε όλα τα γεγονότα, αλλά γίνεται. Αυτός ο έλεγχος έχει να κάνει με τα απλά καθημερινά που βλέπουμε σε μια συναυλία ή σε ένα γεγονός, όπως είναι παραδείγματος χάρη τα εισιτήρια. Αν αυτοί που μπαίνουν μέσα έχουν εισιτήριο, παραδείγματος χάρη. Δεν μπορείς την ώρα της συναυλίας να κάνεις κάποιους άλλους ελέγχους, ούτε μπορεί για κάθε γεγονός να υπάρχει ένας έλεγχος ο οποίος μπορεί να διαρκήσει 1, 2 ή 3 μήνες. Από αφορμή όμως αυτά τα οποία υπόθηκαν δημόσια από τους δύο καλλιτέχνες για πακτολό χρημάτων για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ τα οποία θεωρούνταν αμοιβές, όχι δεν είναι 500.000, είναι 250, mm-hmm. όχι είναι 800, όχι είναι 1 εκατομμύριο. Καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό οδηγεί σε σκέψεις μήπως σε περίπτωση υπάρχει κάτι που έχει σχέση με φοροδιαφυγή ή μήπως κάτι δεν έγινε καλά. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει σε εξέλιξη ένας έλεγχος ότι το πόρισμα του ελέγχου θα είναι ότι υπάρχει φοροδιαφυγή ή παραβατική συμπεριφορά.
0: Α, προφανώς. Προφανώς. Απλά, εάν το πόρισμα του ελέγχου καταλήξει ότι υπάρχει φοροδιαφυγή, θα δημιουργηθεί ένα ζήτημα ότι, παιδιά, κάτι δεν κάνουμε καλά σε μια εποχή που θεωρητικά όλα είναι ψηφιακά και όλα μπορούν να διασταυρώνονται αυτόματα. Κάτι δεν πηγαίνει καλά τώρα, αν σε τέτοια μεγάλα event υπάρχει φοροδιαφυγή και εμείς δεν την πιάνουμε.
1: Εάν πάμε, παραδείγματος χάρη, σε ένα κατάστημα πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών.
0: Ναι.
1: Μεγάλο. Βγαίνει πάρα πολύς κόσμος.
0: Ναι.
1: Και διαπιστωθεί μετά από μια καταγγελία ότι υπάρχει πολύ μεγάλη φοροδιαφυγή. Mm-hmm. Θα πούμε γιατί μέχρι τώρα δεν την είχαμε πιάσει όταν τα καθημερινά φαίνονται ότι είναι σωστά.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, δεν μπορεί σε κάθε επιχείρηση επάνω, σε οποιονδήποτε επιχειρεί, να είναι ένας ελεγκτικός μηχανισμός για την καθημερινότητα.
0: Σύμφωνοι.
1: Γίνονται έλεγχοι, και όπως πολύ σωστά είπες Αλέξανδρε, από την πτυχιακή ΑΔΕ διασταυρωτική. Υπάρχει η σύνηθη διαδικασία που λέει τα έσοδά σου στο My Data, τα έξοδα του αλληλοπευθεία στο My Data. Mm-hmm. Βλέπουμε το ΦΠΑ αν αποδίδεται, δεν αποδίδεται. Αλλά για να μπούμε μέσα στην καρδιά της επιχείρησης και να γίνει ένας εκτεταμένος έλεγχος, χρειάζεται κάποια αφορμή, κάποια καταγγελία ή κάτι που να χτυπάει αλέρτ την ΑΔΕ.
0: Ναι. Το άλλο ερώτημα είναι, μπορεί ένας άνθρωπος να παίρνει τόσες χιλιάδες ευρώ σε πληρωμές και να μην καταθέτει, να μην υποβάλει φορολογική δήλωση και να μην έχει χτυπήσει πουθενά ένα καμπανάκι, λέω, με αφορμή την πληροφορία ότι ο κ. Καρβέλας τα τελευταία 4 χρόνια δεν έχει υποβάλει φορολογική δήλωση. Παρ' όλα αυτά, πληρωνόταν και πληρωνόταν κανονικά, ενώ ότι πληρωνόταν με τιμολόγια, δεν ήταν παράνομο μαύρο χρήμα.
1: Πληρωνότανε, λογικά, όχι με τιμολόγια, γιατί τα τελευταία 4 χρόνια ήταν συνταξιούχος πλέον.
0: Ναι, με απόδειξη. Την... με ό,τι πληρωνόταν τέλος πάντων. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ως ιδιώτης πια, ναι.
1: Ως ιδιώτης.
0: Ναι.
1: Αυτό που βγαίνει προς τα έξω, γιατί ακόμη επίσημη ανακοίνωση στην ΑΔΕ δεν έχουμε, είναι ότι για το 2025 δεν έχει υποβληθεί φορολογική mm-hmm. δήλωση, η οποία υποβλήθηκε μετά. Για τα 4 χρόνια μιλάνε για ένα ποσό της τάξης των 850.000 ευρώ, mm-hmm. να δουν από πού είναι, από πού προέρχεται, αν έχουν αποδοθεί οι φόροι, γενικά τι έχει γίνει με αυτό το ποσό.
0: Ναι.
1: Θα περιμένουμε φυσικά το πόρισμα και επειδή έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση γιατί πήγανε στο σπίτι, παραδείγματος χάρη, του καλλιτέχνη, χωρίς να έχω καμία διάθεση δικαιολόγηση τη διαδικασία, αλλά αυτή είναι η συνήθιση διαδικασία.
0: Ναι.
1: Αν έχεις απέναντί σου κάποιον και θες πληροφορίες, γιατί έχεις μία πληροφορία για θέματα πολύ μεγάλου χρηματικού ποσού,
0: mm-hmm.
1: αν αυτός δεν είναι επιχείρηση, για να πας στην επιχείρηση να επιδώσεις ή να πάρεις πληροφορίες μέσω λογιστή, επισκέπτεσαι τη μόνη γνωστή διεύθυνση που μπορεί να τον εντοπίσει, και αυτή είναι η κατοικία.
0: Ναι.
1: Και αυτό ίσως πήγαν εκεί. Υπήρχε αυτό το οποίο φημολογείται ότι έχει γίνει. Δεν μπόρεσε να γίνει το έργο του ΤΑΔΕ. Γι' αυτό λοιπόν μετά ηλεκτρονικά εστάλθηκε αυτή η ειδοποίηση.
0: Μάλιστα. Ωραία. Επειδή επίσης έχει ξεκινήσει τώρα μια ολόκληρη κουβέντα, να ξεκαθαρίσουμε λίγο σε ποια ποσά και σε ποιες περιπτώσεις υπάρχει ποινική αντιμετώπιση των οφειλών στην ΑΔΕ και στον ΕΦΚΑ.
1: Βεβαίως, γιατί και εγώ όταν το είπα κάπου είχε πραγματικά προκάλεσε κάποιες ανησυχίες ή κάποιους προβληματισμούς,
0: ναι.
1: ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση που άνοιξε η διαδικασία το 1,5 εκατομμύριο χρέη στον ΕΦΚΑ κτλ. Όταν είπα ότι όποιο και να είναι το ποσό το οποίο οφείλει κάποιος στον ΕΦΚΑ είναι πλημέλημα και δεν μετατρέπεται σε κακούργημα, mm-hmm. ήταν κάτι το οποίο πραγματικά πέσανε πολύ από τα σύννεφα. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν ότι απλά χρέη σε ΑΔΕ και ΕΦΚΑ πάνω από 100.000 ευρώ είναι πλημέλημα. Mm-hmm. Δεν χαρακτηρίζονται ποτέ ως κακούργημα.
0: Mm-hmm.
1: Κακούργημα χαρακτηρίζονται μόνο σε περίπτωση που όσον αφορά τον ΕΦΚΑ έχουμε ίδρυση εικονικών εταιριών, προσπάθεια δηλαδή εξαπάτησης
0: ναι.
1: του ΕΦΚΑ ή σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Αν δούμε με το πόρισμα και με αυτή τη διαδικασία που έχει ανοίξει τώρα ότι υπάρχει ίδρυση εικονικών εταιριών και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, mm-hmm. εκεί μπορεί να μετατραπεί. Αν κάποιος δεν πληρώνει εργοδοτικές εισφορές ή εργατικές εισφορές, αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνει κακούργημα ποτέ. Γιατί έχω μια επιχείρηση, έχω εργαζόμενος, είναι υπαρκτή η επιχείρησή μου,
0: ναι.
1: δεν καταβάλω εισφορές, άρα παραμένω πάντα στο πλημέλημα. Στη φοροδιαφυγή όμως, εκεί είναι πλημέλημα για το θέμα του ΦΠΑ, αν δεν αποδίδεται ΦΠΑ, από 50 έως 100.000, ανά έτος μιλάμε πάντα.
0: Ναι.
1: Αν υπερβεί όμως σε 100.000, εκεί πλέον είναι κακούργημα. Μιλάμε για την αμήνη απόδοση του ΦΠΑ. Όσον αφορά το εισόδημα για τον ένφια, πλημέλημα από 100 σε 150.000 και κακούργημα πάνω από 150.000. Και φυσικά για εικονικά τιμολόγια είναι πλημέλημα από 75 έως 200.000 και πάνω από 150.000, τότε λοιπόν πάμε σε κακούργημα.
0: Ναι. Άρα υπάρχει μια διαβάθμιση, υπάρχει μια κλίμακα.
1: Λέως.
0: Δεν είναι ότι οποιαδήποτε ατασταλία ή οποιαδήποτε απάτη σε εισαγωγικά στο κάνει κακούργημα. Θα πρέπει να αποδειχθεί όλο αυτό, καλός ή κακός, τι είναι και τι δεν είναι. Πού έχεις παρανομήσει και πού δεν έχεις παρανομήσει. Μάλιστα. Να έρθουμε λίγο στην υπόλοιπη καθημερινότητα τώρα. Επειδή συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι κάτι πρέπει να γίνει με την στέγη και κάτι πρέπει να γίνει με τα πολύ ακριβά ενίκια, έρχονται η μία έκθεση μετά την άλλη να επιβεβαιώσει ακριβώς αυτό, ότι πλέον μάλλον το πιο δύσκολο πράγμα να αντιμετωπίσει κάποιος άνθρωπος στην καθημερινότητά του είναι το κόστος της στέγης. Είτε ενοικιάζει είτε δεν ενοικιάζει, γιατί και το υπόλοιπο κόστος υψηλό είναι, αλλά ειδικά άμα νοικιάζει.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Βγήκε μία έρευνα του ΚΕΦΗΜ που λέει για το ενίκιο ενός διαμερίσματος ενός υπνοδωματίου στην Αθήνα αντιστοιχεί το 70,2% του μέσου μηνιαίου μισθού. Άρα για να νοικιάσω ένα σπίτι με ένα υπνοδωμάτιο δίνω το 70,2% του μέσου μισθού,
0: mm-hmm.
1: όταν στην Ευρώπη αντίστοιχα δίνει ο Ευρωπαίος το 33,8%, σχεδόν κάτω από τα μισά. Για δύο υπνοδωμάτια, στην Αθήνα αντιστοιχεί το 93,6% του μισθού, στην Ευρώπη το 45,6%, εκεί πάλι στη μέση. Για τρία υπνοδωμάτια στην Αθήνα το 140,4% του μισθού, δηλαδή δεν σου φτάνει ο μισθός και θες ακόμα 40,4% του μέσου μισθού,
0: mm-hmm.
1: ενώ στην Ευρώπη είναι 62,03%. 140 εμείς, 62 η Ευρώπη. Και αν φυσικά πάμε σε μονοκατοικία, εκεί πλέον στην Αθήνα αντιστοιχεί στο 203,9% του μέσου μισθού, ενώ στην Ευρώπη το 93,9% του μέσου μισθού. Αυτό αποδεικνύει ότι είναι πανάκριβη η στέγη στη χώρα μας. Και φαντάσου, Αλέξανδρε, τα χρήματα τα οποία περισσεύουν στην ουσία, τι αγοραστική δύναμη έχει το ευρώ του Έλληνα, τι του Ευρωπαίου. Δηλαδή, τι αγοράζει ο Έλληνας με το υπόλοιπο ποσό, αν του μένει, και τι αγοράζει ο Ευρωπαίος αντίστοιχα. Είναι εφιαλτικά τα πράγματα.
0: Ναι, βέβαια. Και είναι και πολύ δύσκολο γιατί πέφτει το ένα πάνω στο άλλο. Δεν είναι ότι έχουμε μόνο την ακριβή στέγη. Είναι ότι όλα μαζί μοιάζουν είναι όλο και πιο δύσκολο. Γι' αυτό κιόλας το ποσοστό αισιοδοξίας των λαών στην Ευρώπη με βάση τον εναρμονισμένο δίκτυο καταναλωτικής εμπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πάρα πολύ καλό. Ειδικά στην Ελλάδα είναι πια, είμαστε πρωταθλητές στην απεσιοδοξία.
1: Δυστυχώς και να θυμίσω κάποτε ότι λέγαμε ότι οι Βορειοευρωπαίοι είναι μέσα στην κατάθλιψη και παίρνουν αντικαταθλιπτικά. Εμείς εδώ είμαστε μια χαρά. Mm-hmm. Χαμογελάμε, έχουμε τον ήλιο, έχουμε τη θάλασσα, περνάμε μια καλή ζωή και τέλος. Αυτό φυσικά αποτελεί μακρινό παρελθόν. 15,8 είναι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως οι πιο απεσιόδοξες χώρες. Αυτές τις περιοχές αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Μείον λοιπόν 15,8 ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη χώρα μας 41,6. Και μετά από εμάς η Ρουμανία με 32,5, η Εσθονία, η Βουλγαρία 25,9 και η Σλοβενία 23,6. Και οι πιο αισιόδοξες χώρες, δηλαδή οι πολίτες είναι αισιόδοξοι γιατί βλέπουν ότι μπορούν την καθημερινότητά τους να ανταπεξέλθουν, ναι, και γενικά να μην έχουν προβλήματα. Στην καλύτερη θέση είναι η Μάλτα με συν 5,7, η Λιθουανία συν 0,5, η Σουηδία μείον 0,4, μείον 3,4 η Ουγγαρία και μείον 4,7 η Ισπανία. Επαναλαμβάνω, μέσος όρος στην Ευρώπη μείον 15,8, στη χώρα μας μείον 41,6.
0: Ναι. Είναι ενδεικτικό της κατάστασης. Είναι προφανές ότι μαζεύονται πολλά και γι' αυτό υπάρχει απεσιοδοξία. Δεν είναι αν ζούμε καλύτερα, για παράδειγμα, από τους Ρουμάνους ή τους Βούλγαρους. Τα πράγματα δείχνουν ότι ζούμε μάλλον καλύτερα, αλλά επειδή αλλιώς συγκρίνεις την καθημερινότητά σου, δηλαδή η βάση εκείνης της σύγκρισης είναι διαφορετική σε σχέση με τον Βούλγαρο και τον Ρουμάνο. Προφανώς λες ότι εδώ τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, ενώ ο Βούλγαρος λέει τα πράγματα μπορεί να πηγαίνουν καλύτερα σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Άμα δούμε και το πώς πηγαίνει, για παράδειγμα, η αγοραστική δύναμη των Βούλγαρων και πώς πηγαίνει η αγοραστική δύναμη η δικιά μας, που αυτόν βελτιώνεται και μας επιδεινώνεται, δείχνει γιατί εμείς είμαστε πιο απεσιόδοξοι σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ας ελπίσουμε.
1: Και είναι πολύ μεγάλο. Και επίσης κάτι που το εξηγεί αυτό, Αλέξανδρε, ναι, είναι ότι εμείς, τουλάχιστον η γενιά η δικιά μου, γνώρισε και πολύ ωραίες ημέρες.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, ημέρες πραγματικής ευημερίας. Ενώ οι Ρουμάνοι και οι Βούλγαροι δεν είχαν γνωρίσει κάτι τέτοιο. Ξεκινάνε πολύ χαμηλά.
0: Σωστό.
1: Και σιγά σιγά ανεβαίνουν. Εμείς τουλάχιστον αναπολούμε και το παρελθόν και λέμε πώς ήμασταν, πού καταντήσαμε. Οπότε αυτό μας ρίχνει ψυχολογικά.
0: Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ και για το σημερινό ραδιοφωνικό ραντεβού. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Γιάννης Χατσαλάτας, οικονομικός σύμβουλος, το καθιερωμένο ραντεβού για την ατζέντα, την οικονομική ατζέντα της εβδομάδας. Βασιλική, λέγοντας ολόκληρο το όνομα του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, του Κεμάλ, δεν τιμούμε τον Ατατούρκ που είναι ο πατέρας των Τούρκων. Αυτό είναι το επώνυμο που του δόθηκε από το τουρκικό κράτος. Δεν σημαίνει ότι τιμάς ή όχι τον Ατατούρκ άμα τον λες Ατατούρκ, ούτε ότι άμα τον πεις Κεμάλ μειώνεις ή προσθέτεις κάτι στην προσωπικότητά του. Αυτή είναι η Olivia Newton-John. 13 Οκτωβρίου του 1981 κυκλοφορεί το Physical. Η Olivia στο βίντεο κλιπ φοράει ένα κορμάκι και κορδέλα στα μαλλιά και χορεύει και κάνει γυμναστική και αναλαμβάνει να γυμνάσει μια παρέα ανδρών. Το περίεργο της όλης της ιστορίας είναι ότι είναι τόσο πολλοί άντρες με μαγιό και χορεύουν σε μια εποχή που μάλλον συνήθως ήταν ένας άντρας και πάρα πολλές γυναίκες. Έκανε την ανατροπή. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας σας περιμένει.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
6: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αυτή η κυρία γίνεται 92 ετών, η Νάνα Μούσκουρη γίνεται σήμερα 92 ετών. Αν μιλάμε για διεθνή καριέρα, μιλάμε για Νάνα Μούσκουρη. Τώρα όλες οι υπόλοιπες που θεωρητικά κάνουν και οι υπόλοιποι, για να μην... που θεωρητικά κάνανε διεθνή καριέρα, ας το μην το συζητάμε.
1: Πέντε για το πρωί, έξι για την εσπέρα και πάλι από την αρχή.
0: Βγες έξω, πες Νάνα Μούσκουρη και θα σε καταλάβουν ότι είσαι Έλληνας. Φύγαμε γιατί ο Βασίλης Τέτσικας έχει έρθει με το δελτίο ειδήσεων στις 8. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε εδώ στα Παραπολιτικά και στο πρώτο πρωινό.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Αύριο ανακοινώσει της κυβέρνησης για την επιδότηση του πετρελαίου Θέρμαν στην Αγγλία. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr, η τιμή του θα υποχωρήσει στα 1,57 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, κλείδωσε και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο θα είναι αυξημένο κατά 20% και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα συμπαρασύρει και την προκαταβολή που δικαιούνται παλιοί και νέοι δικαιούχοι. Ένα νέο εορταστικό πακέτο με βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ εν ώψη των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς προανήγγειλε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος. Ανέφερε επίσης ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς που ισχύει έπειτα από συνάντηση της κυβέρνησης με παράγοντες αγοράς θα παρατεθεί μέχρι το τέλος του έτους. Υψηλότερο από τις προβλέψεις της κυβέρνησης πληθωρισμό προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αναμένει πληθωρισμό 4,2% το 2026 και 3,6% το 2027, ενώ το προσχέδιο του προϋπολογισμού 3,8% και 2,6% αντίστοιχα. Παράλληλα, εκτιμά ότι η αύξηση του ΕΠ στην Ελλάδα θα υποχωρήσει στο 1,8% τη διετία 26-27, όταν το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού προβλέπει ανάπτυξη 2% φέτος και 2,3% την επόμενη χρονιά. Σε επιφυλακή πολιτική προστασία, καθώς σήμερα και αύριο αναμένονται βροχές, καταιγίδες, ενίσχυση των ανέμων και πτώση της θερμοκρασίας. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα αρχικά στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν στο Αιγαίο και την Κρήτη. Στην Αττική ορατός είναι ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων. Ειδική δράση των αστυνομικών αρχών από την Πέμπτη στις πλατείες του κέντρου της Αθήνας με στόχο την απομάκρυνση κακοποιών στοιχείων, παράνομων μεταναστών και καταπατητών δημοσίων χώρων, αναφέρει αποκλειστικό δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Στόχος της ΓΑΔΑ, η χώρη αυτή να είναι προσβάσιμη και κυρίως ασφαλής για όλους τους κατοίκους της πόλης. Στη Βουλή εισάγεται σήμερα προσυζήτηση στο νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 22 Οκτωβρίου ψήφισή του, από την 1η Ιανουαρίου η εφαρμογή του. Το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά τις καταγγελίες για φερόμενη ενάρμοστη συμπεριφορά της στην Αθήνα, τις οποίες η ίδια αρνείται. Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, δήλωσε χαρακτηριστικά, απαντώντας σε ερώτηση της δημοσιογράφου στο Λευκό Οίκο. Εν τω μεταξύ, στην αντεπίθεση πέρασε η κυρία Γκιλφόιλ, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τις καταγγελίες του Έρικ Ντίτερς περί ανταλλαγμάτων και αθέμητων συναλλαγών μέσω των δικηγόρων της. Δηλώνει ότι ο κύριος Ντίτερς εξακολουθεί να της οφείλει περίπου $150,000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες και ομιλίες που του παρήχε πριν αναλάβει διπλωματικά καθήκοντα στη χώρα μας. Συμπληρωματική απολογία ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση της Μαρφή θα δώσουν οι τρεις προφυλακισμένοι, δύο άνδρες και μια γυναίκα, οι οποίοι πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. 35χρονος αναβάτης έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσυκλέτα του συγκρούστηκε με γιο ταχύ στην οδό Φιλολάου στο Παγκράτη. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Επιτητικό συλλαλητήριο το απόγευμα στο Υπουργείο Οικονομικών στην πλατεία Συντάγματος με αιχμή το στεγαστικό και το κόστος σπουδών. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 4 νεκροί από την τροπική καταιγίδα Ρέιτσελ στο βορειοδυτικό τμήμα του Μεξικού. Στα αθλητικά, στις 9.30 το βράδυ, Παρτίζαν Παναθηναϊκός και στις 10 Βαλένθια Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Μπασκόνια Ντουμπάι, Μπαρτσελόνα Μακάμπι Τελαβίβ και Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις και βροχές στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη... Νεφώσεις και βροχές στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο...

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε και οι φρέσκοι στην παρέα των παραπολιτικών και στο πρώτο πρωινό, 7 λεπτά μετά τις 8 λέει το ρολόι. Τρίτη και 13, αλλά εμείς δεν μασάμε από τέτοια, δεν λυγίζουμε για τέτοια πράγματα, δεν λυγίζουμε για τέτοιες δυσιδαιμονίες. Άμα είναι να πάει κάτι καλά, θα πάει, ακόμα και αν είναι και 13 ο μήνας, και ας είναι και τρίτη, που ο συνδυασμός για μας εδώ τους της ανατολικής ορθόδοξης παράδοσης το έχουμε για δύσκολη μέρα. Όχι η ορθοδοξία, ή αυτοί που μένουμε από αυτή την πλευρά του πλανήτη, γιατί οι Φραγκολεβαντίνοι έχουν την Παρασκευή και 13. Εμείς δεν μασάμε από τέτοια πράγματα. Εδώ είμαστε, Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος είναι απέναντί μου και φροντίζει τους ήχους, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Η κυρία Σουζάνα Αναγνωστοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτιος στα ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της μέρας. Και η κυρία Ελένη Τάγκα απαντά στο 211 1080 880 για ό,τι σας απασχολεί ή ό,τι θέλετε να καταθέσετε εδώ στην παρέα των παραπολιτικών. Αλλιώς radio@paraπολιτικά.gr. Τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα είναι ήδη πολλά. Διαβάζω εδώ την Αφροδίτη. Καλημέρα, Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Χτες οι φοιτητές στοιχείο έγιναν μουσκεμα λόγω των ελάχιστων λεωφορείων προς το Πανεπιστήμιο με σεβασμό. Αφροδίτη υπογράφει. Μόνιμο το πρόβλημα εκεί. Κάθε μέρα οι άνθρωποι στέλνουν σε όλους τους σταθμούς. Μπας και τους ακούσει κανένας άνθρωπος και αλλάξει. Από εδώ και κάνα δύο χρόνια το ψάχνουμε το θέμα. Λύση δεν βρίσκουν ούτε αυτοί, ούτε εμείς. Ο Αβραάμ στέλνει μήνυμα, ίσως θα έπρεπε να υπολογίσουν πως εδώ έχουμε μεγαλύτερη ιδιοκατοίκηση, που σημαίνει πως πολλοί κόσμος εξαρτάται από τα ενίκια που παίρνει. Θα ήταν χρήσιμο και μάλλον σωτήριο να υπάρχει από την αρχή μέγιστο ποσοστό βραχυπρόθεσμης μίσθωσης και ανάρτηση κανονισμών οικοδομών. Προφανώς υπάρχει μια ανάγκη να υπάρξει λίγο σαφέστερο πλαίσιο στην στέγαση, αλλά δεν λύνεται το πρόβλημα μόνο με απαγορεύσεις. Χρειάζεται ένα συνολικότερο ζήτημα, διότι εδώ σου λέει είναι ελεύθερη αγορά. Ο καθένας ζητάει ό,τι θέλει. Χρειάζονται περισσότερα σπίτια στην αγορά. Χρειάζονται να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα. Χρειάζεται και ένας έλεγχος. Τώρα είναι η αλήθεια, γιατί καμιά φορά ο καθένας ζητάει όσα του λείπουν.

0: Έτσι.
1: Δίκιο έχει ο Παντέλος. Με τις εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος, από όσα δείχνουν τα γεγονότα, αντί να αλλάξουν οι Αμερικανοί το καθεστώς στο Ιράν, μάλλον σιγά σιγά αλλάζει το καθεστώς στις ΗΠΑ. Δηλαδή, χάνει την πρωτοκαθεδρία ο Ντόναλντ Τραμπ στα όργανα, τουλάχιστον σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι οι ενδιάμεσες εκλογές δεν πάνε πάρα πολύ καλά για αυτόν. Ξυλώνει και, και κάποιους από τους πολύ στενούς συνεργάτες. Γενικά είναι υποπίεση, όχι ότι τον πολύ νοιάζει, τη δουλίτσα του συνεχίζει να την κάνει, τα deal με τον Πούτιν συνεχίζει να τα κάνει. Εμείς συνεχίζουμε να πληρώνουμε πανάκριβα το πετρέλαιο για ένα πόλεμο που δεν τον είχαμε. Αυτό τον πονοκέφαλο δεν τον είχαμε. Τον αποκτήσαμε γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ είπε σε μια, δύο, τρεις εβδομάδες, άντε ένα μήνα θα έχω καθαρίσει το Ιράν και μετά θα παίρνετε τσάμπα τα πετρέλαια. Και από τότε το πετρέλαιο είναι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και εμείς τρέχουμε και δεν φτάνουμε για να δούμε τι μας γίνεται και τι μας ξημερώνει. Αυτό είναι ο Bob Dylan, όπου μια μέρα σαν σήμερα το 2016 τιμήθηκε με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας, καθιστώντας τον πρώτο τραγουδοποιό που κερδίζει το βραβείο Νόμπελ. Να, σωστά λέει ο Θανάσης, αυτό δεν του δίνει το Νόμπελ Ειρήνης, γιατί δεν του δίνει το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Δεν είναι λογοτέχνης, δεν είναι ποιητής ο Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή, αν δεν είναι ο Ντόναλντ Τραμπ ποιητής, ποιος είναι δηλαδή ποιητής, ο Γαργάλατα? Πρωθυπουργός και αυτός, Αθανάσιος Νόβας, και σου έλεγαν, και ήταν τα στήθια της άσπρα σαν τα γάλατα, και σου έλεγαν, και έλεγαν γαργάλατα, γαργάλατα. Μεγάλα ποίηματα έχουν γράψει πολιτικοί άντρες εδώ στην Ελλάδα, βέβαια. Έχουν αλλάξει κλίμακα οι hackers. Επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας χθες σε πολλά σούπερ μάρκετ στην Γαλλία, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία των ψυγείων έως και στους 50 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα να προκληθούν πυρκαγιές και να καταστραφούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Η θερμοκρασία στα ψυγεία έφτασε τους 50 βαθμούς τουλάχιστον για 6 ώρες, δηλαδή όταν ήταν κλειστά τα σούπερ μάρκετ, και λόγω αυτού η εταιρεία πέταξε όλα τα τρόφιμα που ήταν αποθηκευμένα σε αυτά τα ψυγεία, ώστε να μην υπάρξει κάποιος κίνδυνος για την δημόσια υγεία. Ο Πρωθυπουργός, ο Λεκορνή, έδωσε εντολή στην Εθνική Υπηρεσία Κυβερνών Ασφάλειας να ερευνήσει το θέμα. Ο συγκεκριμένος όμιλος που δέχτηκε την επίθεση είπε ότι χτυπήθηκαν τουλάχιστον 150 με 200 καταστήματά του. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι hacker έπληξαν με τον ίδιο τρόπο 80 δικά της καταστήματα. Σύμφωνα με άλλους ομίλους, επηρεάστηκαν 5% των καταστημάτων άλλων ομίλων. Γενικά υπάρχουν πολλά καταστήματα, πολλοί όμιλοι, με μικρότερα ή με μικρότερες ή μεγαλύτερες ζημιές. Φαίνεται ότι ήταν μια οργανωμένη επίθεση και ψάχνουν οι αρχές να δουν πώς. Να, γιατί αλλάζει η κλίμακα. Η νέα τεχνολογία μας δίνει πολλά εργαλεία, αλλά μας δημιουργεί και πολλά προβλήματα καμιά φορά. Να, για παράδειγμα, λέγαμε ότι όσο εξελίσσεται η ζωή μας και νέες τεχνολογίες και νέες τεχνικές μπαίνουν στην ζωή μας, θα μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα ακραία φαινόμενα της φύσης. Βέβαια, μαζί με την εξέλιξη της τεχνολογίας εξελίχθηκε και η φύση. Δηλαδή, εννοώ ότι έχουμε την κλιματική κρίση, η οποία κάνει ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Οι πρόσφατες πλημμύρες στην Κρήτη ξαναφέρνουν ένα ερώτημα που αφορά ολόκληρη την χώρα. Πόσο προετοιμασμένες είναι οι πόλεις, οι δρόμοι και οι υποδομές μας για μια ισχυρή καταιγίδα? Σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα μείωσης του κινδύνου καταστροφών. Θέλουμε να δούμε λοιπόν την μεγάλη εικόνα. Τι αλλάζει με το κλίμα, πού χτίζουμε, ποια αντιπλημμυρικά έργα χρειάζονται και ποιος ελέγχει τα όσα ήδη υπάρχουν. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Μιχάλη Διακάκη, επίκουρο καθηγητή ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών στο ΕΚΠΑ, να συζητήσουμε λίγο τα θέματα αυτά. Καλημέρα, κύριε Διαγάκη, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Μου άρεσε όπως το θέσατε, ότι τρέχουμε να προλάβουμε, αλλά εξελίσσεται και η φύση. Εμείς τρέχουμε να προλάβουμε τα προβλήματα, αλλά και η κλιματική κρίση τρέχει με έναν τρόπο και όσο προσπαθούμε να την πιάσουμε, ξεφεύγει και δημιουργεί ακόμα και πιο ακραία φαινόμενα.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ εύστοχο.
1: Δεν είναι το ίδιο, αλλά είναι αυτό που λένε καμιά φορά στην αστυνομία, ότι οι λοποδίτες τρέχουν λίγο πιο μπροστά από την τεχνολογία που αναπτύσσει η τεχνολογία. Δεν είναι λοποδίτες η κλιματική κρίση. Είναι αποτέλεσμα και δικών μας λαθών προφανώς και δικών μας συνθήκων. Και κυρίως νομίζω ότι το βασικότερο λάθος που έχουμε κάνει είναι ότι είχαμε για πάρα πολλά χρόνια εκτιμήσει αυτή την κατάσταση, άρα έχουμε αργήσει να αντιδράσουμε.
0: Έτσι ακριβώς, και μπορώ να πω ότι στην ευρύτερη περιοχή μας στη Μεσόγειο αλλά και στη χώρα μας ειδικότερα, τα ζητήματα πρόληψης και η επένδυση σε αυτά τις προηγούμενες δεκαετίες του 70, του 80, του 90 δεν ήταν το καλύτερό μας στοιχείο, το δυνατό μας στοιχείο, και το βλέπουμε σε πολλούς τομείς αυτό. Και επομένως ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο το παρόν αλλά και τις αμαρτίες μέσα σε εισαγωγικά του παρελθόντος σε ό,τι αφορά τη διαχείριση και την δημιουργία πρόληψης.
1: Mm-hmm. Το ερώτημα είναι τι μπορούμε να πούμε με επιστημονική ακρίβεια για τα αποτελέσματα, δηλαδή, αλλά και τις αιτίες. Αν αλλάζει ο κίνδυνος από τις έντονες βροχοπτώσεις σε ολόκληρο τον κόσμο και στην Ελλάδα, τι στοιχεία έχουμε για να αποδώσουμε τις καταστροφές σε κλιματική αλλαγή ή σε ανθρώπινη αμέλεια, αν έχουμε καταλήξει ή τέλος πάντων αν οι επιστήμονες μπορούν πλέον να ξεχωρίσουν τι είναι ακραίο φαινόμενο που δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και τι είναι ακραίο φαινόμενο που μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε.
0: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, κυρίως το αστικό περιβάλλον και η παρέμβαση του ανθρώπου σε αυτό είναι προβληματική. Mm-hmm. Αυτό το ξέρουμε σίγουρα. Βλέπουμε ότι έχουμε πολύ συχνά πλημμυρικά φαινόμενα, βλέπουμε ότι έχουμε πολύ συχνά ζητήματα με το κλίμα και είναι σαφές ότι η κατάσταση την οποία έχουμε δημιουργήσει είναι η ίδια προβληματική. Από εκεί και πέρα, αυτό που παρατηρούμε και έχουμε μετρήσει ήδη στην περιοχή μας, στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, είναι ότι έχουμε μια αύξηση των ακραίων φαινομένων. Δηλαδή αυτό είναι κάτι που το έχουμε μετρήσει ήδη, δεν συζητάμε τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά ήδη έχει τεκμηριωθεί αυτή η αύξηση. Άρα λοιπόν το πρόβλημα έρχεται να μεγαλώσει, να ισχυροποιηθεί με έναν τρόπο.
1: Mm-hmm.
0: Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι αρχίζουν τα προβλήματα στις πόλεις μας, ειδικά στις επιβαρημένες περιοχές της μεγάλου πόλης, αρχίζουν τα προβλήματα ήδη από τις μέσεις και ισχυρής έντασης φαινόμενα. Όσο μάλλον όταν μπαίνουμε στη σφαίρα του ακραίου, δηλαδή όταν πάμε ένα κλικ πιο πέρα και μπαίνουμε μέσα στα ακραία φαινόμενα, όπου εκεί βλέπουμε ότι σχεδόν είναι αδύνατον να μειώσεις, να μηδενίσεις τον κίνδυνο με τις υπάρχουσες συνθήκες. Ναι. Άρα πρέπει να κάνεις πάρα πολύ δραστικές κινήσεις σε αυτό το χώρο των ακραίων. Από εκεί και πέρα δεν σημαίνει όμως ότι οι πρωτοβουλίες που θα πάρουμε πρέπει να είναι μόνο οι πολύ δραστικές, αλλά μπορούμε να κάνουμε και ενδιάμεσα ή βραχυπρόθεσμα μέτρα τα οποία μπορούν να ανακουφίσουν τουλάχιστον για τις ισχυρές, για τα ισχυρά φαινόμενα και να μειώσουν κατά κάποιο τρόπο όσο γίνεται αυτό για τα πολύ ακραία. Όταν λέω πολύ ακραία, εννοώ φαινόμενα όπως ο Ντάνιελ, όπως το φαινόμενο της Ντάνας πριν δύο χρόνια τέτοια εποχή στην Ισπανία, στη Βαλένθια, που εκεί βλέπεις ότι δεν είναι πολύ εύκολο με συμβατικά έργα να αντιμετωπίσεις την κατάσταση.
1: Ναι. Μπορούμε να κάνουμε δραστικές παρεμβάσεις σε πόλεις που έχουν χτιστεί υπό άλλες συνθήκες και με άλλα δεδομένα, δηλαδή που έχουν μπαζώσει ρέματα, που έχουν χτιστεί πάνω σε λεκάνες απορροής, που τα δίκτυα ομβρίων είναι πεπερασμένης ικανότητας πλέον, που τα μεγάλα τεχνικά έργα δεν προέβλεπαν τόσο ακραία φαινόμενα.
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν παρεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε και θα παίξουν ένα ρόλο, όπως είναι έτσι, η εκπαίδευση του πληθυσμού, η εγκατάσταση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, η ανάσχεση των υδάτων στα ανάντη των λεκανών, όπως λέμε, πάνω στο βουνό, γιατί έχουμε πολλούς χυμάρους που κατεβαίνουν από ορεινές περιοχές και μπαίνουν χωρίς έλεγχο στον αστικό ιστό, φτιάχνοντας φράγματα τα οποία κάνουν μια ανάσχεση της ροής. Έχουμε ελπίδες να κρατήσουμε ένα μεγάλο μέρος των υδάτων ψηλά. Άρα λοιπόν αυτά σε γενικές γραμμές σε όλη την Ελλάδα και σε όλα τα Βαλκάνια μπορούν να παίξουν ένα θετικό ρόλο.
1: Mm-hmm.
0: Βέβαια κάθε περιοχή έχει πολύ εξειδικευμένα ζητήματα ή χρειάζεται εξειδικευμένα μέτρα, αλλά έτσι οριζοντίως μπορώ να πω ότι αυτά είναι τρεις οικογένειες μέτρων, ας πούμε, που μπορούν να παίξουν ένα θετικό ρόλο. Όμως αυτό το οποίο θα είναι πολύ σημαντικό να γίνει και είναι σημαντικό να το κρατήσουμε σαν μακροπρόθεσμο στόχο, να μην το ξεχνάμε, όσο και να μας φαίνεται στη σφαίρα του μη εφικτού, είναι να μπορέσουμε να απομακρυνθούμε από τα ρέματα όσο μπορούμε. Mm-hmm. Και τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι πριν λίγο καιρό, πλημμυρίζοντας το ρέμα της Πικροδάφνης, υπήρχαν κάποιες κατοικίες που βρισκόντουσαν μέσα στα πρανή του ρέματος. Ναι. Με αποτέλεσμα να πάνε οι αρχές, να πάει η τοπική αυτοδιοίκηση και να παρακαλεί τους ανθρώπους, τους κατοίκους, να απομακρυνθούν τουλάχιστον οι ίδιοι, φοβούμενοι ότι μπορεί κάτι να πάθει το οίκημά τους. Αυτές λοιπόν τις κατασκευές που βρίσκονται μέσα στα ρέματα, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τις απομακρύνουμε.
1: Σωστό.
0: Και επίσης, και είναι πολύ σημαντικό, mm-hmm. επιτρέψτε μου,
1: ναι, βέβαια.
0: Η χωροταξία πρέπει να λαμβάνει οπωσδήποτε υπόψη της τις ζώνες κινδύνου.
1: Ναι.
0: Ξέρουμε πολύ καλά ότι η πολιτεία έχει φτιάξει σχέδια διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας, mm-hmm. δείχνει με χάρτες πού είναι οι ζώνες, πού κινδυνεύουμε δηλαδή, και ταυτόχρονα έρχεται εδώ και δεκαετίες και μέσα σε αυτές τις ζώνες χτίζει και δημιουργεί καινούργιες οικοδομές.
1: Τους έχουμε επικαιροποιήσει αυτούς τους χάρτες πλημμυρικού κινδύνου, γιατί θυμάμαι από την περίοδο του Ντάνιελ, ξεκινήσαμε να συζητάμε ότι δεν έχουν επικαιροποιηθεί, δεν είναι φρέσκοι, δεν είναι ανάλογοι της νέας κλιματικής κρίσης, ότι ακόμα έχουμε προβλήματα.
0: Όχι, έχουν επικαιροποιηθεί. Mm-hmm. Αυτοί στο πρόγραμμα είναι να επικαιροποιούνται κάθε 6 χρόνια mm-hmm. με βάση την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι αρκετά καλής ποιότητας, υπό την έννοια ότι το ζήτημά μας δεν είναι το πού εκτείνονται ακριβώς οι ζώνες κινδύνου. Mm-hmm. Το έχουμε αποτυπώσει αυτό και το γνωρίζουμε καλά. Είναι να δούμε τι θα κάνουμε, να το χρησιμοποιήσουμε σαν εργαλείο. Δηλαδή mm-hmm. να μην το εκτελούμε μόνο σαν υποχρέωση της οδηγίας.
1: Ναι, ότι έχουμε και ένα χάρτη. Ναι.
0: Ακριβώς. Αλλά να λαμβάνουμε υπόψη τι γίνεται εκεί.
1: Αυτό σημαίνει ότι με βάση αυτούς τους χάρτες πρέπει να ορίσουμε πού θα βγαίνουν καινούργιες άδειες, πού θα χωροθετούνται νέες υποδομές, πού θα χτίζεται, πού δεν θα χτίζουν, πού πρέπει, φαντάζομαι, και να φύγουν σπίτια που έχουν χτιστεί σε αυτές τις περιοχές.
0: Ακριβώς. Θεωρούμε λογικό το να έχουμε αναδείξει σε υψηλή ζώνη κινδύνου μια περιοχή και μέσα σε αυτή την περιοχή να δίνουμε άδειες και να χτίζονται καινούριες οικοδομές? Mm-hmm. Δεν νομίζω. Και σταδιακά μπορούμε να πούμε ότι σε αυτές τις περιοχές θα κρατήσουμε μια πολιτική όπου και κάποιες οικοδομές μπορεί να χρειαστεί να γκρεμιστούν. Κάποιες λίγες οικοδομές. Το είπε πριν 2-3 χρόνια, αν δεν απατώμε, ο τότε υπουργός, ο κύριος Κικίλιας. Mm-hmm. Και αυτό είναι μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι το πιο εφικτό αυτό να μπεις και να αρχίζεις να γκρεμίζεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι το οποίο θα μας λύσει τα χέρια, θα μας ανακουφίσει πάρα πολύ από αυτά τα ζητήματα. Ιδάλλως, θα μείνουμε με τις πόλεις αυτές, οι οποίες είναι χτισμένες για ένα κλίμα του παρελθόντος και ναι. δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στο μέλλον.
1: Επειδή θυμάμαι κάποια στιγμή που είχε πει ο νυν πρόεδρος της Βουλής, τότε δήμαρχος Αθήνας, ο κ. Κυκλαμάνης, τότε υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας, ότι στην πραγματικότητα για να φτιάξουμε την Αθήνα πρέπει να τεινάξουμε μερικά οικοδομικά τετράγωνα για να την ξαναχτίσουμε. Στην πραγματικότητα όλο αυτό δεν γίνεται. Άρα θα πρέπει να ελέγξουμε αν οι υφιστάμενες υποδομές είναι επαρκείς ή αν χρειάζεται να κάνουμε παρεμβάσεις. Γίνονται αυτοί οι έλεγχοι?
0: Νομίζω πως γίνονται σταδιακά και νομίζω ότι έχουν αυξηθεί και οι επενδύσεις σε ό,τι αφορά την αντιπλημμυρική προστασία. Το πρόβλημα είναι όμως ότι όλα αυτά τα έργα, τα πιο συμβατικά τα οποία κάνουμε, κατά κάποιο τρόπο μπορεί να μειώσουν κατά κάτι λίγο τον κίνδυνο, αλλά δεν τον μηδενίζουν. Δεν mm-hmm. κάνουν αυτό που έρχεται να κάνει η χωροταξία όταν γίνεται σωστά. Δηλαδή να διανοίξει τα ρέματα και να μπορεί να υπάρχει ένας χώρος ικανός για το νερό, το πλημμυρικό πεδίο όπως λέμε, ώστε να πάει απρόσκοπτα προς τη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Όσο υπάρχουν μέσα κατασκευές σε αυτό το χώρο, στις ζώνες κινδύνου πλημμύρας, όλα τα έργα που κάνουμε βελτιώνουν, δεν λέω ότι δεν έχουν θετικό πρόσημο, αλλά δεν θα έρθουν να μηδενίσουν τον κίνδυνο, ειδικά στην περίπτωση ενός ακραίου φαινομένου όπως ο Ντάνιελ.
1: Ναι. Το ερώτημα βέβαια που βάζει ο απλός κόσμος που δεν έχει επιστημονική κατάρτιση σε αυτό τον τομέα είναι μήπως πια τα φαινόμενα είναι τόσο ακραία, μήπως η βροχόπτωση είναι τόσο ραγδαία, μήπως τα υπόλοιπα καιρικά φαινόμενα είναι τόσο έντονα που στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Αυτό που έγινε στην Κρήτη δηλαδή τις προάλλες, υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί?
0: Κοιτάξτε, όλα τα έργα τα οποία γίνονται σε επίπεδο πρόληψης και σε επίπεδο διαχείρισης μιας έκτακτης ανάγκης προσθέτουν κάτι λίγο το κάθε ένα ώστε να ανακουφιστεί ο πολίτης, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος, ώστε να σωθεί μια παραπάνω ζωή. Δεν είμαι της άποψης ότι πρέπει να τα εγκαταλείψουμε. Mm-hmm. Αν και κοιτώντας κανείς αυτά που γίνονται στο επίπεδο του κλίματος και αν δει την συχνότητα των ακραίων βροχοπτώσεων, πράγματι μπορεί να απογοητευτεί ή να αισθανθεί απεσιόδοξος. Είναι όμως μια μάχη την οποία πρέπει να τη δώσουμε οπωσδήποτε, να είμαστε αισιόδοξοι διαχρονικά, για να μπορέσουμε να δώσουμε έναν πλανήτη, μια χώρα, αν θέλετε, μια Ευρώπη καλύτερη στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας.
1: Ναι. Και τέλος, από την πρόληψη που δεν έχει να κάνει με τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα, αλλά έχει να κάνει με την δική μας καθημερινότητα. Τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε την πρόγνωση ενός ακραίου φαινομένου, εμείς στα σπίτια μας, στις γειτονιές πρώτον, και δεύτερον, τι πρέπει να κάνουμε ώστε να μην βρεθούμε να μας παίρνει το ρέμα όταν κατεβαίνει το νερό?
0: Κοιτάξτε, αυτό που έχει φανεί από τη βιβλιογραφία, mm-hmm. αυτό που έχει φανεί από την έρευνα και στο Καποδιστριακό αλλά και διεθνώς, είναι ότι υπάρχει ένα έλλειμμα σε ό,τι αφορά την αντίληψη του κινδύνου. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποιος ακούσει για ακραία φαινόμενα, mm-hmm. δυσκολεύεται αυτό να το πάρει προσωπικά ότι αφορά τον εαυτό του και την οικογένειά του.
1: Mm-hmm.
0: Θεωρεί δηλαδή ότι αφορά όλους τους άλλους εκτός από τον ίδιο. Αυτό έχει οδηγήσει πολλές φορές σε ατυχήματα, σε θανάτους ανθρώπων οι οποίοι πάνε να διασχίσουν ένα ρέμα ελαφρά την καρδία ή πάνε να διασχίσουν ένα ρέμα για να πάνε να δούνε κάτι, να ελέγξουν κάτι, να πάνε στον προορισμό τους. Και είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό αυτό διεθνώς. Άρα λοιπόν το πρώτο πρέπει να κάνει κανείς είναι να πάρει σοβαρά αυτά που λέει το κράτος, η πολιτεία. Αυτά που λέει η πολιτεία βγαίνουν μέσα από μια πολύ βαθιά ανάλυση και μέσα από ένα επιστημονικό προσωπικό το οποίο ξέρει γιατί το λέει αυτό. Μπορεί πολλές φορές ή κάποιες φορές σε ορισμένες περιπτώσεις να φαίνεται κάπως υπερβολικό. Mm-hmm. Η πρόληψη έχει πάντα και στοιχεία υπερβολής. Όμως είναι σημαντικό να ακούμε προσεκτικά τι λέγεται από πλευράς οδηγιών και να το παίρνουμε σοβαρά, να μην το ελαφραίνουμε. Με αυτόν τον τρόπο ξέρουμε πολύ καλά και μέσα από τις έρευνες διαχρονικά ότι υπάρχει δυνατότητα να σωθούν πολλές ζωές. Και βέβαια στην περιουσία μας την ίδια και στο χώρο δουλειάς μας και στο χώρο της ιδιοκτησίας μας να προσέξουμε τα φαινόμενα αυτά, είτε αγοράζοντας μία αντλία, είτε αγοράζοντας κάτι το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει, είτε συνεννοούμενοι με το σχολείο τι θα γίνει σε μια περίπτωση καταστροφής. Αυτό ισχύει για όλες τις καταστροφές, ναι. Βέβαια. Έχει φανεί δηλαδή ότι τα μέτρα που θα λάβει κάποιος προσωπικά, ας είναι και χαμηλού κόστους, παίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο τι θα γίνει από πλευράς διαχείρισης στη συνέχεια.
1: Κύριε Διακάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Ας ελπίσουμε ότι και μυαλό θα βάλουμε, αλλά και τα καιρικά φαινόμενα, η φύση θα μας λυπηθεί λίγο για να μην μας χτυπάει τόσο σκληρά όταν μας επισκέπτονται τα ακραία φαινόμενα. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα. Μιχάλης Διακάκης, επίκουρος καθηγητής ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών στο ΕΚΠΑ, στο Πανεπιστήμιο, επειδή περιμένουμε και ακραία φαινόμενα για ακόμα μια φορά αυτό το 48ωρο.

0: Η αμφισβήτηση των νεότερων γενιών προς τις παλαιότερες γενιές είναι διαχρονική, δεν είναι μόνο τώρα που βλέπουμε για παράδειγμα τα παιδιά στην Γαλλία να έχουν βγει στους δρόμους και να διεκδικούν καλύτερο μέλλον, που πολλές φορές μπορεί να το βλέπουν στη σπασμένη καρέκλα της τάξης τους ή στον χαλασμένο πίνακα ή στο ότι δεν έχουν καλές υποδομές, αλλά αυτό το μικρό αντικατοπτρίζει την εικόνα που έχουν για τον μεγάλο κόσμο έξω ή για την εικόνα που τους δημιουργούν οι μεγάλοι για τον κόσμο έξω, ότι υπάρχουν πολλές ελλείψεις και κάπως έτσι διεκδικούν το δικό τους καλύτερο μέλλον μέσω από το να βελτιωθούν τα προϊόντα στο κηλικείο ή να βελτιωθούν οι κτηριακές υποδομές για να μην πέφτουν και εδώ τα βάνια στο κεφάλι μας. Αυτή είναι η Who, 13 Οκτωβρίου του 1965, ηχογραφούν στο Λονδίνο το My Generation. Ο Townsend είναι μόλις 20 χρονών και γράφει ένα τραγούδι για τους νέους που έχουν βαρεθεί να τους υποτιμούν οι μεγαλύτεροι. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ, με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ, με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
6: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
7: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
8: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι Τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
11: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτή είναι η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Η στίχη είναι του Μιχάλη Γκανά. Ο Βασίλης Λέκας έχει γενέθλια σήμερα. Το ευχόμεθα να είναι πάντα δημιουργικό στην ζωή του. Αυτός ο μοναδικός καλλιτέχνης που είναι από τους λίγους που αξίζει πάρα πολύ όχι μόνο να τον ακούς αλλά και να τον βλέπεις. Ο Βασίλης Λέκας το ζει το τραγούδι, το αισθάνεται με όλο το κορμί, σε κάνει να το νιώθεις όλο αυτό το πράγμα όταν τραγουδάει. Είμαι βέβαιος ότι τον έχετε παρατηρήσει. Αν όχι, δείτε μια ζωντανή εμφάνιση του Βασίλη Λέκα για να δείτε πόσο πολύ περνάει μέσα από όλο το σώμα το τραγούδι. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε με πολλά θέματα στην επικαιρότητα, την ενέργεια πρώτα απ' όλα. Γιατί η ενέργεια επηρεάζει το πορτοφόλι μας και περιμένουμε αύριο τις ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών, από την κυβέρνηση, σε σχέση με τις επιδοτήσεις. Το Big Mouth σήμερα έχει την είδηση ότι θα κλείσει γύρω στο 1,57 η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης και 20% η αύξηση για το επίδομα θέρμανσης που αφορά τους ίδιους, δηλαδή δεν διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων, αλλά θα πάρουν περισσότερα χρήματα. Υπάρχει και μια σκέψη να δοθούν και γρηγορότερα τα χρήματα σε σχέση με την κανονική διαδικασία για να μπορούν να έχουν περισσότερα λεφτά να πληρώσουν και το πετρέλαιο θέρμανσης με τα λεφτά που θα πάρουν από το επίδομα.

0: Το άλλο μεγάλο ζήτημα της ημέρας ή των ημερών είναι η απόφαση για, για τη φραγή στα social media των παιδιών κάτω των 15 ετών. Μπορεί ένα όριο ηλικίας να προστατεύσει τα παιδιά από τους κινδύνους των κοινωνικών δικτύων. Το νομοσχέδιο που μπαίνει στην Βουλή και θα ψηφιστεί στις 22 του Οκτώβρη θέτει το όριο στα 15 χρόνια, ζητά από τις πλατφόρμες να έχουν πραγματικά την πραγματική ηλικία των χρηστών τους. Τα προβλήματα που προκύπτουν, μάλλον τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι αρκετά, δηλαδή αν θα λύσει το ζήτημα, αν θα δώσει ανάσα στα παιδιά, αλλά και τι επιχειρεί να λύσει το συγκεκριμένο μέτρο. Ζητήσαμε από τον γιατρό Γιώργο Κορμά, υπεύθυνο της γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, να συζητήσουμε λίγο και για το πρόβλημα, αλλά και για την λύση που προτείνει η κυβέρνηση. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι ένα ζήτημα που το αντιμετωπίζουμε εδώ και αρκετά χρόνια πλέον. Καταλαβαίνω ότι το μεγάλο ζήτημα ξεκινάει από εμάς τους μεγάλους και πηγαίνει μετά στα παιδιά, και όσο περνάει ο καιρός καταλαβαίνω ότι πέφτει και το ηλικιακό όριο των παιδιών που ασχολούνται με τα social media.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σύμφωνα με έρευνες του κέντρου μας, 70% των παιδιών του δημοτικού είναι ήδη στα social media και το ποσό εκτινάζεται κοντά στο 90% σε ηλικίες του γυμνασίου. Άρα καταλαβαίνουμε ότι έχει πει για τα καλά στη ζωή των παιδιών. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο το κομμάτι των συμπεριφορών εξάρτησης που ισχύει, αλλά είναι και το κομμάτι της σεξουαλικής παρενόχλησης, του bullying, της υιοθέτησης προτύπων. Ήδη σε έρευνα που πρόσφατε το Πανεπιστημίο, το ΕΚΠΑ, ένα στα τέσσερα παιδιά θέλει να γίνουν influencers όταν μεγαλώσουν.
0: Ναι. Κύριε Κορμά, να σας ζητήσω μια χάρη. Αν μιλάτε με ακουστικά, αν μπορείτε να τα βγάλετε και να μιλήσετε από το κινητό, γιατί ακούμε με λίγο πρόβλημα.
1: Ναι,
0: βεβαίως. Τώρα πολύ καλύτερα και είναι κρίμα να το χάνουμε.
1: Ωραία. Ουσιαστικά βλέπουμε ότι σε ένα 70% των παιδιών του δημοτικού, σε έρευνες δικές μας, έχουν κοινωνικά δίκτυα.
0: 70% παιδιών του δημοτικού έχουν κοινωνικά δίκτυα.
1: Βεβαίως. Και στο γυμνάσιο φτάνουν κοντά στο 90%.
0: Ναι.
1: Και το θέμα μας είναι, και είδατε και μια πρόσφατη έρευνα του ΕΚΠΑ, ότι ένα στα τέσσερα παιδιά θέλουν να ακολουθήσουν, να γίνουν influencers όταν μεγαλώσουν.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει δεν είναι μόνο το θέμα των συμπεριφορών εξάρτησης, δεν είναι μόνο το κομμάτι του bullying, της σεξουαλικής παρενόχλησης, αλλά έχει να κάνει και με το κομμάτι των προτύπων και, ναι, και των μοντέλων, τον τρόπο ζωής που προβάλλεται μέσα από αυτά.
0: Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα.
1: Βλέπουμε ότι τα παιδιά στο γυμνάσιο τους ενδιαφέρει πώς θα βγάλουν γρήγορα χρήματα για να αγοράσουν ακριβά κινητά ή οτιδήποτε άλλο. Άρα βλέπουμε ότι έχει διαμορφωθεί ένας άλλος κόσμος και, και προφανώς αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα είναι κάτι το οποίο δεν μπορούσε να γίνει κι αλλιώς. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι κάποια στιγμή πρέπει να προστατεύσουμε και τα παιδιά. Δεν γίνεται 20 χρόνια να ασχολούμαστε με τους κινδύνους των social media, να βλέπουμε χρόνο με το χρόνο να αυξάνονται, να πέφτουν σε ηλικία και να μην κάνουμε τίποτα. Δείτε το παράδειγμα με τα πατίνια. Μέσα σε ένα χρόνο κάθηκαν ένα-δύο παιδιά και στη χώρα μας και απαγορεύτηκαν. Ναι. 20 χρόνια συζητάμε τώρα για αυτορύθμιση, συνρύθμιση, να δούμε πόσες εταιρείες θα το δημιουργήσουν. Άρα καταλαβαίνετε ότι κάποια στιγμή πρέπει να προστατευτεί και η οικογένεια. Δεν γίνεται αλλιώς. Και οι γονείς να έχουν στα χέρια τους ένα όπλο, ένα εργαλείο, να μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά σε σχέση με τα παιδιά. Τώρα βέβαια η επιτυχία του εγχειρήματος είναι δύσκολη. Δεν σας κρύβω, γιατί ξέρω πολύ καλά.
0: Και τεχνικά δύσκολη, όχι μόνο πρακτικά.
1: Τεχνικά δεν είναι δύσκολη. Θα σας πω, τεχνικά δεν είναι δύσκολη. Για δύο σημαντικούς λόγους. Ο πρώτος είναι ότι οι συγκεκριμένες εταιρείες έχουν αφομοιώσει πλήρως την νοημοσύνη, επομένως γνωρίζουν τα πάντα, παρεμβαίνουν μέχρι και στο υποσυνείδητό μας. Πόσο μάλλον τους είναι πανεύκολο να ξέρουν σε ποια ηλικία είναι ο κάθε χρήστης που κινείται εκεί. Δεύτερον, τους δίνει λύση και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ευρωπαϊκής εφαρμογής, αλλά και η χώρα μας έχει φτιάξει το Kids Wallet, όπου μπορούν να ταυτοποιήσουν την ηλικία. Μέσω ένα QR code, για παράδειγμα, θα μπορεί οποιοδήποτε, αυτή είναι η πρόταση της χώρας μας, θα μπορεί μέσω λοιπόν της πιστοποίησης του Kids Wallet της ηλικίας, αν είναι το παιδί άνω των 15 ή κάτω, να μπαίνει μέσα το QR code στα social media. Θα βγάζει το QR code και θα ταυτοποιήσει χρησιμοποιείται από το τηλέφωνο του κάθε.
0: Σύμφωνοι.
1: Δηλαδή
0: αλλά
1: γίνεται, δεν είναι κάτι.
0: Υπάρχουν,
1: υπάρχουν
0: δυστυχώς και
1: είναι,
0: τρόποι.
1: Και το πράγμα της Αυστραλίας πια, ότι αυτές οι εταιρείες ζητούμε να μειώσουν τον τζίρο τους κοντά στα 30, 40 ή και 50%. Δηλαδή, γιατί οι ηλικίες αυτές είναι η κύρη παραγωγή φιλικού περιεχομένου στο διαδίκτυο και είναι οι πιο καλοί καταναλωτές. Σε έρευνες στην Αμερική βλέπουμε 24% των οικοκυριών προτρέπονται σε αγορές από τα ίδια τους τα παιδιά χάρη των μηνυμάτων και διαφημιστικών που βλέπουν στα social media. Μιλάμε για ένα τζίρο πάνω από 320 δισεκατομμύρια στην Αμερική. 324 εκατομμύρια διαφημιστική δαπάνη είναι στη χώρα μας μόνο, φανταστείτε. Mm-hmm. Άρα καταλαβαίνετε ότι τα νούμερα είναι τεράστια. Και ποια εταιρεία θα μπει στη διαδικασία να ελαχιστοποιήσει τα κέρδη της. Μόνο εάν τα πρόστιμα που θα δεχτούν, γιατί είναι το DCA, η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει επιβάλει μέχρι 6% του συνολικού τζίρου είναι το πρόστιμο.
0: Mm-hmm.
1: Εάν το πρόστιμο αυτό αναγκαστεί να το πληρώσει πρώτον και δεύτερον, να τη δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στα ισοζύγια της.
0: Ναι.
1: Δεν είναι διαθετημένες αυτές οι εταιρείες να προσαρμοστούν ούτε με την ελληνική πρωτοβουλία, ούτε με την ευρωπαϊκή, ούτε με κανέναν.
0: Προφανώς. Εδώ μιλάμε για business. Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να μπλοκάρουμε και τους τρόπους που υπάρχουν έτσι και αλλιώς, τους τεχνικούς τρόπους που υπάρχουν να ξεφύγουν από
1: να σας πω,
0: τα
1: να
0: όρια.
1: Να σας πω αυτό, γιατί το αντιμετωπίσαμε και στην Αυστραλία. Mm-hmm. Το ζητούμενο, αν και να πούμε θεωρητικά ότι μέσω VPN ή οτιδήποτε άλλο παρεμπιπτόντως μπορεί να ξεφύγουν και 5% των παιδιών. Αυτό είναι το θέμα μας. Ή ότι το 95%, δηλαδή η μάζα των παιδιών πλέον θα κάνει κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Γιατί τα παιδιά πάνε εκεί που είναι η παρέα.
0: Επομένως,
1: δεν είναι τόσο. Δεν είναι, τεχνικά δεν μπορούν να το προσπεράσουν. Τώρα, αν οι ίδιοι γονείς χρησιμοποιούν το κινητό τους και μπαίνουν και πιστοποιούν την ηλικία τους και αφήνουν τα παιδιά τους, αυτό τώρα είναι.
0: Καλά, η αλήθεια είναι ότι χθες, για παράδειγμα, στο γραφείο που κάναμε τη συζήτηση για την απαγόρευση, πάρα πολλοί γονείς μεταξύ αστείου και σοβαρού λέγανε ότι καλά, εντάξει, θα τους ανοίξουν οι γονείς λογαριασμούς με τα δικά τους στοιχεία για να αντέξουν την κρίνια που θα ξεκινήσει από τα πιτσιρίκια.
1: Κοιτάξτε, και οι έρευνες στην κοινή γνώμη και η δική μου άποψη, γιατί και αντίληψη που είμαι πολλά χρόνια τώρα, πια 2 δεκαετίες στις ομιλίες για τα παιδιά, για αυτό το θέμα. Οι γονείς είναι μια. Το θέλουν αυτό. Θέλουν, θέλουν την προστασία, την πολιτεία και αυτό το κομμάτι. Ναι. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο. Δεν είναι τόσο πια τέρατα οι γονείς όπου θα βάλουν τα παιδιά. Μην το. Μπορεί να κάνουν αστεία σε αυτά, αλλά.
0: Δεν το λέω σε επίπεδο τεράτων.
1: Οκ, αλλά θεωρώ ότι δεν θα μπουν οι γονείς σε αυτή τη λογική. Σα-ίσα είναι για αυτούς ένα μέτρο. Μια προσπάθεια τέτοια που να στηριχτούν ώστε να λειτουργήσουν και αποτρεπτικά είναι οι γονείς που δεν έχουν πει τα παιδιά τους ακόμα, mm-hmm. αλλά και οι γονείς που έχουν τα παιδιά τους εκεί, είναι ένα εργαλείο να τους βοηθήσει να βγουν από εκεί. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο το ότι το μέτρο της απαγόρευσης σαν μέτρο, είναι ότι υπάρχει πλέον και μια πολιτεία, υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δίνει ένα στίγμα του προβλήματος. Γιατί τώρα ξέρετε, όλοι θεωρούμε, δεν υπάρχει τώρα Έλληνας πια, γιατί δεν ισχύει αυτό ούτε πριν 2 χρόνια, ούτε πριν 5, mm-hmm. όπου να λέει ότι δεν έχουμε πρόβλημα στο σώμα για τα παιδιά.
0: Απλά
1: αυτό, εγώ το έχω ζήσει από την αρχή του mm-hmm. όλου θέματος, δεν ήταν έτσι.
0: Ναι.
1: Είμαστε τεχνοφοβικοί, δαιμονοποιούμε το διαδίκτυο, είμαστε κόντρα στην πρόοδο.
0: Αυτά που ακούγατε εννοείται στην αρχή όταν ξεκινάγατε.
1: Το ότι φτάσαμε στο σημείο όλοι πια να συνομολογούμε ότι υπάρχει κίνδυνο για το παιδί εκεί και ότι δεν πρέπει να είναι εκεί, είναι μεγάλη επιτυχία από μόνο του.
0: Σύμφωνοι. Εδώ υπάρχει όμως ένα ζήτημα. Όταν θα πάει ο γονιός να πει ότι έλα εδώ αγόρι μου, έλα εδώ κορίτσι μου, πλέον υπάρχει αυτή η απαγόρευση, οπότε δεν θα μπορείς να έχεις social, ή όταν θα πάει το παιδί και θα πει γιατί δεν έχω social, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το αντιμετωπίσει αυτό, γιατί φαντάζομαι ότι όλα τα παιδιά δεν θα πούνε εντάξει, okay, δεν πειράζει, αυτό δεν έχω social, πάμε παρακάτω, θα κάνω κάτι άλλο.
1: Εάν πετύχει το, και σας λέω ότι εγώ έχω κάποιες αμφιβολίες όχι στις προθέσεις τις δικές μας, στο πώς θα ανταποκριθούν οι εταιρείες. Γιατί βλέπουμε στην Αυστραλία, για παράδειγμα, τις πρώτες μέρες 5 εκατομμύρια προφίλ πέσανε, εφήβων, και τώρα 80% τα παιδιά τα αφήσαν και μπήκαν πάλι μέσα. Θέλω να πω δηλαδή εταιρείες, και τώρα, εδώ τώρα είναι το χειρότερο, ότι έρχεται η αρμόδια αρχή, αντίστοιχη δική μας ας πούμε, και ψάχνει να βρει τρόπο πώς θα επιβάλλει το πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν 3-4 μήνες, ξαναμπήκαν τις εργάδες μέσα.
0: Ναι.
1: Θέλω να σας πω δηλαδή ότι το πρόβλημα είναι εκεί. οι γονείς, αυτό που ρωτάτε ευλογά. Δεν είναι δικό του θέμα. Η απαγόρευση θα γίνει μια κέξω. Δεν είναι το
0: κόμμα. Ναι, αλλά δικό του θέμα είναι η διαχείριση του θυμού του εφήβου, του 14χρονου, 15χρονου, που θα πει Λουστά. Γιατί με πετάξατε έξω από τα social και η ζωή είναι στα social και όλοι μου οι φίλοι οι λίγο μεγαλύτεροι έχουν social και εγώ γιατί να είμαι απ' έξω και όλα αυτά.
1: Ναι, θα είναι όλοι του φίλοι όμως ναι. απ' έξω. Θα είναι όλοι του φίλοι απ' έξω. Ένα και το δεύτερο είναι από τώρα οι γονείς. Μην περιμένοντας τα μέτρα πότε και τι και τα λοιπά, ναι. να ξεκινήσουν την επόμενη μέρα. Δηλαδή να επαναφέρουν τα παιδιά στον πραγματικό κόσμο. Ναι. Δηλαδή να ασχολούν με τον αθλητισμό, μουσική, είναι, το θέατρο.
0: Αυτό νομίζω είναι το μεγάλο κομμάτι.
1: Να τους δώσουν τα παιδιά, γιατί φανταστείτε τώρα ένα σενάριο να το δούμε θεωρητικά ότι πετυχαίνει το μέτρο και προσαρμόζονται οι εταιρείες και όλα καλά. Τι θα κάνει ένα 14χρονο στο σπίτι.
0: Αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα. Ότι η απαγόρευση πρέπει να φέρει αλλαγή όλη τη καθημερινότητα του εφήβου ή του 14χρονου.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι. Γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα να είναι το παιδί στην τηλεόραση όλη μέρα και πιο ασφαλής βέβαια μέσω ένα από το διαδίκτυο. Αλλά δεν είναι όμως αυτή η λύση. Η λύση είναι τα παιδιά μας να αρχίσουν να διαβάζουν. Να αρχίζουν να διασκεδάζουν πραγματικά, να βγαίνουν στον κόσμο, να μιλάνε, να έχουν κοινωνικές δεξιότητες, να ασχολούνται με τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, δηλαδή να κάνουν πράγματα που είναι για την ηλικία τους και για τη ζωή τους, την πραγματική τους ζωή. Ναι. Αυτό είναι το ζήτημα και αυτό πρέπει να ξεκινήσει τώρα.
0: Ναι.
1: Και αυτό πρέπει και η τοπική αυτοδιοίκηση να με ερευνήσει γι' αυτό, δηλαδή δημιουργώντας αθλητικούς χώρους, κάνοντας θεατρικά εσδρόμενα και τα υπουργεία και όλα, ώστε να προετοιμαστεί όλο αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Σας λέω πάλι γίνει, αλλά και παρόλο ακόμα και αν δεν γίνει, είναι μια ευκαιρία τώρα να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ξέρετε,
1: τα παιδιά βλέπουμε τώρα και από την Πίζα, βλέπουμε ότι τα τελευταία 12 χρόνια σε όλο τον κόσμο οι πτώσεις σε μαθησιακές δεξιότητες είναι τεράστιες. Τα παιδιά στη χώρα μας, τα μισά δεν κατανοούν τα κείμενα. Δεν μπορούν να καταλάβουν τι γράφουν. Έχουμε λειτουργικά παιδιά, λειτουργικά αναλφάβητα.
0: Ναι.
1: Και βέβαια εδώ θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Και πρέπει να το τονίσουμε, να μην την πατήσουμε όπως με τα social media που πέρασαν 20 χρόνια για να πάρουν μέτρα. Ότι και η τεχνητή νοημοσύνη κρύβει σοβαρούς κινδύνους. Ότι τα social media είναι αγκαλιά με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Και η αφομοίωση τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση ήδη στη Σκανδιναβία. Απομακρύνεται τα σχολεία. Η νομοθεσία απαγόρευσε την τεχνητή νοημοσύνη στο δημοτικό.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω με αυτό ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να εμφανιστεί ως εργαλείο.
0: Ναι.
1: Και ως αντικατάσταση ούτε του εκπαιδευτικού, ούτε της ίδιας μας της ζωής. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και αυτό.
0: Κλείνοντας, ποιος και γιατί καλεί στη γραμμή βοήθειας.
1: Συνήθως καλούν οι γονείς που είναι σε απόγνωση.
0: Ναι.
1: Η γραμμή είναι το 210-676-86. Έχοντας προσπαθήσει πολλές φορές να δώσει, ιδίως γιατί έχουμε πολλά περιστατικά για συμπεριφορές εξάρτητα στο διαδίκτυο. Και εδώ θέλω να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στις ανακοινώσεις που έκανε έχει συμπεριλάβει και την νομοσύνη στα περιοριστικά μέτρα, αλλά και τα games. Έτσι, γιατί και ουσιαστικά στο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τα games θεωρούνται ως εξάρτηση. Και σίγουρα τα σχολεία όταν αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα σεξουαλικής παρενόχλησης.
0: Ναι. Ναι, μάλιστα. Σαφές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Θέλει αγώνα και προσπάθεια από όλους μας για να αντιμετωπιστεί όλο αυτό και να υπάρχουν και εναλλακτικές για το παιδί για να μην βλέπει την οθόνη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κορμά. Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ.
0: Ο κύριος Κορμάς, γιατρός και υπεύθυνος της γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκολλήσουν οι μεγάλοι από την οθόνη για να μην βλέπουν τα παιδιά, να βλέπουν ότι οι μεγάλοι κάνουν κάτι άλλο. Οπότε μπάσκετ. Πάρουν κανένα παράδειγμα.

Αυτός ο κύριος έχει γενέθλια, ο Παύλος Παυλίδης, τραγουδάει τον χρόνο που ο χρόνος έχει φερθεί τόσο καλά στο ταλέντο του Παύλου Παυλίδη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
5: Θα το έλεγα. Λοιπόν...
7: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
5: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
9: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
11: Euphoria!
10: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
12: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Σήμερα γιορτάζουμε την μεγάλη Νάνα Μούσχουρη. Αυτό είναι η υπέροχη εκτέλεση της Παλώμα από την Νάνα. Με αυτούς τους υπέροχους ήχους θα σας αφήσω να συνεχίσετε την Τρίτη σας. Μην ψαρώνετε με το Τρίτη και 13. Ψαρώστε με το τι γίνεται στον Κηφισό, για παράδειγμα, που γίνεται χαμούλης. Αλλά με αυτά που δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε εμείς, άστα να περνάνε. Και η Αττική Οδός έχει πολύ κίνηση. Εντάξει, τα γνωστά. Αν δεν βρέξει τόσο πολύ ώστε να πνιγούμε, αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 7, θα τα πούμε εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1. Βασίλης Ντέτσικας είναι ήδη εδώ στο στούντιο με τις ειδήσεις της ημέρας και τις τελευταίες εξελίξεις. Ακολουθήσω τις ξενάκες Βασίλης Κουρής. Καλημέρα, πάρτε ομπρέλα παιδιά, όλα βροχούλα είναι, θα περάσει, μην αγχώνεστε.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μεταβολή του καιρού σήμερα και αύριο με βροχές, καταιγίδες, ενίσχυση των ανέμων, πιθανές χαλαζοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα αρχικά στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν στο Αιγαίο και την Κρήτη. Στην Αττική ορατός είναι ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων σε επιφυλακή πολιτική προστασία. Αύριο η ανακοινώση της κυβέρνησης για την επιδότηση του πετρελαίου Θέρμαν στην Αντλία, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr, η τιμή του θα υποχωρήσει στα 1,57 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, κλείδωσε και το επίδομα Θέρμαν, στο οποίο θα είναι αυξημένο κατά 20% και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα συμπαρασύρει την προκαταβολή που δικαιούνται παλιοί και νέοι δικαιούχοι. Υψηλότερο πληθωρισμό από τις προβλέψεις της κυβέρνησης προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αναμένει πληθωρισμό 4,2% το 2026 και 3,6% το 2027, ενώ το προσχέδιο του προϋπολογισμού 3,8% και 2,6% αντίστοιχα. Παράλληλα, εκτιμά ότι η αύξηση του ΕΠ στην Ελλάδα θα υποχωρήσει στο 1,8% τη διετία 26-27, όταν το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού προβλέπει ανάπτυξη 2% φέτος και 2,3% την επόμενη χρονιά. Την προσχώρησή του στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχε μεταδώσει χθες ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1. Στην ανάρτησή του, μεταξύ άλλων, αναφέρει πως η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και προοδευτική αλλαγή στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής. Σημειώνει ότι η Ελλάδα είναι σήμερα ο χώρος που μπορεί να υπηρετήσει τις αξίες που τον κινητοποιούν και πως το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αναδιατάσσει το χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς και μπορεί να πετύχει την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών. Ειδική δράση των αστυνομικών αρχών από την Πέμπτη στις πλατείες του κέντρου της Αθήνας με στόχο την απομάκρυνση κακοποιών στοιχείων παράνομων μεταναστών και καταπατητών δημοσίων χώρων, αναφέρει αποκλειστικό δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Στόχος της ΓΑΔΑ η χώρη αυτή να είναι προσβάσιμη και κυρίως ασφαλής για όλους τους κατοίκους της πόλης. Στη Βουλή εισάγεται σήμερα προς συζήτηση το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις 22 Οκτωβρίου ψήφισή το, από την 1η Ιανουαρίου η εφαρμογή του. Το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκυλφόιλ, εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά τις καταγγελίες για φερόμενη ενάρμοστη συμπεριφορά της στην Αθήνα, τις οποίες η ίδια αρνείται. Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, δήλωσε χαρακτηριστικά απαντώντας ερώτηση δημοσιογράφου στο Λευκό Οίκο. Νεκρός 35χρονος αναβάτης, η μηχανή του οποίου παρασύρθηκε από γιοταχή και έπεσε σε σταθμευμένα οχήματα στην οδό Φιλολάου στο Παγκράτη, συνελήφθη ο 50χρονος οδηγός του οχήματος. Συμπληρωματική απολογία ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση της Μαρφίν θα δώσουν οι τρεις προφυλακισμένοι, δύο άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Φοιτητικό συλλαλητήριο το απόγευμα στο Υπουργείο Οικονομικών στην πλατεία Συντάγματος με αιχμή το στεγαστικό και το κόστος σπουδών. Στη διεθνή ενημέρωση, 10 νεκροί και 4 τραυματίες μετά από πτώση επιβατικού βαν σε γκρεμό σε ορεινή περιοχή της Δυτικής Βολιβίας. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 Βαρέζε Περιστέρι για το Basketball Champions League, στις 10 το βράδυ Γαλατά Σαράι Μπαρτσελώνα, Λιψία Αϊτχόφεν, Βιγιαρεάλ Νάπολη, Βίκινγκ Μπάγερ Μονάχου, Ίντερ Κλαμπ Μπριζ και Ατλέτικο Μαδρίτης Manchester United για το Champions League. Νεφώσεις και βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 20 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στο Βασίλη Σκουρή και το Σωτήρι Ξενάκη.
1: Παραπολιτικά 90,1. Πολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και ο κύριος Βασίλης Κουρής. Και ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος μαζί μας. Καλημέρα, Θανάση. Τι κάνεις, τι κάνει τα όμορφα Ιωάννινα.
2: Καλά είναι.
0: Ισοπαλίες φέρνουν. Μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά. 2-11-10-80-8-80 η κυρία Ελένη Τάγκα. Η κυρία Όλγα Καφετζή στην παραγωγή της εκπομπής. Την ευχαριστούμε πολύ. Και ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τα ωραία τραγούδια που ακούτε, ενώ ο Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά που θα ακούσετε. Μάλλον δεν είναι βέβαιο.
1: Και έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα, ε. Ας πούμε τον καιρό ολοκληρωμένα λίγο μετά τις 10 με την κυρία Ρήγου.
0: Αυτό που μπορούμε βεβαιότητα να σας πούμε είναι ότι όσοι φεύγετε από το σπίτι τώρα και πρόκειται να είστε και μετά το μεσημέρι εκτός σπιτιού, πάρτε καμιά ομπρελίτσα, κανένα διάβροχο, καμιά εξολέμβια ενδεχομένως, γιατί τα απόγευμα θα ρίξει πολύ βροχή.
1: Μετά τις 5 πιθανόν και εξολέμβια, ναι. Κυρία Ρήγου.
0: Αυτό μόνο σας λέμε προς το παρόν, ναι.
1: Πάρτε υπόψη σας ότι η βροχή θα φέρει κίνηση.
0: Και γενικά θα είναι και μια βροχερή εβδομάδα, δεν είναι μόνο η...
1: Υγρή.
0: Αλλά αυτές οι δύο ημέρες θα είναι, λέει, πιο... Α, θα μας τα πει, όπως πάμε αναλυτικά. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Αγαθόνικο που εορτάζει σήμερα. Μια δυσαρεστή είδηση, έτσι πρωί-πρωί την είδα και πάλι πιάστηκε η ψυχή μου. Είχαμε πάλι νεκρό με μηχανής, με μηχανάκι στο Παγκράτη, στη διάρκεια της νύχτας, και νέος άνθρωπος. Και να δούμε μαζί, θα ξεδιπλώσουμε την επικαιρότητα της ημέρας μαζί με τους καλεσμένους μας, πολλοί και διάφοροι.
1: Λοιπόν, να πω δύο-τρία πραγματάκια μόνο καταρχήν, Σωτήρη, με πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Πρώτον, ο κύριος Καρτερός έχει άρθρο σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών και σχολιάζει τα...
0: Τον εαυτό του.
1: Τον εαυτό του και το τι έγιναν μετά. Κλείνει το άρθρο. Δική μου η γραφίδα, δική μου υπογραφή, δική μου ευθύνη, δικό μου τυχόν λάθος.
0: Τυχόν λάθος.
1: Ναι, δικό μου και τυχόν άρθρο. Συγγνώμη, τυχόν
0: λάθος.
1: Λοιπόν, και λέει διάφορα μεταξύ άλλων, έχει ενδιαφέρον. Ρωτάει τον Ανδρουλάκη με ποιους σκοπεύεις να πας και ποιους να αφήσεις, πώς θα προκύψει αλλαγή. Επ' αυτόν νεύος, δηλαδή να απαντάς επί αυτόν. Αλλά ουσιαστικά λέει ότι αυτό, νομίζω, αυτή η τελευταία πρόταση ουσιαστικά δίνει το νόημα του άρθρου του, απαντώντας όμως σε πολλά πράγματα στον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Ναι, πάντως αυτό που καταλαβαίνω εγώ, γιατί εγώ δεν το διάβασα το άρθρο, είναι ότι καταρχήν λέει ότι δεν μου το έχει πει κανείς να το γράψω, το έγραψα μόνος μου.
1: Αυτό
0: είναι το πρώτο που λέει, δηλαδή δεν μου το αποτσίπρασε να το γράψω. Εγώ το γράψα.

0: Μόνος μου. Ναι. Δεύτερον, δεν ζητάει συγγνώμη. Δεν το παίρνει πίσω το Βλάκας. Έτσι, δεν το παίρνει καθόλου πίσω το Βλάκας. Λέει πώς είναι η εκδοχή, πώς το
1: και τυχόν, και τυχόν λάθος.
0: Τυχόν λάθος. Τυχόν σημαίνει ότι ο ίδιος δεν το θεωρεί λάθος.
1: Ναι, ναι. Μπορεί να είναι, μπορεί να μην είναι.
0: Δεν είναι σίγουρος και εκείνος. Ναι, θα το σκεφτεί λιγάκι. Εντάξει, ναι. Και χρόνια μπροστά θα το σκεφτεί πολλά έτσι κι αλλιώς. Οπότε θα το σκεφτεί. Ωραία. Αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο είχε ανάψει φωτιές τις τελευταίες μέρες. Είναι αλήθεια.
1: Και κάποιοι λένε.
0: Ναι, ναι, και όχι ενώ στο πεδίο της λεγόμενης της κεντροαριστεράς. Ναι, ναι, ναι, έχει ανάψει φωτιές και στα τηλεοπτικά πάνελ. Όσοι ακόμα έχουν κουράγιο και τα βλέπουν, αυτά τα πολιτικά των αντιπαραθέσεων, τα βλέπουν άνθρωποι, ειδικά πιο μεγάλης ηλικίας. Έχει μονοπολίσει στα θέματα και τρίβουν τα χέρια τους προφανώς. Τα είπε ωραία η Στέλλα Γκαντώνα σε ένα, αυτά τα Vidcast, πώς λέγονται, των παραπολιτικών. Που, το πώς, ας πούμε, όλη αυτή η ιστορία που έχει γίνει, έχει μετακινηθεί. Για πόσο, δεν θα το συζητάνε 10 μέρες τώρα αυτό, μια-δύο μέρες υπόθεση είναι αυτή ακόμα. Αλλά αν προκύπτει κάθε μέρα και ένας τέτοιος από κάθε πλευρά. Αυτό εννοώ. Ακόμα και ήταν τελευταία τρύπα του Ζουρνά. Όχι ο Θανάσης Καρδερός που είναι μια τεράστια προσωπικότητα και στο δημοσιογραφικό χώρο και στο χώρο της αριστεράς γενικώς. Θα γίνεται κουβέντα.
1: Λες ότι τρίβουν τα χέρια του στο Μαξίμου.
0: Γενικά όσοι έχουν την. Θέλουν να είναι μακριά αυτοί οι δύο χώροι. Αυτό,
1: πήρε απόσταση ο Τσίπρας χθες, έτσι νομίζω, καθαρά στην ομιλία. Θα τα δούμε αυτά μετά.
0: Yeah.
1: Θέλω να δώσω ένα παρασκήνιο για ένα θέμα που νομίζω ότι καίει όλο τον. Πώς να το πω, όλον τον ελληνισμό.
0: Για τη Μονή Σινά.
1: Για τη Μονή Σινά. Mm-hmm. 24 το μήνα, λίγη, αν δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι τις 24 του μήνα μεταξύ της Μονής και του Αιγυπτιακού Δημοσίου και της Αιγύπτου, θα έχουμε την απόφαση, θα δημοσιοποιηθεί η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Αιγύπτου, του Αρίου Πάγου της Αιγύπτου, η οποία θα λέει ότι όλα αυτά ανήκουν στο Αιγυπτιακό Μνημόνιο. Το έχουν καθυστερήσει δημόσιο. Τέσσερις φορές το έχουν καθυστερήσει, δεν βγάλαν την απόφαση, δώσαν αναβολή, σε μια προοπτική να βρεθεί συμφωνία. Τέσσερις φορές το Κάιρο, έτσι.
0: Ναι.
1: Τέσσερις φορές. Και μέχρι τώρα δεν έχουμε απολύτως τίποτα σε αυτό. Αντιθέτως, έχουμε ένα εμφύλιο των μοναχών, το οποίο δεν βοηθάει σε τίποτε. Να πω καταρχήν την είδηση. Η Αθήνα θεωρεί ότι αν δεν βοηθήσει ο Θεός και γίνει καλά ο Αρχιεπίσκοπος, ο νέος Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος είναι 2 μήνες στο νοσοκομείο και απέχει από τα γεγονότα.
0: Υπέργυρος.
1: Ναι, ναι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα να υπάρχει λύση παρά μόνο όλα αυτά θα περάσουν στο Αιγυπτιακό
0: Δημόσιο.
1: Είναι σε κατάσταση, πηγή αρμόδια μου έλεγε πριν πούμε στο στούντιο, μας έλεγε εδώ στην εκπομπή ότι δυστυχώς όμως ο Θεός δεν ακολουθεί τους ρυθμούς και τα προβλήματα της υγείας και αντιμετώπιση τους, έτσι, τους ρυθμούς και τις ημερομηνίες που έχει το δικαστήριο.
0: Γιατί είναι σημαντικά αυτό που λες και θα τα δούμε να προβάλλω τις επόμενες μέρες. Ήθελα ένα σχόλιο να κάνω γιατί διάβασα την είδηση ότι παραιτήθηκε στα 96 του χρόνια, παρακαλώ, για να μην κάνω λάθος, ο Μητροπολίτης Μυθύμνης Χρυσόστομος υπέβαλε την παραίτησή του. Τώρα, από ψάρα είναι αυτή, δεν είναι. Οι Μητροπολίτες είναι ισόβιοι. Είναι ισόβιοι όταν εκλέγονται. Φεύγουν από τη θέση τους όταν φεύγουν από τη ζωή. Κατά την ταπεινή μου άποψη, το παράδειγμα του Μητροπολίτη Ζακταίου Ζακίνθου Χρυσοστόμου, που στα 70 κάτι του χρόνια αποφάσισε να αποχωρήσει από τη Μητρόπολη του, αλλά έχει γίνει και πολλά χρόνια, έπρεπε να έχει δείξει το δρόμο. Τώρα θα πεις και ο Αρχιεπίσκοπος είναι 88 ετών, έτσι. Mm-hmm. Θα πρέπει από κάποια ηλικία και μετά. Αυτή είναι η άποψή
1: μου. Ξαναδούν.
0: Να το ξαναδούν. Εδώ. Αυτό το θέμα των Μητροπολιτών, γιατί δεν ξέρω πώς είναι σε θέση να ασκούν τα καθήκοντά τους με αποτέλεσμα. Αυτό θέλω να πω. Mm-hmm. Αντί να ασκούν οι ίδιοι την εξουσία που έχουν, να την ασκούν γύρω-γύρω τους.
1: Εδώ τώρα τα πράγματα όμως στην Μονή Σινά είναι ακόμα πιο δύσκολα.
0: Δεν το συζητώ.
1: Έχουμε έναν αρχιεπίσκοπο, ο οποίος είναι πρώην, ο οποίος παίζει καθοριστικό ρόλο. Mm-hmm. Έτσι είναι ο κύριος Δαμιανός, νομίζω, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Ο κύριος Θεόφιλος αντιστοίχως τώρα είναι στην κατάσταση που είναι. Υπάρχει ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Αυτός που καθαιρέθηκε, που έφυγε, που αντικαταστάθηκε, είναι σε μια λογική και έχει πάει, άκουσε να δεις, έχει πάει στο Αιγυπτιακό Δικαστήριο και έχει καταθέσει ότι είναι του Αιγυπτιακού Δημοσίου τα περιουσιακά της Μονής. Εγώ λέω απλώς τα διαχειριζόμουν, δεν είναι της Μονής.
0: Μάλιστα.
1: Από τη λύσα για αυτόν που τον αντικατέστησε.
0: Εντάξει, τώρα αυτά όμως δεν είναι σοβαρά πράγματα.
1: Υπάρχουν δύο που είναι υποψήφιοι να αναλάβουν, ο Θεόφιλος Παντοκρατορινός, που το είχε προσπαθήσει και το 2015, δεν τον μπόρεσε, και ο Αρσένιος, που επίσης και αυτός, γιατί ήταν στο Αγιώρος. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Η γνώμη της Αθήνας είναι ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να βρεθεί λύση, εκτός και αν γίνει το θαύμα και γίνει καλά ο νυν αρχιεπίσκοπος.
0: Φτάσαμε στο σημείο ο Βασίλης Κουρής να επικαλείται θαύματα.
1: Αλήθεια, ναι.
0: Ναι.
1: Αυτό λέει το ρεπορτάζ.
0: Θα ανοίξουν οι ουρανοί. Θα ανοίξουν σε λίγο έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι,
0: αλλά θα ανοίξουν οι ουρανοί και φαντάζεσαι τι πρόκειται να γίνει. Διαβάζω στο.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίες, πολύ σημαντικές πληροφορίες σου, Βασίλη. Ναι. Πραγματικά πολύ σημαντικές και πολύ μπροστά στο ρεπορτάζ. Διαβάζω και τη Χρύσα Μακρύ εδώ στα παραπολιτικά. Τη Λεζιάρ που ασχολείται επιμελώς με το θέμα. Και ουσιαστικά πάνω κάτω. Δεν λέει. Το κλίμα μεταφέρω. Λέει πως η Ελλάδα και η Αίγυπτος κινούνται διακριτικά, διπλωματικά, γιατί μόνο διακριτικά μπορεί να το κάνεις αυτό, για την επίλυση, αλλά δεν θα δράσουν χωρίς την ομοφωνία της μοναστικής κοινότητας, η οποία, όπως είπες εσύ, δεν υπάρχει στην περίπτωση αυτή. Και εξηγεί, και μπείτε μέσα να το δείτε, γιατί έχει και άλλες μικρές λεπτομέρειες που δεν είναι τώρα για το ραδιόφωνο, που νομίζω θα σας βοηθήσουν να έχετε μια πιο καλοσχηματισμένη εικόνα. Είναι πολύ κρίσιμο το θέμα, είναι ένα ιστορικό μοναστήρι.
1: Τώρα, γνώμη μου για το Αιγυπτιακό Δημόσιο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ειλικρινές. Ναι. Κρατάει σε ισχύ το προεδρικό διάταγμα που έχει ορίσει αρχιεπίσκοπο τον παραιτηθέντα, αυτόν που άλλαξε.
0: Ναι.
1: Και δεν έχει βγάλει προεδρικό διάταγμα ότι είναι ο νυν αρχιεπίσκοπος αρχιεπίσκοπος. Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά δεν αναγνωρίζει.
0: Είναι λίγο υποκριτικό.
1: Αναγνωρίζει, ναι, αναγνωρίζει αυτόν ο οποίος ουσιαστικά έχει πάει και πει στο δικαστήριο ότι αυτά τα στοιχεία είναι της Αιγύπτου και όχι της Μονής.
0: Μάλιστα.
1: Βυζάντιο, δεν ξέρω αν είναι σωστό ο
0: όρος. Σωστό, σωστός ο όρος. Όταν μιλάς, σκεφτόμουν τον όρο Βυζάντιο και λέω δεν βγήκε τυχαία όρος. Βυζάντιο έχει γίνει, ας πούμε, εκεί. Βυζάντιο έχει γίνει.
1: Μεταφορικά, όπως το λέμε.
0: Εκεί δεν είναι Βυζάντιο, βέβαια. Εκεί είναι κάτι διαφορετικό.
1: Μεταφορικά, όπως το λέμε το Βυζάντιο, γιατί υπάρχουν πολλές για το τι σημαίνει Βυζάντιο.
0: Υπάρχει επίσης και η μεγάλη ιστορία των φαναριωτών διπλωματών που θεωρούνταν κορυφαίοι. Λέει ο Δημήτρη. Είπε ο κύριος Κουρής ότι η μέρα θα είναι υγρή και θυμήθηκα το Χάρη Κλίνλι. Παίρνει ένα σε γραμμή τηλεφωνικού σεξ, το σηκώνει μια κοπέλα και του λέει: Γεια σου, είμαι υγρή. Και λέει: Απαντά εκείνο, Γεια σου, γρή, είμαι ο Κώστας. Λοιπόν, συγγνώμη, τα παιδιά έχουν πάει σχολείο 9 και 20. Όχι τα παιδιά της Γκράβας. Δεν έχουν πάει σχολείο. Για πρώτη, δεύτερη, τρίτη συνεχόμενη μέρα δεν έχουν πάει σχολείο. Και ούτε ξέρουν πότε θα, ούτε θα πάνε, έτσι.
1: Συγγνώμη, ρε παιδιά, από το Σεπτέμβριο έτσι είναι αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Έχουν πάει τόσες επιτροπές. Έχουν...
0: Ναι.
1: Και δεν βρίσκουν τι είναι αυτό που μυρίζει. Και δεν βρίσκουν αν υπάρχει ασφάλεια.
0: Να στείλουμε ένα κόκερ σπάνιελ.
1: Όχι, μόνο απλώς δεν βρίσκουν τι είναι αυτό που μυρίζει. Ναι. Ο άνθρωπος έχει πάει παλιά στο φεγγάρι, τώρα έχει πάει στο διάστημα. Τώρα κάνει κυβερνοπολέμους. Κάνει...
0: Τι μυρίζει.
1: Ρωτήσει τεχνητή νοημοσύνη, ξέρω εγώ. Το ερώτημα είναι, είναι επικίνδυνο ή δεν είναι.
0: Βέβαια.
1: Παίζεται η ζωή των παιδιών ή δεν παίζεται. Μπορούν να αποδούν κάτι από αυτό. Δεν μπορούμε να σας πούμε. Συγγνώμη, παιδιά, τι μπορεί να πει η επιστήμη.
0: Να. Και. Ναι.
1: Κάση Κυψέλη ακόμα χειρότερα, το συζητάμε.
0: Και ποιος έχει και την ευθύνη γι' αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, ούτε αυτό το ξέρουμε. Λοιπόν,
0: ούτε αυτό το ξέρουμε, γιατί ο ένας παίρνει τον μπαλάκι στον. Ήταν γνωστό σπορ. Η Ξανθοπούλου για Δικιάρογλου και οι άλλοι, όπως τη λένε, που δεν θυμάμαι το επίθετο τη. Λοιπόν, έχουμε ενδιαφέροντα θέματα σήμερα, όπως για παράδειγμα ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ που έχει σήμερα στην απογευματινή τη Δίνα Καραμάνου. Θα το πάρετε, το διαβάσετε αναλυτικά, αλλά θα μας πει. Τι τρώμε πια, λόγω και των οικονομικών εξελίξεων, έτσι, ότι τρώμε χειρότερα από ό,τι τρώγαμε.
1: Ακριβότερα όμως.
0: Και ακριβότερα, και χειρότερα και ακριβότερα. Ακριβώς. Είπαμε για την κυρία Χριστίνα Ρίγου, κυρία Δούκα, μας είναι εδώ 10 και 10 να μας πει τον καιρό. Ανυπομονή και το γνωρίζουμε. Επειδή ανακοινώθηκε και επισήμως θες αυτό που ξέραμε ότι 1η Ιανουαρίου θα πέσει λουκέτο στα social media για ηλικίες κάτω των 15 ετών.
1: Με πολλά ερωτήματα, με πολλές συζητήσεις για το έτσι.
0: Το ένα είναι το βασικό ερώτημα. Νομίζω αν αυτό μπορεί να εφαρμοστεί.
1: Ναι.
0: Μπορεί πρακτικά να εφαρμοστεί και να έχει ουσία. Και μετά να δούμε και αν εφαρμοστεί, τι καλό μπορεί να έχει.
1: Είναι Μαυρόπουλος, γι' αυτό εδώ να κουβεντιάσουμε.
0: Σύμβουλος κυκλικής οικονομίας, συγγραφέας και ένας από τους ανθρώπους που δεν βαριέσαι να μιλάς μαζί του με τις ώρες. Πραγματικά και σου κάνει το δύσκολο αυτό που φαίνεται πολύ δύσκολο να ακούγεται. Πολύ απλό. Θα έχουμε και τον κύριο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, αυτόν που κράταγε τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εγώ όταν πρωτογνώρισα τον κύριο Φλωρίδη, ήταν βουλευτής Κιλκής που ήρθε με τον Σεμίτη από το Κιλκής.
0: Αλλάζουν οι άνθρωποι εδώ, Νάκη μου, αλλάζουν. Τα έλεγε η Μάρο Κοντού αυτά.
1: Αλλά να σου πω κάτι, θα μας απαντήσω, θα δούμε.
0: Έτσι κι αλλιώς, πώς είναι αυτοί που λέγανε για την πασοκονεοδημοκρατία. Πολλοί δεν ήταν, είπα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον κύριε Πρόεδρε, γιατί έχουμε καλεσμένους αρκετούς. Λοιπόν, Pink Reminder από το Υγεία. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Οκτώβριο είναι ο μήνας ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού. Και το Υγεία προσφέρει σε προνομιακές τιμές σε ένα ολοκληρωμένο φάσμα εξετάσεων πρόληψης και έγκυρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού. Μια μικρή υπενθύμηση για κάθε γυναίκα να μην αναβάλει τον προληπτικό της έλεγχο και να κάνει την πρόληψη μέρος της φροντίδας του εαυτού της. Τα ραντεβού μπορούν να πραγματιστούν μέσα στον Οκτώβριο και να πραγματοποιηθούν έως το τέλος του έτους. Γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Pink Reminder, η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση και. Με το νέο Box Booster, όσο περισσότερο παραγγέλλετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας από 2 ευρώ και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ μπαίνετε και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Μια καλημέρα στο φίλο δικηγόρο, τον Γιώργο Λεβελέκο, ο οποίος είναι καλαματιανός και ο οποίος πανηγυρίζει. Αεξής είναι βέβαια, αλλά είναι καλαματιανός και έχει τρελαθεί από χθες με τη νίκη της Καλαμάτας επί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
1: Λοιπόν, εγώ, γιατί ο Σωτήρης είναι έτσι σεμνότυφος γενικός κλπ., να σας πω το βράδυ στο δελτίο ειδήσεων του Action 24 θα δείτε την πρώτη δημοσκόπηση, είναι opinion poll. Θα είναι δίπλα του το Ζαχαρία Ζούπη με πολλά ενδιαφέροντα και στοιχεία και το 40. Καλημέρα Γιάννη,
0: να την αναλύσουμε
1: να την δούμε νωρίτερα, περιμένουμε την interview. Διαδικτυακή δημοσκόπηση. Ό,τι νεότερο έχουμε γι' αυτό θα σας πληροφορήσουμε. Μείνετε εδώ στην εκπομπή, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Διαβάστε στην απογευματινή social media πώς θα λειτουργεί ο κόφτης στα παιδιά. Τι ισχύει για όσα έχουν ήδη λογαριασμό. Επιχείρηση φοιτητική μέρημνα. Επιδόματα έως 2.500 ευρώ. 8.600 νέες κλίνες και 80 εκατομμύρια για δωρεάν σύντηση. Συμφωνία Trump-Putin. Βαθαίνει το ρήγμα Ευρώπη-Ηνωμένων Πολιτειών. Έρχονται νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας. Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες το χρόνο. 18,1 δις σε είδη διατροφής. 2,3 δις σε είδη προσωπικής φροντίδας. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centers of One.
8: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
9: Φυσικά.
8: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
9: Ορίστε.
8: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
9: Όχι φυσικά.
8: Γιατί?
9: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
8: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
9: Όχι, όχι, όχι.
8: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
9: Όχι.
8: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπομ για τελείωτο παιχνίδι?
9: Όχι.
8: Α, εντάξει, γεια σας.
10: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
11: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
12: Παραπολιτικά 90,1.
13: Τρίτη και 13! Τρίτη και 13! Ή αρχή αποφράστων αποφράδων! Παναγία μου!
0: Ρε εσύ είναι τρίτη και 13, το θα ξεχάσει. Τέλος πάντων, έχουμε περάσει πολλές τέτοιες.
1: Θα ξαναπούμε, είναι λίγες οι ώρες, αλλά οι δήμαρχοι θα πρέπει να βγάλουν ό,τι μηχάνημα έχουν επειδή έρχονται καταιγίδες. Μακάρι να μην βρέξει, μακάρι να μην υπάρχουν πλημμύρες. Αλλά δεν είναι λόγος μια πλημμύρα να γίνει επειδή είναι βουλωμένα τα φρεάτια.
0: Και κυρίως να μην ξεχαστεί ο κύριος που στέλνει το φυτεοφόρο στην παραλιακή για να, για να πατήσει το μεγάλο το, αυτό το, πώς το λένε, αυτό το, το χάλκινο, το βαρύ, το σιδερένιο. Και αρχίζει και όλη η περιοχή, το καπάκι εκεί. Ένα φορτηγό στο καπάκι, παιδιά, τώρα.
1: Και έξω από το μετρό, στο να πάει τον Τάτσουν, έξω το, στο Μοσχάτο, όταν σπερνάει απέναντι.
0: Μην το πείτε, θα μα πάρουν από το Δήμο του Μοσχάτου πάλι να φωνάζουν. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον καλεσμένο μα, τον πρώτο για σήμερα, τον Υπουργό Δικαιοσύνη, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη. Καλή σα μέρα και υποψήφιο στην Αλφα Θεσσαλονίκη με τη Νέα Δημοκρατία. Αν τα λέμε και αυτά. Καλημέρα σα.
14: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Υπουργέ, τώρα, εγώ σα πρωτογνώρισα έτσι όταν ήρθατε από το Κυλκή ω τέλεχο του Πασόκ. Και πραγματικά δεν ξέρω πώ αισθανθήκατε κρατώντα τη σημαία τη Νέα Δημοκρατία. Η φωτογραφία αυτή έσπασε.
0: Έγινε viral η φωτογραφία.
14: Ναι. Τώρα το περίεργο είναι που έχουν κάποιοι απορία. Όχι.
1: Ναι. Και εγώ, και εγώ δεν είμαι.
14: Λοιπόν, κοιτάξτε. Καταρχάς, εγώ είμαι υπουργός στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι δεν είναι?
0: Σωστό.
14: Ένα. Δεύτερον, είμαι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία Θεσσαλονίκη.
1: Και επισήμως. Άλφα Θεσσαλονίκη. Να το λέμε κιόλας πια Θεσσαλονίκη.
14: Άλφα Θεσσαλονίκη, ναι. Σωστό.
0: Σωστό.
14: Το παράξενο που είναι λοιπόν με αυτή τη φωτογραφία.
0: Εντάξει, τι δεν σας είχαμε συνηθίσει, αυτό είναι το παράξενο.
14: Σωστό. Άρα ναι. Έπρεπε να είμαι καμιά φωτογραφία του Τσίπρα, ας πούμε, η σημαία του Τσίπρα, ξέρω εγώ.
0: Όχι, εντάξει, τις έχουν πάρει άλλοι τώρα αυτές.
1: Φαντάζομαι και διαφήμιση ήταν στους ψηφοφόρους που επιδιώκεται την ψήφο τους.
14: Ναι, εγώ δεν την επιδιώξα πάντως τη διαφήμιση. Όταν μπαίνοντας εκεί στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από τη Νέα Δημοκρατία, κάποιοι νέοι μου τη δώσαν εκεί, όπως δίναν σε όλο τον κόσμο.
1: Να ρωτήσω κάτι επίσης. Είχαμε αυτή τη δήλωση στον Sky, στον Άρη Πορτοσάλτε, του Πρωθυπουργού, ότι αν πάρει κάτω από 25% θα φύγει. Και αυτό είναι μια ολόκληρη συζήτηση. Δεν ξέρω. Θα ήθελα λίγο το σχόλιο σας επ' αυτού.
14: Αυτή είναι μια πολιτικά καθαρή δήλωση και μακάρι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί να μιλούσαν έτσι. Τι λέει? Λέει ότι το 25% πιο όριο είναι το όριο πάνω από το οποίο παίρνεις τον πόνους, κάτω από το οποίο δεν το παίρνεις. Δηλαδή το κοινοβουλευτικό που παίρνεις βουλευτικές έδρες παραπάνω.
1: Κλιμακούμενο έδρο, πόνους 50 ευρώ. Να πω εγώ μόνο για τους ακροατές που δεν είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν. Μόλις πάρεις 25, παίρνεις 20 έδρες πόνους και από εκεί και πέρα ένα μισή μονάδα μία έδρα.
14: Ακριβώς.
1: Μέχρι να φτάσεις 50.
14: Λέει,
1: ναι.
14: Ότι το όριο επομένως του να συζητάμε το οτιδήποτε είναι το 25%. Από την ώρα που εγώ θα πιάσω αυτό το όριο και παίρνω τον πόνους και από εκεί και να κινηθώ από εκεί και πάνω, κάθε συζήτηση είναι περιττή. Από εκεί κάτω δεν χρειάζεται να μου πει κανένα ότι
0: να πω κάτι,
14: θα το κάνω μόνος μου.
0: Δηλαδή, αν η Νέα Δημοκρατία, λέμε τώρα, που έχει στόχο την αυτοδυναμία, γιατί αυτός είναι ο στόχος που βάζει ο Πρωθυπουργός, στις εκλογές αυτές πάρει 26% ή 27%, αυτό θα είναι επιτυχία?
14: Δείτε λίγο, ο Πρωθυπουργός άλλο πράγμα είπε.
0: Ναι.
14: Δεν είπε για επιτυχία ή αποτυχία. Ο Πρωθυπουργός είπε: εγώ επιδιώκω την αυτοδυναμία. Mm-hmm, mm-hmm, αλλά mm-hmm. επειδή διεξάγεται και μια συζήτηση για αλλαγή εγκίνηση, για ό,τι του κατέβει ο καθένας λέει εκεί πέρα, μιλώ από διάφορα συστήματα
0: εκεί. Ναι, σωστά, σωστά.
14: Έτσι, λοιπόν, και τα λοιπά βγαίνει και λέει: παιδες, λοιπόν, stop. Το όριο είναι αυτό. Από εκεί και πάνω. Εγώ θέλω την αυτοδυναμία, αυτή θα επιδιώξω, πιστεύω ότι θα την πάρω.
1: Αλλά όριο είναι αυτό.
0: Ναι, το λέω γιατί ουσιαστικά, σαν να βάζει πια αντίπαλό του, και όχι μόνο αυτός, και οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή, θα δούμε τώρα και τις επόμενες που έρχονται, τι δείχνουν, το 25% το ποσοστό έμπασε, και όχι ας πούμε τον κύριο Ανδρουλάκη, που είναι αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, ή τον κύριο Τσίπρα.
14: Νομίζω ότι τελειώνει μια συζήτηση που κατά καιρούς εμφανίζεται όχι από τη Νέα Δημοκρατία, ούτε στο εσωτερικό της, από διάφορους γύρω-γύρω. Λοιπόν, οι οποίοι έχουν πρόθεση να προκαλέσουν μια συζήτηση μόνιμη στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Μπήκαν τα πράγματα σε μια σειρά, πάμε παρακάτω.
1: Τώρα, αυτοί που πιστεύουν ότι είναι στην πράξη, κινούνται και που συνηθίζουμε να τους λέμε δελφίνους στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, θέλω λίγο το σχόλιο σας.
14: Α, τέτοιο σπορτά δεν κάνω, δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να κάνω. Να σας πω κάτι. Η αποστολή ενός υπουργού είναι να κοιτάει τη δουλειά του με την έννοια ότι πρέπει να κάνει ένα έργο το οποίο του έχει αναδεθεί είτε από τη φύση του Υπουργείου, είτε από τον Πρωθυπουργό, είτε κτλ. Δεν θεωρώ ότι είναι παραγωγικό, το θεωρώ μάλιστα εξόγως αρνητικό, αν αρχίζουμε και σχολιάζουμε ο ένας τον άλλον. Δεν το κάνω ποτέ, δεν με ενδιαφέρει. Προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου. Και από εκεί και πέρα, όπου υπάρχουν μεγάλα ζητήματα μείζωνος πολιτικής αντιπαράθεσης, όπως βλέπετε, δεν κρίθηκα. Ήμουν παρόν εκεί. Αλλά αυτό είναι η αποστολή ενός υπουργού. Δεν είναι να σχολιάζει τους συναδέλφους.
1: Ναι. Τώρα, επίσης, είχαμε αυτές τις μέρες και χθες μια έντονη αντιπαράθεση. Ανδρουλάκη Τσίπρα, Τσίπρα Ανδρουλάκη. Και γι' αυτό ήθελα λίγο το σχόλιο σας. Και κυρίως έτσι, ποια είναι η γνώμη σας για τη δεύτερη θέση. Ποιο είναι το φαβορί. Κατά τη γνώμη σας.
14: Τελικά το σύνθημα δεν είναι να βγούμε πρώτοι όπως υπάρχει. Πώς λέει από το Πασόκ εκεί με μια ψήφο διαφορά, αλλά τελικά να βγούμε δεύτερη με μια ψήφο διαφορά. Νομίζω ότι εκεί επικεντρώνεται το θέμα. Αναμενόμενο είναι για τον απλούστατο λόγο ότι αυτή τη στιγμή στον χώρο της αντιπολίτευσης είναι φανερή πια αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κομμάτων, δηλαδή του κ. Τσίπρα και του κ. Ανδρουλάκη, για το ποιος θα πάρει τη δεύτερη θέση.
0: Εγώ θα ρωτήσω, αν και εσείς μάλλον δεν θα απαντήσετε, ποιος είναι πιο βολικός κατά την άποψή σας αντίπαλος για τη Νέα Δημοκρατία.
14: Ας να σας πω κάτι. Δεν το κάνουν οι κυβερνήσεις αυτό. Δηλαδή οι κυβερνήσεις δεν ορίζουν τον αντίπαλο ως βολικό.
0: Ναι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ με την
14: Ελλάδα. Μακάρι να ήταν αυτό. Έτσι, δεν είναι αυτό στην πολιτική.
0: Πιο εύκολο στην πάση περιπτώσει. Ναι.
14: Δεν είναι στην πολιτική, δεν είναι αυτό. Άλλωστε η διαφορά τώρα που χωρίζει τώρα τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, όπως τουλάχιστον αποτυπώνει τη
0: δημοσκοπήση
14: από τους άλλους, είναι σχεδόν διπλάσια ψήφος. Επομένως δεν έχει νόημα να επιλέγεις αντίπαλο. Τώρα είναι το χιλιοεπομένο βέβαια, αλλά πάντα οι κυβερνήσεις αναμετρώνται με τις ανάγκες του κόσμου. Δεν είναι η αντίπαλη.
1: Παρ' όλα αυτά, επειδή έχει μια λεπτότητα, δεύτερος ποιος εκτιμάται, αλλά εκτίμηση θέλω ότι θα είναι. Και το λέω γιατί πολλοί λένε, για παράδειγμα, όταν το Πασόκ είναι δεύτερο, δεν μπορεί να πει σε καμία περίπτωση σε συζήτηση με τη Νέα Δημοκρατία για συγκυβέρνηση, γιατί ουσιαστικά θα είναι εξωματική αντιπολίτευση. Βασικό
0: για τον Κύπρο,
1: αντίπαλος.
0: Για τον Τσίπρα το συζητάμε.
14: Αν είναι ο Τσίπρας, θα κάνει κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι. Αυτό πρόλαβα και είπα ότι δεν το συζητάμε καν. Ναι. Για τον Πασόκ το συζητάμε, γιατί το λένε και πολλά στελέχη τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ο Πρωθυπουργό το έχει πει αυτό.
14: Όλα αυτά είναι ασκήσει επεξάρτητο, οι οποίε δεν έχουν κανένα νόημα, γιατί για να συζητήσουμε για οτιδήποτε, όπως έλεγε νομίζω ο Μιτεράν, το έλεγε, μεσολαβούν οι εκλογές. Ναι. Πάρα και ο λαός λοιπόν θα πει τι θέλει. Ναι. Ο κόσμος με τον τρόπο του, με την ψήφο του, λέει ακριβώς τι θέλει. Ναι. Δεν έχουν καμία αμφιβολία γι' αυτό. Λοιπόν, θα δούμε τι θα ψηφίσει και ανάλογα θα μπορέσουν.
1: Τώρα, κάποια που είναι σε σχέση με το Υπουργείο σας, κύριε Φλωρίδη. Είχατε πει για μια νομοθετική ρύθμιση ότι τα αποκλείεται εν ώψη και της δίκης Ντίλιαν και άλλων εκεί στις 11 Νοεμβρίου, νομίζω ότι είναι. Ισχύει αυτή σας η δήλωση?
14: Δεν υπάρχει, κύριε Σκουρή, καμία επευκαιρία για οποιοδήποτε θέμα νομοθετική ρύθμιση. Καμία. Λοιπόν, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω, αναφέρεστε σε αυτό, άλλοι αναφέρονται σε κάτι άλλο. Δεν νομοθετούμε έτσι. Mm-hmm. Δεν νομοθετούμε επ' ευκαιρία και δεν νομοθετούμε κατά περίπτωση. Αν νομοθετούμε κάτι, είναι ζητήματα που αφορούν το κοινωνικό σύνολο, πώς δεν διευκολύνουμε, ας πούμε, τη λειτουργία ενός ποινικού συστήματος που βοηθάει την κοινωνία. Δεν υπάρχουν άλλα θέματα. Αυτά τώρα τίθεται από εδώ, από εκεί, τα διαβάζω κι εγώ. δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνη. Καμία.
1: Επίσης, τις προηγούμενες μέρες δεχτήκατε μία επίθεση με αφορμή το νομοσχέδιο εκεί για το ΔΔΕ, ότι, ότι δεν θα πηγαίνουν σε αυτόφορο τα στελέχη της πυροσβεστικής για το θέμα των πυρκαγιών. Καλά το λέω αυτό. Καλά το θυμάμαι ότι αυτή η κριτική δέχεστε.
14: Όχι της πυροσβεστικής, τα στελέχη του ΔΔΕ.
1: Του ΔΔΕ, ναι, με συγχωρείτε.
14: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, δείτε λίγο. Αυτή είναι μία ρύθμιση.
1: Γιατί λέει του αθώνει, λέει ο Φλωρίδης αυτούς με αυτή τη δήλωση.
14: Τι κάνει?
1: Του αθώνει.
14: Όχι. Είναι μια ρύθμιση που είναι για το καλό του κόσμου. Δείτε λίγο, όταν ξεκινάει μια πυρκαγιά, η πυροσβεστική, το πρώτο που ζητάει είναι από την ΔΕΗ, από το ΔΔΕ, ας πούμε τώρα, εμείς ΔΕΗ την έχουμε μάθει, να κόβει το ρεύμα. Εκεί λοιπόν, αν έχεις υποψίες ότι υπάρχουν ευθύνες του ΔΔΕ, διότι έχουν γίνει πτώσεις από κολόνες κτλ. Που ενδεχομένως να προκάλεσαν την πυρκαγιά, εάν πας σε αυτόφορο τους τεχνίτες, αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι όσο εξελίσσεται η πυρκαγιά, η πυροσβεστική δεν θα μπορεί να βρει κάποιον τεχνίτη για να κόψει το ρεύμα που είναι απαραίτητο για να μην έχουμε καταστροφές μεγάλες. Και το δεύτερο και το σημαντικότερο, όταν έχει μεσολαβήσει μια καταστροφή από πυρκαγιά, το πρώτο πράγμα που ζητάει η ελληνική κοινωνία, ο ελληνικός λαός, το ζήσαμε και εμείς πέρσι, και όταν λέω, συγγνώμη, το καλοκαίρι που μας πέρασε, εμείς λέω εμείς γιατί είμαστε στην περιοχή που και εγώ ήταν εκεί στη Χαλκιδική, εκεί ήμουν εγώ, εκεί είμαστε δηλαδή, ναι, ναι. Στον οικισμό, εκεί μένουμε. Λοιπόν, το πρώτο που αναζητάς είναι οι τεχνίτες να συνδέσουν το ρεύμα, δηλαδή να ξαναπάρουν ρεύμα τα σπίτια. Και ταυτόχρονα δεν είναι μόνο να πάρουν ρεύμα τα σπίτια, είναι να πάρουν ρεύμα και τα αντλιοστάσια για να έχεις νερό. Κατά συνέπεια λοιπόν, αν τους τεχνίτες τους πας με αυτόφορη διαδικασία, τότε είναι προφανές ότι μια καταστροφή που έγινε από πυρκαγιά θα πολλαπλασιαστεί από μια καταστροφή γιατί δεν μπορείς να έχεις ρεύμα και νερό. Άρα τι λέμε εμείς? Δεν απαλλάσσονται από τη δίωξη. Δεν απαλλάσσονται οι τεχνίτες από τις ποινικέ ευθύνε που τυχόν έχουν.
1: Αλλά από
14: δεν απαλλάσσονται από τα δικαστήρια. Απλώς δεν είναι αυτόφορο.
1: Υπουργέ, ένα λεπτό μόνο. Ένα λεπτό πραγματικά. Θα σας ρωτήσω. Φέρετε το νομοσχέδιο για την ιδιοκτησία, για τις πολυκατοικίες. Την πιο σημαντική διάταξη, ποια θεωρείτε?
14: Είναι αυτή η οποία θα αλλάξει τους όρους με τους οποίους αποφασίζουν οι άνθρωποι στις πολυκατοικίες, εκεί που ζουν όλοι μαζί. Και εκεί που υπάρχουν ρυθμίσεις όπου προβλέπεται το 100% ομοφωνία και δεν μπορεί να γίνει τίποτα και το παραμικρό στα σπίτια. Λέω, μία από όλες.
1: Λοιπόν, και τώρα πόσο θα χρειάζεται τα πλειοψηφία?
14: Ναι, σε κάποιες περιπτώσεις θα ορίσουμε πλειοψηφίες, αλλά δεν θα είναι αυτό το σύστημα το οποίο ακινητοποιεί κυριολεκτικά την περιουσία στην Ελλάδα. Και είναι και πάρα πολλά ακόμα, γιατί η συνειδιοκτησία στην Ελλάδα πολλές φορές καταλήγει σε μια φοβερή ταλαιπωρία των ανθρώπων που είναι συνειδιοκτήτες και ταυτόχρονα ακινητοποιεί τεράστιες περιουσίες, δηλαδή τις αχρηστεύει. Αυτά όλα θα τα αλλάξουμε.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ. Την επόμενη φορά θα τα κουβεντιάσουμε αυτά λίγο αναλυτικά, γιατί είναι θέματα που ενδιαφέρουν πολύ τον κόσμο.
14: Δεν υπάρχει πολυκατοικία που να μην μας έστειλε πρόταση, πρέπει να σας πω.
0: Ναι.
14: Μόλις τα ακούσατε.
0: Οπότε έχετε πολύ πράγμα μπροστά σας.
14: Έχει ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Κλωρίδης, Υπουργός Δικαιοσύνης, υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη Θεσσαλονίκη στις επόμενες εκλογές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
14: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
0: Να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το νέο pop-up κανάλι Magenta Σύννεφα 007 θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007 από τον Dr. No με τον Sean Connery, ως και το No Time to Die με τον Daniel Craig, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom για όλο τον Οκτώβριο. Επιστρέφουμε παρά αυτά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Πολιτικά.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Στο παιδιού μου τη χαρά. Αχ, με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας περιμένει.
11: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Μετά τη μακρά και επιτυχημένη οπερατική διαδρομή της, η Φόνισσα του Γιώργου Κουμεντάκη ανεβαίνει στην κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, αυτή τη φορά με τη μορφή μελοδράματος, με πρωταγωνίστρια την Καριοφιλιά Καραμπέτη, ακολουθώντας τον βασικό αφηγηματικό άξονα του πρωτότυπου κειμένου του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και με μια νέα συνεπτυγμένη εκδοχή για σύνολο δωματίου, η Φόνισσα επιστρέφει στη θεατρική σκηνή για να λυτρωθεί για μια ακόμη φορά μεταξύ της θείας και της ανθρώπινης δικαιοσύνης. Φόνισσα για τρεις μόνο παραστάσεις, 23 έως 25 Οκτωβρίου, στην κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου Κτίριο Τσίλερ.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, ένα θέμα από την απογευματινή. Ξοδεύουμε περισσότερα, τρώμε χειρότερα. Να σας πούμε πριν καλημερίσουμε την συνάδελφο ότι μπορείτε να διαβάσετε στην Καθημερινή σκούπα στις πλατείες του τρόμου το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για να καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας. Από την Πέμπτη δικές ομάδες αστυνομικών θα σαρώνουν με βαν πρωί και απόγευμα Κολιάτσο, Άγιο Παντελεήμων, Αμερικής Βικτωρίας και άλλες, ώστε να απομακρυνθούν, να λέει, τα κακοπιά στοιχεία. Ένα ρεπορτάζ του Γιώργου Σόμπολου.
1: Στην απογευματινή, βέβαια.
0: Τι είπα. Ναι.
1: Στην Καθημερινή, δεν πειράζει.
0: Πάλι. Λοιπόν.
1: Ναι. Να σε... δεν σε ακούς.
0: Καλά
1: αυτό
0: που
1: είναι το θέμα.
0: Και με διορθώνεις. Να σου πω. Ξοδεύουμε περισσότερα, λοιπόν. Τρώμε χειρότερα. Ντίνα Καραμάνου, συνάδελφο στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Καλημέρα, Ντίνα.
2: Καλημέρα σας.
1: Έχεις κάνει ρεπορταζάρα.
2: Είναι μια έρευνα του ΙΕΛΚΑ, ευχαριστώ.
1: Ναι.
2: Είναι μια έρευνα του ΙΕΛΚΑ για τις διατροφικές μας συνήθειες αρχικά των τελευταίων ετών,
1: ναι,
2: από την οποία όμως προκύπτουν και τα οικονομικά στοιχεία για τις δαπάνες μας.
1: Ναι.
2: Για παράδειγμα, όλοι μαζί το χρόνο δίνουμε 25 δισεκατομμύρια ευρώ σε είδη παντοπολίου.
1: Είδη παντοπολίου, ναι.
2: Ναι.
1: Αυτά που μπαίνουν σε κάθε σπίτι δηλαδή είναι αυτά, έτσι δεν είναι, σωστά.
2: Ναι, ναι, ναι. Το μεγαλύτερο μέρος από αυτά είναι για διατροφή.
1: Mm-hmm.
2: Η ετήσια δαπάνη για τα είδη διατροφής συνολικά όλοι μαζί είναι 18 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Mm-hmm.
2: Και τα ατομικά μας έξοδα το 2025 κατά μέσο όρο ήταν 9.216 ευρώ ο καθένας μας. Από αυτά τα 2.433 ευρώ ήταν σε είδη παντοπολίου.
1: Άρα περίπου το 20% και παραπάνω, έτσι. Το 20%
2: ναι,
1: και παραπάνω αυτών το οποίο καταναλώνουμε είναι για είδη παντοπολίου. Που συνήθως είναι διατροφή, σπίτι, καθαριστικά.
2: Κυρίως διατροφή, ναι,
1: διατροφή. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ενώ για το κόστος στέγασης πήγε το 14,7%.
1: Mm-hmm.
2: Και λίγο αυξημένο από το 2023, 14,1%. Δηλαδή,
1: ναι,
2: για παράδειγμα, για νίκη το 2025, κατά μέσο όρο κάθε πολίτης έδωσε 416 ευρώ και για ρεύμα 355. Το 2024 είχαμε δώσει,
1: ναι,
2: 364 ευρώ για νίκη ο καθένας μας, 343 ευρώ για,
1: ωραία,
2: για,
1: ναι,
2: ρεύμα.
1: Πώς το λένε, για να μην πλακωθούν πάρα πολύ στα νούμερα,
2: ναι,
1: γιατί δεν μένουν και στο ραδιόφωνο και όλες όπως είναι στην τηλεόραση ή στην εφημερίδα,
2: ναι,
1: πολύ περισσότερο,
2: ναι,
1: να το,
2: ναι,
1: συζητάω. Έχει ενδιαφέροντα διατάφτα.
2: Έχει αλλάξει πολύ διατροφή,
1: ναι,
2: η οποία ακολουθεί αυτή την παγκόσμια τάση.
1: Mm-hmm.
2: Και πιο πολύ αυτό που βλέπουμε στο διαδίκτυο. Πολύ πρωτεΐνη και λαχανικά. Έχουμε λίγο εγκαταλείψει τη μεσογειακή διατροφή. Προσπαθούμε, ίσως προσπαθούμε να διατηρήσουμε τη γραμμή μας και ίσως να τα καταφέρουμε κιόλας, γιατί έχουμε το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό παχυσαρκίας στην Ευρώπη.
1: Το δεύτερο.
2: Το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό παχυσαρκίας στην Ευρώπη.
1: Ναι.
2: Εμείς, ναι, ναι, ναι. Είμαστε λίγο πιο πάνω από τους Ιταλούς που είναι οι πιο κομψοί Ευρωπαίοι.
1: Α, δεν είναι Γάλλοι.
2: Έχουμε,
1: Γάλλοι.
2: Έχουμε,
1: ναι,
2: περιορίσει, ναι, λοιπόν την πρόσληψη θερμίδων κάθε μήνα.
0: Εμείς, ναι, είμαστε, συγγνώμη, εμείς είμαστε η δεύτερη πιο κομψή στην Ευρώπη.
2: Έτσι λέει η έρευνα. Δεν το βλέπουμε,
1: ναι, ναι,
2: βέβαια ακριβώς στον δρόμο, αλλά το λέει η έρευνα.
0: Κρυβόμαστε.
1: Ωραία. Να το πω στη ζυγαριά μου. Για πες.
2: Ίσως είμαστε όλοι στο γυμναστήριο και δεν συναντιόμαστε στα
1: αεροδρόμια. Ναι.
2: Πάντως έχουμε μειώσει τις θερμίδες πολύ.
1: Ναι.
2: Έχουμε περιορίσει το ψωμί, το κόκκινο κρέας, τα αλαντικά και δυστυχώς και τα ψάρια.
1: Ναι, τα αλαντικά δεν είναι κακό, λένε πολλοί που τα έχουμε περιορίσει. Τα ψάρια,
2: όχι,
1: είναι ένα θέμα βέβαια, τα ψάρια είναι πάρα πολύ ακριβά πια.
2: Ναι,
1: και λιγοστά τα ελληνικά. Λιγοστά τα ελληνικά.
2: Τρώμε πουλερικά, τρώμε, ναι, αυγά, τρώμε, ναι, λίγα όσπρια, ξηρούς καρπούς, αντί για ζάχαρη τρώμε μέλι, ναι, και στα γαλακτοκομικά έχουμε κάνει μεταστροφή στα προϊόντα χαμηλών λιπαρών,
1: ναι,
2: και έχουμε μειώσει πάρα πολύ το ελαιόλαδο, δηλαδή σε σχέση με το 2015 τρώμε το μισό.
1: Ναι, εντάξει, μεσολάβησε και μια περίοδος μεγάλη στην οποία το ελαιόλαδο είχε πάει στα ύψη τιμή του. Τώρα κάπως έχει, όχι κάπως, αρκετά έχει βελτιωθεί. Ίσως
2: κάνει,
1: και
2: ναι,
1: αυτό.
2: Προσπάθει να κάνει μια διόρθωση στο ελαιόλαδο,
1: αυτό,
2: δεν το έχει,
1: ναι,
2: καταφέρει ακόμα.
1: Ναι, ναι. Επίσης διαβάζω και μου κάνει μεγάλη εντύπωση η ανάπτυξη των έτοιμων γευμάτων.
2: Ακριβώς,
1: πώς έχει αυξηθεί.
2: Μαγειρεύουμε πάρα πολύ λιγότερο.
1: Ναι.
2: Η στροφή στο έτοιμο φαγητό έχει καταγραφεί και μάλιστα δίνει και όθηση στην εστίαση 10%.
1: Ναι.
2: Αυξημένη εστίαση το 2025. Σε σχέση με το 2024,
1: ναι,
2: από τα έτοιμα γεύματα.
1: Ναι. Μια διατροφή που σήμερα κοστίζει περισσότερο από τη μεσογειακή διατροφή που ακολουθούσαμε, διαβάζω στο ρεπορτάζ σου, ως το 2008.
2: Αυτή, ναι,
1: αυτού του τύπου η διατροφή δηλαδή έρχεται πιο ακριβή στην τσέπη μας από ότι αυτή που ακολουθούσαμε ως το 2008, που ήταν μια περίοδος. Εντάξει, δεν είναι ευημερίας για όλους, αλλά ήταν σίγουρα οικονομικά μια πολύ καλύτερη περίοδος για το μέσο όρο γενικά της κοινωνίας από ό,τι είναι, ήταν τα προηγούμενα χρόνια, δεν το συζητάω, και είναι και η σημερινή σε μεγάλο βαθμό.
2: Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Είναι ακριβώς έτσι. Έχουμε τη μεσογειακή διατροφή, φαίνεται πως την εγκαταλείπουμε σιγά-σιγά.
1: Ναι, ναι.
2: Κρατάμε βέβαια το όσπριο, λαχανικά και φρούτα ούτε υπάρχει μια πολύ μικρή μείωση στα φρούτα, στα λαχανικά. Είμαστε στα ίδια επίπεδα με το 2008 και με το 2015.
1: Ναι.
2: Αλλά έχουμε εγκαταλείψει όλες τις άλλες διατροφικές
1: λύσεις. Ρύζι, λέει, τρώμε 5 κιλά. Τρώγαμε 5 κιλά το χρόνο, τώρα είναι 6 κιλά το χρόνο το ρύζι.
2: Ναι.
1: Και το.
0: Κινεζάκια.
1: Τα ψάρια ήταν 11,5 κιλά, τώρα είναι 10,5 κιλά. Ναι. Το γιαούρτι ήταν 7 και κάτι, τώρα είναι κοντεύει τα 9. Είναι, έχει αυξηθεί η κατανάλωση του γιαούρτιου.
2: Ναι, αλλά τα γιαούρτια και το γάλα,
1: ναι,
2: έχουμε μια μεταστροφή σε αυτά με τα χαμηλά λιπαρά. Αυτή είναι η αλλαγή.
1: Με τα χαμηλά λιπαρά.
2: Στα συγκεκριμένα προϊόντα.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει. Γιατί προσέχουμε τη σιλουέτα μας, Ντίνα. Τι να κάνουμε τώρα, φαίνεται άλλωστε.
0: Α πούμε τώρα, Ντίνα. Πήγα σε έναν διατροφολόγο, όχι ότι αποκλούτησα τίποτα, εννοείται, φαίνεται.
1: Γιατί πήγες.
0: Λοιπόν, αλλά ρωτάω.
1: Δεις πως είναι.
0: Λέει, λάδι δεν βάζουμε.
1: Πώς πάω
0: το λάδι παχαίνει.
1: Πώς πάω
0: το
1: ναι.
0: Το λάδι παχαίνει ή δεν παχαίνει.
1: Παχαίνει το λάδι, έχει πολλές θερμίδες, πάρα πολλές. Το λέω λάδο, τι γκάστη θερμίδα είναι, το λέω εγώ με βεβαιότητα. Πριν απαντήσει την Τίνα. το ξέρω. Είναι πάρα πολλές, έχει πάρα πολλές θερμίδες, αλλά έχει καλές θερμίδες. Δηλαδή είναι ακόρεστα λιπαρά, που είναι τα σημαντικά. Εμείς τα κορεσμένα δεν θέλουμε, αυτά που έχουν μέσα τα τσίπς, τα γαριδάκια και ό,τι αειδίες που μας αρέσουν πολύ. Το τηγάνισμα, ας πούμε, που λέει, να, το τηγάνισμα που λέει, που στο τηγάνι κανείς δεν χρησιμοποιεί ελαιόλαδο, πιο πολύ χρησιμοποιούν άλλα λάδια. Αλλά το ελαιόλαδο έχει τρομερή ποσότητα θερμίδες. Μια κουταλιά της σούπας, άκου τώρα, είναι 150 θερμίδες. Ελαιόλαδο. Είναι πολύ μεγάλη ποσότητα. Λοιπόν, αυτά τα ενδιαφέροντα στοιχεία. Διότι τα υπόλοιπα, αν και είπαμε πολλά από αυτά, στην απογευματινή σήμερα μαζί με όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα που σας είπε ο Μπίλη νωρίτερα. Ευχαριστούμε, Ντίνα. Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα, Ντίνα.
1: Καλημέρα, Ντίνα Καραμάνου, συνάδελφος, με ένα πολύ, πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στην σημερινή απογευματινή. Κανείς δεν μιλάει για το ότι η Άννα Βύση ήταν θύμα εκβιασμού. Αυτό κάνουν οι άνθρωποι που θέλουν να χειραγωγούν. Διαβάζω ένα τίτλο μέσα ογικά. Λέει το περιβάλλον της Άννας Βύση για τον Νίκο Καρβέλα. Είναι από το Μέγκα αυτό που μεταφέρω στον αέρα αυτή τη στιγμή. Οπότε, όποιος ενδιαφέρεται για νομικά θέματα και λοιπά, και εγώ. Η Άννα Βύση ήταν θύμα εκβιασμού. Αυτά τα κάνουν άνθρωποι που θέλουν να χειραγωγούν. Περιβάλλον τραγουδίστρια. Σε εισαγωγικά έχουν επικοινωνήσει συνάδελφοι. Η κόντρα της χρονιάς, νομίζω, είναι αυτή. Έτσι. Δεν είναι Ανδρουλάκης Τσίπρας, είναι Βύση Καρβέλας.
0: Λέει ο Νεόκοπος σήμερα. Κύριε Διευθυντά, τελικά νομίζω χώρισαν πραγματικά 34 χρόνια μετά το διαζύγιο τους.
1: Ωραίο.
0: Δε, νομίζω πολύ ότι καλό. Είναι.
1: Δεν ξέρω ποιος και αν το σκέφτηκε στα νέα, μπράβο του. Α, πολύ έξυπνο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ιώνα. Γεια σου Ιώνα, καλημέρα. Τι λέει, αν και Παναθηναϊκός στέλνει χαιρετισμού στον εξαίρετο φίλο Γιώργο Δεβελέκο από την Κυπαρισία. Α, και ο Παδοτσάκ. Στέλνει χαιρετίσματα στον άλλο ακροατή μας, στον δικηγόρο. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη τον Μπαρμπαρίγολη. Κάθε χρόνο δεχόμαστε 30 εκατομμύρια κόσμο. Πώς διάλογο ξεχωρίζει οι έρευνες στις αγορές, τι καταναλώνουν οι Έλληνες στην εστίαση και σούπερ μάρκετ. Ρωτώντας μου, γίνονται αυτές οι έρευνες. Δεν γίνονται έτσι, νομίζω. Δηλαδή, δεν σε έχουν σταματήσει ποτέ από το σούπερ μάρκετ να σε ρωτήσουν. Εμένα με έχουν σταματήσει αρκετές φορές να με ρωτήσουν. Σένα όχι, γιατί δεν πας.
0: Πάω.
1: Πας.
0: Εννοείται.
1: Και παίζει μπροστά σου, έτσι.
0: Ξέρω εγώ να
1: φέτα, ρε, σφέρνει μια φέτα. Πάτε. Εσύ ρε, πως έχει από τη Ζαβέρδα.
0: Ο φίλος μου Αντρέας Πετρουλάκης σήμερα. Δεν μπορούμε, λένε στο Μητσοτάκη, να πάμε σπίτια μας, κύριε Πρόεδρε, κάτοικοι της Κυψέλης. Θα σας δώσουμε ένα κυψέλι πας.
1: Καλημέρα. Ωραίο, καλώς.
0: Καλώς. Καλημέρα στον Αντρέα. Ναι.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λέει, μας δουλεύετε. Γι' αυτό λέει τη μεταναστευτική πολιτική. Λέει, προστατεύουν τα σύνορα. Κάθε μέρα περνούν 200 με λάθρο. Λέει, κάθε μέρα. Γεια σου, Γκαζόλη. Είναι από τα σύνορα εκεί το μήνυμα που παίρνουμε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αργύρη. Που τα ψέλνει έτσι στον κύριο Φλωρίδη. Καλημέρα στην φίλη μας την Τιβάνα. Γεια σου, Άννα, καλημέρα. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Αλέξανδρο. Γεια σου εδώ κάθε μέρα. Γεια ο Αλέξανδρος και πολύ ακόμα. Τώρα δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα πέθανε ο Παύλος Μελάς, μας θυμίζει ο Γιώργος από το Λουτράκι και έχει καθιδωθεί η Κυριακή μετά την 13η Οκτωβρίου ως μνήμη του Μακεδονικού Αγώνα, λέει. Έκανε τις προηγούμενες μέρες ερώτηση για το θέμα αυτό αντιπρόεδρος της Νίκης ο κ. Ζορούντας. Λοιπόν,
0: 25, ναι. Όποια μέρα είναι, Κυριακή, mm-hmm. νομίζω, mm-hmm. ο κ. Καραμαλής θα μιλήσει στο Πολεμικό Μουσείο στην Ένωση Αποστράτων.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, παρέμβαση. Το αγαπάει το μουσείο,
1: Το μουσείο, ναι, το αρέσει, του φέρνει έμπνευση. Να είστε καλά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Απόστολο που σου στέλνει σε ένα μήνυμα, αλλά είναι από πριν αυτό που πολύ παλιά.
0: Να διαβάσουμε, λοιπόν.
1: Καλημέρα στο Δημήτρη κλπ. Δεν προλαβαίνω άλλα. Πάμε.
0: Βασίλης Ντέτσικα στο αρτιότερο δελτίο ειδήσεων.
1: Και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε. Θα έχουμε την κυρία Αρίγου να μας πει για τον καιρό. Ξαναλέμε, μην γελιέστε που δεν βρέχει έξω.
0: Ναι, ναι.
1: Θα είναι υγρή που λέει ο φίλος μου εδώ, Βασίλης, ημέρα η σημερινή.
0: Καταιγιστική θα είναι. Πάμε.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων, με τον Βασίλη Ντέτσικα. Καθαρά πολιτική δήλωση του Πρωθυπουργού ότι θα αποχωρήσει αν πάρει κάτω από το 25% που είναι το όριο για να πάρεις μπόνους εδρών, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90 κομμένο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, λέγοντας ότι τελειώνει μια συζήτηση που εμφανίζεται από τα άλλα κόμματα. Είπε πως είναι φανερή η αγωνία στο Πασόκ και την Ελλάς για τη δεύτερη θέση, επεσήμανε πως δεν έχει νόημα να επιλέγεις αντίπαλο καθώς η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας είναι διπλάσια, ενώ σημείωσε πως οι κυβερνήσεις αναμετρώνται με τις ανάγκες του κόσμου. Απέκλεισε το ενδεχόμενο νομοθετικής ρύθμισης εν ώψη της δίκης για τις υποκλοπές, λέγοντας χαρακτηριστικά δεν νομοθετούμε επ' ευκαιρία και κατά περίπτωση. Πλήρες αδιέξοδο διαμορφώνεται στην προοπτική επίτευξη συμφωνία σχετικά με το καθεστώς λειτουργίας της Μονής Σινά. Στις 24 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Αιγύπτου και σύμφωνα με αρμόδιο στέλεχος που μίλησε στα παραπολιτικά 90,1 είναι μικρές πιθανότητες λύσης και η Μονή θα περάσει στο Αιγυπτιακό Δημόσιο. Στα 1,57 ευρώ θα διαμορφωθεί η τιμή του πετρελαίου Θέρμανς στην Αντλία που θα ανακοινωθεί αύριο, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr. Παράλληλα κλείδωσε και το επίδομα Θέρμανς, το οποίο θα είναι αυξημένο κατά 20%. Στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη προσχώρησε ο Κώστας Ζαχαριάδης, επιβεβαιώντας τις πληροφορίες που είχε μεταδώσει χθες ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1. Στην ανάρτησή του, μεταξύ άλλων, αναφέρει πως η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική και προοδευτική αλλαγή στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής. Σημειώνει ότι η Ελλάς είναι σήμερα ο χώρος που μπορεί να υπηρετεί στις αξίες που τον κινητοποιούν και πως το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να διατάσει τον χώρο της αριστεράς και της κέντροαριστεράς και μπορεί να πετύχει την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών. Στη Βουλή εισάγεται σήμερα προς συζήτηση το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις 22 Οκτωβρίου η ψήφισή του, από την 1η Ιανουαρίου η εφαρμογή του. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού σήμερα και αύριο με βροχές, καταιγίδες, ενίσχυση των ανέμων, πιθανές χαλαζοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα αρχικά στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν στο Αιγαίο και την Κρήτη. Στην Αττική ορατός είναι ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων σε επιφυλακή πολιτική προστασία. Νεκρός 35χρονος αναβάτης, η μηχανή του οποίου παρασύρθηκε από γιο ταχύ και έπεσε σε σταθμευμένο οχήματα στην οδό Φιλολάου στο Παγκράτη, συνελήφθη ο 52χρονος οδηγός του οχήματος. Συμπληρωματική απολογία ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση της Μαρφίν θα δώσουν οι τρεις προφυλακισμένοι, δύο άνδρες και μια γυναίκα, οι οποίοι πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Φοιτητικό συλλαλητήριο το απόγευμα στο Υπουργείο Οικονομικών στην πλατεία Συντάγματος με αιχμή το στεγαστικό και το κόστος σπουδών. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν σε 4 επιθέσεις που σημειώθηκαν την τελευταία εβδομάδα στο αεροδρόμιο του Ριάντ, χωρίς να έχουν προηγηθεί δημόσιες προειδοποιήσεις από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Στα αθλητικά, στις 9.30 το βράδυ Παρτίζαν Παναθηναϊκός και στις 10 Βαλένθια Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Μπασκόνια Ντουμπάι, Μπαρτσελόνα Μακάμπι Τελαβίβ και Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις και βροχές στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 20 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρη Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Α, μπουμπονίζει. Βάλτε το δικό μου σκέτο, καλοπιάσμα.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Με μια τραγουδάρα μπαίνουμε στην τηλεθεωρία της εκπομπής. Ναι, μα ο Βασίλης Κουρής.
1: Και ο Σωτήριος Ξενάκης.
0: Με τον κύριο Δημήτρη Κύρκο να μας κάνει παρέα εδώ στην κονσόλα του ήχου. Καλημέρα, καλημέρα,
1: καλημέρα
0: σας.
1: Δημήτρη.
0: Και όλους εσάς που είστε μαζί μας στην παρέα μας και ξεκινάτε τη μέρα σας. Και στο δρόμο σήμερα δεν είπαμε τίποτα για την κίνηση. Δεν είπαμε τίποτα για την κίνηση. Δεν, τώρα βέβαια θα έχει σπάσει λογικά. Αλλά τις επόμενες ώρες θα έχει προβληματάκια, ειδικά άμα ξεκινήσει η βρόχα, για την οποία περιμένουμε να σπεί σε λίγο η κυρία, κυρία Ρήγου.
1: Έτσι.
0: Η μετεωρολόγος του Μέγκα. Λοιπόν, δεν βλέπω ιδιαίτερα πράγματα. Πάντως έτσι έριξα μια ματιά. Ο Κηφισός είναι στην άνοδο του σχετικά καλός. Στην κάθοδο έχει κίνηση σε κομμάτια-κομμάτια από την Αττική Οδό μέχρι και κάτω τη Λένορμαν. Αλλά κομμάτια-κομμάτια. Έχει καθαρίσει εντελώς η Αττική Οδός στο κομμάτι αυτό, ξέρεις, που είναι πριν από τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Έχει λίγο μετά κίνηση μέχρι τον κόμβο του Ηρακλείου. Η κίνηση πολύ έχει η Κηφισίας στην άνοδό της μέχρι το πιο ψηλά από το Χαλάνδρι. Στην κάθοδο ξεκινάει από το νέο ψυχικό προς τα εκάτω. Στο κέντρο της Αθήνας, λογικό είναι αυτή την ώρα, έχει αρκετή κίνηση. Εδώ η συγκρού είναι πιο εύκολη, ανεβαίνει γρήγορα. Και η Παραλιακή είναι βούτυρο. Αν εξαιρέσει ένα μικρό κομματάκι κοντά στη λεωφόρο Αλίμου στην κάθοδο προς Αθήνα, το υπόλοιπο κομμάτι είναι πάρα πολύ καλό και ο Πειραιάς δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση. Καλό όλο αυτό. Σε λίγο, σε τρία λεπτά θα την έχουμε. Ωραία, πολύ ωραία.
1: Να πω, διάβαζα ένα ρεπορτάζ του Κώστα Παπακλημίζου πριν από λίγο στα παραπολιτικά.gr.
0: Ναι.
1: Που έλεγε ότι η κυβέρνηση επιλέγει τον διάλογο και λέει όχι στις καταλήψεις για τους μαθητές. Σήμερα είπαμε ότι είναι συγκεντρώσεις στην πλατεία Συντάγματος. Δεν ξέρουμε αν θα το επιτρέψει και ο καιρός τώρα και τι θα γίνει. Του Λούμια δεν ξέρω αν θα το παιδέψουν το βράδυ στο Σύνταγμα. 5 η ώρα είναι οι φοιτητές με επίκεντρο την στέγαση. 21 του μήνα όμως βγάλανε ανακοίνωση οι μαθητές ότι ξεκινούν οι κινητοποιήσεις. Και θα έχει ενδιαφέρον. Οι καταλήψεις πρωτίστως. Θα υπάρχουν καταλήψεις στα σχολεία. Αυτή η ανακοίνωση βγήκε χθες και νομίζω ότι υπάρχει μια κινητοποίηση από ό,τι λέει ο Κώστας, ο Παπακλημίτζος, στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο που λέει διάλογος και όχι καταλήψεις. Είναι και η Γαλλία στην πορεία.
0: Ο Θωμάς του Περιστέρη μας συγκαλεί, λέει καλημέρα, μπράβο σας. Μόνο η Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας και Πασόκ. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Το ΚΚΕ δεν υπάρχει για σας. Και το λες αυτό. Πότε είχαμε εκπρόσωπο του ΚΚΕ εδώ, 5 εβδομάδα νομίζω είχαμε εκπρόσωπο του ΚΚΕ, βουλευτή του ΚΚΕ νομίζω είχαμε. Και γενικώς.
1: Και την άλλη εβδομάδα θα έχουμε τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον κύριο Κουτσούμπα.
0: Α, ναι. Για το φεστιβάλ της ΚΝΕ κάναμε ολόκληρο αφιέρωμα δύο φορές κιόλας, όχι μία.
1: Και χθες η κοπέλα που βγήκε από το ΕΚΠΑ, νομίζω ποια σχολή ήταν, θυμάμαι.
0: Ναι.
1: ΚΚΕ ήταν, ΚΝΕ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Παιδιά, ηρεμήστε. Μια χαρά.
0: Δεν του κάνουμε ενεργό πολιτικό φρονημάτων στου ανθρώπου, απλώ ξέρουμε ότι. Που ανήκει,
1: δεν
0: είναι γνωστό.
1: Είναι
0: η ιδιότητά τη, έτσι. Λοιπόν, τώρα τα κάνουμε. Προσπαθούμε να χωρέσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Και χωράνε οι πάντε εδώ, όλε οι απόψει ακούγονται.
1: Α πάρουμε τη φετινή χρονιά, ένα-δύο μήνε, πόσο είναι. Πώς ξεκινήσαμε το πρόγραμμα, 1η Σεπτέμβρη μέχρι τώρα, 1,5 μήνα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αρχηγός κόμματος που δεν έχει βγει. Νομίζω ο κύριος Νατσίος θα έχει σειρά την επόμενη εβδομάδα. Εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, χαρά για μας, γιατί είναι το θέμα της ημέρας τώρα. Τι θα γίνει.
0: Κυρία Χριστίνα Ρήγου, η μετρολόγος του Μέγκα. Καλή σας ημέρα, κυρία Ρήγου.
2: Πολύ καλημέρα σας.
1: Ευχαριστούμε καταρχήν για την ανταπόκριση. Μας υποχρεώνετε και το εννοούμε.
2: Τιμή μου.
0: Λοιπόν, λοιπόν, πάμε να δούμε τι μας περιμένει σήμερα. Συννεφιάζει, βλέπουμε όσο περνάει η ώρα.
2: Έχει ξεκινήσει και βρέχει αυτή την ώρα στα βόρεια του νομού, εδώ στην Αττική, σε Βρυλήθια Γέρακα. Βρέχει λίγο στη Σαλαμίνα.
0: Και το βράδυ έβρεξε.
2: Ναι, και θα βρέξει. Μέχρι και αύριο το μεσημέρι, απόγευμα θα βρέχει. Έχουμε να κάνουμε με ένα χαμηλό, με ένα βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο αυτή τη φορά θα επηρεάσει περισσότερο τα νότια. Αν και θα βρέξει σχεδόν σε όλη τη χώρα, λίγο πολύ, τα εντονότερα και τα περισσότερα φαινόμενα θα είναι νοτιότερα. Δηλαδή, σήμερα έρχεται από τα δυτικά, επηρεάζει Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη, επηρεάζει σταδιακά και στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο και κινείται προς Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες. Γεωγραφικά δηλαδή επηρεάζει όλη τη χώρα, αλλά τα πιο έντονα φαινόμενα σήμερα μέχρι και αύριο το μεσημέρι θα είναι στην Ανατολική Θεσσαλία, δηλαδή εκεί γύρω από τη Μαγνησία στο Πήλιο, στις Ποράδες, στην Εύβοια, στη Δυτική Κρήτη και κυρίως σε νομούς Χανίων και Ρεθύμνου.

0: και στα Δωδεκάνησα, νοτιότερα, δηλαδή σε Ρόδο και Καστελόριζο. Αυτή την ώρα ρίχνει έντονη καταιγίδα στο Καστελόριζο.
1: Εδώ μπορεί, στην Αττική,
0: θα σας πω αυτό, μπορεί να μην μιλάμε για τα μεγαλύτερα ύψη βροχής στην Αττική, αλλά το πέρασμα της κακοκαιρίας θα περάσει και από το λεκανοπέδιο. Τις επόμενες ώρες, δηλαδή μετά τη 1-2, θα αρχίσει να βρέχει εντονότερα σε όλο το λεκανοπέδιο, κυρίως στα βόρεια, βορειοανατολικά του νομού, περιμετρικά δηλαδή του κέντρου της Αθήνας, περιμένουμε την περισσότερη βροχή. Τα φαινόμενα μέχρι το απόγευμα βράδυ σήμερα στην Αθήνα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.
1: Στην Αθήνα,
0: δηλαδή πιθανό να έχουμε, πιθανό να έχουμε και κάποια τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα. Θέλω προσοχή στις μετακινήσεις και υπομονή στους οδηγούς, αυτά που λέμε και ξαναλέμε.
1: Έχετε κάποια εικόνα για περιοχές ή δεν μπορούμε να το πούμε σαφήνεια?
0: Δεν μπορούμε να το πούμε ακριβώς. Μπορώ να πω κυρίως το τόξο βορειοανατολικό, βορειοδυτικό τόξο περιμετρικά του κέντρου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βρέξει και στο κέντρο, έτσι.
1: Θα είναι έντονη η βροχή, δηλαδή πολύ βροχή σε λίγο χρόνο.
0: Συγγνώμη, το απόγευμα σήμερα μέχρι και το βράδυ, θα είναι έντονη.
2: Όταν λέμε βορειοανατολικό,
0: Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Βρυλίσια, Κηφισιά, Δυτική Αττική σε περιοχές γύρω από την προς Νίκαια, Λευσίνα, Σαλαμίνα, αυτό το κομμάτι δηλαδή εννοούμε, πολύ μακριά προς Βίλια. Πάντως θα βρέχει μέχρι και αύριο το μεσημεράκι. Πάλι θα εκδηλωθούν και αύριο το μεσημέρι κάποιες καταιγίδες στην βορειοανατολική Αττική. Παράλληλα από σήμερα το απόγευμα θα ενισχυθούν σημαντικά και οι άνεμοι.
1: Κρύα, δηλαδή.
0: Δεν μεν έχουμε νοτιά τώρα. Θα το γυρίσει απότομα σε βοριά. Θα ενισχυθούν στα 7 με 8, αύριο 9 με 10 μποφόρ στο Αιγαίο. Οπότε θα πέσει και η θερμοκρασία αύριο και η αίσθηση του κρύου θα είναι πιο έντονη. Δηλαδή από τους 25 βαθμούς σήμερα θα πέσει στους 17-18 αύριο.
2: 9-10 μποφόρ. 9-10 μποφόρ σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε από Πειραιά απαγόρευση από όπλου.
0: Θεωρώ ότι θα έχουμε κάποια προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις οπωσδήποτε. Γιατί οι ρηπές θα ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Θα πνέουν δηλαδή μέσα με μία ταχύτητα του ανέμου 8 με 9 μποφόρ και θα τα ξεπεράσει.
2: Οπότε, αεροπορικά.
0: Πιθανόν. Θα πρέπει ο κόσμος, άμα θέλει να ταξιδέψει, να ενημερωθεί από τις αεροπορικές εταιρείες και τα αντίστοιχα λιμεναρχεία. Από την Πέμπτη και μετά ο καιρός θα βελτιωθεί. Δεν είναι δηλαδή μια κακοκαιρία επίμονη όπως αυτή της Κρήτης πρόσφατη που δημιούργησε τις καταστροφές.
1: Θα πέσει πολύ βροχή, λέτε, μέσα σε 24 ώρες πάνω κάτω.
0: Περίπου
1: αυτό,
0: τα πιο έντονα φαινόμενα είναι από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και αύριο το μεσημέρι. Και λίγα χιόνια που θα δούμε τις πάλι στις κορυφές στα βουνά. Είχαμε πει ότι θα είναι μια βροχερή εβδομάδα. Πέμπτη θα πάρουμε μια ανάσα. Παρασκευή έτσι κάποιες πιο διάσπαρτες βροχές, τα λέω χοντρικά. Και το Σάββατο πάλι αναμένονται κάποιες βροχές στα ανατολικά τμήματα, δηλαδή Θεσσαλία, Στερεά, Εύβοια και Βόρειο Αιγαίο, η οποία θα περάσει την Κυριακή. Το ουσιαστικό δηλαδή είναι σήμερα και αύριο προσοχή για τις βροχές, γιατί θα έχουμε και χαλαζοπτώσεις, αρκετούς κεραυνούς, αρκετό νερό. Και ίσως να έχουμε και κάποια προβλήματα και εδώ στην Αθήνα.
1: Η πιο δύσκολη μέρα δηλαδή. Σήμερα, σήμερα
2: το απόγευμα σήμερα.
1: Σήμερα.
0: Σήμερα είναι η πιο δύσκολη μέρα ουσιαστικά και για την Αθήνα. Και κάποιες έτσι ισχυρές καταιγίδες θα συνεχιστούν.
1: Και από αύριο ψυχρούλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Ρίγου.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραμένει το μυστήριο με την οσμία αερίου. Πώς θα το διαβάζουμε αυτό, ρε Σίλια?
2: Το διάβαζα σήμερα. Επειδή θα έχει πολλούς κεραυνούς, πώς προφυλάσσεται? Αν είσαι έξω σε ένα επίπεδο μέρος και νιώσεις τα μαλλιά σου να σηκώνονται, πρέπει αμέσως να κάνεις γιόγκα, να βάζεις το κεφάλι σου ανάμεσα στα πόδια όσο μπορείς πιο πολύ. Λοιπόν, νομίζω.
1: Πού το άκουσε?
2: Καλύτερα. Για μένα 100% δεν με χτυπήσω κεραυνό. Ναι. Όταν αυτή είναι η στάση.
1: Θα παθαίνουν μπάγκο, πες. Θα κλειδίσω τον κεραυνό και θα παθαίνουν μπάγκο. Θα το κάνω αυτό.
2: Θα πάω παλού.
3: Ένα στρατό βραντό.
1: Καλημέρα στον Δημήτρη από την όμορφη Ρόδο. Τόσο καιρό ακούγαμε ότι ο Ανδρουλάκης πρέπει να αλλάξει, να γίνει πιο επικοινωνιακός και λοιπά. Να μάθει, λέγαμε, να περνάει καλύτερο μήνυμα του Πασό. Και εγώ το έλα και το εννοούσα. Και τι λέει, αλλά τέτοια αλλαγή δεν την περίμενα. Τελικά έγινε κάτι καλύτερο, έγινε πιο Νίκος και ίσως αυτή είναι όλη η απάντηση. Γιατί ο ηγέτης δεν είναι αυτός που κερδίζει κάθε συζήτηση, φωνάζοντας περισσότερο. Είναι αυτός που όταν όλοι προσπαθούν να τον περιβάλλουν τον ρυθμό τους, κρατάει το δικό του. Δημήτρη, είσαι φαν μεγάλος του Πασό και του Νίκο Ανδρουλάκη. Είπαμε, η Ρόδος είναι και ένα τα νησιά Το Πασόκ έχει παράδοση έτσι, υψηλό ποσοστό από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου, όπως και όλα τα Δωδεκάνησα. Την καλημέρα μας στη Ρόδο. Πολύ, πολύ ζηλεύουμε που είσαι εσύ εκεί γεννήσει.
2: 18 Οκτωβρίου η μεγάλη νίκη του Ανδρέα Παπανδρέου. Η αλλαγή. Αφιέρωμα στο καρφί το Σάββατο.
1: Ακόμα το θυμάμαι.
2: Στο καρφί το Σάββατο.
1: Ακόμα το θυμάμαι το χάρτη.
2: Και εκδήλωση του Πασόκ. Και εκδήλωση. Και εκδήλωση του.
1: Πέμπτο στο σπίτι. Για λέγε εκδήλωση.
2: Εκδήλωση στο Εγάλεο.
1: Α, στο Εγάλεο. Α, ναι, μου μας το έχει πει.
2: Δεν είναι δηλαδή για την 3η του Σεπτέμβρη μόνο που θα γιορτάζει τώρα το Πασόκ, θα γιορτάζει και την αλλαγή.
1: Έχουν περάσει το 81.
2: Διαψεύδονται οι πληροφορίες ότι θα γίνουν εκδηλώσεις και για την νίκη του Ανδρέα, την νίκη του, όχι, του Σιμίτη, του Γιώργου κλπ.
1: Μόνο το 81.
2: Μόνο το 81. Ήταν μεγάλη τομή στη χώρα εκεί που νομίζω τα κατάλοιπα ενός παλαιού κράτους που δεν πήγαινε άλλο. Αργά ή γρήγορα και έτυχε να είναι με τον Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Ας μην ανοίξω αυτή τη συζήτηση.
2: Τι να κάνουμε.
1: Δεν τελειώσει ποτέ αυτό, θέλω να πω. Σιγά να συμφωνήσω εγώ και εσύ με αυτό. Κοίταξε, προφανώς.
2: Όχι, συμφωνούμε. Και εγώ που ήθελα τότε την πραγματική αλλαγή και εσύ που δεν ήθελες. Και που ήθελες την αλλαγή και λοιπά.
1: Εγώ δεν ήμουν ποτέ κοντά στο χώρο αυτό. Εσύ ήσουν και υπήρξε στο χώρο αυτό κοντά. Θέλω να πω, είχε μια. Ναι, εγώ δεν ήμουν σε αυτό το χώρο. Λέω, καλά, δεν υπέρχει καμία κυβέρνηση στην Ελλάδα που να πέρασε και να μην έκανε τα καλά τη και τα κακά τη. Μετρά και κάνει ένα ισοζύγιο.
2: Καλά, δεν είναι το ίδιο. Ναι, ήταν μια κυβέρνηση, ναι. Κυβέρνηση τομή. Τι να κάνουμε τώρα, δεν είναι.
1: Σωστά.
2: Επαναλαμβάνω, εγώ θεωρώ ότι ο εξυγχρονισμό τη ελληνική κοινωνία, ναι, ήταν τόσο αναγκαίο που θα γινόταν ούτω ή άλλω. Θα βρει και μια προσωπικότητα χαρισματική που κανεί δεν το αρνιέται. Όπω ήταν ο Ανδρέας.
1: Ότι α πούμε θεσμοί απαρχαιωμένοι όπω η Πρίκα για παράδειγμα, που είχε ουσιαστικά καταργηθεί στην Ελλάδα, στην Αθήνα τουλάχιστον, αλλά στην επαρχία υπήρχε. Καταργήθηκε. Η κατάργηση τη αποποινικοποίηση τη Μυχεία. Διάφορα πράγματα. Ο Ζάβαλο. Ναι. Έκανε διάφορα πράγματα.
2: Πώ του πιάνανε. Πώς πήγαινε πάνω στην
1: αστυνομία, πράξη. Αστυνομία και φωτογράφο συνόδευε μαζί και τσακ τσακ τσακ φωτογράφο.
2: Χωρίς πόρτα το έκανε. Πώς
1: δεν ξέρω, τι σπάγαν την πόρτα, ρε φίλε. Δεν έχει δει ελληνικές ταινίες.
2: Σπάγαν την πόρτα για να μπουν μέσα.
1: Μάλλον ξέρω εγώ τι να σου πω.
2: Μα και πάλι προλαβαίνω να ρίξω το σεντόνι από πάνω.
1: Δεν ζουν και όλοι αυτοί οι οποίοι το βίωσαν αυτό, γιατί δεν ξέρω. Καλά, είσαι τρομερός. Κύρκος. Πού το είσαι, τσέπη σου τάγεις. Καλημέρα, αγόρια, λέει. Μίλαγα την προηγούμενη. Έχω μια απορία. Μίλαγα τον προηγούμενο καιρό για τη χρήση του AI στο Υπουργείο Οικονομικών που θα ψάχνουν στους προλογούμενους. Ο Καρβέλας λέει γιατροί της Καρνεάδου και λοιπά, γιατί το σύστημα. Δεν θέλω να πω τώρα για ποσά, γιατί δεν είναι επιβεβαιωμένα αυτά. Γιατί το σύστημα ενός υπάλληλος δεν έψαξε. Πρέπει να βγαίνει στη δημοσιότητα για να κινείται ο μηχανισμός. Άρα όλα είναι για το Θεαθήνε. Εντάξει, μην τη ισοπεδώσουμε κιόλα. Φαντάζομαι θα έχουν βρει κι άλλους. Απλώς ασχολούμαστε μαζί τους, γιατί αυτοί είναι επώνυμοι. Δεν είναι πολύ γνωστά πρόσωπα. Αν αυτός ο καυγάς αφορούσε τον Γιάννη και τη Μαρία τη γειτονιά, δεν το μάθει κανείς. Η συζήτηση γίνεται γιατί αφορά δημόσια πρόσωπα. Τα δημόσια πρόσωπα είναι αυτό που λέμε. Άμα θες δημόσιο γάμο, θα έχεις δημόσιο διαζύγιο.
2: Σωστό.
1: Άμα θες να είσαι στην πρωτοκαθεδρία της δημοσιότητας σε όλα τα θέματα, όταν θα συμβεί το κακό και στραβεί, θα είσαι πάλι στην πρωτοκαθεδρία. Άμα κάνει ζωή μακριά από τα μέσα, ακόμα και αν είσαι μεγάλος, σημαντικός ας πούμε, δεν θα έχεις την ίδια φασαρία που θα είχες αν ήσουν κοσμικός. Τι να κάνουμε, παιδιά, έτσι είναι.
2: Γεια στο στόμα στο Σωτήρι.
1: Α, συμφωνείς, μπράβο. Κάτι κοινό σκεφτήκαμε. Λοιπόν, πάμε σε. Γι' αυτό να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Σε διαφημιστικό περιβάλλον. Δώσε μου ένα λεπτό να το βρω μόνο στο περιβάλλον.
2: Και μέχρι να πάμε να πω ότι συμπληρωματική απολογία σήμερα για το θέμα της Μαρφίν για τους κατηγορούμενους.
1: Μπράβο.
2: Έτσι,
1: αναβάθμιση, έχουμε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.
2: Μετά την αναβάθμιση σήμερα υπάρχει συμπληρωματική.
1: Πολύ βαριά αναβάθμιση.
2: Ναι.
1: Ναι. Δηλαδή αναβάθμιση που οδηγεί, εφόσον έτσι βρεθούν ένοχοι τελεσιδίκως, οδηγεί σε ισόβια βαριά. Αλλά ναι, χθες ανακοινώθηκε αυτό. Σωστά, καλά έκανε το ότι έπρεπε να το πω και είχα σημειώσει και εγώ ξέχασα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν χρειάζεσαι επιγόντως κλειδαρά, υδραυλικό, ηλεκτρολόγο ή ψυκτικό, μπαίνει στο 11888 για όλα. Και κάνει online το έτοιμά σου. Επαγγελματία σε καλή μέσα σε λίγα λεπτά και τέλος το ψάξιμο. Γιατί στα επίγοντα θέλεις λύση και τη θέλεις τώρα. Κάνε μια χαρά. Α, τον λίγο τραγουδάκι αυτό να τρέξει από κάτω. Ναι. Αμαρτία είναι να το κόψουμε.
2: Αμέσως μετά. Κώστας Ζαχαριάδης προσχώρησε στην Ελλάδα. Αν το ρωτήσω για τα υπόλοιπα.
1: Ανακοίνωσε επισήμω σήμερα το πρωί.
2: Το πρωί.
1: Σήμερα το πρωί, οπότε ήταν και η πρώτη συνέντευξη ως μέλος της Ελλάδας. Δεν θα δώσει. Ωραία. Χαρά μας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
4: Έφτασε! Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
9: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
11: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
9: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Παραπολιτικά 90,1.
12: Έχω εδώ το φάκελο. Διαγωγή με 3, 5 μέρες φυλακή, 42 κράτηση και τα πολιτικά σου φρονήματα δυστυχώς πολύ αμφίβολα.
13: Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πολλά και προκαλούν και ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Όπως αυτό που είπε ο Δημήτρης, που διαφωνεί με την άποψη ότι άμα έχεις δημόσιο γάμο, θα έχεις και δημόσιο διαζύγιο. Λέει, η δημοσιότητα δεν μπορεί να είναι παραβιαστική. Δεν έχει το δικαίωμα. Ο καθένας και ο διάσημος έχει το δικαίωμα να ελέγχει τι θα δημοσιοποιείται και πώς. Να ελέγχει πώς θα δημοσιοποιείται δεν έχει δικαίωμα. Συγγνώμη, αλλά αυτό. Αλλιώς θα καταργήσουμε και τη δουλειά που κάνουμε εμείς. Γιατί η δουλειά μας αυτή θεωρητικά είναι, έτσι. Να ελέγχουμε μαζί. Και, και να ελεγχόμαστε κι εμείς, βέβαια, όπως όλος ο κόσμος. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι το πράγμα. Καταλαβαίνεις τι λέω. Λοιπόν, πάμε. Έχουν στείλει και άλλα μηνύματα. Ένα θα διαβάζω μόνο. Η φίλη Τζέννη λέει: καλημέρα, είναι γιατρός.
14: Ναι, ναι.
13: Και λέει: είμαι Κηφισό και θα πάρω δεύτερο διδακτορικό εδώ. Είναι όλα κολλημένη.
14: Γιατί δεν ξανά έχει περάσει από τον Κηφισό. Εκεί πήρε τον πρώτο.
13: Εκεί πήρε μόνο το πρώτο και τώρα ετοιμάζεται για το δεύτερο. Καλημέρα, Τζέννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
14: Καλημέρα.
13: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε το, πώς θα το πούμε τώρα, το μέλος, τέλεχος, μέλος είναι προς το συμφάση, απλό μέλος είναι τώρα μέχρι να γίνει τέλεχος της ελληνικής αριστερής συσπήρωσης, το Μπακαλά.
14: Συμπαράταξη.
13: Συμπαράταξη. Πάρε, πάλι το παλάθος. Συμπαράταξη. Το κύριο Κώστα Ζαχαριάδη που χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είναι η πρώτη συνέντευξη που θα δώσει με τη νέα του ιδιότητα. Καλημέρα και κύριε Ζαχαριάδη. Σιδεροκέφαλος.
15: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
13: Σιδεροκέφαλος. Έχετε παρατηθεί καιρό από το ΣΥΡΙΖΑ.
15: Την ιδιότητα του μέλους και τη συμμετοχή στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
13: Μάλιστα.
14: Πώς και το πήρατε απόφαση. Καλά, αναμενόμενο ήταν, όχι το περιμέναμε, αλλά. Το σκεπτικό,
15: ναι, δεν νομίζω δηλαδή ότι κάποιος είχε στοιχηματίσει σε κάτι άλλο, αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο βαραίνει μέσα μου και πήρα αυτή την απόφαση είναι μια προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε με ορίζοντα τις εκλογές να υπάρξει η πολιτική αλλαγή, να ιτηθεί αυτή η κυβέρνηση. Και νομίζω ότι έτσι όπως είναι διαρθρωμένο το πολιτικό σύστημα σήμερα, ο χώρος ο οποίος και εμένα με κινητοποιεί πολιτικά, εκφράζει τις ιδέες μου και τις αξίες μου, αλλά και που έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει υποψηφικό προοδευτικό ρεύμα, είναι ο χώρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα. Θεωρώ ότι σαν πρόσωπο έχει και την εμπειρία και τις δυνατότητες και τα εχέγγυα για να μπορέσει να πετύχει κάτι τέτοιο, το οποίο προφανώς είναι ένα εγχείρημα το οποίο είναι δύσκολο. Δεν αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι με συσπήρωση και με πανστρατιά μπορούμε να το πετύχουμε.
13: Σας κάνω μια που λέει και ο Βασίλης ο φίλος μου, μια δύσκολη ερώτηση.
14: Έτσι. Ναι, ναι. Τώρα θα σας ρωτήσω δύσκολα,
13: αν πάμε. Θεωρείτε ότι ο κύριος...
15: Επειδή παρακολουθώ την εκπομπή καθημερινά, δεν το λέει ακριβώς έτσι ο κύριος.
13: Πώς το λέει, πώς το λέει.
14: Μια χαζή λέω συνήθως, αλλά λέω και μια
13: δύσκολη. Όχι, λέει και χαζή, αλλά λέει και το δύσκολο.
14: Λέει και το
15: δύσκολο. Το δύσκολο δεν το πολύ λέει, αλλά μπάση περιπτώσει.
13: Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως αν θα αποκαλούσατε βλάκα τον κύριο Ανδρουλάκη.
15: Νομίζω ότι με τη χθεσινή του τοποθέτηση ο Αλέξης Τσίπρας στο Κρέτα TV στον συνάδελφό σας, τον κύριο Σαχίνη, έβαλε τα πράγματα απολύτως στη θέση. Δηλαδή ότι εμάς η σχέση μας με τα άλλα κόμματα του ευρύτερου προοδευτικού χώρου βεβαίως είναι ανταγωνιστική, αλλά είναι σε πολιτικό επίπεδο, με ανταλλαγή επιχειρημάτων, με διάλογο και με προσπάθεια να υπάρχουν ανοιχτές γέφυρες επικοινωνίας, και ο πολιτικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Με αυτή την έννοια, και επειδή νομίζω ότι έξυπνοι άνθρωποι είμαστε, τα πράγματα είναι σωστά τοποθετημένα και οριοθετημένα για την επόμενη περίοδο.
14: Έκανε σε μια δήλωση, είναι το άρθρο, το συγκεκριμένο.
15: Εάν έκανε, κύριε Σκούρη, τι μου είπατε.
13: Ζημιά. Σε μια προσπάθεια, ας πούμε, προσέγγισης του χώρου συγκεκριμένου. Ναι.
15: Εγώ τώρα έχω ενταχθεί λίγες ώρες στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
13: Ναι.
15: Αυτό θα εκτιμηθεί την επόμενη περίοδο, το πόσο βοήθησε ή δεν βοήθησε. Νομίζω όμως η τοποθέτηση του αρχηγού είναι σαφής, και αυτό το οποίο καταλαβαίνει ο ευρύτερος προοδευτικός κόσμος είναι ότι για να μπορέσει να δημιουργηθεί πλειοψηφικό πολιτικό ρεύμα και να ιτηθεί ο χώρος ο συντηρητικός, ο εμφύλιος στον χώρο τον προοδευτικό δεν βοηθάει.
13: Αυτή την ορολογία θα τη χρησιμοποιούσατε εσείς, να το ρωτήσω άλλο.
15: Εγώ συνεργάζομαι με την παράταξη του Πασόκ στο Δήμο της Αθήνας. Έχουμε συνεργασία, το γνωρίζετε.
14: Όχι, όχι, λέτε την έκφραση βλάκα.
13: Φρασιολογία, λέτε. Φρασιολογία, όχι τη συνεργασία. Λέω αν θα χρησιμοποιούσατε σε μια αντιπαράθεση αυτή την φρασιολογία.
15: Όλα αυτά πάνε μαζί, δεν πάνε χώρια. Σα λέω ότι εγώ συνεργάζομαι. Πιστεύω συνεργασία, άρα πιστεύω στο διάλογο, στου ήπιου τόνου. Βεβαίως έχουμε διαφορές, βεβαίως θα έχουμε κόντρες και πολιτικές, κάπου μπορεί να ανέβουν οι τόνοι. Πρέπει όμως να υπάρχει ένα πλαίσιο της
13: πρέπει. Πάντως το μοντέλο αυτό, που έχετε πετύχει στο Δήμο της Αθήνας, και είναι αλήθεια αυτό της εργασίας.
15: Να συμπληρώσω κάτι, κύριε, επειδή έχουμε μια διαδρομή στα πολιτικά πράγματα, ο τρόπος με τον οποίο εκφράζομαι είναι συγκεκριμένος και το γνωρίζω.
13: Ναι, εγώ πιστεύω ότι δεν το λέγατε για κανένα πολιτικό αντίπαλο, αλλά αυτή είναι η άποψή μου, αλλά αυτή τη φράση εννοώ.
15: Ναι.
13: Αλλά οφείλω να ρωτήσω, γιατί υπάρχει δήλωση.
15: Το πιο πιθανό είναι να μην το πω εγώ τουλάχιστον.
13: Ναι, επειδή εσείς βάζετε συνεχώς μπροστά, και καλά κάνετε την πλευρά σας, ως πρότυπο αυτού που έχετε στο μυαλό σας, την συνεργασία που έχετε με τον κύριο Δούκα, η παράταξή σας, η Ανοιχτή Πόλη, μπράβο, στο Δήμο της Αθήνας. Την ίδια ώρα όμως γίνεται στα παράθυρα μια εβδομάδα τώρα, σκοτώμαστε τώρα, μου στείλανε ένα βίντεο με μια αντιπαράθεση πολύ έτσι αιχμηρή της κυρίας Λιακούλη με τον κύριο Καραμέρο, που είχε πάλι, πώς το λένε, επίδικον την ιστορία αυτή του κυρίου Καρτερού και το τι ακολούθησε. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει γίνεται μεγάλη αντιπαράθεση. Αυτό στις μέρες.
15: Πρέπει να κάνουμε μία προσπάθεια την επόμενη περίοδο να εστιάσουμε στα ζητήματα που έχουν οι άνθρωποι στην καθημερινότητα. Ναι. Δηλαδή το γεγονός ότι μέσα στα τελευταία 10 χρόνια μία γκαρσονιέρα εκεί που νοικιαζόταν 600 ευρώ έχει πάει στα 1100, είναι αυτό το οποίο απασχολεί τον άνθρωπο. Το γεγονός ότι στις ορεινές περιοχές, στις πολύ ορεινές της χώρας θα χρειάζεται πετρέλαιο θέρμανσης, θα δούμε και την τιμή που θα ανακοινωθεί, που θα μπορεί να φτάνει μέχρι και τα 500 ευρώ μου έλεγαν με βάση τα δεδομένα του περσινού κλεισίματος, αυτό είναι επίσης ένα ζήτημα το οποίο είναι
14: διαχωριστικό.
15: Εκεί πρέπει να εστιάσουμε.
14: Έχουμε, πάμε λίγο. Έχουμε εδώ και 4-5 περίπου μήνες και ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσουκαλάς ως εκπρόσωπος του και άξιος εκπρόσωπος, το λέμε πολλές φορές, λέει για παράδειγμα ότι Τσίπρας και Μητσοτάκης είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος.
15: Νομίζω ότι αυτό καταλαβαίνουν όλοι οι προοδευτικοί πολίτες και οι συντηρητικοί, ότι είναι μια άδικη συμπεριφορά και μια συμπεριφορά ίσων αποστάσεων.
14: Όχι, άλλο θέλω να ρωτήσω, δεν θα απαντάτε, θέλω να πω σε αυτό.
15: Όχι, δεν χρειάζεται να απαντάμε κατά την προσωπική μου, την προσωπική μου άποψη. Το θέμα είναι να μην κάνουμε το ίδιο λάθος. Να λέμε και εμείς ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ίδιο με τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι δεν είναι? Λέω λοιπόν ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τις διαφορές και αντιλαμβάνονται τα πεδία των συγκλήσεων και τα πεδία των συγκρούσεων. Για μας λοιπόν πεδίο συγκλήσεων, προγραμματικού διαλόγου στη βάση της κοινωνίας και της ψηφοφόρων είναι ο προοδευτικός χώρος.
13: Μάλιστα.
15: Και πρέπει όλους τους προοδευτικούς πολίτες να αγκαλιάσουμε, και πολιτικός αντίπαλος με αντιπαράθεση και με πολιτική ένταση είναι ο χώρος της Νέας Δημοκρατίας.
13: Μάλιστα. Τώρα να ρωτήσω κάτι.
15: Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτά τα οποία λέει και ο αγαπητός ο Κώστας Τσουκαλάς και ο κύριος Ανδρουλάκης για τον Τσίπρα δεν προχωράνε στον προοδευτικό κόσμο. Γιατί αν προχωράγανε, επί 3 χρόνια που ήταν μόνοι τους και χωρίς Τσίπρα, θα είχαν κάνει αυτή τη διαφορά. Εφόσον λοιπόν δεν το κάνανε αυτό, πρέπει να προβληματιστούν και αυτοί γι' αυτό, και νομίζω ότι όλοι πρέπει να προβληματιζόμαστε, αλλά να μην τσακωνόμαστε μεταξύ μας.
13: Τώρα, να σας μεταφέρω ένα ερώτημα. Θα το μεταφέρω επειδή είναι σχετική ευπρέπεια διατυπωμένο και είναι ένα ερώτημα που θα τα ακούτε, φαντάζομαι. Ένας φίλος εδώ, Αντρέας, λέει: καλημέρα, παλικά. Ρωτήσατε τον κύριο Ζαχαριάδη και του κάθε στέλεχος, λέει, πρώην ΣΥΡΙΖΑ και τώρα Ελλάς, ποιο νομίζουν ότι κοροϊδεύουν. Βλέπουν τον εαυτό του στον καθρέφτη, δηλαδή εκεί είναι ευχαριστημένοι. Πρόβατα είμαστε, λέει, αλλά όχι και τόσο. Τι θέλω να πω, είναι αυτή η κατηγορία που ακούγεται ότι. Τι έχει αλλάξει δηλαδή από τον κύριο Τσίπρα, από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, σε σχέση με αυτό που ήταν πριν? Αυτό νομίζω ότι ρωτάει με τον τρόπο του.
15: Εγώ νομίζω ότι πολλά πράγματα έχουν αλλάξει στο πολιτικό σύστημα και στο χώρο το δικό μας και στους άλλους χώρους.
13: Ναι.
15: Και νομίζω ότι η σημερινή κατάσταση βεβαίως έχει μια συνέχεια και στη ζωή μας και στις πολιτικές μας και στις αξίες μας, αλλά είναι και μια τομή. Ανακατατάξει υπάρχουν στο χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, που είναι το κόμμα το δικό μας, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
13: Όχι, εννοώ στην ουσία, δεν εννοώ στο ότι. Προφανώς έχουμε μια αλλαγή κομμάτων. Τι αλλάζει την ουσία?
15: Είναι ένα καινούριο κόμμα. Ναι. Με νέο προγραμματικό λόγο.
13: Ναι.
15: Με νέα στελέχη και με στελέχη τα οποία κάποια έχουν εμπειρία και από παλαιότερα χρόνια. Δεν βλέπετε τι γίνεται εδώ στη Νέα Δημοκρατία.
13: Ναι, εδώ είναι πλειώνει τα λάθη της και φαίνεται δημοσκοπικά αυτό.
15: Δεν είναι μόνο τα λάθη. Είναι ότι περνάμε σε μια νέα φάση του πολιτικού συστήματος. Άρα άνθρωποι οι οποίοι πορευόντουσαν μαζί τα προηγούμενα χρόνια, τώρα δεν θα πορεύονται μαζί, και άνθρωποι με τους οποίους πορευόμασταν χωριστά θα συγκλίνουμε. Και αυτό θα διαμορφώσει τις νέες πλειοψηφίες.
14: Και μια τελευταία ερώτηση, και μια και συμπορεύεστε με τον κύριο Δούκα στο Δήμο Αθηναίων, θα τον θέλατε στην Ελλάδα?
15: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε μια πολύ καλή και έντιμη αυτοδιοικητική συνεργασία. Ο Χάρης Δούκας είναι ένας πετυχημένος, κατά την άποψή μου, δήμαρχος Αθηναίων που πρέπει να στηρίζεται το έργο του καθημερινά, και εγώ αυτό προσπαθώ. Και νομίζω ότι ο απολογισμός που θα πρέπει να γίνει στο τέλος της πενταετίας είναι η σύγκριση της θητείας Δούκα.
13: Άλλο σας ρώτησα,
15: για να μπορέσω και πραγματικά να στηρίξω την προοδευτική προσπάθεια στο Δήμο της Αθήνας, όπως και κάθε ευρύ προοδευτικό εγχείρημα και στην κεντρική πολιτική ζωή. Εγώ γενικά πιστεύω στις μεγάλες συγκλήσεις και στον προγραμματικό διάλογο. Κάποια πράγματα που γίνονται στην αυτοδιοίκηση γίνονται με διαφορετικό τρόπο στην κεντρική πολιτική σκηνή. Όμως αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε την επόμενη περίοδο είναι η πολιτική συζήτηση και για ανοιχτή διάβλη επικοινωνίας.
13: Να υποθέσω ότι αν και εφόσον, αυτό είναι βέβαια και απόφαση της ηγεσίας πάντα, αν και εσείς στα κόμματα της αριστεράς έχετε λίγο πιο έτσι ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες, είστε υποψήφιοι, θα είστε υποψήφιοι στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Να υποθέσω, έτσι.
15: Εγώ γράφτηκα μέλος στην ελληνική αριστερή,
13: ναι,
15: συμπαράταξη.
13: Ναι.
15: Από εκεί και πέρα και θα δίνω το παρόν και στην κοινωνία και στο δημόσιο διάλογο όπου με φωνάζουν, για να μπορέσω να ισχυροποιήσω αυτό το πολιτικό ρεύμα στην ελληνική κοινωνία. Οτιδήποτε άλλο είναι ζήτημα το οποίο θα το αποφασίσει η ηγεσία του κόμματος, στον τρόπο που,
13: μάλιστα,
15: θα κρίνουν και με τον τρόπο που θα κρίνουν. Ναι. Και δεν θέλω να εμπλακώ εγώ αυτό.
13: Ωραία,
15: εγώ δίνω,
13: ωραία,
15: το παρόν πολιτικά. Και αυτό είναι που με ενδιαφέρει.
14: Ευχαριστούμε πολύ.
13: Ευχαριστούμε.
15: Να είστε καλά.
13: Σιδεροκέφαλος εκεί.
14: Κώστας Ζαχαριάδης. Απλό μέλος της Ελλάδας.
13: Ναι, της ελληνικής αριστερής συσπήρωσης.
14: Συμπαράταξη.
13: Συμπαράταξη. Και ήμουν τόσο σίγουρος ότι θα το σωστό.
14: Ήταν το. Με το καλημέρα, δηλαδή το Ελλάς ήταν ένα πράγμα που ήμουν. Εντάξει, όλο όνομα σκέψουμε να το περάσουμε.
13: Ναι, απλώς είστε πρώτο. Ναι, έμεινε το Ελλάς και δεν. Μπερδεύει λίγο το άλλο ακόμα. Αλλά πού θα πάει, το μάθουμε και αυτό. Καλημέρα στον Νίκολε Γκόσαμο, προβληματισμό με τους ντεμέξ ριζέους που υποτιμούν την νομοσύνη του κόσμου. Τι άλλαξε. Εντάξει, θα το δείξουν αυτό και θα το. Και ο κόσμος θα απαντήσει όταν φτάσει η κρίσιμη ώρα.
14: Άλλος πιστεύει έτσι, άλλος πιστεύει αλλιώς, παιδιά.
13: Βέβαια. Ναι. Αυτό που λένε, πώς το λένε, κάνει καλό σεξ, λέει η γυναίκα σου. Άλλος λέει ναι, άλλος λέει όχι. Λοιπόν.
14: Πάμε σε ένα σεξιστικό αυτό. Δεν το. Να ρωτάμε, παιδιά. Να σου πω.
13: Το ανάποδο, κάνει καλό σεξ.
14: Μετά το διαβηματικό.
13: Τι να σου πω, αλλά αυτός λέει άλλος τι είναι. Άλλοι λέει, άλλοι όχι.
14: Λοιπόν, θα πάμε μετά για να δούμε τι γίνεται με τον κόφτη της πλατφόρμας αμέσως μετά. Εδώ, Τάσος Οικονόμου από τα εφημερίδα.
13: Ο διευθυντής, εντάξει, παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μέσα στη μέρα όλοι μπορούμε να παραγγείλουμε κάτι από ένα καφέ μέχρι το βραδινό μας. Στο box όμως, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η εκπλοσή σας. 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4, 5 ευρώ συνεχόμενες παραγγελίες σας, ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro Box, το delivery που πάντα κερδίζει. Για να μην αδικήσω το φίλο Δημήτρη, επειδή διάβασα ένα μήνυμα του πριν, λέει κάτω εξαιρώτες περιπτώσεις, ας πούμε, σοβαρών εγκλημάτων κλπ. Οπότε να το ξέρεις, να μην.
14: Για ποιο
13: το
14: πράγμα.
13: Για που είχε πει ότι δεν είναι υποχρεωτικό το δημόσιο πρόσωπο, μπορεί να πρέπει να ρωτάτε πιο πριν για το τι θα δημοσιοποιείτε ή όχι. Ναι. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις, λέει.
14: Ναι, παιδιά, όποιος το έχει κάνει επάγγελμα αυτό, μετά να τον ρωτήσεις. Έχει δίκιο ο Σωτήρης αυτό, παιδιά.
13: Δεν το λέω τώρα, το λέω χρόνια αυτό.
14: Και το λέμε εμείς που δεν κάναμε τέτοιο ρεπορτάζ. Πολλές φορές δεν δίνουμε και σημασία και ίσως και κακώς. Λοιπόν,
13: γεια σου, πάμε. Φίλε Μάρκο. Όλοι βγαίνουν εδώ και λένε τα πάντα και ό,τι νομίζουν και όλοι αξιολογούνται. Καλημέρα. Στο Μάρκο ξέρει. Ο Μάρκος έχει στείλει ένα μήνυμα για μια αφορμή τελευταία συνέντευξη. Λοιπόν, πάμε σε διαλύματα εκεί.
16: Σας το είπα λοιπόν και σας ξαναλέω. Το νου σας ρε μάλια. Μιλημένα εξηγημένα. Το νου σας ρε μάλια. Το νου σας.
17: Παραπολιτικά 90,1.
18: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
19: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
1: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
21: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
22: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
1: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
23: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
24: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
25: Φυσικά.
24: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
25: Ορίστε.
24: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
25: Όχι φυσικά.
24: Γιατί?
25: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
24: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
25: Όχι, όχι, όχι.
24: Ονιχοδρόμιο για γάτες?
25: Όχι.
24: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
25: Όχι.
24: Α, εντάξει. Γεια σας.
26: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
27: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντώνα, Θανάσης Φουσκίδης.
28: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα στο φίλο το Βασίλη που λέει γκώσαμε, λέει, με το Μητσοτάκη, λέει. Βασίλης λέει ταξί Τσίπρα δαγκωτό, λέμε. Για άλλατε παιδιά, να κάνουμε μια μίνι ψηφοφορία εδώ στα λεπτά που μένουν.
1: Όχι.
0: Δεν λέω τελικά για δημοσκόπηση, γιατί έχω φάει τέτοιο.
1: Για
0: έχω φάει
1: πλατφόρμες. Για τις πλατφόρμες να κάνουμε ψηφοφορία.
0: Να.
1: Λοιπόν, χαρά για μας.
0: Ο κύριος Τάσος Οικονόμου, συνάδελφος, συντιευθυντής σύνταξης του ΑΕΦ Μερίδα. Τον καλημερίζουμε, τον ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας. Καλημέρα, καλημέρα Τάσο.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, από 1η Ιανουαρίου, θεωρητικά και μόνο θεωρητικά, κανένας κάτω των 15 ετών δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στο TikTok, το Facebook, το X ή πόσες άλλες πλατφόρμες. Ξέχατε, το Instagram.
2: Καλά, είναι κατ' εξοχή,
0: θεωρητικά. Ναι, ναι, θεωρητικά. Εσύ έχεις μια πιο καλή εικόνα από εμάς στο θέμα αυτό. Για πες μας, τι ακριβώς θα συμβεί τότε, ποιος θα ελέγχει ποιον και πώς.
2: Νομίζω ότι θα είναι μια αρκετά δύσκολη εξίσωση. Mm-hmm, τόσο mm-hmm. δύσκολη όσο ήταν και στην Αυστραλία και παραμένει και εκεί αρκετά προβληματική η εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Μέχρι στιγμής υπάρχει η πρόθεση και η νομοθετική απόφαση από την ελληνική κυβέρνηση να διακοπεί η πρόσβαση στα παιδιά κάτω των 15 ετών στα κοινωνικά δίκτυα, σε αυτά που προανέφερες. Σίγουρα αυτά έχουν εθιστικό αλγόριθμο, που αυτό είναι και το πρόβλημα, όπως έχει πει και στο παρελθόν ο Πρωθυπουργός. Mm-hmm. Εν τούτης υπάρχουν πάρα πολλές άλλες ψηφιακές γειτονιές που τα παιδιά θα συνεχίσουν να επισκέπτονται. Μία από αυτές, για παράδειγμα, είναι το Discord, μια εφαρμογή mm-hmm. όπου συγκεντρώνονται ομαδικά και μετά μπαίνουν σε παιχνίδια ή παρακολουθούν ή μπορούν τα παιδιά να διαμοιράζουν την οθόνη τους στη συντροφιά τους, στη διαδικτυακή συντροφιά τους. Δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή για το Discord και θα έλεγα ότι είναι και αρκετά δημοφιλές, όπως επίσης είναι και τα online παιχνίδια στα οποία τα παιδιά συναντώνται και περιηγούνται. Σίγουρα όμως το θέμα της εθιστικότητας του αλγορίθμου είναι ένα πρόβλημα. Αυτό προσπαθούν να καταπολεμήσουν για να αλλάξουν κάποια δεδομένα στην κοινωνική ζωή τους. Βέβαια να πούμε εδώ...
1: Λίγο με τη σειρά είναι δύο διευκρινήσεις, Τάσο, πριν. Ένας ναι. γονέας μπορεί να επιτρέψει πρόσβαση πριν από τα 15 στην ελληνική ρύθμιση. Είμαι εγώ, ξέρω εγώ, με πιέζει το παιδί μου να μπορώ να το επιτρέψω. Μπορεί να γίνει με δική μου πρωτοβουλία ως γονέα.
2: Εάν γίνει κάποια ψευδής δήλωση για την ηλικία του παιδιού, προφανώς και μπορεί να γίνει. Ακόμα είναι ασαφές το τοπίο για το πώς ακριβώς θα γίνει η εφαρμογή, οι ελληνικές...
1: Ναι, ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, για παράδειγμα, ξέρουμε υπάρχει κίνδυνος αποκλεισμού οικογενειών από τα μέσα, είναι κάποιο πρόστιμο στους γονείς, συμβαίνει κάτι αν κάνουν τα στραβά μάτια, αν δώσουν, επιτρέψουν στα παιδιά, δηλαδή δώσουν...
2: Δεν νομίζω ότι προβλέπεται κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Η μοναδική πρόβλεψη που υπάρχει και για την οποία έγινε ρητή αναφορά στην παρουσίαση από τον κύριο Γεωργιάδη είναι τα υψηλά πρόστιμα στις πλατφόρμες. Αυτό όμως πάλι προϋποθέτει και την εκκίνηση κάποιες νομικές διαδικασίες από τους ίδιους τους γονείς μέσω των ρυθμιστικών αρχών, όπως αυτές έχουν οριστεί στην Ελλάδα, για να φτάσουμε δηλαδή σε ευρωπαϊκό επίπεδο να γίνει κάποια επιβολή προστίμου στις πλατφόρμες. Μέχρι στιγμής από τα στοιχεία που έχουμε δεν προβλέπεται η τιμωρία των γονιών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει στη συνέχεια
1: κάποια ρύθμιση.
2: Γιατί όπως είπε και ο κύριος Γεωργιάδης, η ευθύνη αφορά στις πλατφόρμες.
1: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, δεν το συζητάμε. Προσπαθώ απλώς νωρίτερα πριν πάμε στο μεγάλο αυτό θέμα, γιατί αυτό είναι και αφορά όλο τον κόσμο. Γιατί η πλατφόρμα δεν είναι απλώς κράτος εν κράτη, είναι, πώς να σου πω, ένας κόσμος ολόκληρος.
0: Παίζουν δισεκατομμύρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι τα νέα κράτη οι πλατφόρμες, ναι, ναι, ναι. Και έχουν τόσο μεγάλη ισχύ αντίστοιχη των κρατών.
1: Άκουσα ειδικούς να λένε, για παράδειγμα, ότι δίνοντας τα στοιχεία ένα νέο παιδί πόσο χρονών είναι και λοιπά, ουσιαστικά βοηθάει τις πλατφόρμες, γιατί έχουν πια τις καταναλωτικές τους συνήθειες, μπορούν δηλαδή να σου στρέφουν τις διαφημίσεις πολύ πιο αποτελεσματικά και να κάνουν περισσότερη δουλειά, είναι έτσι?
2: Ισχύει αυτό, σε ένα βαθμό ισχύει, ότι θα πρέπει από τη στιγμή που οι πλατφόρμες υποχρεωθούν να ταυτοποιούν τους χρηστές, που και πάλι εγώ λέω υπάρχουν πολλά ερωτήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Στην Αυστραλία υπήρξε προβληματική εφαρμογή του εν λόγω μέτρου. Είναι δεδομένο βέβαια ότι από εκείνο το σημείο και πέρα οι πλατφόρμες καταγράφουν τις συνήθειές μας. Βέβαια να πούμε εδώ ότι από τη στιγμή που κάνουμε αποδοχή των cookies, των γνωστών εγγράφων που όλοι κάνουμε συνένεση και αποδοχή όσο σερφάρουμε στο διαδίκτυο, αποδεχόμαστε το να καταγράφονται στοιχεία και τι ακριβώς κάνουμε online, και άρα να υπάρξει πολύ καλύτερη στόχευση με διαφημίσεις σε εμάς. Όμως η ηλικία δεν είναι δεδομένο ότι καταγράφεται όσο προχωράμε και σελφάρουμε. Στην περίπτωση των παιδιών θα είναι καταγεγραμμένη.
0: Μάλιστα.
1: Και είδα ότι εκτός την Αυστραλία που παρουσιάζει προβλήματα, και η Γαλλία έχει κάνει μια πιστοχώρηση, που ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα η οποία εφάρμοσε το μέτρο.
2: Σωστά. Και εκεί υπάρχει μια επιστοχώρηση και εκεί υπάρχει μια δυσκολία. Πρέπει να είναι απόλυτη συνεργασία και η θέληση για τις πλατφόρμες να εφαρμόσουν την λόγω διάταξη.
0: Και δεν θα υπάρχει θέληση, αυτό είναι βέβαιο.
1: Μπορεί, υπάρχει μια ερώτηση τώρα κομβική. Μπορεί μια χώρα να αναγκάσει μια πλατφόρμα να κάνει αυτό που θέλει η χώρα?
2: Νομίζω ότι είναι πια πάρα πολύ δύσκολη αυτή η στιγμή.
0: Ωραία ερώτηση.
2: Πάρα πολύ δύσκολη. Οι πλατφόρμες είναι, όπως το είπες και πριν, είναι, αυτή τη στιγμή έχουν τόσο μεγάλη οριζόντια εξουσία διεθνική, που είναι δύσκολο.
0: Αν δεν τα κατάφεραν, σκέπτομαι χώρες όπως η Αυστραλία, με δομές, με οργάνωση. Η Αυστραλία ακόμη περισσότερο. Δομές, οργάνωση κλπ. Και βρέθηκαν τρόποι να ξεπεραστούν σε ένα μεγάλο βαθμό. Γιατί ξαφνικά κοπήκαν, διάβαζα χθες, 10 εκατομμύρια λογαριασμοί, οι οποίοι σταδιακά με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, οι περισσότεροι, δεν ξέρω αν ήταν όλοι, επανήλθαν. Ναι, και επανήλθαν. Μέσα στο πέρασμα όχι πολύ μεγάλου χρονικού διαστήματος.
1: Τέλος πάντων, θα έχουμε να κάνω άλλη μια ερώτηση.
0: Κομβική ήταν και αυτή,
1: όχι? Όχι, χαζή. Το πιστεύω ότι είναι χαζή, γιατί προφανώς είναι αυτονόητη απάντηση, αλλά δεν την ξέρω εγώ. Τα παιδιά που είναι μέχρι 13-15 ετών δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση καθόλου στο διαδίκτυο? Δηλαδή, μιλάμε ότι ένας κόσμος ο οποίος. Αυτό είναι. Δηλαδή, παιδιά 2 χρονών, 3 τα ξέρουν καλύτερα από μένα, θέλω να πω. Και ο κόσμος λειτουργεί τελείως διαφορετικά. Σε αυτό το επίπεδο, πώς θα γίνει?
2: Καταρχήν, να πούμε το εξής. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Τα παιδιά λειτουργούν διαφορετικά. Λειτουργούν με έναν τρόπο που δεν γίνεται εύκολα αντιληπτός από τους γονείς, ιδιαίτερα αν δεν είναι αρκετά εξοικειωμένοι με το ψηφιακό περιβάλλον ή δεν κατανοούν ή δεν παρακολουθούν τι κάνουν τα παιδιά στο διαδίκτυο. Όλες αυτές είναι προϋποθέσεις που είναι υπό αμφισβήτηση. Δεν θα είναι για όλο το διαδίκτυο. Θα είναι μόνο για τις συγκεκριμένες πλατφόρμες που έχουμε πει. Για παράδειγμα, το YouTube δεν είναι στην απαγόρευση και είναι μια πλατφόρμα πολύ δημοφιλής για τα παιδιά.
1: Ναι, ναι.
2: Και βλέπουν πάρα πολλά πράγματα εκεί πέρα και περνάνε μεγάλο κομμάτι του χρόνου τους εκεί, και η πλατφόρμα έχει εθιστικό αλγόριθμο.
0: Ναι.
2: Και το περιεχόμενο είναι αμφίβολης ποιότητας για το αν πρέπει ή όχι να το βλέπουν τα παιδιά, και το μέτρο είναι αμφίβολης αποτελεσματικότητας αν τελικά θα βοηθήσει τα παιδιά να κοινωνικοποιηθούν, να αποκτήσουν μια φυσιολογική ζωή χωρίς να είναι τόσο εξαρτημένα από το κινητό τους. Βέβαια, γυρνώντας στα δικά μας παιδικά χρόνια, αμφισβητώ εγώ προσωπικά πόσο φυσιολογική ήταν η παιδική μας ζωή και πόσους κινδύνους διατρέχαμε καθημερινά μέσα από τα πράγματα που κάναμε σε αυτό το αστικό περιβάλλον.
1: Σωστό. Κάσος Οικονόμου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Διευθύνσεις ήταν στο aethmeria.gr.
1: Και ειδικός επί αυτό.
0: Και ειδικός.
1: Ναι, ναι.
0: Και έτσι μετά την χαζή, την Χαζή, την άλλη, πώς είπαμε, τη Χαζή, την Κομβική και την Βλακώδη.
1: Ερώτηση.
0: Αποκτήσαμε. Λέει ο φίλος εδώ, ο Δημήτρης, καλημέρα από τα Μετέωρα. Πού τα βρήκα, Τζιμάρας, πού τα βρήκατε εσείς την τραγουδάρα αυτή? Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, δεν ήξερα τι ήταν. Εδώ όμως ο ειδικός μου έστειλε Like to get to know you well, Howard Jones, του 1984, παρακαλώ. Γιατί μου άρεσε πολύ λοιπόν? Γιατί προφανώς επιστρέψαμε στα νιάτα μας. Ναι, στη δεκαετία των 80's. Έφτασε, λέει, νούμερο 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο single chart των Ηνωμένων Πολιτειών, το τραγούδι αυτό. Λοιπόν,
1: εδώ ολοκληρώσαμε.
0: Ολοκληρώσαμε
1: η πλατφόρμα.
0: Δεν το κατάλαβα, εντάξει.
1: Χαλάζει καταιγίδες, ισχυρή άνεμη, βουτιά της θερμοκρασίας.
0: Στρώφτει η μπόρα και πέφτει ο άνεμος. Πώς το έλεγε ο Δούκας. Ο Κώστας Δούκας, ο ηθοποιός. Ναι, που κάνει τον μπακάλι. Λοιπόν, ακολουθεί ο Βασίλης Ντέτσικας, δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά Στέλλα Γκαντώνα και Θανάση Φουσκίδης. Θα σκρατήσουν παρέα μέχρι τις 12.
1: Τα παιδιά.
0: Φεύγουν τα άλλα παιδιά σιγά-σιγά και έρχονται τα άλλα που είναι πραγματικά παιδιά. Γεια σας.
3: Άκου παραπολιτικά, Σωτήρη και Βασίλη, που κρέμονται οι ακροατές από τα δικά τους χείλη.
4: Κολλάζει και δεσπότη.

0: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Απέκλειση του ενδεχόμενου νομοθετικής ρύθμισης εν ώψη της δίκης για τις υποκλοπές. Μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, λέγοντας χαρακτηριστικά «Δεν νομοθετούμε επ' ευκαιρία και κατά περίπτωση», χαρακτήρισε καθαρά πολιτική τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι θα υποχωρήσει αν πάρει κάτω από το 25%. Είπε πως είναι φανερή η αγωνία στο Πασό και την Ελλάς για τη δεύτερη θέση. Επεσήμανε πως δεν έχει νόημα να επιλέγεις αντίπαλο, καθώς η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας είναι διπλάσια, ενώ σημείωσε πως οι κυβερνήσεις αναμετρώνται με ανάγκες του κόσμου. Πλήρες αδιέξοδο διαμορφώνεται στην προοπτική επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το καθεστώς λειτουργίας της Μονής Σινάς. Στις 24 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Αιγύπτου και σύμφωνα με αρμόδιο στέλεχος που μίλησε στα παραπολιτικά 90,1, είναι μικρές οι πιθανότητες λύσης και η Μονή θα περάσει στο Αιγυπτιακό Δημόσιο. Στα 1,57 ευρώ θα διαμορφωθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία που θα ανακοινωθεί αύριο, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Παράλληλα, κλείδωσε και το επίδομα θέρμανση, το οποίο θα είναι αυξημένο κατά 20%. Η σχέση μας με τα άλλα κόμματα του προοδευτικού χώρου είναι ανταγωνιστική σε πολιτικό επίπεδο, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Κώστας Ζαχαριάδης, μέλος της Ελλάς, σχετικά με το άρθρο που αποκαλούσε βλάκα τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ανέφερε πως ο Αλέξης Τσίπρας έβαλε τα πράγματα στη θέση του, ενώ είπε πως θα εκτιμηθεί πόσο βοήθησε ή όχι το άρθρο του Θανάση Καρτερού. Ο κ. Ζαχαριάδης νωρίτερα ανακοίνωσε την προσχώρησή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχε μεταδώσει χθες ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1. Στη Βουλή εισάγεται σήμερα προσυζήτηση στο νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις 22 Οκτωβρίου η ψήφισή του, από την 1η Ιανουαρίου η εφαρμογή του. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού σήμερα και αύριο με βροχές, καταιγίδες, ενίσχυση των ανέμων, πιθανές χαλαζοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα αρχικά στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν στο Αιγαίο και την Κρήτη. Στην Αττική ορατός είναι ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων σε επιφυλακή ή πολιτική προστασία. Νεκρός 35χρονος αναβάτης, η μηχανή του οποίου παρασύρθηκε από γιο ταχύ και έπεσε σε σταθμευμένο οχήματα στην οδό Φιλολάου στο Παγκράτη. Συνελήφθη ο 52χρονος οδηγός του οχήματος. Συμπληρωματική απολογία ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση της Μαρφίν θα δώσουν οι τρεις προφυλακισμένοι, δύο άνδρες και μια γυναίκα, οι οποίοι πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Φοιτητικό συλλαλητήριο το απόγευμα στο Υπουργείο Οικονομικών στην πλατεία Συντάγματος με αιχμή το στεγαστικό και το κόστος σπουδών. Στη Διεθνή Ενημέρωση, δύο πλοία επλήγησαν από ντρόν στα ανοιχτά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα και ένα από αυτά βυθίστηκε, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας. Στα αθλητικά, απόψε στις 9, Βαρέζε Περιστέρι για το Basketball Champions League στις 10 το βράδυ. Γαλατά Σαράι Μπαρτσελώνα, Λιψία Ιτχόφεν, Βιγιαρεάλ Νάπολη, Βίκινγκ Μπάγερ Μονάχου, Ίντερ Κλαμπ Ριζ και Ατλέτικο Μαδρίτης Manchester United για το Champions League.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Άνοδος 0,46% του γενικού δείκτη τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου αναμένεται να ανοίξει ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, που δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες οφειλέτες να επιμηκύνουν το χρόνο αποπληρωμής των παλαιών χρεών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις και βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 20 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντόνα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα, παιδιά. Τρίτη και 13. Τι να κάνουμε, θα το περάσουμε κι αυτό. Θα το ανέβουμε το βουνό. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 91. Είμαι η Στέλλα Γκαντόνα. Θα πάμε παρέα σήμερα χωρίς τον κύριο Θανάση Φωσκίδη. Έχει μια έκτακτη υποχρέωση που τον κρατάει μακριά μας. Μόνο για σήμερα θέλω να πιστεύω. Από αύριο, καλώς ήρθατε, των πραγμάτων θα είναι πίσω στη θέση του. Γιατί, όπως λένε, σπίτι χωρίς Γιάννη προκοπή δεν κάνει. Εκπομπή χωρίς Φουσκίδη προκοπή δεν κάνει. Όπως και να έχει όμως, παρέα εδώ πέρα η υπόλοιπη παραμένει σταθερή. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211 1080 880. Σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις, η άποψή σας για όλα. Αν έχετε φάει κι εσείς από το πρωί πολλή κίνηση όπως εμείς, δεν ξέρω για ποιο λόγο τώρα έχει συμβεί αυτό. Όχι, ξέρω. Είπανε ότι θα χαλάσει ο καιρός. Ο κόσμος πήραν όλοι το αυτοκίνητο. Άφησαν και τις μηχανές οι μηχανόβοι και τα πατίνια οι πατινόβοι. Βροχή βέβαια δεν έχει ρίξει μέχρι στιγμής, αλλά σου λέει ο άλλος τώρα εντάξει, θα πάω δουλειά. Πώς θα επιστρέψω, παπί, δεν γίνεται. Τα λέω καλά, Μιχάλη μου. Έτσι πράγμα. Το Μιχάλη δεν τον βλέπετε, τον ακούτε και είναι ο άνθρωπος που βάζει το χεράκι του και την πινελιά του για τα social media και όχι μόνο βεβαίως, είναι ο άνθρωπός μας εδώ, στενός μας συνεργάτης και αυτός. Όπως βέβαια στενός μας συνεργάτης είναι και ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος που έχει επιμεληθεί τα ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς που επιμελείται τις μουσικές επιλογές, η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει στο 211 1080 880 και τα μηνύματά σας έρχονται στο radio@parapolitica.gr.
1: Τρίτη και 13.
0: Και τα μηνύματά σας έρχονται στο radio@parapolitica.gr.
1: Τρίτη και 13.

Στο κόκκινο η Αλεξάνδρας και στο ύψος κάτω στο πεδίο του Άρεος και πιο πάνω στο ύψος που είναι το Γκίζι, ξέρετε εκεί πέρα κοντά στα, και πιο πάνω όσο πάμε και στα δικαστήρια. Στο ύψος της Ασκληπίου βλέπω και εκεί ο Κακός Χαμός, Μαυρομιχάλη, Εξάρχεια, Πέρξ της Ομόνοιας το ίδιο και στο Μεταξουργείο, γιατί ξέρετε εκεί πάμε και προς Λεωφόρο Αθηνών μετά για να βγεις προς τα έξω. Δηλαδή να πάρεις το κουράγιο και να βγεις. Είναι σχεδόν όλη η Αθήνα πορτοκαλί και κόκκινη. Ζωγράφου, Ευαγγελισμός, Κολονάκη, Μιχαλακοπούλου, Ηλίσια, Πλατεία Μαβίλη εκεί πέρα, Κουντουριώτικα, Ερυθρό Σταυρό, συνεχίζω. Και τι άλλο βλέπω εδώ πέρα. Α, και εννοείται ότι όσοι ανεβαίνετε προς τα πάνω στην Κηφισίας και εκεί είναι στο κατακόκκινο. Υπομονή, κουράγιο, αδέρφια, θα το περάσουμε αυτό και σήμερα. Υπομονή στους οδηγούς και στις οδηγούς ταξί, στους επαγγελματίες όλους. Εντάξει, τι να κάνουμε, συμβαίνει αυτό. Οι μετεωρολόγοι έχετε ακούσει εδώ και από τον πρωί στο σταθμό. Λένε ότι από το μεσημέρι και μετά θα ρίξει η βροχή. Βέβαια, εγώ κατάλαβα από χθες ότι σε κάποιες περιοχές βρέχει, σε κάποιες άλλες όχι. Π.χ. χθες Μεταξουργείο έβρεχε, εγώ έτυχε να είμαι στο Μοσχάτο, τίποτα. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, θα πούμε πολλά σήμερα. Έχουμε δηλαδή να πούμε πολλά. Ξεκινάω λίγο με αυτό που μου ήρθε τώρα. Άκουγα το πρωί την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας. Θυμάστε ότι την είχαμε και εμείς πρόσφατα, με αφορμή την ιστορία στην Γκράβα, που ακόμα τα παιδιά κάνουν τηλεκπαίδευση εκεί πέρα, γιατί ψάχνουν να δουν από τι μυρίζει. Ελπίζω να το βρούμε. Είπε ότι εμείς παιδιά δεν έχουμε αρμοδιότητα. Έχουμε αρμοδιότητα για το ανθρώπινο δυναμικό. Την αρμοδιότητα την έχει ο Δήμος. Ο Δήμος περιμένει τις εταιρείες να κάνουν τα δέοντα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο νεότερο από εκεί. Τι προκύπτει, αν μας ακούει ο Δήμος Αθηναίων και έχουμε κάτι νεότερο. Θυμάμαι τον κύριο Δούκα είχε πει ότι μέχρι την Κυριακή δεν πρόκειται να ανοίξουμε τα σχολεία, αν δεν έχουμε πιστοποίηση που πάμε και που βρισκόμαστε. Στο μεταξύ, το όλο συγκρότημα, από το 2003 λέει είχε να γίνει κάποιο έλεγχο, έστω και δειγματοληπτικά. Γενικότερα λέμε τώρα, έτσι. Για το αέριο. Τώρα από τι μυρίζει. Τι να είναι, Δημήτρη μου, τι πιστεύεις, να είναι κάποιο UFO και να έχει προκύψει αυτό, ενδεχομένως.

Καλημέρα στο Μιχάλη, καλημέρα στην Αλτάμπουρα. Μας έχετε εδώ καλή εκπομπή. Ο άλλος ο φίλος μας λέει εδώ πέρα: καλημέρα, μιας και μιλάτε για κίνηση. Σας αναφέρω ότι από το πρωί κουνιέμαι. Τι λέει: τρίβω και βάφω έπλα κήπου και σας ακούω. Όπα, μερακλείδες βλέπω εδώ πέρα είναι οι ακροατές, παιδιά. Έχω και μια άλλη ιδέα, πρέπει να σας πω. Σε περίπτωση που θέλετε να αποφύγετε την κίνηση, μπορείτε να πάρετε το ηλεκτρικό. Όπως χθες ο πρωθυπουργός. Γιατί δεν είναι αυτό λύση? Πάρτε σήμερα την απογευματινή, ωραιότατα, στα χεράκια σας. Και στο εξώφυλλο το έχει εδώ. Χαμόγελα και σέλφι για τον εξυγχρονισμό του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου. Ο πρωθυπουργός σε δρομολόγιο με το πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό στη γραμμή 1. Προτεραιότητα για αναβάθμιση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και είναι με κάτι πιτσιρίκες. Πολύ ωραία κορίτσια. Φωτογραφίζεται ο κύριος Μητσοτάκης. Απλά θέλω να πω το εξής, ότι άμα ας πούμε θελήσει να πάει να δει σήμερα, για παράδειγμα, που είναι και μια μέρα που θα βρέξει στην Αθήνα, να δει τι γίνεται στη γραμμή 1 του μετρό προς το μεσημέρι και μετά, από το στριμοξίδι και μόνο, δεν το λες και πολύ ευχάριστη εμπειρία αυτό, έτσι.

Λέει ο Φώτης, ανεβαίνουμε τώρα έτσι, πάμε Καβάλα πλευρά. Καλημέρα στην όμορφη Καβάλα. Γιατί λέει σε αυτά το πρωί που είναι νύχτα, πολλά βόδια. Εντάξει, τώρα τα βόδια τα προσβάλλουμε όμως εσύ, Φώτη, γιατί. Οδηγούν με τα φώτα σβηστά στην Καβάλα, το κάνουν και στην Αθήνα, ήρεμα ρωτάω. Τι να πω τώρα, εντάξει. Στην Αθήνα είμαστε μια άλλη κατηγορία. Δεν έχει να κάνει με τα φώτα. Ναι. Όπως και να έχει, εντάξει, τώρα παιδιά, οι οδηγοί το έχουμε πει. Χωρίς φώτα, πού πας. Δεν γίνεται τώρα. Εντάξει, να λέμε τώρα.

Λοιπόν, πολύ μεγάλο θέμα. Η ιστορία με τη φραγή στα social media που δεν είναι καινούρια. Το είχαμε συζητήσει και τους προηγούμενους μήνες. Απλώς ψηφίζεται η ρύθμιση. Θα ισχύσει από 1η Γενάρη του 27. Facebook, TikTok, Instagram τέλος για τα πιτσιρίκια από 1η Ιανουαρίου. Όταν λέμε για τα πιτσιρίκια, νομίζουμε για τα παιδιά κάτω των 15. Θα μου πεις, ίδιο είναι ένα παιδί που είναι κοντά στα 15 και στα 14 και ένα παιδί που είναι 8-9 χρονών. Ίδιο δεν είναι, αλλά είναι θέμα, όπως και να το κάνουμε τώρα, έτσι. Τώρα, τι θα ισχύσει για όσους έχουν ήδη λογαριασμό, για τα προσωπικά δεδομένα, για το πώς θα ελέγχεται αξιόπιστα ηλικία, για το ποιος, ας πούμε, θα μεταφέρει τις ευθύνες στις πλατφόρμες. Και γενικότερα όλα αυτά νομίζω ότι θα αποσαφινιστούν συν το χρόνο. Μην τα θέλουμε και όλα δικά μας. Λοιπόν, πριν περάσουμε στα υπόλοιπα, να πω μια είδηση που προφανώς κάνει το γύρο του κόσμου, όπως καταλαβαίνετε. Είναι αυτή η ιστορία που έχει προκύψει με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, την κυρία Γκυλφόιλ. Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος στον απόϊχο των αποκαλύψεων της Wall Street Journal και της απάντησης που έδωσε και η ίδια η κυρία Γκυλφόιλ, ρωτήθηκε από δημοσιογράφους και είπε ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι, εξετάζουμε την αποπομπή της από την θέση της πρέσβεως της Αμερικής στη χώρα μας. Προφανώς είναι μια υπόθεση που θα έχει συνέχεια. Θυμίζω ότι είχαμε δει δημοσιεύματα και από το Associated Press την Κυριακή για την είδηση αυτή, η οποία ούτε είχε επιβεβαιωθεί, ούτε είχε διαψευστεί. Υπάρχει απάντηση, ξαναλέω, από την πλευρά της κυρίας Γκυλφόιλ, που λέει ότι ο κύριος Ντίτερς είναι εκείνος που της χρωστάει $150,000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες προτού η ίδια γίνει πρέσβης. Τώρα από εκεί και πέρα, τι να πει κανείς. Θυμίζω ότι ο Μάρκο Ρούμπιο είχε πει πάντως ότι κάνει εξαιρετική δουλειά πριν λίγα 24 ώρα. Το θυμίζω και αυτό. Και βλέπουμε, το παρακολουθούμε το θέμα.

0: και εκεί που είμαι σήμερα άνετη, πολύ άνετη το πρωί και ανοίγω το Instagram, τι βλέπω μπροστά μου, Δημήτρη μου? Βλέπω μπροστά μου απόσπασμα από εκπομπή Γρηγόρη Αρναούτογλου με Δημήτρη Γιαννακόπουλο, υπέρλαμπρο συνάδελφό μας, τον οποίο ακούτε μονίμως να μας δίνει ειδήσεις από το δρόμο. Και έχει βγει ο Δημήτρης με το τευτέρι. Το τευτέρι. Μ' ακούς, Δημήτρη, για σένα τα λέω αυτά τα λόγια τα
1: ακούς,
0: καλά.
1: Ακούς, Στέλλα μου, και σε ευχαριστώ.
0: Ο οποίος εμφανίζεται σαν μια vintage μορφή, γιατί δεν υπάρχουν πια ούτε μπλοκάκια, ούτε στυλό. Εγώ του λέω, τώρα αν με ρωτήσει κάποιος αν έχω στυλό στην τσέπη, ούτε καν, τίποτα. Πραγματικά είμαστε χωρίς όπλα εμείς. Όχι, διδάσκει, τέλος.
1: Εγώ το είπα στο βράδυ, χρησιμοποίησα το για 10 μέρες. Έδωσα 2 μπλοκάκια.
0: Α, του τα έκανες τώρα.
1: Για 10 μέρες. Προσπάθησα να τα χρησιμοποιήσει για 10 μέρες. Να γράψετε, παιδί μου, τα δραστηριότητά σου που πήγε σήμερα, τι ψώνισε από το μπακάλι, τι ψώνισε από το μανάβι, τι έκανε, ποιου συνάντησε κτλ. Και θα δει πόσο καλό θα σου κάνει αυτή η επαφή του γραπτού με το. Μα συγγνώμη. Αυτή η επαφή με το στυλό και με το.
0: Να σου πω, Δημήτρη, πέρα από σένα, κανένα άλλο γράφει στο μπλοκάκι.
1: Δεν άκουσα, συγγνώμη.
0: Λέω πέρα από σένα. Κανένα άλλο συνάδελφο γράφει στο μπλοκάκι ή όλοι κινητό.
1: Δεν υπάρχουν συνάδελφοι, όχι σε μπλοκάκι, αλλά σε χαρτί. Εντάξει, όχι, δεν είμαστε πάρα πολύ. Παλαιότερα, δεν ξέρω. Είσαι και νέος άνθρωπος. Οι συνάδελφοι κυρίως σε μπλοκάκια γράφανε.
0: Και όχι, εγώ παιδιά έγραφα. Και εγώ έγραφα. Αλλά τώρα θα σου πω, μετά όσο προχωράει τα χρόνια και η τεχνολογία αναπτύσσεται και βγαίνουν και αυτά τα τάμπλετ που ηχογραφούν και, και ταυτόχρονα γράφουν και γράμματα. Φαντάζομαι πόσο άσχετη είμαι κι εγώ τώρα, έτσι. Αυτό μπήκε στη διαδικασία μετά, ξέρεις, να εξαφανιστεί, ρε παιδί μου, αυτό το μοντέλο δουλειά,
1: ναι, ναι, ναι. Αυτό ξέρεις κάτι, Στέλλα, να σου πω, είναι αρνητικό, γιατί
0: είναι, ναι.
1: Φαντάσου τώρα, εγώ τώρα που κάνω ραδιόφωνο, που θα βγω σε λίγο στο μαγκαζίν, εάν δεν σημειώσω το μπλοκάκι, τι μου είπαν προηγουμένως εδώ πέρα στην Αυλυπίδων, έχω το θέμα με τα λιώσια, με την δασκάλα στα λιώσια, είπα πως ήρθηκαν πριν από λίγο οι μηνύσεις και των οικογενειών των μαθητών και της δασκάλας και τα λοιπά, οι κατέρωθαν μηνύσεις.
0: Α, να την και η είδηση, την έχουμε την είδηση.
1: Ναι, έχουμε την είδηση.
0: Τα πήραν πίσω όλοι όλα δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Τα πήραν πίσω όλοι, τώρα υπάρχει και μια ΕΔΕ σε εξέλιξη σε βάρος της δασκάλας, αν η γυναίκα αυτή έχει παραναρωτική, αγκαλιάστηκαν νωρίτερα με τις μανάδες μέσα στο δικαστήριο.
0: Ωραία.
1: Έτσι,
0: τουλάχιστον αυτό. Παιδιά να πέσουν να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Θυμάστε, μας λέει ο Δημήτρης για την ιστορία.
1: Αν σημειώσεις όμως ότι έχουν επιλεγεί άνθρωποι, πώς θα θυμηθείς? Εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Πώς θα θυμηθείς, πώς θα τα αξιολογήσεις, πώς θα τα βάλεις σε μια τάξη αυτά που έχουν πει.
0: Και επίσης μπορεί να θέλεις να θυμηθείς και κάτι που είχε γίνει πριν από 5 μέρες, παιδί μου. Να τρέχεις τις σημειώσεις σου, το θυμάσαι όταν σημειώνεις.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό που λες. Γιατί αν έχει γίνει κάτι 5 μέρες, όπως για παράδειγμα τώρα στην Γράβα. Στην Γράβα το μπλοκάκι, εγώ έχω γράψει εδώ και 10-15 μέρες τι γίνεται. Την προηγούμενη εβδομάδα συγκεκριμένα είχαν πει ότι θα κάνουν έναν έλεγχο και την επόμενη μέρα θα λειτουργήσει. Λοιπόν, τώρα σας λέω ότι δεν θα λειτουργήσει ούτε το Σαββατοκύριακο, ούτε μέχρι το Σαββατοκύριακο θα λειτουργήσει.
0: Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Ναι. Αναφέρεται τώρα, Δημήτρη, στο θέμα του ελέγχου για, το φυσικό, για την οσμή στο συγκρότημα της Γράβας.
1: Για τα σχολεία, ναι. Τώρα τελείωσε ο τεχνικός έλεγχος τότε. Απλώς δεν μπορώ να πάω. Θα πάω σε λίγο, γιατί από την Ευελπίδα είναι δίπλα στη Ιταλία του δίπλα. 5 λεπτά με το μηχανάκι.
0: Άρα η τηλεκπαίδευση συνεχίζεται.
1: Εννοείται.
0: Να σου πω κάτι άλλο, Δημήτρη. Η μυρωδιά συνεχίζεται στην περιοχή?
1: Όχι, γιατί έχουν κόψει την παροχή μέσα. Δηλαδή έχουν κόψει την.
0: Τελείως, ναι, το ξέρω.
1: Τι έχουν κόψει παροχές γιατί κάνουν τις έρευνες μέσα. Άρα ξέρεις ποιο το θέμα, Στέλλα. Και έτσι στους φίλους των παραπολιτικών το λέω αυτό. Ότι οι γονείς, οι άνθρωποι, εθνιδιάστηκαν πάρα πολύ. Δεν έχουν πού να αφήσουν τα παιδιά.
0: Προφανώς.
1: Δεν έχουν πού να αφήσουν.
0: Εργάζεται ο κόσμος. Δεν είναι δηλαδή ότι έχει ο καθένας μια κέικη βοήθεια στο σπίτι για να αφήσει το παιδί του και να τρέχει κεφάτος και ευχάριστος.
1: Δημόσιο σχολείο είναι το μεταξύ. Δεν είναι ιδιωτικό ότι ξέρει θα πάει να το πάρει η Νταντά, ο ένας ο άλλος. Όχι. Οι άνθρωποι αυτοί φεύγουν από ταπεινές δουλειές που έχουν.
0: Προφανώς.
1: Έτσι. Εκείνοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να λείπουν από τη δουλειά
0: και δεν είναι μόνο τα μεγάλα παιδιά γυμνασίου ηλικίου, είναι και τα παιδιά τα μικρά.
1: Έχουμε και δημοτικά. Έχουμε και ειδικό σχολείο μέσα. Έχει ειδικό σχολείο.
0: Υπάρχει αναστάτωση.
1: Πού θα πάνε με το ειδικό σχολείο?
0: Απλώς να πούμε ότι αυτός ο έλεγχος ήταν επιβεβλημένος. Το λάθος ήταν βέβαια ότι είχε να γίνει έλεγχος εκεί από το 2003. Οπότε αυτά τα κάνουμε πριν υπάρξει πρόβλημα. Όχι τώρα που ξεκίνησε να υπάρχει αυτή η οσμή στις αρχές της σχολικής χρονιάς. Έπρεπε κάποια στιγμή, σε ανύποπτο χρόνο, το προηγούμενο διάστημα, να γίνουν έλεγχοι, για να μην φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Τέλος πάντων, Δημήτρη, αν έχεις κάποιο νεότερο, μας διακόπτεις ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετούμε.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ Δημήτρης πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και εννοείται ότι ευχαριστούμε το Γιάννη τον Κουρτάκη, τα παραπολιτικά όλα τα χρόνια. Έτσι αντέχουμε εμείς, Στέλλα.
0: Έτσι.
1: Από το 2008 που ξεκινήσαμε.
0: Δίνουμε τη μάχη
1: μέχρι σήμερα, δίνουμε κάθε μέρα.
0: Γεια σου, Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.

Μιχάλη, σε ανέφερε και σένα. Το είπα προηγουμένως. Καλημέρα. Μάλλον δεν μας άκουσες. Ο Σαρδανάπαλος κάτι έχει πάθει με κάποια φασολάδα εδώ πέρα. Τα Άουσπρια γενικώς θέλω να σου πω κάνουν πάρα πολύ καλό. Επειδή έτσι ψιλορωνεύεται εδώ πέρα. Καλό είναι να τα δοκιμάσεις. Άσε που από ό,τι διαβάζω από μια έρευνα έχει αυξηθεί και η κατανάλωση στα Άουσπρια, Δημήτρη μου. Λοιπόν, παιδιά, θα περάσουμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον με το νέο Box Booster. Όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. Από 2 και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ μπαίνετε και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Αγαπητέ μου, συγγνώμη, είσαι φοβερός.
1: Το μωρό,
0: το μωρό. Μπορώ να σε βγάλω την φωτογραφία με το μωρό.
2: Για να μην ξεχνάμε τις εκδηλώσεις θαυμασμού και αγάπης όταν συναντούν μπροστά τους τον Πρωθυπουργό. Ήταν αυτό κάποτε από μια περιοδία στην Κυψέλη, θυμάστε, που του έλεγε κυρία. Λοιπόν, πάμε.

0: Ώρα για jackpots που αφήνουν εποχή στο Regency Casino Montparnasse. 13.115.891 ευρώ από την αρχή της χρονιάς σε πολλούς τυχερούς.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Πώς είναι τα ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
6: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Διαβάστε στην απογευματινή social media πώς θα λειτουργεί ο κόφτης στα παιδιά. Τι ισχύει για όσα έχουν ήδη λογαριασμό. Επιχείρηση φοιτητική μέριμνα. Επιδόματα έως 2.500 ευρώ. 8.600 νέες κλίνες και 80 εκατομμύρια για δωρεάν σύντηση. Συμφωνία Τραμπ-Πούτιν. Βαθαίνει το ρήγμα Ευρώπη-Ηνωμένων Πολιτειών. Έρχονται νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας. Όσα ξοδεύουν οι Έλληνες το χρόνο. 18,1 δις σε είδη διατροφής. 2,3 δις σε είδη προσωπικής φροντίδας. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 11.30, είστε συντονισμένοι πάντα στον Παραπολιτικά FM στους 91. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα, πάμε παρέα εκτάκτος χωρίς Θανάση Φουσκίδη σήμερα. Είναι σαν τα έκτακτα υπερκέρδη. Πώς το είπε πριν από λίγη ώρα το πρωί η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, είναι τα έκτακτα υπερκέρδη.
1: Πρέπει να γίνει υπερφορολόγηση, να γίνει φορολόγηση έκτακτων υπερκερδών των δηληστηρίων. Το κάνει, ξαναλέω, η Γερμανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Αυστρία.
2: Αλλά απαντήστε και πρώτα εσείς.
1: Λοιπόν,
2: τι κάνατε το 2015 που λέγατε πάλι το ίδιο πείμα με το 1%.
0: Έκτακτα υπερκέρδη δεν υπάρχουν, να πούμε έτσι. Υπάρχει έκτακτος φόρος στα υπερκέρδη. Έτσι, λοιπόν, όχι, το λέω πάνω στο πάθος της στιγμής, το έδωσε. Απλώς δεν υπάρχουν έκτακτα υπερκέρδη. Υπάρχει έκτακτος φόρος στα υπερκέρδη. Με Ελένη Δήμου βεβαίως επιστρέψαμε. Αυτό που τώρα ακούσαμε ήταν μια πρόγευση της κυρίας Αντωνοπούλου, γιατί σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Παπαγεωργίου να δούμε τι γίνεται δουλειά με τη βενζίνη. Το πετρέλαιο θέρμανση που περιμένουμε τώρα να ανοίξει σε 2-3 μερούλες, γιατί και από αύριο η θερμοκρασία θα πέσει και στο λεκανοπέδιο. Το λέω αυτό γιατί όσοι μας ακούτε από τη Βόρεια Ελλάδα δεν κυκλοφορείτε όπως εγώ σήμερα εδώ με τη φούστα και το κοντομάνικο. Έχετε βάλει το σακάκι σας και το παλτουδάκι σας, το ελαφρύ. Την καπαρτίνα, για να το πω έτσι σωστά.

0: Δεν τη φοβάμαι τη ζωή.
1: Στο σοβαρό πάντως της υπόθεσης για τη φορολόγηση των υπερκερδών και όχι των έκτακτων υπερκερδών, η Κομισιόν εξετάζει όντως να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου, γιατί πολύ απλά καταλαβαίνουμε ότι οι κυβερνήσεις αναζητούν πόρους για τη στήριξη των καταναλωτών. Απλώς αυτή η ιστορία, να πούμε, ότι δεν αφορά στο τώρα, δηλαδή αφορά στο του χρόνου, έτσι. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε με τις ανοιχτές εκκρεμότητες σήμερα και πώς θα μπορέσουμε κάπως έτσι να τα βγάλουμε πέρα. Πάμε στον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι ο πρόεδρος των Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής. Γεια σας, πρόεδρε, τι κάνετε?
2: Καλή σας μέρα.
1: Πώς είστε, πού σας πετυχαίνουμε, στην εργασία?
2: Εργασία και με δύσκολες συνθήκες, γιατί φαίνεται ότι τις τελευταίες μέρες έχει αρχίσει και αυξάνεται λίγο η τιμή των. Του πετρελαίου και της βενζίνης, λόγω κάποιων γεγονότων, και αυτό μας ανησυχεί λίγο, γιατί ξεκινάει η περίοδος πετρελαίου θέρμανσης.
1: Πάντως, τώρα πριν από λίγο λέγαμε εδώ ότι έχουμε φτάσει στο σημείο κάθε μέρα μπαίνουμε να δούμε πώς έχει το Brent, δηλαδή λες και είμαστε τίποτα, ας πούμε, καταλάβατε, επενδυτές.
2: Ένα στοιχείο της εποχής αυτού του πολέμου είναι ότι έχει αποσυνδεθεί, δεν υπάρχει αναλογικότητα μεταξύ της τιμής του πετρελαίου Brent και της τιμής των δηλισμένων προϊόντων.
1: Δηλαδή τώρα μπορεί... το ότι είναι σήμερα στα 105 δολάρια το βαρέλι δεν παίζει κανένα ρόλο, ας πούμε?
2: Σαφώς και παίζει στην ψυχολογία της οικονομίας, αλλά επί της ουσίας είναι ανεξάρτητα προϊόντα. Δηλαδή είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα να ανεβαίνει το Brent, η βενζίνη να παραμένει σταθερή και λίγο αυξημένη και το πετρέλαιο κίνηση να μειώνεται η τιμή του. Τώρα δυστυχώς, επειδή φαίνεται ότι η συμφωνία μεταξύ Προέδρου Τραμπ και Προέδρου Πούτιν δεν ευόδωσε ή δεν είναι η αναμενόμενη αυτή που περίμενε η αγορά για να αξιολογηθεί θετικά, βλέπουμε την τιμή του Brent να ανεβαίνει. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε και τα δηλισμένα όμως να ανεβαίνουν, για τον λόγο αυτό. Γιατί οι ποσότητες που περίμενε η αγορά ότι θα δοθούν τα δηλισμένα προϊόντα από τη Ρωσία δεν είναι αυτές που θα καλύψουν τις ανάγκες της.
1: Στα εδώ δικά μας λοιπόν τώρα. Σήμερα και αυτή την εβδομάδα, γιατί έχουμε πει ότι δεν κάνουμε και εκτιμήσεις μακροπρόθεσμες, ότι πιο σήμερα, για σήμερα αύριο που μπορούμε τέλος πάντων να μιλήσουμε, για αυτή τη εβδομάδα, εσείς έχετε παραλάβει καύσιμο σε τιμές με τα δεδομένα τα προηγούμενα, είναι λίγο οικονομικότερα, πού βρισκόμαστε?
2: Κοιτάξτε, από τις προηγούμενες μέρες έρχεται μια μείωση στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο έχει καταγραφεί στα πρατήρια υγρών καυσίμων, έχει περάσει τα ταμπλό και στις αντλίες. Έχουμε δει το πετρέλαιο από τα 2,22 που ήταν το ψηλότερό του, έχει πέσει στα 2,09.
1: Λόγω της επιδότησης τώρα αυτό έχει συμβεί.
2: Για Αθήνα 5 λεπτά ήταν η επιδότηση, το υπόλοιπο ήταν η μείωση. Δηλαδή άλλα 6-7 λεπτά ήταν η μείωση. 2,09 λοιπόν τις μεγάλες αστικές πόλεις, 2,12 μέση τιμή πανελλαδικά το πετρέλαιο κίνηση. Η βενζίνη μένει ακλόνητη.
1: Καρφωμένη
2: στα επίπεδα αυτά.
1: Η εκτίμηση μπορείτε να κάνετε για το επόμενο διάστημα, για τη βενζίνη?
2: Εκτίμηση για το επόμενο διάστημα. Είναι πραγματικά ένα σασέρ. Δηλαδή,
1: τώρα είμαστε γύρω στο 2,18, 2,20, εκεί δεν είμαστε τώρα, μέσα σ' άκρες. Λέω τώρα έτσι. Για το λεκανοπέδιο.
2: Η βενζίνη θα ανέβει μέχρι τέλος της εβδομάδας. Ενδεχομένως να φτάσει και τα 2,25.
1: Α, μάλιστα.
2: Η τιμή της. Εξαρτάται βέβαια αύριο τι θα είναι οι ανακοινώσεις του Υπουργείου. Δηλαδή περιμένουμε λίγη το 15ήμερο.
1: Σωστό είναι αυτό.
2: Που επιδοτούνταν τα καύσιμα και τα καύσιμα κίνησης.
1: Έχουμε πει ότι αυτό ανανεώνεται κάθε 15 μέρες, που σας λέει τώρα ο Πρόεδρος. Τα μέτρα της κυβέρνησης έχουν πει ότι κάθε 15 μέρες θα τα ξαναβλέπουμε, ανάλογα και με την κατάσταση πώς διαμορφώνεται διεθνώς.
2: Πολύ σωστά. Και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι ανακοινώσεις λοιπόν, αν θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις στα καύσιμα κίνησης ή θα ρίξει το βάρος η κυβέρνηση στο καύσιμο θέρμανσης.
1: Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη για το που θα ανοίξει?
2: Κοιτάξτε, φαίνεται ότι δυναμικά θα παρέμβει η κυβέρνηση, γιατί έχουν καταλάβει στο οικονομικό επιτελείο ότι, και το έχουν καταλάβει την περσινή περίοδο, το περσινό δίμηνο, όπου με 1,75 η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ήταν απογορευτική για τον κόσμο να αγοράσει πετρέλαιο. Και έτσι λοιπόν θεωρώ ότι θα είναι γενναία η επέμβαση, η παρέμβαση στην δηληστηριακή τιμή.
1: Για να μην στεγνώσει και η αγορά επί της ουσίας. Γιατί άμα δεν παραγγέλνει και κανένας, δεν θα υπάρχει και κίνηση και στις εταιρείες κοινοχρήστων, εκεί στις εταιρείες τέλος πάντων που φέρουν πετρέλαιο στα σπίτια, παιδιά.
2: Μα και τα πρατήρια υγροκαυσίμων. Ξέρετε πόσα βιτία έχουν κλειδώσει, πόσες εταιρείες έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους που κάνουν πετρέλαιο θέρμανσης. Αρκετές. Αν θα δείτε μέσα στα. Στις σελίδες πώλησης αυτοκινήτων, θα δείτε έχει γεμίσει από βιτιάκια.
1: Τρομερό.
2: Όλοι πουλάνε τις επιχειρήσεις και το ρεύμα τους. Γιατί δεν έχουν κάτι να περιμένουν.
1: Μα είναι αλυσίδα, Πρόεδρε, όταν βλέπουμε ότι οι πολυκατοικίες, εγώ θα πω και καινούριες πολυκατοικίες με αυτόνομη θέρμανση, που έχουν τη δυνατότητα να βάλουν πετρέλαιο στον καυστήρα, όταν δεν υπάρχει συνεννόηση για να βάλεις πετρέλαιο στον καυστήρα και είναι μετά άχρηστος, και κάποια στιγμή και τα βιτία δεν θα έχουν δουλειά και τέλος. Έτσι είναι, μια αλυσίδα. Πώς το κάνουμε τώρα αυτό?
2: Έτσι είναι, και αυτό που θα σας μεταφέρω για εσάς και τους ακροατές σας είναι στις περισσότερες πολυκατοικίες, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι καινούργιο, οι περισσότεροι το βιώνουν. Στις περισσότερες πολυκατοικίες υπάρχει απίστευτη γκρίνια για το τι θα γίνει με τη θέρμανση. Δηλαδή, συνήθως δεν συμφωνούν οι ενοικοί ιδιοκτήτες.
1: Και ευγενικά το λέτε. Εγώ θα σας πω ότι είναι στα χαρακώματα οι περισσότεροι. Το λέτε πολύ ευγενικά.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Το ζούμε όλοι. Και από εμπειρίες φίλων γνωστών. Να σας πω τώρα κάτι άλλο. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι η Κομισιόν εξετάζει να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Έστω ότι αυτό συνέβαινε αύριο. Θα είχε άμεσο αντίκτυπο αυτό που λέμε στη τσέπη του καταναλωτή πάνω στην αντλία.
2: Εντάξει, η συμφωνία που έχει κάνει η κυβέρνηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια, του δύο μεγάλου ομίλου. Οι οποίοι επιδοτούν περίπου 30 με 40 εκατομμύρια ευρώ κάθε μήνα τα καύσιμα κίνηση μέχρι τώρα και δεν ξέρουμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Θεωρώ ότι δεν έχει νόημα για την Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Αυτό προφανώς θα γίνει σε κάποια χώρα η οποία τα δηληστήρια δεν επιδοτούσαν.
1: Ναι.
2: Δεν δεχόντουσαν να επιδοτήσουν, και εκεί λοιπόν θα έρθει τιμωρητικά, θα έλεγα εγώ,
1: μάλιστα,
2: να υπερφορολογήσει τα υπερκέρδη. Αυτό ισχύει. Στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι θα γίνει, γιατί υπάρχει συνεννόηση. Δηλαδή και οι δύο μεγάλοι δηληστηριακοί όμιλοι αντιλαμβάνονται ότι η κρίση είναι παρατεταμένης διάρκειας και αυτό έχει στοιχήσει τον κόσμο πάρα πολύ. Η οικονομική δυσχέρεια είναι απίστευτα μεγάλη. Εγώ σας το μεταφέρω τώρα από την εμπειρία που έχουμε.
1: Να δούμε τι θα γίνει και με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Να το δούμε και αυτό, γιατί είναι κρίσιμη εβδομάδα σε επίπεδο έτσι, ευρωπαϊκό. Περιμένουμε και τα μηνύματα που θα σταλούν από εκεί. Το λέω γιατί είναι ένα όπλο το οποίο το έβαλε στο τραπέζι ο κ. Μητσοτάκης στο προηγούμενο διάστημα. Θα δούμε τι θα μπορέσει να προκύψει.
2: Από
1: αν προκύψει
2: τον Ιούνιο, επειδή έβλεπα ότι η κρίση θα είναι μεγάλη χρονική διάρκεια. Η ακρίβεια δεν θα έφευγε. Κάποιοι λέγανε ότι σε 4 εβδομάδες μέσα στο καλοκαίρι θα φύγει. Εγώ είχα πει πρώτος ότι. Και ήταν ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση.
1: Ναι.
2: Και το έχω πει και μέσα στις συνεδριάσεις που έχουμε με τα Υπουργεία. Το είχα πει στον κύριο Μαρκόπουλο, τον Υπουργό Οικονομικών, μόλις ανέλαβε. Ότι η κρίση αυτή δεν θα φύγει από τη ζωή μας άμεσα. Η κρίση θα μας ταλαιπωρήσει
1: για
2: χρόνια.
1: Μα εδώ η κρίση επιδεινώνεται, όχι μόνο δεν φεύγει, επιδεινώνεται. Λοιπόν,
2: ακριβώς,
1: από αυτά
2: και
1: που είπατε.
2: Κοιτάξτε, κάντε έτοιμα, ζητήστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει την ευθύνη.
1: Λοιπόν, κρατάω.
2: Ποια είναι η ευθύνη? Τις 50 χρόνια έχουμε ενωμένα κράτη.
1: Κρατάω, Πρόεδρε, λόγο, από αυτό που είπατε το 2025, γιατί είναι πολύ χρηστικό για τον κόσμο που μας βλέπει να είναι προετοιμασμένος για αυτά που θα δει στο ταμπλό, στα πρατήρια. Κρατάμε και την εκτίμηση, την αισιόδοξη που κάνατε τουλάχιστον για το πετρελαίο θέρμανση που θα ανοίξει αύριο. Και ο Θεός μαζί μας, εγώ θα πω. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, κύριε Παπαγεωργίου. Γεια σας.

0: υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος, χαμόγελα, κόσμο με τον οποίο είχαμε να βρεθούμε και από τη βάση μας. Έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Εγώ είδα πολλούς ανθρώπους που είχαν κατέβει από το Μαρούσι. Η Δήμητρα από το Μαρούσι γύρισε. Λύσια από τη μεταμόρφωση. Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
1: Γύρισε ο Τάκης.
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Άλλοι ήρθανε από την Άρτα, από την Πρέβεζα. Άλλους ήρθαν από τα Γιαννιτσά.
2: Είναι το κατά το κοινό λεγόμενο γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα. Κάναμε και λίγο χιούμορ. Ο κύριος Ζαχαριάδης βγήκε πριν από λίγη ώρα στους Κουρέιδες και στους Ξενάκηδες. Είπε ότι θα εκτιμηθεί πόσο βοήθησε ή όχι το άνθρωπο που αποκαλούσε βλάκα τον κύριο Ανδρουλάκη. Πριν προχωρήσουμε στην επόμενη συνέντευξη, γιατί έχουμε τον κύριο Σεκαντάρη και μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, θέλω να ακούσουμε όλοι μαζί το σχόλιο του κυρίου Αλέξη Τσίπρα που ήρθε από την Κρήτη. Έστω και αργοπορημένα κατά την ταπεινή μου άποψη. Θέλω να το ακούσουμε και αμέσως μετά πάμε στον κύριο Σιακαντάρη.
3: Λέτε τσακώνετε. Εγώ δεν τσακώνω με κανέναν, κύριε Σαχίνη. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη. Δεν έχω επιτεθεί. Με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις. Καθημερινά οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάδας.
4: Άρα τον θέλετε τον Ανδρουλάκη σε μια προοπτική διακυβέρνηση της χώρας,
3: εγώ σέβομαι, κύριε Τσίπρα? Εγώ σέβομαι τον Πασόκ. Όπως σέβομαι και τον ΚΚΕ, όπως σέβομαι και τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να διατηρήσει την παρουσία του. Δεν επιτέθηκα εγώ να τους ξεκληρίσω, να τους διαλύσω ποτέ σε κανέναν. Εγώ σέβομαι όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, την αυτονομία τους, την δυνατότητα να υπάρχουν, είναι χρήσιμες. Προφανώς είμαστε ανταγωνιστές, αλλά ο ανταγωνισμός μας πρέπει να είναι στο πώς θα παράγουμε καλύτερη πολιτική για να πείσουμε τους πολίτες. Πώς θα αντιπολιτευτούμε καλύτερα τη Νέα Δημοκρατία. Όχι πώς θα ασχολούμαστε καθημερινά, πώς θα βγάζει ο ένας τα μάτια του αλλού.

0: Λοιπόν, πάμε στον εκ των συντακτών του μανιφέστου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και όχι μόνο βεβαίως, τον κύριο Γιώργο Σεκαντάρη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε κάνει πολλές κουβέντες στην τηλεόραση. Είναι πάντα έτσι, πώς να το πω, ένας συνομιλητής με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα. Γεια σας, κύριε Σεκαντάρη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Καντώνα, για την πρόσκλησή σας να μιλήσουμε και ραδιοφωνικώ.
0: Χαρά μου, να είστε καλά. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι δεν θα ήθελα να ήταν η συγκυρία τέτοια για να συζητάμε για τον εμφύλιο στην κέντρο αριστερά, αλλά φαίνεται ότι σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει μετά από αυτό το άρθρο. Εσείς τοποθετηθήκατε από την πρώτη στιγμή για το άρθρο του Θανάση Καρτερού.
1: Για τον χαρακτηρισμό, κύριε.
0: Για τον χαρακτηρισμό, βεβαίως.
1: Το άρθρο είχε σημαντικά στοιχεία,
0: σωστό,
1: τα οποία
0: συμφωνώ.
1: Πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ναι.
0: Ο χαρακτηρισμός όμως είναι αυτός, ξέρετε, που επικράτησε στη μεγάλη εικόνα, σωστά. Και η αλήθεια είναι ότι δεν πήγε και πολύ καλά τώρα, εδώ που τα λέμε.
1: Κοιτάξτε όμως, πριν από λίγο από ό,τι άκουσα, βάλατε τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα στο κύριο Σαχίνη στο Ηράκλειο.
0: Σωστά.
1: Είναι μια πάρα πολύ καλή δήλωση. Mm-hmm. Πραγματικά καλύπτει ακριβώς το θέμα έτσι όπως έπρεπε να καλυφθεί. Mm-hmm. Ανταγωνισμός μεταξύ αυτών των κομμάτων, mm-hmm, αυτονόητο είναι, εφόσον είναι δύο διαφορετικά κόμματα, θα ανταγωνίζονται το ένα και το άλλο για την πίτα που μοιράζουν οι εκλογές. Αυτό είναι λογικό. Mm-hmm. Αλλά όχι όμως τέτοιου είδους ανταγωνισμός που θα οδηγεί στην απαξίωση, mm-hmm, και του ενός και του άλλου, αλλά και των άλλων υπόλοιπων πολιτικών δυνάμεων, mm-hmm, και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, ακόμα και του ΚΚΕ που βέβαια δεν μπαίνει.
0: Επειδή όμως ο κύριος Καρτερός δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, άπαντες έσπευσαν να πούν ότι ό,τι γράφει ο Καρτερός απήχε και τις απόψεις Τσίπρα.
1: Κοιτάξτε, από όσο γνωρίζω εγώ τον Αλέξη, mm-hmm, Τσίπρα, mm-hmm, εντάξει, θα έλεγα ότι ο Αλέξης Τσίπρας ποτέ δεν επεμβαίνει στην αρθρογραφία των συνεργατών του. Ποτέ. Ούτε τους λέει τι θα κάνουν, ούτε τους λέει τι θα πούνε και ούτε τους λέει μετά γιατί το έκαναν και γιατί το είπαν. Mm. Υπάρχει μια λανθασμένη εντύπωση για αυτόν ότι είναι ένας συντηρητικός τύπος. Είναι ακριβώς το
0: αντίθετο. Καλά, δεν σημαίνει ότι συμφωνεί και σε όλα με όσα γράφουν οι συνεργάτες του.
1: Σαφώς δεν συμφωνεί. Μπορεί να μην συμφωνεί και στα περισσότερα, ναι, okay, μεταξύ μας, κύριε Καντώνα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως, mm-hmm, ότι τους ελέγχει ή ότι, που είναι το χειρότερο αυτό ακόμα, ότι τους λέει από πριν τι θα πούνε και τι θα γράψουν.
0: Κατά τη... Ναι, ολοκληρώστε το.
1: Ναι, ναι. Όσο και κοντά να είναι οι συνεργάτες, όπως, mm-hmm, είναι ο κύριος Καρτερός.
0: Μπορεί και να δυσαρεστήθηκε κατά τη γνώμη σας ο Τσίπρας με αφορμή αυτή τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει από χθες.
1: Εγώ νομίζω ότι η δήλωσή του στην Κρήτη δείχνει δυσαρέστιο. Δείχνει δυσαρέστιο και δίνει προσπάθεια όχι να μαζέψει το πράγμα, αλλά να το στρέψει προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Ο χαρακτηρισμός αυτός συσπήρωσε το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή γύρισε μπούμεραγκ στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
1: Πολλά πράγματα. Και το ΠΑΣΟΚ έχει ασκήσει κριτική, όχι κριτική, απαξιωτική για τον Τσίπρα. Mm-hmm.
0: Όχι, δεν λέμε ότι είναι άμυρο ευθυνών το ΠΑΣΟΚ. Απλώς τώρα η αφορμή που προκλήθηκε όλη αυτή η συζήτηση ήταν ο χαρακτηρισμός βλάκας. Αυτό συσπήρωσε το ΠΑΣΟΚ, κατά τη γνώμη σας?
1: Αυτό θα μπορούσε να συσπηρώσει οποιοδήποτε κόμμα. Ακόμα, αν παραδείγματος χάρη κάποιος άλλος αρθρογράφος υποστηριχτής του ΠΑΣΟΚ είχε χαρακτηρίσει με ανάλογο τρόπο τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή τον Αλέξη Τσίπρα, πάλι θα συσπήρωνε αυτά τα κόμματα, mm, σε ένα μεγαλύτερο ή μικρότερο.
0: Ξέρετε, σας το ρωτώ αυτό γιατί...
1: Κυρίως όταν έχουμε επιθέσεις ad hominem. Mm. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα για το πολιτικό μας σύστημα. Ότι, παραδείγματος χάρη, ακούω τώρα, παραδείγματος χάρη, ερίζουν ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερά για το ποιος πρώτος μίλησε για τις 120 δόσεις, για το αν μίλησε πέρσι.
0: Για
1: μίλησε
0: την πατρότητα πρώτος των προτάσεων, τέλος
1: ναι,
0: πάντων.
1: Ναι, ποιος το είπε αυτό το πράγμα. Η ουσία όμως είναι να έκαναν μια συζήτηση και τα δύο κόμματα μέσω και των Ινστιτούτων για το πώς φτάνουν οι άνθρωποι να χρωστούν τόσα πολλά λεφτά. Mm. Ποιοι είναι οι μηχανισμοί ουσιαστικά που υπερχρεώνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, mm, και να κοπεί ο εμφάλιος λόγος από εκεί, ακριβώς από αυτό το σημείο. Δεν είναι το θέμα να καλυφθούν μόνο οι δόσεις κτλ. Το θέμα είναι όμως να δούμε πώς φτάνουμε να έχουμε μια χώρα στην οποία το ιδιωτικό χρέος έχει ξεπεράσει κάθε.
0: Να πω όμως κάτι, κύριε Σεκαντάρη, όταν, mm-hmm, βλέπουμε ότι υπάρχουν στελέχη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που λένε ότι θα εκτιμηθεί στην πορεία το πόσο βοήθησε ή όχι αυτό το άρθρο. Που σημαίνει ότι αφήνουν ένα παράθυρο ανοιχτό ότι μπορεί και να βοήθησε το να χαρακτηρίζεις ένα πολιτικό αντίπαλο βλάκα. Πώς να κάτσεις μετά να συζητήσεις, θέλω να πω, σε ένα κοινό τραπέζι και να ενώσεις?
1: Σίγουρα, καταρχάς σέβομαι την άποψη ακόμα και εκείνων με τους οποίους διαφωνώ ριζικά και κάθετα. Αλλά θα έλεγα ότι θεωρώ παράλογο να υποστηρίζεται ότι αυτός ο χαρακτηρισμός, επαναλαμβάνω, όχι το άρθρο. Το άρθρο,
0: το χαρακτηρισμό λέμε έχει, τώρα, το άρθρο έχει πολλά έχει σωστά στοιχεία μέσα.
1: Σοβαρά στοιχεία κλπ. Αυτός ο χαρακτηρισμός δεν διευκολύνει αυτή τη συζήτηση.
0: Μάλιστα.
1: Και όλο αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται δεν διευκολύνει την ανάγκη συνεργασίας αυτών των δυνάμεων μετά τις εκλογές ή ίσως αν θέλετε και μετά τις πρώτες.
0: Να πω τώρα εκλογές. Κάτι άλλο. Εσείς που έχετε έτσι πολύ μεγάλη εμπειρία, είστε ικανοποιημένος από τη δημοσκοπική εικόνα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης τον τελευταίο καιρό?
1: Δεν θα σας πω ψέματα, κύριε Καλώνα. Δεν με έχω μάθει να λέω ψέματα, ούτε να κρύβω. Δεν είμαι ικανοποιημένος από το 15%. Είχα πει σε ανύποπτο χρόνο ότι πριν τον Νοέμβριο η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη πρέπει να είναι γύρω στο 20%, εάν διεκδικεί στις εκλογές τις επόμενες να αποτελέσει σοβαρή εναλλακτική κυβερνητική λύση απέναντι στην...
0: Γιατί κατά τη γνώμη σας έχει ταβανιάσει ο Τσίπρας αυτό που λέμε?
1: Α, εγώ το δηλώσω και εδώ πάλι δεν θα κρυφτώ. Γιατί πιστεύω ότι πρέπει να δώσει το αριστερό στίγμα και να συνεχίσει στη βάση του αριστερού στίγματος που είχε δώσει το μανιφέστο και όχι να επανχωτερίζει σε διάφορα θέματα όπως η φορολογική πολιτική.
0: Δηλαδή κλείνει το μάτι στα δεξιά του, ας πούμε, σε κάποια ζητήματα.
1: Κλείνει το μάτι σε κοινωνικά στρώματα τα οποία είναι ισχυρά όσον αφορά τη θέση τους στην ελληνική κοινωνία και τη σχέση τους με τον πλούτο. Όχι ο Αλέξης Τσίπρας, σαν κόμμα, σαν πολιτικός οργανισμός.
0: Αληθωρίζει δηλαδή σε εισαγωγικά κάπου.
1: Μπορείτε να το πείτε.
0: Το λέω εγώ έτσι.
1: Ναι, όχι, δικαίωμά σας είναι, δεν το λέω εγώ όμως. Απλώς εγώ λέω ότι πρέπει να έχεις, ένα κόμμα πρέπει να έχει ή αριστερή θέση ή δεξιά θέση αναλόγως που τοποθετείται.
0: Τώρα τι έχει, τώρα τι θέση
1: και από
0: έχει.
1: Τώρα έχει αριστερή θέση, αλλά υπάρχουν και πολλά σημεία. Όπως παραδείγματος χάρη αυτό με τα υπερκέρδη. Δεν το καταλαβαίνω αυτό με τα υπερκέρδη. Τι σημαίνει η υπερκέρδη? Αυτό που προτείνει η αριστερά και αυτό που προτείναμε και στο μανιφέστο είναι η προοδευτική φορολογία. Τελειώσαμε.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να έχουμε προοδευτική φορολογία ή όχι? Και για τα κέρδη. Γιατί έχουμε προοδευτική φορολογία μόνο για τους μισθούς.
0: Ναι.
1: Μόνο για τους εργαζόμενους. Δεν έχουμε όμως προοδευτική φορολογία για τους πλούσιους. Εκεί πάει το θέμα. Και όχι, δηλαδή τα υπερκέρδη να φορολογούνται, αλλά τα κέρδη τι να κάνουμε?
0: Ναι.
1: Να αφήνουμε έτσι με αυτό το συντελεστή του 23% που
0: υπάρχει. Πόσο θα έπρεπε να είναι κατά τη γνώμη σας ο συντελεστής?
1: Ανάλογα. Δηλαδή όταν είναι άλλο να έχεις 5.000 ευρώ κέρδος έχοντας ένα μπακάλικο στη γειτονιά σου.
0: Σωστά.
1: Και άλλο είναι να έχει 500 εκατομμύρια ή 50 δισεκατομμύρια σε
0: καλά,
1: μια
0: σίγουρα.
1: Εταιρεία ενεργειακή, σε μια εταιρεία πετρελαϊκή, σε μια εταιρεία...
0: Κάτι τελευταίο εγώ θέλω να ρωτήσω, κύριε Σιακαντάρη. Εσείς ασπάζεστε αυτό που έχει υποθεί στο παρελθόν ότι ίσως η κανονικότητα να μην είναι ευκαιρία για την αριστερά?
1: Όχι, δεν είναι η κανονικότητα, αλλά εξαρτάται για ποια κανονικότητα μιλάμε, κύριε Καλώνα. Η κανονικότητα σήμερα είναι η κανονικότητα των σκανδάλων, είναι η κανονικότητα του ΕΠΚΠΕ, είναι η κανονικότητα των διάφορων μορφών ουσιαστικά υποταγής του κόσμου της εργασίας όλο και περισσότερο στους ισχυρούς. Είναι μια τέτοια κανονικότητα. Αν μιλάμε για αυτή την κανονικότητα, αυτή πρέπει να απορριφθεί. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει και η κανονικότητα της προόδου, της ανάπτυξης. Και η χώρα μας έχει ανάγκη ανάπτυξης. Άρα πώς θα την πετύχει αυτή την ανάπτυξη, ενισχύοντας τον πλούτο ή ενισχύοντας το κράτος πρόνοιας? Γιατί ένα μεγάλο λάθος που γίνεται στην ελληνική πολιτική συζήτηση είναι που θεωρούμε ότι θα έχουμε κράτος πρόνοιας εάν έχουμε ισχυρή ανάπτυξη. Όχι, θα έχουμε ισχυρή ανάπτυξη αν έχουμε ισχυρό κράτος.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιακαντάρη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Χάρηκα πολύ. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.

Σε διαφημιστικό περιβάλλον, είτε πρόκειται για τον καφέ στο γραφείο, είτε για το φαγητό στο σπίτι, κερδίζετε όλο και περισσότερο όταν επιλέγετε τον Box. Γιατί με τον Box Booster, όσο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας από 2 έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro Box στο delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Λοιπόν, παιδιά, σιγά σιγά πρέπει να σας χαιρετήσουμε. Βλέπω εδώ ότι φορτώνει ο καιρός. Οπότε προσοχή πολύ για όλους και όλες όσους μας ακούτε από το αυτοκίνητο. Είναι μια μέρα που θα χρειαστεί να οπλιστούμε όλοι με υπομονή. Τα έχουμε πει αυτά. Συμβαίνει κάποιες μέρες να βρέχει σε αυτή τη χώρα. Το χρειαζόμαστε. Ακολουθεί μαγκαζίνο Μέρη Πανάγου. Στη μία έρχεται η Ελληνοφρένεια. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο στις 11 ακριβώς μαζί με τον κύριο Θανάση Φωσκίδη. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Να περάσετε όμορφο υπόλοιπο τρίτης. Χαιρετούμε. Γεια σας.
1: Μπράβο Στέλλα!
2: Μπράβο Στέλλα!
1: Μπράβο Στέλλα!
2: Αγαπάω Στέλλα!

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
9: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
10: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 12.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Παραπολιτικά

0: Το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 12 και 3 πρώτα λεπτά. Είμαι η Έρη Πανάγου και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Αμφισβητεί η Λιβύη μεριματική διακίνωση τις ελληνικές έρευνες για υδρογονάνθρακες νοτίως της Κρήτης και προειδοποιεί ακόμη και με διακοπή των διμερών διαπραγματεύσεων. Επιδείνωση του καιρού σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και θελώδεις ανέμους σε Νέα Μποφόρ στο Αιγαίο. Καταιγίδες από το απόγευμα και στην Αττική. Σε επιφυλακή η πολιτική προστασία. Πλημμυρικά φαινόμενα σε Ρόδο, Βόλο και Χίο. Ποιο θα είναι το τελικό πακέτο μέτρων για το πετρέλαιο θέρμανσης, τι θα γίνει με την προκαταβολή Δεκεμβρίου και πόσα χρήματα θα πάρουν τα νοικοκυριά σε Αττική αλλά και Βόρεια Ελλάδα. Τι διεκδικεί η Αθήνα από τη Σύνοδο Κορυφής και ποια τα όρια που βάζει η Κομισιόν. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Τον κόδωνα του κινδύνου για την πορεία της ελληνικής οικονομίας για φέτος αλλά και για το 2027 κλούει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ και διατήρηση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε κωδικούς προϊόντων, προανήγγειλε ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Την ίδια ώρα, αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του ΕΛΚΑ. Ξοδεύουμε περισσότερα, τρώμε χειρότερα και μειώνεται το κρέας, το ψάρι και το ελαιόλαδο από το ελληνικό τραπέζι. Ακλόνητη τιμή της βενζίνης ως το τέλος της εβδομάδας θα φτάσει τα 2,25 ευρώ το λίτρο, είπε στα παραπολιτικά ο πρόεδρος των πρατηριούχων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση των social στους κάτω των 15. Τι προβλέπετε? Διεύρυνση κατηγορητηρίου για τη Μαρφίν, νέες διώξεις και συμπληρωματικές απολογίες για τους τρεις συλληφθέντες που πριν από λίγο πήραν προθεσμία για να απολογηθούν. Επιχείρηση σκούπα στις πλατείες της Αθήνας. Ειδικές ομάδες θα σαρώνουν το κέντρο σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Απογευματινή. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και κατασκήνωση το απόγευμα στο Σύνταγμα. Μέτρα για την φοιτητική στέγη ζητούν οι σύλλογοι. Πλήρες αδιέξοδο με τη λειτουργία της Μονής Σινά, σύμφωνα με πληροφορίες του Παραπολιτικά 90,1, η Μονή θα περάσει στο Αιγυπτιακό Δημόσιο, αν δεν αλλάξει κάτι δραστικά, μέχρι τις 24 Οκτωβρίου, που θα ανακοινωθεί η απόφαση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Μετά την επίσκεψη Ρούμπιο, στην Ελλάδα αναμένεται και ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, όλο το παρασκήνιο. Προβληματική η κατάσταση στον ηλεκτρικό, παραδέχτηκε ο Πρωθυπουργός πραγματοποιώντας τη διαδρομή Θυσίου Μοσχάτο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό. Και ο Κώστας Ζαχαριάδης στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι ο χώρος που με εκφράζει, είπε ο ίδιος στα παραπολιτικά 90,1. Την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας περιοδεύει στην Κρήτη και δηλώνει ότι μόνος του αντίπαλος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σενάριο ταινίας θυμίζει η υπόθεση της 41χρονης στο Περιστέρι που έριχνε ατροπίνη στο φαγητό του πρώην σύζυγου της. Πρόκειται για παρεξήγηση, λέει τώρα η ίδια. Παρτιζάν Παναθηναϊκός για την 5η αγωνιστική της Euroleague. Τζάμπολ στις 9.30 και Βαλένθια Ολυμπιακός στις 10 σε μια βραδιά γεμάτη αναμετρήσεις. Μεριματική διακίνωση προς την Αθήνα, η Τρίπολη αμφισβητεί τις ελληνικές έρευνες για υδρογονάνθρακες και προειδοποιεί μάλιστα ακόμη και με διακοπή των διμερών διαπραγματεύσεων. Θα περάσουμε τώρα στο Λάμπρο Καραίτη, τον καλό μου συνάδελφο και ραδιοφωνικό παραγωγό εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, για όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Λάμπρο.
2: Καλό μεσημέρι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτή η κίνηση της Τρίπολης έχει την υπογραφή της Τουρκίας, περί αυτού πρόκειται. Εξάλλου, εμέσως πριν σαφώς, επικαλείται το τουρκολιβικό μνημόνιο. Τι έχει γίνει λοιπόν?
1: Ναι.
2: Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι η Λιβύη είναι χωρισμένη στα δύο. Η δυτική Λιβύη, που, στην Τρίπολη, που είναι ο Τπέιμπα, ο άνθρωπος της Τουρκίας, ο οποίος έχει υπογράψει το τουρκολιβικό μνημόνιο κλπ. Και η ανατολική Λιβύη, την οποία ελέγχει ο Χάφταρ, με τον οποίο η Ελλάδα έχει μια καλή σχέση, διότι θα αποκαταστήσει με κάποιο τρόπο. Μάλιστα, πρόσφατα ο Σαντάμ Χάφερ είχε επισκεφθεί την Αθήνα και έχει συναντηθεί με την ελληνική ηγεσία. Το λέω γιατί έχει σημασία. Τώρα, η Τρίπολη προχωρά σε ερηματική διακοίνωση για τις έρευνες που κάνει η Σεύρον νοτίως της Κρήτης, ισχυριζόμενη ότι παραβιάζεται η λιβική υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Αυτό, βέβαια, είναι επίκληση του τουρκολιβικού μνημονίου.
1: Ναι.
2: Και χαρακτηριστικά ότι διεξάγονται στις θαλάσσιες περιοχές οι έρευνες ελληνικές που δεν έχουν οριοθετηθεί μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και σε επέκταση των περιοχών, και ότι αν η Ελλάδα δεν αναστείλει τις έρευνες που έχει δώσει σε άδεια στην Σεύρον, αυτό θα επηρεάσει την γενικότερη συζήτηση μεταξύ των δύο χωρών για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Είναι μια κίνηση η οποία είναι καταφανώς παράνομη, το τουρκολιβικό μνημόνιο δεν ισχύει.
1: Ναι.
2: Έχει κατατεθεί ωστόσο ως συντρανταγμένες στον ΟΗΕ από την Τουρκία και την Τρίπολη, το καθεστώς της Τρίπολης. Είναι μια αναμενόμενη κίνηση από την Τουρκία, η οποία προσπαθεί με κάθε τρόπο να ανακόψει τις έρευνες και τώρα πατάει στο τουρκολιβικό, το οποίο υπενθυμίζουμε ότι παραβιάζει την ελληνική ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα και το οποίο δεν έχει αναγνωρίσει κανείς, ούτε η Αίγυπτος. Το λέω γιατί έχει σημασία ότι ούτε η Αίγυπτος έχει αναγνωρίσει το το τουρκολιβικό ή ΑΟΣ κεφαλοκρηπίδα, και το οποίο δεν έχει αναγνωρίσει κανείς, ούτε η Αίγυπτος. Το λέω γιατί έχει σημασία ότι ούτε η Αίγυπτος έχει αναγνωρίσει το

0: αποχώρησε αυτός τώρα από την προεδρία της Λιβύης, άρα η απόφαση εναπόκειται πλέον καθαρά στον Χάφταρ.
1: Μένει να δούμε τώρα, Λάμπρο, και πώς θα αντιδράσει η ελληνική πλευρά. Και αν...
0: Η ελληνική πλευρά θα απορρίψει προφανώς την ρηματική διακοίνωση, αλλά γενικά εδώ καταραίει και το αφήγημα ότι με την Δυτική Λιβύη έχουμε μια λειτουργική σχέση και ότι μπορούμε να συζητάμε σε βάση του διεθνού δικαίου. Αυτή ήταν η προσπάθεια από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να συνομιλούμε με τη Δυτική Λιβύη, σωστό, στην βάση του διεθνού δικαίου, σωστό, αλλά και του δικαίου τη θάλασσα. Αλλά η Λιβύη το εκλαμβάνει διαφορετικά. Άλλο εννοεί η Ελλάδα όταν λέει δικαίου τη θάλασσα και εννοεί το κανονικό δικαίου τη θάλασσα, και άλλο εννοεί η Τρίπολη που αναφέρεται στο δουλευτικό μνημόνιο. Γενικά με αυτά τα καθεστώτα και αυτές τις οντότητες, γιατί δεν είναι κανονικό κράτος. Υπενθυμίζω ότι η Λιβύη είναι διχοτομημένη.
1: Σωστά.
0: Μια περίπτωση δεν είναι κανονικό κράτος. Δεν μπορείς να επαφείσαι σε διαπραγματεύσεις σαν να διαπραγματεύσεις ένα κανονικό ευρωπαϊκό ή άλλο κράτος. Τα πράγματα εκεί είναι ρευστά και γενικά δεν είναι θεσμικά. Η Ελλάδα έχει στα χέρια της τρόπους πίεσης. Υπενθυμίζουμε ότι η Δυτική Λιβύη είναι αναγνωρισμένη, είναι διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, τρανζίτ. Έχει ανάγκη από την Ευρωπαϊκή Ένωση για χρηματοδότηση και νομιμοποίηση. Άρα η Ελλάδα, αν θέλει να ασκήσει και να ενεργοποιήσει μοχλούς πίεσης και να ασκήσει πίεση, έχει και την Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και την Ευρωπαϊκή νομιμοποίηση. Θυμίζουμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απορρίψει το τουρκολιβικό. Δεν το αναγνωρίζει, κανείς δεν το αναγνωρίζει. Άρα η Αθήνα έχει στα χέρια της
1: πίεση
0: και χρηματοδότηση και θεσμικά. Και μας ερωτήσει να το πω ευθέως, να του απειλήσει ότι εάν επιμείνει σε αυτό. Το τουρκολιβικό, η σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και η χρηματοδότηση θα κοπεί. Εκεί θα δούμε τι θα αποφασίσουν.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Λάμπρο Καλαρίτη, για το πλούσιο ρεπορτάζ. Περισσότερο ρεπορτάζ από τον Λάμπρο Καλαρίτη, εδώ από τη συχνότητα των παραπολιτικών, 90,1 στις 4 το μεσημέρι. Λοιπόν, ο καιρός έχει ήδη χαλάσει σε αρκετές περιοχές της χώρας και βεβαίως αναμένεται να επιδεινωθεί και εδώ στην Αττική. Ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου είναι μαζί μας, μετεωρολόγος του Άξιον 24. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαϊωάννου.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Τι να περιμένουμε τώρα εδώ για την Αττική από το μεσημέρι και μετά αναμένεται να δούμε έντονα φαινόμενα?
2: Ναι, λοιπόν, πρώτον ήδη σημειώνονται εμπόρες κυρίως στη Δυτική Αττική αυτή τη στιγμή για όσο αφορά την Αττική δηλαδή και γύρω από την Πάρνηθα. Όμως περιμένουμε ουσιαστικά από αργά το μεσημέρι προς το απόγευμα να γενικευθούν τα φαινόμενα, δηλαδή να βρέξει όλο τον ομό. Τοπικά θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα και εδώ στην Αττική. Θα έχουμε και καταιγίδες. Εκεί το απόγευμα, δηλαδή βράδυ, αργά το μεσημέρι απόγευμα και μέχρι το βράδυ, νωρίς το βράδυ, θα έχουμε τον φαινόμενο στην Αττική. Κυρίως φαίνεται να επηρεάζονται τα παραθαλάσσια τμήματα και του Σαρονικού, δηλαδή τα νότια τμήματα και τα ανατολικά τμήματα της Αττικής. Εκεί φαίνεται να πέφτει περισσότερη βροχή. Μπορεί να δούμε και πάνω από 680 τόνους νερού αναστρέμα συνολικά. Είναι ένα σημαντικό επιστροχής που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα.
1: Άρα μιλάμε ότι για τα νότια προάστια κυρίως από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι πρέπει να έχουν...
2: Νότια και ανατολικά, ναι. Κυρίως εκεί, όχι ότι θα βρέξει καλού, θα βρέξει αρκετά, σε όλη την Αττική, δηλαδή.
1: Ναι.
2: Αλλά εκεί φαίνεται να είναι τα περισσότερα φαινόμενα. Να πούμε ότι προφανώς δεν είναι μόνο η Αττική.
1: Τώρα ναι, πέραν της Αττικής, σε ποιε άλλες περιοχές τώρα θα έχουμε έτσι έντονα φαινόμενα?
2: Ναι. Στο Ιόνιο αυτή τη στιγμή σημειώνονται καταιγίδες και στα δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου και στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου. Φαίνεται περισσότερο να επηρεάζεται, δηλαδή, η παραθαλάσσια τμήματα της Πελοποννήσου και το Ιόνιο αυτή την ώρα. Στη συνέχεια όμως αναμένεται να επηρεαστεί και η Ανατολική Στερεά και η Εύβοια μέχρι το βράδυ και οι Σποράδες και οι Κυκλάδες θα έχουν ισχυρές καταιγίδες και αύριο το Ανατολικό Αιγαίο, το Δωδεκάνησα και η Κρήτη θα έχουν αρκετά φαινόμενα. Τα μεγαλύτερα ύψη θα σημειωθούν στην Εύβοια, δηλαδή εκεί αναμένεται πάνω από 300 με 400 τόνο νερού αναστρέμα. Είναι σχετικά συνηθισμένη η Εύβοια σε μεγάλα ύψη τροχής, αλλά χρειάζεται σίγουρα προσοχή γιατί θα υπάρξουν κάποια προβλήματα σίγουρα γιατί είναι μεγάλο όγκο νερού που θα πέσει αστευτικά μέχρι και αύριο το βράδυ ουσιαστικά. Και εδώ στην Αττική, αύριο, οπότε το σημαντικό για αύριο θα είναι ότι θα φτάσει πάρα πολύ, θα έχει πολύ θελώδη ανέμου, θελώδη βορειά.
1: Θα είναι μια δύσκολη νύχτα, κύριε Παπαϊωάννου, αυτό καταλαβαίνω.
2: Θα είναι ένα δύσκολο απόγευμα το σημερινό,
1: ναι.
2: Και αύριο θα έχει πολύ αέρα, θα έχει και αρκετή βροχή, ειδικά στα βόρεια τμήματα του νομού θα είναι πολύ βροχή που θα πέσει. Ναι. Ανεμόβροχο για να το πω πιο απλά. Οπότε χρειάζεται προσοχή και στην Αττική και για τους ανέμους και για την βροχή που η κύρια επικινδυνότητα για την βροχή είναι κυρίως σήμερα. Και αύριο θα βρέχει αρκετά, αλλά αύριο ειδικά στο Λεκανοπέδιο, κέντρο και νότια θα είναι πολύ πιο ήπιες οι βροχές. Κυρίως στα βόρεια τμήματα της Αττικής θα είναι αύριο οι έντονες βροχές.
1: Και
2: μεγάλη προσοχή για τους ανέμους. Όπως είπα, μεγάλη προσοχή για τους ανέμους θα φυσάει πάρα πολύ. Θα υπάρχουν απαγορευτικά αύριο σίγουρα στο Αιγαίο, σε πολλές περιοχές του Αιγαίου.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπαϊωάννου. Πάμε τώρα στην Άννα Εμεΐ από το παραπολιτικά.gr, διότι ήδη σε κάποιες περιοχές

0: Χθες το βράδυ ο καιρός έδειξε τα δόντια του και μάλιστα είχαμε και πλημμυρικά φαινόμενα. Άννα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη. Η κακοκαιρία έχει ήδη προκαλέσει σημαντικά προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας. Στη Ρόδο, η χθεσινή ισχυρή βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι, να σημειωθούν διακοπές ηλεκτροδότησης και να δημιουργηθούν προβλήματα ακόμη και στο δικαστικό Μέγαρο. Συγκεκριμένα, εισχώρησαν νερά στις αίθουσες του πρωτοδικείου και του εφετείου. Την ώρα που σε εξέλιξη βρίσκονταν δίκες, χαλαζόπτωση σημειώθηκε και στην Ιαλισσό. Στοιχείο επίσης είχαμε πλημμύρισει ουσιαστικά το αεροδρόμιο που νερά έπεφταν με ορμή από την οροφή της νέας αίθουσας επιβατών, η οποία είχε ανακαινιστεί μόλις ένα χρόνο πριν.
0: Ναι, με ομπρέλες ήταν οι επιβάτες.
1: Και οι εργαζόμενοι προσπαθούσαν με κουβάδες και σφουγγαρίστρες να απομακρύνουν τα νερά. Στην Καλαμάτα, μια καταιγίδα διάρκειας μόλις 20 λεπτών προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα, με νερά να εισχωρούν στο ιστορικό εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων και σε καταστήματα στην πλατεία της 23ης Μαρτίου. Στη Μακρινίτσα του Πηλίου σημειώθηκε σφοδρή χαλαζόπτωση, ενώ στον πύργο Ηλίας καταγράφηκε υδροστρόβιλος. Αντίστοιχο φαινόμενο εμφανίστηκε και στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Μύκονο και την Άξο. Και όλα αυτά έγιναν χθες και σήμερα περιμένουμε μεγαλύτερη.
0: Και επίσης να πούμε ότι με νερά γέμισαν και τα δικαστήρια.
1: Και τα δικαστήρια.
0: Τα δικαστήρια
1: ναι,
0: εκεί στη Ρόδο,
1: στη Ρόδο
0: και στο Βόλο. Mm-hmm. Και διακόπηκαν μάλιστα και διακόπησαν
1: ναι, να δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες ώρες.
0: Βεβαίως, ευχαριστούμε πολύ Άννα. Πάμε τώρα στο Μάριο Χριστοδούλου. Να δούμε ποιο είναι το επικρατέστερο σενάριο, διότι εκεί στο Οικονομικό Επιτελείο σβήνουν γράφουν μέχρι την ανακοίνωση των μέτρων και φαίνεται ότι ο Μάριος Χριστοδούλου έχει πλούσιο ρεπορτάζ για το ποιο είναι το επικρατέστερο σενάριο σε σχέση με την τελική επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και φυσικά στο πόσα χρήματα θα πάρουν παραπάνω τα νοικοκυριά, αν και βεβαίως επαρκούν αυτά. Μάριε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Τα 35 λεπτά το λίτρο φαίνεται να κλειδώνει η πρόσθετη επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο η τιμή στην Αγγλία να διαμορφωθεί κοντά στα 1,57 με 1,61 ευρώ το λίτρο, ανάλογα βέβαια με τη λιανική τιμή που θα διαμορφώσει κάθε πρατήριο. Τώρα, από τα 35 λεπτά της πρόσθετης ενίσχυσης, τα 25 λεπτά προβλέπει να καλυφθούν τον κρατικό προϋπολογισμό και τα υπόλοιπα 10 λεπτά από τα διελιστήρια.
0: Ναι.
2: Η παρέμβαση αυτή έρχεται να περιορίσει την επιβάρηση των οικογενειών, καθώς η τιμή εκκίνησης χωρίς την πρόσθετη επιδότηση ΕΡΗ υπολογίζεται αισθητά υψηλότερη από τα επίπεδα της περσινής περίοδου, όπου ΕΡΗ οι καταναλωτές ξεκίνησαν να αγοράσουν το πετρέλαιο περίπου στο 1 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Καταλαβαίνουμε, Έρη, για την επιβάρυνση που έρχεται για τα νοικοκυριά.
0: Ακριβώς.
2: Τώρα, την ίδια στιγμή το Οικονομικό Επιτελείο προχώρησε αύξηση του επιδόματος έως και 30%, από 20 μάλλον έως 30%, με αύξηση 20% το ελάχιστο ποσό θα ανέβει στα 120 ευρώ από 100 ευρώ πέρσι και το ανώτατο στα 960 από 800 ευρώ. Εάν επιλεγεί αύξηση 30% που είναι το πιο επικρατέστερο σενάριο, το ελάχιστο επίδομα θα διαμορφωθεί στα 130 ευρώ και το ανώτατο στα 1040 ευρώ, ενώ για τις ορεινές περιοχές ΕΡΗ τα ποσά θα φτάνουν τα 1300 και τα 1560 ευρώ αντίστοιχα. Αλλαγές εξετάζονται και στην προκαταβολή που θα καταβληθεί το Δεκέμβριο.
0: Mm-hmm.
2: Για τους παλιούς δικαιούχους ΕΡΗ το ποσοστό θα αυξηθεί από το 60% στο 70%, ενώ για τους νέους δικαιούχους από το 50% στο 60%. Η πληρωμή θα προγραμματίζεται για το πρώτο 15ήμερο του Δεκεμβρίου. Να τονίσουμε ότι οι ανακοινώσεις, όπως είπες, θα γίνουν αύριο από την κυβέρνηση, ενώ η επιδότηση στην Αγγλία θα επανεξετάζεται ανά 15ήμερο, ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών και τις δημοσιονομικές δυνατότητες.
0: Τώρα που μου λες, Μάρη, για τις διεθνείς τιμές, έχουμε και κάποιες ανακοινώσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Ελλάδα και μάλιστα ακρούν τον κόδωνα του κινδύνου εκεί στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και για φέτος αλλά και για το του χρόνου.
2: Έτσι ακριβώς, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο χαμηλώνει τον πύχη της ανάπτυξης στην Ελλάδα στο 1% για το 2026 και το 2027, ενώ προβλέπει νέο κύμα ακρίβειας με τον πληθωρισμό να εκτινάσεται στο 4,2% φέτος από 2,9% το 2025. Για το 2027 το Ταμείο αναμένει αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 3,6% χωρίς όμως να εξαλείφεται η πίεση στην αγοραστική δύναμη των οικοκυριών. Οι εκτιμήσεις να πούμε ότι είναι δυσμενέστερες από εκείνες της κυβέρνησης, η οποία προβλέπει ανάπτυξη 2% φέτος και 2,3% το 2027 και πληθωρισμό 3,8% φέτος και 2,6% του χρόνου.
0: Μάλιστα.
2: Στα θετικά νέα είναι, Έρη, ότι στα θετικά νέα από το Διεθνή Οργανισμό είναι ότι η ταχύτερη υποχώρηση ανεργίας στο 8% φέτος και στο 7,6% το 2027, έναντι 8,4% και 7,9% που εκτιμά η ελληνική κυβέρνηση.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάρια. Άρα πάμε να δούμε με τη βοήθεια του Κώστα Παπαχλημίτζου τι είναι αυτό που διεκδικεί η Αθήνα από τη Σύνοδο Κορυφής και φυσικά ποια όρια βάζει η Κομισιόν. Κώστα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. 48 ώρες λοιπόν από τώρα ξεκινάει μια κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, εμείς οι Έλληνες αιρεί
0: έχουμε συνηθίσει
3: τις κρίσεις της δεκαετίας της κρίσιμης Σύνοδος Κορυφής. Όμως εδώ πράγματι λοιπόν τα ζητήματα με την ενέργεια είναι οριακά.
0: Όπου κάποτε ήμασταν, Κώστα, ήμασταν εμείς το μαύρο πρόβατο.
3: Ισχύει. Τώρα... Και κάποτε η Σύνοδη Κορυφή γίνονταν, όχι κάποτε, επί πολύ μεγάλη σειρά ετών, με διαδηλώσεις την ίδια ώρα στην Ελλάδα. Τώρα γίνονται με διαδηλώσεις στην Ισπανία, την Πορτογαλία,
0: σωστά,
3: την Γαλλία. Τώρα, τι λέει ο Αντώνιο Κώστα, που είναι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και βάζει και την ατζέντα, λέει ότι βράχει πρόθεσμα. Πρέπει να παράσουμε, να παράσουμε 27 ηγέτες που συνέρχονται μεθαύριο στη συνεδρία στις Βρυξέλλες. Θα παράσουμε, λέει, καθοδήγηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με στοχευμένα και προσωρινά μέτρα. Να κρατήσουμε και τις δύο αυτές λέξεις του κυρίου Κώστα, στοχευμένα και προσωρινά μέτρα, για τον μετριασμό των επιπτώσεων των υψηλών τιμών της ενέργειας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Αυτό που έρχεται αυτή η δήλωση του κύριου Κώστα προς 27 ηγέτες που έρχεται μετά από πίεση που είχε ασκήσει η Τζόρτζια Μελόνι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θυμίζουμε, έχει στείλει επιστολή ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Ζητά η Ευρώπη να εξετάσει το ενδεχόμενο να εξαιρέσει από τους δημοκοινωνικούς υπολογισμούς τα προσωρινά μέτρα που έχουν λάβει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένα χρονικό σημείο. Λέει επίσης ο Πρωθυπουργός ότι και το οποίο θα επισημάνε ξανά μεθαύριο Σύνοδο Κορυφής, ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τα πρόσθετα έσοδα από το ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν από την απρόβλεπτη αύξηση του γενικού επίπεδου τιμών, προκειμένου να στήσουν τη κυρία και επιχειρήσει. Δηλαδή, ζητά με λίγα λόγια αυτή τη λεγόμενη οροφή δαπανών, ότι η Ελλάδα την έχει ήδη φτάσει για το 2027, δεν μπορεί να την ξεπεράσει, να δοθεί δυνατότητα να την ξεπεράσει, αξιοποιώντα τα διαθέσιμα που υπάρχουν από τα λεγόμενα υπερέσοδα από τον χώρο προστέμενη αξία, τον ΦΠΑ. Όλα αυτά μέσα σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον. Και αυτά που ακούσαμε πριν από 4 μέρες στο Βάλτι τον Πρόστη, στον αρμόδιο επίτροπο οικονομικών, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξία. Ωστόσο, όπως κάθε σύνοδο κορυφή, οι διαπραγματεύσει θα είναι ολονύκτιε, η μάχη θα είναι μεγάλη και θα περιμένουμε την Παρασκευή να έχουμε έναν συλλεκτικό καπνό από την Βρυξέλλε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Τώρα, φυσικά, η ακρίβεια είναι παραμένει και θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες καταναλωτές. Ο Τάκης Θοδωρικάκος χθες προανήγγειλε ένα νέο πακέτο βασικών προϊόντων που θα μπουν σε ένα πακέτο μέτρων για τις γιορτές. Προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να πετύχει μια μείωση των τιμών, θα διατηρηθεί και το πλαφόν σε κάποιους κωδικούς των σούπερ μάρκετ. Πάμε με τη βοήθεια του Βαγγέλη Μαντραβέλη να δούμε τώρα αν καταρχάς αυτό το μέτρο, το οποίο ισχύει εδώ και αρκετό διάστημα, έχει πετύχει, θεωρείται επιτυχημένο το πλαφόν στους κωδικούς των σούπερ μάρκετ και τι θα περιλαμβάνει αυτό το πακέτο, το εορταστικό πακέτο. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Κοίταξε, δεν έδωσε το περίγραμμα ή το περίμετρο αυτών των πακέτων, ούτε ποια προϊόντα θα μπουν στο δεύτερο δίμηνο στην πρωτοβουλία μείωση τιμής, αλλά ούτε και το καλάθι των Χριστουγέννων που ξέραμε παλιά, ένα πακέτο που θα είναι προϊόντα. Όλα αυτά είναι υποσυζητήσεις.
0: Ναι.
4: Θα διαμορφωθούν στη συνέχεια. Έχουμε βέβαια λίγο περιθώριο μπροστά μας, μέχρι τέλος του μήνα να αποφασιστεί ποιο θα είναι το πακέτο των προϊόντων που θα είναι στην πρωτοβουλία μείωση τιμής και πιο συγκεκριμένα θα περιλάβει τα χριστουγεννιάτικα προϊόντα. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης ΕΡΗ είναι ότι, και πάλι τα αφήσω και αυτό λίγο ασαφές, είπε ότι θα έρθουν καινούργια μέτρα τα οποία θα πιέσουν την ακρίβεια. Τα καινούργια μέτρα αυτά τι θα είναι... Δεν απάντησε ευθέως στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, αλλά είπε ότι θα είναι μέτρα τα οποία θα περιορίζουν την ακρίβεια. Ρωτήθηκε αν θα είναι το πλαφόν περιθωρίου κέρδους, αν επαναφέρει η κυβέρνηση το πλαφόν του περιθωρίου κέρδους, το αρνήθηκε κατηγορηματικά.
0: Ναι.
4: Ενδεχομένως κάποια φορολογία σε κάποιους που κερδίζουν πολλά έμεινε στον αέρα.
0: Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ακριβώς ο Τάκης Θοδωρικάκος στη δημόσια τηλεόραση και αμέσως μετά είναι αποκαλυπτικά τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ για την κατανάλωση των Ελλήνων.
5: Ο 1ος Σεπτεμβρίου 1.740 κωδικοί βρέθηκαν χαμηλότερα στο πλαίσιο συνενετικής πρωτοβουλίας η οποία θα πάει μέχρι το τέλος περίπου του χρόνου με μείωση γύρω στο 9%. Αυτό δούλεψε. Διότι παρά το ότι ήταν μόνο 1.740 κωδικοί, μόνο σε εισαγωγικά, γιατί αφορούσε και όλα τα τρόφιμα από δεκάδες χιλιάδες κωδικούς που έχουν στα σούπερ μάρκετ, όπως σας είπα, ο Σεπτέμβριος έκλεισε με αρνητικό πληθωρισμό. Σεπτέμβριο και Οκτώβριο έχει κλείσει ότι είναι αυτά τα 1740 κωδικοί. Ήδη η επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής συγκεντρώνει τους κωδικούς που είναι ήδη εκατοντάδες κωδικοί οι οποίοι θα πάνε μέχρι το τέλος του χρόνου. Και τη ζήτησα να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
0: Άρα, Βαγγέλη, μιλάμε για τα βασικά προϊόντα των εορτών, έτσι, και βεβαίως κάποια προϊόντα τα οποία θα διατηρηθούν στους κωδικούς. Από ό,τι ακούσαμε, ο κ. Θεοδωρικάκος θεωρεί ότι ήταν ένα επιτυχημένο μέτρο αυτό με τους κωδικούς στα σούπερ μάρκετ. Τώρα, βεβαίως, Βαγγέλη.
4: Για να το δούμε αυτό, έχουμε καλάθια νοικοκυριού και καλάθια Χριστουγέννων και Πάσχα κλπ. Ναι. 4-5 χρόνια τώρα. Ο καθένας.
0: Είχαμε μια διακοπή όμως πέρσι, αν δεν κάνω λάθος.
4: Πώς?
0: Είχαμε μια διακοπή όμως. Έτσι, στα ναι. καλάθια. Το Πάσχα.
4: Ναι, είχαμε μια διακοπή, ναι. Αλλά ήταν πολύ μικρή αυτή η διακοπή. Είχαμε καλάθια πολλά χρόνια τώρα. Δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικά ήταν αυτά τα καλάθια. Ενδεχομένως, κάποιοι να θεωρήσουν ότι αν δεν υπήρχαν αυτά τα καλάθια, οι τιμές θα ήταν πιο ακριβές. Ενδεχομένως.
0: Ναι. Τώρα, είναι αλήθεια ότι ο κύριος Παπαγεωργίου, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, μίλησε στη Στέλλα Αγκαντώνα, ο πρόεδρος των βενζινοπολών, των πρατηριούχων, είπε ότι. Παρά τα μέτρα αυτά που θα ανακοινωθούν και κάποια από αυτά θα έχουν να κάνουν και με το κόστος των καυσίμων, η βενζίνη καλπάζει προς τα 2,25. Για να τον ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο.
6: Τις προηγούμενες μέρες έρχεται μια μείωση στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο έχει καταγραφεί τα πρατήρια υγρών καυσίμων, έχει περάσει τα ταμπλό και στις αντλίες. Έχουμε δει το πετρέλαιο από τα 2,22 που ήταν το ψηλότερό του, έχει πέσει στα 2,09 λοιπόν τις μεγάλες αστικές πόλεις, 2,12 μέση τιμή πανελλαδικά. Το πετρέλαιο κίνηση. Η βενζίνη μένει ακλόνητη. Τα επίπεδα αυτά.
1: Η εκτίμηση μπορείτε να κάνετε για το επόμενο διάστημα, για τη βενζίνη.
6: Η βενζίνη θα ανέβει μέχρι τέλος της εβδομάδας, ενδεχομένως να φτάσει και τα 2,25 η τιμή της. Ξαρτάται βέβαια αύριο τι θα είναι οι ανακοινώσεις του Υπουργείου. Λοιπόν, αν θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις στα καύσιμα κίνησης ή θα ρίξει το βάρος η κυβέρνηση στο καύσιμο θέρμανση.
1: Για το πετρέλαιο θέρμανση, μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη για το που θα ανοίξει.
6: Κοιτάξτε, φαίνεται ότι δυναμικά θα παρέμβει η κυβέρνηση.
0: Τώρα, Βαγγέλη, είναι πολύ σημαντικά τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ. Δείχνουν πραγματικά ότι οι Έλληνες ζορίζονται πολύ. Ξοδεύουν πολύ περισσότερα, αλλά τρώνε χαμηλής ποιότητας φαγητό. Μάλιστα, το έχουν μειωθεί βασικά πράγματα από το ελληνικό τραπέζι, όπως είναι το λάδι, όπως είναι το κρέας.
4: Κόκκινο κρέας. Έτσι. Ναι, το κόκκινο κρέας, γιατί έχει ανέβει το άσπρο κρέας, ναι. Το οποίο κάποιοι το ερμηνεύουν ότι αυτό είναι διατροφική επιλογή, άρα τρώω ένα κρέας με λιγότερα λιπαρά, ή στρέφουμε σε προϊόντα τα οποία είναι φθηνότερα. Πιστεύω ότι είναι συνδυασμός και των δύο, Έρη, γιατί για παράδειγμα, ας πούμε, έχουμε και μεγάλη μείωση στην κατανάλωση ψαρικών. Τα ψαρικά δεν είναι επιλογή διατροφή, με ποια έννοια ότι δεν είναι προϊόντα τα οποία σε παχαίνουν ή σε δημιουργούν προβλήματα παχυσαρκίας, ας πούμε. Άρα θεωρώ ότι ένα κομμάτι αφορά στην διατροφική επιλογή και ένα κομμάτι αφορά στο κόστος.
0: Το μεγαλύτερο κομμάτι αφορά στην αδυναμία του κόσμου να ψωνίσει αυτά που είναι τα απαραίτητα για ένα τραπέζι. Όταν βλέπει κάποιος στα στοιχεία ότι έχουν αυξηθεί, ας πούμε, η κατανάλωση αυγού κατά 70%, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι μόνο θέμα διατροφικής επιλογής, ότι κάτι συμβαίνει εδώ. Όταν, ας πούμε, στο ελληνικό τραπέζι δεν πηγαίνει πια κρέας, δεν μπαίνει πια κρέας ή μπαίνει η μοσχάρη μια φορά την εβδομάδα ή δύο φορές το μήνα, αυτό κάτι σημαίνει.
4: Ναι, ναι. Δεν μπορεί να είναι. Δεν θα έπρεπε για παράδειγμα να μειώνεται τόσο ραγδαία η τιμή του μοσχαριού και λιγότερο η τιμή του χοιρινού, ας πούμε, που είναι θεωρητικά πιο επιβαρυντικό διατροφική, πιο επιβαρυντική διατροφική επιλογή. Δηλαδή έχει μειωθεί το μοσχάρι 30% και το χοιρινό 5%. Δεν δικαιολογείται με διατροφικές επιλογές. Κοίταξε, το δεδομένο είναι, επειδή τα στοιχεία δείχνουν το 2018, καταναλώναμε περίπου το 16 με 18% του διαθέσιμου εισοδήματός μας σε διατροφή. Αυτή τη στιγμή, χτύπησε βέβαια κάποια στιγμή στο 23% το 2020, είναι στο 20 με 21%. Αυτό σημαίνει ότι ξοδεύουμε πολύ μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματός μας σε διατροφή. Κάτι το οποίο δεν συνέβαινε πριν την κρίση.
0: Ακριβώς.
4: Και αυτό συνεχίζει, παραμένει σε πολύ ψηλό επίπεδο.
0: Λιγότερα πράγματα, λιγότερα ψώνια, ναι. Και περισσότερα χρήματα.
4: Ακριβώς. Και το ίδιο σημαίνει και στη στέγαση. να μην αναλύσουμε, είναι γνωστό.
0: Σωστά,
4: το,
0: σωστά.
4: Το θέμα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Και βεβαίως εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1, μίλησε και ο Μενέλαος Ρεϊζίδης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στέγνοκαθαριστηρίων, διότι και αυτός είναι ένας κλάδος που πλήττεται ιδιαίτερα από το ενεργειακό κόστος. Για να ακούσουμε τι μας είπε.
7: Συνήθως ένα μικρό στέγνοκαθαριστήριο, θα μιλήσω πότε για στέγνοκαθαριστήρια, έχουν μια κατανάλωση από 1.000 έως 2.000 κιλοβατόρες. Αυτό είναι επειδή έχουν τα σιδερότηρια, έχουν τις αγγλίες ή τους ατμολεύητες και μια σειρά από πράγματα που δουλεύουν τέλος πάντων μέσα στο χώρο. Αυτό αλλάζει το κόστος σε περίπου από 90 έως 150 ευρώ το μήνα για κάθε καθαριστήριο. Αυτό προβληματίζει βέβαια και όλους μας τι θα κάνουμε την επόμενη χρονιά. Θα ανεβάσουμε τιμές, δεν θα ανεβάσουμε τιμές. Αλλά το ενεργειακό κόστος αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο ένα πρόβλημα του κλάδου μας. Έχουμε συγκαλέσει και έκτακτο διοικητικό για να συζητήσουμε και το τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό και θα το έχουμε την Τετάρτη. Πολύ φοβάμαι ότι θα υπάρξουν αρκετοί συναδελφοί που θα επιλέξουν να κρατήσουν αρκετά χαμηλά τις τιμές. Και αυτό θα τους επιβαρύνει και θα τους δυσκολέψει τη βιωσιμότητά τους.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Έχουμε δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρφίν. Θα μας ενημερώσει η καλή συνάδελφος Βάσο Παλαιού. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
8: Καλό μεσημέρι. Ναι, λοιπόν, ασκήθηκε συμπληρωματική δίωξη στους τρεις κατηγορούμενους για την υπόθεση της Μαρφίν. Κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και για απόπειρες ανθρωποκτονίας σε βάρος των 24 εργαζομένων στο υποκατάστημα της Οδού Σταδίου. Να σας πω ότι οι κατηγορούμενοι μετά από αυτή την εξέλιξη οδηγήθηκαν σήμερα εκ νέου ενώπιον της ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθούν συμπληρωματικά. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμίες και θα απολογηθούν και οι τρεις την ερχόμενη εβδομάδα στις 21 και στις 23 Οκτωβρίου και σύμφωνα με πληροφορίες από τους συνηγόρους τους έλαβαν μόνο το κατηγορητήριο και όπως υποστηρίζουν δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που οδήγησαν στη συγκεκριμένη αναβάθμιση της κατηγορίας. Να πούμε ότι ουσιαστικά η ποινή που αντιμετωπίζουν και οι τρεις είναι ίδια, δηλαδή και πριν που κατηγορούνταν μόνο για ανθρωποκτονία, όχι στο πλαίσιο της τρομοκρατικής οργάνωσης, η ποινή ήταν ισόβια κάθεξη και τώρα η ποινή είναι ισόβια κάθεξη. Αυτό που αλλάζει είναι το δικαστήριο εκδίκασης της υπόθεσης, καθώς πλέον η υπόθεση θα εκδικαστεί σε τριμελές εφετείο κακουργημάτων και όχι στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο το οποίο δικάζει συνήθως τις υποθέσεις ανθρωποκτονιών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Πάμε τώρα στο Γιάννη Πολίτη, διότι στη Βουλή πήγε το νομοσχέδιο για τα social media, για τον μπλόκο στους ανήλικους μικρούς μαθητές κατά των 15. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι, Ερίδα, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στο προτινόμενο θεσμικό πλαίσιο θέτει ως κατώτατο ηλικιακό όριο τα 15 έτη για την κρίση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων να προβλέπεται να ξεκινάει από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Την πρωτοβουλία συνυπογράφουν οι Υπουργοί Επικρατείας Σάκης Κέρτσος, Ψηφιακή Διακυβέρνηση και Τεχνητή Δημοσύνη Δημήτρης Παπαστεργίου, αλλά και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδη. Η νομοθετική παρέμβαση που προχωράει η κυβέρνηση αποτελεί μέλος εθνικής στρατηγικής για την ενίσχυση της προστασίας των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον, ενώ απαντά στους κινδύνους από την αλγοριθμική ενίσχυση της παραζηταμένης κρίσης, όπως είναι οι διαταραχές ύπνου, για συγκέντρωση, η κοινωνική απομόνωση, η έκθεση σε διαδικτυακό εκφοβισμό ή ακατάλληλο περιεχόμενο. Η παρέμβαση επίσης συμπληρώνει εργαλεία που ήδη λειτουργούν, όπως είναι το porco.gov.gr, αλλά και το Kids Wallet, όπως επίσης και ο περιορισμός της κρίσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία. Πρωτού κλείσουμε, να πούμε ότι το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί, όπως όλα δείχνουν από την Ολομέλεια της Βουλής, στις 22 Οκτωβρίου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Για να ακούσουμε τι είπαν στον Α οι μικροί μαθητές, αλλά και οι γονείς, για το πώς βλέπουν αυτό το νέο νομοσχέδιο.
10: Μακάρι να μπορεί να εφαρμοστεί. Νομίζω ότι είμαστε όλοι σύμφωνοι.
11: Τρόμαξα γιατί είναι ένα μέρος της ζωής μου και θα στεναχωρηθώ γιατί δεν θα έχω να κάνω τίποτα.
12: Νιώθουμε λίγο άδειοι όλοι.
13: Πιστεύω βρεις άλλους τρόπους.
12: Λογικά θα βρω άλλους τρόπους, παρόλο που δεν είναι σωστό, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς social media.
14: Δεν θα έχουμε πώς να συνεννοηθούμε με τους φίλους μας και γενικά θα κοπεί κάτι πολύ σημαντικό από τη ζωή μας.
0: Πάμε τώρα με τη βοήθεια του καλού μου συναδέλφου, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, να δούμε ποια είναι τα νεότερα γύρω από την Γράβα, εκεί όπου οι μαθητές κάνουν μάθημα με τηλεκπαίδευση και πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν μάλιστα και οι έλεγχοι από εμπειρογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
15: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των Παραπολιτικών. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν οι έρευνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ωστόσο, το σχολείο θα παραμείνει κλειστό. Θα παραμείνει κλειστό για τις επόμενες μέρες, όπως το είπαμε και χθες.
0: Ναι.
15: Γιατί θα πρέπει να μπει κάποιος πραγματογνώμονας ο οποίος να ξεκινήσει κάποιες, να δώσει κατευθύνσεις ώστε να ξεκινήσει κάποιες εργασίες στον Λέβητα και στις Ολυνώσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, από τα τεχνικά κλιμάκια μαθαίνουμε ότι τις επόμενες μέρες μέχρι και το Σαββατοκύριακο θα γίνονται έλεγχοι και παράλληλα κάποιες εργασίες από εργολάβο, από ιδιώτη εργολάβο. Άρα, οι 4.000 μαθητές δυστυχώς για αυτές τις ημέρες δεν θα μπορέσουν να πάνε στο σχολείο, τουλάχιστον αυτό μας έλεγαν προηγουμένως. Το τεχνικό επιμελητήριο έχει καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, ωστόσο δεν υπογράφει κανένας, γιατί αν τα παιδιά μπορούν να πάνε αύριο στο σχολείο, τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν βάζουν υπογραφές στη στεγανότητα των Σωληνώσεων. Αυτό έχει γίνει ωστόσο μέχρι τώρα. Άρα, οι μαθητές και του δημοτικού και του γυμνασίου και του λυκείου, όπως και του ειδικού σχολείου, θα πρέπει να περιμένουν ακόμα να συνεχίσουν να κάνουν, να διδάσκονται με την εκπαίδευση.
0: Ναι.
15: Τώρα, όσον αφορά τη θέση της κυβέρνησης, όπως είπε και ο κύριος Μαρινάκης, πέσω κυβερνητικός εκπρόσωπος, γίνονται κάποιες εργασίες και μάλλον κάποιες διαδικασίες από το Υπουργείο Παιδείας, μήπως καταφέρουμε και προχωρήσουν τα πράγματα πιο γρήγορα, γιατί μην ξεχνάμε έτσι, μιλάμε για ευνίδιες αποφάσεις, οι οποίες δυστυχώς επηρεάζουν τις ζωές 4.000 οικογενειών.
0: Τι νεότερο, ναι, πες μου Δημήτρη, πες.
15: Έγινε γνωστό μάλιστα πριν από λίγο από το ΤΕ, ότι αυτές από μέλη της ομάδας του τεχνικού κλιμακίου, ότι αυτά τα προβλήματα δεν είναι καινούρια, είχαν διαπιστωθεί από τον Αύγουστο.
0: Σωστά, σωστά.
15: Καθώς υπήρχαν σε εξέλιξη εργασίες ενεργειακής αναλάτμησης ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ και αυτά τα προβλήματα είχαν διαπιστωθεί από τον Αύγουστο.
0: Ναι.
15: Και μάλιστα τότε είχαν επισημανθεί και πολύ πιθανό να υπάρχουν και έγγραφα αναφορές του τεχνικού επιμελητηρίου για το τι είχε συμβεί.
0: Είχαν διαπιστωθεί από τον Αύγουστο, όπως λες Δημήτρη, αλλά μέχρι τον Αύγουστο υπάρχουν και δημοσιεύματα σήμερα σε πολλές εφημερίδες που κάνουν λόγο για το γεγονός ότι δεν υπήρξε κάποιος έλεγχος από το 2003 και μετά.
15: Ναι, δεν υπήρχαν έλεγχοι. Ναι. Ξεκίνησαν οι ενεργειακές αναβαθμίσεις χωρίς να έχουν προηγηθεί έλεγχοι, με αποτέλεσμα να υπάρχει διαφοροποίηση, όπως γράφει χθες και το πόρισμα της ομάδας των μηχανικών, στο οποίο ανέθεσε τον έλεγχο ο Δήμος Αθηναίων, να υπάρχουν διαφοροποιήσεις όσον αφορά στις κατασκευές μεταξύ των κτηρίων. Και αυτά τα πράγματα να μην είναι ασφαλή. Τουλάχιστον η ομάδα των μηχανικών δεν υπογράφει, τότε φαίνεται πως και αυτό δεν θα υπογράψει, δηλαδή για την ασφαλή διασύνδεση των δικτύων, τουλάχιστον εάν δεν γίνουν πρόσθετες εργασίες ή κάποιες παρεμβάσεις τεχνικές μέχρι και το Σαββατοκύριακο.
0: Μάλιστα.
15: Δηλαδή, μιλάμε ότι το σχολείο θα παραμείνει κλειστό για μερικές μέρες ακόμα και τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα, τουλάχιστον από τα όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα, δεν θα λειτουργήσει. Οι γονείς και σήμερα και χτες λένε ότι αν δεν μας διαβεβαιώσουν ότι το σχολείο θα λειτουργήσει, ότι είναι ασφαλές, δεν πρόκειται να μπει κανένας μέσα. Το ίδιο δηλαδή συμβαίνει όπως συμβαίνει ακριβώς και στην Κυψέλη.
0: Έχουμε κάποιο νεότερο για την Κυψέλη, αυτό θα σε ρωτούσα τώρα. Έχουμε κάποιο νεότερο για την Κυψέλη.
15: Υπάρχουν κάποιες, σύμφωνα και με αυτά που υπόθηκαν χθες από το Υπουργείο Υποδομών, κάποιες πρόσθετες παρεμβάσεις που θα γίνουν και έλεγχοι, ούτε ώστε να δοθούν επιστοποιητικά σε όσους έχουν απομείνει, γιατί δεν έχουν απομείνει και πολλοί στις 14 πολυκατοικίες, μην το ξεχνάμε αυτό, σε όσους έχουν απομείνει, για να μπορέσουν να επανέλθουν ή να βρίσκονται με ασφάλεια στο σπίτι τους. Ωστόσο είναι μια διαδικασία που και αυτή θα καθυστερήσει, είναι ακόμα στα λόγια. Φαντάζομαι ότι τις επόμενες μέρες αρχίσουν να εκδίδονται τα πιστοποιητικά, ούτως ώστε μέσα στους επόμενους μήνες να ξεκινήσει να κατασκευάζεται με τροπότικες. Μπορεί να έχει διαψευστεί, ξέρει, ότι το δημοσίευμα ότι ο Μετροπόδικας θα σταματήσει μέχρι τις εκλογές. Ωστόσο, από αυτές τις εξελίξεις που έχουμε, τις υπηρεσιακές, τις υπουργικές, τις πολιτικές κτλ., δεν φαίνεται να ξεκινά ο Μετροπόδικας η γραμμή 4 πριν από τις εκλογές.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ Δημήτρη για το ρεπορτάζ. Τώρα το απόγευμα έχουμε φοιτητικό συλλαλητήριο. Ο Μάνος Ανθουλάκης από το παραπολιτικά.gr είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μάνο.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στην καρδιά της Αθήνας μεταφέρουν σήμερα οι φοιτητές το οξυμένο πρόβλημα της στέγασης, του αυξημένου κόστου σπουδών, προχωρώντας έτσι σε μια συμβολική αλλά και ουσιαστική κινητοποίηση στην πλατεία Συντάγματος. Βλέπουμε και τα αντίστοιχα φαινόμενα, τις αντίστοιχες διαμαρτυρίες και στη Γαλλία. Άλλωστε, οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας προγραμματίζουν να στήσουν σκηνές μπροστά από τη Βουλή και να παραμείνουν εκεί ολόκληρη τη νύχτα, διαμαρτυρώμενοι για τα υψηλά ενίκια, την ακρίβεια και την ανεπαρκή, όπως καταγγέλουν, κρατική μέρημνα για τη φοιτητική στέγη. Η κινητοποίηση ξεκινά με συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στις 4 η ώρα και σε 6 το απόγευμα θα συνεχιστεί. Στη συνέχεια, στην πλατεία Συντάγματος, όπου θα πραγματοποιηθεί και συναυλία με τη συμμετοχή καλλιτεχνών και μουσικών σχημάτων, πριν από την ολονύχτια παραμονή των φοιτητών στον χώρο. Ταυτόχρονα, ζητούν και αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών, τη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων φοιτητών, καθώς και ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη μείωση του καθημερινού κόστους διαβίωσης.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο. Πάμε τώρα στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε νεότερα και ο κύριος Ζαχαριάδης προσχώρησε στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Και βεβαίως έχουμε μια περιοδία που πραγματοποιεί και ο πρόεδρος του κόμματος. Η Ελένη Καλογεροπούλου είναι μαζί μας, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
17: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Πραγματικά σήμερα το πρωί με μια δήλωσή του ο Κώστας Ζαχαριάδης προσχώρησε στην Ελλάδα. Ήταν γνωστό εδώ και αρκετό διάστημα, θα λέγαμε. Από εκεί και ύστερα να πούμε ότι σήμερα ολοκληρώνεται η διήμερη επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στην Κρήτη, που όπως λένε τα στελέχη τα οποία συνοδεύουν τον πρώην Πρωθυπουργό είναι πραγματικά ιδιαίτερα επιτυχημένοι, καθώς όπως είπα και χθες το νησί, το μισό νησί είναι μπλε και το υπόλοιπο είναι πράσινο, και το στοίχημα του κυρίου Τσίπρα τη συγκεκριμένη στιγμή είναι να οι ψηφοφόροι οι οποίοι στο παρελθόν τον είχαν στηρίξει να επανακάμψουν. Την ίδια στιγμή πρέπει να πούμε ότι από την Κρήτη όπου βρίσκεται ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε με έναν έμεσο τρόπο στα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία 24 ώρα με το ΠΑΣΟΚ και πιο ειδικά με την αναφορά που έκανε ο στενός του συνεργάτης ο Θανάσης ο Καρτερός σε ένα άρθρο του στην Εφημερίδα των Συντακτών στον Νίκο Ανδρουλάκη όταν αναρωτήθηκε αν είναι βλάκας που πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία με μία μονάδα διαφορά. Όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, ο ίδιος ποτέ δεν έχει εμπλακεί σε τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις, δεν έχει καταφερθεί ποτέ εναντίον του ΠΑΣΟΚ, αντίθετα με ό,τι συμβαίνει από τη Χαριλάου Τρικούπη όπου πάρα πολλά στελέχη του κινήματος αλλαγής της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχουν αναφερθεί με χαρακτηρισμούς εναντίον του Αλέξη Τσίπρα αλλά και εναντίον της Ελλάς. Την ίδια στιγμή, σήμερα μάλλον, ο Θανάσης Καρτερός με ένα δικό του άρθρο στην Εφημερίδα των Συντακτών δίνει εξηγήσεις και λέει ότι από τη στιγμή που ένα άρθρο έχει την υπογραφή του.
0: Ναι, δική μου γραφίδα, λέει.
17: Ακριβώς ναι. Εκφράζει τη δική του άποψη, καθώς δεν είναι από τους δημοσιογράφους που συνηθίζει να γράφει και να λέει ό,τι του υπαγορεύουν. Επιμένει ωστόσο ο Θανάσης Καρτερός στην ουσία του άρθρου που είχε και το προηγούμενο, ότι το ΠΑΣΟΚ στην πραγματικότητα κάνει με μονομέτωπο αγώνα εναντίον της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα, ενώ ο αντίπαλος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Και θέτει μία σειρά από ερωτήματα, καθώς αναφέρει μέσα και στο άρθρο ότι η θέση της Ελλάς είναι ξεκάθαρη, ότι ο αντίπαλος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ από την άλλη στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν στελέχη που θα συζητούσαν κατά κάποιο τρόπο στη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Να ακούσουμε εδώ τι δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Κώστας Ζαχαριάδης πριν από λίγο στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
18: Νομίζω ότι αυτό το οποίο βαραίνει μέσα μου και πήρα αυτή την απόφαση είναι μια προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε με ορίζοντα τις εκλογές να υπάρξει πολιτική αλλαγή, να ιτηθεί αυτή η κυβέρνηση.
19: Θα σας ρωτήσω ευθέως αν θα αποκαλούσατε βλάκα τον κύριο Ανδρουλάκη.
18: Νομίζω ότι με τη χθεσινή του τοποθέτηση ο Αλέξης Τσίπρας στο Κρέτα TV βάλε τα πράγματα απολύτως στη θέση. Δηλαδή ότι εμάς η σχέση μας με τα άλλα κόμματα του ευρύτερου προοδευτικού χώρου βεβαίως είναι ανταγωνιστική, αλλά είναι σε πολιτικό επίπεδο, με ανταλλαγή επιχειρημάτων, με διάλογο και με προσπάθεια να υπάρχουν ανοιχτές γέφυρες επικοινωνίας. Και ο πολιτικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία.
20: Έκανε ζημιά το άρθρο, το συγκεκριμένο.
18: Αυτό θα εκτιμηθεί την επόμενη περίοδο, το πόσο βοήθησε ή δεν βοήθησε. Νομίζω όμως η τοποθέτηση του αρχηγού είναι σαφής.
0: Πριν από λίγο μίλησε στα παραπολιτικά και ο Γιώργος Χιακαντάρης, η Στέλλα Γκαντώνα. Για να δούμε πώς τοποθετήθηκε.
21: Η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα στον κύριο Σαχίνη είναι μια πάρα πολύ καλή δήλωση. Mm-hmm. Πραγματικά καλύπτει ακριβώς το θέμα έτσι όπως έπρεπε να καλυφθεί. Mm-hmm. Ανταγωνισμός μεταξύ αυτών των κομμάτων, αυτονόητο είναι, εφόσον είναι δύο διαφορετικά κόμματα, θα ανταγωνίζονται το ένα και το άλλο για την πίτα που μοιράζουν οι εκλογές. Αυτό είναι λογικό. Mm-hmm. Αλλά όχι όμως τέτοιου είδους ανταγωνισμός που θα οδηγεί στην απαξίωση και του ενός και του άλλου. Θα έλεγα ότι ο Αλέξης Τσίπρας ποτέ δεν επεμβαίνει στην αυτογραφία των συνεργατών του. Όσο και κοντά να είναι οι συνεργάτες, όπως είναι ο κύριος Καρπερός.
22: Μπορεί και να δυσαρεστήθηκε κατά τη γνώμη σας ο Τσίπρας με αφορμή αυτή τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει από χθες.
21: Εγώ νομίζω ότι η δήλωσή του στην Κρήτη δείχνει δυσαρέστιο. Δείχνει δυσαρέστιο και δίνει προσπάθεια όχι να μαζέψει το πράγμα, αλλά να το στρέψει προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση. Πάμε τώρα στον Ανδρέα Παπαδόπουλο στη Χαριλά Τρικούπη να δούμε πώς βλέπει το Πασόκ αυτή την κόντρα που υπάρχει ανάμεσα στους δύο και βεβαίως το άρθρο του κυρίου Καρτερού που από χθες και σήμερα βεβαίως με διαφορετικό όμως τρόπο έτσι στρέφει τα βέλη του προς τον Νίκο Ανδρουλάκη. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
23: Καλό μεσημέρι, Γιάννη μου, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Βλέπουμε ότι πάντως ότι και σήμερα η αντιπαράθεση των στελεχών των δύο κομμάτων συνεχίζεται. Είναι πολύ έντονοι οι ανταγωνισμοί και το ύφος ή και ο τόνος της αντιπαράθεσης στα τηλεοπτικά πάνελ. Αυτό που λένε πάντως πέρι από την Καρλά ο Τρικούπη είναι ότι θα επιμένουν ότι να χρεώνουν τα όσα έγραψε ο κύριος Καρτερός ανεξάρτητα από την σημερινή διόρθωση ή τέλος πάντων αιτιολόγηση ότι εκφράζει τον κύριο Τσίπρα εξού και η πολύ έντονη αντίδραση που έχει σχεδόν το σύνολο του στελεχικού δυναμικού του Πασόκ. Απ' την άλλη αυτό που λένε είναι ότι εστιάζουν στα προγραμματικά έργα. Είναι ενδεικτικό ότι σε λίγη ώρα από τώρα και ο Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει την νομοθετική του πρωτοβουλία σε συνέντευξη τύπου στα γραφεία του Πασόκ στην Καρλά του Τρικούπη μαζί με τη Μιλένα Αποστολάκη, που είναι αρμόδια τομεάρχης για τα θέματα του ιδιωτικού χρέους. Ότι ανεξάρτητα με την παράδειγμα με την Ελλάδα, το Πασόκ αυτό που προτάσει είναι τα προγραμματικά ζητήματα. Ωστόσο, φαίνεται ότι ο ανταγωνισμός των δύο θα είναι έτσι πολύ υψηλός. Περιμένουμε και τις νεότερες δημοσκοπίες καθώς θα έρθει νέο κύμα και όσο το ένα κόμμα θα είναι τόσο κοντά στο άλλο, επιμένω Έρη ότι αυτά που έχουμε δει όλες τις τελευταίες ημέρες όχι απλώς δεν θα κοπάσουν, αντιθέτως θα ενισχυθούν.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα Παπαδόπουλε. Πάμε τώρα και στην καλή συνάδελφο Πέννη Αβραμίδη, διότι χθες ο Πρωθυπουργός επιβιβάστηκε στη γραμμή 1 στον ηλεκτρικό και μάλιστα έκανε τη διαδρομή από το Θησίο μέχρι και το Μοσχάτο. Εκεί με ένα αναβαθμισμένο σειρμό, τον πρώτο που έχει έρθει, αναμένουμε και άλλους. Πέννη, καλό μεσημέρι.
24: Καλό μεσημέρι, Έρη, καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Ακριβώς όπως το είπες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες μετακινήθηκε με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού, δηλαδή της γραμμής του Μετρό 1, συνοδευόμενος από τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον Γιώργο Κότσιρα, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΤΑΣΥ, έκανε το δρομολόγιο από τον σταθμό του Θησίου μέχρι το Μοσχάτο. Να πω ότι σε αυτό το σημείο γίνεται αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογράμμισε το ότι η κατάσταση στον ηλεκτρικό είναι προβληματική.
0: Το παραδέχτηκε, ναι. Το παραδέχτηκε.
24: Το αναγνώρισε και είναι και γνωστό λόγω της παλαιότητας των σειρμών. Και σε αυτό το πλαίσιο και με αφορμή και την μετακίνησή του με τον πρώτο εξυγχρονισμένο σειρμό, τόνισε ότι εντός του 2027 συνολικά 14 σειρμοί της γραμμής 1 ανακατασκευάζονται ήδη, θα έχουν παραδοθεί δηλαδή μέσα το 2027. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος και είναι η βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης, γενικά των αστικών συγκοινωνιών, αλλά και ένα πολύ βασικό ζήτημα που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες και αφορά και τη γραμμή 1 του μετρό, αλλά γενικότερα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι η αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων.
0: Γιατί αυτό που λες τώρα, Πέννη, πάνω σε αυτό που λες, την ώρα που ο Πρωθυπουργός βρισκόταν εκεί και συνομιλούσε μάλιστα και επιβάτες, οι οποίοι πραγματικά ευνηδιάστηκαν βλέποντας εκεί τον Πρωθυπουργό, είναι ότι στην ένδειξη, πάνω στην ένδειξη, τη φωτεινή ένδειξη, το δρομολόγιο ερχόταν στα επόμενα 12 με 13 λεπτά. Που αυτό δείχνει και το πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση εκεί στα δρομολόγια στο τρένο.
24: Είναι σημαντικό να πούμε, επειδή μιλάμε πάρα πολύ και το έχουμε αναδείξει το ζήτημα και εδώ από το δικό μας ραδιόφωνο, το ζήτημα του κυκλοφοριακού, που είναι ένα θέμα που ειδικά στην Αθήνα ταλαιπωρεί πάρα πολύ τους πολίτες καθημερινά. Μία από τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης σε αυτό το. Γιατί χρειάζεται, βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, όλη δραστική παρέμβαση.
0: Και ένα σχεδιασμό.
24: Η αναβάθμιση
0: βέβαια
24: των μέσων μαζικής μεταφοράς και η συχνότητα των δρομολογίων. Φυσικά και οι υποδομές, φυσικά και η καλύτερη σειρμή, εξυγχρονισμένη, προσβάσιμη για άτομα με αναπηρία, αλλά και η συχνότητα, περισσότερα δηλαδή, συχνότερα και καλύτερα δρομολόγια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Πέννη Αβραμίδη. Να ακούσουμε τη δήλωση χθες ο Πρωθυπουργός από τον ΙΣΑΠ.
1: Η κυβέρνησή μας ανάγει την αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας σε πρώτη πολιτική προτεραιότητα. Η γραμμή 1 αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ προβληματική κατάσταση λόγω εξαιρετικά παλιών σειρμών. Αυτό αλλάζει όμως. Παραλαμβάνουμε μέσα στον επόμενο χρόνο 14 πλήρως ανακατασκευασμένους καινούριους σειρμούς.
0: Εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 φιλοξενήθηκε ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, έδωσε συνέντευξη στο Σωτήρη Ξανάκη και τον Βασίλη Σκουρή και ρωτήθηκε για την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού που έβαλε έναν πύχη το 25% και ότι αν πάρει κάτω από 25% θα αποχωρήσει. Ο ίδιος είπε ότι πρόκειται για μια καθαρά πολιτική δήλωση. Να τον ακούσουμε.
2: Αυτή είναι μια πολιτικά καθαρή δήλωση και μακάλι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί να μιλούσαν έτσι. Τι λέει ότι το 25% πιο όριο είναι το όριο. Πάνω από το οποίο παίρνεις τον πόνους, κάτω από το οποίο δεν το παίρνεις, δηλαδή το κοινοβουλευτικό.
19: Άρα λοιπόν 50,
2: λέει
19: ναι,
2: ότι το όριο επομένως του να συζητάμε το οτιδήποτε είναι το 25%. Από την ώρα που εγώ θα πιάσω αυτό το όριο και παίρνω τον πόνους και από εκεί και να κινηθώ από εκεί και πάνω, κάθε συζήτηση είναι περιττή. Ο Πρωθυπουργός είπε εγώ επιδιώκω την αυτοδυναμία. Αλλά επειδή δεξάγεται και μια συζήτηση για αλλαγή εγκίνηση, για ό,τι του κατέβει ο καθένας λέει εκεί πέρα, βγαίνει και λέει παιδες. Λοιπόν, stop. Το όριο είναι αυτό. Από εκεί και πάνω. Εγώ θέλω την αυτοδυναμία, αυτή θα επιδιώξω, πιστεύω ότι θα την πάρω. Ναι. Τελειώνει μια συζήτηση που κατά καιρούς εμφανίζεται όχι από την Νέα Δημοκρατία, ούτε στο ιστορικό της, από διάφορους γύρω-γύρω. Λοιπόν, οι οποίοι έχουν πρόθεση να προκαλέσουν μια συζήτηση μόνιμη στο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας. Μπήκαν τα πράγματα σε μια σειρά, πάμε παρακάτω.
0: Σαν ταινία είναι πραγματικά, σαν σενάριο ταινίας, είναι αυτή η υπόθεση με τη 49χρονη γυναίκα η οποία έβριξε στο φαγητό του πρώην σύζυγου της ατροπίνη, μία ουσία, και μάλιστα πιάστηκε επί της ουσίας από κάμερα που υπήρχε. Ένα τρομερό σκηνικό, θα μας εξηγήσει τώρα η Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτή την υπόθεση. Μάλιστα είναι και μητέρα ενός τρίχρονου παιδιού.
3: Η 49χρονη γυναίκα κατηγορείται ότι επιχειρούσε να δηλητηριάσει τον διαστάσει σύζυγό της, ο οποίος είναι στρατιωτικός γιατρός, ρίχνοντας ατροπίνη σε τρόφιμα και ποτά που κατανάλωνε. Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται τον περασμένο Αύγουστο, όταν το ζευγάρι, που έχει και ένα παιδί 3,5 ετών, είχε πάει για φαγητό σε εστιατόριο. Ο άνδρας αισθάνθηκε αδιαθεσία και όταν ζήτησε να δει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, διαπίστωσε ότι η σύζυγός του είχε ρίξει κάποια ουσία στο νερό του. Αποφάσισε τότε να εγκαταστήσει κάμερες στο σπίτι του. Την περασμένη Κυριακή, λοιπόν, ενώ βρισκόταν στην εργασία του, είδε μέσω του κινητού του την 49χρονη να μπαίνει στην κατοικία του με αντικλείδη, φορώντας σκούφο, γάντια και γυαλιά. Ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία και επέστρεψε στο σπίτι, όπου ακολούθησε καταδίωξη της γυναίκας πριν τελικά συλληφθεί. Να πούμε πως μαζί της συνελήφθησαν και οι γονείς της ηλικίας 70 και 66 ετών, οι οποίοι την περίμεναν σε αυτοκίνητο έξω από το σπίτι και εξετάζεται φυσικά αν είχαν ρόλο συνεργού. Να πούμε πως το αυτοκίνητο εντοπίστηκαν μία σύριγγα, γάντια και 10 ml ατροπίνης, ενώ από το σπίτι κατασχέθηκαν μέλι, πιπέρι, βρώμη και εμφιαλωμένο νερό που έχουν σταλεί για εργαστηριακές εξετάσεις.
0: Η ίδια είπε ότι πρόκειται για παρεξήγηση.
3: Ακριβώς. Αφέθηκε, να πούμε, προσωρινά ελεύθερη με περιοριστικά μέτρα και η δίκη της ορίστηκε για τις 26 Οκτωβρίου και πλέον το βάρος των ερευνών πέφτει στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που θα δείξουν αν ο άνδρας είχε πράγματι εκτεθεί στην συγκεκριμένη ουσία και αν τα προβλήματα που αντιμετώπιζε έπαιζε τόσο καιρό συνδέονται με την συγκεκριμένη ουσία, γιατί είχε κάποια προβλήματα υγείας ο άνδρας.
0: Σωστά, σωστά. Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα Εμέη. Πάμε τώρα στον Γιώργο Σόμπολο, διότι έχει γράψει ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ σήμερα στην εφημερίδα Απόγευματινή. Ένα σχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ένα σχέδιο που θα αφορά μια επιχείρηση σκούπα στις πλατείες στο κέντρο της Αθήνας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
4: Καλό μεσημέρι. Όντως είναι μια δράση που θα ξεκινήσει η αστυνομία τις επόμενες ώρες με στόχο να αποδοθούν και πάλι οι πλατείες της Αθήνας στους κατοίκους της. Και όχι στα κακοποιητικά στοιχεία τα οποία τις έχουν καταλάβει και από εκεί και δραστηριοποιούνται, πουλάνε ναρκωτικά, οργανώνουν ληστείες, κλοπές, αφαιρούν αλυσίδες από τους λαιμούς περαστικών. Φοβάται δηλαδή ο χώρος με λίγα λόγια, είτε αυτοί είναι ηλικιωμένοι, είτε οικογενειάρχες, είτε μικρά παιδιά, να βγουν στις πλατείες έξω.
0: Και πώς θα λειτουργεί τώρα αυτές οι ομάδες, πώς θα λειτουργούν, Γιώργο?
4: Τι μπορεί να γίνει τώρα λοιπόν? Θα βγαίνουν ομάδες 5-6 αστυνομικών σε βάδιες πρωινές και απογευματινές. Θα κινούνται με βανάκια, με οχήματα της αστυνομίας. Κάθε βαν θα πηγαίνει σε διαφορετική πλατεία και θα προχωρά σε ελέγχους νομιμότητας, θα απομακρύνει άτομα τα οποία καταλαμβάνουν παράνομα τις πλατείες, έχουν στήσει τα δικά τους τα προσωρινά καταφύγια και μένουν εκεί πέρα, διαβιούν,
0: ναι,
4: εκεί πέρα. Όπου εντοπίζεται κάποιος ύποπτος θα γίνεται προσαγωγή, αλλά πως χωρίς έγγραφα πάλι θα γίνεται προσαγωγή. Στόχος είναι να μπορούν οι πολίτες να κινούνται πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ ελεύθερα στις πλατείες.
0: Μάλιστα.
4: Οι αστυνομικοί αυτοί έχουν λάβει συγκεκριμένες εντολές στο πως θα συμπεριφέρονται στους ανθρώπους που θα ελέγχουν, είτε είναι Έλληνες είτε είναι ξένοι. Μιλάμε για ειδικούς ρουρούς οι οποίοι ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους και έχουν στελεχώσει αυτή την υπηρεσία. Φυσικά θα είναι μαζί τους και παλιοί που λέμε αστυνομικοί έμπειροι, γιατί χρειάζεται πάντα μαζί με ένα νέο άπειρο να υπάρχει και ένας έμπειρος αστυνομικός. Θα πραγματοποιούν τους ελέγχους, θα απομακρύνουν όποιους καταλαμβάνουν παράνομα τις πλατείες. Και πια πέρα, αν εντοπίζονται άτομα τα οποία εμπλέκονται σε έγνομες ενέργειες, σε αρπαγές αλυσίδων, διακίνηση ναρκωτικών, τσιγάρων, που είναι μια μεγάλη μάστιγα για
0: τους πολίτες. Για το κέντρο και είναι.
4: Είναι για να καταλάβουμε αυτά τα ελαφριά τσιγάρα που λέμε, τα παράνομα τσιγάρα, είναι ό,τι χειρότερο, ό,τι πιο επιβραβές μπορεί να βάλει στο στόμα του ένας καπνιστής. Πολλούνται φθηνά και δυστυχώς υπάρχει άνθηση.
0: Μάλιστα.
4: Όλοι αυτοί λοιπόν θα εντοπίζονται, θα συλλαμβάνονται και δεν θα είναι μόνιμη η παρουσία των αστυνομικών στις πλατείες. Θα κάνουν ξαφνικές έρευνες εφόδους που λέμε, θα ολοκληρώνονται οι έθμος και μετά θα φεύγουν. Και σε ένα μετά πάλι. Σε ανύπαρκτο χρόνο πάλι θα είναι στο ίδιο σημείο, γιατί ο άλλος μπορεί να νομίσει ότι φύγανε, να ξαναγυρίσουμε τώρα πάλι πίσω.
0: Ναι.
4: Αυτό δεν θα επιτραπεί στο μέλλον.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στην Κατερίνα Τσαμούρη, διότι είναι σε κρίσιμη καμπή η υπόθεση της Ιεράς Μονής της Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Άρη, και σε εσένα και στους ακροατές μας. Κοίταξε, χθες ο κύριος Γεραποτρίτης είχε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομολογό του, αλλά και λίγο αργότερα από ό,τι μαθαίνουμε με τον Πατριάρχη. Εντάξει, νομίζω ότι είναι βέβαιο ότι ειδικά με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο συζήτησαν το ζήτημα της Ιερής Μονής του Σινάν και δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από αυτό. Αυτό που λένε και από το Υπουργείο είναι ότι υπογραμμίστηκε καθοριστικός ρόλος του Πατριαρχείου στην προστασία χριστιανικών κοινοτήτων στην ευρύτερη περιοχή. Σε τι φάση βρισκόμαστε? Σε φάση αναμονής. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αναμένουμε τη στάση των μοναχών, να δούμε αν δέχονται δηλαδή την πρόταση των Αιγυπτιακών αρχών ή όχι. Αυτό που έχει τονίσει πολλές φορές η ελληνική πλευρά και το Πατριαρχείο είναι ότι δεν πρέπει να αλλάξει το καθεστώς της μονής. Από ό,τι μαθαίνω, έχουμε λάβει και σχετικές διαβεβαιώσεις από το Κάιρο επ' αυτού.
0: Ναι.
5: Από εκεί και πέρα θα φανούν και τις επόμενες ημέρες από την απόφαση που εκεί γύρω στις 23 με 26 του μήνα αναμένεται από το Αιγυπτιακό Δικαστήριο, πώς θα συνεχίσει η εξέλιξη του ζητήματος. Δηλαδή, αν θα αλλάξει το καθεστώς ή όχι, και τι θα γίνει και με το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα.
6: Συμβαίνει τώρα.
0: Πάμε στην Άννα Εμεΐ από το παραπολιτικά.gr. Έχουμε μία έκτακτη είδηση, μία φωτιά.
6: Έχει σημάνει συναγερμός εδώ και λίγη ώρα στην πυροσβεστική, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης μετάλλων επί της οδού Μεγαρίδος στη βιομηχανική περιοχή του Ασπροπύργου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι και πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των έφλεκτων υλικών που βρίσκονται στο χώρο. Μάλιστα, κάτοικοι και εργαζόμενοι της περιοχής αναφέρουν ότι ακούγονται συνεχείς εκρήξεις από το σημείο. Στο σημείο επιχειρούν 9 οχήματα της πυροσβεστικής με 25 πυροσβέστες, προκειμένου να περιορίσουν την πυρκαγιά και να αποτρέψουν ενδεχόμενη επέκταση της σε γειτονικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Στην επιχείρηση, η κατάσβεση συνδράμει και ο Δήμος Ασπροπύργου, διαθέτοντας 3 υδροφόρες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά παραμένουν άγνωστες προς το παρόν.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα. Πάμε πολύ γρήγορα στον Αλέξανδρο Σόμογλου για λίγα δευτερόλεπτα. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι. Έχουμε μεγάλες αναμετρήσεις σήμερα.
7: Τίποτα, τα λέω πολύ επιγραμματικά. Έχουμε τετραήμερο φούλα να μετρήσουν. Πριν από λίγο η ΑΕΚ αναχώρησε για την Αγγλία για το αυριανό μεγάλο παιχνίδι με την Σαχτάρ. Θυμίζω ότι επανακοινούν οι ευρωπαϊκές οργανώσεις το ποδόσφαιρο. Σήμερα όμως έχει μπασκετικό μενού. Παρτίζαν Παναθηναϊκός Άκτορ στις 9.30. Βαλένθια Ολυμπιακός στις 10 για την EuroLeague. Υπάρχει διαβολοβδομάδα. Νωρίτερα παίζει και ο ΠΑΟΚ με τη Λυρκαμπέλης για το EuroCup στις 7. Το Περιστέρι με τη Βαρέζο, ο Κολοσσός με τη Ζένς. Είναι πολύ πλούσιο το τετραήμερο που διανύουμε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Στην αρχισυνταξία ήταν η Όλγα Καλατζή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Τον ήχο ρύθμισε ο Δημήτρης Κύρκος. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρη Πανάγου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
10: Η ώρα είναι 1.

0: έχουμε σταματήσει πλέον να τρώμε πολύ ψωμί.
1: Ο κόσμος όσο θα περνάει ο καιρός θα λέει το ψωμί ψωμάκι.
2: Έχει ακριβήνει πολύ το αλεύρι και θα ακριβήνει κι άλλο. Δεν ξέρουμε πλέον κι εμείς τι τιμές θα δίνουμε στα προϊόντα μας.
0: Έχουμε σταματήσει πλέον να τρώμε πολύ ψωμί.
3: Δεν μας νοιάζει.
4: Για καύσιμα δίνουμε 4 ευρώ την ημέρα, δηλαδή 100 ευρώ το μήνα παραπάνω.
5: Τα καύσιμα έχουν ανέβει πάρα πολύ και δεν βγαίνουν συγκριτικά με το μισθό μας.
6: 2,5 να βάλουμε κατοστάρα, έχει ξεφύγει το πράγμα.
7: Σχεδόν στα διπλά λεφτά, δηλαδή αν κάποιος νορμάλ άνθρωπος ήθελε γύρω στα 180 ευρώ, τώρα σίγουρα δίνει 250 και βάλε.
3: Δεν μας νοιάζει.
8: Πλέον, ας πούμε, καθίσταται τελείως μη βιώσιμο, να το πούμε απλά.
9: Θα σας γδάρουμε.
10: Καθίσταται μη βιώσιμη η ζωή και η καθημερινότητα. Άνθρωποι, συνάνθρωποι δικοί μας, οι οποίοι λαλημένοι μιλάνε για τα βασικά. Για το ψωμί που δεν το τρώμε. Καλά δεν κάνει και πολύ καλό το ψωμί. Χορταίνεις, αλλά μετά δεν χορταίνεις με καλά υλικά. Πολύ καλά κάνει η κυβέρνηση και φροντίζει και η Ευρώπη γενικότερα να μην τρώμε πολύ ψωμί. Το λένε και όλοι οι διαιτολόγοι. Κόψε το ψωμί. Να το, ήρθε. Και δεύτερον, κόψε τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο να προτιμάς τα πόδια γιατί κάνει καλό. Αν τηρήσουμε όλοι και εφαρμόσουμε τις οδηγίες που δίνονται πλαγίως, όχι μέχρι στιγμής έτσι, με καθαρό τρόπο, θα χάσουμε κιλά. Δεν θα τρώμε ψωμί. Και τι βάζουν και μέσα στα ψωμιά τώρα και κατεψυγμένα τα περισσότερα. Πολλά θέματα μαζεύονται. Και δεν θα κινούμαστε. Θα κυκλοφορούμε με τα πόδια. Νομίζω είναι ότι καλύτερο. Βρέχει ή θα αρχίσει σε λίγο ένας καταράκτης, αλλά έστω και αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα. Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι. Με κάποιους γκρινιάριδες, κακομύριδες, όπως έχει πει ο Χάρης Θεοχάρης, που γκρινιάζουν για όλα αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητα, γιατί υπάρχουν και ευχάριστα νέα. Ποια είναι τα ευχάριστα νέα? Ότι ο Ζαχαριάδης, ο Κώστας, επανακάμπτει δίπλα στο ΣΥΡΙΖΑ.
11: Στην πολιτική πρέπει να μιλάμε ξεκάθαρα. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας.
12: Έλληνες! Έλληνες!
11: Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και προοδευτική αλλαγή στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής.
13: Τώρα θα λιγοκαρδίσουμε.
11: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι σήμερα ο χώρος που μπορεί να υπηρετήσει τις αξίες που με κινητοποιούν και η συνέχεια της διαδρομής μου.
13: Σηκώστε ψηλά το κεφάλι.
11: Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αναδιατάσσει το χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς και μπορεί να πετύχει την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών.
13: Κοιτάτε με στα μάτια. Ίσα στα μάτια.
11: Γι' αυτό αποφάσισα να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια με στόχο την προοδευτική αλλαγή.
13: Είστε σίγουροι πως ταχιά πάλι εμείς θα είμαστε νικητές?
11: Τώρα είναι η ώρα για τη μεγάλη πολιτική συσπήρωση του χώρου μας.
13: Ελάτε μαζί μου. Θα σας βλέπει ύστερα ο κόσμος. Θα σας δείχνουν στα παιδιά. Ποιος δεν θα το ήθελε αυτό, μωρέ?
11: Τώρα είναι η ώρα για την πανστρατιά.
12: Έλληνες, η ώρα ήλθε. Ελευθερία ή θάνατος.
14: Ελευθερία ή θάνατος. Απάνω τους Έλληνες.
10: Ποιο ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ είπα εγώ. Στον Τσίπρα πηγαίνει μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα. Τα έχουμε μπερδέψει γιατί είναι και μπερδεμένοι και αυτοί και πάνω από εδώ και από εκεί. Αλλάζουν καρέκλες. Μόνο η Γεροβασίλη έχει μείνει που δεν έχει πάει έτσι πανηγυρικά. Η Αχτσιόγλου έγινε μέλος. Το παρακολουθήσαμε χθες. Οπότε ένα νέο. Όλο αυτό που μας το παρουσιάζουν ως νέο είναι το παλιό που μπήκε η Θεόνη Κουφονικολάκου και κανένα δυο ακόμη άλλοι με κάτι παράξενα ονόματα που δεν ξέρουν και τι λένε στις δηλώσεις που κάνουν και όλο το παλιό, όλο το παλιό καλό που αγαπήσαμε όταν ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ εδώ ο κύριος Ζαχαριάδης με αυτόν τον τρόπο μας ανακοίνωσε ότι πάει στον Αλέξη Τσίπρα και δήλωσε ότι πρόκειται περί πανστρατιάς. Το καταλαβαίνει ο καθένας, φαίνεται αυτό άλλωστε, ποιος έχει μείνει εκτός, Γιώργο Βασίλη μόνο που θα πάει και αυτή. Το θέμα είναι τώρα εκείνος ο Τάκης που είχε πάει στο ΣΥΡΙΖΑ με πολύ μεγάλη χαρά. Τι να γίνεται?
11: Νομίζω ότι πέρα από τη συσπήρωση των ανθρώπων που είμαστε αυτή τη στιγμή στο κόμμα, έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
3: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
11: Ναι.
3: Ποιος επιστροφής?
11: Άνθρωποι οι οποίοι είναι απογοητευμένοι.
3: Ποιος?
11: Ένα ρεύμα επιστροφής.
3: Γύρισε κάποιος?
11: Ναι.
3: Ποιος?
11: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
3: Γύρισε ο Τάκης?
9: Κάτω στο λουλί, το λουλάκι μα.
11: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
3: Γύρισε ο Τάκης?
11: Ναι.
3: Αλήθεια?
11: Ναι. Η Δήμητρα από το Μαρούσι γύρισε.
9: Απίστη γυναίκα!
11: Η Γεωργία από τον Παγκράτη.
9: Ρε άντε πήγαινε από εκεί. Καρακάξαμε σημεριάτικα.
3: Ναι. Άρα γυρίζει, επιστρέφει ο κόσμος δηλαδή. Russia long ago, he was big and strong. In his eyes a flaming glow. Γύρισε κάποιος?
11: Ο, ναι.
3: Ποιος?
11: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
3: Γύρισε ο Τάκης? Most people looked at him with terror and with fear. But to Moscow chicks he was such a lovely dear.
11: Έτσι δεν είναι κύριε Τάκη?
10: Εδώ είναι άλλος Τάκης αυτός. Είναι ο Τάκης ο δημοσιογράφος. Γιατί του έλεγε εκεί διάφορα. Έτσι λοιπόν έχουμε την απορία. Ο Τάκης που από τα Βρυλίσια γύρισε τότε, είχε πανακάμψει στον ΣΥΡΙΖΑ όταν είχε φύγει και ο Κασελάκης από το ΣΥΡΙΖΑ μετά που αναδιοργανώνανε το ΣΥΡΙΖΑ μέχρι που να έρθει η ώρα να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας το κόμμα το άλλο για να φύγουν όλοι αυτοί που αναδιοργανώναν το ΣΥΡΙΖΑ, σοβαροί άνθρωποι με αξίες, με αρχές και ιδεολογικό υπόβαθρο. Είναι και η συνέχεια της αριστεράς, όπως οι ίδιοι αυτό συστήνονται, και μεταπηδούν στις καρέκλες και στα κόμματα σαν να είναι οι μπουκές που τρώμε. Αλλάζουν συνέχεια το έργο, το βλέπουμε, το παρακολουθούμε. Και όλα αυτά μας τα λέει εδώ για τον Τάκη, ένας αριστερός άνθρωπος, ο οποίος όσο ήταν ο Κασελάκης μαζί με τον Τάκη, είχε αναγκαστεί να κάνει πράγματα ανομολόγητα.
11: Και δεν μίλαγα. Έτσι δεν είναι, κύριε Τάκη?
15: Ερχόμουν
11: εδώ πέρα και έκανα γαργάρα. Τον πατρίζει θρησκεία οικογένεια. Αριστερός άνθρωπος. Και μας βλέπαν οι άνθρωποι. Και έλεγα ιδίες στην τηλεόραση. Επειδή τα λέγει ο πρόεδρος. Και δεν μίλαγα. Αριστερός άνθρωπος. Σοβαρά τώρα?
16: Κύριε,
11: αυτή είναι η παράδοση της αριστεράς στην Ελλάδα? Ότι είναι η ιερή συμμαχία των ΝΑΤΟ?
10: Εδώ τα χώνει στον Κασελάκη. Και λέει ότι επί Κασελάκη, ενώ ήταν εκεί και υποστήριζε Κασελάκη, δεν μίλαγε γιατί έβγαινε ο άλλος, έλεγε αρλουμπαρίες, ό,τι να είναι, για ιερή συμμαχία. Τι αρλουμπαρίες? Δεξιές, καραδεξιές πολιτικές, μια χαρά ταιριαστές με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί στην εφαρμοσμένη πολιτική αυτά έχει εφαρμόσει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αριστερός άνθρωπος, αλλά τα μνημόνια τα ψηφίζανε. Κόβαν και το ΕΚΑΣ, ως αριστεροί άνθρωποι, και κάνουν αυτά τα πολύ ωραία που λέγανε. Και άλλη μια δήλωση του Ζαχαριάδη, πως έγινε μεταστροφή και παράτησε τον Τάκη, κύριε Τάκη, από τα Βρυλίσια και πήγε στον Αλέξη.
11: Πρώτον, ο Τσίπρας αποδεικνύει στην πιο δύσκολη στιγμή για το χώρο μας τα τελευταία χρόνια και για τον
10: Τάκη από τα Βρυλίσια και πήγε στον Αλέξη.
11: Πρώτον, ο Τσίπρας αποδεικνύει στην πιο δύσκολη στιγμή για το χώρο μας τα τελευταία χρόνια.

0: όπως έλεγε ο Ζαχαριάδης, είναι η εμπειρία στον Αλέξη Τσίπρα και ο Έρπης, θα πω εγώ. Δεν φαίνεται ο Έρπης τώρα, έχει αφήσει ένα μικρό ίχνος, αλλά είχε σημαδέψει τότε. Χωρίς Έρπη δεν θα είχε έρθει μνημόνιο. Και πάλι καλά δηλαδή, που με Έρπη ήρθε μνημόνιο, θα μπορούσαν να είχαν έρθει άλλα χειρότερα. Και το βασικό είναι ότι είναι γίγαντας. Γίγαντας, όχι αυτό που τρώμε, το άλλο. Είναι γίγαντας ο Αλέξης Τσίπρας, οπότε έφυγε, μαζεύτηκε και αυτό στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και εμπλουτίστηκε με μια πολύ στιβαρή προσωπικότητα και παρουσία πολιτική, οπότε καλπάζει για την Πανστρατιά και την νίκη, ευχόμαστε σε ό,τι καλύτερο, αλλά προς το παρόν έχουμε άλλη κυβέρνηση ακόμα, η οποία φροντίζει και νοιάζεται για την κοινωνία.
1: Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία με όσες παραπάνω παρεμβάσεις μπορούμε.
2: Έχουμε σταματήσει πλέον να τρώμε πολύ ψωμί.

0: Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία με όσες παραπάνω παρεμβάσεις μπορούμε.
1: Η Παναγιά να βάλει το χέρι τη.
2: Στο βάλει κι αυτή, αλλά δεν έχει τι να κάνει. Μπορεί να το βάζει πάντου, αλλά στο βάλει εδώ στην Ελλάδα. Είναι ο κύριος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, που από το Press Room μας διαβεβαίωσε ότι αυτή η κυβέρνηση δηλαδή στηρίζουν την κοινωνία. Έλλη, κυρία, λέει, δεν έχουμε φάμε ψωμί. Μια χαρά στήριγμα είναι. Θα μπορούσε να στηρίξει και το αεροδρόμιο στοιχείο η κυβέρνηση ή η Παναγιά, εν πάση περιπτώσει, όποιος μπορεί να κάνει κάτι, γιατί η ανακαινισμένη πτέρυγα του αεροδρομίου της Χίου, χτες που έβρεχε, πλημμύρισε, έμπασε νερά.
3: Κι όμως είμαστε στο αεροδρόμιο. Δεν είμαστε κάπου έξω. Είμαστε στο αεροδρόμιο.
4: Κι όμως είναι. Κι όμως είναι το αεροδρόμιο, παιδιά. Της Χίου. Κι όμως είναι το αεροδρόμιο. Κι όμως αυτό το πράγμα, παιδιά, είναι το αεροδρόμιο. Δίπλα στα μηχανήματα με τον ηλεκτρισμό και τα λοιπά. Και όλο το ταβάνι σχεδόν στάζει.
2: Ο ήχος είναι ωραίος, η βροχή, ο καταράκτης που δημιουργείται. Είναι καινούργια πτέρυγα αυτή. Πριν ούτε 1,5 χρόνο είχαν γίνει τα εγγένεια. Και είναι εδώ μια κυρία, να ακούσατε, γιατί είναι λίγο πιο θολό το ηχητικό, που λέει ούτε τρίγωνα δεν έχουν βάλει, να μην γλιστράει. Αυτά που βάζουν όταν σφουγγαρίζουν. Τώρα εδώ είχαμε νερό. Νερό πάνω, νερό κάτω. Ναι, αεροδρόμιο, δεν το πίστευε ο άλλος. Και όμως είναι το αεροδρόμιο. Προφανώς και σε σχολεία μπαίνουν νερά. Και στο μετρό μπαίνουν νερά. Και σε νοσοκομεία μπαίνουν νερά. Το νερό δεν το σταματά. Άμα είναι να έρθει. Τα εγγένεια είχαν γίνει πριν 1,5 χρόνο και εκεί είχε παρευρεθεί και μας το παρέδωσε στην κοινωνία ο Νότης Μηταράκης.
5: Παραδίδεται σήμερα στο λαό της Χίου το νέο κτίριο του αεροδρομίου. Ένα έργο που συζητάμε εδώ και δεκαετίες, το οποίο έγινε εξ ολοκλήρου στην περίοδο διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη. Το 2020 εγκρίθηκε η χρηματοδότηση. Το 2022 υπεγράφει η σύμβαση. Το 2024 παραδόθηκε το κτίριο των αναχωρήσεων και σήμερα, 2025, παραδίδεται ολοκληρωμένο το κτίριο των αφήξεων. 10 μεγάλα έργα συνιστούν αυτό που ονομάζω τα έργα της γενιάς μας. Έργα που χρηματοδοτούνται, εποπτεύονται, στηρίζονται από την κεντρική κυβέρνηση. Το αεροδρόμιο που αναλαμβάνουμε σημαίνει το τρίτο έργο που ολοκληρώνεται από το 2019.
2: Δεν πάμε να κάνουμε μια επιθεώρηση στα λεφτά έργα, γιατί το τρίτο από τα 10 είχε ένα προβληματάκι. Ήταν και καινούριο, ανακαινισμένο, γίναν και τα εγγένεια. Εδώ ο Μηταράκης με ύφος το παρέδωσε στο λαό της Χίου, είναι και βουλευτής Χίου δηλαδή και υπουργός. Οπότε δεν πήγε και τόσο καλά αυτό. Θα γίνουν οι έρευνες, θα δούνε πού ακριβώς στάζει, ποια τρύπα, τι δεν κόλλησε εκεί, ποια μόνωση δεν έγινε σωστά. Ενώ στις προδιαγραφές όλα αυτά πάντα είναι σωστά και τα καλύτερα υλικά για το καλό των ανθρώπων και των ακριτών μας, όπως είναι η Χίος. Τώρα για το καλό όλων των ακριτών, όχι μόνο των κατοίκων της Χίου, και για το καλό όλων των Ελλήνων, ο Πάνος Καμένος δίνει συνεντεύξεις και επανακάμπτει σιγά σιγά και θέτει και τα πραγματικά διλήμματα.
6: Καταρχήν, εγώ θεωρώ ότι με την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, με το IDF από την Le Pen που βλέπουμε να είναι επόμενη πρόεδρο στη Γαλλία κτλ., πλέον δημιουργείται ένα διαφορετικό κλίμα μεταξύ αριστερά και δεξιά.
7: Πάμε εκεί.
6: Δηλαδή,
7: θέλω να μείνουμε στο Μητσοτάκη πρώτα.
6: Και αυτό σα λέω. Ναι. Πρέπει η Νέα Δημοκρατία να αποφασίσει. Θα είναι με την Ούρσουλα και τον Ζελένσκι, ή θα είναι με τη νέα πολιτική Τραμπ, Πούτιν, Σι. Γιατί αυτό είναι το δίλημα. Θα είναι με την Ούρσουλα και τον Ζελένσκι, ή θα είναι με τη νέα πολιτική

0: Τραμπ, Πούτιν, Σι. Γιατί αυτό είναι το δίλημα.
1: Να ζει κανείς ή να μη ζει.
0: Γιατί αυτό είναι το δίλημα.
2: Αυτό είναι πραγματικό δίλημα. Το άλλο, εντάξει, θα δούμε πώς θα το λύσουμε. Το δίλημα, ο Πάνος Καμένος εδώ θέτει τα πραγματικά διλήμματα, χωρίς να απαντάει. Νομίζω εννοεί να είμαστε με τον Τραμπ, με τον Πούτιν και το Σι. Ο Σι είναι ο Κινέζος. Και να μην είμαστε με την Ούρσουλα και τον Ζελένσκι. Καλά, αν έχεις να διαλέξεις, ντε και καλά, αν πρέπει, σου βάλω ένα περίστροφο, την Ούρσουλα και τον Ζελένσκι δεν τους διαλέγεις. Όχι ότι οι άλλοι είναι καλοί, με τίποτα. Οι άλλοι κι αν δεν είναι, αλλά με ένα πιστόλι στον κρόταφο. Δεν ξέρω, θα τα αποφασίσει αυτά ο ελληνικός λαός που είναι πολύ σοφός. Το θέμα είναι ότι θα κατέβει και ο Πάνος Καμένος στις εκλογές. Όχι την πρώτη Κυριακή, τη δεύτερη αν χρειαστεί, και διότι είναι ο Σαμαράς, μιλάμε για οργανωμένο σχέδιο, τότε θα έχουμε τη χαρά να επιλέξουμε και τον Πάνο Καμένο.
3: Έχετε πει σε αυτή την εκπομπή, το θυμάστε, δύο φορές, ότι αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, ήταν ο μόνος λόγος να κατέβω στην
0: πολιτική. Θα ανακατευτώ, ναι.
3: Ισχύει.
0: Βεβαίως ισχύει.
3: Θα κατέβετε.
0: Στις εκλογές τις πρώτες δεν θα κατέβω.
3: Στις δεύτερες.
0: Στις δεύτερες εκλογές πολύ πιθανώς
3: με. Είδηση, λοιπόν. Άρα μας λέτε ότι αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, στις δεύτερες εκλογές
0: δεν θα κατέβετε. Δεν θα αφήσω τον Σαμαρά να εκβιάσει την παράταξη ακόμα μια φορά.
4: Όλοι συμφωνούμε ότι ο κύριος Σαμαράς είναι μια μεγάλη πατάτα.
5: Oh, ανέσχυντη.
3: Θα κατέβετε, μόνος σας ή με τη, ή θα κατέβετε μόνος σας ή με συνεργασία.
0: Θα το δούμε την Κυριακή το βράδυ.
2: Την πρώτη Κυριακή, μάλλον, όχι τη δεύτερη, φαντάζομαι. Την πρώτη Κυριακή, ανάλογα με το αποτέλεσμα. Ας ευχηθούμε να πάνε έτσι τα πράγματα. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του, που να κατέβει ο Πάνος Καμένος με το δικό του κόμμα, ανεξάρτητοι Έλληνες, εξαρτημένοι Έλληνες, δεν ξέρω, Έλληνες, αν θέλεις, Τούρκοι, Γάλλοι. Ας βάλει όποιο τίτλο θέλει. Έτσι κι αλλιώς, Καμένο ψηφίζουμε, όπως και Τσίπρα ψηφίζουμε. Δεν ψηφίζουμε τίτλους κομμάτων. Ανδρουλάκη θα ψηφίζουμε, Μητσοτάκη. Δεν υπάρχουν τίτλοι, δεν υπάρχουν κόμματα. Βασιλιάδες διαλέγουμε εδώ, στο σύστημα της βασιλείας. Οπότε εμείς θέλουμε να είναι ο Καμένος υποψήφιος και θέλουμε να επαναλάβει τις παλιές καλές διαφημίσεις.
6: Εσείς τι πάθατε?
7: Ο μικρός έσπασε τα αριστερό τα.
6: Α, μικρός είναι, θα μάθει.
8: Τελικά δίκιο είχες.
7: Είδες που τα καταφέραμε?
8: Ναι.
7: Το κολλήσαμε.
8: Και τώρα
7: θα σου δείξω πως θα γράμεις το ίδιο καλά και με το δεξί.
8: Αλέξη, Αλέξη, τελείωνε, ξεκόλα.
9: Εγώ το βρήκα συμπαθητικό το σποτ. Και να επισημάνω ότι το αριστερό μου το είναι μια χαρά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
2: Πολύ πετυχημένο ήταν αυτό το σποτάκι. Είχε γράψει. Φαντάζομαι την ίδια φαντασία. Θα πάει ο κύριος Καμένος στα προεκλογικά σποτ και μετά θα γίνει κυβέρνηση. Θα συγκοντάρει κάποιον, ξέρω εγώ, Αλέξης θα είναι, που τα πάνε τόσο καλά και από το παρελθόν. Έτσι κι αλλιώς η Συμφωνία των Πρεσπών έχει υπογραφεί. Δεν έχουμε άλλο έτσι θέμα τέτοιου τύπου ευαίσθητο. Οπότε θα συγκυβερνήσει. Και εκεί θα θέλαμε εμείς, αφού θα έχουμε ακούσει την προεκλογική περίοδο αυτού του τύπου τα διαφημιστικά σποτάκια, θα θέλαμε, αφού γίνει κυβέρνηση, να ξαναγίνει υπουργός, να αρχίζει να ντύνεται με στολές, τώρα που έχει αδυνατήσει και έχει κάνει και το μαλλί ξανθό και τις υπόλοιπες επεμβάσεις, θα δείχνουν πιο καλά οι στολές, θα τον κάνουν πιο ρωμαλαίο και θα να ξανακάνει αυτό που είχε κάνει και τότε ως υπουργός άμυνας, τι απ' όλα θα πείτε τώρα. Αυτό που δεν το πολύ θυμόμαστε, είχε απονείμει στην Μπουμπουλίνα το βαθμό του υποναβάρχου επιτιμή. Είχε κάνει μια τέτοια απόφαση, είχε βγει και είχε κάνει και μια άλλη επίσκεψη στη Σαλαμίνα, που είχε γίνει ναυμαχία της Σαλαμίνας και είχαν βάλει μια μοκέτα που τέλειωνε στα χαλίκια και στο γυαλό και είχε πάει στο, σαν να καφάσει πάνω, ήταν μια κόκκινη μοκέτα και είχε ρίξει κάτι λουλούδια και είχε σκύψει το κεφάλι, γιατί εκεί είχε γίνει ναυμαχία της Σαλαμίνας. Προηγούμενη αντίστοιχη κίνηση ήταν υπογραφή ειρήνης του Αβραμόπουλου ως Δημάρχου Αθηναίων με τη Σπάρτη, γιατί δεν είχε λήξει ο πόλεμος. Ο Πελοποννησιακός τυπικός δεν είχε λήξει. Αυτό το έχει κάνει ο Αβραμόπουλος ως δήμαρχος. Πολύ σωστή κίνηση, μονιάσαμε με τη Σπάρτη, δεν έχουμε το φόβο στον Αχλαδόκαμπο να γίνει κανένα μακελιό. Μετά ήρθε ο Καμένος που απέδωσε τις τιμές στην ναυμαχία της Σαλαμίνας εκεί στο νερό και στα ψάρια που έσκυψε από πάνω. Και αμέσως μετά ήταν και η απόφαση αυτή για την Μπουμπουλίνα που την έκανε υποναύαρχο. Εμείς και τότε και τώρα διατυπώνουμε αιτήματα.
5: Μετά την προαγωγή της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνα σε υπονάβαρχο του πολεμικού ναυτικού, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνης και ο Υπουργός Πάνος Καμένος αποφασίζει τις εξής προαγωγές. Η υπολοχαγός Νατάσα προάγεται σε υποστράτηγο Νατάσα. Ο Σμήναρχος Κάκαλος προάγεται σε πτέραρχο Κάκαλο. Ο αείμνηστος ηθοποιός Στέφανος Στρατηγός αναβαθμίζεται μετά θάνατον σε Στέφανος Στρατάρχη. Ο Σταμούλης Ολοχίας προάγεται σε Σταμούλης Αρχιλοχίας. Επίσης, οι στίχοι του τραγουδιού «Πώς καταντήσαμε λοχία» αναβαθμίζονται σε «Πώς καταντήσαμε επιλοχία». Ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ. Τέλος. Ο λοχαγός Κορέλη προάγεται σε ταγματάρχη Κορέλη. Και το μαντολίνο του λοχαγού Κορέλη προάγεται σε τρομπόνι.
2: Τα είχαμε κάνει από τότε αυτά, αλλά νομίζω ως αιτήματα παραμένουν. Αφού η Μπουμπουλίνα πήρε το βαθμό επί Καμένου, το βαθμό του υποναβάρχου επί τιμή, γιατί και όχι όλα τα υπόλοιπα, μπορεί να υπάρξουν και άλλες ιδέες. Θέλω να πω, λείπουν αυτά από την Ελλάδα και η παρουσία του Καμένου στο κρίσιμο αυτό Υπουργείο ήταν τότε σημαντική και τώρα η έλλειψη είναι ακόμη πιο σημαντική. Οπότε πρέπει να αποκατασταθεί όλο αυτό. Η πιθανότητα να συμβεί αυτό, εγώ το ελπίζω, είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα βάλει τον Καμένο σε κάποια θέση συνεργάτη για να το ζήσουμε όλο ξανά το έργο μαζί. Αλλά θα είναι πολύ σκληρός με όλους αυτούς που παρανομούν από το πολιτικό προσωπικό.
10: Όταν λέμε να λογοδοτήσουν ότι η δικαιοσύνη θα είναι ελεύθερη για να κάνει το καθήκον της και ότι θα λογοδοτήσουν όλοι χωρίς περιορισμό ανάλογα με τα αξιώματά του, αν η δικαιοσύνη το κρίνει.
11: Προφανώς.
10: Έτσι.
11: Κανείς δεν είναι προημίου
10: ενός. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει ασυλία για κανέναν. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχει κάποιος ασυλία και δεν μπορεί να έχει σε μια ευνοούμενη δημοκρατική πολιτεία ασυλία ανάλογα με το αξιώμα.

0: δεν θα έχει κάποιος ασυλία και δεν μπορεί να έχει σε μια ευνοούμενη δημοκρατική πολιτεία ασυλία ανάλογα με το αξίωμά του.
1: Πίτσα ή σουβλάκι.
2: Γιατί αυτό είναι το δίλημα.
1: Λεφτά ή αγάπη.
2: Αυτό είναι το δίλημα.

0: One night stand ή γνωριμία.
1: Γιατί αυτό είναι το δίλημα.
2: Πολλά διλήμματα δηλαδή, δεν είναι μόνο ένα, το αρχικό που έθεσε ο Πάνος Καμένος. Προσθέσαμε εμείς κάποια ακόμα για να δοθούν απαντήσεις και ο υπερήφανος ελληνικός λαός να τα σκέφτεται αυτά από τώρα, γιατί είναι κρίσιμη η εκλογική μάχη, όποτε αυτή έρθει την άνοιξη. Όλοι θα είναι εδώ σε κυβερνητικές θέσεις, και η Μπουμπουλίνα ως υπονάβαρχος και όλοι ως Σταμούλης Ολοχίας και όλα τα υπόλοιπα. Όμως μάλλον δεν θα είναι εδώ η Κίμπερλι.
1: Η Κίμπερλι δεν ήταν μια φίρμα η οποία ήρθε εδώ να κάνει την πρέσβη. Ήταν εισαγγελέας. Ήταν άνθρωπος που
3: είχε μια λαμπερή διαδρομή στην Αμερική. Σωστά.
1: Έτσι. Μια σοβαρή επαγγελματική διαδρομή. Και εδώ απέδειξε ότι τουλάχιστον στα επαγγελματικά της θα πάει πάρα πολύ καλά.
3: Αν λέτε ότι θα είναι κακό για την κυβέρνηση να φύγει η Κίμπερλι.
1: Θα είναι κακό για την Ελλάδα.
3: Για την Ελλάδα.
2: Είχα ξεχάσει ότι ήταν εισαγγελέας η Κίμπερλι. Βλέποντάς την, κάτι μου θύμιζε. Λέω, κάτι πρέπει να είναι με δικαστικό σώμα αυτή. Φαίνεται ότι έχει εμπειρία. Τη βλέπεις και λες σίγουρα αυτή στην έδρα έχει ανέβει πάνω. Ήταν εισαγγελέας τελικά και παράτησε το εισαγγελιλίκι και ήρθε εδώ να κάνει το πρεσβυλίκι και το κάνει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Αλλά τα συμφέροντα καταλαβαίνετε όλοι. Εδώ πάνω Καμένος που την είχε δίπλα του και καθάριζε με την Κίμπερλι. Υποστηρίζει την Κίμπερλι, αλλά δεν είναι ο μόνος.
4: Ρε γελοί πολιτικάντητες, ρε γελοί πολιτικοί, ποια είναι η αλήθεια για την Κίμπερλι, ποια είναι η αλήθεια για την πρέσβη των ΗΠΑ, γιατί δεν κάθεται να ενημερώσετε τον ελληνικό λαό που είναι το πρόβλημα. Γελιοποιήστε βρε, δεν τολμάτε να αγγίξετε τα προβλήματα, γιατί πραγματικά είστε μέρος του προβλήματος και μόνο η ελληνική λύση είναι η λύση στο πρόβλημα.
2: Με κάποιο τρόπο είναι το τελοπόν στο πρόβλημα η ελληνική λύση. Εδώ και Βελόπουλος στηρίζει την Κίμπερλι. Δεν κατάλαβα ακριβώς το σκεπτικό, δεν έχει σημασία. Κάτι ότι η Κίμπερλι βοηθάει στα ελληνικά συμφέροντα. Πρώτα απ' όλα, αν ήταν καλή και αν είναι καλή, δεν ξέρω και πώς θα μείνει και αν θα μείνει, είναι για τα αμερικανικά συμφέροντα. Τώρα πώς ταυτίζονται αμερικάνικοι αντικρώμενα και φαίνονται, αλλά σε κάποιο βαθμό μπορεί και να συμπίπτουν αυτά τα συμφέροντα. Παρόλα αυτά, Καμένος στηρίζει Κίμπερλι και Βελόπουλος επίσης.
4: Προσπαθεί να φάει την Κίμπερλι και το LNG και τον κάθε διάδρομο και υπάρχουν δημοσιογράφοι στην Ελλάδα που επιχαίρουν. Ψευτοαριστεροί, ανθέληνες. Να φάμε την Κίμπερλι. Ωραία, τη φάμε. Ανακυρώσουμε δηλαδή την δική μας γεωοικονομική, γεωπολιτική ισχυροποίηση.
2: Φωνάζει. Το πνίγει το δίκιο. Έχει δίκιο. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Συμφωνούμε. Και ήθελε να χαρακτηρίσει όλους αυτούς που θέλουν να φάνε την Κίμπερλι ή που δεν ορθώνουν ένα ανάστημα απέναντι στο φάγωμα της Κίμπερλι, γιατί και ο Τραμπ θέλει μάλλον να τη φάει, και ο Ρούμπιο που ήρθε προχθές παρά τις αγκαλιές και τα φιλιά, ίσως και γι' αυτό δεν ξέρουμε, και θέλει να χαρακτηρίσει ο Βελόπουλος όλους αυτούς και διαλέγει τη λέξη φουγκοκολάριος.
4: Σιγά μην πάμε το να θέλει ένα μπάρακ, όποια και αν είναι Κίμπερλι κατά κάποιους. Δεν θα κάτσω δίπλα της, θα κάτσω λίγο μακριά, αλλά ξέρω τι περιμένω. Κατανοητόν. Και είμαι ο τελευταίος που θα υπερασπιζόταν την Κίμπερλι εγώ. Γιατί δεν πήγα ποτέ ούτε να βγω φωτογραφία, ούτε να την παρακαλέσω, ούτε τίποτα. Όπως κάνουν κάτι γλυφοκολάρια. Ούτε να βγω φωτογραφία, ούτε να την παρακαλέσω, ούτε τίποτα. Όπως κάνουν κάτι γλυφοκολάρια. Προσπαθεί να φάει την Κίμπερλι και το LNG.
5: Η Παναγιά να βάλει το χέρι της.
2: Ας το βάλει και εδώ η Παναγιά. Χωρίς την Κίμπερλι τι θα απογίνουμε? Χωρίς το LNG, χωρίς τους Αμερικανούς, τον κάθετο διάδρομο, τον ορίζοντα γενικώς, όλο αυτό δημιουργεί ένα σταυροδρόμι, ένα σχήμα ιδεατό, πραγματικό, δεν έχει σημασία. Θέματα, θέλω να πω, έχουμε πάρα πολλά θέματα, το καταλαβαίνει ο καθένας, παίζουν πολλά στο δημόσιο λόγο. Και επειδή ο Βελόπουλος τα είπε όλα αυτά, μετά έπρεπε να δώσει και την ελπίδα στον ελληνικό λαό και μας θύμισε, το υπενθύμισε, ότι αν τον ακούγαμε, δεν τον έχουμε ακούσει όμως και δεν τον ακούμε γενικώς. Το πετρέλαιο τώρα και το ντίζελ που ανακοινώνει αύριο η κυβέρνηση αποφάσεις για μειωμένη τιμή, και καλά τη μειωμένη, θα είναι μισή φορά παραπάνω τουλάχιστον από αυτό που ήταν τον Απρίλιο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν είχαμε ακούσει τον Βελόπουλο, σε τι τιμή θα γεμίζαμε τα ντεπόζιτα για το καλοριφέρ μας?
4: Με την αντιενεργειακή πολιτική και τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, πετάει κάποια ψήγματα ο Τσίπρας, ό,τι να είναι. Έτσι, ο πόλεμος. Επίτηδες, αφού είναι υποχείριό του σήμερα. Υποχείριό του είναι, σου λέω. Το πρώτο θέμα είναι αυτό. Που αν μ' άκουγαν εμένα, δεν θα είχαμε το, την τιμή αυτή. Θα είχαμε στο ένα το πολύ ευρώ το δίζελ. Θέρμανση. Το πολύ. Το πετρέλαιο θέρμανση. Δίζελ, έτσι. Δεν μ' ακούνε, δεν ακούνε, δεν καταλαβαίνετε.

που αν μ' άκουγαν εμένα, δεν θα είχαμε το τιμή αυτή. Θα είχαμε στο ένα το πολύ ευρώ, το ντίζελ. Had lots of hidden charms, though he was a brute. They just fell into his arms. Το πατρίο θέλω μας, Diesel, Leslie. Δεν μ' ακούνε, δεν ακούνε, δεν καταλαβαίνετε.

0: το Ράσπουτιν από τους Ραμστάιν. Είναι όλο αυτό που ακούμε τόση ώρα. Εδώ Ελληνοφρένε από τα παραπολιτικά 211 10 80 880 τηλέφωνο μέσα επικοινωνίας. Ξέρετε ποιος είναι, Αποστόλης. Ο Δημήτρης Χίρκος είναι εδώ. Πατάει το κουμπί, φεύγει ο πρώτος λαός, οι πρώτες διαφημίσεις.
1: Τι κάνεις, Αποστόλη μου?
2: Καλά είμαι.
1: Θέλω να πω ότι βγήκανε τα ερπετά πάλι από τις τρύπες τους και ότι στη Δράμα κυκλοφορούν τα μπλουζάκια, τα χρυσά αυγά, κάνουν καταθέσεις στεφάνων. Πρέπει όλοι να είμαστε υποψιασμένοι.
2: Είμαστε υποψιασμένοι. Δεν υπάρχει δικαιολογία τώρα.
1: Ναι, δεν υπάρχει, αλλά γενικά να προσέχουμε, να μιλάμε, να μην ξεχάσουμε ποτέ τι στη Χρυσή Αυγή. Τα νέα τα παιδιά πιο πολύ σκέφτομαι, γιατί στο σχολείο εδώ στον Ευρωκόπη είχαμε δει κάποτε γκράφιτι με το Χίτλερ. Να μην ξεχνάμε ποιοι.
2: Σε μικρές ηλικίες η αλήθεια είναι ότι η μαλακία πάει σύννεφο.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Πήγα χθες να βγει στο φεστιβάλ που είχαν και βρήκα τον πολιτικό λόγο που δεν θα βρουν ούτε την ψήφο του.
2: Για πες.
3: Σουβλάκι, χάλια. Τίποτα δεν μάθανε από την κοινό.
2: Δεν μπορεί να περιμένεις κάτι καλύτερο όμως. Είναι λάθος από σένα που το περίμενες.
3: Σωστό και αυτό.
2: Δηλαδή θα κάνω βιντεάκι στο Instagram. Βρες μου καλύτερο σουβλάκι από την ΚΝΕ.
3: Σωστό.
4: Βρες μου καλύτερο σουβλάκι από το ελληνικό.
3: Μέσα. Να το ψάχνω από φεστιβάλ σε φεστιβάλ.
2: Όπως κάνει ο Φλούτσου.
3: Σωστό.
2: Έτσι κι εγώ.
5: Γεια σα, Αποστολή. Ο Αποστολή, καλά είσαι?
2: Καλά είμαι, ναι.
5: Ωραία. Πήρα να πω σχετικά για αυτό το περιστατικό που έγινε τις προάλλες με αυτόν τον αντιφασίστα που μαχαιρώσαν αυτοί οι δύο φασίστες νεαροί άνθρωποι.
6: Ο 32χρονος πιάνεται στα χέρια με τον έναν ναζί που φορά κράνος και έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Τα όσα ακούγονται είναι ανατριχιαστικά. Ο ένας νεοναζί βρίζοντας φωνάζει σφάξτον.
5: Απορώ πραγματικά, ρε φίλε, ποιοι τους ψηφίζουν αυτούς και γενικά βγάζουν έξω τέτοιους ανθρώπους.
2: Τι είναι σπίτι, δεν υπάρχουν όμοια σκουπίδια, πιστεύεις στην κοινωνία για να τους ψηφίσουν?
5: Πιστεύω ότι υπάρχουν μερικοί που για κάποιο περίεργο λόγο πέφτουν στην παγίδα των φασιστών. Λες και αυτοί κάνουν κάτι εντελώς σωστό.
2: Καλά, μην τους ξελασπώνουμε τώρα και τους καθαρίζουμε. Πέσανε στην παγίδα, δεν ξέρανε. Ξέρανε πολύ καλά τι καθάρματα είναι. Να πέσανε στην παγίδα πριν από 10 χρόνια κάποιοι. Τώρα ξέρουν πολύ καλά τι φασισταριά είναι και τι δολοφόνοι είναι.
5: Ακριβώς.
2: Μαχαίρια κρατάνε. Και ποτέ δεν πάνε μόνοι, όπως βλέπεις.
5: Ναι, ευτυχώς τουλάχιστον το θύμα επιβίωσε. Δεν έγινε κάτι χειρότερο. Δεν ξεχνάμε βέβαια τότε πριν 6 χρόνια που καταδίκασε τότε το Δικαστήριο Δικαιοσύνη η Χρυσή Αυγή για εγκληματική οργάνωση. Από τώρα που βγάλανε έξω και το Κασιδιάρη και πια άλλα παιδιά που θέλουν να αρχίσουν πάλι νέο κύκλο, όπως λες και εσύ ο ίδιος, απορώ τι άλλο θα γίνει σε αυτόν τον κόσμο, τι άλλο θα γίνει πραγματικά.
3: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα, φιλέ.
3: Έλα, να ακούσουμε. Να σου πω, είναι τα καλύτερα χρόνια, είπε τώρα ο Άδωνης, αυτά που περνάμε τα τελευταία 6 χρόνια.
7: Το κράτος που λέγεται Ελληνική Δημοκρατία, καλύτερη δημοσιονομικά περίοδο από αυτή που διανύει επί Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν είχε ποτέ στην πρόσφατη ιστορία.
2: Και δεν χρειαζόταν να το πει ο Άδωνης, είναι κάτι που το ξέρουμε και ισχύει.
3: Ναι, αλλά αυτός μας έλεγε ότι το 74 η οικονομία ήταν μια κούκλα.
7: Η οικονομία το 74 ήταν κούκλα.
2: Είμαστε καλύτερα και από το 74, φαντάσου.
3: Είμαστε καλύτερα και από το 74, τότε που φεύγανε καραβιές. Οι μετανάστες να φύγουν από την Ελλάδα.
2: Τότε.
3: Τότε, ρε φίλε, τι έχουμε κάνει.
2: Βλέπεις να φεύγουν καραβιές οι μετανάστες. Έρχονται τώρα οι μετανάστες και δεν προλαβαίνουν να έρθουν. Και όλα τους έχουμε πνίξει ήδη.
3: Ή τους έχουμε πνίξει, ναι, ή τους έχουμε πυροβολήσει κάτι. Τι να πω, ρε φίλε, τι να πω.
1: Θέλω να πω σε αυτόν που είπε για τις αριστερές, τον έξυπνο, ξεκινάω μπιφ τώρα. Δεν είναι μόνο τα τραγούδια, οι μπαλάντες εκείνα τέλος πάντων, ερωτικά. Ούτε μπορείς μόνο με καράκι, με τριζί, τι έλεγε. Αύγουστος από Παπάζογλου, να μ' αγαπάς από Σιδηρόπουλο, rock and roll στο κρεβάτι.
2: Πού να ξέρουνε, παιδί μου, αυτή το να μ' αγαπάς το μάθανε από τα μπουζούκια που το κάνανε πανεκτελέσεις.

0: Και το καλύτερο απ' όλα, το τραγούδι της Δημητριάδη που μιλάει για το φασισμό.
1: Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνουν. Δεν θα πεθάνει μόνος Τσακισέτων.
0: Εγώ με αυτά ρε γουστάρω.
2: Ο καθένας μου ότι καβλώνεις όλοι κιόλας, ε.
0: Έμα.
2: Έμα δάκρυα κιδρώτα σου λέει ο άλλος, ναι.

0: Παπαπαναγία μου.
1: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλώς τη!
4: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ποιος είναι ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
3: Κυρία Μαρία, μπράβο.
4: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
3: Σοβαρά?
4: Ναι, ναι. Αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
2: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πώς είναι αγκαία η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
7: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σιγά την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
13: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Έχουμε σταματήσει πλέον να τρώμε πολύ ψωμί.
1: Ο κόσμος όσο θα περνάει ο καιρός θα λέει το ψωμί ψωμάκι.
2: Έχει ακριβήνει πολύ το αλεύρι και θα ακριβήνει κι άλλο. Δεν ξέρουμε πλέον κι εμείς τι τιμές θα δίνουμε στα προϊόντα μας.
3: Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία με όσες παραπάνω παρεμβάσεις μπορούμε.
0: Έχουμε σταματήσει πλέον να τρώμε πολύ ψωμί.
4: Δεν μας νοιάζει.
5: Για καύσιμα δίνουμε 4 ευρώ την ημέρα, δηλαδή 100 ευρώ το μήνα παραπάνω.
3: Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία.
6: Σε ευχαριστώ, Παναγία.
7: Όλοι ευχαριστούμε, όχι μόνο την Παναγία, αλλά ευχαριστούμε και την κυβέρνηση αυτή, η οποία στηρίζει και συνεχίζει να στηρίζει την κοινωνία. Θα αύριο θα ακούσουμε τις αποφάσεις στήριξης της κοινωνίας. Όλα αυτά με την ακρίβεια, ο Αλέξης Τσίπρας κάπως τα χαρακτήρισε.
8: Τα ενίκια είναι σήμερα 70% επάνω. Η ζωή λοιπόν έχει ακριβήνει κατά 70, 80, 100%, ενώ οι μισθοί έχουν αυξηθεί μεν, αλλά η αύξηση αυτή υπολείπεται των αυξήσεων του κόστου ζωής. Έχει αυξηθεί κατά 30% ο μέσος μισθός, ενώ το μέσο κόστος ζωής σε όλο το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων έχει αυξηθεί κατά 70, 80, 90, 100%. Αυτή η αντίστοιξη είναι αισθητή στην τσέπη του μέσου Έλληνα πολίτη σήμερα. Και αυτό είναι που εγώ ονομάζω ένα όρατο μνημόνιο. Η ακρίβεια που επιβαρύνει τη ζωή μας, που επιβαρύνει την οικονομική δυνατότητα και την αγοραστική δύναμη κάθε νοικοκυριού, είναι ένα όρατο μνημόνιο.
7: Δίπλα στο ορατό τρίτο μνημόνιο, ας μπει και ένα όρατο μνημόνιο. Δίπλα στο πρώτο, δεύτερο μνημόνιο που δεν ξεριζώθηκε τίποτα από αυτά και προσθέθηκαν και οι διατάξεις, οι μέριμνες του τρίτου μνημονίου, ας μπει και ένα όρατο μνημόνιο. Σε αυτόν τον τόπο είχαμε μόνο ορατά μέχρι στιγμής. Από εδώ και πέρα, όπως τα ονομάζει ο Αλέξης Τσίπρας, ειδικό στα μνημόνια, και αυτός το θεώρησε και το χαρακτήρισε όπως ο ίδιος το ονομάζει, αυτή η ενική στον Αλέξη Τσίπρα είναι πάντα πολύ ωραία, αόρατο μνημόνιο, ένα μνημόνιο διαρκείας. Θα μπορούσε μια άλλη διατύπωση να τέριαζε σε όλο αυτό που συμβαίνει. Αόρατο μνημόνιο λοιπόν, ορατές επιπτώσεις και λαός ορατός, ορατότατος.
9: Γεια σας, Αποστόλη.
10: Γεια χαρά.
9: Πρώτη φορά σας ακούω, καλό χειμώνα.
10: Πρώτη φορά με ακούς.
9: Φέτος, παιδί μου, φέτος δεν προλαβαίνω να σε ακούω γιατί δουλεύω. Έξι και δεν προλαβαίνω, δεν έχω ραδιόφωνο στο στάβλο.
10: Α, μάλιστα.
9: Λοιπόν, καλό χειμώνα, καλές εκπομπές, θα λέτε και καμιά αλήθεια.
10: Τώρα σε μέσο ενημέρωση πήρες. Τι αλήθεια να λέμε, γι' αυτό είμαστε σε μέσο ενημέρωση, για να λέμε αλήθειες. Τις αλήθειες μόνο οι ανεξάρτητοι του YouTube, ξέρεις.
9: Ναι, και δεν σε γέλασα, ωραίο.
10: Ναι, και εγώ γελάω με αυτά.
9: Λοιπόν, βάλτε τα δυνατά σας για το Μητσοτάκι να το ξαναβγάλουμε και όλα θα πάνε καλά. Αλλά έτσι για να ακούσουν μερικοί που μας ακούνε τώρα να ξέρουν ότι από τα 74 και δόθε όσοι έχουν ξεπουλήσει και όσοι έχουν κυβερνήσει την Ελλάδα πρέπει όλοι να λογοδοτήσουν κάποια στιγμή, να ξέρεις.
10: Ναι, μωρέ, εντάξει, εδώ είμαι. Κάποια στιγμή, εντάξει, όταν αδειάσουν.
9: Και ποιος θα είναι αυτός που θα τους.
10: Θα τους λογοδοτήσει.
9: Ποιος είναι αυτός.
10: Αυτός, 1-0.
9: Για να δούμε.
10: Θα δούμε στην επόμενη σεζόν.
11: Έλα, ρε Αποστόλα, ρε.
10: Έλα,
11: δύο πραγματάκια θέλω. Παλαιό να μην παίρνω συνέχεια, αλλά φίλε δεν με αφήνουνε.
10: Τι δεν σε αφήνουνε.
11: Οι ακροατές μου αυτό που λένε. Πήρε ο Ταρίφας που κατά τα άλλα το συμπαθώ, έχει πει και καλά λόγια για μένα. Και τι σου είπε, ρε. Λέει ότι πήγαινε, λέει, σε λαϊκούς τραγουδιστές, όχι σε σκυλάδικα σαν τον Καζαντζίδη. Δηλαδή, μιλάμε ο τύπος είναι ιερόσκυλος. Είπε τον Καζαντζίδη σκυλάδικο και ποιον θεωρεί λαϊκό. Το Σφακιανάκι. Δεν το θυμάσαι αυτό που σου είχε πει.
10: Ναι, το θυμάμαι.
11: Ναι, λοιπόν, να του πούμε τώρα του φιλιού ότι ο πραγματικός λαϊκός τραγουδιστής ήταν ο Καζαντζίδης, ο οποίος έβαζε όρο να υπάρχουν φθηνά τραπέζια και να μπορεί να τον παρακολουθεί η εργατιά, ο οποίος επειδή ήταν ο πιο πραγματικός αντισεξιστής και όχι στα λόγια, είχε απαγορεύσει να γίνονται κοσομασιών στα μαγαζιά που δούλευε γιατί δεν ήθελε τα φτωχά κορίτσια να πηγαίνουν με λεφτάδες, ο οποίος ήταν ο πρώτος που συγκρούστηκε με τις δισκογραφικές και με όλα αυτά και όλοι οι πραγματικοί αναρχικοί και οι πραγματικοί αριστεροί του βγάζουν το καπέλο. Και κάτι άλλο, ρε Αποστόλη, τώρα με αγάπη και για το κόμμα και για. Ξέρεις, εγώ δεν είμαι ούτε Ολυμπιακός ούτε τίποτα, που μου είχαν πολύ εντύπωση. Είχες ακούσει τον Γιανακόπουλο τι έλεγε για την Κανέλη?
10: Όχι.
11: Βγαίνει ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, του Μπασκετικού Παναθηναϊκού, Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος και έλεγε Ελιανά και την έβριζε. Μην ξαναπιάσει το στόμα σου τον Παναθηναϊκό, εντάξει. Εγώ τον Κασιδιάρη τον συμπαθώ, αλλά μου τη σπάει γιατί είναι πολύ κεντρός. Εγώ είμαι πολύ πιο ακροδεξιός από τον Κασιδιάρη. Κατάλαβες, Γιάννα.
4: Αγαπητή κυρία Κανέλη, επειδή αναφερθήκατε σε κάτι στο οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πλήρη αλήθεια, θα πω το εξής. Ότι είναι πιο κοντά στις απόψεις μου οι απόψεις του κυρίου Κασιδιάρη, βεβαίως και είναι. Αλλά για εμένα μου ψιλοκεντρίζει λίγο. Εγώ είμαι πιο δεξιός. Πολύ πιο δεξιός.
11: Και δεν έχει γίνει τίποτα. Και σκέφτομαι, ρε φίλε, τώρα. Αν έβγαινε ο Μαρινάκης και έλεγε Μπογιόπουλε, μπλα μπλα μπλα. Ή αν έβγαινε ο Ηλιόπουλος και έλεγε Αγγελίδη, μπλα μπλα μπλα. Δεν θα είχε γίνει τη πουτάνα. Γιατί υπάρχει τέτοια ενοχή σε αυτόν τον άνθρωπο? Επειδή ήταν καλός άνθρωπος ο πατέρας του. Ό,τι χειρότερο.
10: Νομίζω απλά έχει το καταλόγιστο.
11: Αυτό.
10: Για διάφορους λόγους.
11: Για διάφορους λόγους, ναι, μπράβο. Αυτό, ναι, για λόγους ιατρικής, μόνο αυτό μπορώ να καταλάβω. Ο άνθρωπος είναι ό,τι χειδαιότερο υπάρχει. Σεξισμός, κακοποίηση ζώων, προκλητική οδήγηση, όλα τα έχει κάνει. Δηλαδή, έλεος πια. Εκτός αν είναι αυτό που λέμε, ότι ρε παιδί μου, εντάξει, δεν τον παίρνει στα σοβαρά γιατί είναι αυτό που είναι.
6: Ναι, έλα, Αποστολή. Ήθελα να σου πω για την Κίμπερλι που λέει τώρα ο Θήμιος ότι δεν χρωστάει σε κανένα μεγιστάνα. Χρωστάει σε έναν τύπο ο οποίος έχει πιτσαρίες, τοπική πιτσαρία. Και του έταξε ότι θα του κάνει χατήρια και δεν του έκανε τίποτα. Και τώρα αυτός είναι εκνευρισμένος.
10: Πιτσαρία πού, στην Ελλάδα ή εκεί?
6: Όχι, εκεί, στην Αμερική, σε μια πολιτεία έχει.
10: Ω, πιτσαρία και κάποιος άλλος είχε, δεν ξέρω αν ξέρεις.
6: Ποιος?
10: Ο Σαμαράς, ποιος άλλος?
6: Αλήθεια?
10: Ναι, ναι, βέβαια.
6: Πάλι δουλειές.
12: Και οφείλω να σας πω ότι μέχρι τα 26 μου είχα ανοίξει για 2 χρόνια στην Αμερική μια πιτσαρία. Με ένα φίλο μου η οποία έσκησε.
10: Έτσι μπλε, έτσι το έλεγε.
6: Πολύ ωραία. Τέλεια, αυτό ήθελα να σου πω.
10: Μπράβο, σε ευχαριστώ πολύ. Έχεις προσθέσει πολύ πράγμα στην επικαιρότητα.
6: Πολύ σημαντικό.
10: Στο δημόσιο λόγο, πολύ σημαντικά πράγματα.
6: Από τα χρέη του, αυτό πουλούσε και τα έπιπλα.
10: Μάλιστα.
6: Της πρεσβείας.
13: Διαδικτυακή δημοπρασία Αμερικάνικης πρεσβείας. God bless America. Δημοπρατούμε και ψαλίδια για τα μπαρμπέρικα.
10: Αχα.
6: Ωραία.
10: Ωραίος ο συνειρμός σου. Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ.
7: Ωραίες συνομιλίες. Θυμηθήκαμε και την πιτσαρία που είχε ανοίξει ο Σαμαράς όταν ήταν νέος, επιχειρηματικό μυαλό από τότε. Το είχε ως μισθή, όπως έλεγε και για έναν άλλο λόγο, όταν ήταν πρωθυπουργός. Ξέρουμε όλοι το περιστατικό, το γεγονός με τον φασίστα που πήγε να μαχαιρώσει, μαχαίρωσε, αλλά ευτυχώς όχι καταλυτικά, τον αντιφασίστα στην Ελευσίνα, τον 32χρονο. Η δικαιοσύνη έχει επιληφθεί του θέματος. Σε ανάλογες περιπτώσεις και εδώ πολλά κόμματα έβγαλαν ανακοινώσεις. Η κυβέρνηση δεν έχει βγάλει ανακοίνωση. Αυτό το θέμα το έθεσε, το έφερε στο press room ο Χρήστος Αβραμίδης.
14: Ναζιστές μαχαίρωσαν έναν αντιφασίστα στην Ελευσίνα 2 φορές. Προσπάθησαν να τον μαχαιρώσουν και 3τη φορά κοντά στην καρδιά. Ευτυχώς δεν τα κατάφεραν και έτσι σήμερα δεν θρυνούμε ένα νέο Παύλο Φίσα. Έχουν περάσει 4 μέρες και δεν έχουμε εντοπίσει καμία ανακοίνωση καταδίκης από την κυβέρνηση ή από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ψάξαμε καλά ή δεν έχετε καταδικάσει την νεοναζιστική επίθεση? Όταν συλλογικότητες πετούν χαρτάκια ή όταν γίνονται ειρηνικές διαδηλώσεις για την Παλαιστίνη, βγαίνετε το ίδιο βράδυ και μιλάτε για άγρια βία και κόκκινο φασισμό. Εδώ που έχουμε κυριολεκτικά τον ορισμό της άγριας βίας και του φασισμού, με νεοναζί να μαχαιρώνουν έναν άνθρωπο, γιατί δεν κάνατε το ίδιο?
15: Μπορείτε να μου εντοπίσετε μία ανακοίνωση το ίδιο βράδυ με χαρτάκια ή όλα όσα έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ? Μήπως μπερδεύετε απαντήσεις που δίνω σε ερωτήσεις γιατί θέλετε να δημιουργήσετε εντυπώσεις και να ξεπλύνετε τη μία πλευρά της βίας ή ακόμα χειρότερα των εγκλημάτων και των δολοφονιών μόνο και μόνο για να παίξει το δικό σας παιχνίδι? Δεν περνάει εδώ, κυρία μου, αυτό το παιχνίδι. Βρείτε αλλού να το κάνετε αυτό το παιχνίδι. Για εμάς η ανθρώπινη ζωή έχει την ίδια αξία, όποιο και να είναι το θύμα.
7: Είναι η αλήθεια, το παλεύει ο Μαρινάκης. Τι να πει τώρα, δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση η κυβέρνηση για αυτό το περιστατικό και δεν είναι τυχαία βία. Εδώ είναι βία με πολιτικά κίνητρα. Δήλωσαν φασίστες, έχουμε σε αυτόν τον τόπο ιστορία με τέτοιου τύπου δολοφονίες και θα πρέπει να είναι πιο καθαρή και άμεση η απάντηση μιας κυβέρνησης που έχει απέναντι μέτωπο με τον φασισμό. Αλλά τι μέτωπο να έχει. Οπότε ο Αβραμίδης συνέχισε.
15: Όσοι κουνάνε το δάχτυλο για διαφορετική αντιμετώπιση, ας κοιταχτούν στον καθρέφτη. Αυτά.
14: Εδώ του φώναζαν «Είμαι φασίστας, σφάξτον». Δεν πρόκειται για ακούμπημα. Καταδικάζεται.
15: Όσοι
14: την
15: έκαναν. Μα είναι δυνατόν, τι εννοείται? Καταδικάζουμε κάθε παράνομη πράξη, πολλό δε μάλλον μια απόπειρα δολοφονίας. Δεν είναι θέμα καταδίκης μόνο από εμάς. Όλα αυτά είναι βαριά εγκλήματα τα οποία θα τα αξιολογήσει η δικαιοσύνη. Αλλά δεν θα μας κουνάνε το δάχτυλο αυτοί
3: που άλλες εγκληματικές ενέργειες και σωστά τις αναδεικνύουν όπως τη σημερινή και σε άλλες εγκληματικές ενέργειες ρωτάνε για την ακρίβεια.
14: Γιατί χρειάστηκε να περάσουν 4 μέρες και να σας ρωτήσουμε εμείς?
3: Δεν βγάζουμε ανακοινώσεις, κυρία μου, για τα εγκλήματα.
14: Αν πετάξει κάποιος.
3: Δεν βγάζουμε ανακοινώσεις για τα εγκλήματα. Με έχετε δει να βγάζω, ανακοινώσεις για κάθε έγκλημα που γίνεται κάθε μέρα? Ό,τι με ρωτάτε, απαντάω.
7: Δεν είναι κάθε έγκλημα που γίνεται. Δεν ήταν ποινικό, σκέτο. Δεν ήταν ξεκαθάρισμα της νύχτας. Ήταν κάτι άλλο. Επίσης βγάζει ανακοινώσεις σε χαρτάκια. Τρικάκια. Όταν πάει να πετάξει ο Ρουβίκονας ή κάποιος άλλος, εντελώς καμία σχέση με δολοφονικές επιθέσεις. Όταν γίνει μια τέτοιου τύπου κίνηση, αμέσως κυβέρνηση, ανακοίνωση, καταγγελία. Κάνει αυτό που νομίζει ίδια ότι είναι το σωστό. Εδώ το γυρίζει στη συνολική βία και στο συνολικό έγκλημα. Δεν είναι όμως κάτι τέτοιο και θα έπρεπε, επειδή είναι μια κυβέρνηση των αρίστων και σοβαρή κυβέρνηση και επειδή γίνονται όλα αυτά που γίνονται στην Ευρώπη, να έχει και πιο καθαρή θέση.
3: Αλλού αυτό το παιχνίδι, εδώ δεν περνάει. Πάμε στην επόμενη ερώτηση.
14: Είναι ναζιστική επίθεση.
3: Αλλού το τι είναι ακριβώς θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Το αν αποδειχθεί ότι τα κίνητρα ήταν και πολιτικά από άκρα και ναζί ή οποιονδήποτε άλλο, θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Δεν θα βγάλω εγώ εδώ απόφαση. Εγώ καταδικάζω κάθε παράνομη ενέργεια, κάθε παράνομη πράξη, που όλο δε μάλλον μια απόπειρα δολοφονίας. Και εν πάση περιπτώσει, ο ποινικός κώδικας είναι σαφής, η δικαιοσύνη επιλαμβάνεται σε αυτές τις περιπτώσεις και αυτό που πρέπει να κάνουν οι αρχές είναι να συλλάβουν τους δράστες.
7: Γιατί το έγκλημα κάποια στιγμή πρέπει να παταχθεί. Πόσο σωστά θα λέει. Εδώ στο λογίδριό του ο κύριος Μαρινάκης το παλεύει, κάνει ό,τι μπορεί, αλλά δεν μπορεί να πείσει, γιατί δεν είναι θέμα του ιδίου, είναι θέμα των θέσεων και των εκλογικών συσχετισμών και το τι ακριβώς θα γίνει και από ποιες δεξαμενές αντλούμε και πώς πρέπει να κανακέψουμε και να χαϊδέψουμε μαχαίρια που βγαίνουν. Οπότε είναι πιο πολύπλοκο. Μια που είμαστε σε αυτή την πλευρά, σε αυτή την παράταξη, έχει έρθει επιτέλους αυτός που θα τους ενώσει όλους.
16: Πέστε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, αποφασίζει να φύγει, άμα δεν πάρει 25%. Και προκύψει ένας νέος αρχηγός. Και βγήκε και πει: εγώ αέρω όλες τις διαγραφές. Και καλώ σε προσκλητήριο να υπάρξει κυβέρνηση.
17: Θα πάτε.
16: Δεν είναι θέμα αν θα πάω εγώ. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να μαζευτούν και τα κόμματα της δεξιάς πολυκατοικίας μέσα στο δημοκρατικό κύκλο, βέβαια. Και μιλάω για την κυρία Λατινοπούλου, μιλάω για την.
10: Και Λατινοπούλου μέσα.
16: Εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Βελόπουλος, η κυρία Λατινοπούλου.
17: Δεν έχουν ένα.
16: Ορίστε.
17: Εσεί ω ανέλληνο.
16: Εγώ, σαν πρόσωπο, ανάλογα με τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν. Ναι. Εάν μπορούν να ενώσω για να υπάρξει κυβέρνηση στον τόπο και να μπορεί να υπάρξει μια διακυβέρνηση για να συνεχίσει την πολιτική που ξεκίνησαμε εμείς. Γιατί θα σας θυμίσω ότι οι στρατιωτικές φορές στην Αμερική, εμείς ξεκινήσαμε. Θα σας θυμίσω με το Ισραήλ, εμείς θα ξεκινήσαμε.
10: Αυτό το δεξιό προσκλητήριο το κάνει ο Μητσοτάκης ή άλλος?
17: Όχι, άλλος.
16: Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει μετά τις εκλογές, αν υπάρχει ένα τέτοιο αποτέλεσμα.
10: Εάν υπάρχει
16: ένα αρνητικό αποτέλεσμα, θα πρέπει να δημιουργηθούν δύο κύκλοι μεγάλοι.
7: Θα είναι σαν το Netflix. Θα είναι σε κύκλους. Πρώτος κύκλος, 8 επεισόδια. Δεύτερος κύκλος, τρίτος και μετά θα συνεχιστεί. Φτάσαμε στο τέλος με αυτό το αισιόδοξο ότι βρέθηκε κάποιος να ενώσει όλη την παράταξη από Λατινοπούλου, Βελόπουλο και τα λοιπά παιδιά. Πάμε τώρα στο τρίτο λαό. Διαφημίσεις, κακά κορίτσια. Εμείς αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας.
18: Έλα από το λάρα μου. Να σου πω κάτι. Όλοι αυτοί που είναι για πρωθυπουργοί μου θυμίζουν ένα παλιό. Μπορεί να υπάρχει ακόμα βέβαια. Το is no good, ένα κόμικ.
10: Ναι, ναι.
18: Is not good.
10: Α, για εξήγησέ μου. Και τι σήμαινε αυτό?
18: Is not.
10: Ο, δεν είναι καλός.
18: Πάρει τη θέση του Χαλίφ.
10: Α, ο is no good.
18: Και αυτός λοιπόν.
10: Τώρα κατάλαβα που το πες εσύ. Το έχω χρόνια απορία.
18: Καταλαβες.
10: Όχι.
18: Ναι. Με αποτέλεσμα τώρα όλοι αυτοί έχουν απόλυτη επιτυχία. Τι λέω εγώ απλώς λαός εδώ?
10: Πολλές μαλακίες λες. Αν ρωτάς τη γνώμη μου, το τι λες, αυτό λες. Εγώ ξέρω, σου ακούω κάθε μέρα σχεδόν.
18: Ναι, αφού είμαι μαλάκας κι εγώ, μέσα σε όλους αυτούς τους μαλάκες.
10: Δεν είπα αυτό, αλλά.
18: Και τους βγάζεις, είμαστε όλοι μαλάκες λοιπόν.
10: Δεν είπα ότι είστε όλοι, είπα για κάποιους συγκεκριμένους.
18: Για μένα, ας πούμε, και τον ταξιτζή και όλους τους υπόλοιπους.
10: Ας πούμε.
18: Ναι, ας πούμε. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, αποστολάρα μου, γιατί δεν παίρνουμε μια δοκιμασμένη λύση, ρε φίλε.
10: Ακούω και το χαμπέθι ταυτόχρονα. Ναι, τι λες θέλεις?
18: Απόλυτη επιτυχία.
10: Όπως?
18: Όπως ο Τσίπρας. Δεν είχε απόλυτη επιτυχία.
10: Απόλυτη.
18: Δεν μας έβγαλε από τα μνημόνια.
10: Είναι ο απόλυτος.
19: Εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης, εγώ είμαι αριστερός.
20: Και εγώ είμαι ο Ρίτσαρντ Γκιρ.
19: Πάρτα να μη στα χρωστάω.
18: Δεν έστρωσε το δρόμο για τη Νέα Δημοκρατία σε όλα τα πράγματα.
10: Ό,τι πεις, δεν.
18: Ε?
10: Ναι, δεν, όντως, δεν.
18: Δεν. Τελείωσε όλη την αριστερά την υποτιθέμενη. Όλους παγκοσμίως.
10: Έτσι ισχύει.
18: Λοιπόν, Τσίπρας πάλι δαγκωτό. Τσίπρα. Να έχουμε πάλι capital control.
10: Το δαγκωτό φοβάμαι θα έρθει όπως ο άλλος στο αυτή της Ελληνής, το ταξί. Έτσι δαγκωτό. Θα μας τα φάντα αυτιά αυτή τη φορά.
18: Εντάξει, μπορεί. Ο άλλος είπε μαλάκα, γίνεται φοβερά πράγματα στην Αθήνα. Τι έφαγε ταυτή, επειδή δουλεύει το πώς.
10: Ρε φίλε, να δουλεύει όμως κιόλας. Κάποια πράγματα δεν δουλεύουν σε αυτόν τον τόπο. Δεν είναι όλοι σαν και εσένα που έχουν τα μυαλά τους στη θέση τους.
18: Αυτό λέω κι εγώ. Κάθισα εδώ, ακούω το Θήμιο που είναι φοβερός, ας πούμε, και μου έρχονται διάφορες εμπνεύσεις να σε παρθέσεις.
10: Ευτυχώς, έχεις τα σωστά ερεθίσματα.
18: Έτσι λοιπόν η Καριστιανού έχει πάει σε αυτόν που σκότωσε το Μαζονέκι και της έχει πει τι θα γίνει.
10: Α, έχει εκβαντικές λύσεις αυτή.
20: Στις εκλογές θα τρίβουν τα μάτια τους κάποιοι. Το έχω δει. Τώρα με ρωτήσετε πώς το έχω δει, δεν ξέρω.
18: Δεν είναι και εκβαντική. Για πώς το Λάρα μου, για σας ετοιμάζω αύριο αφιέρωση, αλλά δεν ξέρω ποια θα είναι. Θα δούμε. Λοιπόν, αστροπελέκια, όταν βάζετε 100 ευρώ βενζίνα, καύσιμα στο βενζινάδικο, τα 50 πάνε για το σύστημα. Δηλαδή.
10: Έχουμε και μαθήματα, δεν το ξέραμε.
18: Θα βομβαρδίσουν την Παλαιστίνη, θα κάνουν μπάρκο στην Κούβα.
10: Ποιοι θα βομβαρδίσουν καλά την Παλαιστίνη?
18: Θα χρηματοδοτήσουν.
10: Ποιοι θα βομβαρδίσουν την Παλαιστίνη, πες μου.
18: Το σύστημα, το
10: σύστημα. Ποιο σύστημα, ποιοι, πες, το σύστημα έχει ονόματα, έχει ανθρώπους. Που τους φυλάμε τα χέρια και τους λέμε στρατηγικούς συμμάχους μας. Ποιοι, για πες.
18: Ο Μητσοτάκης
10: βομβαρδίζει τον... την Παλαιστίνη ή αυτή που του φύγει το χέρι.
18: Αυτό πήγα να σου πω. Άσε, δεν αφήνει να μιλήσει.
10: Ξέρω τι θα πει. Απλά επειδή το ίδιο χέρι του φύγει κι άλλο και του λέει στρατηγικού συμμάχου, μαζέψου λίγο.
21: Η Ελλάδα είναι ένα σταθερό και αποδεδειγμένα αξιόπιστο φίλο του Ισραήλ.
18: Όχι, δεν κατάλαβε. Επειδή άφησε κάποιο υπονοούμενο προχτές που σου είπα για του Αμερικάνου και του Νταβατζίδε, αγοράκι μου πληρώνετε. Απλά σα αφήνουν να διαμαρτυρηθείτε λίγο για να εκτονωθείτε. Σου λέει πλήρωστε με εμένα ένα πενιντάρικο να κάνω τη δουλειά μου και πήγαινε έξω από την πρεσβεία, διαμαρτυρήσου λίγο, να σου φύγει κάβλα. Εντάξει, αλλά πλήρωσε με εμένα να κάνω τη γουστάρω.
10: Εναλλακτικά μπορείς να μας κάνεις τις business και να στρίβεις την πρεσβεία. Περπάτα μέχρι την πρεσβεία και στρίψε λίγο πιο εκεί. Υπάρχει και αυτό.
18: Ναι,
10: μη σε δούμε από το παράθυρο και χαλάσουν οι σχέσεις.
18: Ο ένας έστριψε στη γωνία, ο άλλος πήγε, έκατσε απ' έξω και έφυγε. Το ίδιο ως παρονομαστής είναι. Είναι ακριβώς.
10: Ναι, γιατί την άλλη μέρα στην ίδια καρέκλα της πρεσβείας κάτσανε και οι δύο. Μην ξανοίγεσαι.
18: Κοίταξε, η παραμύθα που σας έχει δώσει ο Κουτσούμπας με 6.000 το μήνα, υφάτε τη, δεν πειράζει.
10: Ναι.
18: Ο Κουτσούμπας τώρα στις 10.
10: Sorry, τώρα στο έβγαλα λίγο ξινό. Αλλιώς το έχεις υπολογίσει, ναι. Αλλά τα υπολογίσει από τη μία πλευρά, πάντα.
22: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
23: Ναι, εδώ.
24: Παραπολιτικά 90,1.
25: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
26: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
27: Έφτασε! Έφτασε!
28: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
27: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
24: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
29: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
30: Ποιος καλέ?
29: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
30: Και σε παίρνει αυτή?
29: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
30: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
24: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
31: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι
24: Τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα. In the nighttime.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
4: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.

0: Καλώς σας μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Σημαντική μεταβολή του καιρού ως και αύριο, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ενίσχυση των ανέμων, σύμφωνα με νεότερο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Μεγάλη ένταση και διάρκεια θα έχουν τα φαινόμενα στην Εύβοια, ενώ στο επίκεντρο θα βρεθούν και η Αττική, η Μαγνησία, οι Σποράδες και άλλες περιοχές. Μετά τις 5 το απόγευμα αναμένεται και έντονη βροχόπτωση στην Αττική. Συστάσεις στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, απίθυνε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ένας νεκρός από τη σύγκρουση μοτοσυκλέτας με κιό ταχύ στην Αττική Οδό, στο ύψος της Νερατζιώτισσας. Επίσης, ένας ακόμη τραυματίας επιβάτης μοτοσυκλέτας διακομίστηκε στο ΚΑΤ. Σημειώνονται ότι λόγω του δυστυχήματος υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από την Ανθούσα έως την Νερατζιώτισσα στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% ανακοίνωσε πριν λίγο ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, σημειώνοντας ότι η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Νέα πρόκληση προς τη χώρα μας από τον ακροδεξιό εθνικιστή Ντεβλέτ Μπαχτσελή, κυβερνητικό εταίρο του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Με όποιον και αν συμμαχήσει η Ελλάδα, όσα όπλα και αν αποκτήσει, δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής χωρίς να εδραιώσει την ειρήνη με τους γειτονές της, ανέφερε χαρακτηριστικά. Προβάδισμα 13,9 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση της Ίντερβιου για λογαριασμό της Political. Στην εκτίμηση ψήφου, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30% και ακολουθούν η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,7% και τρίτο το Πασόκ με 14,6%. Στο ερώτημα ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λαμβάνει 32,2% και ακολουθεί ο κανένας με 20,7%. Απέκλεισε το ενδεχόμενο νομοθετικής ρύθμισης εν ώψη της δίκης για τις υποκλοπές, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν νομοθετούμε επ' ευκαιρία και κατά περίπτωση». Χαρακτήρισε καθαρά πολιτική τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι θα αποχωρήσει αν πάρει κάτω από το 25%. Είπε πως είναι φανερή αγωνία στο Πασόκ και την Ελλάς για τη δεύτερη θέση. Επισήμανε πως δεν έχει νόημα να επιλέγεις αντίπαλο, καθώς η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας είναι διπλάσια, ενώ σημείωσε πως οι κυβερνήσεις αναμετρώνται με τις ανάγκες του κόσμου. Θα εκτιμηθεί πόσο βοήθησε ή όχι το άρθρο του Θανάση Καρτερού που αποκαλούσε βλάκα τον Νίκο Ανδρουλάκη, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο Κώστας Ζαχαριάδης, μέλος της Ελλάς. Ανέφερε πως ο Αλέξης Τσίπρας έβαλε τα πράγματα στη θέση του, ενώ είπε πως η σχέση μας με τα άλλα κόμματα του προοδευτικού χώρου είναι ανταγωνιστική σε πολιτικό επίπεδο. Ο κ. Ζαχαριάδης νωρίτερα ανακοίνωσε την προσχώρησή του στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχε μεταδώσει χθες ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1. Η χθεσινή παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα δείχνει δυσαρέσκεια για το άρθρο που αποκαλούσε βλάκα τον Νίκο Ανδρουλάκη, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο Γιώργος Σιακαντάρης εκ των συντακτών του Μανιφέστου της Ελλάς. Είπε πως τέτοιοι χαρακτηρισμοί δεν διευκολύνουν τη συζήτηση και είναι παράλογο να υποστηρίζεται αυτός ο χαρακτηρισμός. Επισήμανε πως δεν είναι ικανοποιημένος από το 15% που λαμβάνει η Ελλάς και υπογράμμισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα πρέπει να επικεντρώσει στο αριστερό στίγμα που είχε δώσει στο Μανιφέστο. Προθεσμία για τις 21 και 23 Οκτωβρίου έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν το Μάιο του 2010 και οι τρεις καλούνται να απολογηθούν συμπληρωματικά μετά την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης σε βάρος τους για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας. Πλήρες αδιέξοδο διαμορφώνεται στην προοπτική επίτευξη συμφωνία σχετικά με το καθεστώς λειτουργίας της Μονή Σινά. Στις 24 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Αιγύπτου και σύμφωνα με αρμόδιο στέλεχος που μίλησε στα παραπολιτικά 90,1, είναι μικρές οι πιθανότητες λύσης και η Μονή θα περάσει στο Αιγυπτιακό Δημόσιο. Ακλόνητη τιμή της βενζίνης έως το τέλος της εβδομάδας αναμένεται αύξηση στα 2,25 ευρώ το λίτρο, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου. Φοιτητικό συλλαλητήριο το απόγευμα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στη Πλατεία Συντάγματος με αιχμή το στεγαστικό και το κόστος των σπουδών. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 4 νεκροί και περισσότεροι από 30 τραυματίες σε εκτροχιασμό αμαξοστοιχίας στο Πακιστάν. Στα αθλητικά, απόψε σε 9:30 Παρτίζαν Παναθηναϊκός και στις 10 Βαλένθια Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Μπασκόνια Ντουμπάι, Μπαρτσελόνα Μακάμπι Τελαβίβ και Αρμάν Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,49% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Υψηλότερο πληθωρισμό από τις προβλέψεις της κυβέρνησης προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αναμένει πληθωρισμό 4,2% το 2026 και 3,6% το 2027, ενώ το προσχέδιο του προϋπολογισμού 3,8% και 2,6% αντίστοιχα.
1: Ο καιρός.
0: Ναι, φώσεις και βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 21 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 17 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Παραπολιτικά προειδοποιούν τα κακά κορίτσια. Κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
3: αλλά καλό στη δική τους.
4: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ενώ εγώ κοιμάμαι τις 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω και εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
2: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Βρέχει, χιονίζει, τα μάρμαρα ποτίζει, τα ρίρα ρίρα ρίρα και λασμώνονται τα πόδια.
5: Να σου πω,
2: να πάνε.
5: Τι κάνεις, ξορχίζεις τις καθημέρα.
2: Ναι, να σου πω κάτι, ξέρεις τι κάνω. Ξυπνάω με τραγούδια και αδράτω της ευκαιρίας για μια ευτυχισμένη μέρα που τελειώνει πάντα σκατωμένη.
5: Έλα παιδιά, σήμερα είναι πολύ μεγάλη μέρα.
2: Τι μέρα είναι?
5: Γιατί μόλις διάβασα εγώ ότι ο αρχηγός έχει, θα μπει υποψήφιος για τα Γκράμι.
2: Έλα, ωραία, τι θα ζήσουμε.
5: Ας πάρει μια χαρά, έχει κάτι στεναχώρια τώρα τελευταία.
2: Κι όσαν είσαι χωριά μου, με πιάνει στενά χωριά μου. Λαλαλιλά, λιλάλο.
5: Για το πιο ωραίο δίσκο, λέει, με το Αιγαίο τα παντά.
2: Είναι ευχαριστημένο σήμερα, διότι το γυναικάκι του παρουσιάζει τα καλλιτικάκια που βγάζει ο μπαμπάκας της.
5: Α.
2: Ναι.
5: Αυτοδημιούργητη είναι και αυτή. Για πες.
2: Έλα μωρέ. Σταμάτα, μην είσαι έτσι.
5: Τι να μην είσαι έτσι.
2: Μην είσαι κακιά.
5: Δεν είμαι κακιά, λέω ότι σκέφτομαι. Δηλαδή, τι είπε, κάτι ψέματα. Θα είναι λοιπόν στα Γκράμι ο Αργυρός.
2: Ναι.
5: Έχει κάνει...
2: Και θα γίνει γραμμάτος.
5: Έχει γίνει μία αίτηση. Βάζει πλώρη, λέει, με το κορυφαίο άλμπουμ Καμπάνες.
2: Καμπάνες. Ακού χτυπάνε καμπάνες.
5: Νομίζω ότι θα του πήγαινε πιο πολύ τα κουδούνια τώρα
2: καμπάνες
5: τελευταία.
2: Λείπεις και όχι χαράς.
5: Λοιπόν, έχει ήδη γράψει ιστορία, λέει, καθώς έγινε το πρώτο ελληνόφωνο βρε άλμπουμ που μπήκε στα Billboard Top World Albums και Top Album Sales.
2: How about you, boo?
5: Με είμαι τέλεια.
2: How about you, boo? Your name is Elisa Dev.
5: Και το ανέβασα στο
2: μοζό. Σε ποια γλώσσα, ρε παιδιά?
5: Πού είναι, ελληνόφωνο, δηλαδή, ελληνόφωνο.
2: Ελληνόφωνο και μας ακούνε πού?
5: Αφού είμαστε τα πρώτοι στα ελληνικά, στα ξενόφωνα, να το πω έτσι.
2: Δηλαδή τα άλλα όφωνα τι είναι, Αραβιστάν,
5: παιδί μου, στα Αμερικανικά.
2: Δηλαδή, με τους Πακιστανούς είμαστε και εμείς.
5: Βάζει πλώρη, βρε, για τις κατηγορίες Best Global Music
2: Album.
5: Όπως το διαβάζω εγώ τώρα, Best Global Music Performance και με το καμπάνε στο δισκογραφικό του αφιέρωμα στον ήχο του Αιγαίου και στα νησιώτικα τραγούδια.
2: Αυτό μου κάνει
5: εντύπωση. Δεν γυρνάει το μαντιλάκι τσάμπα στο ηρώδιο.
2: Αυτό το ηρώδιο.
5: Ο Τέος.
2: Τι έχει
5: δει. Ο Δεγρές.
2: Ο Δεγρές. Τι έχει δει αυτό το ηρώδιο.
5: Έχει
2: δει. Τι μαντιλάκι να κουνιέται έχει δει. Τι τακουνάκι απαγορευμένο έχει δει.
5: Γελάς εσύ, αλλά να. Κάνει διεθνείς συναυλίες με σταθμούς σε Παρίσι. Τώρα το Παρίσι δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Εκεί πέρα έχουν μπει μαφητές, αυτά, χαμός. Και Λονδίνο. Και ετοιμάζεται για τις φετινές εμφανίσεις στη νυχτερινή Αθήνα.
2: Έλα! Και το πάρτι συνεχίζει. Μόνος του θα είναι αυτός. Αυτός δεν θέλει τελευταίες χρονιές, δεν θέλει κανέναν. Ξου εσύ, ξου εσύ.
5: Ένα μόνο, γιατί... ένα.
2: Εντάξει, τώρα ο Αργυρός να κρατάει μόνο του μαγαζί, ρε παιδιά.
5: Εδώ αφού πάει.
2: Ισχύσεν τι ενώ.
5: Αφού πάει για Γκράμι, βρε, θα είναι γκραμμωμένο.
2: Εδώ η Βανδύ πάει με το.
5: Μα συγκρίνει στη Βανδύ,
2: με
5: τώρα.
2: Τη φαρμακομένη.
5: Μα συγκρίνει στη Βανδύ.
2: Το Δωρίτη. Η μία θέλει να δώσει δηλητήριο. Πόσο αληθινό, παιδιά, αυτό το διαφημιστικό. Η μία θέλει να δώσει. Όχι έτσι συγκεκριμένε, αυτά γίνεται μέσα στη Σομπίτ.
5: Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Η μία θέλει να δώσει δηλητήριο. Δώσε μου, δώσε να πιω το δηλητήριο.
5: Να σου πω κάτι. Ο Αργυρός έχει κάνει μια διεθνή καριέρα. Τα πάει πάρα πολύ καλά στην Αμερική. Να προλάβει
2: που
5: τώρα να το πάρει τον Γκράμι.
2: Τα πάει στην Αμερική.
5: Γενικά, ρε παιδί μου, έχει ο άνθρωπος τις γνωριμίες του, τα αυτά του, τις κουμπαριές του, τις φιλίες του.
2: Έχει και τις ανοιχτές ιστορίες.
5: Άντε, ναι,
2: του, γιατί ο Αργυρός τον πρώην πεθερούλη του το ψάχνει.
5: Τι
2: το
5: είναι?
2: FBI.
5: Δεν θέλω να μου λες τέτοια.
2: Εγώ δεν
5: τι
2: θέλω μάζα. Να σου ανοιχτές ιστορίες.
5: Άντε, ναι,
2: του, γιατί
5: ναι.
2: Ο Αργυρός τον πρώην πεθερούλη του το ψάχνει.
5: Τι
2: το FBI.
5: Δεν θέλω να μου λες τέτοια.
2: Εγώ δεν θέλω.

0: Τι έχει?
1: Και πουκάμισο μέσα.
0: Α, βράζει το αίμα. Λοιπόν, εγώ που είμαι με το.
1: Καλά, εσύ πέρα, εγώ είμαι στο Οξτάντε.
0: Με όχρια.
1: Μα για όνομα του Θεού, είπαμε.
0: Παιδιά, όσο περνάει η ηλικία, κρυώνει ένα πράγμα.
1: Εσύ.
0: Μα δεν
1: με βλέπει εμένα και με το μετάξει το βίντεο και με βλέπει.
0: Τι έχω παρατηρήσει. Σε κάποια ηλικία και μεταβάζουν δόντια και δεν κάθεται καλά παιδιά στα ούλα. Και κάνει τσακ τσικ τσικ τσικ, δηλαδή μιλά και αυτό ανήκω.
1: Γιατί μα έλαλε τώρα.
0: Λέω για. Μπορεί να είναι φυτευτό,
1: αφού
0: μπορεί να
1: σιδεράκια,
0: είναι μασελάτο, μπορεί να είναι διαφανή. Πώ το λένε.
1: Σιδεράκι, με τα σιδεράκια, εγώ απορώ ρε παιδί μου. Τόσο δυνατά είναι. Τα πάει άλλη τώρα 60 χρονών να βάλει σιδεράκια. Αυτά τα ούλα δεν έχουν. Όσο και να τα προσέξει, δεν έχουν πάθει μια καθίζηση. Δεν κουνιούνται δηλαδή τα δόντια τη πολυκατοικία τη Τουρκία που δεν είχαν θεμέλια.
0: Που το ένα στηρίζεται στο άλλο.
1: Ναι, δηλαδή. Άμα φύγει ένα και κουνηθεί λίγο, δεν θα κάνουμε ένα ντόμινο να πέσουν
0: τα κάρα και να... Δεν είναι μεγάλη αρχιτεκτονική σχολή αυτή που λέει ότι δεν χρειάζεται θεμέλια μία πολυκατοικία, στηρίζεται απλά στην αριστερά, στην αριστερή και στη δεξιά.
1: Ναι, αλλά και αριστερά και δεξιά δεν έχουν θεμέλια, αυτό είναι το θέμα. Οπότε πέφτουν όλες μαζί.
0: Γιατί δεν ξέρει η δεξιά τι είπε η αριστερά. Λοιπόν, μπήκαμε σε κρύο. Μπήκαμε, κάνει λίγο μια ψυχρανσία.
1: Άντε, να τα πω τι κάνει.
0: δεν έχει ρε παιδί μου ένα αυτό που θέλουμε χουχούνιασμα.
1: Θέλουμε.
0: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε, μοναδική ευκαιρία. Λοιπόν, Happy Days Bazaar από την Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης.
1: Όπα, τι σκηνή και δίπλα μου.
0: Παιδιά,
1: πάμε.
0: Μέχρι τις 16 Οκτωβρίου, δεν μπορείτε να φανταστείτε.
1: Τι είναι μέχρι μεθαύριο, δεν προλαβαίνω.
0: Ναι, όχι, προλαβαίνουμε να πάμε αύριο, μεθαύριο, αντιμεθαύριο ή μέχρι την Παρασκευή. Λοιπόν, όλα τα χειροποίητα χαλιά, υπέροχα χαλιά από 50 έως 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ. Και όλα τα λευκά είδη, παιδιά, υπέροχα λευκά είδη, παπλώματα, βαμβακερές κουβέρτες.
1: Κλειδοσκεπάσματα, μαξιλαροθηκούλες, ωραία πράγματα.
0: Εξαιρετική ποιότητα, αλφα-αλφα, 100% βαμβακερά, αρίστης ποιότητας. Λοιπόν, πάμε όλοι στο μπαζάρ της Βιοκαρπέτ, παιδιά. Εξαιρετικά χαλιά, θα ανανεώσετε το χώρο σας πάρα πολύ οικονομικά. Πάρα πολύ κερδοφόρα για την τσέπη σας. Λοιπόν, Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης, Λεωφόρο Βουλιαγμένης 570 Β, στάση μετρό Άλιμος. Δεν θα χάσετε, είδαμε τα πράγματα που έχουν, αξίζει πραγματικά να πάτε, να ανανεώσετε τα λευκά σας είδη και τα χαλιά σας, τις μοκέτες σας και θα βρείτε απίθανα πράγματα. Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης, Λεωφόρο Βουλιαγμένης 570 Β, φύγαμε. Σήμερα ανοιχτά όλη μέρα, έτσι. Σήμερα ανοιχτά να πω Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 10 το πρωί με 2 και 5 με 8.30. Σήμερα τι είναι, Τρίτη. Δηλαδή, σήμερα είναι όλη μέρα όμως. Από ό,τι ξέρω, σήμερα είναι όλη μέρα. Τρεχάτε ποδαράκια.
1: Τέλεια!
0: Μου. Τι έλεια, ναι.
1: Λοιπόν, ο Νάτο Ντικάπριο αγύμναστος και με κοιλιά για βουτιές με την καλονή συντροφό του στη Χαβάη. Της είπε: έρα να σε πάρω στην κοιλιά μου, να σε πάω σαν τη φώκια μία βόλτα. Να σου πω
0: τόσο
1: κάτι.
0: Πολύ έχει παχύνει, μωρέ.
1: Είναι ο Ντικάπριος. Είναι ο Ντικάπριος. Άμα είναι ο Ντικάπριος, τι με νοιάζει εμένα. Θα του κάνω την κυλίτσα, θα του κάνω μασάζ, θα του κάνω μακαρόνια με κυμά για να φας, θα του κάνω ό,τι θέλεις. Είναι ένα στάρ.
0: Θα σου κάνω μακαρόνια.
1: Και ηθοποιάρα.
0: Πού είναι, παιδιά, το είχα επιθυμίσει το «Έλα μου».
1: Ποιον?
0: Είναι ακίνδυνη.
1: Έκανε βίντεο με τη Λιόλιου.
0: Πολύ καλό σχήμα.
1: Ναι. Έκανε κάτι, λένε εκεί πέρα, δεν κατάλαβα. Κάτι σαχλαμαρίζουνε πάντως.
0: Ναι, πολύ σαχλαμαρά.
1: Ναι, μια σαχλαμαρίτσα είδα.
0: Λίγο ξενέρωτη.
1: Λίγο μπουρδες λέγανε. Αλλά εν πάση περιπτώσει με κλειστό ήχο είναι πολύ ωραίο το βίντεο.
0: Δύο πολύ ωραία παιδιά.
1: Δύο πολύ ωραίοι άνθρωποι. Ναι, παιδιά τώρα πηγαίνει να μου πει το ρουβά.
0: Άνθρωποι.
1: Είναι ωραίος, ο Ρουβάς είναι ωραίος άνδρας.
0: Και η Λιόλιου είναι
1: σεξι.
0: Μπάρμπα. Μόνο που δεν τον είπες
1: μπάρμπα. Και η Λιόλιου είναι ένα σεξι πανέμορφο κορίτσι.

0: Ναι, τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηρική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Silly Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Silly Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
8: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
9: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
11: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
13: Βρώμηση αρπίλα τον ράδιο αρπίλα.
14: Τι έγινε, θα είναι στο open λέει.
13: Θα πάνε λέει, κουνάνε το μανδύλι στον κύριο Σαβίδης. Σαβίδης είναι πολλά τα λεφτά.
14: Το κουνάνε για να πάνε, το κουνάνε.
13: Το κουνάνε, ήρθαμε.
14: Νομίζω ότι μια χρονιά ήταν στο open.
13: Ναι.
14: Παλιά. Ε?
13: Τώρα έχουν να είναι open τα πορτοφόλια τους για να πέσουν μέσα τα.
14: Παιδιά, δεν δυσκολευόντουσαν τώρα να βρουν. Είχαν μιλήσει λέει και με άλλα κανάλια, αλλά μετά.
13: Είχαν μιλήσει, είπες. Είχαν μιλήσει και με άλλα κανάλια.
14: Είχαν μιλήσει και με άλλα κανάλια και τελικά λέει καταλήξανε στο open.
13: Ναι. Με τέτοιο καιρό είναι ωραία να κάνουμε γυμναστική.
14: Τι να κάνουμε?
13: Γυμναστική να κάνουμε.
14: Πού, στον δρόμο?
13: Όχι, στο σπίτι.
14: Ναι. Άλλη δουλειά δεν είχα.
13: Έλα, πρέπει να μπαίνεις διαδικτυακά, να κάνεις πάνω τα χεράκια.
14: Το δοκίμασα, δεν μπορώ να πιλαλάω σαν το ρύφι μέσα στο σαλόνι.
13: Έλα, βρε. Εφάεις μια ωραία χαλούμπα από τη βιοκαρπέτ, απλώνεις πάνω την κορμάρα σου και ναι, κάνεις τη γυμναστική
14: την κάνω,
13: σου.
14: Κάνω,
13: Ναι.
14: Δοκίμασα, δεν.
13: Εγώ και θα κάνω το ποδηλατόριο,
14: φαντάσου. Είχε για αρχάριο και
13: όχι, ήταν... και αυτό βαρέθηκε. Μωρέ, θέλει πιο προχωρημένο. Εσύ είσαι.
14: Πιο προχωρημένο είμαι ρόμποκο.
13: Εσύ είσαι κοριτσάκι λάστιχο.
14: Θα πάρω ηλεκτρικό ποδήλατο.
13: Θέλω να το φέρνει πάνω από το κεφάλι.
14: Θέλω να πάρω ηλεκτρικό τώρα, μάλιστα που ο Δήμαρχος κάτι τον έχει έβρει και θα πληρώνουμε.
13: Να ψάχνω partner στο ραδιόφωνο.
14: Γιατί καλέ, αφού θα πληρώνουμε, σου λέει. Θα έχει ελεγχόμενη τσάμπερ στην Γλυφάδα. Θα θέλω να πάω στην. Θα θέλω να πάω. Πάρε κατ' γειτονιά στην πάρα κατ' ρούχα. Παρά λοιπόν, θα θέλω να πάω στη ζώνη. Εγώ θα είμαι, α πούμε, λέμε. Το έχει χωρίσει 6 ζώνε, όπω είπα και
13: παιδιά, τι είναι αυτό,
14: θα είμαι εγώ, α πούμε, λέμε τώρα. Δεν θυμάμαι τα νούμερα των ζωνών.
13: Εσύ
14: θα
13: είμαι εγώ στην δημοσιογράφο, ράδιο περσόνα και έχει free παντού.
14: Άμα όλοι ψωνισμένοι, οι διάσημοι από τα Λίδλ, στην Λιβάδα, βγαίνουν ελεύθερα, δεν θα είναι και κανένα να πληρώνει. Όλοι είναι κάτι. Σε αυτό το μέρος. Η μία είναι top model, πρώην top model. Η άλλη είναι πρώην εστεμένη. Ο άλλος είναι φοράει μια μπουντουνιέρα και είναι γκομινοβοσκός. Όλοι έχουν και ένα ρόλο. Είναι τώρα, νομίζουν ότι είναι
13: τώρα,
14: κάτι.
13: Τώρα με τον πύργο θα είναι και οι πυργοδέσποινες.
14: Καλά, εκεί
13: δεν τώρα θα είναι. Φαντάζεσαι αυτό τον πύργο. Πόσα παιδιά ορόφους έχει, 100 ατελή, κάτι.
14: Ο σιγάμορ 100 και εσύ πια.
13: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
14: Δεν είναι ποτό. Θα το δω, δεν ξέρω.
13: Δες, πύργο, θέλα. Δες.
14: Έχει πολύ.
13: 50 ορόφους.
14: Ναι.
13: Φαντάσου να έχουν διακοπή ρεύματος.
14: 50.
13: 50.
14: 50.
13: Ωραία.
14: Στους 200 μέτρα είναι το κτίριο αυτό. 170 με 180 πολυτελή διαμερίσματα κατανεμημένες αυτούς τους ορόφους.
13: Πω πω, 180. Παίρνετε το ένας, ακούει ο άλλος, παιδιά. Τι λέμε τώρα.
14: Άστα.
13: Ε?
14: Με ένα σεισμό.
13: Σταμάτα. Αυτά είναι αντισεισμικά, βρε, με ένα σεισμό.
14: Ναι, αυτό να μου πεις.
13: Ε?
14: Και επειδή είναι και πλούσιοι εκεί, θα τα φτιάξουν και πιο καλά. Θα τα προσέξουν ιδιαίτερα. Μετά θα τους κυνηγάνε, θα τους αφήσουν με ένα βράκι.
13: Τι βράκι, ούτε βράκι.
14: Ούτε βράκι. Γι' αυτό σου λέω. Και ωραία, τώρα θα υπογειοποιηθεί, σου λέει η σύραγγα. Θα μας πιάνει εμάς το πόδι για να είναι από πάνω αυτοί ελεύθερα, να έχουν τα πάρκα τους, να βλέπουν μια ωραία θέα. Τώρα βλέπουν μούρδες. Ένα πράσινο και ένα αυτά, και εμείς από κάτω από τη σύραγγα, σαν τους τυπλοπόδικες, θα περνάμε από τον ίδιο κόσμο και μετά κάτω από τη σύραγγα. Κι αν τώρα πιάσει η βροχή, γίνει ένα τύχημα μποτιλιάρισμα, θα είμαστε κάτω από τη σύραγγα όλοι και χαρά.
13: Να σου πω κάτι. Εγώ ξέρεις τι σκέφτομαι.
14: Για πες.
13: Σκέψου ότι θα γίνει σεισμούλης.
14: Ναι.
13: Πώς θα πηγαίνει το κτίριο. Θα κάνει
14: πολλές τα αντισυσμικά.
13: Δηλαδή
14: λέει...
13: θα βγαίνει ο Ηλιόπουλος και θα σβήνει το τσιγάρο του από τον όροφο 49.
14: Όχι,
13: στη γη.
14: Αυτά είναι αφού λες αντισυσμικά, τα αντισυσμικά κουνιούνται περισσότερο, λέει.
13: Ναι.
14: Ναι, γιατί έχουν κάτι από κάτω και κάνουν.
13: Για φαντάσου.
14: Πατινάρουν.
13: Ναι. Για φαντάσου τη διακοπή ρεύματος.
14: Τι.
13: Και να θέλει η κυρία Ηλιόπουλου, η σύζυγος Ηλιόπουλου, να πάει να πάρει σύχλες. Είναι θέμα!
14: Θα στέλνει την Φιλιππίνα να πάρει. Θα πάει, θα κατέβει η κυρία Τάδε να πάρει τσίχλες. Μπορεί
13: να θέλει
14: εσύ.
13: Να πάρει. Κοίταξε να δεις, αν έχει πάρει καινούρια παπούτσι, ας πούμε, η ρούχα, θέλει κάπου να τα δείξει.
14: Ναι.
13: Κατάλαβε.
14: Και να δείξει τον Μεριτερά.
13: Τζούσι που
14: δεν έχει να δείξει αλλού. Θα πάει σε αυτά τα γκαλά που κόβουν κορδέλες, δείχνουν πατημένα σκατούλες και λένε τι έργο είναι αυτό, ωραίο, σε κάτι γκαλερί τέτοιες.
13: Όπου οι μισοί δεν μιλάνε με τους άλλους μισούς.
14: Σε κάτι γεύματα αυτά, σε από σπίτι σε σπίτι, από όροφο σε όροφο. Τώρα αυτοί το μεταξύ θα δεξιώνονται για να δείξουν ένα σπίτι τα λουνού. Θα ανεμοκατεβαίνουν μέσα στο.
13: Θα κάνουν καλυτεράδες.
14: Θα κάνουν καλυτεράδες μέσα στο ίδιο τον τέτοιο. Δηλαδή ο πάνω-πάνω θα λέει το από κάτω. Εντάξει, δεν είσαι και ρετυρέ, φίλε. Θα έχουν τέτοια
13: ένα
14: τώρα.
13: Είναι το ρετυρέ, ένα το έχει το ρετυρέ.
14: Ναι.
13: Κατάλαβες.
14: Ναι.
13: Είναι λίγο θεματάκι. Και πολλοί είναι στον προτελευταίο όροφο. Έχουν μαζευτεί εκεί πολύ πράγματα.
14: Στον προτελευταίο, από τον πάνω-πάνω εννοείς.
13: Ναι.
14: Ναι. Δηλαδή το ισόγειο θα είναι τώρα.
13: Τι.
14: Μπούρδες, κατσαρές. Θα πρέπει να νιώθει άσχημα αυτός που κάνει ισόγειο. Είναι τα θέματα.
13: Μπορεί να είναι τα δεύτερα ή τα τρίτα του σπίτια ή να μένει το πτωχό προσωπικό.
14: Δεν ξέρω. Μπορεί και αυτό. Βέβαια στο ισόγειο έχει πιο κουπιό.
13: Να βγαίνει ο άλλος στο παλικόνι να κάνει. Φιλιππίνη νούμερο 3, πάμε.
14: Ναι. Και έχει και το πράσινο κοντά σου στο ισόγειο. Βέβαια τώρα όποιο μένει στο ισόγειο τώρα.
13: Ναι.
14: Γιατί είδα κάτι λουλουδά. Όχι στον ουρανοξύστη. Είδα κάτι λουλουδά για κάτι ζαρντινιέρε. Τα έχουν βάψει κάτι ροζ και αυτά. Αυτό τρώει. Αυτό μέχρι να τελειώσει το να υπογειοποιηθούν. Πρέπει να τρώει με το καλαμάκι το τέτοιο.
13: Τι.
14: Και το καυσαέριο. Περνάνε αυτό. Χαμό γίνεται.
13: Ναι, και χώμα.
14: Και πολύ χώμα.
13: Ε?
14: Πάρα πολύ χώμα. Εντάξει, παιδιά. Υπομονή, το 2030 λέει θα είναι όλα έτοιμα.
13: Λοιπόν, το εστιατόριο Monte Vista, και αυτό είναι διαφήμιση του Ridges Casino Montparnasse, εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη dining εμπειρία. Ανακαλύψτε Γίτσες και αλήθεια δες. Με κρυώσατε. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρωτεΐνες, ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά πιάτα εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής γης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα. Και επίσης να σας πω ότι ο Οκτώβρης είναι ο μήνας για την προστασία του στήθους. Reminder από το Υγεία. Κλείνετε το ραντεβού τώρα και πηγαίνετε όποτε θέλετε για να κάνετε, παιδιά, τον έλεγχο για το στήθος. Τα ραντεβού μπορούν να προγραμματιστούν μέσα στον Οκτώβριο και να πραγματοποιηθούν ως το τέλος του έτους στο Υγεία. Γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Ping, reminder, η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση.
14: Τι έγινε ρε παιδιά με τον Νίκο Καρβέλα?
13: Ο Νίκος Καρβέλα
14: πάλι έγραψε, κάβησε και έγραψε.
13: Για πέρα, έλα.
14: Είπε ρε παιδί μου.
13: Μα δάκρυα κύδρο.
14: Ότι αυτή.
13: Ντροπή, είπε.
14: Είπε ότι δεν χρωστάω τίποτα που να μην είναι νόμιμο. Ότι να έρθει αδέ. Σταμαχαλού. Να έρθει αδέ να δει. Όλα είναι νοικοκυρεμένα, δηλωμένα, νόμιμα και τέτοια. Ότι. Πες μου το φίλο να σου πω ποιο είσαι με άλλα λόγια αυτό.
13: Εκεί αυτός. Εκεί ναι. Αυτός.
14: Και είπε ότι εγώ ήμουν ένα γελούδι, ήμουν, δεν έκανα διαρροές, δεν μου βάβησα τα μέσα ενημέρωση, με ήθελαν εσωτερικές πληροφορίες, χαμηλότερες.
13: Εκείνος δεν είπε, συγγνώμη. Εκείνος δεν είπε για το περιβάλλον, για τα αυτά, αν τα ήξερε η Ανούλα, δεν τα ήξερε η Ανούλα.
14: Δεν το καταλάβει, ρε παιδί.
13: Εκείνος δεν το ξεκίνησε. Ναι.
14: Δεν είμαι από αυτούς που φοβούνται και λυγίζουν ή υποχωρούν μπροστά σε τέτοιες ταπεινές μεθοδεύσεις. Εξυπακούεται δε ότι και για όλα τα παραπάνω επιφυλάσσομαι να προσφύγω στη δικαιοσύνη. Νίκος Καρβέλας, 13 Δεκάτου 2026.
13: Μάλιστα. Δεν γράφει κανένα τραγούδι, δεν γράφει τέτοια.
14: Οι εκπομπές παίρνουν τον κύριο Δημητρακόπουλο για να σχολιάσει, να πει και αυτό στην παπαρόλα του κάτι να προχωρήσει.
13: Την νομική παπαρόλα του κάτι
14: να γίνει, ρε παιδί μου, να κινηθεί λίγο το θέμα, γιατί δεν μπορεί μόνο να το ταΐζει ο Καρβέλας. Πρέπει να το ταΐσουν και από την άλλη πλευρά, να έχουμε να ασχολούμαστε, να περνάμε ωραία, να ξεχνάμε τα χάλια που μας έχουν βρει. Και δεν βγαίνει ο κύριο Δημητρακόπουλο.
13: Τι να βγει να πει!
14: Έχει μάλλον εντολή! Κούστα, πώς λέμε με εντολή του Πρωθυπουργού. Έχει εντολή Κούστα που του έχει πει ότι παιδιά πρέπει να τα. Φαντάζομαι. Πρέπει να τα βρείτε. Εντάξει, έχω λεφτά, αλλά δεν μπορώ να τα βάζω και στα λάχανα. Να του δώσουμε κάτι και.
13: Είπε στον Καρβέλα λάχανο.
14: Όχι, λέω ρε παιδί μου γενικά. Ναι. Ότι με εντολή λέει Κούστα τα πράγματα πρέπει να εξομαλυνθούν. Και φαντάζομαι ότι η πλευρά τη Βύση δεν θέλει να κάνει άλλε δηλώσει και να ρίχνει δηλαδή στη φωτιά. Όλα θα γίνουν. Θα γίνουν με έναν τρόπο τέλο πάντων.
13: Ναι. Το ξέρουμε τον τρόπο.
14: Δεν τον ξέρω.
13: Ένας είναι ο τρόπος που τα λύνει όλα.
14: Ποιος? Ανάλογα. Πάντως όλοι λένε ότι είναι καλό να συναντηθούν οι δύο αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή η Βύση και ο Καρβέλας.
13: Και να ξεμαλιαστούν μόνοι
14: τους. Να τα πούνε, ρε παιδί μου, να μιλήσουνε.

0: Αυτό τραγουδά η Βύση στο Καρβέλα. Μοναζιγά, όλα τα θέστηκα.
1: Κόντρα.
0: Λοιπόν, ο Αλ Πατσίνο, παιδιά, ο Αλ Πατσίνος, ναι, που λένε και οι γιαγιάδες στο χωριό, έχει γίνει λίγο γεροντάκι.
1: Εντάξει, μωρέ, μεγαλώσανε.
0: Βγήκε βόλτα στο Beverly Hills και τρέμαν τα τσαούλια του, έφευγε η μασέλα του. Πόπο, ηθοποιάρα,
1: ναι, παιδιά, εντάξει, και παιδιά, μεγαλώνει ο κόσμος. Τι να κάνουμε, μεγαλώνετε όλοι. Τι συμβαίνουν αυτά.
0: Εσύ έχεις μπει στο Μουσκιό.
1: Εγώ έχω μπει στο Μουσκιό, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να δεν βλέπω το βίντεο του Τσάκη Ρουβά με την τέτοια που κυκλοφορεί με την Κατερίνα Λιόλιου. Εντάξει. Η Ρούλα Ρέβη από την άλλη που έβγαλε κάτι γυμνές φωτογραφίες στον Αποστόλη Τότσικα στο δρόμο. Τον είχε βγάλει τέλος πάντων εκεί με τα παιδιά της. Ρε παιδιά, που έχουν λίγο μεγαλώσει τα παιδιά, δεν είναι μωρά.
0: Ναι.
1: Είπαν, μα τους μάλλουν και τους είπαν να μην κάνουν τρέλες και τέτοια. Και είπε, η αλήθεια είναι, είπε η Ρούλα, ότι ο Αποστόλης κάνει ό,τι του ζητήσω.
0: Σόπα!
1: Ναι.
0: Δεν το έχουμε καταλάβει.
1: Ήταν μια στιγμή.
0: Είναι λίγο χειριστικούλα. Είναι όμως αγαπημένη.
1: Ναι.
0: Τον έχει βάλει στο.
1: Εγώ τραβάω λέει συνέχεια φωτογραφίες και το καλοκαίρι με πιάνει και μια μανία που είμαι ελεύθερη από χρόνο και μ' αρέσει λέει πολύ. Και τον είχε βγάλει, ήταν σε ένα χωματόδρομο τώρα, μην φανταστείς την πόλη. Ήταν σε ένα χωματόδρομο, ήταν κάτι άλογα από πίσω. Και τη άρεσε το σκηνικό αυτό και του λέει: βγάλε λίγο το από κάτω σου να σε βγάλω έτσι μόνο σου στη φύση να σε ευχαριστηθώ. Κοίταξε, τον έβγαλε. Τον ανεβάζει.
0: Δηλαδή. Το βγάλε με το πισινούι του.
1: Με το πισινούι του, τον έβγαλε με το πισινούι του.
0: Και αυτός κάνει και χορευτικά.
1: Κάνει και χορευτικά και.
0: Και χαίρεται.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι. Τι είναι, πραγματικά όμως.
1: Καλά κάνει που τη χαίρεται, γιατί είχε ένα κούκλο νεότερο από αυτή. Ήταν μια χαρά.
0: Καλά, μας χαίρεται αυτή. Γιατί
1: δεν έβαζε όλη μέρα φωτογραφίες. Αλλά δεν θα τον ανέβαζα με τον ποπό έξω. Και έτσι είπαν τα παιδιά λέει σταμάτησε να κάνει.
0: Μεγάλωσαν τώρα αυτά και. Είπαν
1: σταμάτησε να κάνετε τρέλες τώρα, να βγάλουμε με τον μπαμπά μα. Εντάξει, είχε βάλει στο επίμαχο θολό.
0: Ναι.
1: Δεν τον είχε ανεβάσει να βλέπουμε τον ποπό του, αλλά ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Ναι, αλλά το φανταζόμαστε.
1: Το φανταζόμαστε και χωρίς τη φωτογραφία.
0: Ωραίος.
1: Είναι πολύ
0: ωραίος ο Τότσικας.
1: Είναι πολύ ωραίος ο
0: Τότσικας. Μπράβο στη Ρούλα Ρέβη.
1: Δεν
0: μπράβο,
1: το συζητώ.
0: Είσαι η καλύτερη, καλύτερη.
1: Λοιπόν, αποκαλύψε, έκανε τη τσιμτσιλή για το ταξίδι Άννας Βούση και Δήμητρας Κούζας στο Παρίσι και είπε ότι παιδιά αυτά που γράφονται δεν ισχύουν. Πετάχτηκαν οι άνθρωποι να χαρούνε τη Σελίν Ντιόν, η μία μεγάλη στάρ, ήθελε να μπει την άλλη μεγάλη στάρ.
0: Και η Σελίν
1: Ντιόν. Μπα και πάρει καμιά ιδέα, φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Θα έπρεπε να φοράει κάτι σε στυλ Σελίν Ντιόν πάντω αυτά τα ουάκα και αυτά που.
0: Έλα, παιδί μου,
1: που
0: τώρα.
1: Και εκεί πέρα πάει, με την δερματούκλα τι είναι αυτή να είναι.
0: Πάει, είναι πιο ροκ η Βύση τώρα.
1: Εντάξει, παρά είναι πιο ροκ, είναι σιγά πια.
0: Η άλλη φοράει Ντιόρ και τέτοια.
1: Άρα έπρεπε να βάλει. Μα και στο προηγούμενο δεν είχε βάλει κάποιο γνωστό σχεδιαστή.
0: Ήταν με
1: κάτι και τίδια και ήταν σαν.
0: Περίμενε, είχε βάλει που είναι λίγο στο όριο του Κίτς κι αυτή. Και Ντίν και Ντάν. Όχι Ντίν και Ντάν.
1: Η Βύση λέμε, κανένα πράσινο μετά.
0: Ναι,
1: κάτι...
0: καλέ, του Ιταλού. Α, δεν θυμάμαι ούτε τα βασικά.
1: Ντόλτσε και Καμπάνα.
0: Ντόλτσε και Καμπάνα. Ναι. Και Ντόλτσε και Καμπάνα.
1: Ναι, δεν ήταν ωραίο αυτό το ρούχο. Σε αυτό θα συμφωνήσω με τον Καβαλά. Mm. Και δεν ήταν ούτε και ροκ. Γιατί είναι ροκ, όντω. Δεν ήταν ούτε και ροκ. Ήταν. Σαν μία, πώς τη λέγανε, που είχα μπει στον Αστερίξ. Που την είχε ερωτευτεί ο Βελίξ και μην τη θυμάμαι τώρα πώς τη λέγανε. Μία ηρωίδα χαρτινή που την είχε ερωτευτεί ο Βελίξ. Πώς τη λέγανε, μα. Τέλος πάντων. Και φόραγε ένα τέτοιο ρούχο.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Εποχιακή τριχόπτωση, ώρα για ενίσχυση από μέσα. Η εποχιακή περίοδος συχνά συνοδεύεται από αυξημένη απώλεια τριχών. Τότονο Sunskin Hair Nails Booster με βιοτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής όψης των μαλλιών. Παιδιά, το τι τριχόπτωση έχω δεν υπάρχει. Το τελευταίο σημείο που μπορεί να σταματήσει την τρίχα είναι το πάτωμα. Όλα αυτά δεν ισχύουν όταν παίρνεις το Tono Sunskin Hair Nails Booster, το οποίο υποστηρίζει την καθημερινή σου φροντίδα.
1: Λοιπόν, σπόντα λέει καμπούρι γελιάκα, ένιωσα μια μικρή ανακούφιση που έφυγα από το πρωινό. Άλλο κρούσμα μας βρήκε. Μετά τη δούκησα νομικού και βγήκε η.
0: Όχι.
1: Η...
0: Κάτι δεν πάει καμπούρι. Καλά.
1: Κάτι δεν πάει καλά, μόνο και εσύ. Είναι να ρωτήσει από τον βλέπει. Ο άνθρωπο είναι, θέλει αυτό, να είναι ελεκτικό, θέλει να έχει τον πρώτο λόγο. Εντάξει, παρουσιαστή είναι να μου πει. Και γενικότερα και στα... δεν ξέρει τι γίνεται και στα παρασκήνια.
0: Ναι.
1: Βλέπετε όταν δεν είναι στον αέρα. Είναι γενικά. Τα πετάει έτσι, τα πετάει.
0: Η καλύτερη περίοδος του Λιάγκα,
1: ναι,
0: νομίζω ότι όταν ήταν με τη γυναίκα του. Κάπως υπήρχε μια ισορροπία.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: με
0: λίγο,
1: τη σκορδά, ναι.
0: Λίγο με τη σκορδά, πρόσχε κάποια πράγματα, τα μάζευε αυτή, έριχνε ο ένας, μάζευε ο άλλος, γινόταν κάτι καλύτερο. Μετά αυτός ξεσάλωσε ένα πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ξεσάλωσε.
0: Ε?
1: Ισχύει.
0: Δηλαδή ήταν πιο καλή εικόνα που είχαμε για το Σκορδελιάγκα.
1: Και δεν ξέρω η Αντωνάρε, παιδί μου, η οποία είπε ότι θα τον σουλουπώσει, θα τον κάνει, θα τον κάνει. Του έκανε ένα πόσε, του έκανε αυτό μετά, του έκανε κάτι με τα μαλλιά, τα άλλαξε όλα. Εκείνο ξαναεπανήλθε στι εργοστασιακέ του ρυθμίσει. Και είναι λίγο δύσκολο. Δεν ξέρω αν η νέα του ομάδα κάτι έχει και καινούριε προσθήκε.
0: Έρχεται είναι το καλά. Επίδομα των 400 ευρώ, βρε, θα ζεσταθεί το κοκαλάκι σου. Μπε στην πλατφόρμα. Δεν έχω.
1: Στον ήλιο μοίρα.
0: Ναι, έτσι έπρεπε να λέγεται η πλατφόρμα. Δεν έχω στον ήλιο μοίρα. 400 ευρώ. Απλώνει το χεράκι, έρχεται το φραγκάκι.
1: Παιδιά, έγινε μία έρευνα για λογαριασμό του Μέγκαρ, δεν κάνω λάθος. Οι μισοί βγάζουν το μήνα. Οι άλλοι μισοί ίσα ίσα που τον βγάζουν. Στα 20 του μήνα χαιρετούν και ένα πολύ μικρό ποσοστό καταφέρνει να βάλει στην άκρη και κάτι τσίεθ για μια δύσκολη ώρα.
0: Α, μεγάλη επιτυχία να καταφέρνει σε τέτοια εποχή. Δεν ξέρω. Ναι. Όσοι έχουν στην άκρη τα έχουν από άλλες εποχές. Αν μη τι άλλο.
1: Πλάξτε, παιδί μου, υπάρχει ένα 18% το οποίο μπορεί. 100% τύπο, είναι πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Το οποίο μπορεί ακόμη να βάζει κάτι τι στην άκρη.
0: Λοιπόν, radio@parapolitica.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Avanti, maestro.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria! The Pit!
2: Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Πώς συναντά η ιστορία τις νέες τεχνολογίες? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
10: Φυσικά.
9: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
10: Ορίστε.
9: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
10: Όχι φυσικά.
9: Γιατί?
10: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
9: Ούτε smartphone δηλαδή, με 5 κάμερες?
10: Όχι, όχι, όχι.
9: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
10: Όχι.
9: Σε σχήμα μανιταριού, με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
10: Όχι.
9: Α, εντάξει, γεια σας.
11: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Και άλλη ουσία βρήκανε στο Μαζονάκι, ναι. Η οποία ήταν το αντίδοτο.
4: Το αντίδοτο της ουσίας που του είχαν χορηγήσει για να
3: του ρίξανε 5 χαστούκια, δεν συνήθως.
4: Τίποτα. Αυτό που καταλαβαίνει ο κόσμος, δηλαδή και από αυτά που άκουγα και εγώ, είναι ότι επειδή αυτός δεν ήταν βέβαιος ότι θέλει να κάνει την πλασμαφαίρεση.
3: Τον κοίμησαν.
4: Σου λέει, έλα τώρα εδώ, έλα. Να σε κάνω εγώ νάνι, και όπου το φωνεί να Γιάννη.
3: Ναι. Και άκου τώρα ονόματα. Μιζαδολάμι και προποφόλη.
4: Κι άλλο ένα είναι. Το ένα.
3: Είναι αντίδοτο.
4: Το ένα είναι αντίδοτο. Είναι τρία. Προποφόλη λέει, γιατί τα παρακολουθούσε. Η προποφόλη δεν έχει, λέει, αντίδοτο. Το δεύτερο που του έκαναν, ναι, έχει αντίδοτο το τρίτο.
3: Ανεξατέλ.
4: Αυτό.
3: Και του χορήγησε και η Doctor Hawaii.
4: Και ξανά είπαν ότι ειδικά η προποφόλη πρέπει να είναι μόνο σε ιατρικό περιβάλλον, πρέπει να είναι σε νοσοκομείο, με αναισθησιολόγο και
3: μόνο το φόλι που ακούς καταλαβαίνεις.
4: Άστα!
3: Προποφόλα έπρεπε να λέγεται.
4: Τραγικά πράγματα, παιδιά.
3: Προποφόλα για τη μεγάλη πορτοφόλα. Κοιμήσου και τρέχει.
4: Η διοκτήτρια, τώρα λέει, η διοκτήτρια του ιατρίου, δηλαδή του διαμερίσματος που νίκιαζε το ζεύγος, έχει λήξει, λέει, το συμβόλαιο.
3: Και αντέξω.
4: Είπε ότι δεν θέλουν να μου πληρώνουν άλλο κλπ. Αλλά είπε ότι ήταν πολύ συνεπής στις επιδομές τους κλπ. Γιατί τι ρωτήθηκε, φαντάζομαι, εντάξει.
3: Άλλη μόνο.
4: Υπάρχει χρήμα.
3: Ότι λένε τα λογιστικά του γραφεία κλπ. Ότι δεν υπάρχει χρήμα και ότι δεν θα βρείτε τίποτα και ότι δεν έχουν χρήμα. Και ότι το επένδυαν και καλά στη δουλειά τους. Παιδιά, κοροϊδευόμαστε.
4: Καλά,
3: έλα τώρα.
4: Δεν το κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, βγήκαν οι ψυχολόγοι και οι πρώτοι άνθρωποι σαν εμένα που απολαμβάνουν τις βροχερές ημέρες. Δεν είναι μελαγχολικοί. Αξιοποιούν την ηρεμία για να αναστοχαστούν. Να αναστοχαστούν ποιος είμαι, γιατί ήρθα, που πάω.
3: Τώρα που θα έρθει, πες που σου ήρθε ξαφνικά ένα μήνυμα και λες, αντέ, Παναγία μου, με το που βλέπουμε, αντέ, παιδιά.
4: Ναι, ρε, παιδιά.
3: Για ένα κόμπο στο στομάχι, προσέχετε τι ώρες στέλνετε αυτά τα μηνύματα.
4: Δηλαδή μου ήρθε ένα.
3: Γκλιν,
4: ένα mail πάλι, αντέ, αλλά είναι τελικά. Επειδή πήγα και πήρα την ταυτότητα τη Δευτέρα, πήγα και την παρέλα.
3: Τώρα την πήρες. Πάλι την άφησες.
4: Την είχα, όχι παιδί μου, πήγα και την είχα βγάλει. Είχα το ραντεβού που την έβγαλαν αυτό.
3: Πότε την έβγαλες?
4: Το προηγούμενο Σάββατο.
3: Α, δεν είχες κλείσει μέσα στο καλοκαίρι?
4: Ναι, μέσα στο καλοκαίρι, για τον Οκτώβριο τότε είχα βρει ραντεβού.
3: Α.
4: Πήγα λοιπόν, έκανα τις διαδικασίες, βγήκε η ταυτότητα και μου έστειλε ένα mail. Όταν θα είναι έτοιμη η ταυτότητα, δηλαδή, όχι βγήκε, έκανα διαδικασίες για να βγει. Θα μου έστειλε ένα mail που μου το έστειλαν να πάω να την πάρω την ταυτότητα. Και πήγα και την πήρα τη Δευτέρα. Και σήμερα μου έρχεται μήνυμα από την ΑΔΕ και λέω, Παναγιά, τι θέλετε πάλι, δεν μου δίνω. Στάδωσα όλα και έμεινα στον άθο, μου λέει και η Βαρδί. Και είναι τελικά για να μου πούν ότι η νέα μου ταυτότητα έχει γίνει ενημέρωση με τα στοιχεία της νέας μου ταυτότητα στην ΑΔΕ.
3: Α, εμένα γιατί δεν μου στείλατε το μήνυμα?
4: Στο τάξη, στο
3: μάξι.
4: Από όπου είναι δηλαδή να μου τα πάρουν, έχουν ενημερώσει άνθρωποι για να μην γίνει κανένα λάθος.
3: Ναι.
4: Αυτό.
3: Εμένα δεν μου είχε έρθει τέτοιο μήνυμα όταν άλλαξε τα φτιάχνια.
4: Ένα μήνυμα ευχάριστο μου είχε έρθει από την ΑΔΕ που είχα κερδίσει τη λοταρία 1000 ευρώ.
3: Αχ, τι χερούλα, μακάρι.
4: Μόνο τότενες.
3: Μακάρι και σε μένα το
4: και
3: ίδιο.
4: Και τα είχα πάρει, παιδιά. Που λένε πολύ ότι είναι ψέματα, τότε τα είχα πάρει.
3: Γιατί λένε ότι είναι ψέματα?
4: Λένε ότι είναι αποστημένο και δεν είναι, δεν ξέρω αν είναι. Δεν νομίζω ότι είναι στημένο, γιατί εγώ τα είχα πάρει τα λεφτά.
3: Εγώ λέω να το ρίξω.
4: Ένα χιλιαρικάκι.
3: Θα το ρίξω, παιδιά, στα τυχερά παιχνίδια τώρα.
4: Τι εννοείς, τέτοιο θα παίζεις σε λότο?
3: Ναι, θα παίζω λότο, θα παίζω πρώτο, θα παίζω. Πίνω μπάφους και παίζω προ. Γενικά, ό,τι. Ποτέ δεν ξέρεις.
4: Καλά, ναι, ποτέ δεν ξέρεις.
3: Έχω κάτι φίλους, παιδιά, που έχουν κερδίσει κάτι ποσάκια.
4: Πόσα μωρά έχουν κερδίσει?
3: Αλλά παίζανε συνέχεια, να σου πω τι κάνανε. Έπαιζαν συνέχεια τους ίδιους αριθμούς.
4: Ναι, πολύ το κάνουν αυτό.
3: Ναι. Δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα κάτσει μπάλα.
4: Κάποια στιγμή μπορεί να κάτσει, ναι, γιατί όχι. Αλλά βαριέμαι να ασχολούμαι. Βέβαια, μπορείς και online πλέον να παίζεις. Σου ανοίγουν ένα λογαριασμό, σου ζητάνε μέχρι μόνο που δεν σου κάνουν, πώς το λένε, δεν σου παίρνουν τέτοιο επίχρησμα κατά DNA. Τα πάντα όλα. Γιατί βέβαια σημαίνει η τράπεζά σου. Καλά κάνουν. Και μπορείς να παίζεις online. Αλλά, και μου στέλνουν μήνυμα. Γράφτηκα λοιπόν εγώ και άρχισε. Θα παίξετε! Καιρό έχουμε να σας δούμε, δεν παίξατε!
3: Α, εμένα μου
4: μα γιατί δεν παίζετε! Τώρα το εκατομμύρια είναι 15 εκατομμύρια. Θα παίξετε! Άλλο mail. Παίχτε! Τόσο πιο. Να σου πω.
3: Εμένα μου
4: ούτε εγκομενικό! Και λέω, έλα, άντε, γεια και φιλιά στο σπίτι τώρα.
3: Εμένα μου έρχεται από σούπερ μάρκετ. Γεια σας, κυρία Λεμονιά. Καλησπέρα σας, κυρία Λεμονιά. Έχουμε καιρό να σας δούμε στο πορτέλι μας.
4: Ναι, αυτό.
3: Το καλάθι μας σας περιμένει. Έχουμε μεγάλες προσφορές και δωρεές επιταγές.
4: Ή το άλλο που σου λέει.
3: Πάρτε τυροπιτάκια μόνο με 1,5 ευρώ. Πάρτε πάμπερς μόνο με 5 ευρώ. Πάρτε πάνες ακράτειας από τις πάνες. Από τα πάμπερς πάει στις πάνες ακράτειας.
4: Σου λέει να πιάσουν όλο το ηλικιακό αγκρουπ. Κατάλαβες, είναι επιθετικό βρε το μάρκετινγκ αυτό.
3: Ναι.
4: Εμένα μου στέλνουν, πώς το λένε, μπαίνω σε ένα online μαγαζί.
3: Ναι.
4: Έτσι. Είναι μερικοί που σου λέει ότι πρέπει και να δεις τι έχει. Βγαίνει λοιπόν μια καρτέλα που τα θαμπώνει όλα και σου λέει πρέπει να κάνεις να εγγραφείς για να μαθαίνεις νέα. Λες δεν βαριέσαι τώρα να γραφτώ. Κάνω εγγραφή. Τα έχουμε πει με τους κωδικούς, μεταξύ τα λέμε, σου ζητάνε. Αυτό. Αρχίζουν λοιπόν την επόμενη μέρα και βομβαρδίζουν. Νέο βαζάκι, νέο πιγκάλ, νέο επιπλάκι. Τε μάθατε, είδε αυτό. Τε μάθατε, είδε τέλο. Τε μάθατε, Black Friday. Τε μάθατε, Halloween. Τε μάθατε, Χριστούγεννα. Βρε, αρχιτεκτήρι. Κάνω να σα κράω. Μετά μπαίνω σε άλλο μαγαζί. Έτσι. Πατάω κάτι να το πάρω και λέω μωρά, μην το πάρω. Αμέσως μήνυμα. Έχετε κάτι λάθος. Κάνατε κάτι λάθος. Έχετε κάποιο πρόβλημα. Μπορούμε να σε εξυπηρετήσουμε. Ή άλλο έχει μπει κάπου και έχει πάρει κάτι. Παλιά. Μπαίνουνε. Μας λείψατε. Δεν θέλω. Και πότε κάνω. Subscribe or subscribe. Γράφομαι. Subscribe or subscribe. Συνέχεια αυτή τη δουλειά κάνω. Λέει η Αναστασία, καλά κορίτσια, σας αγαπώ και σας ακολουθώ 30 χρόνια. Keep going. Πολλά φιλιά στην φίλη μας την Αναστασία.
3: Ναι, φέτος γιορτάζουμε τα 30 μας χρόνια.
4: Ναι.
3: Αχ, μεγαλώσαμε.
4: Λοιπόν, καλό μεσημέρι, λέει ο Σωτήρης. Σωτήρης Τριφυλάρα. Καλό μεσημέρι, κορίτσια.
3: Δεν μ' αρέσει το Τριφυλάρα, είμαστε Ολυμπιακά.
4: Εσείς είστε, εγώ δεν είμαι. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, κορίτσια. Θερμή παράκληση προς τους συμπολίτες μας, άσπρους και μαύρους. Χαμηλώστε ταχύτητα, διότι βρέχει και γλιστράει πολύ. Τα χέρια στο τιμόνι και τα μάτια στο δρόμο. Όσοι είναι σε μποτιλιάρισμα, κάντε καμάκι, αδέρφια και αδερφές, γιατί χανόμαστε. Τα φιλιά μου στη γυναικάρα μου να γλιτώσω την παντόφλα, λέει ο Σωτήρης.
3: Πέφτει παντόφλα.
4: Δεν ξέρω, μωρέ μου τώρα.
3: Πόπο, ο καιρός πάντως είναι για σουπίτσα, έτσι.
4: Σιγά μου ρε πια, μην βάκε
3: φασκόμηλο. Έχει μια υγρασία.
4: Είναι και σου.
3: Μ' αρέσει το φασκόμηλο. Φασκόμηλο.
4: Τι σε έχει βρει σήμερα, βαρύ χειμωνιά έχει βρει. Κοντεύω, έχω βγάλει την πέτσα.
3: Συγγνώμη, αυτό τι είναι.
4: Και έχει υγρασία.
3: Βαρύ φθινόπωρο είναι.
4: Καλέ,
3: τι είναι, καλοκαίρι.
4: Είναι το πιο ζεστό φθινόπωρο, δεν ξέρω από το 1800 γέννητες ήμασταν.
3: Τι λες,
4: αλήθεια σου.
3: Γιατί
4: λέω.
3: Γιατί είχε καταργηθεί το φθινόπωρο καταρχάς. Μπαίναμε κατευθείαν χειμώνα. Ήταν δύο οι εποχές.
4: Είναι ο πιο θερμός Οκτώβριος των τελευταίων δεν ξέρω πόσων ετών σου λέω.
3: Και από πέρσι.
4: Έχουμε βγάλει την μπέμπελη. Καλή δεν με τρελάνε. Εγώ κοιμάμαι ανοιχτό παράθυρο.
3: Ναι, κάνει.
4: Και χωρίς μπιτζάμες τίποτα.
3: Α,
4: δηλαδή εννοώ.
3: Εσύ και ο Τότσικας.
4: Ε?
3: Εσύ και ο Τότσικας κάνετε
4: εγώ,
3: τέτοια
4: εγώ,
3: κολπάκια. Κολπατζού, εσύ κολπατζού. Απέναντι το παράθυρο όταν το αφήνει ανοιχτό, βλέπει κανένα.
4: Όχι,
3: είναι
4: όχι, τον μπατζούρι εννοώ.
3: Παπάστη.
4: Τον μπατζούρι εννοώ αν είναι ανοιχτό και τον τζάμι, το μπατζούρι κλειστό και τον τζάμι ανοιχτό. Λοιπόν. Περίπου πιο θερμό. Κάτσε να σου πω και πιο θερμό ήταν, λέει. Κάτσε να σου πω τώρα. Άντε και εσύ, ChatGPT μου. Λοιπόν, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα και τα στοιχεία του Κοπέρνικου που παρουσιάζει το μέτρο.
3: Α, στον Κοπέρνικο
4: ο
3: πάμε.
4: Ο Οκτώβριος του 26 προβλέπεται να είναι θερμότερος από τα κανονικά επίπεδα στην Ανατολική Ευρώπη και Ελλάδα.
3: Προβλέπεται, έχει γίνει.
4: Μέχρι τώρα είναι, ναι. Προβλέπεται με τα τώρα δεδομένα. Εσύ που μου ξέρεις με το Ζιβάγκο.
3: Είναι λεπτό.
4: Εσύ ντύνεσαι μάλλον όπως ακούς το μήνα. Όχι όπως τον ζεις.
3: Ακριβώς.
4: Δηλαδή λες είναι Οκτώβρης, μάλλον πρέπει να βάλω ένα Ζιβάγκο.
3: Όχι, δεν μπορώ εγώ, κρυώνω έξω.
4: Έλα,
3: κρυώνω.
4: Κρυώνει τούτη εδώ.
3: Ναι.
4: Εγώ έχω βγάλει τη μαύρη μπέμπελη.
3: Μπράβο. Εσύ θα φοράς κοντομάνικα όλο το χρόνο.
4: Ναι, έχω πάρει και ένα ζακετάκι μάλινο.
3: Αυτό γιατί το πήρες ο ζακετάκι.
4: Αμάνικο.
3: Αφού είναι ζεστός ο Οκτώβρης.
4: Μήπως κρυώσω το πήρα και μπαίνω στα μάξιμα αυτό. Κόντεψα να φύγω από το παράθυρο από τη ζέστη. Μύρισαν οι μασχάλες μου. Πώς να το ξύγεσαι.
3: Ωραία.
4: Το
3: μεγάλη επιτυχία.
4: Δεσταίνομαι. Αυτά.
3: Πήγα και γέμισα παιδιά βενζίνη σήμερα καλά, έτσι. Δίνεις και τα δύο νεφρά.
4: Άστα.
3: Για να γεμίσει.
4: Ναι, θέλει να οδηγούμε σαν τι χιλώνε να καίμε λιγότερη τώρα.
3: Ναι, άσε με.
4: Γιατί να κάνω.
3: Πω από μία κονστουπασιόνι οι δρόμοι,
4: δεν.
3: Στο κατέβασμα ήταν μια χαρά. Έβλεπα του άλλου παιδιά που ανέβαιναν στο αντίθετο ρεύμα για να πάνε στα βόρεια. Λέω, καλέ, πού πάνε όλοι αυτοί.
4: Εν τω μεταξύ, δεν είναι αυτό. Κάτι παθαίνουν με τη βροχή. Εντάξει, άμα ρίχνει καταράκτε, το καταλαβαίνω. Παιδιά, όταν ρίχνει πλίτσι, πλίτσι, πλίτσι, τι παθαίνετε και φοβάστε. Οδηγήστε κανονικά, δηλαδή με 60 χιλιόμετρα. Δεν παθαίνει τίποτα.
3: Δηλαδή πώς πάνε.
4: Παθαίνουν, κάτι παθαίνουν και μαζεύονται, μαζεύονται. Σαν να είναι στο καβούκι τους και οδηγούν, σαν να τους τελούς οδηγούν. Πάρα πολύ σιγά.
3: Μακάρι να οδηγούν
4: και δεν
3: ποτέ. Σιγά άσε, γιατί γίνονται ατυχήματα.
4: Να όλοι στα σπίτια τους. Βγείτε έξω καλέ, να ζήσετε από ζάχαρη είστε. Να παρκάρουμε κι εμείς.
3: Τι. Τι έπαθες, τι σε βρήκε σήμερα.
4: Δεν έβρισκα να παρκάρω με τίποτα. Ναι. Ήταν μέσα στο αυτοκίνητό τη. Κλείνοντα το κινητό τη, λέω φεύγετε, μου λέει όχι.
3: Μετά έφυγε. Καμιά φορά το κάνουν επίτηδες. Μετά
4: έφυγε. Γιατί ήταν άλλο αμάξι και παρκάρει. Ήθελα να την πιάσω το μαλλί να την γυρίσω πέντε σμούρες.
3: Τώρα αυτό
4: γιατί
3: δεν είναι
4: κακιά. Με έχει πιάσει και μία αυτή. Είμαι καλό άνθρωπο. Μετά είναι ένα άλλο ο οποίο. Έχασα δύο θέσεις να μην στα πολύ λόγο. Με ένα κύκλο είχαν αδειάσει δύο θέσεις και τις πήραν άλλοι.
3: Ωπο, νεύρα, ε.
4: Έχω παρκάρει στο διάδρομο. Ευτυχώς, εύχομαι να μην βρέξω όταν τελειώσουμε.
3: Α.
4: Θα γίνω παπί μέχρι να φτάσω εκεί που έχω παρκάρει. Σε μία ανηφόρα πάνω ψηλά
3: θα
4: στο βουνό.
3: Θα σου πάω εγώ.
4: Ωραία, μια χαρά.
3: Με την αυτοκινητάρα μου.
4: Εσύ που παρκάρεις.
3: Σφυρίζει ο ένας καθρέφτης. Βάζω χθες ένα φίλο μου, μου λέει αυτό το αυτοκίνητο που σου έδωσε η εταιρεία μοιάζει με το προηγούμενό σου. Όχι, αγάπη, του λέω. Μου λέει γιατί. Λέω, κοίτα, με πλησιάζουν, σφυρίζουν οι καθρέφτες. Μου λέει, έλα καλέ. Πλησιάζει ένα αυτό, αρχίζει να αναβοσβήνει. Μετά ξαφνικά βγαίνει. Θέλετε να κάνετε μία στάση και να πιείτε καφέ.
4: Μα τι θέλει να σε καταλάβει αυτό.
3: Θέλετε να κλείσετε τα παράθυρα. Μήπως πρέπει να κλείσετε τα παράθυρα.
4: Άκου, επειδή είμαι σε φάση να του πω, δεν θα μου πει τι θα κάνω. Μα τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Αυτά, άμα θέλει τα. Τις παραγγελίες αυτές όλες.
3: Ναι.
4: Μπορείς να τις απενεργοποιείς άμα δεν θες να τον βουλώνει το αμάξι. Που θα μου πει εμένα να μαθαίνω να μου σταμάτησε για καφέ και δεν ξέρω. Σε λίγο θα μου πει δεν σταματάτε για ένα κατούριμα. Γιατί σας βλέπω κάποιες ηλικίες και τα κάνετε πάνω σας.

0: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλώς σας απόγευμα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Σημαντική μεταβολή του καιρού ως και αύριο με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ενίσχυση των ανέμων σύμφωνα με νεότερο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Μεγάλη ένταση και διάρκεια θα έχουν τα φαινόμενα σε Εύβοια, ενώ στο επίκεντρο θα βρεθούν η Αττική, η Μαγνησία, οι Σποράδες και άλλες περιοχές. Συστάσεις στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, απίθυνοι, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αισθητή έχει γίνει κακοκαιρία και στην Αττική, καθώς επικράτησε συννεφιά νωρίτερα και ακολούθησε ισχυρή βροχόπτωση σε όλο το λεκανοπέδιο. Από τις 5 το απόγευμα αναμένεται επιδείνωση. Πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από του Ρέντι ως την Αχαρνών και στην κάθοδο από τη γέφυρα Καλλιφτά και στον Κόκκινο Μήλο. Ένας νεκρός από τη σύγκρουση μοτοσυκλέτας με γιο ταχύ στην Αττική Οδό, στο ύψος της Νερατζιώτισσας νωρίτερα. Επίσης, ένας ακόμη τραυματίας επιβάτης μοτοσυκλέτας διακομίστηκε στο ΚΑΤ. Σημειώνεται ότι λόγω του δυστυχήματος και της κακοκαιρίας υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από την Κάντζα έως την Νερατζιώτισσα στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Αύξηση του επεδόματος θέρμανσης κατά 30% ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, σημειώνοντας ότι η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Έληξε κινητοποίηση των γερμανικών αρχών στο αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης για πιθανή κατάσταση έκτακτης ανάγκης αεροσκάφους που εκτελούσε πτήση από την Κέρκυρα. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν μετά την προσγείωση του αεροσκάφους έδειξαν ότι δεν υπήρχε κάποιος κίνδυνος. Νωρίτερα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αποκλείσει το αεροδρόμιο, καθώς τρεις πιλότοι ανέφεραν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον ότι είχαν δει ένα άγνωστο αντικείμενο κατά τη διάρκεια απογείωσης ή προσγείωσης, το οποίο ενδεχομένως ήταν ντρόουν. Προβάδισμα 13,9 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της Political. Στην εκτίμηση ψήφου, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30% και ακολουθούν η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,7% και τρίτο το Πασόκ με 14,6%. Στο ερώτημα ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λαμβάνει 32,2% και ακολουθεί ο κανένας με 20,7%. Με τις ενστάσεις της αντιπολίτευσης ξεκίνησε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής η συζήτηση για το κόμφτη στα social media για ανηλίκους κάτω των 15 ετών, η οποία θα ισχύσει στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου 2027. Ενώ παρά τις εντάσεις που διατυπώθηκαν, τόσο η πλειοψηφία όσο και η αντιπολίτευση συμφωνούν ότι πρέπει να προστατευτούν τα παιδιά τόσο από την κατάχρηση και τον ψηφιακό εθισμό. Απέκλεισε το ενδεχόμενο νομοθετικής ρύθμισης εν ώψη της δίκης για τις υποκλοπές, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν νομοθετούμε με ευκαιρία και κατά περίπτωση». Χαρακτήρισε καθαρά πολιτική τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι θα αποχωρήσει αν πάρει κάτω από το 25%. Είπε πως είναι φανερή αγωνία στο Πασόκ και την Ελλάς για τη δεύτερη θέση. Επισήμανε πως δεν έχει νόημα να επιλέγεις αντίπαλο, καθώς η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας είναι διπλάσια, ενώ σημείωσε πως οι κυβερνήσεις αναμετρώνται με τις ανάγκες του κόσμου. Θα εκτιμηθεί πόσο βοήθησε ή όχι το άρθρο του Θανάση Καρτερού που αποκαλούσε βλάκα τον Νίκο Ανδρουλάκη, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο Κώστας Ζαχαριάδης, μέλος της Ελλάς. Ανέφερε πως ο Αλέξης Τσίπρας έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, ενώ είπε πως η σχέση μας με τα άλλα κόμματα του προοδευτικού χώρου είναι ανταγωνιστική σε πολιτικό επίπεδο. Ο κ. Ζαχαριάδης νωρίτερα ανακοίνωσε την προσχώρησή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες που είχε μεταδώσει χθες ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1. Η χθεσινή παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα δείχνει δυσαρέσκεια για το άρθρο που αποκαλούσε βλάκα τον Νίκο Ανδρουλάκη, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο Γιώργος Χιακαντάρης, εκ των συντακτών του Μανιφέστου της Ελλάς. Είπε πως τέτοιοι χαρακτηρισμοί δεν διευκολύνουν τη συζήτηση και είναι παράλογο να υποστηρίζεται αυτός ο χαρακτηρισμός. Επισήμανε πως δεν είναι ικανοποιημένος από το 15% που λαμβάνει η Ελλάς και υπογράμμισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα πρέπει να επικεντρώσει στο αριστερό στίγμα που είχε δώσει στο Μανιφέστο. Προθεσμία για τις 21 και 23 Οκτωβρίου έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν το Μάιο του 2010 και οι τρεις καλούνται να απολογηθούν συμπληρωματικά μετά την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης σε βάρος τους για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων καθώς και την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας. Ακλόνητη τιμή της βενζίνης ως το τέλος της εβδομάδας αναμένεται αύξηση στα 2,25 ευρώ το λίτρο, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος Πραγιωρίχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου. Είπε πως η τιμή του πετρελαίου κίνησης έχει μειωθεί και λόγω των επιδοτήσεων, ενώ εκτίμησε πως η κυβέρνηση θα ανακοινώσει δυναμική παρέμβαση στο πετρέλαιο, θέρμανσης, κάτι που επιβεβαιώθηκε σήμερα με δήλωση του Υπουργού Οικονομικών. Με αιχμή το στεγαστικό και το κόστος σπουδών έχει προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα φοιτητικό συλλαλητήριο έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στην πλατεία Συντάγματος. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 4 νεκροί και περισσότεροι από 30 τραυματίες σε εκτροχιασμό αμαξοστοιχεία στο Πακιστάν. Στα αθλητικά, η Μάρια Σάκαρη απέκλεισε με 2-1 την Ουκρανή Μάρτα Κόστιουκ και πέρασε στον τρίτο γύρο του Yuhan Open στην Κίνα. Απόψε σε 9.30 Παρτίζαν Παναθηναϊκός και στις 10 Βαλένθια Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Άνοδος 0,82% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας αυτήν την ώρα.
0: Ο καιρός.
1: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 11 έως 16 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά τα κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Όταν ήμουνα μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
3: Όταν ήμουνα μικρή, έκανα όλες αβολιές.
2: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
3: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
2: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ? Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
4: Τα κακά κορίτσια. Τι?
5: Σκίστηκε το παντελόνι μου. Το φαγιογάτος.
4: Να σου πω, το φαγιογάτος. Εσύ και ο Σάκης Ρουβάς, όταν κάνετε τα χορευτικά σας, έχει και τέτοιες συνέπειες.
5: Τώρα όσο κάθομαι θα φύγω και θα μείνω το τέλος πάντων.
4: Έλα μωρέ, μια χαρά θα είσαι.
5: Αχ, καλή καθήνα, από ποντία.
4: Μπορεί να έχεις και κατακτήσεις. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
5: Ευτυχώς φοράω μαύρο σόρουχο και δεν φαίνεται.
4: Α,
5: το...
4: Ωραία, πες και άλλες λεπτομέρειες.
5: Σιγά μωρέ, ένα μαύρο σόρουχο φοράω από τα τέμπου που φτάνει μέχρι το ραφαλό.
4: Ναι. Α, από το τέμου, πάνε... πήρε φωτιά το κορδελιό.
5: Παλιά παιδιά,
4: πήρε
5: τι κορδόνια φοράγαμε, τι αυτά, τι τώρα. Νομίζω ότι μου έχουν βάλει ένα παρούξι στο ποπό. Δεν μπορώ.
4: Όσο μεγαλώνουμε, θέλουμε άνεση.
5: Άνεση, παιδιά. Καταρχήν το παίρνω δύο νούμερα μεγαλύτερα.
4: Δεν
5: θέλω, θέλω να με σφίγγει τίποτα.
4: Τόσο
5: τίποτα.
4: Πολύ.
5: Ναι, δύο νούμερα μεγαλύτερα. Παίρνω δηλαδή large, εγώ φοράγα small. Και φοράω small, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Καταρχήν δεν είναι μόνο αυτό. Επειδή υπάρχει αυτή η υπέροχη κοιλιά της ηλικίας, μόλις φύγει το ράζο, πετάγεται μετά το κιλομπούχι.
4: Ωραία!
5: Ενώ το άλλο.
4: Το καλύπτει.
5: Ενώ το άλλο το λαστιχάκι είναι ένα με την κοιλιά, γίνεται. Καταλαβές.
4: Κορσεδάκι, κορσεδάκι.
5: Ούτε καν.
4: Κορσεδάκι, κορσεδάκι.
5: Δεν πήγα να βάλω ένα. Ήταν ένα κάλεσμα πέρυσι τα Χριστούγεννα και πήγα να βάλω. Γιατί έχω ένα ωραίο κορσεδάκι. Πήγα να βάλω κορσεδάκι να μου τα μαζέψει. Όλα να είμαι δηλαδή πιο αυτή. Και πατούσα μέσα στο σπίτι για να βαφτώ με τον κορσέδο. Όταν λέμε ότι άραψε το κορμί μου, όλο κόντεψα να πάω το κεφαλικό κιλό, δεν με ενδιαφέρει. Να είναι η κοιλιά μου, να φαίνεται η κοιλιά μου, να φαίνεται το λάστιχο, το βρακί μου, σκασίλα μου. Το έβγαλα. Δεν αντέχεις πια, παιδιά. Θέλεις να είσαι άνετος.
4: Να.
5: Άνετος.
4: Άκου, όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, θέλει να είναι άνετος και να ζει σε μικρότερους χώρους, παιδιά.
5: Ναι.
4: Και αυτό το έχω παρατηρήσει. Σου λέει, θα ξοδεύω εγώ τόσα βήματα να πηγαίνω. Είναι κάτι οι κυρίες που έχουν, ας πούμε, κάτι σπίτια 250 τετραγωνικά, 500 κλπ. Και λέει, μπορώ να έχω ένα λοφτάκι μικρό. Σε μια περιοχή.
5: Ναι, καλά, να στο κρεβάτι να ανοίξει το χέρι, να ανοίξει το ψυγείο.
4: Ακριβώς. Μπαίνεις... Καλά, εντάξει, είπαμε. Όχι έτσι, αλλά πραγματικά
5: δεν. Καταρχήν
4: παιδιά...
5: δεν σκουπίζονται τα σπίτια πια. Δεν μπορεί να το σκουπίσει το σπίτι μόνο σου.
4: Απαπαπαπαπαπαπαπαπα.
5: Δεν γίνεται. Τα τζάμια, αυτά, σκούπες.
4: Καλά, έχουν βοήθεια.
5: Εγώ δεν
4: αλλά
5: έχω.
4: Αλλά δεν μπορούν, σου λέει, να έχουν τα δωμάτια κλειστά. Ποιο ο λόγο!
5: Δεν είχα φέρει μία η οποία έφαγε ένα οχτάρο να μου κάνει το μπάνιο. Το οποίο μπάνιο. Το οποίο
4: μπάνιο. Πια.
5: Όχι,
4: τι μπήχλα πια!
5: Το ανάποδο. Το οποίο μπάνιο ήταν μια χαρά. Αντικειμενικά. Δηλαδή ήθελε ό,τι θέλει ένα μπάνιο μια φορά την εβδομάδα. Και ήταν 8. Κάποια στιγμή πήγα. Είχε κλείσει και την πόρτα. Αυτή μπορεί και να είχε πάρει ένα ύπνο στην μπανιέρα. Τη τυπάω. Όλα καλά! Είσαι καλά! Λέω συγγνώμη, 8 και μετά μου λέει έτσι, την πλήρωσα και έτσι λέω, λέει τάρθω την άλλη εβδομάδα. Λέω τι να μου κάνεις το βεσέ 8 ώρες. Όχι, τη λέω. Και βάρε τα κλάματα που δεν την ξαναπήρα.
4: Τι?
5: Μου έκλειγε μέσα το κίνητο. Λέω μην κλαις, είσαι λέω καλό κορίτσι, αλλά είσαι πάρα πολύ αργή.
4: Ναι,
5: της, λέω.
4: Μικρό κορίτσι ήταν.
5: Ήτανε μικρή. Να σου πω κάτι. 8 ώρες το μπάνιο. Ναι, και, θα ακούει ο κόσμος, θα νομίζω ότι έχω κανένα μπάνιο. Αυτά που βλέπουμε στα περιοδικά, τα μεγάλα σπίτια που έχει και καναπέ το μπάνιο μέσα και κάδρα και είναι ολόκληρο δωμάτιο.
4: Πεθαίνω.
5: Τι πεθαίνεις?
4: Πεθαίνω για τα μεγάλα μπάνια.
5: Ναι,
4: εντάξει, και αυτά μ' αρέσουν και αυτά που είναι ενιαία με την κρεβατοκάμαρα.
5: Καλά, και αυτά είναι ωραία. Ναι.
4: Δεν υπάρχει, παιδιά.
5: Αν ήταν ενιαία.
4: Στην πολυτέλεια.
5: Θα είχε πεθάνει αυτό. Λοιπόν. Όχι, είναι ένα μπάνιο, είναι ένα άνετο μπάνιο normal που έχει ένα πάγκο, έχει τη λεκάνη του, έχει την μπανιέρα του, δεν έχει ούτε καναπέδες μέσα, ούτε τίποτα περίεργο. και καλοσυντηρημένο μπάνιο. Δηλαδή δεν είναι ότι την φώναξα να καθαρίσει τους κόπρους του Αυγία. Τέλος πάντων. Και μου κλείκε το αυτοκίνητο. Συντηρημένο μπάνιο. Δηλαδή δεν είναι ότι την φώναξα να καθαρίσει τους κόπρους του Αυγία. Τέλος πάντων. Και μου κλείκε.

0: τον κάτι καθαρισμένο. Σύστημα. Δεν καθάριζε κάτι. Δηλαδή, πραγματικά σου λέω: ένα μπάνιο που θέλει συντήρηση. Μια φορά την εβδομάδα καθαρίζω όλο τον μπάνιο, ρε παιδί μου. Τέτοια συντήρηση ήθελε. Όταν έπρεπε το καθαρίζω το γλύφο.
1: Εγώ σήμερα κατέβηκα στην αποθήκη μου. Έρε, μάνα μου, τι ξεκαθάρισμα πρέπει να κάνω. Πράγματα, καλαθάκια, μικρό καλάθι, πιο μεγάλο καλάθι, εγκυκλοπαίδια αυτά.
0: Τι θες μπορείτε εγκυκλοπαίδια, εγώ είχα τη σχολική ιδρία, την έτοιμη.
1: Να σου πω κάτι, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι δερματόδετες παλιές
0: εγκυκλοπαίδες.
1: Τι να την κάνω όμως.
0: Τι να την κάνεις.
1: Αυτό
0: λέω. Εγώ είχα τη σχολική ιδρία.
1: Να τις χαρίσω σε κανένα.
0: Η σχολική ιδρία 12 τόμοι ήταν. Έγιναν ένα ωραίο προσάναμα στον Τζάκι που κλάβει το γραφιστό.
1: Τώρα,
0: άσε με σε παρακαλώ.
1: Θα την κάνω δωρεά σε κάποιο σχολείο.
0: Κάνε τη δωρεά.
1: Ωραίο δεν είναι. Κάποιο παιδί δεν θα ανοίγει την εγκυκλοπαίδεια.
0: Όχι, κανένα. Έχουν τα τάμπλετ.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Επειδή τα μηνύματα είναι πολλά και πολλοί από εσάς δεν προλαβαίνετε να κάνετε τις αγορές σας, τώρα που χειμωνιάζει, τι θέλουμε. Θέλουμε ωραία χαλιά.
0: Θέλουμε.
1: Θέλουμε ωραίες μοκέτες.
0: Θέλουμε.
1: Θέλουμε να είναι λευκά είδη.
0: Θέλουμε.
1: Θέλουμε πετσέτες, ωραίες αφράτες σε πολύ καλές τιμές. Από την ευρωπαϊκή κοινότητα πολύ υψηλής ποιότητας.
0: Θέλουμε.
1: Σε καλές τιμές. Μπαζάρ χαλιών και λευκών ειδών. Βίο καρπέτ, παιδιά. Πήρε παράταση στο μπαζάρ. Ήταν να τελειώσει σήμερα, αλλά θα το πάνε μέχρι την Παρασκευή. 16 Οκτωβρίου, μέχρι αυτή την Παρασκευή. Αποκλειστικά στο κατάστημα Βίο καρπέτ Αργυρούπολης. Λοιπόν, πήγα χθες και σας λέω, πηγαίνετε, θα βρείτε απίθανα πράγματα. Ωραίες μοκέτες για τα χαλιά για τα δωμάτια των παιδιών σας. Ωραία μοκέτα για την κρεβατοκάμαρά σας ή για την κουζίνα σας. Πολλοί βάζουν και στις κουζίνες. Ή ωραία μοκέτα για το διάδρομό σας. Επίσης, θα βρείτε πολύ καλά χειροποίητα χαλιά, αυτά που είναι της μόδας, παιδιά, και με πολύ που είναι σαν ξυρισμένη η τρίχα. Μείον 80% χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Λοιπόν, και πολύ ωραία δώρα για όσους έχετε γάμους και λοιπά. Παπλώματα, ωραίες βαμβακερές, πώς το λένε,
0: πετσέτες,
1: κουβέρτες, ωραία σετάκια θα βγάλουν σε λίγο, μπουρνούζι, χαλάκι του μπάνιου, ασορτή και παντοφλίτσες.
0: Ωραιότατα!
1: Λοιπόν, Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης, Λεωφόρο Βουλιαγμένες 570 Β, πηγαίνετε και δεν θα χάσετε, πήγα και είδα τι ωραία πράγματα έχουν.
0: Λοιπόν, λέει η Αναστασία, Έλενα, είμαι η γειτόνισά σου με τα υδραυλικά στη Γούναρη και Αρχιμίδους που σε εξυπηρέτησα μια φορά που ήρθες να ψωνίσεις.
1: Α!
0: Η γειτονισούλα.
1: Η κυρία υδραυλικού.
0: Η κυρία υδραυλικού, μάλλον, ναι.
1: Δηλαδή έχει κατάστημα με υδραυλικά.
0: Με υδραυλικά, ναι.
1: Γυναίκα. Ή έχει υδραυλικό άντρα.
0: Δεν ξέρω, δεν τους έχω πάρει τα στοιχεία. Θα μας πει. Αλλά έχουν εκεί πέρα ό,τι χρειάζεται. Σωλήνες, πράγματα, θάματα για τον μπάνιο.
1: Εσύ τι πήγες να πάρεις, σωλήνα.
0: Εγώ πήγα τότε που μου είχε χαλάσει το καζανάκι πριν από πολύ καιρό. Είχα πάει με τον ξαδερφό μου να πάρουμε κάτι ανταλλακτικά που τον πήρα μαζί. Γιατί πώς δεν είχε, βέβαια είχε.
1: Μάλιστα.
0: Πες μας, Αναστασία, με τον άντρα σου είσαι, χωρίς τον άντρα σου είσαι.
1: Συνήθως όταν.
0: Τον έχει στείλει, τι να ξέρουμε.
1: Τι τον έχει στείλει, τον άνθρωπο. Όταν έχει υδραυλικά είδη, συνήθως έχει υδραυλικά.
0: Άκουσε την άλλη που τον δηλητηρίαζε τον γιατρό. Και βοηθούσαν και οι γονείς της την πιέρα.
1: Τι είχε γίνει, για πες.
0: Από ό,τι διάβασα, ήταν ένα κακό διαζύγιο. Που δεν δικαιολογεί τίποτα αυτό, βέβαια. Έτσι. Και εκείνη είχε τα. Έχουν ένα παιδάκι η ανήλικο. Mm-hmm. Και εκείνη είχε τα κλειδιά του πρώην συζύγου. Mm. Και νομίζω είναι ιατρικός επισκέπτης, δηλαδή ήξερε από. Αν δεν κάνω λάθος, η συγκεκριμένη και ο άντρας της γιατρός. Και ήξερε από ουσίες και φάρμακα κλπ. Δεν θυμάμαι τι του έβαζε στο φαγητό. Και είχε τα κλειδιά. Και πήγαινε λοιπόν, όταν έλειπε εκείνος, την πήγαιναν οι γονείς στο σπίτι. Πάρκαραν λίγο πιο. Οι γονείς της. Πάρκαναν λίγο πιο κάτω και εκείνη πήγαινε και του έβαζε στο μέλι, στα φρούτα. Του έσταζε ένα.
1: Δηλητηριάκι.
0: Ένα δηλητηριάκι το οποίο σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να οδηγήσει ταχυκαρδίες και σε θάνατο.
1: Μεγάλη επιτυχία.
0: Και πώς έγινε το σκηνικό τώρα, πώς την κατάλαβε. Είχαν πάει να φάνε οι δυο τους πριν κάποιο διάστημα για να συζητήσουν τα του διαζυγίου κλπ. Και κάποια στιγμή εκείνος πήγε στην τουαλέτα, γύρισε στο εστιατόριο τώρα, έφαγε και ένιωσε. Πάρα πολύ δυσάρεστα για ταχυκαρδία και ένιωσε πάρα πολύ άσχημα. Και επειδή είναι γιατρός, του έκανε εντύπωση που ένιωσε έτσι. Την επόμενη λοιπόν μέρα πήγε στο εστιατόριο και είπε: Παιδιά, επειδή το εστιατόριο είχε κάμερες, θέλω να βάλω το υλικό από τις κάμερες. Και είδε από τις κάμερες ότι όταν εκείνος πήγε τουαλέτα, καρτενία. Εκείνη του έριξε στο φαγητό αυτό το
1: πραγματίδιο.
0: Και μετά έβαλε κάμερες στο σπίτι του. Ύστερα από αυτό το γεγονός, γιατί εν γνώση του πήγαινε σπίτι του, μάλλον να του μαγειρεύει, δεν ξέρω γιατί πήγαινε σπίτι του.
1: Με πότσες ροδό.

0: πρόστομο σε πόδι, σε φαρμάκι.
1: Απίστευτο.
0: Κι όμως αληθινό.
1: Απίστευτο. Λοιπόν, η ελληνική κυβέρνηση προσκαλεί. Τι έγινε?
0: Πάμε σε break.
1: Α, break, εντάξει.
2: Η ώρα είναι 3:15.
3: Ώρα για μεγάλα jackpots στο Mon Parnasse. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
4: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με μινισπάσμ. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Μινισπάσμ. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείχνετε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
7: City Student Hot Takes.
8: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
12: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
13: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
12: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
14: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
12: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
14: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
16: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών. Στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
17: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έλα κοριτσάκι μου, έλα κοριτσάκι μου. Λοιπόν, λέει η ακροάτριά μας, η οποία γελάει σκάσει τα γέλια, η Αναστασία. Μόνη μου είμαι στο μαγαζί, λύνω και δένω.
0: Α!
1: Στην ίδια ηλικία με εσάς είμαι, μεγαλώσαμε μαζί.
0: Τι εννοεί, ακούγοντας μας?
1: Εννοεί ότι είναι γύρω στα 35 η γυναίκα, αυτό εννοεί. Τι εννοεί, τι εννοεί δηλαδή?
0: Τόσο μεγάλη εσύ.
1: Ε?
0: Τόσο μεγάλη εσύ.
1: Τι εννοείς?
0: Εγώ είμαι μικρότερη, γι' αυτό λέω.
1: Εσύ 25.
0: Ακριβώς.
1: Γιώργος, απόπειρα αυτοκτονίας να λέτε για την κυρία που έριχνε αντροπίνη στο φαγητό του ex-husband, λέει ο Γιώργος.
0: Αντροπίνη, αντροπίνη.
1: Ο Γιώργος.
0: Στούντροπη.
1: Ο Γιώργος ήθελε να μας πει για την αυτοκτονία. Παιδιά, μην τη τα ξαναλέμε αυτά. Λέμε γενικοκτονία για τη συχνότητα που γίνονται αυτά τα εγκλήματα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι θέλουμε να λέμε ότι το ένα είναι ανθρωποκτονία και το άλλο είναι ανθρωποκτονία.
0: Έλα καλέ με χιούμορ.
1: Λοιπόν,
0: έλα πάμε.
1: Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα, λέει η Θωμαίδα, με μακό καλοκαιρινό και σαγιονάρα ξεμπράτσι. Ότι είμαστε πολλές οι θερμές.
0: Να τα.
1: Και εγώ τη λέω, είμαστε πολλές. Ναι, με εσύ μόνο ζεσταίνεσαι.
0: Εγώ.
1: Εκριώνεις.
0: Ναι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι το βράδυ με πιάνει και εμένα, δηλαδή με κλειστό παράθυρο. Κοιμάμαι με πάπλωμα όμως.
1: Ναι.
0: Κοιμάμαι με πάπλωμα, αλλά με ανοιχτό παράθυρο. Σήμερα λοιπόν, παιδιά, άνοιξαν νωρίς το παράθυρο, ψιλόβρεχε.
1: Ναι.
0: Είχε δηλαδή κάτι σταγονίτσες και ήταν όλα τα περιστέρια. Στη λες και κουτσομπόλευαν δίπλα το ένα στο άλλο.
1: Έχεις και τα...
0: Μιλάμε ότι ήταν 10-15 περιστέρια. Σε μια ταράτσα τα βλέπα και χαζεύανε. Mm. Με τη βροχή όμως έχω δει ότι εξαφανίζονται. Κάπου πάνε και αυτά να κρυφτούν. Δεν μπορώ άλλη κουτσουλιά, παιδιά.
1: Βάλε δίχτυ σου λέμε, πρε παιδί μου.
0: Άσε με, θα είμαι σαν φυλακισμένη.
1: Έμα θέλεις και εσύ.
0: Πα.
1: Λοιπόν. Η πέστηνε τη Ισπανία τώρα η δικιά μας
0: η Σοφία.
1: Η πριγκίπισσα Σοφία λέει.
0: Όχι, καλέ... Βασίλισσα, καλέ.
1: Η Βασίλισσα, ναι. Η Βασίλισσα Σοφία λέει και όλο το σόι, να το πω έτσι, έχει προσκαλεστεί από τον Πρωθυπουργό για να έρθει στα εγγένεια
0: του
1: Τατοίου που θα γίνουν κοντά στα Χριστούγεννα.
0: Α, ο, λες,
1: να
0: θα ζήσουμε.
1: Ο Φελίπε και
0: Φελίπε,
1: η.
0: Τα Ρή, τα Τετάκη.
1: Ωραία.
0: Και η Φιλιππόκρατούσα.
1: Ωραία.
0: Ναι. Αυτός πάρα πολύ ωραίος.
1: Αχ, είναι πάρα πολύ.
0: Σίγουρα θα έρθουν, μωρέ, γιατί θα έχει λίγο βασιλικό γκλάμου.
1: Ναι, σίγουρα θα έρθει, αφού έχει καλέσει και η Βασίλισσα Σοφία. Αλλά θα έχουμε, δηλαδή, να ασχολούμαστε, παιδιά.
0: Ναι,
1: θα τα λέμε και αυτά.
0: Αυτό, θα γίνεται το νυφικό της Άννας Μαρίας, η άμαξα που πήγε νύφη η Άννα Μαρία, η οικοσκευή και λοιπά του, αυτό έχουν βρει διάφορα πράγματα. Αλλά θα γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο μουσείο που έπρεπε να έχει γίνει πολλά χρόνια πριν. Αντί να καταραίουν και να πληρώνουμε τόσα χρήματα για την αναστήλωση τώρα, θα έπρεπε να το είχαμε κρατήσει εδώ σε κομμουνιστικά μέρη. Και το κράτσα.
1: Ναι, ναι,
0: ρε,
1: συμφωνώ.
0: Στη Ρωσία δηλαδή τα.
1: Είναι, παιδιά, μέρος της ιστορίας μας.
0: Βέβαια.
1: Τι να κάνουμε, τι να λέμε. Λοιπόν. Έρχεται ο αγαπητικός της Ζάνιστρος στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ναι, τον Νοέμβριο λέει θα έχει.
0: Ο υπνοτιστής, άλλος υπνοτιστής.
1: Όχι υπνοτιστής, δεν είναι μόνο υπνοτιστής.
0: Τι είναι, μωρή.
1: Είναι και.
0: Τώρα έχω το
1: είναι και specialist, είναι και analyst, είναι και.
0: Sexualist.
1: Και. Όλες αυτές οι νέες ορολογίες, καταλαβαίνεις.
0: Να σου πω, μετά τον υπνοτιστή τον έχω δει και αυτόν με άλλο μάτι.
1: Εμένα μου αρέσει αυτός, μου τη βοράει.
0: Άκουσα κάτι.
1: Στο Μέγαρο Μουσικής λέει,
0: άκουσα
1: θα κάνει ομιλία.
0: Άκουσα κάτι.
1: Τι άκουσες?
0: Ότι η γιατρίνα λέει είχε υπνοτιστή με τον υπνοτιστή.
1: Η Γάκα.
0: Η Γάκα λέει ήταν πολύ φαν. Πολύ φαν.
1: Παιδιά, να σου πω κάτι.
0: Πιο φαν δεν γίνεται του υπνοτιστή.
1: Ήταν πιο φαν γιατί ο άλλος δεν έδινε σημασία. Είχε παίζει με τα παιχνίδια του τα ντίλντο του.
0: Ναι.
1: Και η
0: αυτά τα ντίλντο, τι τα ήθελε. Τι τα ήθελε όλα αυτά τα ματζαφλάρια.
1: Τα ήθελε για να γιατρεύει τις κυρίες οι οποίες είχαν πρόβλημα και δεν τις απάφτωνε ο σύζυγος.
0: Ωραία.
1: Και έλεγε ότι θα σου μάθω εγώ κάτι παιχνιδάκια για να σου να βοηθήσουν την σεξουαλική ζωή τη συζυγική.
0: Ναι.
1: Και έβγαζε εκεί πέρα διάφορα.
0: Πραγματίδια.
1: Πραγματίδια. Τι στολές πρέπει να βγάλε, τι κάτι άλλα. Πώς θα τα. Κάτι μπαλάκια, κάτι άλλα. Έλα. Που κάνουν. Πιλαλαλαλαλα μόνα του.
0: Πιλαλαλαλα.
1: Κάτι μαγικά πέι, κάτι άλλα που τρέμουν και τρεμουλιάζουν. Έχει. Έχει επιστήμη προχωρήσει πάρα πολύ και σε αυτό το κομμάτι.
0: Αυτό τα έχουν οποιοδήποτε σεξ.
1: Τα πολύ ενημερωμένα, ναι.
0: Α, ή τα βρίσκεις ηλεκτρονικά.
1: Και ηλεκτρονικά.
0: Ναι. Κάτσε να κάνουμε ένα ρεπορτάζ. Έχεις μπει και στα Τεμού, έχει τέτοιο.
1: Δεν έχω μπει τώρα, να σου πω.
0: Από την Κίνα με αγάπη.
1: Δεν έχω,
0: βέβαια, εκεί στην Ασία παίζουν άλλα μεγέθη.
1: Δεν ξέρω, πρέπει να έχουν και εκεί.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχω ψάξει, αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μια ηθοποιός η Σέλμα Μπλερ λέει συνελήφθη γιατί δάγκωσε αεροσυνοδούς μέσα στο.
0: Και κάτι άλλο και τους πλάκους και τρέχα στούκια.
1: Σε πτήση της Delta Airlines λέει.
0: Παιδιά, πάμε με τα καλά.
1: Επιτέθηκε σε μέλη του πληρώματος ενώ βρισκόταν λέει πτήση, κανείς δεν ξέρει το λόγο. Έχω σε μία μπουνιά σε μία αεροσυνοδό, σε έναν αεροσυνοδό και δάγκωσε τον δεύτερο. Και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
0: Συνελήφθη λέει.
1: Και συνελήφθη λέει και μεταφέρθηκε επίσης σε νοσοκομείο για αξιολόγηση. Να δούμε αν είναι στα τέτοια της. Και
0: η άσπρη σκόνη, παιδιά.
1: Επίσης λέει, έχει αναφερθεί στο παρελθόν, στο ιστορικό της, ότι έχει δαγκώσει και άλλα γνωστά πρόσωπα στα απομνημονεύματά της, λέει, που κυκλοφόρησε το 22, είχε γράψει ότι είχε δαγκώσει την Kate Moss.
0: Την Kate Moss, τη Μουρλή.
1: Τη Σιένα Μίλλερ και έναν άλλον, τον Seth MacFarlane.
0: Συγγνώμη, και η Kate Moss που είναι η ίδια κουκρού μάνταλα.
1: Αυτή ήταν πολύ φτιαγμένη να μην κατάλαβε τίποτα.
0: Αυτό. Πρέπει να ήταν πολύ στενή φίλε.
1: Κόσμο, η συγκεκριμένη τύπησα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Παρενέργεια θεωρείται αυτό.
1: Δεν ξέρω τι είναι.
0: Εντάξει, σίγουρα.
1: Για να την πάνε για αξιολόγηση.
0: Σίγουρα.
1: Κάτι δεν πάει καλά, έτσι.
0: Να σου πω όμως κάτι. Ρε παιδιά, δεν πρέπει να μας κάνουν και τέτοιο έλεγχο πριν μπούμε στο αεροπλάνο. Πες ότι ο άλλος μπαίνει φτιαγμένος. Και θέλει, ας πούμε, να βγάλει το. Ο άλλος δεν είχε μπει μεθυσμένος ο ντεπαρτιέ και έκανε πιπί του μέσα,
1: ναι,
0: στην
1: σου
0: κάνω κάτι.
1: Α, σου κάνω δηλαδή, έλεγχο, αν είσαι
0: κάποιο, κάποιο έλεγχο.
1: Έλεγχο, αν είσαι μεθυσμένος, αν έχεις πάρει ουσίες, να το καταλάβω. Αλλά έλεγχο, αν είσαι στα καλά σου γενικά,
0: όχι,
1: δεν μπορούν να σου κάνουν.
0: Αν έχεις πάρει ουσίες.
1: Αυτό. Λοιπόν, χαμός έχει γίνει και με τον Brooklyn Beckham, τον γιο της Μπεκαματζούς, ο οποίος την έχει δει μάγειρας τώρα. Τελείωσε. Άεργος είναι αυτός, έτσι. Την έχει δει μάγειρας και ανέβασε ένα βίντεο μαγειρικής στο Instagram που έφτιαχνε σπαγκέτι αλλά σ' Αθήνα. Μια γνωστή ιταλική συνταγή, λέει, που τα ζυμαρικά αποκτούν τραγανή, σχεδόν καμένη φίνα. Μη στα πολυλογώ, τα έκαψε. Έβαλε σάλτσα από κονσέρβα. Που άμα ρε παιδί μου ασχολείσαι με τη μαγειρική και θες να το παίξει σεφ, δεν ανοίγει κονσέρβα να βάλει σάλτσα. Έτσι μπορεί αυτό τη φτιάχνει μόνο σου.
0: Εντάξει, γιατί μόνο μπορεί, μπορεί να σου δείχνει πώ μπορεί να μαγειρέψει ρε παιδί μου όταν δεν έχει πολύ χρόνο. Γιατί δείχνουν και τέτοιε.
1: Εντάξει τώρα, δείξε μα τώρα πώ να κάνουμε μια ωραία δεμένη σάλτσα που θα μου ανοίξει την κονσέρβα. Αυτό το κάνω και εγώ μόνη μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και έχει φάει το βρεσίβι τη αργούμε από κάτω. Ότι μα ανοίγει κονσέρβα για έτοιμη σάλτσα και τα είπαμε τα.
0: Πάντω πολύ ωραίο ζευγάρι με την κοπέλα του.
1: Τι εννοεί.
0: Πρέπει,
1: πρέπει να τον κάνει αυτό ό,τι θέλει.
0: Τη ρίχνει κάτι φιλιά αυτό.
1: Ναι, τη φυλάει όλη μέρα, τη γλύφει. Εννοώ ότι είναι. Δεν εννοώ κυριολεκτικά.
0: Ο χορηγό πάντα έχει δίκιο.
1: Ρε παιδιά, κάνει μπαμ το πράγμα. Λοιπόν, να σα πούμε ότι να σα πούμε για τη Vodafone ότι έχει πάρα πολύ ωραίε σειρέ. Το Night of the Seven Kingdoms επίση έχει το Murder of the Building. Και η Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυδρευμένε σειρέ του Disney Plus και του HBO Max μαζί, σε τέτοιο βαθμό που δεν ξέρει τι να πρωτοδεί. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο Vodafone ή στο Vodafone.gr.
0: Ωραία, μ' αρέσει να μπούμε και να βρούμε.
1: Έχει ωραίε σειρέ.
0: Και σου δείχνει όλε τι λίστε και σου προτείνει.
1: Βέβαια.
0: Ωραία.
1: Και το βασικό είναι αυτό το Disney Plus και το HBO.
0: Χειμωνιάζει και μένουμε και κάποιες ώρες στο σπίτι. Μια χαρά. Θα απολαύσουμε πολύ ωραίες σειρές και πολύ ωραίες ταινίες από το Vodafone.

0: Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αυτό το σεξι αγόρι. Ο απόλυτος ρεπόρτερ που βγήκε χθες στον Αρναούτογλου και τα κάψει όλα τα κοντεράκια. Έτσι. Είναι δικός μας. Κάτω
1: μόνο
0: τα χέρια από τον Δημήτρη.
1: Δημήτρη, δεν έχεις ξανα... έχεις ξαναπάει σε εκπομπή καλεσμένο, ως καλεσμένος. Ήταν η πρώτη φορά, Εγώ σε είδα και λέω, όπα!
0: Πώς έγινε, χτύπησε το τηλέφωνο σου, γεια σας, ο κύριος Γιαννακόπουλος.
2: Όχι, τον είχα δει τον Γρηγόρη, τον είχα δει σε μια κηδεία, στο Σώρα, και είχε έρθει και μου είχε μιλήσει και το είπα κιόλας. Και αυτός το είπε και μου λέει, θέλω να έρθεις, γιατί σε βλέπω τόσα χρόνια και είμαστε τόσα χρόνια μαζί, γιατί τον ήξερα τον άνθρωπο πολλά χρόνια, δηλαδή τον ξέρω από τις αρχές του 90, από τότε που βγήκε ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης κάπου βγήκε το 91-92, τον ήξερα από τη Θεσσαλονίκη, παιδιά, πρωτού έρθει στην Αθήνα. Ήταν καταπληκτικός τύπος, γιατί τότε αυτός γυρνάει για την Ελλάδα.
1: Πολύ ωραία εκπομπή ήταν αυτή. Εξαιρετική.
2: Αυτές οι εκπομπές που έκανε, υποσυνθήκες πάρα πολύ άσχημες. Δηλαδή, εμείς τότε πηγαίναμε περιοδίες, μας στέλνανε οι μεγαλύτεροι, με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το 92-93, σε περιοχές που δεν είχαν δρόμους. Και ο Αρναούτογλου έγινε τη Βόρεια Ελλάδα σε περιοχές, σε Βόρεια Ελλάδα όταν δεν υπήρχε η Εγνατία Οδός. Και έκανε, ας πούμε, να πας από την Καστοριά στην Κοζάνη, του έκανε 2-3 ώρες. Έκανε να πας από την Αθήνα στην Κοζάνη 11 ώρες. Έτσι, αυτή την Ελλάδα γύρναγε τότε και έτσι είχαμε γνωριστεί. Πέρασαν τα χρόνια και μου είπε: σε παρακαλώ, θέλω να έρθει. Αυτό.
1: Πώς σου φάνηκε σαν εμπειρία, γιατί πρώτη φορά όπως λες πας. Πώς
2: ναι,
1: σου φάνηκε.
2: Ναι, η πρώτη και η τελευταία, γιατί δεν θέλω να ξαναπάω. Τον ευχαρίστησα πάρα πολύ.
0: Χόρεψες.
2: Ναι, βέβαια. Όχι εκεί. Χόρεψα στο Μαζονάκι.
0: Ναι.
2: Στην κηδεία του Μαζονάκι. Χόρεψα ένα ζεμπέτζικο.
0: Και το ανέβασε.
2: Ναι,
0: νομίζω
2: βέβαια.
0: Το έδειξε.
2: Βέβαια, γιατί είναι μάγκα. Γι' αυτό. Το ανέβασε και με ρώτησε κιόλας. Του λέω, βεβαίως είναι δυνατόν, αφού το ζήτησε ο κόσμος.
0: Τι σου ζήτησε ο κόσμος,
2: να χορέψω το παλιό που θα γίνω.
0: Όπα!
2: Βέβαια.
0: Έχει ο Δημήτρης, έχει το δικό του fan club.
1: Βεβαίως.
2: Τα φιλαράκια μου οι νοικιώτες, τα φιλαράκια μου οι συγκάνοι και κάτω που είχαν έρθει στην ημέρα της κηδείας, του συγχωρεμένου του παιδιού αυτού. Μου το ζήτησαν εκεί και ήρθα. Βεβαίως λέω αμέσως. Είναι δυνατόν. Ήρθα ο Τσιγκάνος εκεί με το smart που το είχε μέσα γεμάτο. Γελάει ο Χρυσομυρίδης, ο τεχνικός. Τα ξέρει αυτά.
0: Για πες, ήρθε ο Τσιγκάνος.
2: Κάτι ηχεία τεράστια εκεί μέσα.
0: Ναι.
2: Το Τσιγκανόπουλο, κάτι ηχεία έχουν μέσα στα smart εκεί. Κάτι τεράστια.
1: Καλά, αυτοί έχουν κάνει πάρτι με ένα
2: ναι,
1: αμάξι.
2: Και με το που το βάζει μπροστά εκείνο εκεί γίνεται χαμό. Δηλαδή,
0: και τι σου είπα, έλα ρε μεγάλη χόρεψε.
2: Ναι, όχι ένα, πολύ εκεί. Θα χορέψει για μας. Βεβαίως λέει, είναι δυνατόν. Τα αδέρφια μου, κατευθείαν.
0: Να σε ρωτήσουμε κάτι. Τι γίνεται με τους γιατρούλιδες αυτά τα καλά παιδιά, καλέ.
2: Ναι, εντάξει.
0: Τι?
2: Αυτοί είναι μέσα τώρα, δεν μιλάνε, δεν κάνουν τίποτα. Έχουν ανοίξει λογαριασμοί, ψάχνουν να βρουν να δουν αν υπάρχει κάτι στους λογαριασμούς.
1: Μα είναι δυνατόν να μην υπάρχει κάτι, ρε παιδιά.
2: Ναι, δεν ξέρω τώρα τι ίχνη υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν υπάρχουν. Και περιμένουμε και τις ιστολογικές εξετάσεις, οι οποίες λένε κάτι πράγματα τα οποία είναι ανοησίες. Δηλαδή βρέθηκε αυτή η ουσία, βρέθηκε εκείνη η ουσία. Αυτά, ξέρετε, είναι αμφισβητούμενα όλα. Γιατί μπορεί να πάει αυτή η κυρία στο δικαστήριο ή ο γιατρός και να πει εγώ έτσι έκρινα ιατρικά. Το δικαστήριο δεν μπορεί να πει όχι.
1: Μπορεί να πει όμως ότι η ουσία αυτή δεν έχει καμία δουλειά, η πρόφο όπως τη λένε,
2: ναι.
1: Να είναι σε γιατρείο ιδιωτικό.
2: Αυτό ναι. Αυτό ναι. Αλλά το τι ουσία χορήγησα και τα λοιπά, έτσι έκρινα σαν γιατρός και επομένως εσύ δεν μπορείς να με κρίνεις. Θα πρέπει να φέρουμε πραγματογνώμονες εκεί.
1: Ναι.
2: Γιατρούς.
1: Απλά έκανε μια πράξη που δεν πρέπει να γίνεται εκεί που έγινε και χωρίς αναισθησιολόγο.
2: Αυτό είναι το δεδομένο. Δηλαδή, αντί να κοιτάξουν την ουσία, δηλαδή πότε πέθανε ο άνθρωπος. Πέθανε μέσα στο ιατρείο. Πέθανε κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο ή πέθανε στο νοσοκομείο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία.
1: Αυτό δεν έχει διελευκανθεί ακόμα η ώρα.
2: Όχι.
1: Ούτε κατά προσέγγιση.
2: Όχι. Αυτοί κλήθηκαν, τον πήρανε τον άνθρωπο, είπαν οι γιατροί πάρτε τον από το ιατρείο, τον πήραν και τον πήγαν στο νοσοκομείο και το νοσοκομείο ανακοίνωσε 6 παρά 20 ώρα θανάτου.
0: Ναι.
2: Αν ο άνθρωπος έχει πεθάνει μέσα στο ιατρείο, έπρεπε να έρθει το ΕΚΑΒ να καλέσει την αστυνομία εκείνη την ώρα. Και η αστυνομία φυσικά τον ιατροδικαστή να κάνει πραγματογνωμοσύνη εκεί.
0: Επιτόπου. Άρα είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση.
2: Όπως έγινε και προχθές στο δηληστήριο. Αν οι άνθρωποι, αν ο ένας είχε πεθάνει μέσα στο δηληστήριο και όχι στο νοσοκομείο, έπρεπε να έρθει η αστυνομία επί τόπου. Και η αστυνομία δεν πήγε επί τόπου. Ειδοποιήθηκε μετά από το νοσοκομείο.
0: Πάντως θα πάρει χρόνο η ιστορία με τους γιατρούς. Θα πάρει πολύ καιρό.
2: Θα πάρει ούτως ή άλλως αυτό που λέει είναι σημαντικό, γιατί η Μαρία, η διαδικασία είναι ανοιχτή. Τώρα έχουν ζητήσει αυτή η άρση τηλεφωνικού απορρίτου. Και από τους εμπλεκόμενους γιατρούς και από τους άλλους και τα λοιπά, το κατηγορητήριο δεν έχει φτιαχτεί ακόμα. Γιατί ενώ στην αρχή λέγανε το πάμε για εγκληματική οργάνωση, ακόμα δεν έχει δέσει η εγκληματική οργάνωση να δούμε ποιος επικοινωνούσε με ποιον και ποιος έστελνε σε ποιον κτλ.
0: Πάντως λέει ότι έχουν βρει κάτι λογαριασμού στο εξωτερικό, αλλά δεν αναγράφονται ακριβώς τα ονόματά τους. Ψάχνουν μήπως είναι εταιρείες κλπ. Και μήπως υπάρχουν διασυνδέσεις. Περίεργα πράγματα.
2: Υπάρχουν περίεργα πράγματα και αυτά γίνεται και στη διαμάχη των καλλιτεχνών τώρα.
0: Τώρα υπάρχουν... αυτό μπορείς να μας πεις. Άλλο που έσκασε χοντρό.
2: Είναι offshore εταιρείες αυτές. Δυστυχώς. Είναι offshore εταιρείες. Δεν είναι εύκολο να τις δεις εκεί. Δηλαδή, όταν η Βύση είναι από την Κύπρο, η καταγωγή της, έχει offshore εταιρείες εκεί πέρα η γυναίκα. Αν έχει, ας πούμε, και τα λοιπά. Λογικό είναι αυτό εδώ πέρα έχουν οι Έλληνες, δεν έχουν οι Κύπροι. Αυτές οι offshore εταιρείες διασυνδέονται με ελληνική εταιρεία και αυτές οι ελληνικές εταιρείες δεν μπορείς να δεις κανένας. Ποιοι είναι από πίσω.
0: Το ρεπορτάζ για τον Καρβέλα το ξέρεις. Okay. Δηλαδή, όντως πήγαν από την ΑΔΕ.
2: Πήγανε, ναι, όντως. Πήγανε.
0: Πήγαν από την ΑΔΕ και υπήρχε, λέει, κάποια εκκρεμότητα με.
2: Κοίτα Μαρία, όταν ακούει η φορολογική αρχή, ακούει. Δεν χρειάζεται. Υπάρχει
0: εισαγγελία.
2: Υπάρχει εισαγγελία τύπου. Ναι. Και διαβάζει την επόμενη μέρα. Γεια σας. 850 μου χρωστάει. Όχι, ένα 200. Εγώ του έδωσα 300. Του έδωσα 500.
1: Εγώ μιλάμε για ποσά τρελά, έτσι.
2: Από μία συναυλία είναι ο εισαγγελέα στην ΑΔΕ και λέει: γελάτε, δεν πήγα.
1: Άρα με τον εισαγγελέα πήγαν το βράδυ.
2: Κανονικά,
1: γι' αυτό που λέγαμε.
2: Πήγανε, χτύπησαν κανονικά. Και λέει ο εισαγγελέας, παιδιά, για κοιτάξτε εκεί πέρα τι γίνεται και πήγανε οι άνθρωποι. Πήγανε εν ίρυσα και τα λοιπά. Είναι σύμφωνη η δικαστική αρχή σε αυτό το πράγμα. Πήγανε εκεί και λέει αυτό δεν ανοίγω. Δεν είχαν εισαγγελική παραγγελία να μπουν
1: αυτό
2: μέσα.
1: Λέω, μα αυτό
2: αν
1: λέω.
2: Αν είχαν εισαγγελική παραγγελία,
1: άρα
2: θα μπαίνανε
1: δεν είχαν
2: μέσα.
1: Εισαγγελική παραγγελία.
2: Όχι. Εκεί θα πρέπει να διαπιστωθεί.
1: Πού πας τότε, ρε παιδί μου, βραδιάτικα, χωρίς την εισαγγελική παραγγελία να χτυπήσει την πόρτα του αλουνού.
2: Για να δημιουργήσουν και θέμα. Λίγο
1: αυτό,
2: έτσι.
1: Αυτό.
2: Να μπουν μέσα στον κόλπο, να κρατηθεί αυτό ψηλά. Είχαμε να κρατηθεί ψηλά αυτό για να καλυφθούν άλλα. Έτσι, γιατί έχουμε άλλα τώρα. Δεν ξέρω αν ξέρετε.
1: Ποια τι γίνεται με την Κύπρο.
2: Με την Αμερικανίδα πρέζει. Έτσι. Ναι. Έχουμε αυτά τώρα.
1: Γίνεται και αυτό χαμός.
2: Έχουμε αυτά τα διεθνή.
0: Ναι.
2: Τώρα. Έχουμε απομακρυνθεί λίγο από τα. Και ασχολούμαστε με τον Καρβέλα και τη Βύση. Που για μία συναυλία τώρα διακινούνται κάτι ποσά 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, όχι ένα 800, 800, 500, 300. Ενώ το θέμα είναι στην Αμερική το ότι γίνεται εκεί.
0: Λοιπόν, και λέγεται ότι θα πέσουν καμπάνες και στη Βύση και στον Καρβέλα. Ότι δεν είναι όλα 100% καθαρά.
2: Ναι.
0: Περισσότερα από την πλευρά του Καρβέλα. Εκείνος βέβαια το αμφισβητεί και λέει ότι έχουν πληρωθεί όλοι οι φόροι.
2: Ναι, το ότι έχουν πληρωθεί, εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι να σου πω για τον άνθρωπο. Μακάρι να έχουν πληρωθεί, αλλά όμως εδώ πέρα στην αρχή μας κάνανε μια διαρροή ότι υπάρχουν κάποια πλήρωτα ΦΠΑ. 80-50.000 ευρώ, 60.000 ευρώ. Δηλαδή, τη φορολογική διοίκηση δεν την απασχολεί εάν εσύ χρωστάς σε μένα σαν ιδιώτη. Αυτό το πράγμα είναι μια ιδιωτική διαφορά. Πάμε στα δικαστήρια, το λύνουμε. Τη φορολογική διοίκηση την απασχολεί αν έχει κλείψει το ΦΠΑ. Δηλαδή το δημόσιο χρήμα. Έτσι, αν το έχει κάνει παρακράτηση.
0: Επίσης οι δωρεές πλέον φορολογούνται. Νομίζω ότι πληρώνεις κάτι.
2: Ναι, ναι, εννοείται και τι πληρώνεις. Αποδοχές κληρονομιάς, φοροές, δωρεές κτλ. Τι έχει γίνει εκεί, τι σπίτια είναι αυτά που έχουν, πώς τα έχουν αγοράσει, πώς τα έχουν κρατήσει, τι εισοδήματα δηλώνουν σε σχέση με αυτά που εισπράττουν. Δηλαδή αυτός μπορεί να λέει ότι όλα είναι εντάξει. Αλλά εν τω μεταξύ, από ό,τι έμαθα εγώ, το καινούριο είναι ότι τα πνευματικά δικαιώματα, γιατί αυτό μας το λέει και η Ένωση Συντακτών. Που ρώτησα για τη Μαρία την Αντωνιάδου, γιατί και εμείς έχουμε πνευματικά δικαιώματα των ξενοφόντα. Τα πνευματικά δικαιώματα, ο Καρβέλας τα έχει στο εξωτερικό. Το έχει εταιρείες στο εξωτερικό, γιατί είναι πολλά λεφτά. Δεν είναι εταιρείες εδώ. Εταιρείες στο Λονδίνο που τα διαχειρίζονται αυτά. Mm-hmm. Και δεν σου δίνει το δικαίωμα. Ο καλλιτέχνης δεν έχει ένα δικαίωμα στο δημιουργό. Ο δημιουργός ό,τι θέλει κάνει. Το παίρνει τελείως.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν ξέρω αν θυμάστε με τον Ότη Σφακιανάκη τι είχε γίνει. Του είχαν απαγορεύσει η δημιουργία τα τραγούδια του. Με αποτέλεσμα ο Σακιανάκης τα τελευταία χρόνια να μην μπορεί να τραγουδήσει τα τραγούδια της πρώτης περίοδου που ήταν τα πιο γνωστά. Και στο τέλος σταμάτησε να τραγουδάει. Δηλαδή αυτός ήταν ο βασικός λόγος.
1: Α, μάλιστα.
2: Ο Σακιανάκης σταμάτησε να τραγουδάει.
1: Για ποιο λόγο
2: του δεν ξέρω, γιατί διαφώνησαν σχέση με το Μερίδιο και τα λοιπά. Και σταμάτησε να τραγουδάει τα τραγούδια που
1: τα πολύ γνωστά τραγούδια, ναι.
0: Είναι θέμα πάντως αυτό.
1: Βέβαια.
2: Είναι μεγάλο θέμα. Δεν το θυμάστε και μία αντιδικία που υπήρχε με την Γαρμπή και ένα τραγούδι. Ποιο ήταν το περασμένα, ξεχασμένα, που είχε και. Που ήταν τραγούδι ανατολίτικο. Και είχαν κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Από εκεί η δημιουργή, τα έχασε η καλλιτέχνη στα ασφαλιστικά μέτρα, δημιουργήθηκαν αυτές οι δικαστικές διαμάχες. Τέλος πάντων, αυτό το τραγούδι δεν μπορεί να τραγουδήσει. Είναι, ο δημιουργός έχει απόλυτα δικαιώματα σε αυτό. Τώρα υπάρχει άλλο πράγμα, βέβαια, έτσι, ότι αυτό που έχει φτιάξει ο Καρβέλας το έχει φτιάξει για τη Βύση όλα τα χρόνια. Φτιάχνει πάνω στη φωνή της τραγούδια και πάνω στο στυλ της και. Αυτό είναι άλλο, γιατί ποιος άλλος μπορεί να τραγουδήσει τα τραγούδια αυτά που γράφει ο Καρβέλας. Αυτό που λέει και η πλευρά της Βύση. Έτσι, εκεί νομίζω ότι. Αλλά άμα δεν πέσουν οι τόνοι.
1: Ναι, πρέπει να πέσουν οι τόνοι.
2: Άμα πρέπει να πέσουν οι τόνοι, γιατί δεν έχει κανένα νόημα αυτό το πράγμα. Να ερεθίζεται κοινή γνώμη τώρα με τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις μεταξύ καλλιτεχνών που έχουν μια πολύ μεγάλη απήξη και τους αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος. Και δεν υπάρχουν και πολλοί.
0: Λοιπόν, Δημήτρη Γιαννακόπουλε, σε ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ειλικρινά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πάντα πρωτάριστα ρεπορτάζ.
2: Εσείς, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Φλάκια.
2: Γεια χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
2: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
6: Έφτασε! Έφτασε!
7: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
6: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
8: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Πώς είναι τα ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Contactov, η επιτυχία επαναλαμβάνεται. Ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της σπουδαίας χορογράφου Πίνα Μπάους επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Εθνικό Θέατρο. Η παρουσία των ανθρώπων και της καθημερινότητάς τους πάνω στη σκηνή αποκαλύπτει τις επιθυμίες τους, τις ανασφαλίες τους, τον πόθο τους για οικειότητα και αγάπη. Contactov, κτίριο Τσίλερ, κεντρική σκηνή. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
12: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Ένα καθαρό δέρμα ξεκινάει πάντα από το σωστό καθαρισμό. Ancofin Foam. Ένα σαφρός
13: Ancofix.
12: Ancofix Foam. Ένα σαφρός καθαρισμό. Για λιπαρή επιδερμίδα με τάση ακμής. Με 2% σαλικυλιακό οξύ, προβιταμίνη B5, καθαρίζει σε βάθος και απομακρύνει το σμίγμα από ρήπους και βοηθάει την απόφραξη των πόρων. Παιδιά, δεν είναι μόνο για ακμή, είναι και για καθαρισμό γενικότερα. Βάλε αφρό στη ρουτίνα σου και βγάλε το περιττό σμίγμα από την Ιντερνετ. Λοιπόν, Ancofix Foam.
13: Πολύ ωραία. Λοιπόν, ας πούμε και εμείς, ας πούμε για τη Vodafone, υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, πηγαίνετε σε ένα κατάστημα της Vodafone ή μπείτε στο vodafone.gr. Λοιπόν, πρώην αξιωματούχος των ΥΠΑ-ΞΥΠΑ είπε ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Δεν τους έχει δει, λέει ο ίδιος, τους έχουν περιγράψει. Άλλοι που τους είδανε.
12: Παιδιά, δεν θέλω άλλες συνορικές
13: και
12: στη ζωή.
13: Και είναι, λέει, άκου τώρα εδώ να φτιάξει.
12: Πώς είναι?
13: Είναι, λέει, υπάρχουν δύο κατηγορίες από αυτές που έχει δει, λέει, ο άλλος που του το είπε. Η μεν...
12: Συγγνώμη, είδε και τις δύο κατηγορίες. Βεβαίως,
13: η μεν λέει είναι όμορφη σαν Έλληνες, αρχαίοι Έλληνες. Α,
12: τι πήρε και δεν μας δίνει.
13: Ξανθή αυτά, ψηλή, έχουν και μαλλιά και λοιπά, βεβαίως.
12: Δηλαδή έχουν
13: είναι ανθρώπι... ανθρωπόμορφη, δηλαδή η μία κατηγορία. Ψηλή, ξανθή, δύο μέτρα με μαλλιά αυτά, σαν Έλληνες θεοί σου λέει. Τελειώσα, μάμα σου λέει σαν Έλληνες θεοί. Και η άλλη λέει είναι σαν ερπετά.
12: Α, Παναγία μου!
13: Ήταν, λέει, η άλλη κατηγορία ήταν ύψους άνω των 2 μέτρων με χαρακτηριστικά που συνδύαζαν γορίλα και ερπετό.
12: Άμα!
13: Δεν τους έχει δει, λέει, προσωπικά, λέει, έχει ακούσει περιγραφές από αυτό.
12: Γορίλα και ερπετό είναι η δεύτερη κατηγορία.
13: Η δεύτερη κατηγορία.
12: Φαντάσου, ε! Α, καλά.
13: Σόπα, μωρέ, μια χαρά θα είναι.
12: Να σου, σου συστηθεί ως γορίλας και ερπετό.
13: Λοιπόν.
12: Γεια σας, κυρία Καραμίχαλου.
13: Λοιπόν, αυτά πάντως. Και είπε ότι θα έχει καταθέσει όλα αυτά ενώπιον του Αμερικανικού Κογκρέσου.
12: Μήπως ρίχνει και αυτός χαστούκια και δαγκώνει τους φίλους του.
13: Τα έχει καταθέσει και είπε, παιδιά, ναι, αυτά είναι. Αυτοί υπάρχουν, αυτά έχουμε δει.
12: Όπως λέει μία φίλη μου, δεν θέλω άλλες νοημίες. Μου λέει, δεν θέλω άλλες νοημίες. Το λέει για κοινωνικούς κύκλους. Έχουμε κλείσει, μου λέει, δεν θέλω άλλες νοημίες. Μου φτάνουν αυτοί που έχω.
13: Ναι, ρε, παιδιά, εντάξει.
12: Έτσι. Μεταξύ... Οπότε και εγώ δηλώνω με τέτοιους εξωγήινους, δεν θέλω άλλες νοημίες. Να φύγετε, να πάτε αλλού.
13: Έτσι. Υπάρχουν και άλλοι, λέει.
12: Ο καθένα στον πλανήτη του. Πώς λένε, έχασε το είδος του και ο Λουμίτης στους καφέδες.
13: Υπάρχουν και άλλοι πολιτισμοί, λέει, οι οποίοι έχουν αλληλοξεντωθεί.
12: Α, με φιλικές διαθέσεις, βλέπω.
13: Οπότε καταλαβαίνεις. Παιδιά, πώς είμαστε εδώ πέρα, έχουμε τον Τραμπ, αυτό γίνονται πόλεμοι και αυτά έτσι. Και εκεί πέρα είναι διαγαλαξιακά.
12: Καλέ, ο
13: ένας πλανήτης με τον άλλο.
12: Είναι ένα αγγελούδι.
13: Άστο αυτό, ναι.
12: Κάτι τον έχει βρει, έτσι. Σαν
13: το,
12: κάτι
13: τώρα
12: να...
13: το κατάλαβες εσύ.
12: Τον έχει βρει πολύ όμως, παιδιά. Δηλαδή, ξαφνικά στα 2 χρόνια έχει μεταλλαχθεί, κάτι έχει γίνει. Λες και έχει πάθει άνοια. Είναι τα συμπτώματα της άνοιας.
13: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, επίσης πάτωσε το. Έχει πατώσει, λέει, μέχρι τώρα η ταινία Digger του Tom Cruise. Οδεύει, λέει, για ζημιές 245 εκατομμύρια δολαρίων. Βουτιά 60% στο box office.
12: Είναι και αυτός ο παραγωγός,
13: δεν
12: είναι.
13: Ναι, ναι, δεν το έχει δει, δεν πάει καλά. Δεν έχει κίνηση. Να σου το πω έτσι.
12: Δεκοβιστητήρια!
13: Δεκοβιστητήρια,
12: να κάτσει έξω από τους σινεμάδες.
13: Εντάξει, καταστροφή πρέπει να είναι γι' αυτό.
12: Να κάτσει έξω από τους σινεμάδες και να πει ότι θα σας υποδέχομαι εδώ ο ίδιος να δεις πώς θα γεμίσουν οι αίθουσες. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας θυμίσουμε, παιδιά, το φοβερό μπαζάρ της Βιοκαρπέτ έως 80% χάλια. Αξίζει πραγματικά να πάτε, παιδιά. Θα κάνετε κουκλάκια τους χώρους σας με πολύ χαμηλές τιμές. Και Λευκαΐδη έως 40%. Λεωφόρο Βουλιαγμένης 570 Β. Όλη μέρα ανοιχτά μέχρι την Παρασκευή, αξίζει να πάτε. Τι άλλο?
13: Όλα καλά, πάω οδοντίατρο.
12: Κουκλάκι,
13: μου χαλάει η μέρα, μου χαλάει η εβδομάδα που το σκέφτομαι.
12: Αύριο. Θα έχεις μειώδοντο στοιχεία εσύ και η Άννα Βίση.
13: Καλά, δεν πάω για λεύκανση.
12: Θα είσαι για δάγκωμα.
13: Ακόμα ένα φράγκσμεν, τα κάνουμε ένα-ένα τα κάνουμε. Είχα τρία, το τρίτο.
12: Α, τελειώνεις άρα σήμερα.
13: Και μετά έχω καθαρισμό.
12: Δεν θα τα κάνεις όλα
13: δεν
12: σήμερα.
13: Δεν μπορώ. Ζορίζομαι, τις λέω. Σιγά σιγά θα έρχομαι.
12: Καλέ, τι λες. Κάντα όλα να τελειώνεις.
13: Δεν κάθομαι με τίποτα.
12: Δεν τις κάθεσαι.
13: Όχι.
12: Λοιπόν, ραντεβού αύριο 2 με 4. Μην λείψει κανείς για το γνωστό.
13: Θα βάλουμε απουσία.
12: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Η ώρα είναι 4. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλώς σας απόγευμα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε από το μεσημέρι σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code ως και αύριο τις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Κρήτης, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας, Σποράδων και Σάμου Ικαρίας. Σύμφωνα με την πρόγνωση, από τις 5 το απόγευμα αναμένεται επιδείνωση και στην περιοχή του Λεκανοπεδίου. Σημαντική μεταβολή του καιρού ως και αύριο με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ενίσχυση των ανέμων, σύμφωνα με το νεότερο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Συστάσεις στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, απίθυνε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πολύ αυξημένη κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Τουρέντι ως την Αχανών και στην κάθοδο από τη γέφυρα Καλυφτά και στον Κόκκινο Μήλο. Ένας νεκρός από τη σύγκρουση μοτοσυκλέτας με γιο ταχύ στην Αττική Οδό στο ύψος της Νερατζιώτισσας. Επίσης, ένας ακόμη τραυματίας επιβάτης μοτοσυκλέτας διακομίστηκε στο ΚΑΤ. Σημειώνεται ότι λόγω του δυστυχήματος και της κακοκαιρίας υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από την Κάντζα ως την Νερατζιώτισσα στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία στη Ρόδο και τη Σίμη με αποφάσεις των δημάρχων λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιοχή. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, σημειώνοντας ότι η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Έληξε κινητοποίηση των γερμανικών αρχών στο αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης για πιθανή κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε αεροσκάφους που εκτελούσε πτήση από την Κέρκυρα. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν μετά την προσγείωση του αεροσκάφους, έδειξαν ότι δεν υπήρχε κάποιος κίνδυνος. Νωρίτερα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αποκλείσει το αεροδρόμιο, καθώς τρεις πιλότοι ανέφεραν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον ότι είχαν δει ένα άγνωστο αντικείμενο κατά τη διάρκεια απογείωσης ή προσγείωσης, το οποίο ενδεχομένως ήταν drone. Προβάδισμα 13,9 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της Political. Στην εκτίμηση ψήφου, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30% και ακολουθούν η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα με 15,7% και τρίτο το Πασόκ με 14,6%. Στο ερώτημα, ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για την διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λαμβάνει 32,2% και ακολουθεί ο κανένας με 20,7%. Με τις ενστάσεις της αντιπολίτευσης ξεκίνησε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής η συζήτηση για το κόφτη στα social media για ανηλίκους κάτω των 15 ετών, η οποία θα ισχύσει στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου 2027, ενώ παρά τις εντάσεις που διατυπώθηκαν τόσο η πλειοψηφία όσο και η αντιπολίτευση, συμφωνούν ότι πρέπει να προστατευτούν τα παιδιά τόσο από την κατάκριση και τον ψηφιακό εθισμό. Προθεσμία για τις 21 και 23 Οκτωβρίου έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την εμβριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν το Μάιο του 2010 και οι τρεις καλούνται να απολογηθούν συμπληρωματικά μετά την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης σε βάρος τους για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων καθώς και την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας. Με αιγμή το στεγαστικό και το κόστος σπουδών έχει προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα φοιτητικό συλλαλητήριο έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στην πλατεία Συντάγματος. Οι 22 αρχαιότητες με χρονολόγηση τους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα μας επέστρεψαν σήμερα από το Ισραήλ. Τα παρέλαβε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ή από την πρέσβυρα του Ισραήλ στη χώρα μας, Πνινάτ Γιαννάη. Στη διεθνή ενημέρωση, σε κρίσιμη φάση έρχεται η διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, καθώς 5 άτυπες ψηφοφορίες στο Συμβούλιο Ασφαλείας δεν έχουν οδηγήσει σε συνένεση. Η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν από την Κώστα Ρίκα διατηρεί το προβάδισμα, αλλά η αύξηση των αρνητικών ψήφων στην τελευταία ψηφοφορία δείχνει ότι η διαδοχή του Αντώνιου Κουτέρες παραμένει ανοιχτή. Κρίσιμη η ψηφοφορία της Παρασκευής. Στα αθλητικά, η Μαρία Σάκαρη απέκλεισε με 2-1 την Ουκρανή Μάρτα Κόσκιουκ και πέρασε τον τρίτο γύρο του Ιουχάν Όπεν στην Κίνα. Απόψε σε 9 Βαρέζε Περιστέρι για το Basketball Champions League.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Άνοδος 0,62% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας αυτή την ώρα.
0: Ο καιρός.
1: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 ως 19 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 11 ως 16 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτς. Εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 6. Καλώς ήρθατε. Η μέρα είναι φορτωμένη, δυστυχώς όχι με καλές ειδήσεις, τουλάχιστον κατά ένα μέρος. Η Ελλάδα υφίσταται μια διπλή πίεση, αφενός από την Λιβύη, αναμενόμενο καθόλου. Εάν το ελληνικό πολιτικό σύστημα έχει εκπλαγεί, τα πράγματα είναι χειρότερα από ό,τι φαίνονται. Γιατί το τελευταίο πράγμα που περιμένεις από τους Βεδουίνους και τους Φιλάρχους είναι να λειτουργήσουν ως κανονικό κράτος. Δεύτερον, στην Αίγυπτο, η υπόθεση με την Ιερά Μονή Αγίας Κατερίνης στο Σινά μπαίνει σε αδιέξοδο. Πάλι λόγω άστοχων χειρισμών, για να μην πω κάτι πιο αιχμηρό, διότι το γεγονός ότι έχει αφαιθεί μία μονή που αποτελεί κυβωτό της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού 1600 χρόνια, να τη χειρίζονται διάφορες φατρίες μοναχών, ενώ θα έπρεπε να έχει αναλάβει το ελληνικό κράτος με τις μυστικές του υπηρεσίες, γι' αυτό λέγονται μυστικές υπηρεσίες, γιατί αναλαμβάνουν εκεί που σταματά το επίσημο κράτος, και ότι κινδυνεύουμε τώρα οι Αιγύπτιοι να πάρουν όλα τα κίνητα και την μονή στην κατοχή τους. Οι Αιγύπτιοι είναι εξ ορισμού αξιόπιστοι, διότι οι Άραβες δεν τηρούν συμφωνίες, ούτε αγοράζονται, νοικιάζονται. Οι Αιγύπτιοι ήταν πάντα δίβουλοι. Αυτά τα περί Αιγυπτιακής δικαιοσύνης είναι παραμύθια. Εάν ήθελε η κυβέρνηση Αιγυπτιακή, θα το είχε λήξει. Δεν θέλει. Πάντα οι Αιγύπτιοι λειτουργούν δίβουλα και το έχουν δίπορτο. Κοίμησαν τους δικούς μας, οι οποίοι δεν θέλουν και πολύ, κοιμούνται ούτως ή άλλως, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η Ελλάδα να υποστεί μια ιστορικών διαστάσεων απώλεια. Θα πάμε σε αυτά. Θα ξεκινήσουμε όμως από την μεγάλη εικόνα. Θανάσης Δρούγος είναι και απόψε μαζί. Καλησπέρα, Θανάση.
1: Καλησπέρα, Λαμπρό. Θα αρχίσω από τη Μέση Ανατολή και θα έρθω μετά λίγο στα Ανατολικά και στη Γερμανία. Να πω το εξής. Υπήρξε αρνητική, θα λέει κανείς, θέση του διαδόχου του Σαουδαραβικού θρόνου, πρίγκιπα Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, στην πρόταση Νετανιέχου που ήρθε μέσω Αμερικανών σχετικά για να μπορούσε να βοηθήσει το Ισραήλ, τη Σαουδική Αραβία σχετικά με τους Χούθη, έτσι. Τι έγινε? Ο Μπραντ Κούπερ, ο ναύαρχος της ΕΝΚΟΜ που θεωρείται από τους στρατιωτικούς που είναι με το μέρος του Ισραήλ σε πάρα πολλά, αλλά και άνθρωπος του Τραμπ, δεν ξέρω ακριβώς, πλησίασαν τον διάδοχο του Σαουδαραβικού θρόνου, επειδή η κατάσταση είναι στην Ιεμένη περίπλοκη, και δεν είναι περίπλοκη, είναι σε πολλά μέτωπα. Είναι και στην νοτιοδυτική Ιεμένη, είναι και στην πόλη Ταΐζ και τα λοιπά, που είναι βασικό σημείο για την επιβίωση της δύναμης που μάχεται τους Χούθη, αυτή η οποία υποστήριζε τη Σαουδική Αραβία. Και υπήρξε πολύ αρνητική θέση, όπως λέγεται, από πληροφορία που έχω του Σαουδαραβικού θρόνου, ότι δεν θα βοηθήσει από το Ισραήλ, γιατί δεν έχουμε σχέσεις διπλωματικές και δεν πρόκειται να έχουμε.
0: Θα συνεχίσει να τρώει παντόφλα από τους Χούθη και σαγιονάρα, αυτό θα πάθει. Γιατί κανείς δεν θα τον βοηθάει.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, η κατάσταση στην πόλη Ταΐζ είναι δύσκολη, διότι αυτή τη στιγμή γίνονται σκληρές μάχες. Έχουν την βοήθεια από πλευράς αεροπορίας του Μαρόκου και της Σαουδικής Αραβίας οι δυνάμεις της νόμιμης κυβέρνησης της Ιεμένης, αυτή που θα έπρεπε να ήταν στη Σανάα και δεν είναι. Αλλά από την άλλη πλευρά, τελευταίο 48ωρο έχουν αυξηθεί οι επιθέσεις των Χούθη, με αποτέλεσμα στην προκειμένη περίπτωση να είναι δύσκολη η άμυνα της πόλης. Δεν λέω ότι έπεσε, αλλά αν πέσει, τότε αυτή τη στιγμή δημιουργείται θέμα ευρύτερα, γιατί οι Χούθη, όπως ξέρεις και τα έχουμε πει, βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε κάποιες περιοχές της νότιο-δυτικής Ιεμένης και εκεί στο διάβλο του Μπάμπελ Μαντέπ, και βεβαίως ασχέτως αν κάποια νησάκια εκεί στην περιοχή του Περίμ ανακατελήφθησαν από τις δυνάμεις που υποστήριζε από τη Σαουδική Αραβία. Να πούμε πάντως ότι η κατάσταση, επίσης το Κατάρ πήρε θέση περί Σαουδικής Αραβίας αυτή τη φορά, πώς αλλάζουν οι καιροί, και είπε, καταδίκασε τις επιθέσεις, όπως λογικό είναι, οι οποίες έγινε στο αεροδρόμιο King Khaled στο Ριάντ, με 13 νεκρούς, όπως ξέρεις, Λάμπρο, που έγινε προημερών, καθώς επίσης και τις επιθέσεις εναντίον της μεγάλης, ουσιαστικά το κράτος που είναι η Αράμκο, της τεράστιας αυτής της πετρελοβιομηχανίας της Σαουδικής Αραβίας. Πάντως το θέμα είναι σημαντικό, διότι, αλλά και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, παρά τις διαφορές οι οποίες έχουν με τη Σαουδική Αραβία αναφορικά με την κατάσταση στην Ιεμένη, στον διάβλο Σάτελ Άραμπ, και βεβαίως και το τι γίνεται στο κέρας της Αφρικής, όπου εκεί ανοίγει καινούριος πόλεμος μεταξύ Αιθιοπίας και Ερυθρέας. Παρά αυτό, καταδίκασαν τις επιθέσεις, και λογικό είναι, γιατί ήταν ενέργειες οι οποίες χτυπήσανε πολιτικό αεροδρόμιο και υπήρχαν 13 νεκροί και 309, παρακαλώ, Λάμπρο, τραυματίες. Έρχομαι τώρα στη Γερμανία, πριν έρθω στο ΝΑΤΟ. Υπήρξε δύο κοινές εκθέσεις. Τη μία την έχω, η οποία είναι αρκετά σύντομη και η οποία είναι η έκθεση των Γερμανών βιομηχάνων, η οποία λέει ξεκάθαρα ότι αναμένουν ακόμα περισσότερες υβριδικές και ασύμμετρες και άλλες επιθέσεις εναντίον στόχων, και ακόμα και δολοφονίες σαν και αυτές που προσπάθησαν να κάνουν οι πράκτορες της Ρωσίας το τελευταίο 8-9 μήνες στη Γερμανία και όχι μόνο.
0: Κυρίως σε στελέχη της αμυντικής βιομηχανίας.
1: Ακριβώς. Και ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή, μην ξεχνάμε ότι και με τις νέες κυρώσεις που επιβλήθησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η Ιδα Λάμπρο 1659, είναι οι εταιρείες οι ρωσικές, μικρές, μεγάλες του τομέα του στρατιωτικού βιομηχανικού, θα λέγει κανείς, κατεστημένου, και 743 είναι σε Ρώσους, δηλαδή σε πρόσωπα. Τώρα το θέμα είναι το εξής, ότι οι Γερμανοί ανακοίνωση έχουν βγάλει σε μια τρισέλιδη επιστολή και η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφαλείας της Γερμανίας, και υπάρχει το θέμα είναι το εξής, ότι οι Γερμανοί ανακοίνωση έχουν βγάλει σε μια τρισέλιδη επιστολή και η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφαλείας της Γερμανίας

0: Ακριβώς γίνεται πάντως.
1: Άρα η μία είναι από τους γερμανούς βιομηχάνους και άλλη από τις υπηρεσίες.
0: Και άλλη από τις μυστικές υπηρεσίες και που είναι για την ασφάλεια του συντάγματος στο Βερολίνο. Τώρα, Λάμπροφ, είχαμε το συνέδριο το μεγάλο, το οποίο είναι από τα κορυφαία, το οποίο ήταν στη Βαρσοβία, το Security Forum που γίνεται κάθε χρόνο. Οι προσωπικότητες που ήταν μέσα είναι τεράστιες. Από όλες και βέβαια από τους Αμερικανούς, κυρίως από τους Ευρωπαίους, Καναδία, Αυστραλία κλπ. Που έχουν συνταχθεί και κατά του Τραμπ. Λοιπόν, τώρα το θέμα είναι το εξής. Εγώ θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις έτσι επιγραμματικά, Λάμπρο. Είδα ότι αυτή τη φορά πέρα τα όσα είπε ο Τραμπ και τα όσα είχαν να κάνουν αυτή τη στιγμή με το που τελικά δεν υπήρξε συμφωνία και του καθεστής, δεν υπήρξε πανικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμάμαι, Λάμπρο, προηγούμενες περιπτώσεις που ο Τραμπ είχε ας πούμε, πάρει θέση κατά της Ουκρανίας και υπέρ της Ρωσίας, υπήρχε πανικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη φορά είδα ότι και σε στρατιωτικό και σε πολιτικό επίπεδο δεν είπαν αυτοί απλώς ότι διαφωνούν, ξέρω εγώ, και το είπε πια η Φαντελάινεν και ο υπουργός Άμυνας της Ολλανδίας και κανένα δύο-τρεις άλλοι υπουργοί. Αλλά ακρότητες εναντίον του Τραμπ σε αυτή την περίπτωση δεν υπήρξαν. Δεύτερον, είχαμε την ομιλία του Σακέρ, του ανώτατου διοικητή των συμμαχικών δυνάμεων, τον και αρχηγού του Ευρωπαϊκού. Eurocom, δηλαδή των δυνάμεων των Αμερικανών στην Ευρώπη, ο οποίος είπε αυτή για θεωρία νίκης. Δηλαδή αυτή τη είπε ότι αν τυχόν αυτή τολμήσει, λέει, η Ρωσία και κάνει τίποτα συμβατικά πάντα έτσι, συμβατικά, δεν λέμε για πυρηνικά, τότε λέει στην προηγούμενη περίπτωση όχι μόνο θα την αποκρούσουμε, αλλά θα υποστεί λέει, και μεγάλη ήττα. Διότι είμαστε λέει, πολύ σίγουροι και μάλλον δεν έχουν καταλάβει, λέει, οι Ρώσοι σε τι σιγουριά είναι το ΝΑΤΟ. Προφανώς ο Σακέρ, εγώ Λάμπρο θα πω το εξής. 9 Σακέρ έχω ζήσει στη ζωή μου, από την εποχή του Γκάλβιν και του Σαρικασβίλη και του Γουέσλι Κλάρκ, ποτέ δεν είχαν πάρει τέτοια ξεκάθαρη θέση για θεωρία της νίκης. Γιατί έχω τις ζηρώσεις όλων αυτών. Στο ίδιο μήκος κύματος.
1: Στην ουσία περιγράφει το νέο δόγμα του ΝΑΤΟ απέναντι στην Ρωσία.
0: Απέναντι στην Ρωσία. Ναι. Σε αυτό το μήκος κύματος είδα και την ομιλία, επειδή του παρακολούθησε μερικώς μέσω ίντερνετ βέβαια, στην Βαρσοβία, το ότι είπε ο Κιθ Κέλογκ, αν θυμάσαι, ο πρώτος σύμβουλος του Τραμπ για το
1: για
0: θέμα
1: την Ουκρανία,
0: των Ρωσικών, ναι. Αντιστράτηγος εν αποστρατεία, ο οποίος ήταν και στο Κίεβο πρόσφατα και στη Βαρσοβία. Και μιλώντας στο Fox News, μιλάμε σε συγκεκριμένο κανάλι, υπάρχει ότι θα πρέπει να συνεχίσει λέει, η Ουκρανία. Να χτυπάει τις ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και τα
1: άρα διαφοροποιήθηκε από τον Τραμπ. Να σε ρωτήσω κάτι. Σε αυτό που είπε ο αρχηγός, ο Αμερικανός στρατηγός, αν δεν κάνω λάθος, είπε ότι η αντίδραση του ΝΑΤΟ θα είναι σε τρία στάδια. Απόκρουση της επίθεσης, αναχέτηση στην νησί και μετά επίθεση.
0: Και επίθεση, ναι, γιατί βγαίνει ας πούμε, πολύ πέραν και των γνωστών θέσεων του ΝΑΤΟ.
1: Αντεπίθεση, μάλλον.
0: Δηλαδή το Airland Battle και την FOFA κτλ.
1: Μπλοκάρισμα, αναχέτηση, αντεπίθεση.
0: Αντεπίθεση. Επίσης, αναφέρθηκαν βέβαια και στις κυρώσεις, οι οποίες είναι πολλές αυτή τη φορά. Κυρίως αυτή είναι το στρατιωτικό βιομηχανικό κατεστημένο. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι τόσες πολλές, 3.000, είναι εντυπωσιακός αριθμός κυρώσεων. Μην ξεχνάμε, είναι το 21ο πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο συμβαδίζει ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία.
1: Μάλιστα.
0: Τελειώνω λέγοντας ξεκάθαρα ότι το θέμα είναι ότι προφανώς άκουσε κριτική ο Τραμπ, αλλά αυτή τη φορά, επαναλαμβάνω, δεν ήταν αυτές οι.
1: Οριοθετημένοι, ελεγχόμενοι, ναι, κατάλαβα.
0: Ήταν πιο ελεγχόμενο. Ίσως προφανώς γιατί και ο Ρούτε, γιατί μίλησε ο Ζελένσκι μετά τα όσα είπε ο Τραμπ, μίλησε με τον Αλεξάνδερ Στουμπ, ο οποίος είναι σοβαρός άνθρωπος, ο πρόεδρος της Φιλανδίας, μίλησε με την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και μίλησε και με τον Μαρκ Ρούτε,
1: η οποία δεν είναι σοβαρή.
0: Άρα πήρε ίσως κάποια ενιαία γραμμή σε χαλαρό τόνο για να μην φτάσουμε σε νέες εκρήξεις σε διατλαντικές
1: σχέσεις. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση, για ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Ευχαριστούμε τον Θανάση για τις πληροφορίες από όλα τα μέτωπα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 4 και 4.
3: Ώρα για jackpots που αφήνουν εποχή στο Regency Casino Montparnasse. 13.115.891 ευρώ από την αρχή της χρονιάς σε πολλούς τυχερούς.
4: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
7: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα με κάτι κοτόνιχα να με το

0: Σπάθιο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά. Μου ρούφηξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε ντελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμη μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
3: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
4: Φυσικά.
3: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
4: Ορίστε.
3: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
4: Όχι φυσικά.
3: Γιατί?
4: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
3: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
4: Όχι, όχι, όχι.
3: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
4: Όχι.
3: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
4: Όχι.
3: Α, εντάξει. Γεια σας.
5: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: παραπολιτικά 90,1 Λαμπροσέ Καλαρίτης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το θέμα της Λιβύης, η οποία επιμένει να αμφισβητεί τις ελληνικές εκχωρήσεις για έρευνα υδρογοναθράκων στην Σεύρον, σε όλο το εύρος των θαλασσίων τμήματων, τεμαχίων που έχει εκχωρήσει η Ελλάδα. Επαναφέροντας τα γνωστά ότι είναι η λιβική υφαλοκρηπίδα, βασικά επικαλείται το τουρκολιβικό μνημόνιο. Λοιπόν, πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε σε αυτό. Θεόδωρος Κατσούφορος, νομικός στο Λουξεμβούργο, διεθνολόγος, συγγραφέας, ειδικός στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και στο Δίκαιο της Θάλασσας. Καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη μου.
0: Λοιπόν, πού βρισκόμαστε μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, τώρα με τη Λιβύη να επιμένει ότι η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα να δημοπρατεί θαλάσσια τεμάχια και να κάνει έρευνες?
1: Ακούστε, είναι μακρά η ιστορία των αντιτιθέμενων απόψεων μεταξύ των δύο κρατών. Θα πω με δύο λόγια, αν θέλετε, τι ισχύει από άποψη εθνικού, γιατί μερικές φορές το εθνικού ακούγεται ως εθνικού, του εθνικού δικαίου, δηλαδή εθνικό είναι το δίκαιο που ισχύει έναντι όλων, ανεξαρτήτως του αν έχουν υπογράψει και επικυρώσει τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας. Λοιπόν, όταν οι ακτές δύο κρατών, πάντα μιλάμε αναζεύγη κρατών, λαμβάνοντας υπόψη ότι η οριοθέτηση χωρεί μεταξύ δύο κρατών. Περισσότερο είναι, δεν συνηθίζεται στην διεθνή πρακτική και ισχύει μόνο όταν προβλέπεται ένα τριεθνές σημείο, όπως το λέμε, το three point, όπου το τρίτο κράτος μπορεί να έρθει να επικυρώσει την διμερή συμφωνία και να συμφωνήσει και αυτό, και τότε είναι μια τριμερή συμφωνία, αν θέλετε. Αλλά κατά κανόνα είναι μεταξύ δύο κρατών μελών. Πότε γίνεται αυτό? Όταν οι ακτές των δύο αυτών κρατών παράκτιων, όχι μελών, με συγχωρείτε που είπα προηγουμένως, όταν οι ακτές μεταξύ δύο παράκτιων κρατών είναι είτε αντικείμενες είτε παρακείμενες. Σε αυτή την περίπτωση η προβολή των ακτών τους στη θάλασσα συναντάται και επικαλύπτεται. Αυτή λοιπόν η επικάλυψη δημιουργεί την ανάγκη της οριοθέτησης. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι το ισχύον διεθνώς, και ως προς τη μέθοδο της οριοθέτησης ας το αφήσουμε κατά μέρος. Αυτό είναι το στοιχείο το γεωγραφικό.
0: Ωραία, μισό λεπτό για να το συμπτύξουμε για λόγους χρόνου. Να υπενθυμίσουμε ότι η Λιβύη έχει κυρώσει το δίκαιο της θάλασσας και έχει οριοθετήσει με βάση αυτό και έχει προσφύγει σε διαιτησία με βάση αυτό, σωστά?
1: Όχι. Κύριε Καλαρίτη μου. Η Λιβύη είναι σε μια αφίσιμη κατάσταση ως προς τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας. Την έχει υπογράψει το 1984, αλλά δεν την έχει κυρώσει, ούτε επικυρώσει. Έτσι. Αντιθέτως,
0: άρα την έχει καταρχήν αποδεχθεί χωρίς να την έχει κυρώσει.
1: Ακριβώς. Το οποίο όμως η υπογραφή δημιουργεί κάποιες υποχρεώσεις του κράτους που έχει υπογράψει. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η σημερινή κατάσταση όσον αφορά τη Λιβύη σε σχέση με τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας.
0: Έχει προσφύγει σε διαιτησία για οριοθέτηση με βάση το δίκαιο της θάλασσας.
1: Βεβαίως, και θέλω να το αναφέρουμε αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Καλαρίτη. Η Λιβύη έχει επιδείξει επί της εποχής, επί καθεστώτος Καντάφη, μία πολύ συνετή, αν θέλετε, πολιτική ως προς το δίκαιο της θάλασσας. Δηλαδή έχει προσφύγει δύο φορές στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, μία φορά με την Τινησία, με συνυποσχετικό, έτσι, δηλαδή από κοινού συμφωνία για την προσφυγή στη Χάγη, μία φορά με την Τινησία, και η απόφαση του 1982 μεταξύ Τινησίας και Λιβύης αναγνωρίζει τη μερική επίρρεια κάποιων νησιών της Τινησίας, τα Κερκενά τα ονομαζόμενα, τα οποία είναι όμως παράκτια στην κύρια ακτή της Τινησίας. Το δικαστήριο δηλαδή αναγνώρισε ότι έχουν μισό, αν θέλετε, βαθμό επίρρεια σε σχέση με τη Λιβύη, έλαβε υπόψη την κυρίως ακτή, έλαβε υπόψη την ακτή των νησιών και χάραξε μία γραμμή μεταξύ των δύο, άρα έχουμε νησί επίρρεια των νησιωτικών αυτών εδαφών. Είναι σημαντικό για τη συνέχεια. Η δεύτερη προσφυγή της Λιβύης από κοινού με τη Μάλτα αφορούσε την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας τους και η απόφαση του δικαστηρίου του 1985 αποδίδει στη Μάλτα ένα σημαντικό, αν θέλετε, χώρο θαλάσσιο ως υφαλοκρηπίδα σε σχέση με το μέγεθος της Μάλτας. Υπενθυμίζω, το είχαμε ξαναπεί παλαιότερα, ότι η Μάλτα έχει μαζί με τα δύο νησάκια, τον Κότσο και το Κόμινο, περίπου 316 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση, έτσι, απέναντι σε μια τεράστια λιβική ακτή. Ωραία. Εκείνο, λοιπόν, το δικαστήριο δεν κλήθηκε να οριοθετήσει συγκεκριμένα, αλλά να διατυπώσει τις αρχές και τους κανόνες του δικαίου που διέπουν την οριοθέτηση μεταξύ δύο κρατών με αντικείμενες ακτές. Επειδή όμως το συνυποσχετικό, και αυτό έχει μεγάλη σημασία, προβλεπότανε με ακρίβεια, ο όρος με ακρίβεια, το δικαστήριο θεώρησε ότι είχε τη δικαιοδοσία να επισυνάψει και έναν χάρτη, ωραία, ο οποίος στην ουσία σήμαινε ότι οριοθετεί το δικαστήριο τη μεταξύ τους.
0: Σε ποιο δικαστήριο προσέφυγαν και στις δύο περιπτώσεις, με την Τινησία και Μάλτα?
1: Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
0: Μάλιστα.
1: Και στις δύο περιπτώσεις. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν επιτρέψτε μου να προκαταλάβω ίσως τη συζήτηση λογικά, λέγοντάς σας ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, φυσικά υπάρχει η έγγραφη διαδικασία, υπάρχει η προφορική διαδικασία και μετά από όλα αυτά εκδίδεται η απόφαση του δικαστηρίου. Τόσο στο πλαίσιο της έγγραφης διαδικασίας, όσο και στο πλαίσιο της προφορικής διαδικασίας, εκείνο που υποστήριζε η Λιβύη ένθερμα και διακαώς ήταν ότι οι ακτές της βλέπουν μόνον βορείως, κύριε Καλαρίτη μου. Ούτε ανατολικά ούτε δυτικά. Εννοούμε όχι η περίπτωση της οριοθέτησης με τα κράτη, τα γειτονικά της που έχουν παρακείμενες ακτές, όπως είναι η Αίγυπτος ανατολικά και η Τινησία δυτικά, αλλά μιλάμε προς βοράν, μιλάμε για κράτη με αντικείμενες ακτές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η ίδια η Λιβύη χαρακτήρισε τις ακτές της ως αντικείμενες εκείνη την εποχή με τις ακτές της Ιταλίας, της Μάλτας φυσικά γιατί υπήρχε αυτό το πρόβλημα, και της Ελλάδας. Η ένδειξη Τουρκία δεν υπάρχει απολύτως πουθενά. Θα σας πω, επιτρέψτε μου, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πολύ, πάρα πολύ.
1: Και θέλω να το τονίσουμε, διότι δεν εισακούονται αυτά τα οποία είναι τόσο σημαντικά, για να μην πω συνταρακτικά, για αυτή τη σημερινή στάση της Λιβύης. Ο τότε εκπρόσωπος, το έχουμε πει και οι δύο μαζί σε μια παλαιότερη συζήτησή μας, ο αείμνηστος Ντέρεκ Μπάουετ, είχε πει, δεδομένης της γεωγραφίας, Libya can only look north. Σε αντίθεση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη της περιοχής, όπως η Ιταλία, η Ελλάδα, η Ισπανία, τα οποία εκτείνονται ανατολικά, δυτικά και νοτίως, Libya generally faces only in one direction.
0: Βόρεια.
1: Και αυτά είναι opposite to Creta, Greece, Italy and Malta. Δηλαδή, που είναι...
0: Δηλαδή τους λέει ότι έχετε να οριοθετήσετε και αφορεί η επίρρεια των ακτών σας βόρεια μόνο. Δεν αφορά ανατολικά, άρα δεν υπάρχει
1: βόρεια,
0: Τουρκία.
1: Ακριβώς. Πώς λοιπόν προκύπτει, ερχόμαστε στο τουρκολιβικό μνημόνιο, πώς προκύπτει το γεγονός ότι ξαφνικά αληθορίζοντας αυτά τα δύο κράτη θεωρούν ότι έχουν αντικείμενες μεταξύ τους ακτές? Είναι εντελώς, γι' αυτό θεωρώ και αν θέλετε η πλειονότητα των συναδέλφων υποστηρίζει ότι αυτή η συμφωνία, το μνημόνιο εν πάση περιπτώσει, το οποίο ονομάστηκε μνημόνιο πάλι εκ του πονηρού, καθ' υπόδειξη της Τουρκίας, είναι ανυπόστατο, κύριε Καλαρίτη μου. Άλλοι λένε ότι είναι παράνομο. Βεβαίως είναι και παράνομο, αλλά είναι ανυπόστατο κυρίως. Γιατί δεν συντρέχουν ακριβώς αυτές οι βασικές παράμετροι οι οποίες υπαγορεύουν την οριοθέτηση. Δηλαδή ότι οι ακτές δύο κρατών είναι αντικείμενες. Ωραία. Λοιπόν, άρα εάν σήμερα υποστηρίζει η Λιβύη αυτά που υποστηρίζει και διαμαρτύρεται για τις ελληνικές εκχωρήσεις περιοχών τις οποίες θεωρεί ότι ανήκουν στην ίδια, αυτό είναι εντελώς έρχεται σε μια αρχή του διεθνούς δικαίου που διέπει τις σχέσεις μεταξύ κρατών πέραν της καλής γειτονίας, που λέγεται «venire contra factum proprium», δηλαδή αντιφάσκει στην ίδια της τη στάση, την προτεραία, όταν υποστηρίζεις ενώπιον ενός διεθνούς δικαστηρίου μία άποψη. Αυτή η άποψη ισχύει στο γυναικές, δεν την αλλάζεις ανάλογα με τη διαθέση σου ή ανάλογα με το πώς επηρεάζεσαι από κάποια φύλλα προσκύμενη προς εσένα και φυσικά εννοώ την Τουρκία χώρα. Εδώ λοιπόν έρχομαι σε ένα άλλο σημαντικό στοιχείο. Επιτρέψτε μου, επειδή ίσως θεωρείτε ότι είναι ατάκτως ερημένα αυτά.
0: Όχι, είναι πολύ κατανόητα. Είναι πολύ κατανόητα. Αυτό το οποίο περιγράφεται σημαίνει ότι η νομική της επίκληση είναι αιώλη και διάτρητη. Δεν έχει βάση.
1: Εντελώς διάτρητη.
0: Όχι, απολύτως. Και μάλιστα σύμφωνα με τη δική της θέση και την δική της.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και την πιο επίσημη. Δεν υπάρχει πιο επίσημη θέση να υποστηρίζεις μέσω του εκπροσώπου σου.
0: Να διευκρινίσουμε κάτι. Ότι η ελλείψη οριοθέτησης με την Λιβύη, η Ελλάδα έχει χωρίσει, έχει δημοπρατήσει θαλάσσια τεμάχια με βάση την μέση γραμμή μέχρι να υπάρξει οριοθέτηση. Σωστά.
1: Ακριβώς τηρώντας πιστά τον νόμο Μανιάτη του 2011, ο οποίος προβλέπει ότι σε περίπτωση μη επίτευξη συμφωνίας, η ελλείψη συμφωνίας όπως λέγεται ακριβώς, η ΑΟΣ μου όταν την ανακηρύξω και η υφαλοκρηπίδα μου που έχω δικαίωμα ipso facto και αμπινήσιο που έχουμε πει, δηλαδή εξυπαρχής και αυτοδικαίως, έτσι, θεωρώ ότι φτάνει μέχρι τη μέση γραμμή. Βεβαίως η Λιβύη όπως και η Τουρκία υποστηρίζει ότι τα νησιά δεν δικαιούνται ούτε υφαλοκρηπίδας ούτε ΑΟΣ και αν δικαιούνται είναι... Ο βαθμός επηρεάς τους είναι τόσο μικρός ώστε να φτάνει αυτή μέχρι τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Μάλιστα. Δηλαδή μιλάμε για μια τρέλα, γιατί η Μάλτα ήταν, αν δεν απατώμε, ήταν ένα μικρό νησιωτικό κράτος, όπως σας είπα, των 316 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Αυτό, για να το συγκρίνουν οι ακροατές που μας ακούνε, είναι της τάξης της Καρπάθου, κύριε Καλαρίτη. Δηλαδή η Κάρπαθος μαζί με μια μικρή μια νησίδα και κάποιες παρακείμενες βραχονησίδες είναι της τάξης των 324,7 τετραγωνικών χιλιόμετρων.
0: Ωραία, θα βάλουμε μια ανωτελεία, θα συνεχίσουμε να υπενθυμίσουμε ότι η Κύπρος, η οποία είναι η Κυπριακή Δημοκρατία που είναι νησιωτικό κράτος, έχει οριοθετήσει με πλήρη επιρρέα. Ευτυχώς οι Αιγύπτιοι είχαν άλλες ανάγκες τότε και το είχαν αποδεχτεί με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο.
1: Και με τη Λιβύη. Αίγυπτο, Ισραήλ, Λιβύη, η πλήρη εφαρμογή της μέσης γραμμής. Η Κύπρος είναι το τρίτο κράτος με τη μεγαλύτερη έκταση στη Μεσόγειο, έτσι, με 8.000. Με 9.251 τετραγωνικά χιλιόμετρα, έτσι, και η Κρήτη είναι το πέμπτο μεγαλύτερο
0: νησί
1: στην Μεσόγειο με 8.303 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν μπορεί να αγνοηθεί η Κρήτη. Έχουμε συμπαραστάτες αυτό, αν θέλετε, εκτός από την Έλληνο-Αιγυπτιακή Συμφωνία, να το πούμε και αυτό. Έχουμε την Αίγυπτο, η οποία μετά με προεδρικό διάταγμα του 2022, αν θυμάμαι καλά, καθόρισε μονομερώς βέβαια
0: τα
1: δυτικά ωριά της, ακριβώς, τα οποία, αν θέλετε, εγγίζουν τη μέση γραμμή ακριβώς σε σχέση με την Κρήτη. Αυτό σημαίνει ένα χαστούκι στη Λιβύη, διότι της... λέει με άλλα λόγια ότι η Κρήτη έχει δυτικότερα από μένα, ακόμη περισσότερο, τα ίδια δικαιώματα με τις ηπειρωτικές ακτές. Και εγώ θεωρώ ότι εκεί σταματάω εγώ και δεν πάω παραπάνω από τη μέση.
0: Και ήταν και ένα μήνυμα στην Λίβυη και στην Τουρκία. Λοιπόν, βάζουμε μια νοτιλία και θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα χρήσιμα και όντως συνταρακτικά είπατε, μας είπατε. Τα λέμε και αύριο μεθαύριο, όποτε μπορείτε. Ευχαριστούμε πάρα
1: ωραία.
0: Πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Εμείς, Θεόδωρος Κατσούφρος, πάντα με χρήσιμες αποσαφηνίσεις και πληροφορίες, αποδομώντας τα ψεύδο επιχειρήματα γειτόνων όπως είναι η Λιβύη και η Τουρκία.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτη. Συνεχίζουμε λοιπόν. Θα πάμε στην συνέχεια στο θέμα της Μονής Σινά. Θα πάμε και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, γιατί έχουμε και εκεί εξελίξεις που μας αφορούν. Φέδων Καρασιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Λοιπόν, θα αποδεσμεύσουν τελικά τα όπλα που ζητάμε οι Αμερικανοί? Έχουμε εικόνα?
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσω αυτό, δύο σημειώσεις. Δεν το ξεχνάμε, σήμερα υπήρξε μια σημαντική εξέλιξη εδώ στην Ελλάδα. Τα εγγένεια του Κέντρου Εκπαίδευσης Θαλασσίων Ντρόουν. Και η εμφάνιση
0: πρώτη
1: φορά του πυρπολιτή ενός ελληνικής σχεδίασης ντρόουν, που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θα ασχοληθούμε. Και
0: ναι, να ασχοληθούμε.
1: Ακόμη πιο σημαντικό, κατά την άποψή μου, ήταν ότι ακριβώς δίπλα βρισκόταν ένα αντίστοιχο της αμερικανικής Saronic. Η αμερικανική Saronic, την έχουμε ξαναπεί, ελληνικής καταγωγής ιδιοκτήτης της, με τεράστιες εγκαταστάσεις.
0: Φαίνεται από το όνομα Saronic, έτσι είναι.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: ο περιπολιτής, να δώσουμε τον τίτλο και θα πούμε την Πέμπτη.
1: Είναι μη
0: επανδρομένο καμικάζι θαλάσσιο ντρόουν, το οποίο μεταφέρει εκρηκτικά για να καταστρέφει θαλάσσιους στόχους. Ελληνικό τόπο. Έξω και το όνομα περιπολιτής. Μια χαρά.
1: Λοιπόν, σήμερα και μέσα στην εβδομάδα να ασχοληθούμε λίγο με αυτό που μας απασχόλησε αρκετά, το πακέτο Ρούμπιο, για το οποίο δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτε και υποθέτουμε πολλά και έχουν γραφεί πολλά. Εγώ θα σας πω κάτι, το έχω ξαναπεί άλλη μία φορά, το πακέτο που μπήκε σε συζήτηση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα όπλα, γιατί το κομμάτι που αφορά την υποστήριξη και το κομμάτι που αφορά τα Block 50 είναι αυτόνομα. Αλλά ό,τι αφορά τα όπλα ήταν αυτό που έλειπε όταν υπογράφηκε η συμφωνία για τα F-35 και ήταν τότε που, για να διασκευαστούν οι εντυπώσεις, διότι εμφανίστηκε ένα πακέτο τότε 8 σχεδόν δισεκατομμύρια χωρίς όπλα, ήταν ότι ναι, είναι έτοιμο, θα υπάρξει στη συνέχεια. Αυτό είναι το πακέτο, τότε είχε αποφασιστεί και αντλεί τώρα τις διαδικασίες οι οποίες θα έρθουν στη συνέχεια από εκείνη εκεί τη συμφωνία, την καταρχή συμφωνία. Να ασχοληθούμε λίγο με το όπλα αέρος-έδαφος για να περάσουμε στη συνέχεια στην επόμενη συζήτησή μας, τα όπλα αέρος-έδαφους και επιφανείας που τα ξεχνάμε
0: πάμε
1: πάντα.
0: Στα αέρος-έδαφος, για πάμε, για πες.
1: Λοιπόν, όπλα αέρος-έδαφος. Πρακτικά, εάν συζητάμε για το σύνολο F-16 και F-35, αγοράζουμε όπλα για να εκμεταλλευτούμε τις νέες δυνατότητες των Viper, αλλά και των F-35, τα οποία βέβαια μπορεί να έρθουν στην Ελλάδα το φθινόπωρο του 2029, αλλά θα πρέπει να προετοιμάζεσαι. Γενικός κανόνας για οτιδήποτε υποθεί στη συνέχεια. Το ένα είναι οι ποσότητες, θα ασχοληθούμε. Το άλλο είναι η χρόνη παράδοσης. Το είπα και προημερών, η χρόνη παράδοσης σε αυτή τη στιγμή, οτιδήποτε παραγγείλεις σε οποιοδήποτε κατασκευαστεί, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, παρά τις τεράστιες προσπάθειες για πολλαπλασιασμό της παραγωγής, έχουν επιμηκυνθεί σε σημείο που είναι κυριολεκτικά απίστευτη. Εγώ σταματάω σε μία δήλωση πριν από μερικούς μήνες, ακριβώς επειδή μας ενδιαφέρει. Αντίστοιχη παραγγελία πολωνική για όπλα αέρος-αέρος και αέρος-εδάφους για τα Viper που προχωρούν οι Πολωνοί. Ο Πολωνός αρχηγός αεροπορίας έκανε λόγο για 5 χρόνια παράδοση από την υπογραφή της συμφωνίας, το οποίο μας βάζει στην εξής θέση. Αυτή τη στιγμή οι αγορές αμερικανικών όπλων για αμερικανικά αεροσκάφη, όχι ότι μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά, γιατί και αυτά γράφηκαν εντελώς σε όλα, ότι υπάρχει ανταγωνισμός και οι Αμερικανοί θα λυγίσουν επειδή μπορούμε να στραφούμε αλλού, δεν μπορούμε να στραφούμε πουθενά. Σε αμερικανικά αεροπλάνα, για να μπει οτιδήποτε άλλο, ακόμη και αν είναι πιστοποιημένο, πρέπει να υπάρχει η αμερικανική άδεια. Και αυτό ισχύει και για τα ισραηλινά όπλα, τα οποία, παρεπιπτόντως, στα F-35 είναι πρακτικά ανύπρακτα. Δεν έχει αποδειχθεί ποτέ, πέραν πάσης αμφιβολίας, παραφιλολογίας κατά την άποψή μου, ότι υπάρχουν ισραηλινά όπλα τα οποία φοριούνται αυτή τη στιγμή πάνω σε ισραηλινά F-35. Κάτι δεξαμενές εξωτερικές και κάποια συστήματα τα προσπερνάμε προς το παρόν. Άρα, αέρος-αέρος, τα αποθέματά μας είναι πραγματικά κάτω από αυτά που θα ήταν έστω οριακά αποδεκτά. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε φροντίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να αγοράσουμε καινούργια και στο μεταξύ έχουν βγει και κάποια βλήματα εκτός λόγω του ότι έχουν ξεπεράσει τα όρια ζωής. Αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον είναι να ενισχύσουμε τους δύο κύριους τομείς. Εντός του οπτικού ορίζοντα, που ουσιαστικά συζητάμε για Sidewinder, τη νεότερη έκδοση, την 9X Block 2, εκτός αν υπάρξει κάτι άλλο στο μεταξύ, και καινούριος AMRAAM. Για τα όπλα μικρού βερνεκούς, δηλαδή για τους Sidewinder, υπάρχει ανταγωνισμός ευρωπαϊκός. Και τον έχουμε ήδη στο προστάσιο. Υπάρχουν οι αριστεί. Mm-hmm. Είναι πιστοποιημένοι για F-16. Το ερώτημα που το έβαλα πολλές φορές σε πολλά διαφορετικά μέρη, αλλά η απάντηση ήταν...
0: Να μπουν και στα F-35.
1: Όχι, είναι ακόμη πιο βαθύ το θέμα. Εάν μπορούν να... Αν είναι πλήρως πιστοποιημένοι στα Viper.
0: Μάλιστα.
1: Διότι υπάρχει περίπτωση να μην είναι. Έχω δει Viper φορτωμένο με... Έχουμε φωτογραφίες από ασκήσεις με Viper φορτωμένα με IRIS-T, αλλά κατά πόσον μπορούν να εκμεταλλευτούν πλήρως τις ικανότητες του νέου ραντάρ, εγώ θεωρώ ότι μπορούν, αλλά το αφήνουμε εκεί. Αν μπορούν να μπουν σε F-35, δεν έχει πει. Καμία χώρα η οποία έχει αγοράσει F-35 μέχρι τώρα, mm-hmm, δεν έχει ζητήσει την πιστοποίηση του πυράβλου. Mm-hmm. Οι Νορβηγοί ήταν οι μόνοι οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν, αλλά ψάχνανε εκείνη την εποχή, πριν από περίπου 3-3,5 χρόνια, ψάχνανε για συνεταίρους. Εμείς δεν ήμασταν τότε αγοραστές.
0: Γιατί είναι ακριβή η πιστοποίηση, έτσι.
1: Δεν άκουσα, συγγνώμη.
0: Είναι ακριβή η πιστοποίηση.
1: Είναι η διαδικασία ακριβή. Mm. Διότι χρειάζεται δοκιμές, χρειάζεται η δέσμευση αριθμού αεροσκαφών που πρέπει κατά πάσα πιθανότητα να πάνε στις ΗΠΑ και να κάνουν τις πιστοποιήσεις εκεί, και χρειάζονται και βολές. Ωραία. Άρα πρέπει να το μοιραστείς με κάποιον.
0: Για πάμε στο άλλο, για να μας πιέζει ο χρόνος. Άρα λοιπόν, για πέραν του ορίζοντα αεροσκαφών.
1: Για πέραν του ορίζοντα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι AMRAAM. Ακούω την όλη συζήτηση για τους, για τους 260, αυτούς που είναι...
0: Ναι, ναι. Οι πιο εξελιγμένοι, αλλά, πιο εξελιγμένοι. Το ερώτημα είναι αν οι Αμερικανοί μας αποδεσμεύουν τους 260, έτσι, σωστά.
1: Να πάμε ένα βήμα πριν για τους AMRAAM. Στους AMRAAM υπάρχουν δύο εκδόσεις αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ο C8 και ο D3. Η διαφορά τους δεν είναι απολύτως γνωστή, αλλά πιστεύουμε ότι είναι κυρίως η δυνατότητα επικοινωνίας με το βλήμα εν πτήση όταν έχει εκτοξευθεί και όταν βρίσκεται στα όρια της επιχειρησιακής ακτίνας του. Στη μία περίπτωση, στον C8 υπάρχει μια ανωδική ζεύξη, δηλαδή μπορεί να του στέλνει πληροφορίες, ενώ πιστεύεται ότι στο D3 αυτή η ζεύξη είναι ανωδική και καθοδική, δηλαδή και
0: είναι
1: το βλήμα μπορεί να του στέλνει.
0: Αμφίδρομη, δηλαδή μπορεί να σου στέλνει και το...
1: Ακριβώς. Μάλιστα. Άρα έχεις μια τεράστια... Ένα Τέλεια. Πολύ μεγάλο, μάλλον επιχειρησιακό πλεονέκτημα, εάν θα χρειαστεί να στείλεις δεύτερο βλήμα. Ωραία. Ή αν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Τους αποδεσμεύουν οι Αμερικανοί, τους συγκεκριμένους, ξέρουμε. Τους έχουμε
1: ζητήσει.
0: Έχουν
1: αγοράσει όλος ο κόσμος. Να. Μάλιστα, το ενδιαφέρον εδώ πέρα είναι το ότι αρκετές χώρες αγοράζουν και το ένα βλήμα και το άλλο.
0: Τότε, γιατί γίνεται η συζήτηση αν τους αποδεσμεύουν ή όχι, αφού έχει αγοράσει όλος ο κόσμος? Γιατί κάνουμε τη συζήτηση που διαβάζω ότι θα μας τους δώσουν, δεν θα μας τους δώσουν?
1: Διότι μέχρι τη στιγμή που θα τους παραγγείλεις, και μάλιστα δεν θα παραγγείλεις ποτέ αν δεν έχεις την δέσμευση ότι θα σου δώσουν. Έτσι, ναι. Να κάνεις παραγγελία και μετά τρως πόρτα.
0: Ναι.
1: Συζητάς και σου λένε, ας πούμε, μάλιστα, θα πάρετε το C8, αλλά όχι το C3 αυτή τη στιγμή.
0: D3.
1: Να σημειώσουμε ότι υπάρχει μια τουρκική αποδέσμευση για C8, η οποία είναι 2 ετών παλιά. Δεν ξέρουμε αν εκτελέστηκε στο μεταξύ. Και ήταν άσχετη με τις παραγγελίες εκείνες που ανακοίνωναν οι Τούρκοι, τις μεγαπαραγγελίες για τα 22 δισεκατομμύρια, για τα F-16 κτλ. Αυτή είχε γίνει σε ανύποπτο χρόνο, Μάρτιος του 23 νομίζω, ή του 24, δεν είμαι σίγουρος, δεν θυμάμαι ακριβώς,
0: ξέρουμε...
1: για 54 κομμάτια.
0: Α, αυτό πρέπει να σε ρωτήσω. Εμείς ξέρουμε για πόσα κομμάτια πηγαίνουμε?
1: Εγώ δεν ξέρουμε για τι συστήματα πηγαίνουμε, αλλά να πω κάτι. Για τον 260. Ο 260 είναι, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε να περάσουμε απέναντι το δρόμο και παραγγέλνουμε λιμουζίνα, έτσι. Η σχέση δεν είναι ακριβώς η ίδια, αλλά είναι ότι όπως πήραμε Meteor, θα μπορούσες να πάρεις 260 για να εκμεταλλευτείς ένα πλεονέκτημα που σου δίνει για στόχους ειδικής αξίας. Διότι το βλήμα είναι πανάκριβο. Η μόνη πώληση, μάλλον η μόνη αποδέσμευση που υπάρχει αφορά την Αυστραλία για 450 πυράβλους. Όχι δεν θα πάρουν,
0: Ναι, είναι απλά έχουν εγκρίνει για να μην κάνουν κάθε φορά νέα έγκριση αν θέλουν. Για πόσο έχει ο καθένας, πόσο έχει?
1: 450 βλήματα, 2,5 δισεκατομμύρια. Δηλαδή είναι περίπου 5,5 και κάτι εκατομμύρια το βλήμα.
0: Μάλιστα.
1: Όταν ο ακριβότερος από τους Άμραμ, ο D3, είναι περίπου στα 3,2 με 3,5.
0: Μάλιστα.
1: Άρα συζητάμε...
0: Άρα αν θέλουμε εμείς ας πούμε έστω και για 100 αεροσκάφη, μιλάμε και ένα πάνω από μισό δις, έτσι, που θέλουμε μόνο για αυτούς.
1: Εγώ θα έλεγα για αριθμούς, και θα το κλείσουμε εδώ πέρα σήμερα, τους αριθμούς δεν μπορούμε να τους υπολογίσουμε, αλλά αν συζητάμε για με 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια για όλο το προστάσιο, είναι δείγματα. Δηλαδή,
0: μάλιστα,
1: για... πυράβλους αέρος-αέρος, sidewinder ή οτιδήποτε άλλο πάρουμε για F-16 και F-35 και AMRAM, για να μην μιλήσουμε τώρα για αριθμούς και αρχίζουν και λένε κάποιοι μα πώς τα λέτε, χρειάζεται να πάρουμε υπερδιπλάσιους από αυτούς που έχουμε αυτή τη στιγμή στο προστάσιο. Γιατί αλλιώς τα αεροπλάνα που έχουμε, τα Viper, αλλά και τα F-35 που έρχονται,
0: δεν θα
1: αξιοποιούν.
0: Θα
1: παραμείνουν
0: αξιοποιητά. Φέτο, να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επανερχόμαστε και για τα αέρος εδάφους.
1: Και για τα αέρος εδάφους και επιφανείας που είναι ακόμη πιο ενδιαφέροντα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Φέτο, Καρασοφίδη, τον ευχαριστούμε πολύ. Δίδυ χρημάτων άνδρες Αθηναίοι. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελιβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί?
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
9: Euphoria!
8: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
10: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Παραπολιτικά 90,1.

0: παραπολιτικά 90 αλλά προσέκαλα έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το θέμα της αιμονής, να προλάβουμε και το θέμα της Λιβύης. Το εξάλλου μας τα εξήγησε ο κύριος Κατσούφρος για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, για πολλωστή φορά, έτσι το παραφέραμε. Αλλά πάμε να δούμε αιμονή συνά, γιατί η Ελλάδα δυστυχώς κινδυνεύει με ιστορική απώλεια αν τα πράγματα καταλήξουν εκεί που φαίνεται ότι θα καταλήξουν. Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Αλφα Αθηνών. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη.
0: Εδώ κινδυνεύουμε με ιστορική απώλεια αν όντως δεν γίνει κάτι. Πού βρισκόμαστε? Για την μονή συνάδα αναφέρομαι.
1: Είναι μια κατάσταση πολύ κακή. Mm. Δεν υπάρχει συνομιλητής από πλευράς μονής. Δηλαδή ο παλαιός ηγούμενος βρίσκεται στην Αθήνα, γύρω του βρίσκονται μερικοί άλλοι καλόγεροι. Ο νέος ηγούμενος, ο οποίος εξελέγει με ομοφωνία, είναι άρρωστος από τον Αύγουστο μήνα και είναι εξαφανισμένος ή τέλος πάντων δεν εμφανίζεται, είτε είναι άρρωστος είτε δεν είναι, ήταν άρρωστος όμως κάποια χρονική στιγμή.
0: Τέλος πάντων, δεν εμφανίζεται.
1: Ναι, είναι μια πολύ άσχημη κατάσταση. Υπάρχει συνομιλητής από πλευράς της αδελφότητας της Μονής Συνά.
0: Αυτό δεν αφορά εσάς, θα πω εγώ αυτά που ενδεχομένως δεν μπορείτε να πείτε εσείς. Γιατί αφέθηκε αυτή η κατάσταση? Είναι δυνατόν ένα τέτοιο γεωπολιτικό διακύβευμα να αφήνεται στην διαχείριση μοναστικών φατριών και αδελφοτήτων? Εκεί θα πρέπει να υπάρχει ιερά μοναστική αδελφότητα της ΑΕΠ. Ούτε ένας κανονικός καλόγερος, το λέω ευθέως. Είναι δυνατόν? Εδώ μιλάμε για μετά από 1600 χρόνια. Ακόμα η Ελλάδα, όταν δεν είχε κράτος, ήταν εκεί. Και τώρα που έχουμε κράτος, κινδυνεύουμε να το χάσουμε και να περάσει όλο, να πούμε ότι αφορά το σύνολο των ακινήτων της Μονής μαζί με τη Μονή στην κυριότητα του Αιγυπτιακού κράτους. Έτσι, κατάσχεση είναι.
1: Να διευθυνήσω κάτι, επειδή έχω πάει στη Μονή Συνά, όχι ναι, τώρα ναι, που έγινε γνωστή, ναι, σε πολύ παλαιότερες περιόδους, στη δεκαετία του 90. Mm-hmm. Για να φτάσεις εκεί πέρα ήταν στη μέση του πουθενά.
0: Έχω κάνει τη διαδρομή, έχω πάει, ξέρω τι λέτε. Ναι. Είναι ώρες μέσα στην έρημο.
1: Μέση στην έρημο. Ναι. Δεν είναι εύκολο να πάνε καλόγεροι εκεί πέρα κάτω.
0: Ναι.
1: Και εκείνοι οι οποίοι πήγαιναν, πολλές φορές έφευγαν ή πήγαιναν για μικρά χρονικά διαστήματα.
0: Το κατανοητό, δεν είναι εκκλησιαστικό το θέμα. Εδώ είναι διπλωματικό και γεωπολιτικό. Το ελληνικό κράτος άφησε αυτήν την κυβωτό να τη διαχειρίζονται διάφορα. Καταρχήν εκεί έχουν διεισδύσει ξένες υπηρεσίες. Είναι σαφές ότι και οι Τούρκοι και οι Ρώσοι είναι εκεί μέσα. Έτσι. Και οι Αιγύπτιοι και οι Μουσουλμανικοί αδελφότητα είναι εκεί μέσα.
1: Δεν το ξέρω αν είναι άλλοι. Εγώ θεωρώ ότι μερικές φορές τα πράγματα είναι πιο απλά. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι υπάρχει απαριθμήτως σκευωρία από πίσω. Είναι πολλές φορές η δικιά μας ανικανότητα να αντιμετωπίσουμε πράγματα. Οι καλόγεροι δεν είμαι, επειδή έτυχε να μιλήσω μαζί τους όταν πέρσι περνάγαμε τον νόμο για τη Μονή Συνά, όπου φτιάχναμε ένα ίδρυμα εδώ πέρα στην Ελλάδα, και έτυχε να μιλήσω μαζί τους. Ήταν σαφές ότι δεν είχαν εικόνα πλήρη του τι συνέβαινε ή του τι διαχειρίζονται εκεί πέρα ή ποια είναι η σημασία αυτού του πράγματος.
0: Μα δεν είναι δουλειά τους. Δικιά μας δουλειά. Το ελληνικό κράτος είναι δουλειά αυτό.
1: Είναι και δουλειά τους. Εγώ διαφωνώ σε αυτό.
0: Εντάξει, είναι δουλειά τους, αλλά αν δεν ξέρουν, αναλαμβάνει το ελληνικό κράτος. Αυτή είναι μοναχή. Δεν ξέρω κατά πόσο αντιλαμβάνονται διπλωματικά και γεωπολιτικά θέματα. Μπορεί να είναι και κανονική μοναχή. Μπορεί και να μην είναι. Μπορεί να κάνουν, δεν αντιλαμβάνονται, γιατί να είναι υπονομευμένοι από τρίτους. Τώρα, διπλωματικά, σε επίπεδο διακρατικό, τι μπορούμε να κάνουμε? Γιατί δεν πιστεύει κανείς τώρα ότι είναι η Αιγυπτιακή δικαιοσύνη, η Αιγυπτιακή κυβέρνηση είναι.
1: Για ό,τι και να γίνει, χρειάζεται ένα συνομιλητής. Προσέξτε, το πρόβλημα είναι ότι το ελληνικό κράτος παρεμβαίνει υπέρ της Μονής Συνά στους Αιγυπτίους, αλλά από πλευράς Μονής Συνά δεν υπάρχει συνομιλητής. Δεν υπάρχει κανένας να συνομιλήσει. Δηλαδή, είναι πρακτικό το πρόβλημα. Δεν είναι έχω διαφορετική άποψη, δεν πιστεύω ότι αυτό που προτείνεις είναι καλό. Είναι ότι δεν υπάρχει κανένα συνομιλητής εδώ και 2,5 περίπου μήνες. Είναι ένα αδιέξοδο η όλη κατάσταση.
0: Είναι αποτυχία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και του Υπουργείου. Όταν έχουμε φτάσει σε σημείο το ελληνικό κράτος να μην μπορεί να μιλήσει με την μοναστική αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αγίας Κατερίνης στο Συνά, είναι αποτυχία πολιτική. Οι μοναχοί μπορεί να καταλαβαίνουν, μπορεί να μην καταλαβαίνουν, μπορεί να, να κάνουν δεν καταλαβαίνουν. Μα είναι δυνατόν τώρα?
1: Κύριε Καλαρίτη, θα σας πω.
0: Για να φέρουμε σε
1: επειδή αυτό το θέμα έχει ξεκινήσει από το 1971. Τότε ήταν η τελευταία παρέμβαση που είχε γίνει προς τα κάτω. Από το 1971 και μετά, όσες παρεμβάσεις έχουν γίνει, έχουν πέσει το κενό. οι Αιγύπτιοι, έξυπνα φερόμενοι, έχουν δώσει ηθαγένεια μόνο σε έναν από τους μοναχούς, τον ηγούμενο. Τώρα δεν έχει ούτε ο νυν ηγούμενος την Αιγυπτιακή ηθαγένεια.
0: Εμείς τι κάνουμε, κατανοητό, καταλαβαίνω τι λέτε. Για να μην υπάρχει έρισμα στη βάση της, του Αιγυπτίου πολίτη.
1: Και να εξαρτώνται από αυτούς
0: την ανανέωση,
1: των αδειών διαμονής. Από εκεί και πέρα, οι ίδιοι οι μοναχοί, εάν δεν μπορούν να καταλάβουν τι είναι αυτό το οποίο διαχειρίζονται, όταν είναι ήδη εξαφανισμένοι, από ένα σημείο και μετά, ωραίο όλο αυτό που λέτε για το ελληνικό κράτος και τα λοιπά, αλλά τι μπορείς να κάνεις όταν δεν μπορείς να συνομιλήσεις με κάποιον από εκεί πέρα, είναι εξαφανισμένοι όλοι.
0: Το τι αφέθηκε, εσείς φαντάζεστε ότι, δεν τα αναφέρουμε σας τώρα, δεν επιπτωθεί ευθύνη σε εσάς, άλλοι είναι υπεύθυνοι, αλλά επειδή εσείς αντιλαμβάνεστε, γι' αυτό τα συζητάμε και στον αέρα μαζί, υπάρχει περίπτωση άλλο κράτος να είχε αυτό το γεωπολιτικό προγεφύρωμα εκεί, το Ισραήλ, η Τουρκία, η Λιβύη, η Αίγυπτος κάπου, και να το έχει έτσι και να λέει, παιδιά, δεν μιλάμε με τους ανθρώπους που είναι εκεί. Δεν θα έπρεπε κανέναν αυτοί που δεν μιλάμε εκεί πέρα. Άλλοι θα πρέπει να είναι εκεί. Το είπα πριν, θα πρέπει να είναι εκεί.
1: Να διευκρινίσουμε κάτι, ότι το ελληνικό κράτος παρεμβαίνει στο Αιγυπτιακό. Προτείνει κάτι το Αιγυπτιακό. Δεν το δέχονται από μόνοι συνά. Επανερχόμαστε, τους λέμε αυτό, εκείνο το άλλο. Σας θυμίζω δε ότι πέρσι, όταν πέρασε ο νόμος πέρσι τον Αύγουστο, την 1η Αυγούστου, 3 Αυγούστου, το επιχείρημα όλων ήταν ότι πώς φέρνετε ένα νόμο για τον οποίο δεν συμφωνεί όλη η συναϊτική αδελφότητα. Τότε το κρίσιμο σημείο ήταν η συναϊτική αδελφότητα. Τώρα που τη θέλουμε τη συναϊτική αδελφότητα να εμφανιστεί, η συναϊτική αδελφότητα είναι εξαφανισμένη. Πέρσι τον Αύγουστο τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως όλα έλεγαν, μα έχετε συνεννοηθεί με τη συναϊτική αδελφότητα, με την οποία ειδήσει το εμπαρόδο, είχαμε πλήρως συνεννοηθεί, είχαμε καταλήξει στο σχέδιο νόμου το οποίο ήρθε και για το οποίο αλλάξανε γνώμη την τελευταία στιγμή, όταν, όχι όλοι, ένα τμήμα τους, όταν εμφανίστηκε στη Βουλή. Τότε ήταν για ποιο λόγο δεν συνομιλούμε τη συναϊτική αδελφότητα. Τώρα η συναϊτική αδελφότητα είναι απλώς εξαφανισμένη.
0: Μόχρευση, πίεση στο Αιγυπτιακό κράτος, το οποίο παίρνει χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το έχουμε στήριξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Απαντώ. Ό,τι θέλετε με το Αιγυπτιακό κράτος, πρέπει κάποιος από τη Μονή Σινά να πει ναι, όχι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει συνομιλητής από τη Μονή Σινά.
0: Αυτό πάντως παραπέμπει σε μεθόδευση. Δεν μπορεί ξαφνικά να αρνούνται. Κάποιος τους έχει χειραγωγήσει και τους έχει οδηγήσει στο να εξαφανιστούν για να οδηγηθεί η κατάσταση σε αδιέξοδο και να περάσει τελικά να χαθεί η Μονή. Δεν φαντάζομαι ότι...
1: Πέτρος Μολυβιάτης έλεγε πως πολλές φορές όταν ακούω για μεθοδεύσεις, για σχεδιασμούς και για αυτά, σκέφτομαι ότι το πιο πιθανό είναι η ανθρώπινη βλακεία.
0: Ναι. Εντάξει. Η βλακεία είναι μία εξήγηση και η ανικανότητα από τη δική μας πλευρά είναι η άλλη. Δεν αφήνει ανθρώπους, αν είναι βλάκες, να διαχειρίζονται αυτό το θέμα. Έχει παρέμβει πολύ πιο νωρίς. Τα έχει δει. Έτσι, η πολιτική είναι και η τέχνη του προβλέπειν.
1: Θα σας πω κάτι. Το αγώγη ξυπνάει τον αγώγη, γιατί και στην πράξη βλέπεις ποιος είναι ο καλός καπετάνιος. Όταν μιλάμε θεωρητικά, όλα καλά. Όταν ερχόμαστε στο σημείο εκείνο στο οποίο πρέπει να αποφασίσουν το Α, το Β, το Γ και έχουν διαφορετικές προτάσεις που έχουν έρθει, εκεί είναι όλοι εξαφανισμένοι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, βάζουμε άνω τελεία. Θα επανέλθουμε και να πούμε και τη Λιβύη αύριο ή όποτε μπορείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άγγελο Συρίγος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 5. Παραπολιτικά.

0: Καλώς σας απόγευμα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρυμπό. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Αττικής εν ώψη της επιδείνωσης των καιρικών συνθήκων από αργά το απόγευμα με ισχυρές βροχοπτώσεις, κατατόπους καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους. Παράλληλα, η περιφέρεια συνιστά περιορισμό των μετακινήσεων κατά την εκδήλωση των φαινομένων και ιδιαίτερη προσοχή κατά την αυριανή προσέλευση των μαθητών στα σχολεία. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν την Αττική ως τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο, ενώ ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται λόγω των συνθήκων που ενδέχεται να έχουν διαμορφωθεί από τις έντονες βροχοπτώσεις. Ακόμη, προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλει το απόγευμα στους κατοίκους και όσους βρίσκονται σε έβοια, σκύρο και σποράδες λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται τις επόμενες ώρες και πρέπει να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat την έβοια, ενώ σε πορτοκαλί ως και αύριο τις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Κρήτης, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου και τις περιφερειακές ενότητες έβοιας, Σποράδων και Σάμου Ικαρίας, καθότι ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων και ο κίνδυνος από την επικράτηση πολύθυλωδων ανέμων προβλέπεται να είναι υψηλός σε ενλόγω περιοχές. Σημαντική μεταβολή του καιρού και αύριο με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ενίσχυση των ανέμων, σύμφωνα με το νεότερο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από του Ρέντιο στην Αχανών και στην κάθοδο από την κάτω Κηφισιά στον Κόκκινο Μήλο. Προβλήματα, ανατμήματα και στάδιο ρεύματα της Κηφισίας, της Βασιλής Σοφίας και της Μεσογείου. Καθυστερήσει στην Κατεχάκη από την έξοδο της περιφερειακής Σιμητού στον Βύρονα. Ένας νεκρός νωρίτερα από τη σύγκρουση μοτοσυκλέτας με γιο ταχύ στην Αττική Οδό στο ύψος της Νερατζιώτισσας. Επίσης, ένας ακόμη τραυματίας επιβάτης μοτοσυκλέτας διακομίστηκε στο ΚΑΤ. Σημειώνω ότι λόγω του δυστυχήματος και της κακοκαιρίας υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από την Παλίνη ως την Νερατζιώτισσα στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης στα σχολεία στους δήμους Μαντουδίου Λίμνης, Αγίας Άννας, Κίμης Αλιβερίου, Σκιάθου, Ρόδου και Σίμης με αποφάσεις των δημάρχων λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιοχή. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, σημειώνοντας ότι η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Με τις ενστάσεις της αντιπολίτευσης ξεκίνησε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής η συζήτηση για το κόφτη στα social media για ανηλίκους κάτω των 15 ετών, η οποία θα ισχύσει στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου του 2027, ενώ παρά τις εντάσεις που διατυπώθηκαν τόσο η πλειοψηφία όσο και η αντιπολίτευση συμφωνούν ότι πρέπει να προστατευτούν τα παιδιά τόσο από την κατάχρηση και τον ψηφιακό εθισμό. Το νομοσχέδιο φέρει την υπογραφή των Άκη Σκέρτσου, Δημήτρη Παπαστεριού και Άδων Γεωργιάδη. Προθεσμία για τις 21 και 23 Οκτωβρίου έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν το Μάιο του 2010 και οι τρεις καλούνται να απολογηθούν συμπληρωματικά μετά την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης σε βάρος τους για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων καθώς και την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας. Μέχρι το στεγαστικό και το κόστος σπουδών έχει προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα φοιτητικό συλλαλητήριο έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στην πλατεία Συντάγματος. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως η Ρωσία και η Κίνα βοηθούν το Ιράν στον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα και το Πεκίνο έχουν πάρα πολλά να χάσουν εάν εμπλακούν περισσότερο στη σύγκρουση. Στα αθλητικά, στις 10 το βράδυ, Γαλατασαράι Μπαρτσελόνα, Λιψία Ντχόβεν, Βιγιαρεάλ Νάπολη, Άρσεναλ, Λίλ, Βίκινγκ, Μπάγερ Μονάχου, Ίντερ Κλαμπ Μπριζ και Ατλέτικο Μαδρίτης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το Champions League.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,37% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας αυτήν την ώρα. Υψηλότερο πληθωρισμό από τις προβλέψεις της κυβέρνησης προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αναμένει πληθωρισμό 4,2% το 2026 και 3,6% το 2027, ενώ το προσχέδιο του προϋπολογισμού 3,8% και 2,6% αντίστοιχα.
1: Ο καιρός.
0: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 11 έως 16 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, έχουμε έκτακτη εξέλιξη. Ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παρέτηση της Αμερικανίδας πρέσβεως Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την Αθήνα. Ήταν προδιαγεγραμμένο. Από την πρώτη τοποθέτηση του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ, προχθές πριν από τρεις μέρες, όταν ρωτήθηκε και είπε για την υπόθεση: κάτι έχω ακούσει, είναι κακό, δεν είναι καλό, it's bad, it's too bad. Αυτό είπε και θα το δούμε. Επανήλθε χθες λέγοντας ότι όταν ρωτήθηκε αν εξετάζουν την απομάκρυνσή της, είπε: ναι, το εξετάζουμε. Δεν είμαστε καθόλου ευχαριστημένοι. Ήταν προδιαγεγραμμένο. Τώρα ο Λευκός Οίκος φέρεται να έχει ζητήσει επισήμως την παρέτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Έχει προεκτάσεις, θα τα πούμε στην πορεία. Θα κάνουμε σύνδεση με Ηνωμένες Πολιτείες για το παρασκήνιο. Πάμε τώρα στο θέμα, να παραμείνουμε στο θέμα της Μονής Σινά και θα επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό. Γιατί το θέμα της Μονής Σινά είναι ένα ιστορικό διακύβευμα. Κινδυνεύουμε, επαναλαμβάνουμε, ιστορική απώλεια. Δημήτρης Λικούδης, διευθυντής της Χιβωτού της Ορθοδοξίας, αγαπημένης εφημερίδας. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Λάμπρο, καλησπέρα σε εσένα και στους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν, μιλούσαμε νωρίτερα με τον Άγγελο Συρίγο, ο οποίος στο βαθμό που γνωρίζει και γνωρίζει τι γίνεται με την κυβέρνηση, η κυβέρνηση ψάχνει να βρει την μοναστική αδελφότητα για να υπογράψει ή να μην υπογράψει, να συνοηθεί για τη συμφωνία, γιατί 24 του μηνός αναμένεται η οριστική απόφαση του Αιγυπτιακού Ανωτάτου Δικαστηρίου και είναι εξαφανισμένη. Τι γίνεται?
1: 24 είναι μέχρι 26-24 για την αργία για τους μουσουλμάνους. Εδώ τώρα τι ισχύει? Ο Άριος Πάγος, με βάση πάντοτε την Αιγυπτιακή δικαιοσύνη, δεν αποδέχεται, έχει απορρίψει το δικαίωμα των συναϊτών πατέρων που μιλούν για χρηστικτησία, δηλαδή κάνουν χρήση της κτήσης που κατέχουν. Υπάρχουν 10 μήνες διαβουλεύσεων, εκατέρωθεν αγωγές ο ένας τον άλλο. Έχει παρενέβει ο Άριος Πάγος και λέγει ότι εάν μέχρι 24 του μήνα που θα εκπνεύσει η διορία που έχει, νομίζω είναι η τέταρτη παράταση για να υπογραφεί η συμφωνία, εάν οι Σιναίτες δεν υπογράψουν αυτήν την ήδη υπάρχουσα συμφωνία, αυτό θα σημάνει αυτομάτως ότι ο Άριος Πάγος αυτόματα θα δημοσιοποιήσει αυτή την απόφαση με την οποία θα επικυρώνεται η απόφαση του δικαστηρίου της Ισμαηλίας. Τι λέγει αυτή, που είχε πάει στο εφετείο της Ισμαηλίας η υπόθεση, τι λέει αυτή? Ότι κινδυνεύει η Μονή να απολέσει την κυριότητα σε τι? Σε σειρά ακινήτων, δηλαδή σε μεγάλη περιουσία. Ζει η αδελφότητα από αυτή την περιουσία, πέραν των άλλων, αλλά είναι και ιδιοκτησιακό καθεστώς αιώνων. Τώρα, στην Αίγυπτο, με βάση πάντοτε το Αιγυπτιακό δίκαιο και τη δικαιοσύνη, εκκρεμεί η αναγνώριση του Αρχιεπισκόπου κ. Σημεών. Αυτό κρατήστε το. Έχει τεράστια σημασία που σας λέω, διότι δεν έχει εκδοθεί με προεδρικό διάταγμα για αναγνώριση. Έχει τεράστια σημασία που σημαίνει ότι κολυσιεργεί. Γιατί? Ποιος το εμποδίζει? Ένα αυτό. Δεύτερο, έχει τεράστια σημασία ότι αυτός ο εξωδικαστικός συμβιβασμός που επιχειρείται κυρίως από την Μονή του Σινά, για να μην φτάσουμε σε τέλμα, βρίσκει συνεχώς προσκόμματα. Το προσχέδιο της συμφωνίας, το οποίο πιέζει και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να υπογραφεί, δηλαδή πιέζει τους Σιναίτες πατέρες, δεν είναι ιδανικό. Το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Γιατί δεν είναι ιδανικό? Κατοχυρώνει μεν την φυσική παρουσία της αδελφότητας, αυτά είναι τα θετικά. Διασφαλίζει την εύρυθμη εντός εισαγωγικών λειτουργία της Μονής και αναγνωρίζει τη Μονή ως νομικό πρόσωπο με βάση όμως πάντοτε το Αιγυπτιακό δίκαιο. Μέχρι εδώ καλά. Τι δεν είναι καλό στη συμφωνία αυτή, που δηλαδή δεν συμφωνούν και δεν υπογράφουν οι Σιναίτες, το γεγονός ότι αυτή η συμφωνία μακροπρόθεσμα εγέρει θέματα για αυτήν την καθαρή ιδιοκτησία της ακίνητης περιουσίας. Και είμαστε τώρα μπροστά σε ένα διέξοδο. Θα υπογράψουν οι Σιναίτες πατέρες ή δεν θα υπογράψουν? Εάν δεν υπογράψουν, σας είπα ποιος κίνδυνος ελοχεύει. Εάν υπογράψουν, μεταξύ δύο κακών ενδεχομένως θα πρέπει να επιλέξουν την υπογραφή που είναι λιγότερο κακό από αυτό που πρόκειται να έρθει αν δεν υπογράψει. Και θα ρωτήσει κάποιος, και ποιος φταίει γι' αυτό? Υπάρχει μία επί δεκαετίες εγκατάλειψη από την προηγούμενη, την προπροηγούμενη η κατάσταση στο μοναστήρι, που δεν νομικά κατοχύρωσε, δεν προέβη στη νομική κατοχύρωση αυτή τη ελληνοορθόδοξη κληρονομιά με βάση το τονίζω πάντοτε το Αιγυπτιακό δίκαιο. Και είναι όλοι εκτεθειμένοι αυτή τη στιγμή. Θέλω όμως επίσης να τονίσω, όσες προσπάθειες και αν έχουν γίνει, και θέλω επίσης να πω ότι αυτή τη φορά το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε σχέση με παλαιότερες περιπτώσεις έκανε 2-3 περισσότερες ενέργειες σε σχέση με παλαιότερες. Αλλά και πάλι εκ του αποτελέσματος δεν είναι αρκετές. Εκ του αποτελέσματος, διότι εδώ δεν κρίνεται η προαίρεση, το αποτέλεσμα κρίνεται. Λοιπόν, επειδή λοιπόν δεν έχουν τελεσφαιρίσει μέχρι στιγμής αυτές οι προσπάθειες, κινδυνεύει η μονή του Σινά, κινδυνεύουν οι Σιναίτες, γι' αυτό και αυτή τη στιγμή είναι κρυμμένοι. Είναι παντελώς αφανισμένοι, δεν εμφανίζονται πουθενά, δεν απαντούν στα τηλέφωνα. Πολλοί είναι αυτοί που λέγουν ότι επηρεάζει και ο προηγούμενος, ρεπορτάζ είναι αυτό, δεν το υιοθετώ. Mm-hmm. Επηρεάζει και ο προηγούμενος αρχιεπίσκοπος, ο κύριος Δαμιανός, στην πλευρά του κυρίου Σιμεών να μην υπογράψει. Είναι προστάσει ένα διέξοδο.
0: Να μην υπογράψει με στόχο να εκβιάσουν ή να πιέσουν για μια καλύτερη συμφωνία.
1: Ακριβώς. Ο σκοπός είναι μέχρι την το παραένα οι Σιναίτες πατέρες να διεκδικήσουν ό,τι μπορούν περισσότερο. Όμως, εδώ έχουμε να κάνουμε με την αδιαλαξία της Αιγυπτιακής δικαιοσύνης και δι' του Αρίου Πάγου. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Έχει φύγει από το εφετείο της Ισμαηλίας, έχει πάει στον Άριο Πάγο. Εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Εκεί είναι τελεσίδικα. Ή υπογράφηση ή δεν υπογράφηση και κοινοποιείται η συμφωνία η οποία θα φέρει πολλά δεινά σε αυτό το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι οι Σιναίτες πατέρες, επειδή δεν μπορώ εγώ από εδώ να τα γνωρίζω και εκείνοι να μην τα γνωρίζουν, έχουν απόλυτη γνώση των πραγμάτων, θα καθυστερήσουν και λίγο πριν την εκπνεύση η προθεσμία για να υπογράψουν, θα διεκδικήσουν ό,τι μπορούν περισσότερο.
0: Πάντως η ευθύνη βαραίνει κυρίως το ελληνικό κράτος διαχρονικά.
1: Θα διεκδικήσουν ό,τι μπορούν περισσότερο.
0: Πάντως η ευθύνη βαραίνει κυρίως το ελληνικό κράτος διαχρονικά.

0: αυτόνομα και ερήμην της κυβέρνησης, είναι μεθόδευση αιγυπτιακή. Εδώ έγκυται η ευθύνη του ελληνικού κράτους. Ότι κάθεσαι και συνομιλεί με τους Αιγυπτίους, σαν να είναι, ας πούμε, ένα κανονικό συνομιλητής. Δεν είναι.
1: Συμφωνώ. Απολύτως, και προσθέτω αυτό που είπα στην αρχή και είπα, το κρατάμε, έχει σημασία. Γι' αυτό η Αίγυπτος δεν αναγνωρίζει ακόμη με έκδοση προεδρικού διατάγματος την εκλογή του νέου Αρχιεπισκόπου κ. Σιμεών. Διαφορετικά, εάν το αναγνώριζε, θα προσέδιδε στον κύριο Σιμεών το δικαίωμα να πάρει από μόνος του παράταση της υπογραφής της συμφωνίας. Αυτή τη στιγμή του δένει τα χέρια. Γι' αυτό καθυστερεί, το τονίζω, δεν είναι τυχαίο. Η αναγνώριση με έκδοση προεδρικού διατάγματος, η αναγνώριση του νέου Αρχιεπισκόπου εκεί στο Σινά. Ελπίζω όμως, το τονίζω, παρά τις παραλήψεις και τις ελλείψεις σε αυτή την εξωτερική πολιτική του ελληνικού κράτους επί σειρά ετών, θέλω να τονίσω και την σχεδόν ξεχασμένη, μέσα στην αφάνεια, παρουσία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμου.
0: Σωστά.
1: Τα περίμενα. Και ξέρεις πόσο σεβασμό τρέφω προς το Πατριαρχείο των Ιερουσαλήμων και στον κύριο Θεόφιλο που τον γνωρίζω προσωπικά. Θα περίμενα, λάμπρο, ο κύριος Θεόφιλος, έστω και ως συμβολική κίνηση, μετά την εμφρόνηση που υποχρεούται να πάει πνευματικά, να κάνει μια επίσκεψη, έστω και προσκυνηματική, στο Σινά, με πολλούς συμβολισμούς. Δεν το έκανε. Νομίζω ότι αυτό λέει πολλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Αναμένουμε και προσβλέπουμε και προσδοκούμε για το καλύτερο. Θα είμαστε σε επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Δημήτρης Λυκούδης, ο διευθυντής της Κιβωτού της Ορθοδοξίας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Η ώρα είναι 5 και 4.
3: Ώρα για μεγάλα jackpots στο Mon Parnes. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
4: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, είπαμε και νωρίτερα ότι ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παραίτηση της Αμερικανίδας πρέσβεως εδώ, της Kimberly Guilfoyle, αναμενόμενη εξέλιξη μετά και τις τοποθετήσεις διαδοχικές του ίδιου του Αμερικανού Προέδρου. Πάμε να συνδεθούμε με την συνάδελφο, την Κατερίνα Τσαμούρη. Καλησπέρα, Κατερίνα.
6: Καλό απόγευμα, Λάμπρο, και σε εσένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, πριν από λίγο, με δήλωσή της, εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, είπε τα εξής: ζητήσαμε από την Πρέζη Γκυλφόη να υποβάλει την παραίτησή της. Υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε καλή επιτυχία. Σα βόμβα έπεσε αυτή η δήλωση, μολονότι είχαν προηγηθεί εξελίξεις των προηγούμενων ημερών και η δήλωση του κύριου Τραμπ ότι το σκέφτονται. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το ενδεχόμενο απομάκρυνση της κυρίας Γκυλφόιλ από την Αθήνα, στον απόϊχο φυσικά αμερικανικών δημοσιευμάτων που την εμπλέκουν σε υπόθεση με χαρακτηριστικά οικονομικού σκανδάλου, η πρέσβης μέσω των δικηγόρων της είχε νωρίτερα απορρίψει όλα όσα της αποδίδονται. Παρ' όλα αυτά, ήρθε τώρα αυτή η ανακοίνωση από τον Λευκό Οίκο. Να σου πω ότι προφανώς ακόμα δεν έχουμε επίσημη αντίδραση από την πρεσβεία. Μόλις το είδαν, από ό,τι μαθαίνω και εγώ και εκείνοι μαζί με εμάς, στη συνέντευξη τύπου του Λευκού Οίκου. Προφανώς έχουμε μέλλον. Εν όψη βεβαίως και των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών του Νοεμβρίου, σίγουρα θα έχουμε εξελίξεις. Το πόσο γρήγορα ή όχι θα έρθουν αυτές οι εξελίξεις θα φανεί. Υπενθυμίζεται πάντως ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και η έρευνα του State Department για το θέμα. Λέγεται ότι θα υπάρξει και άρση απορρίτου σε τηλεφωνικές επικοινωνίες κτλ. Εκεί θα δούμε αν υπάρχει κάτι μεμπτό, ποιοι εμπλέκονται κλπ. Είναι νωρίς ακόμα να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά σίγουρα έχουν πάρει μία τροπή μη αναστρέψιμη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Καλή συνέχεια. Κατερίνα Τσαμούρη, την ευχαριστούμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Παραπολιτικά 90,1.
7: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
8: Έφτασε! Έφτασε!
9: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
8: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι

0: τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Silky Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
1: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Silky Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
8: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι noodle το παιδί.
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, θα κάνουμε σύνδεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην πορεία για να επανέλθουμε στο θέμα της αποπομπής της Αμερικανίδας πρέσβης εδώ. Θα έχει ενδιαφέρον ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης, αν θα υπάρξει, για να έχουμε αναβάθμιση από το ήδη υφιστάμενο διπλωματικό προσωπικό της πρεσβείας, που είναι σοβαρό. Θα τα δούμε στην πορεία. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τώρα το θέμα το ενεργειακό. Στην Μονή Σινά, επειδή βλέπω πολλά μηνύματα, θα επανέλθουμε, εννοείται. Γιώργος Αδάλης, οικονομολόγος, οικονομέτρης και φίλος. Χαίρε Κάλχα.
1: Γεια σου, Λάμπρο.
0: Για κάνε μας μια την υπόθεση με την συμφωνία για το ντίζελ μεταξύ Τραμπ και Πούτιν.
1: Για να την κάνω αυτή, θα πρέπει να πούμε σήμερα και ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης. Αλλά δεν το πούμε σήμερα, το πούμε μια άλλη ώρα.
0: Άλλη ώρα.
1: Ναι, άλλη ώρα. Τώρα δεν είναι ώρα για τέτοια. Πρέπει να δούμε άλλα πράγματα. Έχει δίκιο. Το ρωσικό ντίζελ, σε ό,τι αφορά τη συμφωνία και αυτά τα οποία είδαμε, με την ενεργειακή εκεχηρία αυτή, εδώ εντελώς διαφορετικές ιστορίες. Πρέπει να το τονίσουμε, γιατί βλέπω ότι κάποιοι σαν να συγχαίρουν αυτές τις δύο.
0: Τη συμφωνία για την αποδέσμευση του ρωσικού εξαγωγών ρωσικού ντίζελ με την γενική εκεχηρία. Δύο διαφορετικά πράγματα. Ναι, σωστά.
1: Είναι εντελώς δύο διαφορετικά πράγματα και το ένα δεν προϋποθέτει το άλλο. Επίσης, η βασική τους διαφορά είναι ότι για το συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ υπάρχει ένας μηχανισμός, ο οποίος είναι πολιτιακός, έτσι, και δεν μπορεί να το αναγνωρίσει. Γιατί και εκεί διάβασα ότι έγινε κατευθείαν από το γραφείο του Τραμπ. Δεν έγινε έτσι. Εκεί πρέπει να πούμε ότι στις αρχές της Ανοίξεως, νομίζω το έχουν ξαναθέσει το θέμα αυτό, υπήρχε μια αντιπροσωπεία το Μάιο που πήγε ένα μήνα στην Ρωσία. Γι' αυτό το συσκέφτησα στην αρχή με τον πρέσβη, τον αντικαταστάτη. Αυτή λοιπόν η αντιπροσωπεία που πήγε εκεί, ένα εκ των πραγμάτων που συζήτησε σε Μόσχα και Αγία Πετρούπολη φέτος στην Άνοιξη, ήταν και το ντίζελ. Δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο, άσχετο αν πέφτουν κάποιοι πάλι από τα σύννεφα. Το συζητάει η Αμερική με την Ρωσία από τον Μάιο, επαναλαμβάνω, και επίπεδο επιτετραμένο, να το πούμε έτσι, αν μου επιτραπεί η έκφραση. Τώρα, για να δούμε στα κοντά, αφού το διευκρινίσαμε αυτό, πρέπει να πούμε ότι στις 9 Οκτωβρίου η OFAC, που είναι, ας πούμε, η αρμόδια υπηρεσία των ΗΠΑ, εξέδωσε άδεια για αυτό το πράγμα και μάλιστα ονομάζεται η Γενική Άδεια νούμερο 135. Αυτή λοιπόν η Γενική Άδεια, όχι απλά δεν είναι παιχνίδι του Τραμπ, είναι, πώς θα το πω, περνάει δηλαδή μέσα από τις πολιτιακές και τις πολιτικές δομές των Ηνωμένων Πολιτειών. Η άδεια αυτή καλύπτει, Λάμπρο μου, συναλλαγές πώλησης, την παράδοση, την εκφόρτωση της εισαγωγής αυτής στα χαρτιά, δηλαδή της ρωσικής προέλευσης του ντίζελ, συμπεριλαμβανομένη και της εισαγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό εγώ λέω από την αρχή ότι αυτή η συμφωνία δεν αφορά μόνο τη ΣΥΠΑ και αυτό το ντίζελ θα πάει σε αρκετές περιοχές του πλανήτη, όχι μόνο στη ΣΥΠΑ. Και αυτή η Γενική Άδεια 135 λέει ξεκάθαρα μέσα ότι αυτό αφορά μία χρονική περίοδο μέχρι και τις 7 Απριλίου του 2027. Και πρόκειται για μια συγκεκριμένη εξαίρεση από τα καθεστώτα κυρώσεων. Εγώ διάβασα τώρα όλο το κείμενο της γενικής άδειας. Δεν βρήκα πουθενά να υπάρχει ρήτρα η οποία να εξαρτά την ισχύ της άδειας από την εφαρμογή της εκεχηρίας.
0: Πολύ σημαντικό. Άρα συγγνώμη, Γιώργο, γιατί πολύ σημαντικό αυτό που λες. Άρα έχουμε την έκδοση άδειας κανονικής με βάση τους ομοσπονδιακούς νόμους κλπ.
1: Από την OFAC, έτσι, όχι από όποιον, ναι.
0: Που αφορά σε συγκεκριμένο χρονικό όριο, ορίζοντα, αναφέρει και ποσότητες.
1: Και βέβαια αναφέρει ποσότητες. Και εδώ το λάθος που κάνουν οι περισσότεροι και το μπέρδημα το οποίο έγινε είναι ότι προσπαθούν να πάρουν την αρχική ποσότητα που είναι, ξέρω εγώ, 300.000 τόνοι και να ανάγουν εκεί πέρα σε βαρέλια, σε ισοδύναμα του πετρελαίου, γνωρίζοντας ότι αυτή πρόκειται για μια συμφωνία που είναι 4,8 εκατομμύρια βαρέλια. Και για να κάνει σωστή αναγωγή πρέπει να κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, πότε θα λυθούν αυτά τα βαρέλια του ντίζελ όπου είναι για να πάνε. Διότι άλλο αποτέλεσμα έχουμε όταν αυτά έρθουν σε 30 μέρες, άλλο σε 60, άλλο σε 90 και άλλο σε 180. Αν αυτά τα 4,8 εκατομμύρια τόνοι έτσι, τα έρθουν μέσα σε 30 μέρες, σαφώς και η επίδραση πάνω στις τιμές θα είναι μεγαλύτερη. Αν δεν έρθουν σε 180 μέρες, δεν συζητάμε. Η επίδραση τους θα είναι μεγάλη. Αυτό δεν το ξέρουμε. Ούτε η άδεια το λέει, ούτε και κανένας μπορεί να το υποσχεθεί πότε θα έρθουν και γιατί δεν το βάλανε μέσα, κατά την άποψή μου πάντα. Το βάλανε διότι δεν ξέρουν αν θα μπορέσουν τα ρωσικά δηληστήρια να προβούν σε μια τέτοια, ας το πούμε, δυναμική. Γιατί είναι χτυπημένα πάρα πολλά από αυτά 17 που έχουμε εμείς αναλύσει μια κατάσταση. Είναι χτυπημένα. Άρα θα πρέπει και η ίδια η Ρωσία. Επίσης, ένα δεύτερο που έχω να σου πω είναι ότι το λάθος που κάνουν πάλι οι αναλυτές είναι ότι μεταφέρουν το ντίζελ, το δηλισμένο ντίζελ, από όπου και αν δηλίστηκε αυτό το ρωσικό, κατευθείαν σε ποσότητα βαρελιών. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Διότι πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το ντίζελ αυτό για να δηληθεί. Σε ποιο δηληστήριο δηληστήκε? Διότι μπορεί να έχει δηληστεί μια ποσότητα, μια παρτίδα με 20% ντίζελ και τα άλλα να καλύπτουν άλλα πράγματα, άλλη παρτίδα με 40%, και αν πάμε στα καλά αντιληστήρια της Ρωσίας μπορεί να καταλήξουν 60%. Άρα λοιπόν μαζί με αυτό το οποίο υπολογίζουν οι αναλυτές, που κερδίζει η Ρωσία ως όφελος, θα πρέπει να υπολογίσουν και το παράπλευρο, το παράλληλο όφελος, που είναι αν έχει δηλήσει, παράδειγμα λέω τώρα, έτσι 40% μιας παρτίδας αργού πετρελαίου και έβγαλε 40% ντίζελ, έχει και ένα 60% κι άλλο, το οποίο είναι επιπρόσθετο όφελος για την Ρωσία, το οποίο δεν το εξετάζει κανένας δυστυχώς, γιατί δεν γνωρίζουν πώς μπορούν τα δηληστήρια να βρουν. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό που ουσιαστικά μένει να δούμε είναι αν αυτό το πράγμα που εγώ πιστεύω ότι προέρχεται από τη συνάντηση της Αλάσκα σίγουρα εξομαλύθηκε και τέθηκε στις συναντήσεις που έγινε στη Μόσχα και στην Αγία Πετρούπολη, αν αυτό το πράγμα είναι μια γενικότερη αλλαγή της πολιτικής απέναντι, τον ΗΠΑ απέναντι στην Ρωσία, ή αν είναι κάτι το οποίο είναι πρόσχερο, γιατί όντως υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με το ντίζελ.
0: Πρέπει να πάει σε εκλογές σε λίγο, έτσι. 3 Νοεμβρίου έχει εκλογές. Λογικά θα πρέπει να προσπαθεί με την αποδέσμευση του ρωσικού ντίζελ να ρίξει τις τιμές. Άρα αυτό που είπες νωρίτερα, ότι δεν ξέρουμε ότι θα είναι διαφορετικό αν αποδεσμευτούν μεγάλες ποσότητες άμεσα, άρα και θα επηρεαστούν τιμές, ή αν αποδεσμευτούν σε 6 μήνες, που είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Λογικά.
1: Και πώς θα παραδοθούν κιόλας.
0: Και πώς θα παραδοθούν. Λογικά θα, επιδίωξη του Τραμπ θα είναι να αποδεσμευτούν μεγάλες ποσότητες τώρα, να πιέσουν τις τιμές, να πάει σε εκλογές, να έχει ένα παράθυρο εκλογών.
1: Στην πράξη, στην αγορά, εμείς έτσι βλέπουμε λάμπρο. Ωραία είναι όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν μπορούν να συμβούν σε καμία των περιπτώσεων εάν δεν έρθουν και συγκεκριμένες κυρώσεις προς το σκοτεινό στόλο. Το dark fleet που λέμε. Πώς θα μεταφέρουν οι προσπαθητές. Υπάρχουν οι περιορισμοί στο σκοτεινό στόλο. Δηλαδή, το αναγκάσεις κάποιους άλλους να τα μεταφέρουν. Αυτό δεν το αναφέρει η συμφωνία, όπως σου προανέφερα. Αλλά εγώ σου είπα, όχι άλμα της λογικής σκέψης, είναι ότι μάλλον προς το παρόν οι ΗΠΑ έχουν αρχίσει να συζητάνε για μια ενδιάμεση κατάσταση όπου και οι κυρώσεις θα αλλοιανθούν, ας το πούμε έτσι, και οι πιέσεις προς το σκοτεινό στόλο αναγκαστικά της Ρωσίας, εννοούμε, αναγκαστικά θα πρέπει να μπουν στην άκρη για όσο καιρό χρειαστεί. Εγώ σου λέω τι βλέπει, τι εξετάζει η αγορά, έτσι, όχι τι εκτιμώ ότι θα γίνει.
0: Ναι, κατάλαβα. Όλα αυτά που λες είναι πολύ λογικές σκέψεις.
1: Ναι, στο... μετά αυτό έρχεται σε συνάρτηση, με συγχωρείς που σε διακόπτω, έρχεται σε συνάρτηση με την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, και εκεί έχουν καταστραμμένα δηληστήρια, εκεί υπάρχουν προβλήματα και εκεί πρέπει να παρακολουθούμε ποια είναι τα κρίσιμα σημεία ελέγχου, τι συμβαίνει και πώς μπορούν να συνδυαστούν αυτά τα πράγματα με τα δεδομένα που υπάρχουν στην Ρωσία αυτή τη στιγμή και πώς όλα αυτά τα πράγματα μεταμορφώνονται σε ένα ενιαίο πλαίσιο για την παγκόσμια αγορά, το οποίο δεν μπορείς να πεις ότι εντάξει, έλυσα το θέμα με το ρωσικό ντίζελ, αλλά αφήνω το θέμα να υπάρχει στη Μέση Ανατολή.
0: Ναι.
1: Και αυτός που πονάει είναι η Σαουδική Αραβία. Εκεί το συζητήσαμε και πριν, συμφωνώ με αυτά που είπαμε πριν βγούμε στον αέρα, ότι εκεί όντως υπάρχει μια αναπτέρωση του ηθικού, διότι οι ποσότητες οι οποίες εξάγονται πλέον με τον Α ή Β τρόπο, όποιος και είναι αυτός, από το Ορμούς, είναι πάρα πολύ μεγαλύτερες από αυτές τις οποίες θα περίμενε κανένας. Δεν πλησιάζουν σίγουρα την κανονικότητα που είχαμε πριν τις 28 Φεβρουαρίου και τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά σίγουρα δεν είναι και από το χάλι που ήταν τις προηγούμενες εβδομάδες και μήνους.
0: Ναι, φαίνεται ότι οι Αμερικανοί σε μεγάλο βαθμό έχουν ελέγξει την ροή, έχουν μπλοκάρει πλήρως τις ιρανικές εξαγωγές και έχουν καταφέρει να ελέγξουν τις εξαγωγές από τους υπολείπους.
1: Εδώ όμως χρειάζεται μια αμοιβαία διαχείριση της κρίσης, διότι εκεί δεν εμπλέκονται μόνο Αμερικανοί, Ουκρανοί και οι Ρώσοι, αλλά εμπλέκονται και άλλοι.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, ο μεγάλος καταναλωτής η Κίνα, ο επίσης μεγάλος καταναλωτής η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ακόμα δεν έχει καταλάβει τι συμβαίνει.
0: Καλά.
1: Και πώς βρέθηκε πάλι σε αυτή την, παρότι υπήρχαν αναλύσεις τις οποίες τις γνωρίζανε, Και τώρα πρέπει και αυτοί να συμφωνήσουν σε αυτά τα πράγματα, διότι θα σας πω ένα παράδειγμα. Δεν μπορεί ένα βαπόρι, ένα πλοίο δηλαδή, ένα VLCC, ένα Very Large, το λένε, ένα πολύ μεγάλο πλοίο μεταφοράς πετρελαίου, να είναι εκτός κυρώσεων στη ΣΥΠΑ, αλλά να είναι εντός κυρώσεων στην Ευρωπή, δεν ξέρω και εγώ που αλλού. Υπάρχει θέμα, υπάρχουν θέματα από τα οποία τα ερευνά η αγορά. Γι' αυτό και οι τιμές του ντίζελ, αυτό που είπα εγώ και στη δικιά σου εκπομπή πρώτα, αλλά και σε κάποια τηλεοπτικά κανάλια, είπα ότι καλό είναι να βλέπουμε, να παρακολουθούμε τις αντιδράσεις στην αγορά. Υπάρχει ένας δείκτης, ο οποίος αποτυπώνει χρηματιστηριακά τις τιμές της αγοράς του ντίζελ, όχι στην Ευρώπη, αλλά στην Αμερική. Και είδαμε την Παρασκευή που ανακοινώθηκε αυτή η συμφωνία, αυτός έκανε μια βουτιά 5%. Έπεσε τον ντίζελ. 5% για τον ντίζελ είναι πάρα πολύ λάμπρο. Για μόνιμα μιλάμε. Είναι σαν να πέφτει μια μετοχή 25-30%. Αυτό όμως με την όλη ανακατοσούρα, τα ξημερώματα της Δευτέρας και την άλλη την ιστορία την οποία μπέρδεψαν, που είναι η ενεργειακή κυκλίδα, άρχισε να ανακάμπτει. Αλλά όμως όταν δόθηκαν οι κατάλληλες εξηγήσεις και όταν φάνηκε ότι ο Τραμπ κάνει μια σκληρή εκαθάριση ακόμα και στην υπόθεση του Πρέσι, που δεν είναι μια πολύ σκληρή υπόθεση που θα το απασχολήσει. Φάνηκε λοιπόν ότι ξαναγυρίζει σε πτώση το ντίζελ, δηλαδή πιστεύει η αγορά ότι
0: θα πάει σε μια γενική αποκλιμάκωση.
1: Η δίκαιη τιμή είναι προς τα κάτω. Τώρα αυτό που μένει είναι να οριστικοποιηθούν οι συμφωνίες, η χρόνη παράδοση και να μάθει η αγορά, να μάθουμε επιτέλους πότε, ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας παράδοση.
0: Αποδέσμευση το συγκεκριμένο, ναι. Και αν μπορεί να μεταφερθεί.
1: Αν μπορεί η Ρωσία να τα μεταφέρει στους χρόνους που πρέπει.
0: Σωστό. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε χρήσιμες διευκρινήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ, Σαρελής, ευχαριστούμε.

0: Παραπολιτικά 91, Λαμπρός Καλαρίτσης. Λοιπόν, τα είπαμε νωρίτερα και επισήμως ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle. Θα κάνουμε και σύνδεση με Ηνωμένες Πολιτείες σε λίγο. Πάμε να δούμε τώρα, να επανέλθουμε στα θέματα που ανοίξαμε την εκπομπή, δηλαδή στα θέματα της Λιβύης κυρίως και στο θέμα του Σινά. Το αναλύσαμε. Θα τα πούμε και στη συνέχεια για αυτό. Νίκος Μελέτης, ο κορυφαίος διπλωματικός συντάκτης και φίλος. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Καλησπέρα, Λάμπρος. Καλησπέρα στους ακροατές.
0: Αυτό με τη Λιβύη πάντως είναι προβλέψιμο, γιατί εδώ οι δικοί μας συζητούν, μιλούν, διαπραγματεύονται, αλλά πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου ότι δεν μιλάμε για κανονικό κράτος και για κανονικό συνομιλητή που θα μπορούσε να είναι κάποιος ένα κράτος που λειτουργεί προβλέψιμα, συμβατικά κλπ. Είναι μη κράτος καταρχήν και είναι και αυτή που είναι η Λιβύη, έτσι.
1: Ναι, και Λάμπρο, πάντως ακόμα και κράτος να ήταν, δεν μας εκκλείσει η στάση αυτή τη Λιβύη, διότι οι θέσεις είναι κρασμένες, έχουν δηλωθεί. Και ακόμα και η Ανατολική Λιβύη σε ορισμένα ζητήματα, ό,τι αφορούσαν τις έρευνες στα οικόπεδα κυρίως, είχαν υπάρξει αντιδράσεις, να θυμίσω, από μια προσωρινή κυβέρνηση που είχε διοριστεί τότε στην Ανατολική Λιβύη από το Κοινοβούλιο πριν από 1,5 χρόνο. Επομένως, οι θέσεις της Λιβύης είναι σαφείς. Η Ελλάδα, με το θέμα των οικοπαίδων και των ερευνών, των οποίων έχει ξεκινήσει εκεί, πρέπει να πούμε, έχει κάνει ένα τελεσμένο απέναντι στην Λιβύη, διότι ουσιαστικά έχει ορίσει τα οικόπεδα αυτά, τα οποία έχουν δοθεί και στις Ευρών μάλιστα, τα οποία είναι με όριο, το απότατο όριο της ελληνικής διεκδίκησης υφαλοκρηπίδας στην περιοχή.
0: Με βάση τη μέση γραμμή έχουμε πάει.
1: Με βάση τη μέση γραμμή, όπως την έχουμε ορίσει εμείς, που λαμβάνει υπόψη πλήρη επίρρεια της Κρήτης, πλήρη επίρρεια των νησιών. Έτσι. Και μάλιστα σε ένα σημείο που μπορώ να πω ότι επικαλύπτει και το τοπολιτικό μνημόνιο και δημιουργεί ένα τετελεσμένο επί του πεδίου. Επομένως, είναι σημαντικό αυτό το η κίνηση. Απ' την άλλη πλευρά, η Λιβύη έχει συγκεκριμένες θέσεις. Η θέση αυτή εκφράστηκε στην ειρηματική διακοίνωση, η οποία έγινε, να θυμίσω και να επιθυμίσω στους ακροατές, τον Αύγουστο, αμέσως μετά την προκήρυξη από την Ελλάδα του διαγωνισμού για τις έρευνες, σεισμικές έρευνες σε όλη την περιοχή, από το Ιόνιο, δηλαδή νοτιοδυτικά της Κρήτης και νότια της Κρήτης. Εκεί υπήρξε αυτή η αντίδραση, όπου η λιβική πλευρά μάλιστα απειλεί ότι είναι μονομερής ενέργεια που μπορεί να απειλήσει τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων που υπάρχουν σε εξέλιξη μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την ιδιοδιαθέτηση. Και παραπέμπει πάλι και υπενθυμίζει την ύπαρξη της επιστολής που έχει στείλει στον ΟΗΕ το 25 η Λιβύη, όπου εκεί η γραμμή που είχε βάλει ως εξωτερικό όριο το εισαόστηση η Λιβύη είναι συμπίπτη με την προέκταση του τουρκολιβικού μνημονίου, αλλά και με όλες τις ακραίες αισθήσεις που αφορούσαν, δηλαδή το κλείσιμο του κόλπου της Ήρθης και τη μη υπολογισμό των ελληνικών νησιών όπως η Γάβδος και άλλων νησιών.
0: Εδώ μιλάμε τώρα για λεπτές αυθαιρεσίες. Κλείνει τον κόλπο της Ήρτης, όπου είναι 300 πόσα χιλιόμετρα, ενώ το δίκτυο της θάλασσας λέει μέχρι 24, άντε αν είναι ιστορικός κόλπος. Δεν λέει που θα είναι 300 χιλιόμετρα κόλπος. Απ' τη μία, δεν αναγνωρίζει καθόλου επίρρεια νησιών, ενώ έχει οριοθετήσει με τη Μάλτα που είναι, που είναι νησιωτικό κράτος και έχει υπολογιστεί, που είναι και μικρή, μας το λέει και ο Κατσούφρος νωρίτερα, ο Θόδωρος, ότι είναι σαν την Κάρπαθο και έχει υπολογίσει εκεί πέρα, έχει αναγνωριστεί επίρρεια. Εκεί δεν υπάρχει διαπραγματεύσεις πέραν του τουρκολιβικού. Υπήρχε περιθώριο να καταλήξουν κάπου. Τώρα με το τουρκολιβικό έγινε χειρότερο. Υπήρχε κάποια πρόοδος εκεί, γιατί απειλεί με διακοπή διαπραγματεύσεων. Ωραία. Αυτές οδηγούν κάπου.
1: Η πρόοδος θα μπορούσε να υπάρξει, Λάμπρο, είναι μονομία. Το να συμφωνηθεί από τις δύο πλευρές παραποπή της διαφοράς στο δικαστήριο της Χάγης. Και αυτό θα ήταν θετική εξέλιξη για μας, διότι θεωρητικά η παραποπή στη Χάγη της υφαλοκρηπίδας μεταξύ της Ελλάδας και της Λιβύης θα συμπεριλάβει όλη την υφαλοκρηπίδα, δεν συμπεριλάβει από το τουρκολιβικό και μετά. Επομένως, εκ των πραγμάτων θα υποχρεωθεί το Διεθνές Δικαστήριο να αποφανθεί και για την νομιμότητα του τουρκολιβικού μνημονίου. Επομένως, αν υπήρχε αυτή η συμφωνία, θα ήταν μια θετική εξέλιξη. Ότι θα χαρακτηρίζει μια θετική εξέλιξη. Δεν είναι δηλαδή ότι θα μπορούσαμε ποτέ να βρούμε συμφωνία εύκολα με τη Λιβύη, διότι και οι Λίβοι έχουν όχι να χτυπήσουν μαξιμαλιστικές απαιτήσεις, ούτε φυσικά η Ελλάδα μπορεί να δεχθεί τις απαιτήσεις αυτές. Όμως με το θέμα που έχει γίνει, όπως έχει γίνει ο χειρισμός με την χάραξη των οικοπαίδων και την αδειοδότηση των οικοπαίδων στις Ευρών, με την πιθανή και σύντομα μάλιστα εντός μερικών μηνών έναξη σεισμικών ερευνών στην περιοχή, δημιουργείται ένα τελεσμένο. Και από την άλλη μεριά, αυτό το τελεσμένο επηρεάζει και όλη τη στάση, δηλαδή απέναντι στη Λιβύη. Δηλαδή η Λιβύη αυτή τη στιγμή προσπαθεί με βάση το τουρκολιβικό μνημόνιο να κατοχυρώσει ορισμένα, να κάνει τετελεσμένα. Γιατί το τουρκολιβικό φτάνει μεν μέχρι το ένα σημείο προς τα ανατολικά της Λιβύης, ακτές της Λιβύης, όμως οι Λίβοι υπολογισμού σα υπολογίζουν τη δική του υφαλοπιπίδα Αιγαίος με βάση αυτή τη γραμμή του Τουρκολιβικού. Γι' αυτό μετατίθεται και σε, μάλλον μεταφέρεται και προς βορρά εις βάρος της Ελλάδας, πέρα όλων των άλλων υπολογισμών που κάνουν. Έτσι, οι συνομιλίες αυτές θα ήταν πολύ θετικό αν κατέληγαν σε μια τέτοια συμφωνία. Δεν φαίνεται ακόμα προς το παρόν. Αλλά βλέπουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν στη Λιβύη. Εγώ θέλω να επισημάνω μια τελευταία εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες που είναι ανησυχητική. Ότι ξαφνικά πριν από 4 ημέρες ανακοινώθηκε η αντικατάσταση του Προέδρου της Βουλής.
0: Το Ακύλα Σάλεχ έφυγε.
1: Το Ακύλα Σάλεχ, ο οποίος θα το πω ήταν ένα από τα στηρίγματά μας, ας πούμε, στην Λιβύη, διότι είχε δείξει μια στάση συνεπή από την αρχή και στο θέμα του Τουρκολιβικού, παρά το ότι είχε δεχτεί κριτική από άλλες πλευρές στη Λιβύη. Αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος υπήρχε συνομιλία, υπήρχε ανοιχτός διάβλος. Ήταν και αυτός ο οποίος είχε συγκρατήσει. Θυμάσαι πριν από λίγο καιρό λέγαμε ότι υπήρχε την πιθανότητα να πιεστεί.
0: Το κοινοβούλιο της Ανατολικής της Ανατολικής να κυρώσει και αυτό το.
1: Να κυρώσει το κοινοβούλιο. Λοιπόν, τώρα έχει αναλάβει ένας νέος πρόεδρος της Βουλής. Δεν το ξέρουμε. Είναι ένας βουλευτής ο οποίος φαίνεται να είναι επιλογή του Σαντάμ Χαφτάρ, του Χαφτάρ, ο οποίος. Έχει στην ουσία σχέση με την Τουρκία, βεβαίως ήρθε και εδώ.
0: Είδα και τον Πρωθυπουργό εδώ.
1: Εδώ στα διπιστήρια και στην Ελλάδα, αλλά η σχέση με την Τουρκία είναι πολύ στενή. Επομένως δεν ξέρουμε ακόμα τι θα μπορούσε να γίνει εκεί. Και αυτό πρέπει να υπάρχει παρακολούθηση δηλαδή από την Αθήνα, πάρα πολύ στενή.
0: Για να μην υπάρξει από την Ανατολική Λιβύη κάποια κακή εξέλιξη, αρνητική εξέλιξη. Μάλιστα. Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτό που λέει ο Νίκος Μελέτης για τον Σαντάμ Χαφτάρ, τον γιο του Χαφτάρ, ο οποίος είχε έρθει εδώ, είχε δει τον Υπουργό Εξωτερικών, είχε δει τον Πρωθυπουργό. Χρειάζεται οι Άραβες γενικά και οι Βεδουίνοι που είναι οι Λίβοι, είναι τη διαπραγμάτευση του παζαριού. Εάν τους δώσει κάτι κάποιος και τους δώσει κάποιος άλλος κάτι περισσότερο, θα πάνε με το περισσότερο. Δεν είναι κατετελεσμένο ότι είναι κοντά στην Τουρκία. Είναι κοντά στην Τουρκία για κάποιους λόγους. Μπορούμε εμείς να δημιουργήσουμε λόγους για να έρθει πιο κοντά σε εμάς. Αλλά αυτό προϋποθέτει να υπάρχει μια ομάδα μόνιμη, κλιμάκιο, κάτω, διπλωματικό και όχι μόνο. Και παντού. Και στο Σινά το ίδιο θα πρέπει να γίνει. Έτσι λειτουργούν τα κράτη στις κρίσιμες περιοχές. Δεν είναι απλά περαστική ότι έχουμε μια κρίση, θα πάει ο τάδε διπλωμάτης ή ο το τάδε. Φτιάχνεις ομάδες που μιλούν τη γλώσσα, που είναι εκεί, που ξέρουν παρασκήνιο, που πιέζουν. Τους έχεις εκεί μόνιμους, γεγενείς γίνονται. Έτσι γίνεται αυτή η ιστορία. Αυτό το ίδιο θα πρέπει να γίνει στο Σινά, το ίδιο θα πρέπει να γίνει στην Λιβύη. Υπενθυμίζω ότι τον Χάφταρ τον είχαμε παρατήσει για χρόνια. Και αρχίσαμε να τρέχουμε μετά. Βάσει ερτώση, δεν λειτουργεί αποσπασματικά η διπλωματία, κυρίως σε θέματα τα οποία είναι κρίσιμα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
6: Euphoria!
5: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
7: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο, ρε εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
12: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
13: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος σε Καλαρίτης. Λοιπόν, πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να καλησπέρασω έναν καλό φίλο αγαπημένο που έχουμε καιρό να τα πούμε με τις αλλαγές ώρας που κάναμε στις εκπομπές. Δημήτρη Φιλιππίδης, δημοσιογράφος, επικεφαλής του Ελλάς FM και φίλος. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Λάμπρο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα στην πατρίδα από τη φθινοπορεινή Νέα Υόρκη.
0: Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις. Ξεκινάμε, το είπαμε και νωρίτερα, είπαμε και τα σχετικά, με την αποπομπή στην ουσία της Αμερικανίδας πρέσβεως εδώ, της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ήταν το χρονικό μιας προδιαγεγραμμένης απομάκρυνσης, έτσι.
1: Ακριβώς προαναγγελθήσας και προδιαγεγραμμένης, όπως πολύ σωστά το είπες. Νομίζω ότι τα τελευταία 24 ώρα οι φήμες έγιναν ουσιαστικά σενάρια τα οποία είχαν βάση και μετά νομίζω από την χθεσινή απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ σε σχετική ερώτηση λέγοντας ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι και σκεφτόμαστε την απόλυσή της, νομίζω ότι το νερό είχε μπει στο αυλάκι, δεν υπήρχε περίπτωση να διασωθεί η κυρία Γκιλφόιλ. Είναι μια υπόθεση η οποία έχει απασχολήσει την Ελλάδα αλλά έχει απασχολήσει περιέργως πάρα πολύ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή πριν από λίγη ώρα, πριν την ανακοίνωση, το Fox έβγαλε την πληροφορία ότι ο Ρούμπιο είναι εξαιρετικά ενοχλημένος με την κυρία Γκιλφόιλ. Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο επέλεξε προσωπικά ο Ντόναλντ Τραμπ και νιώθει αυτόν προδομένο, και αυτή είναι η αλήθεια. Βεβαίως πρέπει να τονίσουμε ότι δεν φαγώθηκε από τους Δημοκρατικούς, για παράδειγμα, αλλά φαγώθηκε μέσα από το ίδιο της το κόμμα, καθώς υπήρχαν εδώ και καιρό αντιδράσεις, υπήρχαν εδώ και καιρό ενοχλήσεις, υπήρχαν εδώ και καιρό διάφορες πληροφορίες που κυκλοφορούσαν και σε κάθε περίπτωση βεβαίως είναι ένα ζήτημα το οποίο σηκώνει πολλή συζήτηση και κυρίως έχει να κάνει με το πώς ή τι ήταν αυτό το οποίο αποτέλεσε την αφορμή να κινηθεί τόσο γρήγορα το State Department. Γιατί το State Department έχει δεχτεί κατηγορίες για την συμπεριφορά και το βίο του Τόμ Μπάρακ, του πρέσβη στην Άγκυρα, εδώ και καιρό. Το Χάλκ, ο Έντιο Ζεμενίδης, το ΑΝΚΑ, οι Αρμένοι, το Αμερικανοεβραϊκό Λόμπι, εδώ και καιρό έχουν κάνει καταγγελία και ζητάνε την αποπομπή του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα. Εκεί δεν υπήρξαν γρήγορα τα ανακλαστικά. Γρήγορα τα ανακλαστικά υπήρξαν όμως στην περίπτωση της Γκιλφόιλ. Και νομίζω ότι ούτως ή άλλως το πείραμα αυτό απέτυχε και σε κάθε περίπτωση περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
0: Έχεις δίκιο που το επισημαίνεις, γιατί αυτά τα οποία καταλογίζονται στο Τόμ Μπάρακ είναι πολύ σοβαρά και πολύ μεγάλα σε σχέση με αυτά για τα οποία φέρεται να κατηγορείται ή να τις καταλογίζονται. Δεν έχουν καμία σχέση το ένα με το άλλο. Μιλάμε για άλλα μεγέθη, για πολύ σοβαρές καταστάσεις, εννοώ στον τον Μπάρακ, και εκεί το State Department δεν έχει κινηθεί. Γι' αυτό ορισμένοι το συνδέουν και οφείλουμε να είμαστε και υποψιασμένοι, πέραν των υπαρκτών ή όχι θεμάτων, αυτό θα το διερευνήσει το State Department προφανώς έτσι. Επειδή ορισμένοι βλέπουν και μια έμεση στοχοποίηση του κάθε του διαδρόμου. Το αφήνω και αυτό στο τραπέζι, γιατί οφείλουμε να είμαστε υποψιασμένοι και να πηγαίνουμε τα πράγματα παρακάτω. Μπορεί να ήταν αδύναμος κρίκος για διάφορους λόγους, δεν το ξέρουμε, θα φανεί. Αλλά επειδή σχετιζόταν και με τον κάθε του διάδρομο, ο οποίος έχει κάτι στο λαιμό σε πολλούς και εντός και εκτός, το κρατάμε και αυτό.
1: Νομίζω για τον κάθε του διάδρομο είναι σαφώς, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ως σκέψη στο μυαλό πολλών. Όμως, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, είναι δύσκολο. Δεν ήταν τέτοιο το μέγεθος της κυρίας Γκιλφόιλ που να επηρεάζει σε αυτό. Ακριβώς, που να διαχειριστεί, που να επιβάλλει ή να απορριφθεί άμα φύγει. Θεωρώ ότι εάν οι Αμερικανοί σκέφτονται τον κάθε το διάδρομο, αυτό είναι η σκέψη του State Department και θα συνεχίσουν το σχέδιο αυτό και στην πορεία. Αλλά σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι η κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ έκαψε το δικό της χαρτί μόνη της. Αυτό είναι το βασικό. Ήταν το εύκολο θύμα. Είναι σαφώς άλλο το μέγεθος της Γκιλφόιλ και άλλο το μέγεθος του Τόμ Μπάρακ, για πολλούς λόγους, και στο οικονομικό επίπεδο και στη στήριξη, αλλά νομίζω
0: και στα
1: ότι
0: θέματα που διαχειρίζονται.
1: Προφανώς και στα θέματα που διαχειρίζονται. Εγώ να πω ένα πράγμα, ότι ουσιαστικά ο Τόμ Μπάρακ δεν έχει κάνει κακό στην Ελλάδα ή στην Κύπρο ή στο Ισραήλ, το έχει κάνει, αλλά έχει κάνει κακό στην ίδια την Αμερική και είναι ακατανόητος ο λόγος για τον οποίο δεν τον έχει αποσύρει ο πρόεδρος Τραμπ. Έχει χτυπήσει τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή και αυτό νομίζω και ο πιο αδαής μπορεί να το καταλάβει. Αλλά όπως και να έχει, νομίζω ότι η επόμενη μέρα τώρα είναι με τα ερωτηματικά. Εάν θα υπάρξει αντικαταστάτης, μπορεί το νούμερο 2 να γίνει νούμερο 1 ή εάν θα έρθει κάποιος, γιατί ουσιαστικά δεν προλαβαίνει να έρθει κάποιος πριν από τις εκλογές, μετά τις εκλογές. Το ερώτημα ποιο είναι, θα επιδιώξει πάλι ο κύριος Τραμπ να στείλει ένα πρόσωπο της δικής του επιλογής ή κάποιον ο οποίος είναι από το διπλωματικό σώμα. Θα είναι κάποιος ομογενής ή θα είναι κάποιος Αμερικανός τεχνοκράτης. Αυτό μένουν οι επόμενες ώρες και ημέρες για να ξεκαθαριστεί. Ναι. Φαντάζομαι θα γίνει και σχετική ερώτηση και στο Λευκό Οίκο για το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Ναι, πάντως προσφέρθηκε ως εύκολο θύμα λόγω της γενικότερης στάσης, παρουσίας και κίνησης. Πολύ περισσότερο αν αυτά τα οποία τις καταλογίζουν ισχύουν. Πάμε τώρα στις
1: εκλογές. Ήταν πολύ ευάλωτη. Ήταν πολύ ευάλωτη ακριβώς σε όλους.
0: Στις εκλογές τώρα, 3 Νοεμβρίου, έτσι. Ο Τραμπ τώρα πηγαίνει με τις δημοσκοπήσεις να του δίνουν πιθανή απώλεια σχεδόν σίγουρη της Βουλής και πιθανόν και της Γερουσίας. Αναλόγως, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αλλά γενικά δεν πάει με καλωσιονούς. Τι λένε.
1: Εάν χάσει και τη Γερουσία, τότε τα πράγματα θα είναι μαύρα για τα επόμενα 2 χρόνια διακυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Και επειδή δεν είναι θεσμικός πρόεδρος, να το πω έτσι, αναμένεται να γίνει ένα σαν τη Μονή Αρκαδίου, ένα ολοκαύτωμα να το πω έτσι, γιατί ο ίδιος θα επιδιώξει να βρει άλλες διόδους έχοντας μπλοκαριστεί στο Κογκρέσο. Όμως το ερώτημα είναι, αυτές οι δημοσκοπήσεις πόσο αληθείς είναι? Μπορεί να πει κάποιος υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ ότι και στις προηγούμενες εκλογές οι προεδρικές οι δημοσκοπήσεις τους φέρνανε στήθος με στήθος, αλλά τελικά θριάμβευσε και στη Γερουσία και στη Βουλή και στη λαϊκή ψήφο. Σωστά. Οπότε ας είμαστε προσεκτικοί σε αυτό, ας περιμένουμε. Προφανώς το κλίμα δεν είναι καλό. Προφανώς υπάρχουν και κινήσεις που γίνονται βεβαιασμένες και αυτό αποδεικνύει ότι και στο στρατόπεδο Τραμπ πιστεύουν ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά. Δεν είναι τυχαία η συμφωνία με τη Ρωσία. Δεν έγινε για κάποιον άλλο λόγο. Ο βασικός λόγος που έγινε είναι να πέσουν έστω και βραχυπρόθεσμα οι τιμές των καυσίμων, μπας και διασωθεί κάτι στις εκλογές, γιατί οι εκλογές είναι σε 3 Τρίτες από σήμερα, στις 3 του μηνός. Οπότε αυτό είναι ένα ζήτημα. Υπάρχει, αν θέλετε, έτσι, ανησυχία. Βεβαίως και οι δημοκρατικοί ψάχνουν τη δική τους ταυτότητα, την οποία δεν είμαι σίγουρος ότι έχουν βρει, τουλάχιστον ιδεολογικά, πού πηγαίνουν. Πηγαίνουν προς την αριστερά, παραμένουν στο κέντρο, τι ακριβώς συμβαίνει. Όμως σε κάθε περίπτωση το κλίμα δεν είναι καλό. Και η οικονομία που αποτελούσε το ισχυρό χαρτί του Ντόναλντ Τραμπ έχει αρκετά προβλήματα και το ζούμε αυτό με την ακρίβεια, το ζούμε αυτό με τα επιτόκια, το ζούμε αυτό με τα διάφορα προβλήματα που υπάρχουν. Αλλά νομίζω ότι, όπως λέμε εδώ στην Αμερική και το χρησιμοποιώ πάντα, ότι κανείς δεν φεύγει από το μαγαζί αν δεν βγει η χοντρή κυρία να τραγουδήσει. Την περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να δούμε εάν έχει ακόμα έναν λαγό στο καπέλο του ή έναν άσωστο μανίκι ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα έχει ενδιαφέρον όμως να δούμε πώς πάνε τα πράγματα, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτείες οι οποίες αναμένεται να δώσουν τη νίκη ή την ήττα, και νομίζω εκεί είναι και ο μεγάλος αγώνας και η μεγάλη συζήτηση.
0: Οι δημοκρατικοί ακόμα παραμένουν πρακτικά ακέφαλοι, δεν υπάρχει φανεί πρόσωπο. Δηλαδή, ενώ στους ρεπουμπλικανούς βλέπουμε ποια είναι τα πρόσωπα τα οποία υπάρχουν πέρα του Τραμπ, έτσι είχε έρθει ο Ρούμπιο εδώ πέρα, θα έρθει και ο Βάνς τώρα τον Φεβρουάριο για τον ίδιο λόγο, στο ίδιο πλαίσιο. Είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή. Εκεί τι γίνεται στους δημοκρατικούς, έχει φανεί κάποιο πρόσωπο, παίζει κάποιο?
1: Ακούγονται ονόματα. Ακούγεται η Κάμαλα Χάρις. Πάλι. Ο σύζυγός της έκανε δηλώσεις ότι δεν θέλει να κατέβει υποψήφια εκ νέου η σύζυγός του. Υπάρχει ο Γκάβιν Νιούσαμ, ο πρώην σύζυγος της πρώην πρέσβευσης πλέον στην Αθήνα, της κυρίας Κίμπερλι Γκίλφοιλ, ο κυβερνήτης δηλαδή της Καλιφόρνια, ο οποίος όμως έχει τα δικά του θέματα. Υπάρχουν αρκετά ονόματα τα οποία ακούγονται. Ακόμα είναι νωρίς, αλλά και είμαστε και κοντά. Και τι εννοώ, είναι νωρίς γιατί έχουμε ακόμα 2 χρόνια, αλλά σίγουρα είμαστε κοντά, γιατί μετά τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου οι εξελίξεις και στα 2 κόμματα θα επιταχυνθούν.
0: Σωστά.
1: Θα επιταχυνθούν και αν είναι μια αποδοκιμασία της πολιτικής Τραμπ, τότε θα χτυπήσουν δυνατά καμπανάκια μέσα στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα, κυρίως από την βάση του κόμματος και όχι τόσο ίσως από τον πρόεδρο, αλλά και στο Δημοκρατικό κόμμα, εάν δεν καταφέρουν να κερδίσουν αυτά τα 2 σώματα που έχουν αυτή την ευκαιρία, τότε θα ξεκινήσει νέος γύρος εσωστρέφειας που επίσης θα δημιουργήσει νέα ζητήματα. Νομίζω ότι θα είμαστε όλοι σοφότεροι την Τετάρτη του Νοέμβρη, μετά τις 3 του μηνός δηλαδή, εκεί όπου θα καταλάβουμε προς τα που πηγαίνει το καράβι. Πάντως νομίζω ότι αρκετά πράγματα θα επισπευθούν και αρκετά θα παγώσουν μέχρι στις επόμενες 3 εβδομάδες, καθώς ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι, για παράδειγμα, οι χρηματοδότες. Ο Elon Musk έχει δώσει τους τελευταίους μήνες 270 εκατομμύρια δολάρια σε υποψηφίους των Ρεπουμπλικανών. Ο Τζόρτζ και ο Αλέξανδρος Σόρος έχουν δώσει κοντά στα 130-140 εκατομμύρια σε υποψηφίους των Δημοκρατικών. Καταλαβαίνετε λοιπόν προς τα που πηγαίνει το παιχνίδι, πόσο σκληρή είναι η παρτίδα πόκερ, και νομίζω ότι στις επόμενες 3 εβδομάδες θα δούμε πολλά, θα μας εκπλήξουν πολλά, την ώρα που πιστεύουμε ότι δεν μας εκπλήσει τίποτα. Ας περιμένουμε λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Να σου πω κάτι τελευταίο, μου έκανε εντύπωση. Βασικά, νομίζω πολύ το περιμένα. Έγινε έφοδος από το Homeland Security και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο σπίτι της Ιλχάν Ομάρ, της γνωστής σομαλικής καταγωγής βουλευτού.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Είναι ένα θέμα το οποίο κυνηγάει ο Ντόναλντ Τραμπ. Υπάρχουν πολλά θέματα ανοιχτά και οικονομικής φύσεως με το IRS, αλλά και φύσεως μεταναστευτικής, για το αν παντρεύτηκε τον αδελφό της, τον μπαμπά της, τον θείο της. Έχουν ακουστεί αρκετά σενάρια.
0: Για να
1: πάρει την ακριβώς την υπηκότητα. Υπάρχει θέμα, την ηθαγένεια, υπάρχει ζήτημα. Η κυρία Ιλχάν Ομάρ δεν κατεβάζει, δεν ρίχνει τους τόνους. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα το χρησιμοποιήσει αυτό ως τρόπαιο, αν καταφέρει να την τελειώσει. Και το βλέπουμε και ένταση στον χώρο του μεταναστευτικού με το ICE και εδώ στη Νέα Υόρκη και σε άλλες περιοχές. Το μεταναστευτικό είναι ένα από τα θέματα που προτάσει ο Ντόναλντ Τραμπ ως πετυχημένη πολιτική. Αλλά σε κάθε περίπτωση η ιστορία της Ιλχάν Ομάρ είναι πολύ βαθύτερη από ό,τι πιστεύουμε. Δεν είναι απλά το κυνήγι ενός ανθρώπου, αλλά τι βρίσκεται πίσω από την Ιλχάν Ομάρ. Είτε πρόκειται για τη μουσουλμανική αδελφότητα, είτε πρόκειται για σχέσεις με περίεργα κέντρα. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η περιφέρειά της είναι και κρίσιμη και ύποπτη για πολλά πράγματα. Οπότε η Μινεσότα, οπότε ας περιμένουμε, αλλά νομίζω ότι η χθεσινή έφοδος μόνο τυχαία δεν είναι, ακόμα και το momentum και το χρονικό διάστημα στο οποίο επέλεξαν να πράξουν αυτό εδώ πέρα.
0: Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Δημήτρη Φιλιππίδη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον αγαπημένο φίλο και συνάδελφο, επικεφαλής του Last FM από την Νέα Υόρκη. Λοιπόν, τέλος εκπομπής, ανανέωμε ραντεβού πρωτάθλος για αύριο, 4 με 6 εδώ το απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: ώρα είναι 6. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής εν ώψη της επιδείνωσης των καιρικών συνθήκων από αργά το απόγευμα με ισχυρές βροχοπτώσεις, κατόπους καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους. Παράλληλα, η Περιφέρεια συνιστά περιορισμό των μετακινήσεων κατά την εκδήλωση των φαινομένων και ιδιαίτερη προσοχή κατά την αυριανή προσέλευση των μαθητών στα σχολεία. Προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλει το απόγευμα στους κατοίκους και όσους βρίσκονται σε έβεια, σκύρο και σποράδες λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται τις επόμενες ώρες. Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης επίσης στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Κρήτης, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, καθότι ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων και ο κίνδυνος από την επικράτηση πολύθελωδων ανέμων προβλέπεται να είναι υψηλός σε εν λόγω περιοχές. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία στους Δήμους Χαλκιδαίων, Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, Δυρφείου, Μεσαπίων, Κίμης, Αλιβερίου, Σκιάθου, Σκύρου, Σκοπέλου, καθώς και Σκυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Την παραίτηση της πρέσβευσης των ΗΠΑ της Αμερικής στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, φέρεται να ζήτησε ο Λευκός Οίκος, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η νέα εκπρόσωπος τύπου Katie Zakaria κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου. Ζητήσαμε από την πρέσβευση μας στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, να παραιτηθεί. Ήταν μια υπέροχη προσθήκη στην ομάδα μας. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα, ανέφερε στη λιτή της δήλωση η νέα εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 3% ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, σημειώνοντας ότι η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει αύριο. Με τις ενστάσεις αντιπολίτευσης ξεκίνησε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής η συζήτηση για το κόφτη στα social media για ανηλίκους κάτω των 15 ετών, η οποία θα ισχύσει στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου 2027. Ενώ παρά τις εντάσεις που διατυπώθηκαν τόσο η πλειοψηφία όσο και η αντιπολίτευση, συμφωνούν ότι πρέπει να προστατευτούν τα παιδιά τόσο από την κατάχρηση και τον ψηφιακό εθισμό. Το νομοσχέδιο φέρει την υπογραφή των Άκη Σκέρτσου, Δημήτρη Παπαστεργίου και Άδων Γεωργιάδη. Προθεσμία για τις 21 και 23 Οκτωβρίου έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαφίν το Μάιο του 2010. Με αιχμή το στεγαστικό και το κόστος σπουδών έχει προγραμματιστεί για αυτήν την ώρα φοιτητικό συλλαλητήριο έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στην πλατεία Συντάγματος. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η Ουκρανία δήλωσε ότι εξακολουθεί να λαμβάνει πληροφορίες από τις δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών σχετικά με τις ρωσικές επιθέσεις, παρότι η τελευταία επίθεση στο Κίεβο πραγματοποιήθηκε χωρίς την καθιερωμένη εκ των προτέρων προειδοποίηση από τους συμμάχους. Στα αθλητικά, στις 10 το βράδυ, Γαλατασαράι Μπαρτσελόνα, Λειψία Αϊντχόβεν, Βιγιαρεάλ Νάπολη, Άρσεναλ Λίλ, Βίκινγκ Μπάγκερ Μονάχου, Ίντερ Κλαμπ Μπριζ και Ατλέτικο Μαδρίτης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το Champions League.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Με άνοδο 0,16% στις 2.598,72 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Οι πραγματικοί μισθοί στην Ελλάδα έχουν πέσει κάτω από τα επίπεδα του 2019 λόγω του υψηλού πληθωρισμού και της ακρίβειας που μαστίζει τα νοικοκυριά. Μεγάλοι αρνητικοί συντελεστές είναι η ξέφρενη άνοδος των ενοικίων και υψηλές τιμές στις ενέργειες που ροκανίζουν την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Περισσότερα στο powergame.gr.
0: Ο καιρός.
1: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 ως 19 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 11 ως 16 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: And now the news.

Παραπολιτικά 90,1 είστε συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο, ξεκινάει το ανεμολόγιο. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα απογευματινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια, 8 λεπτά μετά τις 6 η ώρα εδώ στην πατρίδα, για σας που μας ακούτε από το εξωτερικό, απογευματάκι Τετάρτης. Οκτωβρίου στην πρωτεύουσα ο καιρός είναι αρκετά συννεφιασμένος, ψυχαλίζει, αλλά ακόμη δεν έχουμε κάτι πολύ έντονο. Δεν ξέρω στις περιοχές που βρίσκεστε, θα παρακολουθήσουμε αρκετά το θέμα του καιρού.

0: Εδώ ο Παναγιώτης Χαλάρης, ας πούμε, που ήταν Πειραιά, μου είπε ότι έβρεξε πάρα πολύ νωρίτερα εκεί. Γι' αυτό όμως, επειδή δεν μπορώ να έχω εικόνα του συνόλου, ανάλογα με το που είστε, μέχρι στιγμής πάντως δεν έχουμε την εκδήλωση των πολύ έντονων φαινομένων για τα οποία έχει υπάρξει προειδοποίηση. Εκτός και αν κάνω λάθος, θα μας τα πει καλύτερα. Επαναλαμβάνω, θα παρακολουθούμε πάρα πολύ τις επόμενες ώρες το θέμα του καιρού και τα οποιαδήποτε, μακάρι καθόλου, αλλά τις οποιασδήποτε δυσκολίες, τα οποιαδήποτε προβλήματα δημιουργήσει. Η μετεωρολόγος μας, Χριστίνα Ρίγου, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Χριστίνα. Τη βοήθειά σου.
1: Καλησπέρα και από μένα. Έχουμε να κάνουμε με μια κακοκαιρία η οποία ουσιαστικά από τώρα, εδώ και κάποιες ώρες, ναι, μέχρι και αύριο το μεσημέρι, θα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, θα μας δείξει τα δόντια της, καθώς είναι ένα βαρματρικό χαμηλό το οποίο θα επηρεάσει τα πιο νότια, όχι δηλαδή τη Βόρεια Ελλάδα τόσο πολύ. Έχει ξεκινήσει από τα δυτικά. Αυτή την ώρα εκδηλώνονται ισχυρές καταιγίδες στο νομό Χανίων και Ρεθύμνου. Καταιγίδες εκδηλώνονται στις Κυκλάδες, στην Εύβοια. Στην Αθήνα μέχρι στιγμής το μεγαλύτερο ύψος βροχής είναι γύρω στα 20-25 χιλιοστά σε Παλίνη, Κάντζα και γενικά στο βόρειο-βορειοανατολικό τόξο του νομού. Να ξεκινήσω με την Αθήνα που ενδιαφέρει περισσότερο κόσμο και να πω μετά την πορεία της κακοκαιρίας. Ο καιρός είναι έτσι βροχερός από το πρωί. Ωστόσο από τώρα, τις επόμενες ώρες, δηλαδή από αργά το απόγευμα και το βράδυ, περιμένουμε να ενταθούν, να εκδηλωθούν καταιγίδες οι οποίες θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Δηλαδή αθρεστικά μέχρι αύριο το πρωί μεσημεράκι περιμένουμε να πέσουν γύρω στα 50-60 χιλιοστά βροχής. Βλέπουμε την πόλη αυτή να δημιουργεί, στην πόλη αυτή να δημιουργούνται προβλήματα και με μικρότερα ύψη βροχόπτωσης. Γι' αυτό το τονίζουμε. Δεν περιμένουμε κάτι ακραίο όπως στην Κρήτη πριν κάτι εβδομάδες, αλλά θα είναι μια βροχόπτωση ισχυρή. Τώρα όσον αφορά τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, θα εκδηλώνονται καταιγίδες και στην Πελοπόννησο και στη Στερεά Ελλάδα, κυρίως όμως σε Εύβοια, Μαγνησία, Σποράδες και Χαλκιδική. Στο κόκκινο δηλαδή η περιοχή με το μεγαλύτερο ύψος βροχής είναι η Εύβοια και η Μαγνησία και κυρίως η Εύβοια θα έλεγα. Μεγάλο γονερό περιμένουμε όμως αύριο και στα Δωδεκάνησα, δηλαδή τώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας θα εκδηλώνονται ισχυρές καταιγίδες, κυρίως στα νότια, σε Ρόδο και Καστελόριζο. Γι' αυτό λέμε ότι είναι μια κακοκαιρία που λίγο πολύ θα επηρεάσει με βροχές όλη τη χώρα, αλλά τα εντονότερα φαινόμενα θα είναι από τις επόμενες ώρες πιο ανατολικά, δηλαδή προς Εύβοια, Κρήτη, νησιά του Αιγαίου, στη Χαλκιδική. Και μέχρι το πρωί αύριο θα εκδηλώνονται έντονα φαινόμενα. Παράλληλα θα σημειωθούν και κάποιες τοπικές χαλαζοπτώσεις, θα έχουμε πολλούς κεραυνούς στη θάλασσα. Και τώρα το βράδυ θα το γυρίσει σε βοριά. Θα ενισχυθούν σημαντικά οι άνεμοι από το βόρειο Αιγαίο και προς τα νότια, δηλαδή θα πνέουν άνεμοι μέχρι 9 και 10 μποφόρ. Και κάτι που θα βοηθήσει την θερμοκρασία να πέσει αισθητά αύριο και να πέσει μάλιστα σε χαμηλά επίπεδα, σε χαμηλότερα επίπεδα από την θερμοκρασία να πέσει αισθητά αύριο και να πέσει μάλιστα σε χαμηλά επίπεδα, σε χαμηλότερα επίπεδα από την

0: αντιμετωπίσουμε και κάποια προβλήματα τώρα τις επόμενες ώρες και αύριο, τόσο στις θαλάσσιες μετακινήσεις όσο και στις εναέριες μετακινήσεις, αλλά τουλάχιστον θα είναι σχετικά μικρής διάρκειας. Οπότε θέλει λίγο προσοχή και όσοι μετακινηθούμε τώρα μέχρι να ανοιχτώσει στην Αθήνα, να αποφύγουμε έτσι κατά τη διάρκεια της καταιγίδας της μετακινήσεις.
1: Έγινε. Αν χρειαστεί θα είμαστε και πάλι σε επικοινωνία. Σε ευχαριστούμε
0: φυσικά.
1: Πάρα πολύ. Ακούσαμε από την μετεωρολόγο μας, την Χριστίνα Ρίγου. Υπάρχει το έκτακτο δελτίο για τα καιρικά φαινόμενα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Εσείς να είστε προσεκτικοί στα σημεία που θα μετακινηθείτε και εμείς, επαναλαμβάνω, θα καλύπτουμε με ρεπορτάζ όλα όσα προκύψουν από την έντονη και ισχυρή βροχόπτωση. Πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο και κάθε ημέρα είμαστε μαζί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και μπορείτε όσοι θέλετε να καλείτε, να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας και να συζητάμε. Για πάμε να δώσουμε το λόγο στον πρώτο μας ακροατή, τον Γιούρα από Αργυρούπολη. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σε όλους, κύριε Λαβίδη.
0: Καλησπέρα, Γιούρα. Τώρα ακούγεστε καλύτερα, έτσι να μιλάμε.
1: Ναι, έχω κλείσει το ραδιόφωνο. Έμαθα.
0: Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, κύριε Λαβίδη, σήμερα θέλω να κάνω μία μικρή παρατήρηση. Ένα θέμα δεύτερο το οποίο θέλω να ασχοληθώ είναι η τεχνική νοημοσύνη. Και ένα τρίτο, αν μας πάρει ο χρόνος, είναι για την επίσκεψη και τα ωφέλη του Μάρκο Ρούμπιου, του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής στην Ελλάδα. Ποιος έχει ωφέλη από αυτή τη συνάντηση? Πρώτα, θέλω, φίλες και φίλοι ακροατές, να κάνω μία μικρή παρατήρηση. Για ό,τι λέω στην εκπομπή εδώ, έχω και την απόλυτη ευθύνη σαν Γιούρας Αργυρούπολη. Δεν επιτρέπω σε κανέναν να ρίχνει λάσπη, να βοβαδίζει το ΚΚΕ. Εγώ δέχομαι κάθε τεκμηριωμένη κόσμια κριτική. Ευχαριστώ για το πρώτο θέμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα, εκτός από τον ανταγωνισμό για την παγκόσμια ηγεμονία μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας και ένα μέρος και η Ρωσία, έχουμε τον ανταγωνισμό ενέργειας, εμπορίου, έχουμε και τον ανταγωνισμό της ΑΙΟΤΑ που σημαίνει Artificial Intelligence, δηλαδή στα ελληνικά τεχνική νοημοσύνη. Η τεχνική νοημοσύνη έχει την ικανότητα του ηλεκτρονικού υπολογιστή να σκέφτεται και να δίνει απαντήσεις, να λύνει προβλήματα όπως ο άνθρωπος. Φίλοι ακροατές, η Artificial Intelligence, η τεχνική νοημοσύνη, δεν κάνει ό,τι θέλει. Ο άνθρωπος κάνει ό,τι θέλει την τεχνική νοημοσύνη. Η τεχνική νοημοσύνη είναι μέσω μαζικής παραγωγής. Θα πω ένα παράδειγμα, κύριε Λαβίθη, και θα καταλάβει ο κόσμος. Πριν 27 χρόνια, εγώ ήμουν τεχνικός πληροφορικής, περίπου 15 χρόνια στο εξωτερικό και άλλα 20 εδώ στην Ελλάδα. Και μου ζήτησαν, επειδή ήμουν στη Γερμανία 15 χρόνια ο διευθύντης, και να κάνω ένα βιβλίο της πληροφορικής μετάφραση. Και πήγαινα κάθε Σαββατοκύριακο 6-7 ώρες, επί 5 μέρες περίπου, ας πούμε, έκανα πολλές ώρες, τέλος πάντων. Αυτό σήμερα η τεχνική νοημοσύνη μπορεί να το λύσει, δηλαδή να κάνει μια μετάφραση ενός βιβλίου 300-400 σελίδων, υποθέτω μέσα σε 6-7 λεπτά. Μπορεί να κάνω και λάθος και 10. Λοιπόν, η τεχνική νοημοσύνη, όπως είπα, είναι μέσω μαζικής παραγωγής, είναι διαχειρίσιμη. Διαχειρίσιμη σημαίνει, κύριε Λαβίδη, δηλαδή κατάσταση που μπορεί να ελεγχθεί και να ρυθμιστεί κατάλληλα, αλλά και να χειραγωγηθεί. Χειραγωγηθεί σημαίνει να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα, εντολές των ιδιοκτητών των μέσων μαζικής παραγωγής της τεχνικής νοημοσύνης. Παραδείγματος χάρη, αν πέσει στα χέρια στο Πεντάγωνο της Αμερικής, στη CIA ή στα χέρια του Elon Musk. Το βασικό πρόβλημα είναι ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της τεχνικής νοημοσύνης. Ένας παραναϊκός όπως είναι ο Elon Musk και η παρέα του. ΗΠΑ έχουν μικρό προβάδισμα στην τεχνική νοημοσύνη, αλλά η Κίνα έχει μεγαλύτερο προβάδισμα στη ρομποτική. Ο ανταγωνισμός ΗΠΑ και Κίνας έχει εξελιχθεί σε ανεξέλεκτη ανάπτυξη της τεχνικής νοημοσύνης. Λόγω της αντιπαλότητας και λόγω της...
0: Θέλετε να πείτε και το επόμενο θέμα για να προλάβουμε όλα?
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το επόμενο θέμα, κύριε Λαβίθη, είναι τις τελευταίες μέρες παρέλασαν από τα σύρια των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε εκπομπές αφιερωμένες στον Μάρκο Ρούμπιο. Λοιπόν, το ερώτημα είναι πώς η ΕΡΤ μάτισε τόσους πρόθυμους υπηρέτες, ειδικούς, αξιωματικούς πληροφοριών για να προπαγανδίσουν τα κέρδη της στρατηγικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ. Εγώ θα πω Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι διεθνολόγοι, καθηγητές, πανεπιστήμιο κτλ., αξιωματικοί, οι περισσότεροι σπούδασαν σε αμερικάνικα πανεπιστήμια και σχολές στρατιωτικές του ΗΠΑ, τον ΗΠΑ και τον ΝΑΤΟ. Επίσης έχουν υπηρετήσει και σε ευρωατλαντικές δομές και στην Ελλάδα. Διαθέτουν πανεπιστημιακές, διαθέτουν πανεπιστημιακές έδρες που συνδέονται με συμφέροντα τον ΗΠΑ και, και του ΝΑΤΟ. Οι αναλύσεις των ρυθμένων ως προς την αντικειμενικότητα και την επιστημονικότητα είναι κατευθυνόμενοι, νατοικοί, αμερικάνικοι. Είναι δηλαδή, δεν είναι λίγο περίεργο πάντα να υπάρχει για όλους τους πρόθυμους υπηρέτες φιλόξενο βήμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κρατικά και μη κρατικά, διότι εξυπηρετούν πάντα τις business των Αμερικάνων. Αντίθετα, έθαψαν όλες τις λαϊκές κινητοποιήσεις με ηλεκτρονικά φτιάρια της τηλεόρασης και του ράδιο. Ούτε λέξη, ούτε εικόνα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επίσης πάζουσαν την απαγόρευση της πορείας προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Την παρουσίασαν, ακούστε τώρα, την παρουσίασαν ως εκτροπή, ως κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Τα σωματεία όμως έσπασαν τα μπλόκα της αστυνομίας και έφτασαν την πρεσβεία και παρέδωσαν το μήνυμα. Λοιπόν, κύριε Λαβίθη,
0: και να κλείσουμε τώρα. Ναι, επίλογο είμαστε ώρα τώρα.
1: Ναι. Η παραπληροφόρηση και η προπαγάνδα έχει απίθμενο μέγεθος αερολογίας και υπερβολής, διότι προσπαθούν να επιβάλλουν στο λαό την κυρίαρχη προπαγάνδα τους ότι η Ελλάδα είναι αναβαθμισμένη, θωρακισμένη και κερδισμένη από τη συμφωνία αυτή. Ούτε αναβαθμισμένη είναι, ούτε θωρακισμένη, ούτε κερδισμένη. Μόνο θα πω το ένα παράδειγμα. Αναβαθμισμένη ως προς τι? Είναι μόνο η επικίνδυνη εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους της περιοχής και η προσφορά των υπηρεσιών της Ελλάδας σε ξένα συμφέροντα σε βάρος του ελληνικού λαού. Παραδείγμα του χάρη, αύξηση συνδρομής του ΝΑΤΟ. Μόνο αυτό φτάνει, κύριε Λαβίδη. Δεν υπάρχουν πάρα πολλά.
0: Έγινε, κύριε Λαβίδη. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, κύριε Λαβίδη.
0: Και ηλεκτρονικά τα μηνύματά σας με email στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr. Καλησπέρα, διαβάζω κάποια μηνύματα στην Μαύρη Τουλίπα από την Θεσσαλονίκη. Στην κυρία Δήμητρα από την Αγία Παρασκευή. Στον Νίκο από τα Γιάννητσά, έχουμε πολύ καιρό, όντως ελπίζω να είσαι καλά. Καλησπέρα στον Καπαβίτα, χαμογελάω με αυτό που έστειλες, προσωπική ανάγνωση. Καλησπέρα και στον Αθανάσιο. Κρίνεται να ρωτήσω τον Γιούρα αν ψηφίζει. Προφανώς και ψηφίζει και από τη... το είπε κιόλας, αλλά θα το επέθετε κάποιος και εύκολα. Αλλά το είπε, κουκουέ. Επόμενος ακροατής μας είναι ο κύριος Μανώλης από την Παλίνη. Γεια σας.
2: Καλησπέρα. Λοιπόν, όταν μπαίνει η πρώτη είδηση στα site και αυτά ο καιρός, δείχνουμε ότι το έχουμε χάσει το παιχνίδι.
0: Γιατί?
2: Οκτώβριος είναι, θα βρέξει. Δεν έριξε χιόνι 40 πόντους στην Αττική, τότε θα ήταν είδηση.
0: Ναι, λοιπόν, θα απαντήσουμε μετά κάνουμε, αυτό.
2: Δεν σας ακούω καλά.
0: Θα απαντήσω σε αυτό μετά, θα απαντήσω σε λίγο.
2: Λοιπόν, κάνουμε σαν τις γριές που δεν έχουν τίποτα να πούν, να συναντιόνται. Τι καιρός είναι αυτός, δεν τους αρέσει ποτέ ο καιρός.
0: Ή το πρώτο ραντεβού, μέχρι να σπάσει η πρώτη γνωριμία, να σπάσει ο πάγος. Ζέστη
2: λοιπόν,
0: σήμερα.
2: Ένα αυτό. Δεύτερον, δεν θα παίρνουμε από κανέναν άδεια το τι θα λέμε για το άθλιο κουκουέ. Λοιπόν, δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι έχει απαγορευτεί σε πλήστες χώρες. Έτσι, να μας πει και όλα το κουκουέ τι έγινε με τον 902, αν πλήρωσε τους υπαλλήλους του όταν τους απέλησε και λοιπά και λοιπόν, τα έχουμε πει αυτά.
0: Βλέπω το ακροατήριο ξεκίνησε άσωστο ημίχρονο και έχει πάει χ τελικό, δηλαδή 1-1 μέχρι στιγμής. Για πάμε.
2: Λοιπόν, τώρα αυτό με το Ρούμπι και την Γκυλφόη, δηλαδή, ναι. Εντάξει.
0: Γκυλφόη,
2: εγώ την είχα αποκαλέσει βιζιτού σε έναν άλλο σταθμό και με κλείσανε.
0: Καλά κάνανε. Και εδώ, λοιπόν, άμα το λέγατε, θα σας έκλεινα.
2: Ναι. Εντάξει, δεν είναι, είναι λίγο χειρότερη.
0: Θα το γυναίκα, κλείσω, δεν θα κλείσω τη γραμμή. Μιλάμε για την πρέσβυρα, τον είπα. Και είμαστε
2: τι
0: στο λέρε, δημόσιο
2: παιδί,
0: βήμα.
2: Λέτε να μας βομβαρδίσουνε.
0: Δεν θα μας βομβαρδίσουνε, αλλά θέλω η εκπομπή είναι, να έχει ένα επίπεδο, όχι να είναι
2: καταρχήν,
0: καφενείο.
2: Ξεφτιλίζει, ξεφτιλίζει τον όρο γυναίκα. Είναι ένα κλικ κάτω από πορνοστάρ. Και αυτή δεν είναι συμπεριφορά. Αυτή δείχνει μία φιλαρέσκεια, μία ματαιοδοξία απίστευτη.
0: Ας μην την επέλεγε 10 ο Τραμπ.
2: 10 φορές με τον Αργυρό τώρα. Δηλαδή τι να πούμε, αυτή η γυναίκα θα...
0: Συγγνώμη, ο Τραμπ την επέλεξε, δεν είπε μόνη της θα πάω και θα έρθω. Ας μην την επέλεγε, δεν αντιλέγω σε αυτά, αλλά...
2: Τόσα ήξερε, τόσα έλεγε.
0: Φάνηκε πάντως ότι...
2: Έτσι, αλλά και αυτή δεν ήξερε να κρατάει τη θέση της.
0: Τίποτα δεν ήξερε να κρατάει. Έτσι, δηλαδή... Η πορεία της είναι από τις πιο μικρές.
2: Στυλ Britney Spears, Taylor Swift, Kardashian, ένα τέτοιο πράγμα συνδύαζε. Λοιπόν, τώρα όλα αυτά, πάντως και τελικά κλείνει, έχει πολύ πλάκα όταν μιλάνε οι Πασόκ και οι Ελασίτες, πώς να τους πω, τους ρωτάει, ξέρω, κάποιος, ειδικά ο Συρίγος που τον έχουν βάλει στο, τι θα κάνατε για να περασπίσετε τη χώρα, και δεν απαντάνε. Γιατί απλά δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Έτσι. Ωραία, εμείς υποχωρήσαμε. Και δεν υποχώρησε η Νέα Δημοκρατία, υποχώρησε η Ελλάδα. Αυτοί τι θα κάνανε, θα σας πω εγώ κύριε, ειδικά ο Ανδρουλάκης με τη δύναμη της προσωπικότητάς του θα τα είχε βάλει την ουρά στα σκέλια. Αλλά μην πούμε για τον Τσίπρα, τον ξέρουμε. Αυτά και καλό βράδυ.
0: Γεια σας παραπώ, κύριε Μανώλη.
2: Γεια σας.
0: Ζητήθηκε η παραίτησή της πριν από λίγο, ακούσατε και στην εκπομπή του Λάμπρου Καλαρίτη το σχετικό ρεπορτάζ την ώρα που συνέβη. Θα έχουμε και εμείς την όποια εξέλιξη. Επειδή υποθέτω κάθε φορά που μου λέει κάτι ένας ακροατής και άλλοι θα το σκέφτονται, υποθέτω λοιπόν ότι και άλλοι θα έχετε σκεφτεί γιατί είναι είδηση ότι έχει ζέστη το καλοκαίρι και ότι έχει βροχούλα το φθινόπωρο. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Δεν είναι είδηση. Δεν αναφερόμαστε σε κάτι τέτοιο.

0: ασχολούμαστε με το θέμα του καιρού, όχι επειδή κάνει ζέστη το καλοκαίρι, αλλά επειδή το καλοκαίρι μπορεί να έχει καύσωνα για 5 μέρες. Ασχολούμαστε σήμερα με τον καιρό, όχι επειδή είναι φθινόπωρο και έχει βροχούλα, αλλά επειδή η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει βγάλει δελτίο για πολύ ισχυρές καταιγίδες, που σημαίνει βροχόπτωση πολύ πάνω από τα συνηθισμένα, που μπορεί να δημιουργήσει από προβλήματα στις μετακινήσεις και αντλήσεις υδάτων μέχρι το οτιδήποτε θεωρητικά. Όσο λίγες πιθανότητες και να έχει, δεν παίζουμε με τις πιθανότητες. Το διευκρινίζω λοιπόν, δεν είναι είδηση το ότι βρέχει το φθινόπωρο. Η είδηση είναι ότι μπορεί σε μία ημέρα να ρίξει τόση βροχή όσο θα έριχνε όλο το μήνα. Πάμε στον Νίκο από τα Γιαννιτσά. Καλησπέρα Νίκο.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε.
0: Καλώς τον καιρό να τα πούμε, είδα το μήνυμά σου πριν λίγο, το διάβασα, καλώς επέστρεψες.
1: Όχι, δεν επέστρεψα, απλώς έτυχε και είμαι σπίτι τέτοια ώρα, γιατί συνήθως όταν κάνεις εκπομπή έτσι, εγώ λείπω. Απλώς επειδή γύρισα σήμερα από Γιαννιτσά.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, λοιπόν...
0: Είσαι καλά?
1: Δεν με καταστάσει, ας το πάμε για χειρουργείο. Λοιπόν,
0: μάλιστα,
1: θα σου πω αργότερα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, είδηση δεν είναι όταν ένα σκύλος δαγκώσει έναν άνθρωπο, αλλά όταν ένας άνθρωπος δαγκώσει σκύλο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, όταν έχουμε αναμενόμενα προβλήματα, βεβαίως θα γίνει η είδηση. Εντάξει, τι θα γίνει, τι θα κάνουμε. Κατάλαβες, μάλλον καταλάβατε τι εννοώ. Δηλαδή περιμένουμε τώρα εδώ στην Βόρεια Εύβοια κυρίως το ένα τ' άλλο. Ρε παιδιά, τι να γίνει, προειδοποίηση είναι των επιστημόνων κιόλας. Ψυχραιμία, βλάβετε τα μέτρα σας και τίποτα άλλο, ούτε πανικός, ούτε τέτοιο.
0: Σωστά.
1: Οπότε να μην διαμαρτύρονται κάποιοι άθλοι που βγαίνουν και μιλάνε για το άθλιο κουκουέ που δεν πλήρωσε και πού το ξέρει. Ήταν εργαζόμενος το 902 ή της τυποεκδοτικής και έμεινε απλήρωτος.
0: Ήταν στο λογιστήριο.
1: Μάλιστα. Να πάει να ρωτήσει τους πρώην εργαζόμενους του 902 και γενικότερα ας πούμε της τυποεκδοτικής εάν πληρώθηκαν μέχρι και τελευταίο σεντ τα δεδουλευμένα τους, τις αποζημιώσεις τους και όλα αυτά. Εντάξει, και να σταματήσει να λέει τις κοτσάνες που λέει. Γιατί εντάξει, πρέπει κάπως να χτυπήσουμε το κουκουέ, πώς το κάνουμε. Αυτό μας πονάει άλλωστε. Δεν μας πονάει ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η Νέα Δημοκρατία. Μάλλον όχι ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ωραία, βάλε μια ανατελεία.
1: Βάζω.
0: Να χαμηλώσουμε την γραμμή του Νίκου από τα Γιαννιτσά, διότι έχουμε εξέλιξη στο ζήτημα της παρέτησης από της παρέτησης που ζητήθηκε για την Kimberly Guilfoyle, και η συνάδελφος Κατερίνα Τσαμούρη που καλύπτει το πολιτικό ρεπορτάζ είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Υποθέτω θα μας ενημερώσει για τη διάδοχη κατάσταση. Καλησπέρα Κατερίνα.
2: Καλό απόγευμα και σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, και για τη διάδοχη κατάσταση θα σας πω και για την πρώτη της αντίδραση. Διότι Αμέ. Πριν από λίγο είχαμε την μακροσκελή ανάρτηση της κυρίας Guilfoyle στο X. Σας λέω τα βασικά σημεία της πρώτης της αυτής αντίδρασης. Λέει η κυρία Guilfoyle, η θητεία μου ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα υπήρξε η ύψιστη τιμή της ζωής μου. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στον πρόεδρο Τραμπ και στον υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο που μου εμπιστεύτηκαν το εξαιρετικό προνόμιο να εκπροσωπώ τη σπουδαιότερη χώρα του κόσμου. Η εξέλιξη αυτή ήρθε φυσικά μετά τον παράς δημοσιευμάτων σε αμερικανικά μέσα ότι η κυρία Guilfoyle εμπλέκεται σε υπόθεση σημαίως μη οικονομικού σκανδάλου με τον Eric Deeters, πρώην πολιτευτή των Ρεπουμπλικανών. Επ' αυτού στην ανάρτησή της η κυρία Kimberly λέει: οι κατηγορίες αυτές είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ στεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου. Δεν θα επιτρέψω σε ψευδείς κατηγορίες να καθορίσουν τις δεκαετίες δημόσιας υπηρεσίας μου. Αν και η θητεία μου ως πρέσβης μπορεί να πλησιάζει στο τέλος της, η δέσμευσή μου προς τον πρόεδρο Τραμπ, το κίνημα America First και την χώρα που αγαπώ δεν θα τελειώσει ποτέ, καταλήγει. Μίλησες για την διάδοχη κατάσταση. Ακόμα στην πρεσβεία επικρατεί ένα βρασμός, όπως καταλαβαίνεις. Μίλησα όμως με ανθρώπους εκεί.
0: Ναι.
2: Μου είπαν ότι αυτό που θα ακολουθήσει είναι αυτό που προβλέπεται από το πρωτόκολλο του State Department, δηλαδή τι θα αναλάβει το νούμερο 2 της πρεσβείας. Είναι ο επιτετραμένος Joshua Hack. Μιλάμε για έναν πολύ σοβαρό διπλωμάτη, πάρα πολύ έμπειρο. Έχει διατελέσει μάλιστα και αναπληρωτής υφυπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει βαριά θητεία και στο State Department και εκτός αυτού. Έχει διατελέσει πρέσβη σε πάρα πολλές χώρες. Πόσο θα διαρκέσει αυτή η διάμεση κατάσταση, θα φανεί. Μου είπαν ότι μπορεί να πάρει και χρόνο. Πρέπει να δούμε ποιος θα προταθεί για πρέσβη, να γίνουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, οι ακροάσεις στο Κογκρέσο κλπ. Ούτως ώστε να δούμε πού θα κάτσει η μπύλια και πότε. Μέχρι τότε ο Joshua Hack, ο έμπειρος αυτός διπλωμάτης, θα είναι στα ηνία της Αμερικανικής Πρεσβείας. Αυτό που μου τονίζουν σε όλους τους τόνους, το γράφει και η κυρία Γκυλφόιλ στην ανάρτησή της, μου το λένε και από την πρεσβεία τα πλέον επίσημα χείλη, είναι ότι οι όποιες σημερινές εξελίξεις δεν αλλάζουν σε τίποτα το γεγονός ότι οι σχέσεις ΗΠΑ και Ελλάδος βρίσκονται στο καλύτερο σημείο και ότι η επίσκεψη του κύριου Ρούμπιο την προηγούμενη εβδομάδα ήταν εξαιρετική. Κρατούν αυτά και ελπίζουν ότι θα φτιάξει το κλίμα.
0: Φαίνεται ότι τα δημοσιεύματα από τη Wall Street Journal για τις δωροδοκίες δεν μπόρεσαν, τις τύχησαν την θέση.
2: Ναι. Έχουν και ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο οι Αμερικανοί, ας το κρατήσουμε. Και αυτό παίζει το ρόλο του, νομίζω.
0: Ναι, υποθέτω θα διαψεύδει η ίδια, αλλά από ό,τι φαίνεται...
2: Θα διαψεύδει, βεβαίως, κατηγορηματικά.
0: Ναι, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ δεν φαίνεται να πιστεύει τη διάψευσή της. Εντάξει, Κατερίνα, εννοείται ότι εφόσον προκύψει οτιδήποτε νεότερο στη συνέχεια μας ενημερώνεις, ούτως ή άλλως μας κάλυψες πλήρως για το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα, για την διάδοχη κατάσταση που ετοιμάζεται. Όποτε κρίνεις εσύ ότι υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη για να ενημερώσουμε το ακροατήριό μας. Σε ακούμε στον αέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Κατερίνα Τσαμούρη, συνάδελφος που καλύπτει το πολιτικό ρεπορτάζ.

0: Δίνουμε πάλι το λόγο στον Νίκο από τα Γιάννητσα.
1: Χαίρομαι που θα είναι ο πρώτος που θα σχολιάσει.
0: Τη διάδοχη κατάσταση, βέβαια. Είσαι ο πρώτος ακροατής του σταθμού. Ακριβώς.
1: Λοιπόν.
0: Δεν το έκανε επίτηδες να πέσει.
1: Το ξέρω, το ανάμεσα, το
0: όταν είσαι εσύ στον αέρα.
1: Όχι, το καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει
0: η εξέλιξη στην πρεσβεία.
1: Ναι, σιγά. Έτσι κι αλλιώς. Καλά. Σε σχέση με το τι λέει η. Εκεί πέρα
0: είναι προφανές ότι τα δημοσιεύματα είναι σωστά.
1: Είναι να είχαμε να λέγαμε. Ναι. Εγώ ούτε πόρνη θα την πω, ούτε φυσικού. Ούτε
0: όχι βέβαια.
1: Όχι.
0: Παιδιά, ηρεμήστε, δεν το λέω για σένα, για τον άλλον. Και με κλείσανε, λέει. Λες και μου φημώνεται το δικαίωμα να λέω βίζιτα την πρέσβη, τον είπα. Για όνομα του Θεού.
1: Όχι, ρε εσύ. Αυτά εντάξει. Θα είμαστε και λίγο σοβαροί. Λοιπόν. Αλλά. Ποια διάδοχη κατάσταση. Ό,τι διάδοχη κατάσταση και να είναι.
0: Νούμερο 2.
1: Το ρόλο του εκάστοτε Αμερικανού πρέσβη τον ξέρουμε από την εποχή του εμφυλίου. Όταν μας παρέδωσαν σούμπιτους οι Εγγλέζοι στους Αμερικάνους και η πρεσβεία ήταν το νούμερο, ήταν μετά το Μαξίμου το νούμερο 2. Να φτάσουμε πού να πάμε. Πού να πάμε, από το ιδό στρατό σας, πού να πάμε, στο ρόλο της πρεσβείας τη δεκαετία του 60 και τις σχέσεις του με το παλάτι και τη Φρίκη, τη Φρυδερίκη. Τώρα θα με συχτηρίζουν βέβαια οι περισσότεροι ακροατές σου, γιατί είναι και η ώρα που ακούνε οι περισσότεροι δεξιοί, αλλά δεν με ενδιαφέρει.
0: Γιατί έχει ώρες που ακούν, η δεξιά που είναι νωρίτερα, η αριστερία που είναι πιο αργά το βραδάκι.
1: Εντάξει, τα παραπολιτικά είναι γνωστός σταθμός και προς τα που κατευθύνεται.
0: Δεξιός εννοείς.
1: Εντάξει, άστο, δεν θα το...
0: Εμένα το λες, εδώ έχει μαζέψει τον Καλαμούκι το μεσημέρι, το βράδυ ανοίγει γραμμές.
1: Ποια? Καλαμούκης και ο Αποστόλης είναι μόνο, κανένας άλλος. Λοιπόν, τι... Το ρόλο που παίξανε σε σχέση με τη Χούντα, το ρόλο που παίξανε σε σχέση με το Κυπριακό, πού να πάμε, στα Ίμια, πού να πάμε.
0: Κοίτα, το να έχεις εσύ...
1: Ο πιο βρώμικος ρόλος.
0: Το να έχει κάποιος ψηφοφόρος του ΚΚΕ κακή γνώμη για τους Αμερικάνους είναι πιο, πώς να σου το πω ρε Σινικό, πιο προβλέψιμο...
1: Μα είναι αντικειμενικό, ρε Σινικό, Κωνσταντίνε.
0: Και από ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα βρει σεντερφόρ. Πώς να σου το πω
1: καλά,
0: τώρα.
1: Καλά, ας τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, σου λέω είναι αναμενό, δεν περιμένει. Εδώ δεν είναι, η είδηση είναι να πεις κάτι θετικό για το καταλάβει. Ο Νίκος να πει κάτι θετικό, εδώ είναι ο άνθρωπος που δαγκώνει σκύλο. Το ξέρω, οπότε είναι λίγο...
1: Ξέρουμε το ρόλο που παίζει η πρεσβεία στην Ελλάδα. Εντάξει.
0: Okay.
1: Οπότε, καρφίδε μου καίγεται αν θα φύγει η...
0: Δεν σε νοιάζει. Αν φύγει η Γκυλφόιλ, ποιος θα έρθει, ποιος θα φύγει, ποιος θα αναλάβει.
1: Εμένα ναι, όχι. Τον Αργυρό να νιάξει και να δω και τι τραγούδι θα της τραγουδήσει.
0: Να κάνεις επίλογο, Νίκο.
1: Λοιπόν, να κάνουμε και έναν επίλογο.
0: Να πεις για τον Αργυρό.
1: Γιατί, σίγουρα.
0: Κάνε επίλογο.
1: Λοιπόν, έφυγε ο Λύκος, έφυγε και το ανεμολόγιο.
0: Είναι απόγευμα ο Λύκος, δεν έρχεται από μόνος του. Δηλαδή, από μόνος του μου είπε, είσαι καλά, μου λέει. 6 ώρα το απόγευμα, τι είμαι, μου λέει. Ειδικά, μου λέει, ώρα που ακούν οι δεξιοί, δεν έρχομαι, λέει.
1: Έτσι. Λοιπόν, θα σου στείλω μήνυμα σε
0: σχέση με το άλλο
1: που μου είπες.
0: Και σιδερένιος για το άλλο το σοβαρό. Να είσαι καλά.
1: Καλά, θα τα πούμε.
0: Χάρηκα που σ' άκουσα μετά από καιρό.
1: Και εγώ χάρηκα.
0: Γεια σου,
1: Νίκο. Θα τα πούμε.
0: Νίκος από τα Γιάννητσα, διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
4: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Αρχικά να πω ότι δεν φυλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Καλώς τη!
7: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
7: Ποιος είναι ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
6: Κυρία Μαρία, μπράβο.
7: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
6: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
7: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
11: Φυσικά.
10: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
11: Ορίστε.
10: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
11: Όχι φυσικά.
10: Γιατί?
11: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
10: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
11: Όχι, όχι, όχι.
10: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
11: Όχι.
10: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο το παιχνίδι?
11: Όχι.
10: Α, εντάξει. Γεια σας.
12: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένα, ακούτε ανεμολόγιο σε λίγο. Παίρνει το λόγο Γιώργος από Παλίνη. Πριν του δώσω τον λόγο, περνάμε σε περιβάλλον αναφορών. Καθώς το εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse μπορείτε με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη και 25 ευρώ το άτομο με ζωντανή μουσική Παρασκευή και Σάββατο να απολαμβάνετε πλούσιες γεύσεις. Σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch buffet με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Προσοχή, αρμόδιος ρυθμιστής είναι η Εθνική Επιτροπή Ελέγχου Παιγνίων. Η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Η γραμμή βοήθειας του ΚΕΘΕΑ είναι 1114. Παίξτε υπεύθυνα. Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο από την Παλίνη. Γεια σας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Πολύ καιρό να τα πούμε.
0: Πάρα πολύ καιρό. Χαίρομαι που σιγά σιγά ακροατές που έχει καιρό να μιλήσουμε επικοινωνείτε και πάλι.
1: Να είσαι καλά και δικιά μου η χαρά. Βέβαια μαύρη μέρα με τα μαντάτα που μάθαμε.
0: Στεναχωρήθηκες και εσύ, ε.
1: Να σου πω κάτι, Κωνσταντίνο μου. Λες και αν έρθει άλλο πρόσωπο, άλλος πρέσβης με άλλα χαρακτηριστικά, θα αλλάξει η πολιτική της Αμερικής, θα ενδιαφερθούν περισσότερο για τη χώρα μας ή λιγότερο ή για τη γειτονιά μας ή όλα αυτά έχουμε ζήσει τουλάχιστον σε αυτά τα χρόνια που σε αυτές τις δεκαετίες έχουμε ζήσει όλων των. Έχουμε ζήσει πρέσβεις να γυρνάνε ταβέρνες και να γυρνάνε, πρέσβεις να κάνουν δημόσιες σχέσεις. Όλα τα έχουμε ζήσει. Εγώ θα ξεκινήσω με μία ευχή. Εύχομαι να σε έχουν αγκαλιάσει περισσότερο οι ακροατές αυτής της ώρας από μας που σε ακούγαμε λίγο πιο βράδυ.
0: Σε ευχαριστώ που το λες, Γιώργο.
1: Να είσαι καλά.
0: Είναι απλώς, είναι διαφορετική ώρα και είναι κάτι καινούργιο για το ανεμολόγιο. Προφανώς και δεν...
1: Και θυμάμαι που από τις τελευταίες φορές ήταν το καλοκαίρι που είχαμε μιλήσει από τις τελευταίες ώρες που έκανε σε βραδινή εκπομπή.
0: Ακριβώς.
1: Να ξεκινήσουμε με την ΠΑΟΚΑΡΑ μας. Πάντα με στεναχωρεί όταν ακούω έχασε ο ΠΑΟΚ, έχασε ο Ολυμπιακός, έχασε ο ποδοσφαιριστής το πέναλτι. Όχι. Κέρδισε η Καλαμάτα, έπαιξε καλύτερα, ήταν πιο τυχερή, ήταν πιο οργανωμένη, πιο ξεκούραστη, για όποιο λόγο. Αυτό το έχασε, αποδυναμώνει λίγο και το κατόρθωμα του άλλου. Κέρδισε η Καλαμάτα, έχασε ο ΠΑΟΚ. Αυτό.
0: Χειροκρότησε η Τούμπα.
1: Φυσικά.
0: Χειροκροτήσαμε τους ποδοσφαιριστές της Καλαμάτας. Το βλέπα και δεν το πίστευα, γιατί δεν είδα μέχρι το τέλος με την εμφάνιση και... τσαντίστηκα και δεν τους είπα εδώ
1: και
0: να αλλάξουν
1: την πρώτη φορά. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Αυτούς τους οπαδούς που πολλοί τους λένε, με όποιους χαρακτήρες τους λένε, έχουν δείξει ότι είναι βαθιά λαϊκοί άνθρωποι, η πλειοψηφία πάντα, έτσι. Βαθιά λαϊκοί άνθρωποι οι οποίοι αναγνωρίζουν όταν γίνεται με καθαρό τρόπο, όπως έγινε της Καλαμάτας, την ανωτερότητα του αντιπάλου και το χειροκροτούν. Δεν θα γινόταν βέβαια αυτό με άλλες ομάδες, αλλά έγινε με την Καλαμάτα. Και νιώθω πολύ καλά για τους συνοπαδούς.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Χαίρομαι που είδα πρόσφατα για την επέτειο των νεκρών, των δικών μας νεκρών στα Τέμπη, γιατί έχει πολλούς νεκρούς στην περιοχή των Τεμπών. Έχει τους μαθητές από τη Βέρεια, έχει τους 57 συνανθρώπους μας, έχει τα αδέρφια μας, τους συνοπαδούς μας, που είδα τον Αγγελάρα, τον Αναστασιάδη, και τον είδα σε καλή φόρμα, το δικό μας, τον Τάκη, το λεμονί. Να τη σιδερώνει τη φόρμα του, θα έλεγα, καλός ή κακός. Εγώ παίρνω σήμερα με αφορμή μια μέρα η οποία δυστυχώς δεν γιορτάζεται και δει από τους Αθηναίους αλλά και από όλη την Ελλάδα. Χθες ήταν η απελευθέρωση της Αθήνας και σήμερα, που για τους λόγους που έχουν επιλέξει οι νικητές, αυτοί που λέμε νικητές του εμφυλίου να μην τη γιορτάζουν. Σήμερα λοιπόν είναι η επέτειος 13 Οκτωβρίου του 1944 μιας ιστορικότατης μάχης που έδωσαν οι Έλληνες αντιστασιακοί, το ΕΑΜ, το ΕΛΑΣ, οι εργαζόμενοι και οι υποστηρικτές αυτών των ανθρώπων και απλός κόσμος, η μάχη της ηλεκτρικής στο Κερατσίνι, των εγκαταστάσεων δηλαδή της παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας εκείνης της εποχής. Οι κατακτητές, οι Ναζί, φεύγοντας, αφήνανε πίσω τους τη θεωρία αυτή της καμένης γης και προσπαθούσαν να επιφέρουν πλήγματα στις υποδομές. Είχαν καταφέρει το προηγούμενο βράδυ, δηλαδή τις 12 Οκτωβρίου, να προκαλέσουν μεγάλη καταστροφή κάνοντας έκρηξη στις δεξαμενές των καυσίμων, εκεί πάλι στο Κερατσίνι ήταν, της ΕΣΕΛ, της εταιρείας με τα πετρελοειδή. Εάν έπεφτε το εργοστάσιο της ηλεκτρικής, δηλαδή κατάφερναν να το καταστρέψουν, θα έμενε η πόλη χωρίς τραμ, χωρίς ηλεκτρικό, τα ελάχιστα σπίτια που ηλεκτροδοτούνταν χωρίς ρεύμα, τα εργοστάσια που παίρναν, δεν ξέρω δηλαδή πόσες δεκαετίες πίσω θα γύρναγε η πόλη τότε. Εκεί βλέπουμε μέσα σε όλους τους αγωνιστές και τη μεγάλη μορφή του Βασίλη Βέγκου, του πατέρα του Θανάση Βέγκου, εργαζόμενου στην ηλεκτρική, ο οποίος ήταν το βράδυ, αντιλαμβάνεται, τρέχει και ζητάει βοήθεια από, ήταν ενταγμένος στο ΕΑΜ, από την περιοχή, και έρχονται, οχυρώνονται και δίνουν μάχη. Σκοτώθηκαν 11 Έλληνες αγωνιστές.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό για την ιστορικότητα το θεωρώ ύψιστη προσπάθεια των εξασθενημένων τότε ανθρώπων να υπερασπιστούν κάτι που θεωρούσαν δικό τους. Για τις δηλώσεις της Ευρωβουλευτού για τους εργοδότες δεν έπεσε από τα σύννεφα, Κωνσταντίνε. Ο καθένας υποστηρίζει τα συμφέροντα αυτών που τον στέλνουν εκεί. Σε μια χώρα που συνεχώς κάθε χρόνο έχουμε αυξανόμενο αριθμό νεκρών και τραυματιών εργατών, τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές, είχες ψάξει και είχες δει και τα νούμερα, το πώς προσπαθεί η κυβέρνηση με διάφορους μηχανισμούς να τα παρουσιάσει ότι δεν ήταν, γιατί ο νόμος είναι σαφής. Μία ώρα πριν, μία ώρα μετά και κατά τη διάρκεια του ωραρίου θεωρείται εργατικό ατύχημα. Οτιδήποτε άλλο θέλουν. Δεν θα μιλήσω για τα παιδιά, για τους ανθρώπους στην Βιολάντα. Τα θυμόμαστε όλοι, σοκαριζόμαστε όλοι καθημερινά. Τελευταίο κλείνοντας για την περιοχή.
0: Ναι, στην όσο περιοχή. Μπορείς πιο σύντομα, γιατί πάμε σε δελτίο, Γιώργο.
1: Καμπάς Project. Τεράστια επένδυση σε μια περιοχή που είναι ήδη επιβαρημένη, που δεν έχει υποδομές, που δεν έχει αποχέτευση, θα ενταχθεί και φέρνουμε μία πόλη μέσα στην πόλη με όποιες επιβαρύνσεις. Αύριο, Τετάρτη 14 Οκτώβρη, Δημοτικό Συμβούλιο στο κατάστημα του Δήμου Παλίνη, στο κατάστημα του Γέρακα, στις 6 θα συζητηθεί το θέμα.
0: Τέλειο.
1: Καλό είναι οι κάτοικοι να είναι παρόν.
0: Τέλειο, τέλειο.
1: Να θέλει να αλλάξει τον κόσμο δεν είναι τρέλα, ούτε ουτοπία, είναι δικαιοσύνη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ, Γιώργο μου, να είσαι καλά. Γιώργος από την Παλίνη, Παουτζής, τι άλλο. Δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Δεν ξέρω αν είναι Παουτζής ο Παναγιώτης, όλο κάτι κόκκινες φανέλες φοράει. Και συνεχίζουμε.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής εν ώψη της επιδείνωσης των καιρικών συνθήκων με ισχυρές βροχοπτώσεις, κατόπους καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους. Παράλληλα, η Περιφέρεια συνιστά περιορισμό των μετακινήσεων κατά την εκδήλωση των φαινομένων και ιδιαίτερη προσοχή κατά την αυριανή προσέλευση των μαθητών στα σχολεία. Προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλει το απόγευμα στους κατοίκους και όσους βρίσκονται σε έβοια, σκύρο και σποράδες λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται τις επόμενες ώρες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίηση επίσης τις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Κρήτης Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, καθότι ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων και ο κίνδυνος από την επικράτηση πολύθελωδων ανέμων προβλέπεται να είναι υψηλός στις εν λόγω περιοχές. Κλειστά θα είναι αύριο τα σχολεία στους δήμους Χαλκιδαίων, Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, Δυρφίων, Μεσαπίων, Κίμης Αλιβερίου, Σκιάθους, Σκύρους, Κοπέλου, καθώς και Σκυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Την παρέτηση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπελ Γκυλφόιλ, ζήτησε ο Λευκός Οίκος, σύμφωνα με τόσο ανακοίνωση νέα εκπρόσωπος τύπου Κέιτι Ζακαράια κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου. Ζητήσαμε από την πρέσβη μας στην Αθήνα, Κίμπελ Γκυλφόιλ, να παραιτηθεί. Ήταν μια υπέροχη προσθήκη στην ομάδα μας. Σε ευχόμαστε τα καλύτερα, ανέφερε στη λιτή της δήλωση η νέα εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου. Λίγη ώρα αργότερα, η ίδια προέβη σε ανάρτηση με την οποία τονίζει ότι η θητεία της ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα υπήρξε η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της. Η Κίμπερλι Γκυλφόιλ υπερασπίζεται το έργο της, απορρίπτει τις κατηγορίες εναντίον της και ευχαριστεί τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μάρκο Ρούμπιο που της εμπιστεύτηκαν το εξαιρετικό προνόμιο να εκπροσωπήσει τη σπουδαιότερη χώρα στην ιστορία του κόσμου. Σε σχετικές δηλώσεις έξω από το Λευκό Οίκο, αναφορικά με την αποπομπή της Κίμπερλι Γκυλφόιλ, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, σημειώνοντας ότι η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει αύριο. Με τις ενστάσεις αντιπολίτευσης ξεκίνησε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής η συζήτηση για το κόφτη στα social media για ανηλίκους κάτω των 15 ετών, η οποία θα ισχύσει στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου 2027, ενώ παρά τις εντάσεις που διατυπώθηκαν, τόσο η πλειοψηφία όσο και η αντιπολίτευση συμφωνούν ότι πρέπει να προστατευτούν τα παιδιά τόσο από την κατάκριση και τον ψηφιακό εθισμό. Πτώση καλωδίου ρεύματος σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή του Γκίζη, που είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Κεδρινού από την Αλάστρος έως το ύψος της οδού Κουτσικάρη. Προθεσμία για τις 21 και 23 Οκτωβρίου έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν το Μάιο του 2010. Διαθέσιμα όπως σήμερα είναι τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφών και μετακινήσεων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27 στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν στην ειδική εφαρμογή με τους κωδικούς με τους οποίους υπέβαλαν την αίτησή τους. Στη διεθνή ενημέρωση, ένας Βέλγος αστυνομικός πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στις Βρυξέλλες κατά τη καταδίωξη ενός κλεμμένου οχήματος και πολλοί υπόπτοι έχουν συλληφθεί σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα των Βρυξελών. Τα αρχικά ευρήματα υποδηλώνουν ότι η υπόθεση συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών. Στα αθλητικά, απόψε στις 9.30 Παρτίζαν Παναθηναϊκός και στις 10 Βαλένθια Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα. Στις 9 Βαρέζε Περιστέρι για το Basketball Champions League.
1: Ο καιρός.
0: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 ως 19 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 11 ως 16 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο ξανά στο Κωνσταντίνο Λαβίθη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

δεύτερη ώρα. Στα παραπολιτικά 90,1 είστε συντονισμένοι, ακούτε ανεμολόγιο. Μαζί κάθε ημέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε όσοι θέλετε να καλείτε, να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας, να συζητάμε, μπορείτε να σχολιάσετε θέματα από επικαιρότητα και ειδησιογραφία, κάτι άλλο που σας προβληματίζει, κάτι που σας συνέβη, μπορείτε να σχολιάσετε κάτι που ακούσατε από κάποιον συνακροατή και θέλετε να απαντήσετε για όλους τους παραπάνω λόγους και για οποιονδήποτε άλλο. Για 3 ώρες, επαναλαμβάνω, κάθε ημέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, το μικρόφωνο της εκπομπής και το δημόσιο βήμα του σταθμού ανήκει σε εσάς. Καλείτε, βγαίνετε στον αέρα, γίνεστε μέρος της εκπομπής, διαμορφώνετε την εκπομπή. Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211-10-80-880, επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Στη ρύθμιση του ήχου, Χάλαρης Παναγιώτης, στο τηλεφωνικό μας κέντρο Λεγάκι Ειρήνη, στη μουσική επιμέλεια Βούτσινος Θανάσης. Και στο μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος. Κάποια σχόλια δικά μου σε σχέση με ακροατές νωρίτερα. Εγώ, σε αντίθεση με τον Γιώργο, δεν το βρίσκω τόσο σύνηθες οι συνοπαδοί μου. Έχουμε και μια φήμη, τέλος πάντων, αρνητική. Ότι είμαστε λίγο κάφροι. Πεις ποιοι οπαδοί, αλλά τέλος πάντων περισσότερο σε σχέση με άλλους. Εμένα μου κάνει περισσότερη εντύπωση από ότι του Γιώργου το ότι χειροκρότησε χθες το κοινό της Τούμπας τους παίχτες της Καλαμάτας. Μακάρι να έχει δίκιο ο Γιώργος και να έχει συμβεί και σε άλλες αναμετρήσεις και να μην είναι κάτι τόσο, πώς να το θέσω, ασυνήθιστο. Και όχι με ντέρμπι. Με ντέρμπι έχεις τόσα νεύρα και τόση απογοήτευση που δεν έπαιξες καλά, που αν φτάσουμε και στο σημείο σε ντέρμπι οπαδοί της αντίπαλης ομάδας να χειροκροτούν τον νικητή, δεν ξέρω. Θα πιστέψω πραγματικά ότι έχουμε περάσει σε ένα επόμενο επίπεδο. Το Καμπάς Project που είπε ο Γιώργος, βλέπω ότι ένα πολύ φιλόδοξο και εντυπωσιακό εγχείρημα. Σε 315 στρέμματα, εκ των οποίων το 50% θα είναι πάρκο, κοινόχρηστη χώρη πρασίνου. Μ' αρέσει πάρα πολύ που δημιουργείται μια κουλτούρα χρήσης του δημόσιου χώρου. Ξέρετε, το εντόπισα πρώτη φορά από άλλους ακροατές. Στην Ελλάδα μεγαλώσαμε πολλές γενιές στη λογική ότι το να βγούμε κάπου να πάμε έξω μια βόλτα σημαίνει ότι θα πάμε κάπου ιδιωτικά, δηλαδή σε μια καφετέρια, και θα πάρουμε να πιούμε εκεί τον καφέ μας. Και προσέξτε, είμαστε και μια χώρα που έχει ένα εντυπωσιακό κλίμα. Πιθανότατα αυτό δημιουργήθηκε διότι δεν είχαμε δημόσιους χώρους. Και με αυτόν τον τρόπο δεν αναπτύχθηκε μια κουλτούρα χρήσης του δημόσιου χώρου. Λέγανε εδώ στην εκπομπή ακροατές που είχαν πάει σε χώρες, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, Βόρεια Ευρώπη για παράδειγμα, ότι βλέπανε ότι το ότι θα βγω και θα πάω κάπου σε ένα μαγαζί, σε ένα κατάστημα, δεν ήταν το αυτονόητο. Πήγαιναν στο πάρκο, είχαν εντυπωσιακά πάρκα, εντυπωσιακούς χώρους πρασίνου, καθόντουσαν εκεί και ήταν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Θα πηγαίναν και στο μαγαζί, αλλά δεν θα ήταν και η βασική τους έξοδος. Δεν ξέρω αν οι σημερινές, η γενιά Α που ξεκινάει από το 10, είναι 16 χρονών ο μεγαλύτερος τώρα, ή και πιο κάτω, ένα παιδί που είναι σήμερα 10 χρονών, ένα παιδί που γεννήθηκε το 2020 και είναι σήμερα 6 χρονών,
σε λίγα χρόνια μπαίνοντας στην εφηβεία, βγαίνοντας από την εφηβεία, μπαίνοντας στην ενηλικίωση, στην ενήλικη ζωή, θα έχει αποκτήσει αυτή την κουλτούρα ότι δεν σημαίνει ότι θα βγω και θα πάω στην καφετέρια, θα βγω και θα πάω σε έναν χώρο πρασίνου, σε έναν κοινόχρηστο χώρο πρασίνου, με υποδομές, με εγκαταστάσεις. Μακάρι να συμβεί κάτι τέτοιο.

Και το τελευταίο μου σχόλιο για να πάμε σε τραγούδι, διαφημιστικό διάλειμμα και μετά με ακροατές. Περιμένετε ήδη αρκετοί, αλλά διαρκώς καλείτε, δηλώνετε συμμετοχή στο 211-1080-880. Είπαν αρκετοί ότι και να αλλάξει το πρόσωπο που θα αναλάβει την πρεσβεία των ΗΠΑ στη χώρα μας, δεν θα αλλάξει η πολιτική των ΗΠΑ, δεν θα παίξει κανένα ρόλο το πρόσωπο. Αυτό είναι κάτι που βρίσκει όλους σύμφωνους. Δηλαδή, όλοι ανεξαιρέτως θεωρείτε ότι το πρόσωπο δεν παίζει καμία σημασία. Διότι εγώ θα έλεγα ότι αυτό είναι ίσως μια γενίκευση, μάλλον ας μην πω σε χαρακτηρισμούς. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει και ο αντίλογος. Ότι βεβαίως η εξωτερική πολιτική έχει μια κεντρική γραμμή, αλλά το ποιος αναλαμβάνει, το ποιο είναι το πρόσωπο, ποιος είναι ο πρέσβης, παίζει ρόλο, παίζει σημασία. Αλλιώς δεν θα κάνανε καν επιλογή προσόντων, ικανοτήτων, αξιολόγησης. Ο οποιοσδήποτε θα μπορούσε να αναλάβει την οποιαδήποτε πρεσβεία, φαντάζομαι ο άνθρωπος που είναι ο πρέσβης των ΗΠΑ στη Ρωσία, έχει κάποια άλλα χαρακτηριστικά από τον άνθρωπο που είναι ο πρέσβης τον ΗΠΑ, δεν ξέρω πού να πω τώρα, στις νήσους του Πάσχα, στη Νέα Ζηλανδία τέλος πάντων. Οπότε αν έχετε αντίλογο για το ρόλο του προσώπου, με πολύ χαρά να βγείτε στον αέρα και να σας ακούσω. Ιστερόγραφο. Στις 7.30 θα συνομιλήσουμε με την Μαριάνθη Κουνιά, επειδή στην εκπομπή με ενδιαφέρει ο πολιτισμός. Με τη Μαριάνθη έχουμε κάθε Τρίτη μια εβδομαδιαία ενότητα για πολιτιστικά, καλύπτει χρόνια και γνωρίζει πάρα πολύ καλά το πολιτιστικό ρεπορτάζ και απόψε στις 7.30 θα μας παρουσιάσει 5 πολύ όμορφες εκθέσεις. Να είστε συντονισμένοι, να έχετε και πρόταση όχι μόνο για διασκέδαση αλλά και για ψυχαγωγία. Τραγούδι διαφήμιση συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
5: Euphoria!
4: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουράνο! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλά.

0: κιλών στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
1: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: ο οποίος σκέφτομαι ότι δεν θα μπορούσε να μην καλέσει μια τέτοια ημέρα. Κάλεσε την ημέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά της η Kimberly Guilfoyle. Δεν θα μπορούσε να μην καλέσει και την ημέρα που πάφθηκε από αυτά. Ή παρετήθηκε από αυτά. Γεια σου Μυρμηδόνα.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε. Άμα το κορίτσι το έχετε πιάσει όλοι να πούμε στο στόμα σας, αφήστε το ήσυχο μωρέ.
0: Είναι είδηση της ημέρας, δεν φταίμε εμείς.
1: Λοιπόν, πρωτού σου πω γιατί φεύγει η Kimberly, σε ενδιαφέρει.
0: Ναι βέβαια.
1: Η άποψη του ακροατού.
0: Μόνο του, τι κάνω 20 χρόνια.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, πρωτού πω αυτό, καταρχήν με σουτάρει στον αέρα εντός τριλέπτου να ξέρω τι θα πω, πώς θα τα πω.
0: Εντός πενταλέπτου θα σε σουτάρω.
1: Πενταλέπτου. Με σουτάρει εντός πενταλέπτου.
0: Ναι, λοιπόν, προλαβαίνω. Όλους τους σουτάρω.
1: Προλαβαίνω. Okay. Λοιπόν, πρωτού σας πω στο σεβαστό ακροατήριό σου γιατί φεύγει, τον πραγματικό λόγο για τον οποίο απέσυραν οι Ηνωμένες Πολιτείες την Kimberly, την κουκλάρα ρε παιδί μου, να το πούμε έτσι, ας κάνουμε και μια φιλοφρόνηση φεύγοντας το κορίτσι. Λοιπόν, να απαντήσω στο φίλο σου τον κύριο Μιχάλη από τα Χανιά, γιατί με ρώτησε την περασμένη εβδομάδα κάτι προβοκατόρικα. Σου στείλα εγώ email, δεν το πρόλαβες, δεν είδες, δεν έκανες, εντάξει. Λοιπόν, δεν το πες. Θα το πω εγώ τώρα την απάντηση. Η ερώτηση ήταν, Μυρμηδένα, άμα γίνει πόλεμος Τουρκίας-Ισραήλ, θα πας. Κάτι τέτοια ρώταγε περίεργα. Θυμάσαι, θυμήθηκες τώρα.
0: Θυμήθηκα, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, κύριε Μιχάλη από τα Χανιά, εγώ πιστεύω ότι δεν είσαι μητσοταγικός, είσαι μεγάλο τρόλ. Κάνει μεγάλη ζημιά στο Μητσοτάκι, άρα άστο να την κάνει. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι κλείνει το τηλέφωνο μετά και πάει και γελάει. Θέλει να ακούει μετά τα μπινελίκια και την καταβρίσκει. Στο έχω ξαναπεί, ε. Είναι η θεωρία μου για τον κύριο Μιχάλη από τα Χανιά, να ξέρει. Και κάνει χοντρή ζημιά στο Μητσοτάκι, παρόλο που τον υμνεί. Δεν ξέρω αν συμφωνεί. Δεν μιλάει.
0: Δεν έχω ακόμα εύκολη απάντηση αν συμφωνώ ή όχι.
1: Λοιπόν, σε πόλεμο Ισραήλ-Τουρκίας, άσους να πλακωθούν, που δεν θα γίνει ποτέ, άσους να πλακωθούν μεταξύ τους ρε μεγάλε. Τι ερώτηση ήταν αυτή? Θα κάθομαι από την Πάρνηθα και θα τους κοιτάω να πλακώνονται. Λοιπόν, τελείωσαμε αυτό. Λοιπόν, ακούστε τώρα γιατί φεύγει η Kimberly.
0: Για πάμε λοιπόν στο ζουμί.
1: Λοιπόν, από τις 9 του μηνός ημέρα Παρασκευή, ήρθε νέος πρέσβης στην Ελλάδα, νέος πρέσβης Ρώσος στην Αθήνα, ο Γιούρι Αντρέεβιτς Γκόρλατς, και ανέλαβε τη θέση από τον προκάτοχό του Αντρέι Μάσλοφ, ενώ ήταν 12 χρόνια ο Μάσλοφ, όπως διαβάζω εδώ στην Αθήνα. 12 χρόνια ήταν. Αυτός που έρχεται, ο Γιούρι Αντρέεβιτς Γκόρλατς, γεννημένος το 1960, μεγάλο βιογραφικό. Λοιπόν, υπήρξε αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Πανευρωπαϊκής Συνεργασίας από το 2005 στο 2014. Μετά τον βάλανε αναπληρωτή, μέχρι το 2018 τον βάλανε αναπληρωτή μόνιμο αντιπρόσωπο της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο ΝΑΤΟ, πρόσεξε. Και μετά από το 2018 μέχρι το 2021 υπηρέτησε ως αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, ναι, πριν που ήταν, τέλος πάντων, μέχρι το 21 λοιπόν είναι στο ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, από το 5, ξέρω εγώ, πολλά χρόνια. Και το 21 ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή του Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών. Εντάξει κύριε Λαβίθη.
0: Ναι.
1: Οπότε, πρόσεξε, από το 21 μέχρι τώρα είχε τη θέση του Διευθυντού του Κέντρου Διαχειρίσεως Κρίσεων του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Πούτιν, ο Βλαδίμηρος τον στέλνει στην Αθήνα, τον έστειλε στην Αθήνα, είναι εδώ από τις 9 Οκτωβρίου την Παρασκευή. Δεν μπορούσε να είναι εδώ η Kimberly, καταλαβες. Γιατί, εκτός τότε έρχονται χοντρά γεγονότα φαίνεται, καραχοντρά γεγονότα φαίνεται, έτσι, για να στέλνει εδώ η Ρωσία το διευθυντή του Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ετοιμαστείτε όλοι για, τα, για το πατυρτή που έρχεται γενικά.
0: Θεωρείς ότι αλλάζουν τα δεδομένα, γίνεται πιο δύσκολο το επίπεδο και θέλουν να φέρουν κάποιον πιο
1: βέβαια,
0: ικανό
1: βέβαια,
0: και γι' αυτό η Κίμπερλι.
1: Βέβαια, μάλιστα. Διότι η Κίμπερλι δεν ήταν διπλωμάτης, ήταν εκπροσωπικότητων. Δεν ανήκε στο διπλωματικό σώμα. Νομική εισαγγελέα ήταν στην καριέρα της και μοντέλο. Μοντέλο ήταν εισαγγελέα και φτάσει στο Σαν Φραντζίσκο. Εντάξει, νομική. Πολιτικές επιστήμες και νομική είχε κάνει. Και εντάξει, ήταν και φιλενάδα ενός γιου του Τραμπ. Εντάξει, αυτά. Εντάξει, η Κίμπερλι, ρε παιδί μου. Αυτός εδώ ο κύριος που είπαμε, που εγώ πιστεύω το 99% του ακροτηρίου σου τώρα τον άκουσε. Δεν ξέρω αν διαφωνείς.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Είναι κακό. Παίρνει και ο ακροατής και ενημερώνει το ακροατήριο του. Είναι ενημερωτική εκπομπή. Δεν κακό. Ορίστε.
0: Βεβαίως λέω, δεν διαφωνώ καθόλου.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, ο κύριος Γιούρι Αντρέβιτς Γκόρλατς είναι, αυτό να κρατήσει ο κόσμος, ήταν εδώ και 5 χρόνια διευθυντής του Κέντρου Διαχειρίσεως Κρίσεων του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών. Χώρια του ότι ήταν για πάρα πολλά χρόνια μόνιμος αντιπρόσωπος της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Τα συμπεράσματα δικά σου, εσύ το πιάσες με τη μία.
0: Έγινε επιλογός.
1: Σου άρεσε η παρέμβαση?
0: Μου άρεσε, ναι.
1: Εάν ενοχλήθηκε ο κύριος Αποστόλης ξανά, γιατί ενοχλείται.
0: Ναι.
1: Με όσους έχουν λέει ψευδόνυμα. Ψευδόνυμο έχει και ο κύριος από την Ετωλακαρνανία, ο βουλευτής του Πασόκ, που παίρνει και αυτός εδώ στην εκπομπή. Παίρνει και εδώ στην εκπομπή με ψευδόνυμο. Ένας κύριος του Πασόκ, βουλευτής του Πασόκ από την Ετωλακαρνανία, συνάδελφος του κυρίου Αποστόλη. Και εδώ παίρνει, με ψευδόνυμο παίρνει. Εκεί δεν έχει πρόβλημα ο κύριος Αποστόλης.
0: Μπορεί και εκεί, μπορεί και όχι. Δεν θέλω να αποκαλύψω όνομα από τη στιγμή που δεν έχει υποθεί.
1: Τι κατάλαβες τι είπα τώρα.
0: Κατάλαβα. Τι ακριβώς.
1: Βέβαια. Ο κύριος Αποστόλης θα το κόβει το καρπούζι στη μέση. Αν έχει πρόβλημα με τα ψευδόνυμα.
0: Α, τον κύριο Αποστόλη τώρα. Λοιπόν,
1: ο κύριος
0: Αποστόλης πρέπει να πάω.
1: Ολόκληρη. Μα τον ενόχλησε πολύ.
0: Ωραία,
1: η τελευταία
0: έγινε.
1: Μου.
0: Να σε
1: ναι,
0: καλά.
1: Να μην ενοχλείτε πολύ. Να πιείτε μια σόδα, κύριε Αποστόλη.
0: Σταμάτα με τις σόδες.
1: Να πιείτε μια σόδα.
0: Γεια σου, Μυρμηδόνα.
1: Γεια χαρά.

Αυτή τη στιγμή το meteo.gr δείχνει καταρακτώδη βροχή στο πέραμα Αττικής και ισχυρή βροχή στον Ασπρόπυργο στην παραλία. Κατά τα λοιπά δείχνει ισχυρή βροχή στο Πειράθι, στο Ηράκλειο Κρήτης, στα Μεστά Χίου, εδώ στα νησιά του Βορείου Αιγαίου,

0: Έχουμε την καλή συνάδελφο Μαριάνθη Κουνιά, όπως σας είχα προαναγγείλει, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά, διότι καλύπτει και πάρα πολλά χρόνια το πολιτιστικό ρεπορτάζ. Με την Μαριάνθη έχουμε πει να έχουμε μια εβδομαδιαία επικοινωνία κάθε Τρίτη, έτσι ώστε να γίνει και ένα συνήθειο στο ακροατήριο της εκπομπής, όπου θα μας κάνει τις προτάσεις της για εξόδους και για εκδηλώσεις πολιτιστικές, τις οποίες μπορούμε να παρακολουθήσουμε, μπορούμε να επισκεφθούμε, μπορούμε να απολαύσουμε. Τις προηγούμενες δύο φορές οι προτάσεις της είχαν να κάνουν με διαφορετικά θέματα θεατρικών παραστάσεων. Τώρα, όπως μου είπε νωρίτερα που μιλήσαμε για να κανονίσουμε την συζήτησή μας, οι προτάσεις της θα έχουν να κάνουν με εκθέσεις. Καλησπέρα, Μαριάννη.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα και στους ακροατές σου.
0: Καλώς την.
1: Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει στην Αθήνα φοβερές εκθέσεις, μοναδικά εικαστικά ταξίδια. Όπως κάθε χρόνο έχουμε και φέτος πλούσιο εικαστικό πρόγραμμα σε γνωστούς πολιτιστικούς χώρους της πόλης. Αφορούν και μικρούς και μεγάλους. Λοιπόν, θα σου ξεκινήσω από τον ελληνικό κόσμο, του Ιδρύματος Μείζωνος Ελληνισμού που βρίσκεται στον Ταύρο, στην Οδό Πειραιός. Εκεί έχει ξεκινήσει μια φανταστική, φαντασμαγορική, να την πω τρισδιάστατη, διεθνής έκθεση που γίνεται με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από τη γέννηση του Ιουλίου Βέρν. Έχει τίτλο «Ιούλιος Βέρν 200, η συναρπαστική εμπειρία». Και συνδυάζει τεχνολογία, φαντασία, όλα τα έργα του Ιουλίου Βέρν. Είναι τρισδιάστατη εμπειρία, όπως σου είπα. Κορυφώνεται με μια εντυπωσιακή ταινία εμβήτησης διάρκειας περίπου 25 λεπτών, όπου όλος ο χώρος μεταμορφώνεται σε ένα πανοραμικό ψηφιακό κόσμο. Οι επισκέπτες μπορούν να μπουν μέσα, να το περπατήσουν, να συμμετέχουν σε... να εξερευνήσουν, ναι, περπατώντας την έκθεση. Έχει μέσα φανταστικά τοπία, έχει μέσα εντυπωσιακές μηχανές, εφευρέσεις. Η έκθεση έρχεται στην Ελλάδα στο πλαίσιο της διεθνής της περιοδίας και περιλαμβάνει εντυπωσιακά εκθέματα. Ξεχωρίζει, ας πούμε, ο θρυλικός ναυτίλος, το υποβρύχιο του πλοιάρχου Νέμο, εμβληματικές μηχανές και... Στην ουσία γνωρίζει το κοινό, και τα παιδιά και οι μεγάλοι μπορούν να γνωρίσουν εκεί πράγματα από όλα τα έργα του Ιούλιου Βέρν, από το κέντρο της γης, τα βάθη των ωκεανών, τη σελήνη κτλ. Σπεύσατε, γιατί είναι μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου, έχει ήδη ξεκινήσει αυτή η έκθεση στον ελληνικό κόσμο και θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου. Λοιπόν, έχω ακόμα να σου πω ότι στο Μουσείο Μπενάκη, στο κτίριο της Πειραιός 131, πάλι στην Πειραιός θα πηγαίνω. Λοιπόν, εκεί έχει στις 5 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει μία έκθεση του διάσημου φωτογράφου Πλάτων, που λέγεται People Power η έκθεση. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη του αναδρομική έκθεση. Αυτός ο φωτογράφος είναι διάσημος, έχει φωτογραφίσει πάρα πολλούς ηγέτες κρατών. Είναι διάσημος για τα πορτρέτα του, τα οποία έχουν κοσμήσει περισσότερα από 30 εξώφυλλα του περιοδικού Time, ενώ εδώ και 4 δεκαετίες οι φωτογραφίες του δημοσιεύονται σε διεθνή μέσα ενημέρωσης. Έχει αποθανατήσει παγκόσμιους ηγέτες, όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, Μπάρακ Ομπάμα, Μπιλ Κλίντον, Βλαντιμίρ Πούτιν, τον Καντάφη, Τόνι Μπλερ, Σίλβιο Μπερλουσκόνη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εννοείται. Η έκθεση δομείται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται τα εμβληματικά πορτρέτα αυτά που μόλις προείπα. Διασημότητες, ακόμα και περιθωριακούς χαρακτήρες, όλα πορτρέτα είναι αυτά. Έχει φωτογραφίσεις, σχεδιαστές μόδας.
0: Αυτό με τους περιθωριακούς χαρακτήρες, ναι, θα μου άρεσε πολύ.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκτός από παγκόσμιους ηγέτες και περιθωριακούς χαρακτήρες, έχει φωτογραφίσει και σχεδιαστές μόδας, ακτιβιστές, κολοσσούς της τεχνολογίας, κορυφές μορφές του πολιτισμού, διασημότητες πάρα πολλές.
0: Δεν με ενδιαφέρουν ούτε οι διασημότητες, θέλω τους περιθωριακούς. Αυτοί οι οποίοι δεν τους ξέρει κανείς και είναι πρωταγωνιστές στην ίδια την ταινία.
1: Πρέπει να είναι φανταστικά τα πορτρέτα του.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα λοιπόν και αυτή η πρόταση.
1: Ενώ στην άλλη ενότητα, τη δεύτερη που σου είπα, θα παρουσιάσει φωτογραφίες από την Πάρο, από την οποία κατάγεται, σαν ένα φόρο τιμής στην ελληνική του καταγωγή και τον ελληνικό πολιτισμό.
0: Μάλιστα.
1: Στο Μουσείο Μπενάκη θα παραμείνω ακόμα λίγο, γιατί το Μουσείο Μπενάκη, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, έχει ένα φανταστικό μουσείο παιχνιδιών στο Παλαιό Φάληρο, στην Ποσειδόνος κάτω.
0: Ναι.
1: Είναι ένα κτίριο τριώροφο πάρα πολύ ωραίο, το οποίο έχει πάρα πολλά παιχνίδια παλιά παιχνίδια, και κάθε τρεις μήνες αυτό το μουσείο δεν χωράνε όλα τα παιχνίδια στους ορόφους του, έχει κάποιες αποθήκες, και κάθε τρεις μήνες βγάζει ένα παιχνίδι πάρα πολύ παλιό από τις αποθήκες του, το εκθέτει. Και τώρα παρουσιάζει το λεγόμενο επιτραπέζιο κροκέ. Είναι ένα παιχνίδι, επιτραπέζιο όπως λέει και η λέξη, είναι ένα παιχνίδι δεξιοτεχνίας που του 19ου αιώνα, που το είχαν λατρέψει οι Βρετανοί και οι Γάλλοι, το είχαν στα σαλόνια τους, και αποτελείται από μία πράσινη τσόχα, μικροσκοπικά ξύλινα σφυράκια και μικρές μπαλίτσες και μεταλλικούς κρίκους, και ο σκοπός του παιχνιδιού είναι οι παίκτες να περάσουν την μπάλα μέσα από τη σειρά των κρίκων, χτυπώντας την με το σφυράκι. Και απαιτεί πολύ συγκέντρωση αυτό το παιχνίδι. Είναι ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό παιχνίδι του 19ου αιώνα, όπως το είπα, και η έκθεση θα διαρκέσει αυτή έως τις 10 Ιανουαρίου. Έχει ήδη ξεκινήσει και αυτή η έκθεση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και έχω να σου πω ότι ετοιμάζεται και η Art Athena, η φετινή Art Athena 2026, η μεγαλύτερη ετήσια έκθεση σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 16 Νοεμβρίου, φέτος σε νέο χώρο και σε νέα ημερομηνία.
0: Ναι.
1: Φέτος, γιατί αυτή η έκθεση παρουσιάζεται 33 χρόνια συναπτά. Είναι διεθνής έκθεση η Art Athena. Ετοιμάζεται ανανεωμένη στο Onassis Ready, το νέο χώρο του Ιδρύματος Onassis στο Ready.
0: Πώς την είπες, αν μπορείς να επαναλάβεις τον τίτλο?
1: Art Athena. Art Athena.
0: Ναι, συνεχίζεις.
1: Η Art Athena, ναι. Και εκεί θα δούμε όλη την σύγχρονη ελληνική και διεθνής εικαστική παραγωγή. Είναι σε νέο χώρο, στην βιομηχανική περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντι, και η μεταφορά της σηματοδοτεί μια νέα συνθήκη για τη διοργάνωση εκεί. Και θα τη δούμε το Νοέμβριο την έκθεση αυτή. Είναι πολύ εντυπωσιακή η έκθεση.
0: Είναι και πολύ μεγάλη, φάδιμε.
1: Πολύ μεγάλη.
0: Ό,τι μας είπες, είναι η μεγαλύτερη συνάντηση εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα, έτσι?
1: Ναι, ναι, ναι. Η μεγαλύτερη έκθεση σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα, βέβαια, η Art Athena.
0: Και η πέμπτη έκθεση, η πέμπτη πρόταση.
1: Και ένα κολονάκι, θα σε πάω και στο κολονάκι. Στη Roma Gallery, όπου εκεί σε δύο μέρες, στις 15 Οκτωβρίου, θα ξεκινήσει η ατομική έκθεση της Μαρίας Φραγκουδάκη. Είναι πολύ ωραία έκθεση και αυτή, έχει πολύ ωραία έργα, έχει τίτλο, πρόσεξε τι τίτλο έχει τώρα: «Εσύ θυμίσουμε, χωρίς μπλε δεν υπάρχει πράσινο, γη στάσου ελεύθερη, έμπνευσε, φρόντισε». θα μπορεί το κοινό να δει τα έργα, να απολαύσει τα έργα της για ένα μήνα από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 14 Νοεμβρίου. Και παρουσιάζει νέα έργα αυτή η έκθεση πάνω στη σχέση του ανθρώπου με τη γη, με το περιβάλλον, με την έννοια της φροντίδας της γης. Έχει σχέση και με τον ωκεανό και είναι εντυπωσιακά τα έργα, γιατί όπως λέει και ο τίτλος, χωρίς μπλε δεν υπάρχει πράσινο. Με κάποιο μαγικό τρόπο συνδυάζονται οι αποχρώσεις του μπλε με του πράσινου. Και τα εγγένειά της θα πραγματοποιηθούν την 5η 15 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα στη Ρώμα Γκάλερι στο Κολονάκι.
0: Αναλυτικότατη. Και μου αρέσει πάρα πολύ που έχεις και διαφορετικές. Δηλαδή, μιλήσαμε για θέατρο, τώρα μιλάμε για εκθέσεις και εικαστικά. Να ξέρουν και οι ακροατές μας ότι θα υπάρχει μια ποικιλία στις προτάσεις που εμείς θα τους. Κοιτάξτε, προσπαθεί η Μαριάνθη να ξεχωρίσει. Είναι πολλές οι εκθέσεις, οι εκδηλώσεις, οι πολιτιστικές διοργανώσεις. Προσπαθεί η Μαριάνθη να ξεχωρίσει κάποιες μέσα στο ραδιοφωνικό χρόνο, να σας προτείνει και ελπίζουμε να σας βρίσκουν οι προτάσεις της. Επειδή καλύπτουν διαφορετικά γούστα, να βρίσκουν όλους, να μπορείτε να, όλοι να βρείτε κάτι που μπορείτε να επισκεφτείτε.
1: Έτσι, βέβαια.
0: Αυτά, Μαριάννη.
1: Ναι, να πάει ο κόσμος στις εκθέσεις, να πάει και στο θέατρο, να διασκεδάσει, να φροντίσει.
0: Και να ψυχαγωγηθεί.
1: Την ψυχή και το πνεύμα, βέβαια.
0: Ακριβώς. Οπότε εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε σε αυτή τη μικρή γωνιά που έχουμε κάθε Τρίτη για να βοηθάμε ως προς το ζήτημα της πολιτιστικής και πολιτισμικής ανάτασης.
1: Βεβαίως.
0: Να σε καλά, Μαριάνθη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ, Κωνσταντινέ.
0: Τα λέμε την επόμενη Τρίτη στον αέρα. Μαριάνθη Κουνιά, η συνάδελφος που καλύπτει το πολιτιστικό ρεπορτάζ. 5 λοιπόν οι προτάσεις της. Η έκθεση για τον Ιούλιο Βέρν, η έκθεση People Power με φωτογραφία, η έκθεση παιχνιδιών, η έκθεση Art Athena με εικαστικό περιεχόμενο και η έκθεση στην Roma Gallery επίσης με εικαστικό περιεχόμενο. Κάθε Τρίτη απόγευμα η Μαριάνθη Κουνιά θα φιλοξενείται εδώ στο Ανεμολόγιο σε αυτήν την εβδομαδιαία ενότητα που έχω καθιερώσει από αυτή τη χρονιά, τη ραδιοφωνική, για να υπάρχει και το κομμάτι του πολιτισμού να στη ροή και στο πρόγραμμα της εκπομπής. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, συνεχίζουμε με ακροατές. Περιμένετε αρκετοί, αλλά διαρκώς καλείτε στο 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Με ενημερώνετε, παρακαλώ, για την πορεία της κακοκαιρίας, ειδικά αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο σημείο που είστε. Να πληροφορήσουμε και τους υπόλοιπους που ακούνε. Αν κάποιος είναι σε σημείο με πρόβλημα και θέλει να βγει και στον αέρα για να είναι πιο γρήγορη, πιο άμεση η ενημέρωση, να καλέσει και να το πει, θα του δώσουμε προτεραιότητα. Πριν λίγο λοιπόν ενημερώθηκα ότι πολύ ισχυρή βροχόπτωση υπάρχει αυτή τη στιγμή και στην Ανάβησο. Περιμένω και για τις άλλες περιοχές και επαναλαμβάνω, αν χρειαστεί να βγείτε και στον αέρα να ενημερώσετε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
4: City Student Hot Takes.
5: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
9: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Εθνική Λυρική Σκηνή, Φεστιβάλ Όπερας Glyndebourne, Μετροπόλιταν Όπερα Νέας Υόρκης. Η μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή εγκαινιάζει την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027 με την Όπερα Ορφέας. 4 αιώνες μετά τη συγγραφή του από το Μοντεβέρντι και για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή, το έργο που σηματοδοτεί τη γέννηση της όπερας ως ολοκληρωμένης δραματικής τέχνης. Ορφέας, 30 Οκτωβρίου και 1η, 4, 6, 8, 10, 12 και 14 Νοεμβρίου, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αίθουσα Σταύρος Νιάρχος.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Και βλέπω ότι περιμένει ο κύριος Στρατής από τη Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα κύριε Στρατή.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
0: Εκεί πώς είναι ο καιρός αυτή την ώρα, κανονικά, ήσυχα? Δεν έχετε κάποιο ήσυχα, έντονο φαινόμενο εσείς?
1: Εντάξει. Όλη μέρα σήμερα εμείς είχαμε.
0: Τι έγινε, μας βάλαν σε red coat τζάμπα ή πιο αργά το βράδυ θα γίνει το? Γιατί μας το παρουσιάσαμε.
1: Δεν λέω ότι μας βάλαν τζάμπα για να το βάλουμε κάτι.
0: Όχι, εγώ το λέω γιατί μέχρι στιγμής. Τέλος πάντων.
1: Ναι, δεν έχετε αδικό. Πάντως εδώ είναι ήσυχα τελείως.
0: Εντάξει κύριε Στρατή μου. Ποια είναι η αφορμή που μας καλέσατε?
1: Να σας πω, άκουσα πάρα πολλά σχόλια για το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή μας και ειδικά στη σχέση του με την Ελλάδα. Ήθελα να υπενθυμίσω κάτι. Από την ιστορία είναι καταγεγραμμένο και το ξέρουν βέβαια και όλοι ότι στον πρώτο πόλεμο, εάν δεν μας είχαν δώσει το θορυκτό Αβέροφ οι Αμερικάνοι, το οποίο θορυκτό το είχα παραγγείλει οι Τούρκοι παρακαλώ, και αυτοί από φιλελληνισμό το δώσαν στην Ελλάδα, η Ελλάδα θα ήταν σήμερα ακόμα μέχρι τη Μελούνα, ούτε νησιά θα είχαμε ούτε τίποτα. Αυτό κύριε Κωνσταντίνε, διότι είναι κρίμα να δικούμε και τους αυτούς που μας προσφέρανε πραγματικά υπηρεσία σε κάποιες δύσκολες τιμές. Όλα τα άλλα βέβαια ήταν πολιτικά παιχνίδια, τα κυπριακά και όλα αυτά τα ξέρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν τα παιχνίδια τους. Αλλά και τα μεγάλα όμως πρέπει να τα λέμε τα καλά. Γι' αυτό το πήρα, τίποτα άλλο.
0: Καλή συνέχεια κύριε Στρατή, να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Διαβάζω λοιπόν από την Wikipedia, το θωρακισμένο καταδρομικό είναι κανονικά Γεώργιος Αβέροφ, γνωστό στην καθομιλουμένη ως θωρυκτό Αβέροφ. Κλάσης Πίζα ήταν ακριβές αντίγραφο του ιταλικού θωρακισμένου καταδρομικού με το όνομα Πίζα που είχε αναφυγηθεί το 1907. Το θωρακισμένο καταδρομικό λοιπόν Γεώργιος Αβέροφ, που σε εμάς έμεινε και το λέμε θωρυκτό Αβέροφ, ναυπηγήθηκε στα ναυπηγεία του Ορλάντο στο Λιβόρνο της Ιταλίας την τριετία 1908-1911 και μετά εντάχθηκε στο τότε ελληνικό βασιλικό ναυτικό. Τότε είχαμε κυβέρνηση του Κυριακούλη Μαυρομιχάλη. Μαυρομιχάλη, καμιά κατοσταριά χρόνια πάνε πίσω από την Επανάσταση, επειδή λέτε για τζάκια. Λες και είναι κάτι που προέκυψε τώρα, την τελευταία δεκαετία. Δαπάνησε το ποσό των 23.650.000 χρυσών δραχμών. Τα 8 εκατομμύρια χρυσές δραχμές προέρχονταν από το 20% της κληρονομιάς, ήταν το 1/5 της κληρονομιάς του Γεωργίου Αβέροφ. Ο ίδιος λοιπόν παραχώρησε το 1/5 της συνολικής του κληρονομιάς, δηλαδή 40 εκατομμύρια χρυσές δραχμές, με τη διαθήκη του στο Ταμείο Εθνικού Στόλου το 1899 και όριζε στη διαθήκη του το ποσό αυτό να διατεθεί για την ναυπήγηση πολεμικού πλοίου που θα φέρει το όνομά του και θα χρησιμοποιείται ως εκπαιδευτικό πλοίο και σχολή ναυτικών δοκίμων. Το υπόλοιπο ποσό, δηλαδή είπαμε από τα 23 εκατομμύρια χρυσές δραχμές, τα 8 εκατομμύρια από την κληρονομιά Αβέροφ, τα 15 εκατομμύρια χρυσές δραχμές καλύφθηκαν από το Ταμείο Εθνικού Στόλου. Είναι το μοναδικό δείγμα του τύπου αυτού, δηλαδή θωρακισμένο καταδρομικό, που διατηρείται στον κόσμο έως σήμερα. Βλάχος επιχειρηματίας ο Αβέροφ, γεννήθηκε από τους μεγαλύτερους εθνικούς ευεργέτες, γεννημένος ως Γεώργιος Αβιέρου Αποστολάκας, και καθιέρωσε το επώνυμο ως επώνυμο το όνομα του πατέρα του. Δηλαδή ο πατέρας του, έτσι είχαν τότε αυτό το έθιμο προφανώς, Γεώργιος Αβιέρου Αποστολάκας, και το Αβιερινός Αβιέρου που ήταν το επώνυμο μετετράπησε Αβέροφ. Έτσι λοιπόν έμεινε ως Γεώργιος Αβέροφ. Στο Μέτσο που είχε γεννηθεί, μετά πήγε στην Αίγυπτο, στο Κάιρο. Μπορείτε αναλυτικά να διαβάσετε την βιογραφία του.

δεν έχει ακριβώς άδικο σε αυτό που είπε ο συνακροατής μας. Αρχές λοιπόν του 20ου αιώνα και η προηγούμενη κυβέρνηση του Θεοτόκη αποφασίζει να ενισχύσει ιδιαίτερα τον στόλο που είχε τότε το βασιλικό ναυτικό. Με βάση τις νέες τεχνολογίες, όσα είχε τότε το βασιλικό ναυτικό θεωρήθηκαν απαρχαιωμένα. Αγοράστηκαν αντιτορπιλικά, τορπιλοβόλα και παραγγέλθηκε το Αβέροφ. Η Ιταλική κυβέρνηση είχε παραγγείλει το Πίζα σε αυτά τα ναυπηγεία στο Λιβόρνο και ένα αντίγραφό του, το Πίζα Β. Ναυπήγης επίσης ένα απολύτως όμοιο πλοίο, Αμάλφι. Ναυπήγης επίσης και κάποια άλλα πλοία, μη σας κουράζω τώρα με τόσες λεπτομέρειες. Το φθινόπωρο του 1909, ο αντινάβαρχος Γκέιμπλ, αρχηγός της Βρετανικής Ναυτικής Αποστολής στην Τουρκία, έφτιαξε ένα πρόγραμμα ναυπήγησης νέων θωρηκτών για το ναυτικό των Οθωμανών. Πάει λοιπόν στη Βρετανία να προετοιμάσει μια συμφωνία ανάμεσα στα αγγλικά ναυπηγεία και την τότε Οθωμανική κυβέρνηση. Η ηγεσία όμως των Οθωμανών προτιμούσε τα πλοία τύπου Dreadnought, διαφορετικός τύπος πλοίου. Δεν ήθελε τα θωρηκτά, που είναι πολύ μεγαλύτερο το εκτόπισμα. Και μάλιστα επικαλέστηκε ένα ερώτημα, όπως διαβάζω, της ρωσικής κυβέρνησης: για ποιο λόγο εσείς ετοιμάζετε ένα τέτοιας έκτασης εξοπλιστικό πρόγραμμα, για να μπορούν οι Οθωμανοί να πούν στον Γκέιμπλ, δεν μας αρέσει η πρότασή σου, διότι οι Ρώσοι αμφισβητούν το λόγο που το ετοιμάζουμε, θα θεωρηθούν ότι θα τους επιτεθούμε και θα μας επιτεθούν οι Ρώσοι. Ενώ λοιπόν διαπραγματευόταν ο οίκος Ορλάντο στην Αθήνα με την ελληνική κυβέρνηση την πώληση του πλοίου, πήγαν στο Λιβόρνο Τούρκοι αξιωματικοί να το εξετάσουν. Οι ίδιοι θεώρησαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα να αγοράσει ένα τέτοιο πλοίο και δεν έτρεξαν τις διαδικασίες. Οι απεσταλμένοι τους βρήκαν καλό το πλοίο, αλλά τέλος πάντων έκριναν ότι κάποια χαρακτηριστικά του δεν τους ικανοποιούσαν. Έφυγαν για το Παρίσι, πήραν καθοδόν όμως ένα τηλεγράφημα που έλεγε ότι τελικά θα το αγοράσει η Ελλάδα το πλοίο. Γυρίζουν άρον-άρον στα ναυπηγεία του Λιβόρνο να ρωτήσουν τι προσφέρει η Ελλάδα, τι ποσό, και είπαν ότι δίνουν 250.000 στερλίνες παραπάνω για να το πάρουν. Η απάντηση των Ιταλών ήταν το πλοίο έχει ήδη αγοραστεί και πληρωθεί. Ήταν λοιπόν το Πίζα και το ακριβές αντίγραφο. Η Ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε ότι το ακριβές αντίγραφο δεν υπάρχει λόγος να το αγοράσω. Αυτό εμείς αγοράσαμε και μάλιστα το αγοράσαμε κατά 2 εκατομμύρια χρυσές δραχμές λιγότερο από το ποσό που προσέφερε το Ιταλικό Βασιλικό Ναυτικό για το συγκεκριμένο πλοίο. Με λίγα λόγια, πολλές φορές από ό,τι φαίνεται δεν είναι μόνο τι αγοράζεις εσύ επειδή το χρειάζεσαι, αλλά πώς αγοράζοντας κάτι εμποδίζεις τον αντίπαλό σου να το αποκτήσει. Ποιος ξέρει πόσο διαφορετική θα ήταν η πορεία, η ιστορική διαδρομή του Αβέροφ, εάν είχαν προλάβει ή αν είχαν προληπτικά ήδη το αγοράσει οι Οθωμανοί. Κάτι αντίστοιχο, ξέρετε, υπάρχει και για την Κωνσταντινούπολη, ότι ένας Ούγγρος κατασκευαστής του μεγάλου κανονιού που στη διάρκεια της πολιορκίας χτυπούσε τα τείχη της πόλης, ότι είχαν πάει πρώτοι οι Βυζαντινοί, ότι είχε πάει ο Ούγγρος μάλλον στους Βυζαντινούς και τους είχε πει «έχω αυτό το κανόνι για να το αγοράσετε». Αλλά οι Βυζαντινοί δεν το αγοράσαν, δεν υπήρχε κιόλας η δυνατότητα, είχε αρχίσει, σας λέω, αν δείτε την, ακούτε Βυζάντιο. Αν δείτε τι ήταν το Βυζάντιο το 1453 που έπεσε, ήταν μια περιοχή, ήταν ουσιαστικά Κωνσταντινούπολη. Δεν, δηλαδή είχε όχι απλώς παρικμάσει, δεν, ήταν θέμα χρόνου, φαινότανε. Δεν το πήραν όμως, προφανώς σου λέει τι να το κάνουμε κιόλας. Το αγόρασε ο Μωάμεθ ο Πορθητής και το χρησιμοποίησε με αυτόν τον τρόπο. Θα ήταν διαφορετική η μοίρα του Βυζαντίου αν είχε προλάβει, αν το είχαν αγοράσει οι Βυζαντινοί, δεν νομίζω. Αν καθυστερούσε λίγο κάποια χρόνια, αλλά είναι και εκεί ένα αντίστοιχο παράδειγμα. Πήρα λίγο χρόνο ενώ περιμένει και ο Ξηρομερίτης, γιατί πιστεύω ότι υπάρχει και ένα μέρος του ακροατηρίου που του αρέσουν αυτά τα ιστορικά. Να, τώρα που άκουσε λίγο γιατί όλοι ξέρουμε το θωρικτό Αβέροφ, αλλά πόσοι ξέρουμε ότι ουσιαστικά είναι θωρακισμένο καταδρομικό, ότι θα μπορούσαν να το είχαν προλάβει οι Οθωμανοί, ο τρόπος με τον οποίο τελικώς εμείς το αποκτήσαμε και το πόσο πολύ βοήθησε. Πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο,
με τον ξηρομερίτη που περιμένει, θα τα πούμε μετά το δελτίο. Γράφει ο κύριος Μανώλης από το Λονδίνο. Κύριε Λαβίθη, για την αξιολόγηση μιας πληροφορίας εξετάζουμε την πηγή και αυτόν που την εκφράζει. Στην προκειμένη περίπτωση, ο κύριος Μυρμηδόνας είναι ανώνυμος. Υπό ποια ιδιότητα ομιλεί? Ακούω τακτικά την εκπομπή σας, θεωρώντας την σοβαρή. Θα ήθελα να με πληροφορήσετε εσείς για τις απορίες που διατυπώνουν, να μπορώ να διαβαθμίσω ό,τι άκουσα. Ο Μυρμηδόνας, όπως και όλοι οι υπόλοιποι που συμμετέχουν με την ιδιότητα του ακροατή. Εκτός κι αν έχω εγώ κάποιον καλεσμένο με συγκεκριμένη ιδιότητα. Κάποιες φορές ο ακροατής γνωρίζει το αντικείμενο για το οποίο μιλάει και προσωπικά μπορεί να έχει ασχοληθεί πάρα πολύ έντονα, μπορεί να είναι το επαγγελματικό ή το επιστημονικό του αντικείμενο. Κατά τα λοιπά όμως, αγαπητέ κύριε Μανώλη, ό,τι ακούτε στο ανεμολόγιο εννοείται ότι το φιλτράρετε, καθώς η μόνη ιδιότητα που έχουν οι ομιλητές είναι αυτή του συμμετέχοντα, του ακροατή που συμμετέχει στον αέρα. Μην υποτιμάτε όμως πολλές φορές τις σκέψεις που διατυπώνονται. Αυτά, δελτίο, συνεχίζουμε.

0: ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Την παρέτηση της πρέσβευσης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόλ, ζήτησε ο Λευκός Οίκος, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η νέα εκπρόσωπος τύπου Κέιτι Ζακαράια κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου. Λίγη ώρα αργότερα, Κίμπερλι Γκιλφόλ προέβησε ανάρτηση με την οποία τονίζει ότι η θητεία της ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα υπήρξε η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της. Η ίδια υπερασπίζεται το έργο της, απορρίπτει τις κατηγορίες εναντίον της και ευχαριστεί τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μάρκο Ρούμπιο που της εμπιστεύτηκαν το εξαιρετικό προνόμιο να εκπροσωπήσει τη σπουδαιότερη χώρα στην ιστορία του κόσμου. Σε σχετικές δηλώσεις έξω από το Λευκό Οίκο, αναφορικά με την αποπομπή της πρέσβης, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε. Ο Αλέξανδρος Εξάρχος, διεθνός σύμβουλος του Atlantic Sea LNG Trade, σχολίασε τη συμβολή της Kimberly Guilfoyle στην πρόθεση του κάθετου διαδρόμου, έργου στρατηγικής προτεραιότητας και εθνικής σημασίας για την Ελλάδα και τις ΗΠΑ, και τόνισε ότι επιθυμεί να αναγνωρίσει επισήμως και ανεξάρτητη σημαντική συμβολή της στην πρόθεση του έργου, που θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και θα προσφέρει ουσιαστικά ωφέλη στους Ευρωπαίους πολίτες σε ολόκληρη την περιοχή. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης τις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Κρήτης, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, καθότι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρομυντικών φαινομένων και ο κίνδυνος από την επικράτηση πολυθελωδών ανέμων προβλέπεται να είναι υψηλός στις εν λόγω περιοχές. Ακόμη προειδοποιητικό μήνυμα μέσα στο 112 εστάλει το απόγευμα στους κατοίκους και όσους βρίσκονται σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται τις επόμενες ώρες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία στους δήμους Χαλκιδέων, Ερέτριας, Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, Διρφίων Μεσαπίων, Κίμης Αλιβερίου, Σκιάθου, Σκύρου, Σκοπέλου καθώς και Σκυκλάδης και τα Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Σταθερά πάνω από το φράγμα του 30% παραμένει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24. Ειδικότερα το κυβερνούν κόμμα βρίσκεται στο 30,3%, η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα σταθερά στη δεύτερη θέση με 15,9%, το Πασόκ τρίτο με 12,3%. Ακολουθούν ΚΚΕ με 7,2%, η Ελληνική Λύση με 6,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,1%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Χριστιανού με 4,5%, η Φωνή Λογικής Αφροδίτης Λατινοπούλου και η Συμμαχία Ελλήνων που έχει τη στήριξη του Ηλία Κασιδιάρη από 3,5%. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, σημειώνοντας ότι η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει αύριο. Προθεσμία για τις 21 και 23 Οκτωβρίου έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν το Μάιο του 2010. Κινητοποίηση στην πλατεία συντάγματος πραγματοποιούν αυτήν την ώρα φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος στέγασης και σπουδών. Οι φοιτητές έστησαν συμβολικά σκηνές στην πλατεία, όπου έχουν προγραμματίσει να παραμείνουν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Στη διεθνή ενημέρωση, οι φοιτητές που συμμετείχαν σε πανεθνικές κινητοποιήσεις με εκπαιδευτικά και κοινωνικά αιτήματα εκτόξευσαν τούβλα και τσιμεντόλιθους στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας της Αλβανίας στα Τύρανα και οι αστυνομικοί απάντησαν κάνοντας χρήση δακρυγόνων και νερού υποποίηση. Οι φοιτητές ζητούν τόσο τη βελτίωση των συνθήκων στα πανεπιστήμια, όσο και την παρέτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Στα αθλητικά, απόψε για την Ευρωλίγκα στις 9.30 Παρτίζαν Παναθηναϊκός και στις 10 Βαλένθια Ολυμπιακός.
0: Ο καιρός.
1: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 11 έως 16 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: τρίτη ώρα. Παραπολιτικά 90,1, συντονισμένοι πάντα ακούτε το ανεμολόγιο. Χάλαρης Παναγιώτης στον ήχο, Λεγάκη Ειρήνη τηλεφωνικό κέντρο, Βούτσινος Θανάσης μουσική επιμέλεια, στο μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος. Α, ήταν ο Ζαχάροφ πίσω από το... στο παρασκήνιο της αγοράς του Θορυχτού. Γράφει εδώ ο Πέτρος από Καβάλα. Ο Ζαχάροφ, παιδιά, δεν θυμάμαι, έχει και ένα παρατσούκλι πολύ έτσι ψαρωτικό. Μία από τις πιο μυστηριώδεις και συναρπαστικές φιγούρες της σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας, ο Βασίλειος Ζαχάροφ. Και να πω κάτι ακόμη πριν δώσω το λόγο στον Ξηρομερίτη. Περιμένει ώρα, αλλά έπεσε πάνω στην αναφορά για το Θορυχτό. Επέτειο σήμερα, μου γράφει ο ΑΟ, της απελευθέρωσης της Ελλάδας από τον ελληνικό στρατό της, και εσύ πλέκεις εγκόμια σε έναν με σλαβικό όνομα. Ο Ευάγγελος Αβέροφ το Σίτσας ήταν συνεργάτης των Ιταλών επικατοχής, το γνωρίζεις αυτό. Τι τρικυμία υπάρχει σε πάρα πολύ κόσμο εκεί έξω. Μιλάω για τον Ευάγγελο Αβέροφ που έδωσε το Θορυχτό. Και ένας ακροατής εδώ μου λέει, αναφέρεσαι με έναν, πλέκεις εγκόμια σε έναν με σλαβικό όνομα. Φανταστείτε, δηλαδή, είναι αυτό που σας λέω. Το ότι διαφωνεί κάποιος με κάποιον, μην του δίνετε σημασία αν δεν ακούσετε γιατί διαφωνεί. Μπορεί να έρθει κάποιος και να σας πει, ρε, εσύ άκουσα αυτόν τον Λαβίθι εχθές, απαράδεκτος. Ναι, μην ρωτήστε γιατί. Για να καταλάβουμε, για να μπορέσετε μετά να καταλάβετε και να πείτε, έχεις δίκιο, είναι όντως απαράδεκτος, ή απαράδεκτο είναι αυτό που έχεις εσύ στο μυαλό σου. Μια χαρά τα είπε ο άνθρωπος. Ήθελα λοιπόν απλώς να προσθέσω ότι δεν ξέρω για ποιο λόγο πέρασε στην καθομιλουμένη το βλάχος ως κάτι πολύ αρνητικό. Άντρε βλάχο, άντρε βλάχα. Και η πρώτη φορά που κατάλαβα ότι η πολιτική ορθότητα που την υποτιμάται αρκετή έχει μεγάλη σημασία ήταν στην εκπομπή. Η εκπομπή με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό. Το γεγονός ότι είναι 20 χρόνια μου έχει προσφέρει τεράστιες εμπειρίες. Κάποια στιγμή το 2006, το 2007, κάποιος ακροατής είπε κάποιον έτσι, βλάχο, απαξιωτικά, και πήρε ακροάτρια, θυγμένη και με το δίκιο της, γιατί εμείς που είμαστε βλάχικης καταγωγής έχουμε στιγματιστεί με την καταγωγή μας να σημαίνει κάτι αρνητικό. Και αν διαβάσει κάποιος, έχουν υπάρξει και ντοκιμαντέρ για την πορεία, την παρουσία και την προσφορά των βλάχων, θα μείνει με το στόμα ανοιχτό. Δεν ξέρω κι εγώ πόσα από το Ζάπιο μέχρι, δεν ξέρω κι εγώ, μέχρι τον Σίνα πόσα είναι από βλάχους. Πάμε τώρα στον Ξηρομερίτη. Γεια σου, Ξηρομερίτη.
1: Γεια σου, Σωκράτη.
0: Καλώς το να.
1: Τι να πω, τα πες όλα. Να προσθέσω εγώ κάτι για το Αβέρο.
0: Ναι, δεν ξέρω και καλά εγώ την ιστορία του πλοίου.
1: Εντάξει, μια ατάκα θα πω εγώ που τη λέγανε οι Τούρκοι. Διαβολοβάπορο το λέγανε, ξέρεις, σημαίνει διαβολοβάπορο.
0: Το καταλαβαίνω, εντάξει.
1: Διαβολοβάπορο. Και μετανιώσαν οι κτράπο, δεν το πήρανε, γιατί...
0: Και εγώ θα μετανιώνα. Αυτόν που είπε να μην το πάρω, δηλαδή, θα του είχα πάρει το κεφάλι.
1: Έγραψε ιστορία το Αβέρο. Λοιπόν, και ο Αβέρο ήταν μεγάλος άντρας, όπως ήταν και ο Σίνας. Ο Σίνας, ξέρεις ποιος ήταν, ε? Ο αντίστοιχος σημερινός Ροκφέλερ.
0: Α, μάλιστα.
1: Έτσι, μιλάμε για πολλά φράγκα. Ο Ζάπας.
0: Ο Ζάπας.
1: Την έχουμε κάνει μαζί αυτή την ιστορία.
0: Πάντων, γενικώς οι βλάχοι, αν ασχοληθεί κάποιος, θα δει ότι...
1: Όχι μόνο οι βλάχοι.
0: Επειδή οι βλάχοι είναι αρνητικό.
1: Οι σαρακατσάνοι.
0: Δεν λέει κανείς ρε σαρακατσάνοι. Οι βλάχοι όμως, ναι, το λέμε, άντρε βλάχε.
1: Εμένα δεν μου το λέγανε όταν ήρθα στην Αθήνα. Ποιοι οι πολιτισμένοι Αθηναίοι σου. Στην είπε και ο άλλος προχτές και έκατσε Σούζα. Όπως λέει ο Μυρμηδόνας.
0: Σούζα Κλαρίνο για την ακριβία, όχι μόνο Σούζα.
1: Σούζα Κλαρίνο. Έκατσες, περιμένουν τους κριτικούς οι Αθηναίοι.
0: Πάντα
1: στους
0: ακροατές είναι Σούζα Κλαρίνο.
1: Είναι λαλάκιδες που δεν δίνουν τα σπίτια 2.000. Πόσα πληρώνεις εσύ εκεί πάνω στο ψυχικό?
0: Ποιο ψυχικό, γιατί σου έχει μείνει το ψυχικό? Αγία Παρασκευή είμαι εγώ.
1: Αγία Παρασκευή.
0: Επειδή έλεγε ένας τύπος ότι έχω την πολυκατοικία που είναι στον πρώτο τα γραφεία του Πασόκ, στο δεύτερο της Νέας Δημοκρατίας, στον τρίτο.
1: Ξέρω, δεν φίλε, λέω.
0: Δίνω υπερβολικά ποσά.
1: Να σου πω, περίμενε τώρα, κάτσε. 2.000 είναι τζάμπα, ρε φίλε, τώρα να πούμε. Πλάκα κάνεις. Δηλαδή, και 2.000 είναι τζάμπα. 5.000 έπρεπε να. Δηλαδή, ένα σπιτάκι, ένα τριάρι, ένα κοτέτσι, γιατί τα περισσότερα, άμα βγούμε έξω μαζί και τα ψάξουμε, στην κυριολεξία είναι κοτέτσια.
0: Το ότι δεν γίναμε στο
1: λέω
0: Σοβιέτ.
1: Εγώ και στο υπογράφω, και άμα θες, σαν δημοσιογράφος, πάω να κάνουμε μια έρευνα μαζί.
0: Το ότι δεν γίναμε.
1: Κοτέτσια και τα νοικιάζουν όσο.
0: Ναι.
1: Και μπαίνεις μέσα και πολλά από αυτά, έτσι, τα πιστοποιητικά ηλεκτρολόγου τα έχουν πάρει έτσι φεύγα. Γεια σας. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει σημαίνει αυτό.
0: Ο Μιχάλης από τα Χανιά που τον επικαλέστηκες γράφει ότι το ότι δεν γίναμε Σοβιέτ όπως η Βουλγαρία, η Αλβανία και έχουμε 80 ναι. χρόνια ευημερίας ειρήνης οφείλεται Εντάξει. αποκλειστικά στους Αμερικανούς. Το έχει με κεφαλαία.
1: Ναι. Στους
0: Αμερικανούς.
1: Γιατί δεν λες το ανάποδο ότι υπάρχουν οι Αμερικοί χάρη στους Έλληνες. Γιατί δεν υπήρχαν οι Έλληνες, οι Αμερικάνοι αυτοί σε πάρα πολλά επίπεδα, ακόμα και μια πολύ καλή δουλειά και το είπε η Κίμπερλι, έτσι. Και ο Τραμπ είπε το εξής, ότι έκανε πολύ σπουδαία δουλειά, αλλά δεν μας αρέσουν αυτά που γράφονται. Εκεί στεκόμαστε δηλαδή. Χαλιέται με αυτά που... Και ποιος θα γράφει για την Κίμπερλι.
0: Ποιος είναι ο στυλίστας.
1: Τους χαλάει ο κάθετος άξονας, τους χαλάει η δουλειά.
0: Ποιος είναι ο στυλίστας. Εδώ του Άρη, που λέει ο Άρης 54, να βάλουν τον αντικαταστάτη, το στυλίστα που κουβαλούσε παντού μαζί της. Ποιος είναι ο στυλίστας.
1: Έλατε.
0: Τι μορφή, ήταν καμιά μορφή.
1: Ρε φίλε, να σου πω κάτι, άκου. Εγώ να σου πω κάτι. Όλο το έργο παίζεται πίσω από τον Πικικίνι. Όλη η πολιτική. Τους χαλάει το έργο, τους χαλάει τη μαγιά και το βγάζουν το κοριτσάκι, τους λένε αλέ.
0: Κώστας από τα τρελά νερά λέει ότι επειδή η Γκυλφόιλ προωθούσε στην Ελλάδα υγροποιημένο αέριο και τον κάθετο διάδρομο και Ισραήλ, Κύπρο, Ελλάδα.
1: Σωστά λέει.
0: Οι Τεξανοί πετρελαιάδες θέλουν τον διάδρομο που περνάει από την Τουρκία, αυτή τη φάγανε.
1: Εντάξει, ναι. Θα είναι κι άλλοι στον
0: Άρα πόλου, επειδή είναι, είπε ένας ακροατής πριν. Ωραία. Επειδή λοιπόν είπε ακροατές πριν, τι θα αλλάξει αν φύγει η Κίμπερλι και έρθει και είπα το πρόσωπο δεν αλλάζει, όχι να αλλάξει η πολιτική είναι ίδια. Εδώ όμως άλλοι ακροτές λένε ότι όχι, άμα αλλάξει το πρόσωπο μπορεί να αλλάξει και η στάση.
1: Να σου πω, έχεις μια κουβέντα με τον Γκλάμα.
0: Ελπίζω να μην αλλάξει ο κάθετος διάδρομος. Είναι ναι. από τα σημαντικότερα έργα που μπορούν να γίνουν στη χώρα μας. Ο κάθετος διάδρομος. Δηλαδή αλλάζει τελείως το στίγμα της Ελλάδας στον χάρτη επιρροής. Η αναβάθμιση είναι... Δεν ξέρω πόσο να πω, ό,τι και να πω θα είναι λίγο για το πόσο μπορεί να αναβαθμιστεί η χώρα.
1: Να σου πω κάτι τώρα, περίμενε. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ποιος ήταν αυτός που είπε ότι από εδώ και στο εξής θα λέμε ότι οι ήρωες πολεμούν σαν τους Έλληνες.
0: Φημολογείται ότι ήταν ο Τσέρτσιλ, δεν ξέρω αν το έχει πει ακριβώς.
1: Φημολογείται.
0: Ναι, δεν πολεμούν οι Έλληνες σαν ήρωες, αλλά οι ήρωες σαν Έλληνες.
1: Ναι. Ποιος χτύπησε να πούμε το 60 πάνω στα έδρανα του ΟΗΕ το παπούτσι και φώναζε.
0: Ο Χρουστσόφ.
1: Και... Μπράβο. Και τι είπε στον Άιζενχάουζερ.
0: Δεν ξέρω τι του είπε. Κάτι...
1: Για βάλ' το εκεί να ακούσει τη συνέντευξη, να ενημερώσει και το ακρατήριο.
0: Έχω μείνει στο ότι χτύπαγε με το παπούτσι του το βήμα. Μετά όλα τα υπόλοιπα...
1: Τέλος πάντων, ας μην το αναφέρουμε γιατί θα πούνε κάποιοι ότι είμαστε πολύ τραβηγμένοι.
0: Όχι μωρέ. Εδώ πριν λίγο λες ότι η Αμερική υπάρχει επειδή Ελλάδα, αυτό εκείνο, όχι. Νορμάλισε. Κανονικά. Μέσα στα μετριοπαθείς, ήπιος.
1: Να σου πω κάτι, πρέπει το ξέρεις ότι
0: ο πλανήτης
1: στιγμή...
0: λόγω η Ελλάδα, το είπαμε ρε εσύ, αλλά...
1: Πέριμε, όχι ρε φίλε.
0: Με αποδείξεις θα μιλήσω εγώ εδώ, θα πω εγώ.
1: Πάλι, θα μου πεις το προβοκατόρικο, θα το παίξεις μπάλα αλλιώς τώρα, ξέρω, θα το γυρίσεις. Εντάξει, είναι η διαλεκτική σου τέτοια, εγώ δεν χαλιέμαι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή οι Αμερικάνοι κάνανε επανάσταση.
0: Πότε, το 1976, ναι κάνανε.
1: Ναι, κάνανε, ένα διπιού του κάνανε.
0: Των Βρετανών εκείνη την περίοδο. Μπορούσαν να ήταν Βρετανοί, Γάλλοι, πριν ήταν Ισπανοί. Κάνανε.
1: Ναι, κάνανε. Ένα διπιού του κάνανε.
0: Των Βρετανών εκείνη την περίοδο. Μπορούσαν να ήταν Βρετανοί, Γάλλοι, πριν ήταν Ισπανοί.

0: σταματήσω εγώ, ναι.
1: Μα δεν είναι ανιστόρητο τώρα. Είναι εκ των πραγμάτων. Δεν μπορεί κάποιος να πιστέψει ότι μόνο η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Τι είναι ιστορικό, για να γυρίσω πάλι στον Έμωνα και στον Γιώργο από τη Μεταμόρφωση, το πίσω ολοταχώς. Που εγώ όχι συμφωνώ απόλυτα, επαυξάνω. Και επειδή η ιστορία επαναλαμβάνεται, αλλά για αυτούς που δεν τη γνωρίζουν, έτσι, καλούνται να την ξαναζήσουν. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, καταλαβες.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Και μετά λέμε, είδες που είχαμε την κουβέντα με τα νίκια, έτσι. Λέει ο ένα, λένε, κλαίνει χείρες, κλαίνει και παντρεμένες. Δηλαδή, κάποιοι κληρονομήσανε, ξέρω ότι είσαι κατά της κληρονομικότητας ή της κτητικότητας, οτιδήποτε. Κληρονόμησε να πούμε και αρχίζει τώρα και είναι επάγγελμα, δεν είναι. Δηλαδή, εγώ τώρα μα σε πάρω σε ένα κούρσα, ρε φίλε, έτσι.
1: Ναι.
0: Από την Αγία Παρασκευή, να σε πάω στο σταθμό και σου πω φέρε ένα κατοστάρικο, θα μου το δώσεις.
1: Έλα να σου πω τώρα.
0: Άμα σου
1: πρακτικό.
0: Πω φέρε 200, θα μου τα δώσεις.
1: Εσύ, πες μου κάτι πρακτικό.
0: Θα μου τα δώσεις.
1: Άσε
0: άρα
1: τώρα
0: δηλαδή
1: αυτά.
0: Με πια. Γιατί έχω τιμοκατάλογο και γράφει το ρολόι.
1: Άκου, λοιπόν,
0: και πρέπει να μου δώσεις αυτό που μου αναλογεί.
1: Ερώτηση.
0: Ο άλλος, ο Ντενεκές, ο ξεγάνωτος. Πώς θα ζητήσει να πούμε δύο, σε ποιον απευθύνεται,
1: αποκαλύ...
0: σε έναν άνθρωπο που παίρνει ένα χιλιάρικο το μήνα,
1: ναι,
0: ή που παίρνει δύο.
1: Μη λες τενεκέδες ξεγάνωτους μετά όταν λένε σε σένα θήκες, αλλά εσύ λες για άλλους.
0: Δεν αναφέρομαι συγκεκριμένα,
1: ναι, αυτό, αναφέρομαι αυτό το
0: στον ιδιοκτήτη, όχι σε κάποιον ακροατή. Αναφέρομαι, το ξεκαθαρίζω,
1: πες
0: στον ιδιοκτήτη που έχει ένα σπίτι 70 τετραγωνικά, έτσι, που δεν είναι επισκευασμένο, εντάξει, ή οτιδήποτε, και σου ζητάει τα μαλλιά της κεφαλής του.
1: Και παίρνουν από τον ηλεκτρολόγο,
0: αυτή τη
1: είπες,
0: στιγμή
1: τζάμπα.
0: Απευθύνεται, ε?
1: Τι παίρνουν από τον ηλεκτρολόγο, το πιστοποιητικό.
0: Ρε φίλε, μισό λεπτά, και εγώ έχω μπει σε σπίτι, άκου να σου πω κάτι. Έχω μπει σε σπίτι
1: και
0: μέσα.
1: Τι λαμό για ηλεκτρολόγοι, εννοείς.
0: Γιατί δεν έχει λαμό για ηλεκτρολόγο.
1: Εγώ
0: δεν έχει
1: πλέον
0: λαμό
1: θεωρώ
0: για γιατρούς,
1: ότι
0: δεν
1: το...
0: έχει λαμό για ταξιτζίδες.
1: Το δημοσιογραφία που τη βρίζεται είναι το πιο καθαρό επάγγελμα.
0: Ναι.
1: Είστε οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι ταξιτζίδες, οι υδραυλικοί, οι ηλεκτρολόγοι, είστε όλοι οι δημόσιοι ιδιωτικοί.
0: Όλοι λαμόγια.
1: Και εμείς είμαστε, αλλά ενώ φαίνεται ότι είμαστε χειρότεροι.
0: Όχι,
1: δεν είμαστε αγγελούδια, αλλά είμαστε πολύ χαμηλά στην κατάταξη της λαμογιάς τελικά. Προηγούνται δεκάδες επαγγέλματα.
0: Άμα δεν πενέψει το σπίτι σου, λέει, θα πέσει να σε πλακώσει.
1: Πες μου κάτι.
0: Ο Κακλαμάης στις προάλλες όμως έκανε αληθεί.
1: Άκουμε τώρα. Θέλω να σου ρωτήσω το εξής για να κλείσουμε.
0: Ναι.
1: Καλά έκανε ο Κακλαμάης. Ερώτηση. Πήρα πριν από κάποιους μήνες, το καλοκαίρι τέλος πάντων, από το σπίτι μου να πάω Πειραιά.
0: Ναι.
1: Πήγε μαζί με 47,5 ευρώ. Άφησα 50. Είχα πει όμως, είχα κλείσει ραντεβού. Είχα και αποσκευή. Είχα κλείσει ραντεβού. Να έρθετε να με πάρετε εκείνη. Εάν είχα κλείσει ραντεβού και έλεγα ότι όχι για Πειραιά, αλλά έλεγα θέλω να πάω στη Γούναρη. Που είναι και να σταμάταγα, ξέρεις, 50 μέτρα πριν το λιμάνι. Θα έγραφε διαφορετικά. Θέλω life hack τώρα. Θέλω.
0: Πώς μπορώ να. Και αυτό το ποσό που
1: δεν είναι στάνταρ, ενώ πώς λες, πας αεροδρόμιο και σου λέει τόση τιμή. Για το λιμάνι έχει στάνταρ τιμή.
0: Όχι. Η στάνταρ τιμή είναι μόνο για το δακτύλιο και αφορά μόνο το αεροδρόμιο, από και προς το αεροδρόμιο.
1: Από και προς το λιμάνι είναι στάνταρ τιμή. Προς το λιμάνι.
0: Όχι, δεν είναι στάνταρ τιμή.
1: Γιατί σκέφτηκα ότι επειδή είναι το λιμάνι, είναι γύρω στα 20-25 ευρώ η στάνταρ η χρέωση. Και λέω, γιατί δεν είπα να σταματήσω σε αυτή την οδό που είναι 50 μέτρα από το λιμάνι. Να μου γράψει μόνο ταξίμετρο. Να μην μου γράψει διαδρομή για λιμάνι.
0: Τι διαδρομή για λιμάνι, εδώ καταλαβαίνω εγώ αυτό που μου λες.
1: Ρε παιδί μου, αντί να του πω πάμε αεροδρόμιο, να του πω πάρε με IKEA. Πώς να σου το πω τώρα. Ακριβώς, και να γλιτώνω εκείνη την ώρα.
0: Τι θα γλιτώσεις, μωρέ.
1: Δεν ξέρω, άμα γλιτώσω 20 ευρώ, άμα αντί για 47,5 μου λέγε 25, γλιτώνω πολλά, με συγχωρείς. 50 ευρώ είναι το εισιτήριο, γιατί ταξιδεύω μόνο πρώτη θέση.
0: Όχι, δεν γλιτώνεις.
1: Μπαίνω κατάστρωμα μαζί με όλους σας. Είστε ένας πάνω στον άλλον.
0: Εμένα με μπέρδεψες. Λιμάνι μου είπες, αεροδρόμιο μου είπες.
1: Ας το λιμάνι.
0: IKEA αποβίβαση μου είπες.
1: Προτείνω κόλπο λοιπόν ότι αντί για το αεροδρόμιο, άμα του IKEA θέλω να πάω. Και η βαλίτσα τι είναι.
0: Κουβαλήσω
1: από το IKEA, αγοράσω να βάλω μέσα πράγματα.
0: Δεν την γλιτώνεις στο αεροδρόμιο, φίλε. Είναι εκτός και αν το πάω. Από την Αγία Παρασκευή δεν ισχύει η φίξη τιμή. Μόνο από το δακτύλιο ισχύει η φίξη τιμή. Από το κέντρο της Αθήνας. Από την Αγία Παρασκευή, εσύ άμα πάρεις ταξί να πας στο αεροδρόμιο, είναι ότι γράψεις το ρολόι, συν τα διόδια, συν αποσκευές σου, συν τα χρεωστικά του αεροδρόμου, τα τέλη του αεροδρομίου.
1: Δίνεις τα μυστικά του επαγγέλματος, θα του πει ο άλλος αύριο του ταξιτζή.

0: Γιατί γράφεις στάνταρ τιμή, ταξίμετρο, αφού δεν είμαι από το δακτύλιο.
1: Αχ, Θεέ μου, τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε.
0: Είσαι τίμιος εσύ, αλλά οι άλλοι δεν... Θα σου την πέσουν από την πιάτσα. Ποιος σου κάνει τώρα νοήματα, κανένας που ακούει?
1: Ναι,
0: σου κάνει,
1: ναι, ναι, ναι,
0: το...
1: ναι,
0: τι, όχι, μας έκαψες, μόνος... σου κάνει. Μας έκαψες.
1: Μόνος μου είμαι. Εντάξει, την ώρα που...
0: Και να κλείσουμε.
1: Ναι, την ώρα που πήρα τηλέφωνο, ήμουν στο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Και μέχρι να κάνεις την εισαγωγή, τώρα που με πήρες, σε όλη αυτή τη διάρκεια, έχω φτάσει εδώ στο Ήλιον.
0: Σωστό μου λέει ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Γεια σου, ρε Δημήτρη, από Αγία Παρασκευή ρολόι. Οπουδήποτε εκτός από δακτύλιο, δηλαδή εκτός από κέντρο ρολόι, ρολόι, παιδιά, αφήστε τα fix.
1: Ναι.
0: Στάνταρ 30 ευρώ, 35.
1: Αν πάρεις για αεροδρόμιο, από και αεροδρόμιο υπάρχει πρόσθετη χρέωση. Προς λιμάνι δεν υπάρχει, από λιμάνι υπάρχει.
0: Έγινε ξηρομερίτη. Αυτά.
1: Να σε καλά, ρε Κωνσταντίνε. Τώρα να σου πω.
0: Όχι, τίποτα, είμαστε ώρα. Πρέπει να σε κλείσω. Την επόμενη φορά.
1: Καλά, εντάξει. Γεια, φιλιά, έλα.
0: Διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
4: Φυσικά.
3: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
4: Ορίστε.
3: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
4: Όχι φυσικά.
3: Γιατί?
4: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
3: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
4: Όχι, όχι, όχι.
3: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
4: Όχι.
3: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
4: Όχι.
3: Α, εντάξει, γεια σας.
5: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
6: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
7: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1 κουτανεμολόγιο. Σε λίγο με την κυρία Αρετή από την Αγία Παρασκευή, τον Γιώργο από Αθήνα, άλλον Γιώργο από Αθήνα και υπόλοιποι ακροατές που μπορείτε να καλείτε μέχρι τις 9 είμαστε μαζί. Καλείτε για να βγείτε στον αέρα στο 211-1080-880. Επαναλαμβάνω, 211-1080-880. Να πάνε όλα καλά, Νίκο, με το χειρουργείο. Καλησπέρα και στον Θανάση από το Εγάλεο. Καλησπέρα στον Καλόπεδο. Σας ακούνε οι ταξιτζίδες και κλαίμε, γράφει ο κύριος Βακέλης. Ήρεμα με τον ξηρομερίτη, με το μαλακό όμως στη συνέχεια. Μας λένε οι ακροατές, γράφει ο Βασίλειος, ότι επειδή έφυγε η πρέσβης θα αλλάξει η στρατηγική και η πολιτική, τον είπα. Θα αλλάξει τα πάντα, γιατί οι πρέσβης της Ελλάδας τους έλεγε τι να κάνουν, την άκουγαν, την ακολουθούσαν. Ο άλλος μας λέει για το Αβέροφ. Λαβίθι, νομίζω πρέπει να ξεχωρίσεις τους ακροατές σου, θα χάσεις τους λογικούς, φίλε, καλό βράδυ. Λίγο τρικυμία το μήνυμά σας, κύριε Βασίλη μου. Δεν ξέρω τώρα αν θα χάσω τους λογικούς ή αν θα χάσω τους παράλογους με αυτά που μου στέλνετε. 47 ευρώ, Αγία Παρασκευή, λιμάνι, σας πιάσαν κότσο. Μα ήτανε ραδιοταξί, ραντεβού για την πρωινή ώρα. Η Αιτινή εναντίον των Γάλλων, λέει ο Φιδιάρης. Και μάλιστα προηγήθηκε της δικής μας και μάλιστα ήταν οι πρώτοι που μας αναγνώρισαν, βεβαίως, η περήφανη IT. Και ο Μυρμιδόνας για τον Βασίλειο Ζαχάροφ ή Βασίλειο Ζαχαρίου, Σερ Μπάσιλ Ζαχάροφ, από το 49 μέχρι το 36, κορακοζόητος. Έλληνας μεγαλοεπιχειρηματίας έμπορος όπλων, ΝΑΤΟ. Ο μυστηριώδης άνθρωπος της Ευρώπης ή αλλιώς ο άρχοντας του Σκότους. Ο άνθρωπος έδωσε το όνομά του στον Darth Vader. Τι συζητάμε τώρα. Ο άνθρωπος ήταν ο Darth Vader πριν υπάρξει ο Darth Vader. Ευάγγελος Ζαχάροφ, ο άρχοντας του Σκότους, το 19ο αιώνα. Πολύ έντονη βροχή στην Καλυθέα. Παιδιά, προσοχή, γράφει ο Νίκος. Είπαμε, ενημερώνουμε για τα της βροχής. Στο σημείο που βρίσκεστε, ενημερώστε ή με μήνυμα, αν είναι έντονη βροχόπτωση, να ενημερώσουμε και άλλους, αν υπάρχουν προβλήματα ή ακόμα καλύτερα. Καλέστε και ζητήστε να βγείτε και στον αέρα. Θα σας δώσουμε προτεραιότητα. Προς το παρόν, τραγούδι και επιστρέφουμε.

35 λεπτά μετά τις 8 η ώρα εδώ στην πατρίδα για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό. Βραδάκι Τετάρτης 13 Οκτωβρίου. Βρέχει σε αρκετές περιοχές εδώ στο Λεκανοπέδιο. Βρέχει ενώ με έντονη βροχόπτωση σύμφωνα με το meteo.gr στην Νίκαια, στην Σαλαμίνα, στο λιμάνι του Πειραιά, στην Ανάβησο, στην Κερατέα καταρακτώδης βροχή και εδώ στην Καλυθέα που βρισκόμαστε επίσης, πολύ έντονη βροχόπτωση.

0: Δεν ξέρω τι καιρό κάνει στην Αγία Παρασκευή, από όπου μας καλεί η κυρία Αρετή. Πάμε να την καλησπερίσουμε. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Λαβηθή.
0: Καλησπέρα, κύριε Παρασκευή.
1: Προηγουμένως έβραχε λίγο έντονα, αλλά τώρα όχι.
0: Ήταν για λίγο.
1: Ναι. Κατά τμήματα, ναι, πέφτει βροχή. Ναι. Αισθάνομαι μερικές φορές, κύριε Λαβηθή, έτσι λίγο να κάνουμε και κανένα αστείο, σαν συνεργείο εξωτερικών μεταδόσεων.
0: Ναι, ωραίο είναι αυτό. Θα σας αναθέσω ρόλο.
1: Λοιπόν, σχετικά η Λαϊκή έφυγε τώρα τη Δευτέρα στις 10 του μηνός, δεν ήρθε.
0: Στην Αγία Παρασκευή εννοείται.
1: Ναι, επί της Οδού Μιαούλη, ας πούμε, που ήταν επιπλέον, 5 μήνες επιπλέον. Έπρεπε να έχει φύγει τον Απρίλιο και έφυγε τώρα, 5 μήνες επιπλέον.
0: Και πήγε σε άλλη οδό, εννοείται.
1: Όχι, πήγε μέσα στο στρατόπεδο.
0: Α, πήγε στο στρατόπεδο.
1: Ναι, και απορώ γιατί πήγε εκεί πέρα. Δηλαδή...
0: Συνήθως αλλάζουν από τη μία περιοχή σε μια οδό, πάνε σε μια άλλη οδό.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Γιατί η Σπάρτης περνάει το λεωφορείο τώρα λόγω της αλλαγής των κατευθύνσεων. Ακριβώς.
0: Μας λέγατε ότι έχουν γίνει.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, την Τετάρτη, τις 30 Σεπτεμβρίου, ήταν βροχερή μέρα. Κάναμε μια βόλτα με μια φίλη και γειτόνισσα. Και έτσι σχολιάζαμε και λίγο δεικτικά και λίγο κουτσομπολίστικα. Μα γιατί βρε παιδί μου δεν την πάνε στις Πετσόν που είναι κάθετος επί της Σπάρτης, δεν περνάει λεωφορείο. Γιατί δεν την πάνε επί Δημητρίου Ράλη, που δεν περνάει λεωφορείο. Αλλά μάλλον λέγαμε, επειδή εδώ είναι το high society, δεν μπορεί να βγαίνει κρεμμυδόφλουδα ας πούμε και να μυρίζει. Να περνάνε από τις πολυκατοικίες που για να μπεις εκεί πρέπει να έχεις 4.000 ενίκιος ένα διάρρη. Γι' αυτό βάλετε την κάπου αλλού, στο Βίθουλα ας πούμε. Λοιπόν, αλλά όταν παίρνουμε μία απόφαση να αλλάξουμε κάποιες κατευθύνσεις, πρέπει να κάνουμε ένα στρατηγικό σχέδιο, να ξέρουμε πού θα τοποθετήσουμε αυτό που πρέπει, χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα. Λοιπόν, αυτά είναι πολύ παράξενα πράγματα που συμβαίνουν. Και περνούσε μάλιστα, και το ξεχάσω, περνούσε η Βούρτσα, αυτή που καθαρίζει τους δρόμους, ξέρετε. Πήγε και ήρθε στην Οδό Πετσόν, για να είναι καθαρή. Η Μιαούλη δεν περνάει πολύ συχνά, δεν περνάει να καθαρίσει και τα περιτώματα των σκύλων. Μάλιστα. Δεν ξέρω, κύριε Λαβήθη, γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Και δεν μπορεί κάποιος να έχει 6 μήνες ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο και να τακάρει η βρωμιά, το χώμα και η λάσπη, τις ρόδες. Και ο κόσμος να ψάχνει να βρίσκει θέση να παρκάρει. Λοιπόν, ούτε Δήμος, ούτε αστυνομία χαμπαριάζουνε. Μιλάμε για τη φρίκη. Ένα περιστατικό και κλείνω, γιατί δεν θέλω να κρατώ τη γραμμή.
0: Δεν κουράζεται εμένα με αυτές οι αναφορές, ίσα. Ελπίζω ακροάτριες που βγαίνουν στον αέρα και μιλάνε για αυτά τα θέματα όπως εσείς, να παρακινούν και άλλους και άλλες να μιλάνε για θέματα στη δική τους περιοχή, στο δικό τους Δήμο.
1: Ακριβώς. Και ξέρετε γιατί
0: χαίρομαι περισσότερο.
1: Τα μεγάλα
0: υπάρχουν.
1: Ξέρω τι λέτε.
0: Εδώ μπορούν να αναδειχθούν και τα πιο μικρά, πιο άμεσα.
1: Ας είναι και πιο σήμαντο. Ξέρετε, καμιά φορά το ασήμαντο μπορεί όταν μεγεθυρηθεί λίγο περισσότερο στη σκέψη να είναι τελείως διαφορετική η αντιμετώπιση και η προσέγγιση και το αποτέλεσμα δηλαδή. Λοιπόν, και ξέρετε τι μου αρέσει, που ακουγόμαστε και στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Γιατί?
1: Να γινόμαστε ρεζίλοι διεθνώς δηλαδή. Καταλαβαίνετε με ποια έννοια το λέω. Επιτρέπεται τώρα σε ένα προάστιο γίνονται αυτές οι καταστάσεις. Εν τω μεταξύ, και να κλείσω, να μην σας κουράζω άλλο. Το Σάββατο 10.30 11 παρά γύριζε με το καρότσι, είχα πάει να ψωνίσω. Λοιπόν, τώρα έχουμε πει ότι η Θεμιστοκλέους είναι άφοβος. Βγαίνει λοιπόν, ότι στο καλό έρχεται από πίσω. Και μάλιστα ερχόταν μια κυρία στο πεζοδρόμιο, το οποίο είναι ανύπαρκτο, γιατί με τεράστια κολόνα, στην Μιαούλη και Θεμιστοκλέους, που στρίβεις για να μπεις Μιαούλη. Λοιπόν, στο καλό λεωφορείο πίσω και ερχόταν ένα αυτοκίνητο, είχε παραβιάσει όλη την απαγορεύση, τον δρόμο που απαγορεύεται πια, και ήθελε να μπει στη Μιαούλη που απαγορεύεται τώρα να μπεις μέσα. Και εκείνη τη στιγμή έβγαινε από το πάρκινγκ ένα τζιπ. Ερχόντουσαν και δύο αυτοκίνητα στην κάθοδο. Εγώ αν ήμουν οδηγός τον είχα πάει μέχρι την Τροάδος, όπισθεν. Ήθελα να μου κάνει και πνεύμα και του λέω και έχω και τον αριθμό του και τη μάρκα του αυτοκινήτου. Λοιπόν, του λέω, κύριε, ξέρετε ότι είστε παράνομος. Και τι μου λέει, έλα μωρέ, εδώ κοντά πάω. ακούστε αντιμετώπιση οδηγού.
0: Πραγματικά.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Με αυτή την κατάσταση φέτος, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοια πράγματα και τέτοια αντιμετώπιση. Του λέω, κύριε μου, ξέρετε ότι είστε παράνομος. Έλα, μωρέ, μου λέει, εδώ κοντά πάω. Και έβγαλε αλάρμ. Ναι, του λέω, βγάλετε αλάρμ για να συγχωρεθείτε.
0: Ο ίδιος μετά φωνάζει για διάφορα που γίνονται.
1: Βεβαίως και φωνάζει, και ίσως επειδή δεν είχε τα μούτρα να βρει ιδέα, δεν το έκανε, αλλά μπορούσε να το κάνει. Γιατί έχω αντιμετωπίσει και τέτοιο θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, οχριά και η ντροπή που λέμε καμιά φορά. Α, και κάτι άλλο. Επί της διασταυρώσεως Δήμητρος και Θεμιστοκλέους, έχει μπει σε κατεδάφιση ένα σπίτι για να γίνει πολυκατοικία. Δηλαδή, όσοι έρχονται Δήμητρος και όσοι κατεβαίνουν Θεμιστοκλέους, που θα μπουν τα τεράστια μηχανήματα μέσα, ας προσέχουν. Θα γίνει το Μάλ Βράσε. Δεν μπορώ να σας πω τι έχει να γίνει. Φανταστείτε τις μπετονιέρες, φανταστείτε τους θηριώδεις γερανούς και να θέλουν να περάσουν εδώ και να πάνε στο σχολείο στη Ρήγα Φεραίου, 100 μέτρα πιο κάτω.
0: Ωραία.
1: Ναι, πολύ ωραία, κύριε Λαβίστη. Πάρα πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ
0: και
1: που με ανεχθήκατε. Καλό βράδυ.
0: Χάρηκα που τα ξανάπαμε μετά από καιρό. Όταν κάνω κάτι που δεν επιτρέπεται, θα ζητήσω συγγνώμη, δεν θα προσπαθήσω να βγω και από πάνω. Είναι πολύ απλό στο μυαλό μου. Δεν κακό κάποιος να πει, έχετε δίκιο, συγγνώμη. Ίσα-ίσα η ευγένεια θα κάνει ακόμη και αυτόν που σου έκανε την παρατήρηση να μαλακώσει. Δέχομαι μόνο δύο κατηγορίες. Ή την κατηγορία εκείνου που παραπονιέται για τα όσα κάνουν οι ισχυροί, που δεν είναι νόμιμα, αλλά όταν εκείνος κάνει κάτι που δεν επιτρέπεται ζητάει συγγνώμη, ή την κατηγορία εκείνου που δεν ζητάει συγγνώμη όταν κάνει κάτι που δεν επιτρέπεται, απαγορεύεται όμως να παραπονιέται για όσα κάνουν οι πιο ισχυροί, διότι το μόνο που αλλάζει είναι η δυνατότητα που έχεις. Εγώ έχω δυνατότητα να κάνω μόνο αυτή τη μικρή παρανομία. Αν είχα τη δύναμη, θα έκανα πολύ μεγαλύτερη παρανομία. Να δικαιολογείς τα δικά σου και να μην δικαιολογείς των ισχυρών, αυτό είναι το κομμάτι που πραγματικά δεν τον μπορώ με τίποτα.

0: Συνεχίζουμε. Ο κύριος Γιώργος από Αθήνα να πάρει το λόγο. Καλησπέρα, κύριε Γιώργο.
1: Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχηθώ γρήγορα περαστικά στον κύριο Τσιλιμίδη. Διότι αυτό που άκουσα χτες είναι μάλλον βαρύ.
0: Ναι.
1: Μακάρι ο Θεός να τον βοηθήσει.
0: Καλά, εντάξει, δεν χρειάζεται. Αναρρώνει και θα χρειαστεί απλώς χρόνο για ανάρρωση.
1: Μακάρι. Μακάρι, γιατί.
0: Όχι, μακάρι, δεν έχει κάτι. Έτσι όπως σας ακούνε, νομίζει ότι έχει κάτι ανίατο. Έχει σπάσει το ισχύο του. Θα αναρρώσει και θα επιστρέψει.
1: Σπάσιμο ισχύου σε αυτή την ηλικία.
0: Ποια ηλικία, μην μπούμε σε. Δεν ξέρω τώρα τι.
1: Έγινε. Εντάξει, Κωνσταντίνε. Ας είναι γρήγορα καλά ο άνθρωπος. Λοιπόν, και ας ελαφρύνουμε για το ανεμολόγιο, ήθελα να σου πω το εξής. Μην αλλάξεις το σύστημα μπάκα κλπ. Που είπε ο κύριος χάρη το χαρακτήρα του. Πρέπει κάποια στιγμή μετά από 20 χρόνια κάποια μικροαλλαγή να υπάρξει, γιατί θα υπάρξει καινούριο ενδιαφέρον και από άλλους ακροατές.
0: Είναι πούρος ο κύριος, είναι του. Έτσι είναι. Έμαθα. Πούρος, αυτή που είναι απόλυτη. Έτσι έμαθα, έτσι θα παραμείνει. Δεν θέλω να αλλάξει τίποτα.
1: Καλά,
0: είναι
1: εντάξει,
0: αυτή που είναι πολύ.
1: Δικαίωμά του είναι. Εγώ λέω την άποψή μου σε σένα, γιατί εσύ 20 χρόνια ξενύχταγες. Εγώ δεν ξενύχταγα, η γυναίκα μου ξενύχταγε λίγο.
0: Ναι, κύριε,
1: εγώ δεν ξενύχταγα, πώς να δουλέψω την άλλη μέρα και να πάω. Λοιπόν. Εγώ πιστεύω ότι το επόμενο σου θέμα, με όλο το θάρρος που μας διακρίνει σαν φίλοι του ραδιοφώνου, ναι, πρέπει να είναι το αλκοόλ, οι ουσίες και ο τζόγος. Θα τα κατανείμεις κατά τέτοιο τρόπο με τέτοιους καλεσμένους, θα βοηθήσουμε και εμείς που κάτι ξέρουμε απ' έξω, διότι είναι τρεις εθισμοί που διαλύουν οι οικογένειες και στέλνουν τα παιδιά σε αναμορφωτήρια. Λοιπόν, τώρα, να πάμε σε κάτι ευχάριστο. Η Σελίν Διόν, η οποία ανάρρωσε ευτυχώς από αυτή την, θα την πω, την κολοαρρώστια που είχε, και το οποίο αυτή η αρρώστια είναι το ξαδέρφι του συνδρόμου του κινητικού νευρώνα. Ανάρρωσε και αύριο 14 του μηνός δίνει ρεστάλ στο Παρίσι. Εγώ θα το βάλω στο Δεβεσέγκ, γιατί δεν έχω κανένα άλλο μέσο. Θα το βάλω από τις 9 η ώρα που έχουμε διαφορά. Μήπως και μεταδώσουν τη Σελίν Διόν ζωντανή σε ρεσιτάλ, θα γίνει χαμός, γιατί τη λατρεύουν στο Παρισίνι και Γαλλίδα, και μετά από ανάρρωση τέτοιας αρρώστιας θα γίνει ο χαμός. Λοιπόν, τώρα το κλείνω ως εξής, γιατί οι γυναίκες για μένα είναι πολύ πιο μπροστά από τους άντρες. Πρώτα απ' όλα μας γεννάνε. Κάποτε, δεν θέλω να αναφέρω το όνομά του, ένας μεγαλοσχήμων Έλληνας απαγόρευσε στην Αγνή Μπάλτσα να τραγουδάει τα τραγούδια του. Και τι έγινε τώρα. Η Αγνή Μπάλτσα, η οποία τώρα πρέπει να υπολογίζω ότι πρέπει να είναι 70 και ας αφήσουν οι γυναίκες τις ηλικίες, έχει αποσυρθεί. Αυτός ο μεγαλόσχημος που δεν ετοίμησε την κυρία Μπάλτσα άφησε το Χέρμερτ Φον Κάραγιαν να τιμάει εις το διηδεκές την Μπάλτσα. Και όταν λέω εις το διηδεκές, όπου δεις Σάλτσμπουργκ, Βερολίνο, Παρίσι, Μπαρτσελόνα και αυτά, Χέρμερτ Φον Κάραγιαν, η μέτζο σοπράνο είναι Αγνή Μπάλτσα. Και είχα την τύχη, και κλείνω με αυτό, πολύ νεαρό στην ηλικία, στη δεκαετία δηλαδή 20-30 χρονών, ανέβασε Κάρμεν στο Ηρώδιο με τον προ της λευχαιμίας Καρέρας και πήγα και την είδα. Η γυναίκα να έχει ζωή, ας πάει μέχρι τα 100, αφού πάνε οι γυναίκες παραπάνω από εμάς. Ήταν εξαιρετική η Κάρμεν, μπράβο της, πέταγε στη σκηνή. Βέβαια ήταν και παιδοπούλα τότε, νέα κοπέλα. Ξυπόλυτη, δεν είχα ξαναδεί την Κάρμεν ξυπόλυτη. Και δίπλα στον Καρέρας τα έβγαλε πέρα άριστα.
0: Ναι.
1: Μπράβο της και μπράβο την καριέρα που έκανε. Και αυτό που σου λέω, αν έχει κάποιος DVD και δει Χέρμερτ Φον Κάραγιαν και υπάρχει μέτζο σοπράνο μέσα, η Αγνή Μπάλτσα θα είναι. Αυτοί είμαστε. Δυστυχώς, Κωνσταντίνε μου, είμαστε πρωταθλητές της μετριότητος. Και δεν το λέω ούτε με έπαρση ούτε με τίποτα. Και επειδή η κυρία ανεφέρθη στα μουσεία και αυτά, δεν ξέρω αν πρόλαβαν όσοι ασχολούνται με αυτά, το μουσείο την Κουμπάρη, που ήταν μέσα όλα τα της Μαρίας Κάλλας. Πήγα γιατί βοήθαγε ο καιρός. Γιατί και εμένα μου είχε αφήσει το εμβόλιο του COVID, μου είχε αφήσει ένα κουσουράκι κινητικό. και δεν είμαι πια όπως παλιά αλώνιζα. Όποιος δεν πήγε, αν υπάρχει ακόμη, γιατί νομίζω ότι είχε ημερομηνία λήξεως. Και τι δεν είχε εκεί μέσα αυτό το. Τι τα γυαλιά της, τι τα στυλό της, γιατί τα όλα τα άλλα τα ξέρουμε. Αυτά, και εύχομαι κάποια στιγμή αυτά τα τρία θέματα, επειδή ταλανίζουν την νεολαία και την νεολαία, αλλά και τους παλαιότερους βέβαια, τζόγος, μουσίες και αλκοόλ, και δεν βάζω μαζί το αλκοόλ με τις ουσίες, διότι αν πάνε μαζί αυτές, τον άλλον τον μαζεύει ο Δήμος Αθηναίων. Εντάξει, Κωνσταντίνε.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
1: Μ' ακούς?
0: Να είστε καλά, λέω.
1: Και εσύ να είσαι καλά, και η οικογένειά σου και τα μάτια σου, το ανεμολόγιο και το Μιχάλη σου.
0: Έγινε.
1: Για χαρά.
0: Γεια σας. Διαφήμιση.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
3: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
4: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
3: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
5: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1, συντονισμένοι ακούτε ανεμολόγιο και δεν θα πάμε σε ακροατή, καθώς η Άννα Εμεή, η συνάδελφος που καλύπτει το αστυνομικό ρεπορτάζ στο παραπολιτικά.gr, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής με νεότερα για τις όποιες επιπλοκές έχουν υπάρξει από τις έντονες βροχοπτώσεις. Ελπίζω να μην έχει κάτι, πώς να το θέσω τώρα, πολύ σοβαρό, αλλά θα μας τα πει καλύτερα η ίδια. Καλησπέρα, Άννα.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Την ώρα που το κύμα κακοκαιρίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, να πούμε πως οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, γιατί τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Σύμφωνα με επικοινωνία που είχαμε με την πυροσβεστική, μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί ιδιαίτερα προβλήματα, ούτε σημαντικός αριθμός κλήσεων για παροχή βοήθειας. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή προκειμένου να επέμβουν άμεσα όπου χρειαστεί. Σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία των οχημάτων, προβλήματα σημειώθηκαν νωρίτερα σε δύο σημεία της Αττικής, τη Σαλαμίνα, τη λεωφόρο Σαλαμίνα συγκεκριμένα. Ωστόσο, η κυκλοφορία έχει πλέον αποκατασταθεί. Ενώ στο Πικέρμι παραμένει σε ισχύ εκτροπή κυκλοφορία στην οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της οδού Ιωάννου εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων. Να πούμε πως νωρίτερα ήχησε και το 112 για την Εύβοια, τη Σκύρο και τις Ποράδες, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα από το μεσημέρι της Τρίτης έως και το απόγευμα της Τετάρτης. Οι κάτοικοι καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πολιτική προστασία και πυροσβεστική παραμένουν σε ετοιμότητα, έχοντας στραμμένο το βλέμμα στις επόμενες ώρες και στην εξέλιξη της κακοκαιρίας.
0: Μάλιστα. Άννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άννα Εμεή, ελεύθερο και αστυνομικό ρεπορτάζ στο παραπολιτικά.gr. Προσέξτε, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει αναβαθμίσει το δελτίο, το έκτακτο δελτίο, από επιδείνωση καιρού σε επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Επιδείνωση καιρού είναι, όπως καταλαβαίνουμε, πιο ήπιο. Επικίνδυνα φαινόμενα, όπως καταλαβαίνουμε, είναι πιο έντονο. Κόκκινη προειδοποίηση για πολλές περιοχές της χώρας, πορτοκαλί προειδοποίηση για εδώ στο Λεκανοπέδιο, στην Αττική, και την Τετάρτη θα συνεχιστεί η έντονη βροχόπτωση, ισχυρές βροχές, καταιγίδες. Διαβάζω ότι αυτό το επιβεβαιώνει και η πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών και κυρίως στα βόρεια του νομού Αττικής. Διαβάζω επίσης ότι θα έχουμε σε 8 περιοχές Code Red μέχρι την Τετάρτη και σε περιοχές οι άνεμοι θα φτάσουν μέχρι και 8 μποφόρ, που σημαίνει ότι θα έχουμε, όχι μάλλον που σημαίνει, και οι ρηπές, γιατί είναι άλλο η ένταση του ανέμου, άλλο οι ρηπές, θα φτάσουν και τα 100 χιλιόμετρα.

θέλουμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην Εύβοια. Μια περιοχή που είναι σε κόκκινο συναγερμό και σε Code Red, η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας. Επίσης είναι η Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων, σε Code Red κινητοποίηση είναι η Περιφέρεια Αττικής, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η Περιφέρεια Κρήτης, η Περιφέρεια Πελοποννήσου και οι Περιφερειακές Ενότητες Σάμου, Ικαρίας, Βορείου, Αιγαίου. Αυτά. Αποφεύγουμε άσκοπες μετακινήσεις, δεν πάμε να ταΐσουμε τα ζωντανά. Ο 81χρονος κτηνοτρόφος έχασε τζάμπα ο άνθρωπος στη ζωή του. Πήγε σε 81 ετών για να σε παρασύρει ο χήμαρος, αν είναι δυνατόν. Και σε περίπτωση που εμείς ακούμε τις προειδοποιήσεις από τις αρχές, αλλά έχουμε στο περιβάλλον μας κάποιον δικό μας άνθρωπο που ξέρουμε ότι είναι λίγο πιο αγύριστο κεφάλι και ή που μπορεί να μην έχει ενημερωθεί, οπότε τον καλούμε και τον ενημερώνουμε, ή μπορεί να μην τα λαμβάνει και αυτά σοβαρά υπόψη, είναι έλα μωρέ όταν εγώ ήμουνα κτλ. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους, να τους παρακαλέσουμε να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Κάπου εδώ κλείνουμε. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης ηχογραφημένος. Όπως σας είπα και χθες και σήμερα, είχε ένα τύχημα στο σπίτι, έχει σπάσει το ισχύο του, αναρώνει για να είναι, μακάρι, του το ευχόμαστε όσο γίνεται, θα είναι κοντά μας, του ευχόμαστε όσο γίνεται πιο σύντομα. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 με το Ανεμολόγιο, στις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη. Δελτίο ειδήσεων, τραγούδι μάλλον, δελτίο ειδήσεων. Και μετά Μάνος Τσιλιμίδης.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Χαίρετε, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Έντονη βροχόπτωση τελευταία ώρα στην Αττική. Σε επιχειρήσει και ετοιμότητα ο μηχανισμό τη πολιτική προστασία. Πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην Ομυρίδου Σκυλίτση, στον Πειραιά. Σε κατάσταση κινητοποίηση Red Code, και αύριο έχουν τεθεί οι περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και οι περιφερειακές ενότητες Εύβοιας, Ποράδων και Σάγμου και Ικάριας. Προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλει το απόγευμα στου κατοίκου και όσου βρίσκονται σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία στου Δήμου Χαλκιδέων, Ερέτρια, Μαντουδίου, Λίμνη, Αγία Άννα, Δυρφίων Μεσαπίων, Κίμη Αλιβερίου, Σκιάθου, Σκύρου, Σκοπέλου καθώ και Σκυκλάδε και τα Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Την παρέτηση τη πρέσβευση των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκυλφόλη, ζήτησε ο Λευκό Οίκο, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η νέα εκπρόσωπο τύπου Κέιτι Ζακαράια, κατά τη διάρκεια συνέντευξη τύπου. Λίγο αργότερα, Κίμπερλι Γκυλφόλη προέβησε ανάρτηση με την οποία τονίζει ότι η θητεία τη ω πρέσβευση των ΗΠΑ στην Ελλάδα υπήρξε η μεγαλύτερη τιμή τη ζωή τη. Η ίδια περασπίζεται το έργο τη, απορρίπτει τι κατηγορίε εναντίον τη και ευχαριστεί τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μάρκο Ρούμπιο που τη εμπιστεύτηκαν το εξαιρετικό προνόμιο να εκπροσωπήσει τη σπουδαιότερη χώρα στην ιστορία του κόσμου. Σε σχετικές δηλώσεις έξω από τον Λευκό Οίκο, αναφορικά με την αποπομπή της πρέσβης, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε. Ο Τζος Χακ, αναπληρωτής επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ στην Αθήνα, αναμένεται να αναλάβει σε μεταβατική φάση τα καθήκοντα της Kimberly Guilfoyle. Ο Αλέξανδρος Εξάρχος, διευθύνων σύμβουλος της Atlantic Sea LNG Trade, σχολίασε τη συμβολή της Kimberly Guilfoyle στην πρόθεση του κάθου διαδρόμου, έργου στρατηγικής προτεραιότητας και εθνικής σημασίας για την Ελλάδα και τις ΗΠΑ και τόνισε ότι επιθυμεί να αναγνωρίσει επισήμως και να εξάρει τη σημαντική συμβολή της στην πρόθεση του έργου που θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και θα προσφέρει ουσιαστικά ωφέλη στους Ευρωπαίους πολίτες σε ολόκληρη την περιοχή. Σταθερά πρώτη Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24. Ειδικότερα το κυβερνών κόμμα βρίσκεται στο 30,3%, ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,9%, τρίτο το Πασόκ με 12,3%, ακολουθούν ΚΚΕ με 7,2%, Ελληνική Λύση με 6,8%, Πλεύση Ελευθερίας με 5,1%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5% και Συμμαχία Ελλήνων με 3,5%. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 3% ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, σημειώνοντας ότι η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει αύριο. Φωτιά σε εξέλιξη σε μονοκατοικία στην Αρτέμιδα. Έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους. Για την κατάσβεση επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Κινητοποίηση στην πλατεία Συντάγματος πραγματοποιούν σήμερα φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος στέγασης και σπουδών. Οι φοιτητές έστησαν συμβολικά σκηνές στην πλατεία, όπου έχουν προγραμματίσει να παραμείνουν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς και ο Ουκρανός πρόεδρος Βλαντίμιρ Ζελένσκι θεωρούν ότι η ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και αφορά τα ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου είναι υπερβολικά περιορισμένη και επιθυμούν η Μόσχα να αποδεχτεί μια ευρύτερη κατάπαυση του πυρός στον ενεργειακό τομέα, σύμφωνα με τον Bloomberg που επικαλείται πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα. Στα αθλητικά, απόψε για την Ευρωλίγκα, σε 9.30 Παρτίζαν Παναθηναϊκός και στις 10 Βαλένθια Ολυμπιακός. Αυτή την ώρα για το FIBA Europe Cup, Βαρέζε, Περιστέρι και Φρίμπουργκ Μύκονος.
0: Ο καιρός.
1: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 11 έως 16 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Γιάννη Φακούλα του Ψάλα. Από Περιάλη, Βακούλα, Βακούλα του Ψάλα. Από Περιάλη, Βακούλα, Βακούλα του Ψάλα.
4: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
5: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
6: Μιλημένα, τιμημένα.
5: Κάθε βράδυ στις 12.
6: Σιγάρα, σπίρτσα, καραμέλες, καρτοφάκι, εφημερίδες, περιοδικά, φουρκέτες, σοκολάτες, παρμασέτα, ηλεκτρικές στήλες, κουμπιά, βελόνες, καρφίτσες.
5: Να σας περιμένω.
7: Παίρνω αέρα, δίνω αέρα, κοιμονάσεις κάποια μέρα.
5: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
6: Για πες το πάλι, για πες το πάλι.
5: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
6: Έτσι μάλιστα, να περάσουμε ζωή χαρισάμενη.

Καλημέρα σας, καλό μήνα. Με το καλό να περάσετε από τα μέρη μας, να τα πούμε. Επίσης να μου υποδείξετε και κανένα νησί που να έχει πολύ ζεστή θάλασσα πέραν του Αγκιστριού που και της Αίγινας. Εύχομαι να είστε καλά, ακμαί και δυνατοί. Ο Ιούλιος είναι μήνας που πολλοί άνθρωποι φεύγουν από τις δουλειές τους και πάνε διακοπές και τα λοιπά. Εξού και η πόλη δείχνει μια ύφεση στην κίνηση. Και ο καιρός μας έχει φερθεί με τρυφερότητα μέχρι τώρα. Δηλαδή δεν είναι και εντελώς ανυπόφορο το θερμόμετρο να δείχνει 33 βαθμούς, ας πούμε. Δεν είναι και η χειρότερη μας. Εννοείται ότι η εκπομπή είναι και ανθολόγιο, οπότε ο καθένας μπορεί να πει γύρω από το θέμα που τον απασχολεί, όποιο και αν είναι αυτό. Αλλά όπως πάντα έχουμε και ένα ερώτημα. Είναι μία διευκόλυνση σε εκείνους που χρειάζονται μία αφορμή για να μπουν στην κουβέντα. Ερώτηση λοιπόν, ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το καλύτερο και ποιο το χειρότερο ψυχικό χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου? Ποιο είναι το καλύτερο και ποιο το χειρότερο ψυχικό χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου? Ο Ηλίας Ελιμάς θα ρυθμίζει τους ήχους μέχρι τελικής πτώσεως. Στις 6 εκείνος θα τελειώσει. Η Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο, στη διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή, και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Κερνάω ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Εννοείται βέβαια ότι στο ερώτημα που έθεσα δεν μπορεί να υπάρχει μια αντικειμενικά σωστή απάντηση, γιατί εξαρτάται από τις αξίες του καθενός. Ωστόσο επαναλαμβάνω το ερώτημα, ποιο κατά τη γνώμη σας είναι το χειρότερο και το καλύτερο χαρακτηριστικό, ψυχικό χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου. Πρώτη φωνή που θα ακούσουμε του Ανδρέα Μωρίκη, κλασικού φιλολόγου και φίλου εκλεκτού της εκπομπής. Γεια σου Ανδρέα μου.
4: Πάνω μου καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.
3: Καλώς.
4: Δεν σκέφτηκα και πολλή ώρα για να αποφασίσω για το τι θα πω, γιατί εδώ και πολλά χρόνια μέσα μου έχω ξεχωρίσει αυτή την αξία, την ψυχική. Είναι η ευγνωμοσύνη. Ξέρεις, κάθε τι που λέμε και κάθε τι που θα ακουστεί έχει κάποια αιτία, και το ίδιο αυτό γίνεται αιτία για ένα άλλο αποτέλεσμα. Γιατί μιλάω για την ευγνωμοσύνη? Γιατί για να νιώσει κανείς ευγνωμοσύνη σημαίνει ότι μέσα του έχει πολλά πράγματα καλλιεργήσει. Θα μου πεις, αν η ευγνωμοσύνη είναι κάτι πολύ σημαντικό, το αιτίο της δεν είναι το ίδιο ή περισσότερο σημαντικό? Βεβαίως, αλλά δεν είναι ένα. Για να μπορεί ο άνθρωπος να είναι ευγνώμων, πρέπει να έχει συναισθανθεί την αδυναμία του. Ότι χρειάζεσαι και τον άλλον. Χρειάζεσαι την βοήθεια του άλλου. Ζεις σε μια κοινωνία. Ζεις και με άλλους ανθρώπους. Το να μην έχεις συναισθανθεί ότι δεν είσαι μόνος σου και δεν εξαρτώ τώρα από σένα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι αυτό που λέγαμε η αυτογνωσία. Αλλά και η αυτογνωσία όχι μόνο στη μοναδικότητά σου, αλλά και μέσα στο σύνολο στο οποίο ζεις. Ο άνθρωπος έχει και τον προσωπικό, αλλά και τον συλλογικό, τον κοινωνικό εαυτό του. Θυμάμαι μια φορά είχαμε πει ότι είχα πει σε σένα ότι αυτό που με έχει κάνει να ξεπεράσω μέσα μου όταν οδηγώ την μανία να περάσω μπροστά και να μην δώσω προτεραιότητα είναι αυτό που με κάνει να παραφέρομαι, είναι ότι εκείνη την ώρα δεν συνειδητοποιώ ότι αυτός που περιμένει στο σταυροδρόμι να περάσει δεν είναι ένας άλλος, είναι ένας άλλος εγώ, είναι ένα άλλο εγώ, είναι ένα άλλο μου εγώ. Οπότε γιατί να περάσει το δικό μου εγώ που είναι εδώ και να μην περάσει το άλλο δικό μου εγώ που είναι εκεί? Θέλω να πω ότι για να είμαστε ευγνώμονες και στη ζωή πρέπει να έχουμε συνέστηση το ότι ζούμε σε μια κοινωνία, ότι αλληλεξαρτώμεθα, ότι δεν είμαστε μονοδοί, τραγουδάμε σόλο, ότι είμαστε μέλη μιας χοροδίας και ότι οφείλουμε να προσαρμόζουμε τη φωνή μας έτσι ώστε η φωνή μας να μην ξεχωρίζει από τις άλλες φωνές και χαλάει το σύνολο, έστω και αν τραγουδάει σωστά, αλλά να συντάσσεται με τις άλλες, όχι να υποτάσσεται, να συντάσσεται προς χάρη του συνόλου. Και όταν δεν είμαστε ευγνώμονες, διαταράσσουμε την ισορροπία που υπάρχει μέσα στην κοινωνία. Γιατί ο άλλος για να μας ευεργετήσει όταν είχαμε πρόβλημα, τι έκανε? Διαπίστωσε ότι η κοινωνία δεν ήταν ισορροπημένη, γιατί εμείς υποφέραμε. Ήρθε, μας βοήθησε, αποκατέστησε την ισορροπία επειδή μας βοήθησε να βρούμε τα πατήματά μας. Εκείνος ίσως να δυσκολεύτηκε για να το κάνει, γιατί κάτι άφησε από τον εαυτό του για να βοηθήσει εμάς. Και εμείς πρέπει, όχι για να ξοφλήσουμε, να τα αποδώσουμε, αλλά για να συμβάλλουμε κι εμείς στη γενική αρμονία της ζωής. Ο ευγνώμων είναι ένας άνθρωπος που είναι θετικό πλάσμα για την πορεία της κοινωνίας. Και να μην είμαστε ευγνώμονες μόνο για ότι μας έχει προσφέρει κάτι, μας έχει δώσει, αλλά ακόμα, και αυτό δεν είναι χαζοταπεινοφροσύνη που θα πω, ακόμα και για τα δύσκολα που μας έφερε η ζωή, να λέμε δόξα τω Θεώ, το μάθα και αυτό μου συνέβη, δεν καταστράφηκα, αλλά το μάθα για να προφυλακτώ για κάτι χειρότερο. Αυτό είναι και το νόημα του δόξα τω Θεώ. Όταν ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και μιλάω για ένα φωτεινότατο πνεύμα της Ορθοδοξίας, όλες οι θρησκείες και το έχουν ξαναπεί, έχουν τα δικά τους φωτεινά πνεύματα, εμείς γνωρίζουμε βέβαια περισσότερο τους δικούς μας ανθρώπους. Είχε πει, δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν, εξαιτίας όλων, για όλα όσα μου έχουν συμβεί, δόξα τω Θεώ, όχι μόνο για τα καλά και τα ευχάριστα.
3: Όπως λέμε, ό,τι δεν με σκοτώνει με κάνει πιο δυνατό.
4: Βεβαίως, σαφέστατα. Και έχω νιώσει στη ζωή μου ότι οι άνθρωποι που ευεργετούν, ευεργετούν από αγάπη, ενώ εκείνοι που ευεργετούνται δεν συναισθάνονται τόσο πολύ σε τόσο βάθος τι σημαίνει ευεργεσία. Και πολλές φορές αγνωμονούν, είναι αγνώμονες, είναι ότι χειρότερο η αγνωμοσύνη. Και βλέπει κανείς πιο πολύ να αγαπάει αυτός ο οποίος ευεργετεί από αυτόν ο οποίος έχει ευεργετηθεί. Αλλά αυτός ο οποίος ευεργετεί δεν το κάνει για να πάρει πίσω τίποτα ή να το πάρει με τόκο. Το κάνει γιατί πιστεύει ότι αυτό ζητάει η ζωή. Αυτό κάνει πιο όμορφη τη ζωή συλλογικά. Δηλαδή αντιμετωπίζει το κακό. Όταν ευεργετείς, πολεμάς το κακό. Δεν το αφήνεις να μεγαλώσει. Οπότε αυτός που ευεργετείται μπορεί να έχει, να μην έχει καταλάβει ακόμη ποια είναι η σημασία και η αξία αυτής της πράξης. Μάλιστα λέγεται αυτό ότι ουδείς, λέει, αγνωμονέστερος του ευεργετηθέντος. Έτσι δεν λέγεται. Πολλές φορές αυτοί οι οποίοι ευεργετούνται λέμε δεν το αξίζουν. Εντάξει, μπορεί αυτοί οι συγκεκριμένοι εκείνη την ώρα της ζωής τους να μην το αξίζουν, αλλά αξίζει το να ευεργετηθούν. Δηλαδή αυτός ο οποίος ευεργέτησε δεν θα είπε τι βλάκας που ήμουν από τον ευεργέτησα, δεν το άξιζε, θα το πάρω πίσω ας πούμε αυτό που έκανα. Όχι, καλό είναι βέβαια όταν ευεργετούμε να έχουμε φροντίσει, όχι για να αποκομίσουμε κέρδος ή επένους, να αξιοποιηθεί αυτή, να έχουμε φροντίσει όχι για να αποκομίσουμε κέρδος ή επένους,

0: από το να νιώθει κανείς από την νοημοσύνη. Επίτα μέσα του καταλαγιάζει ό,τι άγριο έχει να σκεφτεί. Ζει, δημιουργεί μέσα του ένα κόσμο αρμονικό, ισορροπημένο. Και δεν είναι ρομαντισμοί αυτά που λέω. Δεν είναι ότι βάλεις στον εαυτό σου, αλλά γεμίζεις την ψυχή σου και το μυαλό σου με όμορφα πράγματα. Γιατί η ευεργεσία είναι μια λέξη που έχει μπροστά το F. Δηλαδή καλό έργο, καλή προσφορά. Αυτό είχα να πω, Μανώ μου, και θυμάμαι και το μύθο του Ανδρόκλη με το λιοντάρι. Ότι ένα λιοντάρι αναγνώρισε σε μια αρένα όπου συνάντησε ένα δούλο που ήταν για να τον κατασπαράξει, έναν ευεργέτη του, έναν άνθρωπο που στο παρελθόν του είχε βγάλει ένα
1: αγκάθι
0: από το πόδι του και υπέφερε. Τώρα και ψέματα με αυτά πράγματα και μύθι να είναι, πες ότι είναι μύθι, έχουν ένα λόγο να διδάξουν, να δηλώσουν τη σημασία που έχει το να κάνεις το καλό. Είναι μεγάλη ιστορία. Επίτα είναι απόδειξη στον ίδιο τον εαυτό μας ότι είμαστε ελεύθεροι. Ότι το κάνουμε αυτό από μια πεποίθηση ότι έτσι συμβάλλουμε στην ομορφιά της ζωής. Γενικά. Χωρίς να περιμένουμε κάποιο αντίκρισμα, κάποια ανταπόδοση, κάποιο αντίδωρο, κάποια αποζημίωση.
1: Αυτή η ικανότητα να κατανοεί κανείς και να νοιάζεται πραγματικά για τα συναισθήματα και τις ανάγκες των άλλων, δεν είναι κάτι που θα έπρεπε να ισχύει ως μάθημα στο σχολείο?
0: Βέβαια. Κοίταξε, αυτό μάλιστα. Αυτό πρέπει με το παράδειγμα του κάθε δάσκαλος να το δείχνει. Τα πιο διδακτικά παραδείγματα είναι τα έμεσα, όχι τα άμεσα. Όχι αυτά που λες, γράψε παιδί μου αυτό να κάνεις, όχι. Θα του το δείξει, θα τον θέλει, θα του δημιουργήσει έναν κόσμο που θα του δει αυτό το πράγμα να γίνεται. Να το νιώσει, να το συλλάβει όχι με το νου, αλλά με την ψυχή. Να το νιώσει το καλό και να θελήσει να το κάνει. Και όταν έχει έρθει μέσα του το ερώτημα του παιδιού, μα καλά, γιατί να βοηθήσω τώρα, δεν το κρατάω καλύτερα για τον εαυτό μου? Εκεί πια θέλει την παρέμβαση του δάσκαλου να του το εξηγήσει και να του δείξει ότι υπάρχει και κάτι άλλο, μια άλλη ομορφιά που θα τη συναντήσει με το πέρασμα του χρόνου, όταν οριμάσει. Και αν έχει ο δάσκαλος κερδίσει την εμπιστοσύνη του παιδιού, αν το παιδί δηλαδή τον καμαρώνει το δάσκαλο του, τον πιστεύει, το θαυμάζει, θα το ανακούσει και δεν θα περιμένει να του πει ακριβώς το γιατί. Στα παιδιά υπάρχει η εξής τακτική: ο εθισμός πρώτα και η επίγνωση μετά. Δηλαδή θα συνηθίσω πρώτα το παιδάκι να κάνει το καλό με ωραίο τρόπο, θα το συνηθίσω γιατί θα του φέρω με έτσι ώστε να χαίρεται που είναι κοντά μου και να με μιμείται, θα κάνω εγώ το καλό και θα ακολουθεί και εκείνο. Εθισμός πρώτα, επίγνωση μετά. Παράδειγμα, παιδί μου, αυτή η κυρία έχει μια κυλίτσα αποσκομμένη. Εμείς δεν πρέπει να καθόμαστε στη θέση του δοκολιού, θα της δώσουμε τη θέση μας. Γιατί μπαμπά είναι κουρασμένος. Όχι, γιατί η κλίσσα της έχει μέσα ένα παιδάκι. Γιατί. Δεν θα δώσεις το βιολογικό γιατί. Θα βρεις έναν τρόπο, όχι να το επιβάλλεις αυτό, αλλά να το κάνεις να συμβεί. Και ας μην καταλαβαίνει ακριβώς το παιδάκι. Είναι περίοδος του εθισμού να το συνηθίσεις. Και μετά θα το εξηγήσεις γιατί. Γιατί έτσι υπηρετείς τη ζωή, γιατί έτσι υπάρχει μια αξία πολύ μεγαλύτερη από την προσωπική μας ανακούφιση μέχρι να πάμε στο σπίτι κτλ. Εθισμός πρώτα και δεύτερο επίγνωση. Όχι εθισμός στο κακό, αλλά να κάνει

0: μάθει το παιδί να κάνει το καλό πρώτα, να του γίνει έξι, να του γίνει συνήθεια, έξι δευτέρα θύσεις. Και μετά θα το εξηγήσει και θα το εβραιώσει στο γιατί ακριβώς. Έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Από ό,τι δείχνει η πείρα. Δεν είναι σωστό αυτό επειδή το λέω. Το λέω επειδή έχω πιστεί ότι είναι σωστό. Και σωστό είναι κάτι το οποίο αντέχει στον χρόνο και λειτουργεί ευεργετικά, θετικά για την κοινωνία. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο έχω σκεφτεί και έχω καταλήξει στο ότι η ευγνωμοσύνη είναι για μένα η πιο σημαντική έτσι ψυχική αρετή.
1: Ευχαριστώ πολύ, άντρα μου.
0: Κι εγώ πολύ, Μάνο.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια. Yeah.

0: 2-11-10-80-8-0, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
3: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
1: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0.
3: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Η κυρία Κατερίνα Ζωγραφάκη λέει: Άγρυπνε, το χειρότερο νομίζω είναι ο ναρκισισμός και το καλύτερο η επίοικια. Ο Λευτέρης Μόλος: κακία και μίσος είναι τα χειρότερα. Καλησπέρα, κύριε Μάνο Τασέβη μου. Η Ρούλα Χρυσοστόμου: καλησπέρα, Άγρυπνε. Το καλύτερο χαρακτηριστικό είναι η καλοσύνη στον άνθρωπο. Το χειρότερο είναι η κακία, η ζήλια ή η διπροσωπεία. Φιλιά στην Θησαυρούλα. Είμαστε στη Σαντορίνη. Λεωνίδα Στάσιος: καλή εκπομπή, η νύχτα να σου δίνει δύναμη. Γεια σου Βασίλη Πασάλη από την Καβάλα.
4: Καλημέρα θεία Μάνο.
0: Καλώς τον ανιψιό μου.
4: Και θεία Αλεξάνδρα αγαπημένη.
0: Καλά είσαι?
4: Δόξα Θεώ. Καλημέρα σε όλους. Μπορώ να ακούσω το θέμα? Διότι εγώ ως παππούς.
0: Ποιο είναι το καλύτερο και ποιο το χειρότερο χαρακτηριστικό ψυχικό ενός ανθρώπου?
4: Βασικά το καλύτερο, διεμέ, είναι η ευγένεια. Η ευγένεια, η καλοσύνη, η καλή συμπεριφορά. Αυτά που ξεκινάνε λίγο μέσα από την καρδιά. Γιατί νομίζω αυτό που ό,τι ξεκινάει μέσα από την καρδιά έχει μία βαρύτητα και μία αλήθεια και δεν έχει υποστεί μεταλλάξεις, διορθώσεις, εν πάση περιπτώσει δεν έχει αλλάξει. Είναι ανώθευτο, είναι καθαρό, είναι ξεκάθαρο και βγάζει έξω με μια σχετική ευκολία πολλές φορές ό,τι καλύτερο έχει από εκεί μέσα. Και ικανοποιείται κανείς όταν βλέπει ότι αυτό το καλό που θα βγάλει, το οποίο άλλοτε φέρνει και ηλαρότητα, φέρνει όμως και συγκίνηση, φέρνει και αγάπη. Όταν όμως βγουν όλα αυτά, νιώθει μια ικανοποίηση, διότι βλέπει ότι έχουν αντίκρισμα, βλέπεις το πρόσωπο του άλλου, βλέπεις τα μάτια, μια χαρά, άλλοτε μια συγκίνηση, το πρόσωπο γελάει ή κατσουφιάζει ανάλογα, αλλά κυρίως όμως φέρνει χαρά, φέρνει ενθουσιασμό, φέρνει ικανοποίηση και χαίρεται κανείς όταν ακούει ένα καλό λόγο και ξέρει ότι ο λόγος ο καλός είναι ειλικρινής, ανώθευτος, ξεκάθαρος και εν πάση περιπτώσει έχει καλή καρδιά αυτός που τη λέει. Δεν είναι κρύβει τίποτα, δεν έχει κάποια επίπλαστη επίπλαστο λόγο κτλ. Αλλά είναι καθαρός, είναι αυθόρμητος και ίσιος. Αυτά είναι τα καλά, είναι τα ευχάριστα που τόσο πολύ τα έχουμε ανάγκη, ρε Μάνο, τη σημερινή εποχή όπου η εγκληματικότητα, η απάτη, η ληστεία, τα ναρκωτικά, ό,τι κακό υπάρχει σήμερα, η κακή πολιτική και η κακή πολιτική όμικρον και όταν και ήταν, όλα συσσωρευμένα έχουμε ό,τι κακύτερο και χειρότερο και ρυπαρότερο υπάρχει. Από όλες τις πλευρές. Μπορεί τεχνολογικά να διορθώνονται κάποια πράγματα, να έχουμε κάποια εξέλιξη καλύτερη και να έχουμε και ακόμα και μια ελπίδα να προσβλέπουμε στο καλύτερο. Ναι, αλλά εκείνη η άλλη συμπεριφορά όμως. Η κακομοιριά, η βρωμιά, η συνήθεια, η μικροαπάτη, η μεγαλοαπάτη, πώς θα εξαπατήσουμε το δημόσιο, πώς θα εξαπατήσουμε τους ανθρώπους, τους φίλους, τους γνωστούς, τους συγγενείς, όλο τον κόσμο. Έχουμε μία κατρακύλα, έχουμε μία οπισθοδρόμηση και δεν έχουμε διορθώσει, ρε Μάνο, δεν έχουμε διορθώσει χαρακτήρων. Έτσι και η νεολαία, πώς ακολουθεί πλέον την κακή συμπεριφορά κάποιων κακών ενηλίκων. Και λέει, στάσα σε μείον να μαχαιρώνει ο δεκαπεντάρης τον δεκαπεντάρη. Για πλάκα, για καλαμπούρια, για από ηλικιότητα, από βλακή, από μίσος, από κακία. από κακή συμπεριφορά των γονιών, από κακή συμπεριφορά των συγγενών, των φίλων.
0: Και από ελλειπή επίβλεψη.
4: Και, ακριβώς. Και κυρίως από το σπίτι φωνή βόντος εν τη ερήμου, γιατί υπάρχουν και γονείς οι οποίοι αγωνίζονται, οι φουκαράδες κτλ. Αλλά είναι όμως και οι ερηνίες με μάνο που δεν αφήνουν τα παιδιά να ησυχάσουν με τα ναρκωτικά, με τις πορείες, με χίλια δυο βρωμιές και ο πισιρίκος, ο 15άρης, ο 14άρης, τι είναι? Είναι ένα άπλαστο πλάσμα το οποίο φέρεται, άγεται και φέρεται από τη μια πλευρά στην άλλη και ακούει και δέχεται, και οι σιρήνες είναι πάντα τόσο ωραίες. Το τραγούδι των σιρήνων, αλλά Οδυσσέα, είναι τόσο ευχάριστο, τόσο γλυκή, και βλέπεις σωρία πλέον νεαρών και αγοριών και κοριτσιών οι οποίες να παίρνουν το πιο στραβό δρόμο, το χειρότερο δρόμο. Εκπληκτικό είναι. Και όσο να προσπαθούν οι γονείς, μα είναι και εντάξει οι γονείς. Γιατί, για να μην τα πούμε ότι όλο οι γονείς φταίνε και το σπίτι φταίει, είναι και οι κακές παρέες. Είναι και τα παιδιά που είναι ορισμένα, είναι, πώς να το πω, σαν χαρακτήρες και εκγενετής. Δεν είναι σοβαροί αυτοί, πώς να το πω, χαρακτήρες λογική. Με λογική, με σκέψη, με καλή συμπεριφορά. Είναι επίπλαστοι. Προσφέρονται βορρά, να πούμε, στο οποιονδήποτε δεξιά και αριστερά, γι' αυτό και βλέπεις. Και έχουμε αύξηση της νεολαίας και το γαμώτο, γιατί πρόκειται περί αυτής της λέξης, μάλλον, ότι η νομοθεσία που έχουμε, τι λέει? Τον κάτω από 15, τον 15άρη, δεν έχει κανένα μέσο προστασίας, δεν έχει κανένα μέσος, πώς να το πω, τιμωρίας. Ναι, τιμωρίας ο 15άρης. Μην το έχουμε συνέχεια ότι είναι ανήλικος και είναι ανήλικος. Όταν πάει, έχει το μαχαίρι στο χέρι και κόβει
0: το λαιμό του άλλου. Ναι, ναι.
4: Δεν είναι, να πούμε, 15άρης. Δεν είναι παιδάκι.
0: Ναι, σωστά.
4: Το
0: είναι
4: ξέρει
0: σωστά
4: το εργαλείο αυτό. Ναι. Έχει κόψει ψωμί, έχει κόψει δάκτυλο. Μην λέμε τέτοιες κοτσάνες συνέχεια. Αλλά διότι από την άλλη πλευρά θα έλεγε κανείς ότι ίσως σε άλλα, κάποια άλλα κάτω υπάρχουν οργανωμένα συστήματα περιθάψεως και φροντίδας ανηλίκων κτλ.
0: Στην Αυστραλία, σε κάποιες πολιτείες, 15 χρονών πάει φυλακή κανονικά.
4: Και στην Αμερική,
0: ναι,
4: όταν είναι το έγκλημα, είναι πράγματι που φέρεται να είναι πρόθεση το έγκλημα,
0: ναι,
4: τον δικάζει ως ενήλικο.
0: Ναι.
4: Και έτσι είναι. Γιατί έχουμε περιπτώσεις τέτοια που είναι κακός. Είναι εκγενετής. Έχουμε τέτοια πράγματα. Ο Τσέσερ Ρομπρόζο, μεγάλος εγκληματολόγος Ιταλός, ναι, λέει ότι είναι και εκγενετής, υπάρχουν τέτοια πράγματα. Δεν είναι ορισμένα αυτά μέσα στον οργανισμό του ανθρώπου, και κληρονομικά πηγαίνοντας προς τα πίσω, δεν αποκλείεται αυτό το πράγμα. Όταν βλέπει λοιπόν ένα δεκαπεντάρι να κάνει, και ακόμα τελευταία βρήκαν πιτσιρίκους δεκαπεντάριδες που κάναν τον dealer να πουλάνε ναρκωτικά πιεστικά στο 12, στο 14, να πιει το ναρκωτικό, να κάνει χρήση. Δεν μπορεί, ρε μάνο, ο 15άρης να είναι λόγω ανηλικότητος να πεις ότι αυτό που κάνει το κάνει ασυνείδητα. Το κάνει γιατί? Γιατί ξέρει θα πείσει τον πιτσιρίκο να κάνει τη χρήση και θα έχει αντίκρισμα χρήμα. Το χρήμα θα το κάνει να πιει και εκείνο ναρκωτικό για πάρτι του, να πάει στο πορνείο, να πάει από εδώ, να πάει από εκεί. Ξέρει πώς θα τα χρησιμοποιήσει. Ξέρει τι θα τα κάνει. Δεν είναι ανηλικότητα καραμέλα και να τη χρησιμοποιούμε για κάθε τι. Όχι.
0: Σωστά.
4: Και επειδή όμως δεν έχουμε ακριβώς τέτοια ιδρύματα να προστατεύσουν και να κάνουν, κάπου όμως, γιατί ξέρεις, στα 15 απολύεται μάλλον. Γίνονται οι ανακρίσεις, οι συζητήσεις στα δικαστήρια, δεξιά-αριστερά κτλ. Και στο τέλος, σύμφωνα με τον νόμο, απολύεται ο μικρός. Με κάποια επίβλεψη, σαν εκείνες επιβλέψεις, μια φορά το μήνα να πηγαίνει στην αστυνομία και να λέει: παιδιά, εδώ είμαι. Τώρα φεύγω να πάω να κάνω τις ληστείες, να πουλήσω τα ναρκωτικά μου. Στο τέλος του μήνα όμως πάλι εδώ θα είμαι, παιδιά, δεν θα φύγω άλλο.
0: Mm.
4: Καραγκιοζηλίκια δηλαδή. Όταν τον αφήνει λοιπόν τον πιτσιρίχο, ο οποίος έχει δοκιμάσει την παρανομία και την αισχρή συμπεριφορά, και τον αφήνει ελεύθερο, οι σιρήνες θα τον αφήσουν να ησυχάσει, αφού είναι πεπειραμένος περί την πώληση και την πλασάρμα των ναρκωτικών. Οι άλλοι μάγκες που είναι οι λέρες θα τον αφήσουν ήσυχο και ελεύθερο? Ή θα τοποθετήσουν απάνω στον Όλυμπο? Ένα είναι μακριά από όλο τον κόμμα για να μην τον ενοχλήσει κανείς. Δεν θα τον αφήσουν. Και τι γίνεται? Αναπαράγεται το έγκλημα, αναπαράγεται η κακότητα του παιδιού και το παιδί χάνεται πλέον οριστικά. Δυστυχώς εκεί έχουμε φτάσει και την ώρα δεν φαίνεται να υπάρχει μια σοβαρότητα να αντιμετωπιστεί πλέον πως το ποινικό μέρος των παράνομων ανηλίκων. Δεν υπάρχει τέτοια πράγμα. Δεν υπάρχει μια σοβαρότητα και όσο πάει και αυξάνεται, έχουν φτάσει με μάνο, τα ακούμε συνέχεια τις ειδήσεις και μέσα στα σχολεία, ακόμα και στην έκτη δημοτικού, πλασάρουν ναρκωτικά. Και πού να το φουκαράς ο καθηγητής που είναι και της παλιάς εποχής, πού να πάει το μυαλό του ότι πιθανό υπάρχει ένας πιτσιρίκος 15, ο οποίος είναι μαγκαίος μάγκας και λέρα, και πλασάρει με κάποιο πονηρό τρόπο σε άλλους 12, σε 13 τη χαρά και την ευτυχία μέσω των ναρκωτικών. Πού να το ξέρει? Ναι. Και αυξάνεται αυτό το πράγμα συνέχεια. Δεν έχουμε μια επανάσταση πολιτική να πούνε παιδιά φτάνει πια. Φτάνει και χάνουμε την νεολαία. Χάνουμε τα παιδιά μας και οι φτωχές οικογένειες που δεν έχουν μέσα προστασίες, κάποια καλά σχολεία και γιατρούς να τα φροντίσουν και τα ρέστα. Χάνουμε συνέχεια πολλά παιδιά. Τι θα κάνουμε? Φωνή βόντου στην περίμου. Δεν έχουμε καμία εγρήγορση, τίποτα. Και πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Είναι μέσα στην απορία και στην αγωνία που όσοι ανακατευτήκαμε γύρω με τα νομικά και τα ρέστα, στενοχωριόμαστε γιατί δεν βλέπουμε κάποιοι να στενοχωρηθούν, να δακρύσουν, να πούνε δεν πάει άλλο, φτάνει μέχρι εδώ, πρέπει τώρα όλοι μαζί, αλλά βλέπεις τώρα είναι και εκλογές στη μέση, τι να κάνεις? Θα φροντίσουμε πώς θα οικονομήσουμε το επόμενο μηνιαίο βουλευτικό μισθό ή θα ασχοληθούμε τώρα με τα παιδιά?
0: Με τα σοβαρά προβλήματα γενικότερα.
4: Άστα μια άλλη φορά τώρα. Ναι. Τώρα εκείνο που έχουμε είναι πώς θα φάει το ένα κόμμα το άλλο και πώς θα ξαναβγούμε εμείς ή θα βγούμε εμείς και τα ρέστα.
0: Ναι.
4: Φαύλος κύκλος, αδερφέ μου.
0: Μάλιστα.
4: Και μη χειρότερα.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη μου.
4: Σε ευχαριστώ που μ' άκουσες.
0: Φιλιά πολλά.
4: Φίλοι μου, να είστε καλά. Γεια χαρά.

Θερμή καλημέρα και στον Status FM 107,7 της Θεσσαλονίκης και στον κύριο Δημήτρη Βενιέρη, βέβαια, που είχε την ιδέα να αναμεταδίδει την εκπομπή στην ευρύτερη περιοχή, δηλαδή εκτός Θεσσαλονίκης, Πιερία, Πέλα, Κιλκής, Σέρες, Χαλκιδική, Μαθία, Γρεβενά και Καστοριά. Ο κύριος Βάγιος Ζαφυρόπουλος μου γράφει: καλημέρα Μάνο Τσιλιμίδη, μόλις άκουσα τον εξαιρετικό Ανδρέα Μωρίκη να αναλύει το γιατί θεωρεί την ευγνωμοσύνη σπουδαίο ψυχικό χάρισμα. Συμφωνώ απολύτως και νομίζω ότι και η συμπόνια είναι εξίσου χάρισμα. Πιστεύω ότι οφείλουμε ευγνωμοσύνη στον κύριο Μωρίκη που μας δίνει τη δυνατότητα και το να φουγκραζόμαστε όσοι θέλουμε να διεγείρουμε τη σωστή σκέψη μας. Ευχαριστούμε. Βάγιος από Λαμία. Έχουμε μιλήσει ποτέ, Βάγιε? Αν όχι, νομίζω δεν θα κάνεις άσχημα αν πάρεις στο 211-10-80-880. Α, μου στείλε μήνυμα, λέει: δεν μπορώ διότι εργάζομαι τώρα και δεν έχω χρόνο, όμως σας ακούω.

2, 11, 10, 80, 8, 80 και ποιο είναι το καλύτερο και ποιο το χειρότερο ψυχικό χάρισμα ενός ανθρώπου. Αυτό είναι, Φώτη μου, το ερώτημα το απόψινό. Διαβάσω ακόμα μερικά από τα μηνύματα που μου έχετε στείλει. Έχετε αναρτήσει κάτω από το δικό μου ερώτημα. Η κυρία Όλγα Παπακυριακοπούλου, στα θετικά χαρακτηριστικά θα αναφερθώ στην ενσυναίσθηση, την αυτογνωσία, την ευγένεια, την καλοσύνη. Στα αρνητικά θα τοποθετήσω την έπαρση, την αλαζονία, τον εγωισμό και τον εγωκεντρισμό. Καλό μήνα και καλή εκπομπή. Η κυρία Βάσου Κουρούπη, η ζήλια πιστεύω μπορεί να κάνει τα πάντα μίσος και κακία. Ο Λάζαρος Ιταρίδης συμφωνεί μαζί της και επαυξάνει λέγοντας «Η κακία είναι το χειρότερο απ' όλα». Και η κυρία Κούλα Πολυγέννη, καλησπέρα Μάνο και καλό μήνα. Εγώ πιστεύω η ζήλια. Από εκεί πηγάζουν τα πάντα. 2, 11, 10, 80, 8, 8, 0.

0: 2-11-10-80-880. Γεια σου Μαριβούλα, καλώς την.
1: Γεια σου πολύ αγαπημένο μου Μάνο.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά.
0: Σ' ακούω.
1: Θέλω να πω για το θέμα πρώτα.
0: Ναι, πω τι θέλεις.
1: Λοιπόν, νομίζω το το καλό που έχουμε, το καλό που έχω εγώ γενικά ποιο είναι το καλό και το κακό που έχουμε σαν άνθρωποι.
0: Γενικά το θέσαμε, αλλά γενικά το έθεσα. Αλλά μπορείς να μου πεις τι θεωρείς ότι έχεις καλό και τι κακό εσύ?
1: Το καλό σε μένα είναι ότι όταν μπορώ να βοηθήσω θέλω να βοηθάω. Και το κακό είναι ότι όταν ο άλλος μου συμπεριφέρεται άσχημα, του συμπεριφέρομαι και εγώ αναλόγως.
0: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι έχεις μια πολύ μεγάλη αίσθηση της δύναμης, ναι, σαν οντότητα, σαν κουριτσάκι εκεί.
1: Ναι.
0: Διότι τα έχεις βγάλει πέρα, παρά το γεγονός ότι δυσκολεύεσαι με τα μάτια, ναι, τα έχεις βγάλει πέρα άψογα μέχρι, ναι, τώρα. Δηλαδή είσαι παράδειγμα προς μίμηση, ας πούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ, Μάνο.
0: Όχι, αλήθεια είναι.
1: Ευχαριστώ πολύ, Μάνο.
0: Συν το γεγονός ότι έχεις ενδιαφέροντα, μαθαίνεις πιάνο,
1: ναι,
0: μας κερνάς και εμάς.
1: Το πιάνο μου αρέσει εδώ μεταξύ.
0: Βέβαια.
1: Από μικρή είχα μουσικό αυτή, δηλαδή ακούγα ένα τραγούδι και μπορούσα να το παίξω.
0: Δηλαδή κάνεις από πολύ μικρό κοριτσάκι μουσική, πιάνο.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο. Μπράβο. Και γενικά, ποιο θεωρείς ότι είναι το καλύτερο πράγμα που πρέπει να έχει μέσα στην ψυχή του ένας άνθρωπος? Γενικά ένας άνθρωπος, όχι εσύ πια.
1: Α, ότι να σκέφτεται και τους διπλανούς του και όχι τον εαυτό του.
0: Μόνο.
1: Γιατί κυρίως είμαστε και αυτούλιδες.
0: Αυτούλιδες, σωστά. Θα παίξουμε και κάνα κομμάτι,
1: ναι.
0: Τους ξυπνήσουμε όλους. Πάμε.
1: Όχι, δεν τους ξυπνάμε, γιατί τώρα μου γύρισε τη γραμμή κατευθείαν. Μου λέει κλείστε το ραδιόφωνο να σας γυρίσω, μου λέει τώρα.
0: Οκ. Πάμε.
1: Λοιπόν,

0: Αυτό.
1: Πολύ ωραία. Να είσαι καλά, Μαριούπολα μου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Στο καλό. Και κερνάω ένα τραγούδι τη Μαριβούλα και τον Max FM της Πάτρας που κάνει ένα μετάδοση στην περιοχή, την Επκοπή.

0: Τηλεφωνήστε μας, σούμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά?
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
3: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 10.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Έλα ξάδερφε, έλα πού είσαι.
4: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
3: Γιατί έχει τόση φασαρία.
4: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Πού είσαι, στα καγγέλια, πού να σε δαγκώσει τραγύρε.
5: Δεύτερη ώρα της εκπομπής, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος και 2 11 10 80 8 80 για τις επικοινωνίες. Κύριε Γιώργο, από τη Μεταμόρφωση.
6: Σας χαιρετώ κύριε Φιλιμίδη.
5: Καλώς τον, γεια σου Γιώργο μου.
6: Βγαίνω πρώτη φορά.
5: Καλώς ορίσατε. Με χαρά σας ακούω.
6: Σκέφτηκα λίγο στο ερώτημά σας και θέλω μία διευκρίνηση.
5: Ναι.
6: Στο ερώτημά σας αναφέρεστε ειδικά την σύγχρονη εποχή ή ισχύει το ερώτημά σας από την αυγή των κοινωνιών.
5: Εσείς μπορείτε να το θέσετε όπως θέλετε.
6: Λοιπόν, εγώ θα το θέσω με την ευρύτερη έννοια πέραν της σύγχρονης εποχής.
5: Okay.
6: Λοιπόν, θεωρώ ότι πρέπει να ανατρέξει κάποιος στο θεμέλιο.
5: Στο θεμέλιο. Ναι.
6: Στο θεμέλιο.
5: Ναι.
6: Γιατί τα χαρακτηριστικά, τα ευγενή χαρακτηριστικά μπορεί να είναι αναβιώμενα. Αυτό λοιπόν που θα μου κέντρισε το ενδιαφέρον, ποιο είναι το θεμέλιο.
5: Ναι.
6: Και αντιλαμβάνομαι ότι το θεμέλιο είναι η μάχη στο ψυχικό πεδίο που μπορεί να δίνει κανείς κατά της ποσότητας. Δηλαδή, ας το χαρακτηρίσουμε σαν μια ολιγαρκή ψυχική διάθεση. Και από αυτή την ολιγαρκή ψυχική διάθεση, συνειδητή ψυχική διάθεση, ολιγαρκή, προκύπτουν όλα τα άλλα. Η ευγένεια, όλα τα άλλα τα οποία μπορούν να τεθούν.
5: Ναι.
6: Θα δώσω ένα παράδειγμα το οποίο ισχύει στις σύγχρονες κοινωνίες. Και όταν λέω σύγχρονες, οι κοινωνίες που έχουν εξελιχθεί μετά την Γεωργική Επανάσταση, δηλαδή πριν 10.000 χρόνια, πριν 12.000 χρόνια από σήμερα, από τότε αρχίζει η Γεωργική Επανάσταση. Ο μοναστικός βίος έχει δημιουργήσει κάποιες ανθρώπινες οντότητες πάνω σε μία εξίσωση που λέγεται, μπορεί να χαρακτηριστεί ως εξίσωση των Αγίων. Δηλαδή πάνω στην εξίωση θέλω να μη θέλω. Αυτό είναι το όριο.
5: Mm-hmm.
6: Το θέλω να μη θέλω είναι το όριο του ανθρώπινου ψυχισμού. Βέβαια, οι ανθρώπινες εντότητες εκεί τότε είναι τέρατα. Είναι ιερά τέρατα. Δεν είναι άνθρωποι. Δηλαδή, οι αναχωρητές του Αγίου Όρους που είναι σε σκήτες, ούτε καν στα μοναστήρια μέσα, ή οι εντοιστές τα μοναστήρια έχουν φτάσει σε τέτοια σημεία ψυχισμού. Δηλαδή να ελέγχουν με το συνειδητό, απολύτως το ασυνειδητό για να φτάνουν στην εξίσωση των Αγίων θέλω να μην θέλω. Mm-hmm. Λοιπόν, εμείς κοινοί άνθρωποι μπορούμε να εμπνευστούμε από εκείνη την εποχή που εγώ τη χαρακτηρίζω χρονικά, την βάζω σε αυτό που αποκαλείται ύστερη παλαιολιθική περίοδος, δηλαδή από το 40 περίπου χιλιάδες χρόνια πριν από σήμερα, που εκεί οι άνθρωποι, ενώ έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν πλεόνασμα, έχουν δημιουργήσει ένα φαντασιακό και δεν θέλουν να δημιουργήσουν πλεόνασμα. Και πάνω σε αυτό το φαντασιακό θα δείτε με τι αλτρουισμό και με τι συνεργατικότητα συμπεριφέρεται ο ένας τον άλλον και στη φύση. Θα δείτε δηλαδή πως ένα φυτό το οποίο είναι μέρος της διατροφής τους, με τι ευγένεια συμπεριφέρονται στο φυτό αυτό, κόβουν κατά τέτοιο τρόπο το φυτό που να μπορεί να ισχύει επαναληψιμότητα στις εποχές και το φυτό αυτό να μην εξοντώνεται. Συνεχώς να τους δίδει κάποιους καρπούς.
5: Ενώ θα πρέπει να ξέρετε ότι από τα γειτονικά Βαλκάνια γενικότερα έρχονται συλλέκτες βοτάνων οι οποίοι πλακώνουν τα βουνά της Ηπείρου και γενικότερα και καταστρέφουν όλη
6: και
5: τη Φλωρίδα.
6: Τα καταστρέφουν, τα ξεριζώνουν.
5: Ναι, τα ξεπατώνουν.
6: Το γνωρίζω γιατί, πολύ ναι, καλά, ναι. Ειδικά με το τσάι του βουνού, αυτό το άγριο τσάι στην Πίνδο,
5: ναι.
6: Γίνεται τεράστια ολική καταστροφή. Αυτό δεν το έκανε ποτέ ο ύστερος παλαιολιθικός άνθρωπος.
5: Μα ήταν συνδεδεμένος με τη φύση. Ναι, ήξερε ότι δεν έχει πιθανότητα να επιβιώσει εάν η φύση τσαντιστεί μαζί του.
6: Όχι, είχε πιθανότητα. Έχει πιθανότητα να επιβιώσει, αλλά δεν είναι το φαντασιακό του. Ήταν τέτοιο που δημιουργούσε την διάθεση να μην κάνει πλεόνασμα. Ήταν θέμα δηλαδή μιας τεράστιας εσωτερικής πολιτισμικής κουλτούρας που είχε αναπτύξει, που έλεγε ότι θα κινηθείς σε αυτό το πεδίο.
5: Ναι. Μα παρένθεση, διάβαζα σε ένα βιβλίο για τους αυτόχθονες στην Αμερική, τους Ινδιάνους. Τα δέντρα ήταν ιερά για αυτούς και αν έκοβες ένα κλονάρι, σου κόβανε το χέρι. Εάν έκοβες το δέντρο ολόκληρο, σου παίρναν το σκάλπ.
6: Και να φανταστείτε ότι οι άνθρωποι δεν ζούσαν την ύστερη παλαιολιθική περίοδο, η Ροκουά παραδείγματος χάρη. Δηλαδή ζούσαμε σε άλλες περιόδους που ήταν κοινωνίες ανταγωνιστικές και με χαρακτηριστικό στοιχείο το στοιχείο του πολέμου.
5: Ναι.
6: Βέβαια σε αυτές τις κοινωνίες θα δείτε μια συμπεριφορά σε σχέση, γιατί έχουν προχωρήσει στην καλλιέργεια και εκεί φτιάχνουν τη λεγόμενη φυσική καλλιέργεια των τριών αδελφών. Δηλαδή χρησιμοποιούν μια καλλιέργεια η οποία δεν χρειάζεται ούτε να πληγώνουν τη γη οργώνοντάς την, ούτε να χρησιμοποιούν βέβαια λιπάσματα, φυτοφάρμακα, τα σύγχρονα αυτά στοιχεία που χρησιμοποιούμε εμείς.
5: Μάλιστα.
6: Και καλλιεργούν συνεργατικά το καλαμπόκι, την κολοκύθα και τη φασολιά. Το καλαμπόκι λοιπόν είναι το στήριγμα στο οποίο αναρριχάται η φασολιά, η οποία φασολιά δίνει στη γη, είναι αζωτοδεσμευτική, παίρνει το άζωτο της ατμόσφαιρας και το αποδίδει και δίνει το λίπασμα στη γη, και τα φύλλα της κολοκύθας δημιουργούν το μικροκλίμα εκείνο με τη σκιά τους που κρατάει την υγρασία. Δηλαδή το καλαμπόκι είναι ο στήλος που στηρίζει τη φασολιά στους ανέμους, η φασολιά δίνει το λίπασμα και η κολοκύθα την υγρασία. Και αυτό στήριξε τότε τους πρώτους απίκους και έχουν ευγνωμοσύνη οι λευκοί προς τους Ινδιάνους, τους οποίους βέβαια κατέφερσαν ολικά, μπορούμε να πούμε. Με τη συμπεριφορά
5: τους. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα τους δίνανε κουβέρτες με ευλογιά για να πεθάνουν. Μολυσμένες με ευλογιά.
6: Το σημαντικότερο, κύριε Τσιλινίδη, δεν είναι αυτό.
5: Αλλά
6: ότι τα ορφανά τα οποία βάζαν σε ιδρύματα εκεί δημιουργούσαν έναν ευλογισμό απεριόριστο. Δηλαδή στα βιβλία βλέπανε τον διπλό πέλεκη, τα ορφανά και λέγανε αυτό είναι δικό μας. Και εκείνη τη στιγμή ερχόταν η τιμωρία, γιατί έπρεπε το ορφανό αυτή τη συλλογικότητα, την κοινή ιδιοκτησία που είχαν, να τη μεταφράσει στο ατομικό πεδίο και να χρησιμοποιήσει τη λέξη δικό μου. Γι' αυτό γινόταν η τιμωρία. Δηλαδή ήταν μια πνευματική εξόντωση ενός ολόκληρου λαού.
5: Γενίτσαρη δηλαδή.
6: Ναι, ναι. Ενός ολόκληρου λαού.
5: Τώρα θα ρωτήσω ένα λεπτό. Για να έρθουμε στον παρόντα χρόνο.
6: Ναι.
5: Έτσι. Στην δική μας την εποχή, εδώ που ζούμε τώρα εμείς, ας πούμε, αν υποθέσουμε ότι είναι εποχή αυτή που ζούμε.
6: Ναι, εγώ κύριε Τσιμίδη, στα 75 μου, δίνω αυτό το στίγμα της ολιγαρχούς στάσης ζωής.
5: Ωραία.
6: Τώρα το ανακαλύπτω, τα τελευταία 5 μου χρόνια.
5: Αλλά δεν προλαβα να θέσω το ερώτημα.
6: Παρακαλώ, πείτε μου.
5: Ναι, λέω, ποιο θεωρείτε ότι είναι το καλύτερο και το χειρότερο ψυχικό χαρακτηριστικό των σημερινών ανθρώπων, αν μπορούμε να πούμε, να μιλήσουμε τόσο γενικά.
6: Το καλύτερο σας το έθεσα.
5: Ναι. Οι ολιγάρχοι.
6: Είναι η ολιγαρχή συνειδητή στάση ζωής.
5: Ναι. Και το χειρότερο, το αντίθετο.
6: Δεν μπορώ να κάνω την αναφορά.
5: Τι δεν μπορείτε.
6: Δεν μπορώ να κάνω την αναφορά στο χειρότερο.
5: Α, γιατί είναι...
6: Δεν μπορώ να κάνω την αναφορά στο χειρότερο. Γιατί είμαστε κατακλεισμένοι απόλυτα από ένα συνεχές κακό αυτό.
5: Μάλιστα.
6: Δεν μπορώ δηλαδή να χρησιμοποιήσω μέτρο για το χειρότερο.
5: Κατάλαβα. Μάλιστα.
6: Να είστε καλά.
5: Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου.
6: Για την ευγνωμία.
5: Καλή δύναμη, σε περιμένουμε πάλι. Γεια.
6: Ευχαριστώ, γεια σας.

0: Κυρία Ιωάννα, η κυρία Ευτυχία εμφανίστηκε πριν από λίγο, πήρε τηλέφωνο τη Σταυρούλα και το ξέρει το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε, το «Ένα αητός καθότανε». Θα μας το πει σε λίγο όταν έρθει η σειρά της να βγει στον αέρα. 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
1: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
2: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας φάρουμε.
0: Η κυρία Νίκη κατάγεται από την Πάτρα, είναι διακοπές στην Ηλία τώρα. Αφήσατε την Αχαΐα, πήγατε στην Ηλία. Ω, καλό δρομολόγιο. Γεια σου Νίκη μας.
3: Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλάω αργά, γιατί άλλες φορές μιλάω γρήγορα και... Λοιπόν, η καταγωγή μου είναι από την Ηλία, αλλά μένω στην Πάτρα.
0: Ερωτική και μετανάστρια δηλαδή.
3: Όχι, επαγγελματικά. Όχι, με τον άντρα μου διηγήσαμε όλη την Ελλάδα, όλη την Ευρώπη. Ωραία. Δεν είμαι ερωτική μετανάστρια, γιατί δεν έχει σχέση αυτό. Λοιπόν, καλό μήνα.
0: Επίσης, κυρία Νίκη μου.
3: Θα σας πω κάτι που θα ζηλέψετε πάρα πολύ.
0: Να ζηλέψω θέλω.
3: Είμαι ξαπλωμένη στο κρεβάτι μου.
0: Ναι.
3: Και έχει ένα φεγγάρι.
0: Ναι.
3: Που φέγγει τόσο πολύ, που νομίζω το βλέπω και έχει ένα φεγγάρι.
0: Ναι.
3: Που φέγγει τόσο πολύ, που νομίζω...

0: Είναι σαν να ακούω την ιστορία της ζωής μου. Εντάξει, το ξεπέρασα, έκανα μπάλα. Πριν από ένα χρόνο έχασα και το γιο μου.
1: Μάνα.
0: Και το ξέρετε τι λέω, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος. Εγώ λέω να κάνω μπάνιο, δεν το συγχωρώ στον εαυτό μου. Έρχομαι στο εξωτερικό μου γιατί πρέπει να έρθω. Γιατί τέλος πάντων έχω υποχρεώσει κλπ. Αλλά δεν κάνω μπάνιο όμως. Παρότι η θάλασσα, λέω, είναι η πόρτα μου, είναι ο δρόμος και πάω στη θάλασσα.
1: Να πω κάτι, αν δεν θα με θεωρήσετε ότι επεμβαίνω σε κάτι. Λοιπόν, και ο μικρός.
0: Όχι, ήταν 50 χρονών.
1: Ναι, και ο γιώκας σας. Και ο πατέρας που σίγουρα έχουν συναντηθεί στον ουρανό. Εάν σε δούνε.
0: Ναι, λέμε τώρα, ναι.
1: Θέλουμε να πιστεύουμε, εν πάση περιπτώσει, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν σε δούνε να πας στη θάλασσα, η ψυχή τους θα γίνει μέλι.
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Αλήθεια στο λέω, είμαι σίγουρος.
0: Να σας πω κάτι.
1: Ότι θα πούνε, η μανούλα πήγε για μπάνιο.
0: Για μπάνιο. Καλέμε και μεγάλη τα θέματα το εξής. Εδώ που είμαι εγώ στη θάλασσα, είδε πώς να σας πω, δεν είναι κοσμική πλάζ.
1: Καλύτερα.
0: Εμείς ξέρετε τώρα, εκεί είμαστε όλοι γνωστοί.
1: Πολύ καλύτερα.
0: Δεν θέλω, ας πούμε. Τώρα η αδελφή με παρακαλάει, μου λέει πέρυσι δεν έκαμε.
1: Δεν θέλεις, κάτσε. Δεν θέλεις γιατί φοβάσαι ότι μπορεί να σε κακοχαρακτηρίσει κάποια.
0: Όχι, αλλά... δεν νομίζω. Ίσα.
1: Σου λένε έλα για... Μπες μες στο νερό να νιώσεις λίγο
0: το
1: καλύτερα.
0: Θα φαντήσω να πάω μια ώρα που να μην έχει κόσμο.
1: Ναι, αλλά να σου πω και κάτι άλλο.
0: Ναι,
1: στις παλιότερες των παντοφλών σου, αν υπάρχουν άνθρωποι άλλοι.
0: Όχι, δεν το παίρνω έτσι. Ναι. Το μόνο που με σκέφτομαι είναι αυτό. Και γι' αυτό που λέμε τώρα για τα χαρίσματα, έτσι.
1: Ναι.
0: Το είπανε πολλά οι συνακροατές μας και λοιπά.
1: Ναι.
0: Το μόνο που δεν άκουσα, δεν ξέρω από ό,τι άκουσα,
1: ναι.
0: Δεν μιλήσανε καθόλου για την τσιγκουνιά.
1: Να πεις εσύ.
0: Να το πω γιατί δηλαδή με απασχολεί τόσο πολύ αυτό το θέμα. Mm-hmm. Το έχω ζήσει σε ένα πολύ συγγενικό μου πρόσωπο. Και όταν ας πούμε κάνω παρέα, εγώ τώρα είμαι γυναίκα, έτσι. Θα βγω με εσάς, θα με κεράσετε ένα καφέ. Θα πρέπει οπωσδήποτε να το κάνω κι εγώ αυτό. Δηλαδή το βλέπω εσύ, δηλαδή το έχω μάθει από τον άντρα μου, από τα παιδιά μου. Ένας τύπος που έκανε πολύ παρέα με τον σύζυγό μου. Κάθε μέρα το γέμιζε καφέ. Του λέω ρε Χριστιανέ μου, γιατί το κάνεις αυτό. Μου κακοφαινόταν πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε, αν συμφωνείτε.
1: Καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέτε πρώτα απ' όλα.
0: Δηλαδή δεν κάνω παρέα οτιδήποτε ελάττωμα να έχει άλλο, αν είναι τσιγκούνης ή τσιγκούνα. Τους διαγράφω από το...
1: Από τη λίστα.
0: Ναι. Και θα έλεγα η ευγένεια, είναι το πέμπτο η ευγένεια, η αδιακρισία είναι το χειρότερο από όλα για μένα.
1: Ναι.
0: Η αγνωμοσύνη. Εγώ δεν σας πω ένα πάντα, δεν θα σας κουράσω.
1: Δεν κουράζομαι, μην ανησυχείς για μένα.
0: Ο σύζυγός μου ήταν, όπως ακούω τον κύριο καθηγητή που μιλάει,
1: ναι.
0: Ήταν πάρα πολύ μορφωμένος. Είχε εκτός από ότι είχε πάντη ρομική, τέλος πάντων. Είχε ανέβει όλα τα σκαλιά, ας πούμε, της εκπαίδευσης.
1: Ναι.
0: Και είχε κάνει, όταν ήταν δάσκαλος λοιπόν, σε ένα χωριό, παλιά τους φιλοξενούσαν τους δασκάλους, δεν υπήρχαν σπίτια. Και παρακαλούσαμε και εγώ το ίδιο, γιατί πού να κοιμηθούμε. Λοιπόν, αυτή η οικογένεια είχε 5 παιδιά.
1: Ναι.
0: Και ήταν πολύ φτωχή, πάρα πολύ φτωχή. Ο άντρας μου λέει, εγώ δεν θέλω τίποτα άλλο, μια λάμπα να διαβάζω και είπα και διάβαζε. Και τώρα τα παιδιά αυτά που, στα οποία έμενε ο άντρας μου, είναι όλοι επιστήμονες. Και όταν με βλέπουν στον δρόμο και μου το λένε και κλαίνε, ότι γίνω δασκάλες καθηγήτριες, γιατί τέλος πάντων με το παραδείγμά του, με την καλή του την κουβέντα. Και ξέρετε τι τους λέω, δεν ξέρω αν έχω δίκιο. Λέω, μην μου το ξαναπείτε άλλη φορά αυτό. Το μόνο που αναγνωρίζω στον άντρα μου είναι ότι σας έκανε ανθρώπους που έχετε γνωμοσύνη και το αναγνωρίζετε.
1: Άμπρα.
0: Για μένα αυτό λέω είναι τελείωσε.
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Αυτό το λέω, αυτό για μένα είναι βασικό, βασικότατο.
1: Βέβαια.
0: Τι να πω τώρα. Πολλά θέλω να πω, αλλά τώρα έτσι τα έχω και λίγο χαμένα.
1: Γιατί δεν τα έχεις καθόλου χαμένα, μια χαρά τα λες.
0: Όχι, θέλω να πω να πείτε στον κύριο Βασίλη που πονάει πολύ.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και άλλα. Όσο για το θέμα της προσευχής, έτσι.
1: Ναι.
0: Εγώ όταν ρώτησε ο άντρας, γιατί μέσα σε 5 μήνες πέθανε και ο γιος.

0: μικρό από καρκίνο.
1: Και δυο, ε.
0: Ο ένα από τα πάντρε, ο σύζυγό μου και ο γιο μου από Χόκη, που ήταν ένα παιδί που αθλείται, που έκανε μαραθωνοδρόμου, που δεν έκανε τροφή, δηλαδή. Δεν μπορώ να φανταστείτε.
1: Ναι, πρόσεχε.
0: Πρόσεχε πάρα πολύ. Ναι. Πρόσεχε πάρα πολύ. Πέρα σημείο που το οικονόμησε και του λέει, παιδάκι μου, το πάντων. Δεν θα σύστηκα στο Θεό τι μπορεί να σα πούνε, γιατί ξέρω την αρχή ότι θα καταδικασμένη. Και νομίζω στην εκπομπή σας άκουσα, δεν ξέρω αν το άκουσα κάπου αλλού, που είπε μια κυρία ότι ο καρκίνος έχει θεραπευτεί. Δυστυχώς δεν έχει θεραπευτεί ο καρκίνος.
1: Όχι, είπε ίσως ότι οι επιστήμονες λένε ότι είναι στα όρια να βρουν το κατάλληλο φάρμακο.
0: Μακάρι.
1: Όχι ότι έχει θεραπευτεί. Απλώς υπάρχουν ορισμένες μορφές καρκίνου, όπως του θυροειδούς για παράδειγμα.
0: Ναι, εγώ έχω θυροειδή, ευτυχώς δεν έχω πρόβλημα.
1: Δεν κάνει μετάσταση πρώτα απ' όλα.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, το γιος μου πέθανε μέσα σε πολύ ελάχιστο διάστημα από νοχώδης και να πήγαινε πάρα πολύ καλά. Και του είπε ο γιατρός Δημήτρη, τον Οκτώβριο θα αφήσω να ξαναπούμε. Δεν πρόλαβε.
1: Ναι,
0: το Σεπτέμβριο τέλος πάντων. Δηλαδή εγώ, κύριε Μάνο, έχω θάψει δύο σκελετούς.
1: Ναι, καλή μου.
0: Γιατί και ο άντρας με τον καμετό πάγκριας, δηλαδή γιατί ο άντρας πονούσε πάρα πολύ. Δηλαδή σε σημείο δεν ξέρω τι να κάνω. Αλλά η Πάτρα έχει πάρα πολύ καλούς γιατρούς. Πάρα πολύ καλούς γιατρούς. Και εγώ δηλαδή έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη. Πάρα πολύ ευχαριστημένη. Τώρα συγκινήθηκα τώρα από αυτό, τέλος πάντων. Εγώ τώρα είπα στην κοπέλα να μου πει, δεν ξέρω, επειδή είναι πρώτο βράδυ που κοιμάμαι στο ψυχικό μου, δεν ξέρω με ποιο κανάλι συνδέεστε εδώ.
1: Με τον Max FM της Πάτερας.
0: Ισχύει.
1: Βέβαια.
0: Α, γιατί παλιότερα ήταν με το Ιόνια.
1: Δεν ξέρω, ψάξε και
0: δεν τώρα που θα το παρακολουθήσω.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει να κοιμηθώ.
1: Ωραία.
0: Το φεγγάρι που δεν μας αφήνει να κοιμηθώ. Και αυτά. Μην πω άλλο γιατί...
1: Σας στίχος τραγουδιού ήταν αυτό.
0: Εγώ τώρα δηλαδή θα ήθελα αν είχα έτσι το τραγούδι αυτό να βάλω αυτό που λένε ένα φεγγάρι απόψε.
1: Ποιο είναι αυτό? Ποιος το λέει?
0: Δεν θυμάμαι ποιος τραγουδάει. Νομίζω ότι εσείς το τραγουδάει. Που μιλάει για το φεγγάρι. Είναι ένα φεγγάρι απόψε που δεν θυμάμαι και πολύ καλά.
1: Θα κοιτάξει ο Ηλίας εδώ.
0: Όχι, αυτό είναι ειδικά για τη βραδιά αυτή. Δεν είναι τέτοιο πανσέλινο.
1: Αυτό θα κοιτάξει λέω στην μπάγκα του σταθμού. Και αν υπάρχει να το βάλουμε.
0: Καλό, ευχαριστώ πολύ και να είμαστε καλά. Καλό καλοκαίρι σας εύχομαι.
1: Και εγώ.
0: Και επειδή άκουσα προηγουμένως να λέτε για ζεστά νερά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εμείς έχουμε πολύ ζεστά νερά εδώ.
1: Α, ναι.
0: Απέναντι εγώ από το σπίτι μου βλέπω το χλεμούτσι, το κάστρο, δεν ξέρω αν το έχει υπόψει. Το χρέμα ότι που είναι στο Ρωμόιδια, στο κάστρο.
1: Ναι, μπράβο.
0: Το βλέπω από το σπίτι μου. Βλέπω την Κεφαλονιά, βλέπω την Ισάκη, τη Ζάκυνθο.
1: Και είναι ζεστά τα νερά εκεί?
0: Βέβαια, το Ιόνιο έχει πολύ ζεστά νερά.
1: Νομίζω
0: πολύ. Οι άλλοι προτιμούν τα κρύα. Εγώ όχι. Και για
1: εγώ καθόλου.
0: Ποια?
1: Εγώ θέλω ζεστά νερά, δεν μ' αρέσει.
0: Εγώ και για λόγου υγεία που τότε θυμάμαι που είχαμε πάει στον Άσυλο, τέλος πάντων, είχε ένα πρόβλημα καρδιά ο σύζυγό μου. Του είχε πει μπάνιο, θα είναι και αυτή η θάλασσα για να μπει μέσα. Αν τελικά δεν πέθανε. Αυτό πέθανε πάλι, τέλος πάντων.
1: Ναι, καρδουλά μου.
0: Λοιπόν,
1: περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Για βάλ το τραγούδι να μας πει αν είναι αυτό, βάλ το. Αυτό. Αυτό δεν είναι.
0: Για να τα ακούσω.
1: Το ακούει για το φεγγάρι τώρα απ' έξω.
0: Ναι.
1: Άντε, γεια σου.
0: Να σας πω και κάτι άλλο. Λοιπόν, με όλη μου την καρδιά, επειδή είμαι μόνη μου τώρα, θα σας φιλοξενήσω, θα σας παραχωρήσω έναν όροφο εντελώς δωρεάν.
1: Να σε καλά.
0: Θα μου κάνετε πάρα πολύ. Εγώ παρακαστώ να φύγω, είναι μόνη μου, δεν μπορώ να μείνω εδώ.
1: Εντάξει, αγάπη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, όχι, ειλικρινά το εννοώ αυτό.
1: Σύμφωνη.
0: Η Ηλία είναι ο πιο όμορφος ναός της Ελλάδος.
1: Σύμφωνα. Σε αφήνω για να ακούσουμε και το τραγούδι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι.

0: Είναι πάντα το 2-11-10-80-8-8-0. Τα παραπολιτικά 90,1, ο Ηλίας Ελιμάς, τα μηχανήματα των ήχων. Η Θησαυρούλα επί της υποδοχής, διευθύντρια επικοινωνίας. Γεια σου, ευτυχία από τα Γιάννενα.
1: Περίμενα να κλείσω το ραδιόφωνο.
0: Να το κλείσω.
1: Γεια σου, Μάνο.
0: Πώς είσαι?
1: Δεν μπορούσα να κλείσω το ραδιόφωνο, το τάμπλερ.
0: Εντάξει.
1: Δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Μπράβο. Για πες μου αυτά που μου έγραψες το μήνυμα. Για το ερώτημα.
1: Καλά, τα έγραψα, αλλά τώρα δεν θυμάμαι τι έγραψα.
0: Καλά. Ποιο είναι κατά την
1: πτώση? Κοιτάξτε να πω. Τον καλό τον άνθρωπο τον ξεχωρίζουν πολλά πράγματα. Τον ξεχωρίζει η ευγένειά του, η πράξη του, πάνω απ' όλα. Όταν κάνεις καλό, πάντα σε ξεχωρίζει. Άνθρωπος που γελάει, μην του φοβάσαι. Ενώ τον κακό τον άνθρωπο, και τι δεν τον ξεχωρίζει? Αφού δεν κάνει κάτι καλό. Εγώ έχω εμπειρία πάνω σε αυτό, λόγω του τραγουδιού. Εάν συγκρίνω τα άτομα που είναι μέσα σε ένα δέλτα σίγμα, σε κάθε πολιτιστικό σύλλογο, όλα παίζουν ρόλο από αυτά τα άτομα. Ή πέντε είναι ή εφτά. Αυτά είναι που κάνουν, που διοργανώνουν ένα πανηγύρι, ένα γλέντι.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν είναι από τον κόσμο, δεν έχω παράπονο εγώ από τον υπόλοιπο κόσμο. Όπου πήγα, άρεσα. Και εξαρτάται από αυτά τα άτομα και θα το λέω. Εγώ είμαι ένα άτομο που μόνο καλό θέλω να κάνω πράξη. Δεν πολύ πάω στην εκκλησία, πιστεύω στο Θεό. Μ' αρέσει να προσφέρω. Όταν στη γειτονιά μου βλέπω ένα γέρο, δύο γέρους, έναν άνθρωπο μόνο του, να του πάω να πιω το φαγητό, να του πω μια καλημέρα. Γιατί έχω κάτι περιπτώσεις, έχω να είναι δίπλα και να μην ρωτάνε, ζει αυτός ο άνθρωπος, πώς περνάει. Όταν παίρνεις, λέει, γεμίζουν τα χέρια σου. Και όταν δίνεις, γεμίζει η ψυχή σου.
0: Καλά το λένε.
1: Ναι. Αυτή είμαι εγώ. Εγώ θέλω να κάνω καλό. Όταν μπορώ, θέλω μόνο να κάνω καλό. Αλλά οι άνθρωποι είναι πολλοί, είναι καλοί άνθρωποι. Το βλέπεις από τις πράξεις σου, από το δεν σε ειρωνεύονται, δεν σε κοροϊδεύουνε, δεν σε σχολιάζουνε. Αυτό είναι καλοσύνη. Τώρα, να πω για κάποιον που σε σχολιάζει, δεν σου προσφέρει καθόλου κάτι, δεν σε βοηθάει κάπου που το ζητάς, πώς να πω ότι είναι καλός? Ή κάποιοι που γίνανε εγκληματίες, κάποιοι που δεν βρίσκεις δίκιο. Δεν ξέρω, στη χώρα μου εγώ είμαι απογοητευμένη από αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να βρω δίκιο. Έχω μια ιστορία εδώ και δεν μπορούμε να βρούμε το δίκιο μας και μας βάλανε σε έξοδα για ένα χωράφι. Μάνο, να το πω. Για ένα χωράφι, για ένα οικόπεδο, όλα τα οικόπεδα έχουν δρόμο να περνάς. Όλα τα σπίτια όπου και αν είναι έχουν δρόμο. Εκείνος μας έκλεισε το δρόμο για να μην μπορούμε να μπούμε μέσα. Γιατί θέλει να μας αναγκάσει να το πάρει εκείνος, να πάρει όλο τον τόπο. Πώς μπορώ εγώ, πού να βρω εγώ δίκιο? Δεν βρίσκω. Εδώ, δεν βρίσκω. Αν ήμουν κάπου αλλού μπορεί. Δεν ξέρω. Υπάρχουν πολλά καλά και πολλά άσχημα πράγματα. Αλλά...
0: Και πώς του δώσαν το δικαίωμα να κλείσει το δρόμο?
1: Ναι, να το συνεχίσω να σας πω. Εδώ και να το πω, γιατί μπορεί κάποιος να ακούσει αυτό που θα πω. Πριν, τώρα είναι 35 χρόνια που είχαμε ένα αγρόκτημα και από εκεί περνάγαμε. Γιατί ήταν και άλλες οικογένειες που περνάγαμε από τον ίδιο το δρόμο, ιδιωτικός δρόμος.
0: Ναι.
1: Ύστερα από χρόνια, από πολλά χρόνια, ήρθε άλλος κύριος και αγόρασε το υπόλοιπο χώρο, παράδειγμα το χωράφι αυτό, το αγρόκτημα, και λέει ότι αγοράζει και το δρόμο. Και 35 χρόνια μπαίναμε μέσα στο αγρόκτημα.
0: Συγγνώμη, πώς αγοράζει το δρόμο δηλαδή?
1: Αυτό μάλλον μου, και δεν μπορούμε να το βρούμε το δίκιο. Πώς αγοράζει το δρόμο?
0: Δεν αγοράζει το δρόμο.
1: Όλα τα Όλα τα σπίτια δεν έχουν δρόμο, δεν...
0: Παιδί μου, πρώτα απ' όλα είναι παράνομος αυτός.
1: Είναι παράνομος και δίκιο δεν μπορούμε να βρούμε.
0: Γιατί δεν μπορείτε να βρείτε, έχετε πάει στα δικαστήρια.
1: Γιατί αυτός έχει χρήμα, αυτός έχει χρήμα και τους πληρώνει όλους.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε αυτόν που κάνει εκπομπή σαν τον, την εκπομπή του Τριανταφυλόπουλου.
2: Ο Κουσουλός.
0: Ο Κουσουλός. Λοιπόν,
1: α, στον ναι, κύριο Κουσουλό.
0: Ναι, βεβαίως, θα πάρεις τηλέφωνο στην εκπομπή του Κουσουλού.
1: Και να το κάνω θέμα.
0: Και να το κάνεις θέμα, ναι. Τι θα πει, έχει λεφτά.
1: Ναι, έχει λεφτά.
0: Ναι, να τα βάλει στην τσέπη του τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Μην πω τίποτα χειρότερο. Τώρα, γιατί
1: και να φανταστείτε.
0: Έχω και απείλω το στόμα.
1: Ναι, έκλεισε, και το έκλεισε με τείχο. Πήρε. Πώς αγοράζεται ο δρόμος. Πήρε το φράχτη του που είχε τη σιδερόπορτα από εκεί που ήταν 20 χρόνια κλεισμένη και την έφερε και κλείνει το χώρο το δικό μας.
0: Ωραία, να, σου λέω.
1: Και κλείνει ναι. Σε παρακαλώ, και τον εξωτερικό δρόμο. Τον δρόμο που περνάει όλος ο κόσμος.
0: Έτσι καήκανε οι άνθρωποι στο μάτι, αγαπητή μου Ευτυχία.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι,
0: θα πάρεις ναι. τηλέφωνο για να μην πούμε τίποτα άλλο τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Επί του θέματος αυτού.
1: Ναι, ναι,
0: να πάρεις
1: ναι.
0: τηλέφωνο οπωσδήποτε τον Κουσουλό.
1: Σας ευχαριστώ που τον υπενθυμίσατε, γιατί ναι. δεν το είχα σκεφτεί.
0: Ναι, ναι. Αυτό θα βγάζει κάτι τέτοια θέματα στον
1: δεν
0: αέρα.
1: Δεν το είχα σκεφτεί, ναι.
0: ναι. Για λέγε τώρα, θα μας πεις τον Αϊτό που.
1: Τον Αϊτό, ε.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε το χατήρι, ποιος το επιθυμεί.
0: Ναι.
1: Πάμε λοιπόν.
0: Πάμε.

0: Αυτά είναι τα τραγούδια.
1: Πολύ ωραία το είπες.
0: Ευχαριστώ. Να σε αφιερώσω και ένα λόγο για τον Αϊτό.
1: Να μας αφιερώσει.
0: Ναι. Να χα καλέ να χα. Να χα τη χάρη σου, Αϊτέ. Να χα.

0: γλέντια.
1: Μπράβο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Τι άλλο θέλετε να σας πω?
1: Θα τα πούμε πάλι.
0: Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, καλό και ευλογημένο μήνα.
1: Να είσαι καλά, ευτυχία μου.
0: Υγεία, υγεία να έχετε.

0: Εξετάζουμε απόψε το καλύτερο ψυχικό χαρακτηριστικό των ανθρώπων, καθώς και το χειρότερο βέβαια. Διότι αυτά πάνε μαζί, το καλό με το κακό συμπορεύονται. Εσύ επιλέγεις ποιο λύκο θα ταΐσεις. Την ξέρετε αυτή την ιστορία που πάει το Ινδιανάκι στο φύλαρχο και του λέει: άκουσα ότι έχω δύο λύκους μέσα μου. Ο ένας είναι κακός και ο άλλος είναι καλός. Ποιος από τους δύο θα νικήσει? Και του λέει ο φύλαρχος: αυτός που ταΐζεις. Γεια σου Δήμητρα από τον Άλυμο μου.
1: Καλημέρα Μάνο.
0: Καλώς την.
1: Τι κάνουμε απόψε? Με θέματα, με τα χαρίσματα.
0: Είναι, ποιο είναι το χαρακτηριστικό, το ψυχικό, το καλύτερο και το χειρότερο στους ανθρώπους?
1: Ναι, εγώ εντάξει, το σκέφτηκα λίγο το θέμα τόση ώρα που ακούω και τους άλλους.
0: Ναι.
1: Θεωρώ το καλύτερο χάρισμα που πρέπει να έχει ο καθένας μας είναι ο σεβασμός. Γιατί όταν λέμε σεβασμός, εννοώ με την ευρία έννοια του όρου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όχι μόνο σεβασμός του ενός ανθρώπου στον άλλο, ο σεβασμός στη φύση, ο σεβασμός στο περιβάλλον, στη συμπεριφορά μας. Πιστεύω ότι από εκεί ξεκινάνε όλα τα άλλα καλά, δηλαδή η καλοσύνη, η αγάπη. Χτες λέγαμε για τις ταχύτητες και λοιπά, για τα όρια είχα πει, για τους νόμους, για την ανομία και λοιπά. Όταν λοιπόν εγώ κυκλοφορώ και σέβομαι, σέβομαι τον άλλον, τον συνάνθρωπό μου, τον βλέπω σαν ένα φίλο μου, σκέφτομαι ότι μπορεί να είναι ο αδελφός μου που οδηγεί και αυτός και πρέπει να τον προσέξω. Από εκεί ξεκινάει και η καλύτερη συμπεριφορά και οι καλύτερες σχέσεις. Πιστεύω ότι βελτιώνεται και η κοινωνία μας όταν σέβεσαι τον άλλον. Δεν θα βγω, ας πούμε, όχι επειδή το λέει ο νόμος ότι 3 με 5 είναι η ησυχία, επειδή εγώ σέβομαι το δικαίωμά σου να ηρεμήσεις τις 2 ώρες αυτές και δεν πρέπει να βγω στο μπαλκόνι και να ουρλιάζω Φερρυππίν.
0: Ναι.
1: Ή να περνάω από κάτω με το αυτοκίνητο και να κορνάρω. Η καλοσύνη, η αγάπη, αυτές οι αρετές, ας πούμε, έρχονται, βγαίνουν όταν σκέφτεσαι με σεβασμό την κάθε άλλη ύπαρξη. Αυτή είναι η άποψή μου για το... Δηλαδή, να σεβόμαστε, να έχουμε περιθώριο ελευθερίας μέχρι εκεί που είναι το περιθώριο του άλλου. Με αυτή την έννοια.
0: Μάλιστα.
1: Θυμάμαι παλιότερα,
0: ναι,
1: επειδή είχα έναν σκύλο και πέθανε και τώρα έχω έναν άλλον, έβγαινα έξω τα πρώτα χρόνια που τον είχαμε πάρει και τότε ακόμα δεν είχαν οργανωθεί τόσο πολύ οι φιλοζωικές κλπ. Τον είχαμε πάρει από pet shop που τότε τα πουλούσαν τα ζωντανά εκεί.
0: Και τώρα τα πουλάνε?
1: Όχι, τώρα δεν μπορούν. Νομίζω ότι υπάρχει κάποια...
0: Αλλά επειδή ζούμε στην Ελλάδα, απαγορεύεται
1: τώρα, ναι,
0: το απαγορεύεται εδώ.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και όταν έβγαινα έξω μάζευα πάντα τα περιτώματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εάν τύχαινε να είναι κάποιος άλλος την ώρα που έκανα αυτή την κίνηση, μου λέγανε όλοι μπράβο. Γιατί ήταν κάτι που δεν το έβλεπαν.
0: Ναι.
1: Τώρα τον τελευταίο καιρό βλέπω ότι δεν το ακούω τόσο συχνά. Είναι πολύ σπάνιο να μου πει κάποιος μπράβο.
0: Γιατί τώρα το κάνουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι.
1: Το κάνουν, ναι, ακριβώς αυτό. Άρα σέβομαι τον άλλον. Ακόμα δηλαδή και σε ένα παρτέρι να πάει το ζωντανό να κάνει την ανάγκη του, θα μπω μέσα να το μαζέψω, γιατί αυτός που θα πάει να κόψει τα χόρτα, όταν θα βάλει το μηχάνημα ή το χέρι του δεν ξέρω τι, ο υπάλληλος του Δήμου, καταλαβαίνουμε. Άρα από εκεί πηγάζει, πιστεύω, μια όμορφη συνύπαρξη στην κοινωνία μας. Όταν έχεις το αίσθημα του σεβασμού. Τώρα για το κακό βλέπω περισσότερο το χαρακτηριστικό της μυσαλλοδοξίας. Δηλαδή αυτό που έλεγε και ο Μακαριστός λέμε κάποιον που πέθανε.
0: Ναι.
1: Ο Χριστόδουλος.
0: Όταν είναι ιερέας.
1: Να ψοφήσει, ναι. Γίδα, ναι, να ψοφήσει η γίδα του γείτονα που έλεγε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό πιστεύω είναι ένα από τα χειρότερα ψυχικά χαρίσματα.
0: Χαρακτηριστικά. Χαρίσματα,
1: ναι, χαρακτηριστικά,
0: όχι.
1: Δεν είναι χάρισμα.
0: Όχι βέβαια.
1: Λοιπόν, γιατί όταν μισώ, όταν βλέπω τον άλλον να προοδεύει και τον μισώ, από εκεί πηγάζουν όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή θέλω να του κάνω κακό, θέλω να μην προοδεύσει. Θα βάλω όλα τα μέσα για να μην μπορέσει να κάνει αυτό που θέλει. Ή μπορεί να του πω με ένα γέλιο, αχ μπράβο και λοιπά, και μέσα μου να βράζω. Δηλαδή δημιουργεί συναισθήματα αρνητικά, πώς το λένε, δεν μπορείς να συνυπάρξεις με έναν τέτοιο άνθρωπο που σε βλέπει και του δημιουργείται μια αρνητική ενέργεια, εκπέμπει μια αρνητική ενέργεια.
0: Ναι.
1: Είναι, για μένα θεωρώ πολύ κακό να έχεις γύρω σε τέτοιους ανθρώπους. Ναι. Και αυτό, ξέρετε, εντάξει, όχι με αυτή την έννοια, το ακριβώς μυσαλλοδοξία. Και στα ζευγάρια, όταν τον άλλον δεν τον θαυμάζεις για αυτό που κάνει, πραγματικά, όχι να τον θαυμάσεις επειδή πρέπει, να μην τον έχεις.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να θαυμάσει επειδή πρέπει.
1: Ακριβώς.
0: Δεν νομίζω.
1: Λοιπόν, αν λοιπόν δεν υπάρχει μια τέτοια σχέση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, είτε αυτοί είναι φίλοι, είτε είναι ζευγάρι, είτε είναι οικογένεια, οτιδήποτε, δημιουργούνται προστριβές μετά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει αυτό το κλίμα της εκτίμησης. Αυτή είναι η σωστή λέξη. Mm. Ότι όταν δεν εκτιμάς τον άλλον ή τον προσβάλλεις ή δηλαδή έχεις να πεις μια κακία πάντα γι' αυτόν, δεν γίνεται να συνυπάρχεις με τέτοια άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά για το
0: εσένα
1: θέμα.
0: Σου έχει,
1: ναι?
0: Έχει τύχει να γνωρίσεις αρκετούς τέτοιους ανθρώπους.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι,
1: βέβαια.
0: Ναι.
1: Κυρίως αυτό συμβαίνει στον εργασιακό χώρο για μένα, Μάνο.
0: Ναι.
1: Εκεί γίνονται τα περισσότερα τέτοιου είδους περιστατικά. Βλέπει, ας πούμε, κάποιος τον συνάδελφό του να προχωράει και του σκάβει το λάκκο από πίσω. Δεν τον προωθεί αν είναι προϊστάμενος, ας πούμε. Γι' αυτό και να πούμε και για αυτό το θέμα τώρα, για την αξιολόγηση. Η αξιολόγηση, εάν γινόταν αντικειμενικά σε όλους τους χώρους δουλειάς, έτσι, δεν μιλάω μόνο για το δημόσιο που λέμε κλπ. Παντού. Αν γινόταν αντικειμενικά, εγώ πιστεύω κανένας δεν θα είχε πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι εκεί επισέρχονται παράγοντες που δεν είναι αντικειμενικοί. Εγώ, ας πούμε, ήμουν σε ένα σχολείο στο οποίο πήγα μετά από αίτηση επανεξέτασης της αίτησης για τοποθέτηση. Γιατί βάλανε στη θέση αυτή κάποιον ο οποίος δεν είχε τα προσόντα που είχα εγώ. Με βάση τα κριτήρια, τα αντικειμενικά λέμε τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτά που σου λένε ότι όταν έχεις τόσα χρόνια, όταν έχεις κάνει στην επαρχία, όταν, σαν καθηγήτρια, είσαι αρχαιότερος, έχεις παιδιά κλπ. Κάποια κριτήρια με τα οποία σε τοποθετούν και ο άλλος, ας πούμε, βλέπεις ότι είναι ελεύθερος. Ότι δεν έχει προϋπηρεσία, έχει δουλέψει 1-2 χρόνια, έχει δουλέψει 15 και βάζουν εκείνον στη θέση. Με ποια κριτήρια?
0: Έλεγα.
1: Εκεί λοιπόν, ναι, εκεί λοιπόν σε βλέπουν και λένε, υπήρξα σε άλλο σχολείο στην Αθήνα, στο κέντρο, στο οποίο οι προϊστάμενοι μου με ήξεραν μόνο για τη δουλειά που έκανα. Τους καλούσα όταν έκανα κάποιες εκδηλώσεις έξω από τα καθήκοντά μου, έτσι. Εκτός σχολείου, απογεύματα και λοιπά, ώρες εκτός διδασκαλίας.
0: Mm.
1: Όταν ήρθα στην περιοχή που ζω τώρα, με γνώρισαν όλοι οι προϊστάμενοι μου επειδή πάντα υπήρχαν τέτοιες προστριβές. Δηλαδή επιλογή με κριτήρια που δεν είναι αντικειμενικά. Που σημαίνει ότι όχι, δεν θα σε αφήσω εσένα να ανεβείς όσο καλός και να είσαι και ό,τι και να κάνεις, γιατί εγώ θέλω να βάλω τον κουμπάρο μου.
0: Mm-hmm.
1: Δυστυχώς αυτό συμβαίνει.
0: Mm-hmm.
1: Δυστυχώς. Και βέβαια σε βλέπουν και με μισό μάτι. Αυτό δηλαδή η μυσαλλοδοξία, όταν βλέπεις τον άλλον να προοδεύει και να προσπαθείς να μην τον αφήσεις να προοδεύσει. Γι' αυτό πάμε και τόσο χάλια, έτσι. Γιατί δυστυχώς επιπλέον οι φελοί και οι πέτρες βουλιάζουν. Και σε αναγκάζουν να σταματήσεις να κάνεις κάτι επικοδομητικό και για σένα και για την κοινωνία, στην τη μικρή και τη μεγαλύτερη που ζεις, και για την χώρα μας με την ευρύτερη έννοια. Λοιπόν, δεν σε αφήνουν, σε κατασπαράζουν, ας πούμε, τα θηρία που έχουν το α, τον β, τον γ που ξέρουν, και εσύ επειδή πας με τη δουλειά σου, με την καθαρότητά σου, με τον σεβασμό σε αυτό που κάνεις και για αυτόν που το κάνεις, και σου λένε πήγαινε κάτι σπίτι σου.
0: Κατάλαβα.
1: Εγώ έφυγα με μειωμένα χρόνια για αυτό το λόγο. Αποσύρθηκα.
0: Απίβδησες δηλαδή.
1: Και πήγα και έκανα μετά, επειδή το σχολείο το λάτρευα πάντα μια ζωή. Το είχα, εντάξει, στην επαρχία που μεγάλωσα δεν είχαμε πολλά πρότυπα όπως έχουν τα σημερινά παιδιά. Τα πρότυπα ήταν ελάχιστα. Ο καθηγητής, ο δάσκαλος, ο παπάς, ο αστυνόμος, ίσως κάποιος δικηγόρος, ο γραμματέας της κοινότητας κλπ. Δεν υπήρχε αυτή η γκάμα που έχουν τώρα σήμερα τα παιδιά που από το δημοτικό ακόμα ξέρουν ένα καρό πράγματα που εμείς αγνοούσαμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, το σχολείο λοιπόν για μένα ήταν κάτι το ιερό και γι' αυτό και πάντα ήθελα να είμαι σε αυτό το χώρο. Και το έκανα πάντα με σεβασμό και με αγάπη. Και παρόλα αυτά με έδιωξε. Και όταν σταμάτησα πήγα και έκανα θεατρική ομάδα στο σχολείο που πηγαίναν τα παιδιά μου.
0: Μάλιστα.
1: Μετά το σχολείο, χωρίς να πληρώνουν τίποτα, πήγαινε έτσι, επειδή μου άρεσε. Και κάναμε την Ειρήνη του Αριστοφάνη σε μετάφραση στα ελληνικά κλπ. Πάρα πολύ ωραία πράγματα.
0: Στα νέα ελληνικά, ναι.
1: Ναι, στα νέα ελληνικά, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Σε μετάφραση του Ποταμίτη ήταν, μάλιστα, ναι, η μετάφραση. Ναι. Πολύ ωραίο έργο, έτσι, και για τα παιδιά του σχολείου ενθουσιάστηκαν. Τέλος πάντων, και ο τρόπος που γίνονται τα μαθήματα έχουν από πάρα πολλά πράγματα, ειδικά για τα αρχαία, ας πούμε. Εγώ την Ειρήνη του Αριστοφάνη την έμαθα όταν ασχολήθηκα από μόνη μου με θεατρική αγωγή, την οποία είχα πάει και έκανα και σεμινάρια, δηλαδή να μάθω, όχι να διδάξω.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Λοιπόν, στο σχολείο αυτά τα αρχεία που κάνουμε δεν μαθαίνουμε την ιστορία τη συνολική του έργου. Δηλαδή εγώ ότι τα ομηρικά έπι δεν είναι αυτά τα δύο που μαθαίνουμε, αλλά είναι 12, τα έμαθα πολύ μεγάλη. Το ότι το περιεχόμενο του έργου του Αριστοφάνη, αυτό της Ειρήνης, το έμαθα δουλεύοντας, επειδή εγώ ασχολήθηκα. Τα παιδιά μαθαίνουν 5 σελίδες στην αρχαία έκδοση του κειμένου, κάνουν και μια έτσι περίληψη στην εισαγωγή, στην αρχή κλπ, που είναι 2-3 σελίδες λογοτεχνικά γραμμένες, και τελείωσε. Και μετά το ξεχάσανε όταν... Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα πήγαμε σε άλλο θέμα, εντάξει, το ένα έφερε το άλλο. Είναι για μένα πολύπλοκο το θέμα και όλα αυτά στηρίζονται στο σεβασμό της ανθρώπινης παρουσίας και κάθε τι άλλο, άλλης ύπαρξης πάνω στον πλανήτη, αυτό που μας φιλοξενεί για όσα χρόνια ζούμε.
0: Μάλιστα. Πολύ σε ευχαριστώ, Δημητρά.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Εύχομαι το καλύτερο.
1: Επίσης. Καλή συνέχεια, εδώ είμαστε, ακούμε.
0: Ακούμε
1: και όταν δεν ξέρεις ότι σε ακούμε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε, δεν μπορούμε να πάρουμε τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πάντα οι συνθήκες
0: ευνοϊκές.
1: Πάντως να ξέρεις ότι το ακροατήριό σου είναι μεγάλο και ότι η εκπομπή είναι στολίδι. Στολίδι στο ραδιόφωνο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να το ξέρεις αυτό.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, επίσης... τα Σαββατοκύριακα περνάνε πολύ αργά που δεν σας έχουμε.
0: Να είσαι καλά.
1: Δεν ξέρω, να βάζει τα παραπολιτικά να βάζουν επαναλήψεις. Δεν ξέρω, όπως κάνεις κάποιες φορές που...
0: Όταν έχω άδεια.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Ναι, ας βάζει και την Παρασκευή το βράδυ. Εμείς θα το ακούμε ευχαρίστως.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Και
0: σε
1: εμείς
0: φιλό, αγαπημένη.
1: Επίσης, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, μπρος.
4: Παραπολιτικά 90,1. Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα.
5: Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 11.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Γιατί ρε μπαγλαμά.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
4: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
3: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
4: Και εγώ τι σου φταίω.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
4: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: Τρίτη ώρα της εκπομπής, 2 και 5 πρώτα λεπτά, 2-11-10-80-8-8-0. Είναι η Άννα από το Χαλάνδρι. Γεια σου Άννα μου.
1: Καλημέρα, καλό καλώς μήνα στε, καταρχήν, καλώς πάνω απ' όλα, με υγεία και
0: σας,
1: να ακούμε καλές ειδήσεις, καλά πράγματα και όχι μαυρίλα. Που δυστυχώς είναι διάχυτη.
0: Δεν γίνεται με ευχές αυτό. Δεν γίνεται.
1: Καλό είναι και αυτό. Οι ευχές πάντα
0: όχι,
1: πιάνουν
0: ευχές,
1: τόπο.
0: Τόπο πιάνουν. Δεν πραγματοποιούνται πάντα. Αυτό
1: α, βέβαια. Μακάρι να γινόταν πραγματικότητα. Μακάρι. Αλλά έστω ένα μέρος. Εμείς ευχόμαστε και το σύμπαν ακούει. Και ό,τι ήθελε προκύψει από εκεί και πέρα. Βέβαια οι προλογίσαντες είπαν τα πάντα σχεδόν, δεν έχει μείνει και τίποτα, αλλά εγώ πιστεύω ότι η καλοσύνη είναι ένα προσόν που αξίζει πραγματικά να έχει ο άνθρωπος, όπως επίσης και τη δοτικότητα, την ευγένεια. Είναι πολύ σπουδαίο να είναι ένας άνθρωπος ευγενής και να προσφέρει πράγματα που μπορεί στο συνάνθρωπο. Αλλά από την αντίπερα όχθη η κακία δυστυχώς βασιλεύει σήμερα, η υποκρισία που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ελάττωμα, η υποκρισία, και οι περισσότεροι άνθρωποι είναι υποκριτές, κρύβονται, κρύβουν πολλά πράγματα, πολλά συναισθήματα και εκδηλώνονται αν εκδηλωθούν πολύ αργά. Επίσης ένα πράγμα που δεν μου αρέσει στον άνθρωπο είναι ο θυμός. Ο θυμός ο οποίος εκδηλώνεται συνεχώς τις μέρες μας, ποικιλοτρόπως, στο δρόμο, στη γειτονιά, στο παντού, δυστυχώς, και που δεν μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε. Εμένα μου έχει τύχει και πρόσφατα, μου έχουν τύχει καταστάσεις τέτοιου είδους.
0: Δηλαδή
1: σε γειτονικούς, σε ανθρώπους που είναι γείτονες. Ξέρεις τι είναι να ξυπνάς τη νύχτα, να ξυπνάς, τρόπος του λέγει, και να ακούς φωνές στις 4 η ώρα το πρωί και να ακούς υβριολόγιο και πράγματα να σπάνε και καταστάσεις, δηλαδή
0: σε ένα γειτονικό σπίτι όλα αυτά.
1: Ναι, βέβαια. Και γιο προς μάνα.
0: Έχει το χειρότερο.
1: Γι' αυτό το τονίζω. Γι' αυτό το τονίζω. Φτάσαμε σε σημείο κάποια μέρα να φωνάξουμε αστυνομία.
0: Καλά κάνατε, γιατί άμα την έσφαζε...
1: Γιατί δεν μπορείς, κύριε. Εσύ που έχεις τέτοιο θυμό μέσα σου, είσαι άρρωστος. Για μένα είναι πολύ μεγάλη αρρώστια. Έσπασε στις 4 η ώρα τη νύχτα τηλεόραση. Την πέταξε και την έσπασε.
0: Την πέταξε στο δρόμο?
1: Όχι.
0: Μέσα στο σπίτι.
1: Στο σπίτι είναι.
0: Και πώς καταλάβατε ότι είναι τηλεόραση?
1: Τρέξαμε. Τρέξαμε και το είδαμε και το ομολόγησε και την είδαμε κιόλας. Την αντικατέστησε βέβαια. Αλλά το θέμα είναι ότι έχεις μια άρρωστη μάνα. Δεν μπορείς να διαχειριστείς καταστάσεις. Βρες κάποια λύση. Δεν μπορείς να ξεσπάς. Έτσι. Και ευρεολόγιο και αστεία στη μάνα. Αυτό για μένα με ξεπερνάει. Ξεπερνάει. Και λέω, εάν δεν βρεθεί ένας άνθρωπος να ειδοποιήσει τις αρχές, να καταγράψουν ένα γεγονός, έτσι γίνονται τα εγκλήματα.
0: Μα ναι, και μετά η γειτονιά
1: και
0: λέει...
1: Δεν άκουσα.
0: Όχι, πολλές φορές λένε, δεν είχε δώσει ποτέ αφορμή, ήταν καλό παιδί.
1: Ναι.
0: Καλάμια ήταν.
1: Κολοκύθια ήταν.
0: Ναι.
1: Ήρθανε ο αστυνομικός και τι του είπε. Και τι του είπε. Κατηδίαν βέβαια τα είπε. Ότι κύριε, τα έμαθα από τη μάνα του, η οποία με πήρε τηλέφωνο μετά από μέρες.
0: Ναι.
1: Να μου ζητήσει συγγνώμη. Να ζητήσει συγγνώμη γιατί καλέσαμε την αστυνομία.
0: Ναι.
1: Εκ μέρους του γιού της, χωρίς να το ξέρει βέβαια ο γιος.
0: Άρα όχι εκ μέρους του γιου της.
1: Όχι, για το συμβάν.
0: Ναι.
1: Εξαιτίας του γιού της.
0: Ναι.
1: Και ενώ το κάναμε για προστασία, δεν το κάναμε για τίποτε άλλο. Γιατί έτσι προχωράει ο άλλος και φτάνει σε σημείο να σου πετάξει κάτι στο κεφάλι και να σε αποτελειώσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εμείς δεν είμαστε κουφοί, αφού είσαι δίπλα, δεν μπορώ να μην ακούσω. Ακούω, θέλω, δεν θέλω. Και του είπε λοιπόν ο αστυνόμος και μπράβο του, η μάνα μου τα είπε αυτά.
0: Ναι, τι του είπε, πες
1: ότι, του. Ναι, του είπε ότι αν εσύ δεν μπορείς να ελέγξεις τα νεύρα σου και το θυμό σου και τα επαναλαμβάνεις αυτά συχνά, θα αναγκαστούμε, θέλεις ψυχιατρίο, και θα αναγκαστούμε να σε βάλουμε στο ψυχιατρίο. Έτσι του είπε ο αστυνομικός.
0: Καλά του εξηγήθηκε.
1: Λοιπόν, ήταν πολύ αυστηρός. Γιατί όταν βλέπεις μια μάνα στο κρεβάτι και να βλέπεις το γιο να συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο, κατά γενική νομολογία βέβαια, γιατί ένας εμφανιζόταν μετά, αλλά κανείς δεν εμφανίζεται εκείνη τη στιγμή. Τη στιγμή της κρίσης δεν εμφανίζεται κανείς. Όλοι λουφάζουν. Λοιπόν, όταν βιώνεις τέτοιες καταστάσεις, να γιατί οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει εντελώς. Και το σημαντικότερο είναι ότι δεν τον παίρνει το μάτι σου ότι είναι τέτοιος άνθρωπος. Δηλαδή δεν τον πιάνει το μάτι σου.
0: Δηλαδή
1: με
0: ποια έννοια. Είναι μισή μερίδα.
1: Εκτός τούτου, εκτός αυτού, είναι και ευγενής.
0: Ναι.
1: Ναι. Φαινομενικά ευγενής. Τρομάρα του.
0: Ναι.
1: Φαινομενικά. Αλλά κρύβει πολύ κακία μέσα και μίσος.
0: Ναι. Πόσο χρονών είναι αυτός περίπου, 50?
1: Γύρω εκεί 45 με 50.
0: Και η μάνα του 70, ας πούμε.
1: Η μάνα του είναι ακριβώς 70.
0: Κατάλαβα.
1: Η μάνα του είναι 70.
0: Και η οποία από ό,τι καταλαβαίνω είναι ανάπηρη. Για να είναι...
1: Τώρα είναι ανάπηρη, βέβαια. Προσπαθεί κακομοίρα να μπορέσει με αυτό, αλλά δύσκολα τα πράγματα.
0: Κατάλαβα.
1: Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τέλος πάντων, τη βοηθούσαμε όσο μπορούσαμε, αλλά τώρα. Καμία αυτή. Δεν γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο. Δυστυχώς. Εν πάση περιπτώσει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η κοινωνία μας.
0: Δεν είναι αυτή η κοινωνία μας.
1: Όχι.
0: Υπάρχουν ορισμένοι φλιπαρισμένοι άνθρωποι μέσα στην κοινωνία μας, αλλά δεν είναι η κοινωνία έτσι.
1: Αν ήταν όλοι θα είχαμε.
0: Δεν μπορεί να λέμε έτσι είναι η κοινωνία μας. Έτσι είναι κάποια περιτώματα της κοινωνίας μας.
1: Έλα όμως που δεν εξαλείφονται.
0: Μα δεν εξαλείφονται γιατί οι νόμοι είναι για πέταμα.
1: Δεν είναι μόνο οι νόμοι, κοφεύουν και οι άνθρωποι. Δεν τέλος πάντων,
0: οι νόμοι είναι για πέταμα. Εγώ έχω μία προσωπική εμπειρία βιώσει στη Σουηδία μία φορά σε ένα οικοδομικό μπλοκ που ήταν γύρω-γύρω κτίσμα και στη μέση ήταν άδειο για να παίζουν τα παιδιά. Λοιπόν, με φιλοξενούσαν εκεί. Το έχω ξαναπεί, αλλά δεν πειράζει. Κάποια στιγμή, κατά τις 11 το βράδυ, άρχισε να κλαίει ένα μωρό. Σπαρακτικά.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, συνεχίστηκε αυτό για κάνα μισάωρο. Δεν σταμάταγε. Και ξαφνικά είδα από το παράθυρο ήρθε ασθενοφόρο, περιπολικό και, πώς το λένε, εισαγγελέας για να σπάσουν την πόρτα εάν δεν ανοίξουνε.
1: Ειδοποίησε.
0: Τι έκανε?
1: Κάποιος τα ειδοποίησε.
0: Ό,τι και αν έγινε, το σημαντικό είναι ότι έγινε αυτό που σου λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και διαπίστωσε η αστυνομία και ο γιατρός ότι το μωρό έκλαιγε γιατί είχε κοιλιακούς πόνους. Ζητήσανε συγγνώμη και φύγανε. Στην Ελλάδα, 15 πυροβολισμοί πρέπει να ακουστούν πρώτα για να έρθει η ομάδα Ζήτα.
1: Καλά, πώς το λένε, η αδιαφορία μας είναι παροιμιώδης.
0: Δεν είναι μόνο η αδιαφορία, είναι και, ξέρεις...
1: Ναι, τι πρέπει να κάνουμε όμως στην προηγουμένη περίπτωση.
0: Να βάζουμε, να βάζουμε φυλακή και αυτόν που λέει δεν βαριέσαι.
1: Δεν βαριέσαι.
0: Και αυτόν που λέει, όχι, και αυτόν που λέει, γιατί να ανακατευτώ εγώ.
1: Μπράβο.
0: Και αυτό κάτεργα. Κάτεργα.
1: Μπράβο. Αυτό θέλω να
0: σπάει πέτρες από το πρωί ως το βράδυ, τον όλο.
1: Είναι δυνατόν να ακούσω εγώ στις 4 ώρες εμείς πεταχτήκαμε έξω να πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Γιατί τέτοια φάσαρια, τέτοιο κακό λόγο πάει.
0: Με το έπεισε, το λοιπόν, κατάλαβα.
1: Μα δεν ήταν μία φορά, ήταν και άλλες τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Αυτά τώρα οι χαρακτήρες δεν αλλάζουν. Ό,τι και αν το κάνεις αυτού του ανθρώπου, αυτός θέλει ψυχιατρίο πραγματικά.
0: Κοίταξε, δεν θέλει ψυχιατρίο για να, για να τον ταΐζουμε στο ψυχιατρίο και να περνάει καλά.
1: Θέλει όχι. Ψυχοφάρμακα.
0: Θέλει, δώσ' του και ψυχοφάρμακα, δώσ' του και ναρκωτικά, αλλά χώστονα στη φυλακή. Όχι κάτι στο θέλει. Ψυχιατρίο. Γιατί στο ψυχιατρίο έχει καθαρά σεντόνια. Όχι. Στο λάκκο μέσα με τα φίδια, κατευθείαν.
1: Και είναι κάτι εξακολούθηση τεμέλης.
0: Εντάξει, τι να είναι.
1: Συμπληρώνεται το παζλ.
0: Ναι.
1: Με την τεμπελιά.
0: Όχι, δεν είναι όλοι οι τεμπέληδες άχρηστοι. Με συγχωρείς, είναι μερικοί που δεν καθόλου άχρηστοι.
1: Τώρα, ναι. Η τεμπελιά δεν νομίζω ότι είναι χρήσιμη.
0: Ωραία, σε μερικούς ανθρώπους είναι χρήσιμη. Δεν την απαξιώνουμε. Βέβαια.
1: Όχι, εμένα δεν μου αρέσει ο
0: τεμπέλης. Μα ούτε και εμένα μου αρέσει, αλλά ο τεμπέλης άνθρωπος δεν είναι εγκληματική φυσιογνωμία.
1: Όχι, αυτό είναι. Όχι.
0: Τώρα, εάν ένας βρωμιάρης είναι και τεμπέλης μαζί, αυτό είναι το χαρμάνι νες καφέ φραπέ.
1: Αυτό λέω, είναι όλο το πακέτο. Συμπληρώνεται. Ένα ευχάριστο.
0: Αυτό είναι το χαρμάνι νες καφέ φραπέ.
1: Αυτό λέω, είναι όλο το πακέτο.
0: Ναι.
1: Συμπληρώνεται. Ένα ευχαριστώ.

0: αν δεν κάνω λάθος, στη Θεσσαλονίκη να γίνει η εγχείρηση διαδικτυακά με το ρομπότ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι, εγώ το θαύμασα.
1: Ναι, βέβαια, σιγά σιγά θα γίνονται είναι, όλο και περισσότερο.
0: Είναι ένα επίτευγμα τρομερό.
1: Μάλιστα.
0: Τρομερό. Και με μεγάλη επιτυχία, λέει.
1: Ωραία.
0: Τέλος πάντων.
1: Χάρηκα πολύ που τα πω.
0: Εύχομαι καλό μήνα και στην συνεργάτες.
1: Να
0: και στην
1: καλά.
0: Κυρία Σταμπρούλα και στον κύριο Ηλία που έχω πάρει το βιβλίο του και δεν αξιώθηκα ακόμα να το τελειώσω.
1: Εντάξει, θα το τελειώσω.
0: Πού θα πάει, θα το τελειώσω.
1: Να σε καλά, Άννα μου.
0: Λοιπόν, καλό ξημέρωμα. Και ό,τι καλύτερο.
1: Και σε σένα. Γεια χαρά.
0: Ευχαριστώ.

0: 2, 11, 10, 88, 80, κύριε Νεόφυτε από το Μενίδη. Γεια σου Νεόφυτε.
1: Καλημέρα κύριε Μάνο και καλό μήνα.
0: Επίσης αγαπητέ μου.
1: Να πω και το καλημέρα μου και καλό μήνα σε όλους τους εργαζόμενους στα παραπολιτικά, okay, σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού.
0: Να είσαι καλά.
1: Άκουγα την εκπομπή με μεγάλη προσοχή. Οι ακροατές και ακροάτριες σε αυτή την εκπομπή είναι με τεράστιο επίπεδο όλοι.

0: χαίρεσαι να ακούς δηλαδή το καθένα με την άποψή του. Είναι πολύ καλή εκπομπή τελικά και δεν το λέω για κομπλιμέντο, το πιστεύω και το λέω. Mm-hmm. Γι' αυτό και είσαι από τις εκπομπές που είσαι ο μόνος που είσαι μέχρι 5 η ώρα. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Μετά το Κωνσταντίνο το Λαβίδι, τις περισσότερες φορές, μετά κάθε μάμα δεν νιστάζω και ακούω την εκπομπή, γιατί είναι και δύσκολες οι ώρες, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Δύο από 12 μέχρι 5. Εγώ ξεκίνησα, κύριε Μάνο, να παίρνω έτσι εκπομπές τηλέφωνα τότε που ήμουν φύλακας και αυτές οι εκπομπές για μένα ήταν μια πολύ καλή παρέα. Δούλευα εκεί στην Εκάλη. Mm. Φύλαγα κάποιον πολύ μεγάλο επιχειρηματία. Δεν θέλω να πω το όνομά του.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Ναι, πάρα πολύ γνωστός.
1: Ναι, δεν χρειάζεται.
0: Και στο τέλος, κύριε Μάνο, μου φάγει και 400 ευρώ, τέλος πάντων.
1: Μάλιστα.
0: Πιο εύκολα παίρνεις λεφτά από φτωχό παρά από έναν που τα έχει. Mm. Αυτό έχει αποδειχτεί πάρα πολλές φορές.
1: Πάμε τώρα στο θέμα.
0: Λοιπόν, τι θέμα έχουμε βάλει, γιατί δεν άκουσα από την αρχή.
1: Ποιο είναι το καλύτερο χαρακτηριστικό και το χειρότερο των ανθρώπων. Ψυχικό χαρακτηριστικό.
0: Α, ψυχικό χαρακτηριστικό, έτσι.
1: Ναι, τι άλλο.
0: Το χειρότερο χαρακτηριστικό είναι όταν έχουμε μέσα μας θυμό και μας φταίνει όλα τα πάντα και μην ξεχνάμε, κύριε Μάνο, ότι από το θυμό εγώ πιστεύω ότι προέρχονται και πάρα πολλές αρρώστιες. Έτσι.
1: Mm.
0: Έτσι, δηλαδή δεν θέλω να επηρεάσω την άποψη των άλλων ανθρώπων, λέω εγώ αυτά που πιστεύω εγώ πώς τα βλέπω. Και τώρα το καλό χαρακτηριστικό στον άνθρωπο είναι να είμαι ήρεμος, να φαίνομαι καλά στους συνανθρώπους μου. Νομίζω είμαι μέσα στο θέμα, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Δεν έχω ξεφύγει.
1: Okay.
0: Από εκεί και πέρα είναι και θέμα χαρακτήρα. Πιστεύω αυτό το χαρακτηριστικό στον άνθρωπο. Και έτσι πιστεύω εγώ τώρα. Τώρα τι να σου πω για τα άλλα θέματα. Εντάξει, εγώ τώρα δεν ήξερα και ποιο θέμα είναι και λίγο ναι, αυτό πιστεύω εγώ στον άνθρωπο.
1: Ωραία.
0: Να είναι ήρεμος και να μην έχει πολλά νεύρα. Θα μου πεις τώρα σε αυτή τη ζωή που ζούμε δεν υπάρχει άνθρωπος να μην έχει νεύρα. Είναι τέτοιες οι καταστάσεις που αρχίζει ο άνθρωπος σιγά σιγά και όπως βλέπετε πολλοί άνθρωποι έχουν ξεφύγει κιόλας. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να του πεις και καλημέρα και αυτός να του κακοφανεί, σου λέει αυτός τι μου λέει καλημέρα. Έχω τύχει εγώ σε τέτοιους. Γι' αυτό, κύριε Μάνο.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ δεν έχω να πω και πάρα πολλά.
1: Να σε καλά, λέω.
0: Πιο πολύ πήρα, ξέρεις έτσι, για να πω να χαιρετήσω. Ναι, σήμερα μου λέει ένας γείτονάς μου, επειδή ξέρει, μιλάω σε ραδιόφωνα, μου λέει ποιο δημοσιογράφο συμπαθείς, του λέω όλους τους συμπαθώ γιατί όλοι μου έχουν εφερθεί πολύ καλά. Τώρα κύριε Μάνο, άμα δεν τα ξαναπούμε, εύχομαι να περάσει πολύ καλά μα πας διακοπές και να έχουμε πάντα την υγεία μας.
1: Μακάρι ρε φίλε.
0: Γιατί ο άνθρωπος είναι πλούσιος στην υγεία, δεν στα λεφτά. Α, καταλαβαίνεις πώς το λέω, έτσι.
1: Να σε καλά.
0: Γεια, καλή συνέχεια στην εκπομπή. Καλή συνέχεια.
1: Στο καλό. Yeah.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Χαιρετώ την κυρία Φτέρη που μας ακούει από τη Νέα Σμύρνη, αλλά δεν παίρνει τηλέφωνο. 2-11-10-80-880 και radio@parapolitika.gr. Γεια σου και έτοιμας από την Κυψέλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Καλώς την.
1: Εγώ το φεγγάρι δεν βγήκα να το δω, γιατί από εδώ που βλέπω είμαι δεν το βλέπω το φεγγάρι. Έχει πολλοί κατοικίες γύρω γύρω.
0: Στην Ταράτσα μόνο.
1: Ναι, σιγά να μην ανέβω. Έχω κλείσει και τη σκάλα με λουλούδια που ανεβαίνει στην Ταράτσα.
0: Και άμα θέλει κανεί να ανέβει τα ράτσα, δεν μπορεί.
1: Από τους άλλους ορόφους ανεβαίνουν. Από μένα κάτω. Λοιπόν, απόψε ήταν, μια και πήρα η ευτυχία, θα τη ζητούσα εγώ να μας πει το φεγγάρι κάνει βόλτα.
0: Ναι, ακούς ευτυχία. Ακούει.
1: Λοιπόν, αυτό είναι πολύ ωραίο τραγούδι και θα το πει περίφημα, φαντάζομαι. Λοιπόν, τώρα για το άλλο το θέμα. Εγώ, ξέρετε, τους ανθρώπους έχω απλοποιήσει αυτή την κατάταξή τους. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες. Χοντρικός βέβαια. Οι καλοί και οι κακοί. Οι καλοί είναι και έξυπνοι. Η κακή είναι και κουτί. Γιατί το να μην είσαι καλός πάει να πει ότι είσαι κουτός. Γιατί με την καλοσύνη κερδίζεις τα πάντα. Πρώτα απ' όλα κερδίζεις, ας πούμε, την χαρά του να προσφέρεις και να κάνεις το καλό. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα δίνεις και χαρά στους άλλους. Ενώ ένας άνθρωπος που βλέπει τον άλλον στραβά, είτε ζηλεύει, είτε αυτό είναι και πρέπει να χάνει το μυαλό, ας πούμε. Εγώ αυτό πιστεύω. Απλά βέβαια. Δεν το αναλύω παραπέρα.
0: Ναι, οκ.
1: Και έτσι νομίζω ότι είναι, άμα το σκεφτείτε καλύτερα, το έχω μελετήσει το θέμα, δεν το λέω έτσι δηλαδή.
0: Ναι.
1: Γιατί στη ζωή δεν αξίζει να είσαι κακός. Δεν πάνε να σε εκμεταλλευτούν. Σκασίλα σου. Τα πήρε κανένας μαζί του. Ό,τι και να κάνουν, ας πούμε. Αυτό που μένει, νομίζω εγώ πάντως, είναι το η καλοσύνη και η αγάπη. Δεν νομίζω κάτι άλλο.
0: Πράγματι, μόνο αυτά μένουν.
1: Ναι. Αυτά σου δίνουν και χαρά, ρε παιδί μου.
0: Σωστά.
1: Αυτά σου δίνουν χαρά. Το να πας, ας πούμε, το να θες, ας πούμε, ντε και καλά, δεν ξέρω, αποφεύγω ανθρώπους που βλέπω ότι δεν έχουν μυαλό. Και θα σε κοιτάξουν περίεργα και θα σου κάνουν έτσι και θα κοιτάξουν πώς να στα πάρουν. Και δηλαδή δεν αξίζει τον κόπο. Ούτε να έχεις πολλά λεφτά αξίζει τον κόπο, γιατί έχεις μπελάδες.
0: Ναι.
1: Ούτε να ζητάς υπερβολές, όπως εξήγησε εκείνος ο κύριος, δεν θυμάμαι το όνομά του. Ναι. Θα είπε πάρα πολύ ωραία. Η φύση έχει δώσει τα πάντα στον άνθρωπο προκειμένου να ζει πολύ ωραία και να απολαμβάνει. Να, ας πούμε, απόψε έχουμε ένα φεγγάρι. Αύριο έχουμε μια ωραία βροχή, ας πούμε. Τα λουλούδια, τα αγριολούλουδα, οι καρποί, τα ζωάκια, όλα αυτά είναι μια χαρά, ας πούμε. Λοιπόν, γιατί θα πρέπει να τρώγομαι εγώ, ας πούμε, με το να κάνω λεφτά, να κλέψω, ξέρω εγώ, να εξαπατήσω. Για να κάνω τι. Να κάνω τι. Όσο να πεις κείμενο, έφυγε η ζωή. Πέρασε. Δεν αξίζει τον κόπο.
0: Σωστά.
1: Εγώ ήθελα να κάνω, ο μοναδικός λόγος που ήθελα να κάνω λεφτά όταν ασχολήθηκα με το εμπόριο ήταν ώστε να δημιουργήσω ένα κεφάλαιο και να θεμελιώσω, ας πούμε, να μπορέσω, ας πούμε, ένα νοσοκομείο ήθελα για να το ολοκληρώσω. Δεν φαντάστηκα ποτέ ότι θα έβγαζα τόσα λεφτά. Αλλά έστω να βάλω το θεμέλιο λίθο που λέμε, κάτι τέτοιο. Δεν με ενδιέφερε κάτι άλλο. Όταν να το αναβλέπεις, ας πούμε, τους ανθρώπους, να μπορείς να κάνεις τους ανθρώπους να χαίρονται και να απολαμβάνουν μια καλή κουβέντα, μια καλή πράξη, μια φιλικότητα. Αυτά νομίζω ότι αξίζουν. Να τους πεις κάτι που δεν θα τους διευκολύνει τη ζωή τους, τις σχέσεις τους. Αυτά είναι τα ωραία.
0: Δίκιο έχεις.
1: Όλα τα άλλα.
0: Είναι περαστικά όλα τα άλλα.
1: Ναι. Κυριολεκτικά δεν αξίζει τον κόπο. Κυριολεκτικά δεν αξίζει τον κόπο. Βλέπετε, ας πούμε, τι γίνεται εκεί πέρα κάτω με, για τα λεφτά για να αρπάξουν τα πετρέλαια, ντε και καλά. Τι να πεις για αυτούς τους γελίους ανθρώπους. Τι να πεις για αυτούς δηλαδή που... Δεν αξίζει το... Τι να πω δηλαδή, δεν ξέρω.
0: Ωραία, Κέτη μου.
1: Αυτά ήθελα να πω.
0: Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Και εγώ χάρηκα και εύχομαι τα καλύτερα για όλους.
0: Μακάρι, καλή μου. Μακάρι.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: 2-11-10-80-880. Κύριε Δημήτρη μου από τον Καρέα, γεια σας.
1: Γεια σας κύριε Μάνο.
0: Γεια σου φίλε.
1: Χαίρομαι που σας ακούω πάλι.
0: Και εγώ πάλι.
1: Πριν 25 χρόνια είχαμε ξαναμιλήσει.
0: Α, από τότε ξανά ποτέ.
1: Πότε.
0: Άκουε, 25 χρόνια.
1: Ναι, είχαμε μιλήσει για κάτι διακοπές.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων. Εγώ σας παίρνω εκτός από το θέμα που είχατε.
0: Ναι.
1: Έχω ένα άλλο θέμα εγώ.
0: Παρακαλώ, είναι και ανθολόγιο η εκπομπή.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι είμαι στον Καρέα για να εξυπηρετήσω την αδερφή μου που είχε πάθει εγκεφαλικό το 18.
0: Ναι.
1: Η αδερφή μου τώρα εντάξει πήγαμε αποκατάσταση, όλα κανονικά, αλλά η αδερφή μου έχει εκτός ότι βρίζει, άμα την αφήσω έξω θα πέσει. Πρέπει να υπάρχει άνθρωπος μαζί της.
0: Κατάλαβα.
1: Μας είπαν, πήγαμε στους Αγίους Αναργύρους και μας είπαν ότι δεν μπορεί να τη φέρετε αφού περπατάει. Πρέπει να μην περπατάει αν μας τη φέρετε εδώ.
0: Ναι.
1: Λέμε εμείς, δομές έχουμε. Δεν έχουμε δομές. Από ό,τι καταλάβατε πρέπει να πληρώσουμε.
0: Ναι.
1: Άκουσα για τα χρήματα που λέγατε εδώ για χρήματα. Πρέπει να έχεις λεφτά σήμερα. Αν δεν έχεις λεφτά, σε έχουν πετάξει, σε έχουν αφήσει μόνο. Αυτή τη στιγμή η αδερφή μου την έχω εγώ και από τον 4 Φεβρουαρίου και είμαι εδώ, έχω αφήσει το σπίτι μου που μένω Χολάνδρη και έχω έρθει εδώ πέρα και κάθομαι και την αντέβω. Όταν λέω αντέβω, αν την καθαρίζω, να την πλένω, το ένα και το άλλο.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε δομές και το θέμα είναι ότι θέλει 1.200 ευρώ ιδιωτικό με 1.300 για να την βάλω σε ένα ιδιωτικό
0: θεραπευτήριο.
1: Θεραπευτήριο, ναι. 1.300 ευρώ δεν έχω για να τα δώσω. Αυτό με συναχωρεί πάρα πολύ, γιατί αν ήμουν σε ξένο κράτος, ξένο, άμα ήμουν έξω, να ήμουν ας πούμε Δανία, Ολλανδία, τέλος πάντων μην τα πω πολλά,
0: ναι.
1: Είχαν παραλάβει τώρα, φεντήσαν σε μια δομή μέσα. Εμείς δομές δεν έχω. Φανταστείτε τώρα αυτή τη στιγμή, την έχω και κοιμάται και εγώ κάθομαι εδώ πέρα στο ισό κουζινάκι μέσα και κάθομαι και παρακολουθώ μην θέλει τίποτα, μην το ένα, μην το άλλο, να την πλένω, να την καθαρίζω γιατί την γονή μου έχουμε πεθάνει. Mm. Αλλά είναι και μικρή. Εγώ είμαι κοντά 70, η αδερφή μου είναι 65.
0: Mm.
1: Εγώ δεν ξέρω πώς θα με πάρει ακόμα. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι έχω ένα παράπονο, ότι δεν μπορεί να αφήσει έναν άνθρωπο έτσι να τυραννιέται, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή τυραννιέμαι.
0: Ναι, καλά μου. Το καταλαβαίνω, φυσικά.
1: Ναι, τυραννιέμαι πάρα πολύ. Τέλος πάντων, να μην τα πω, λέω, μη σας βάλω σε αυτό το κρίμα.
0: Όχι, γιατί. Φίλοι είμαστε.
1: Δεν υπάρχει κάτι να γίνει. Δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα σπίτι εδώ. Είμαστε στα προσφυγικά σπίτια.
0: Ναι.
1: Τα προσφυγικά σπίτια αυτά χτίστηκαν το 59. Είμαστε πρόσφυγες.
0: Ναι.
1: Όχι εγώ, ούτε ο παπάς μου, η μάνα μου, ο παππούς μου, η γιαγιά μου, το 1922 που ήρθαν.
0: Ναι.
1: Είμαστε πρόσφυγες. Έχουμε τα σπίτια αυτά. Έχω ένα σπίτι τριάρι και δεν έχω την αδερφή μου μέσα από το τριάρι. Εγώ δεν μένω εδώ τα τύπα. Εγώ μένω Χαλάνδρη. Και τώρα έχουμε, η κόρη μου και ο γιος μου λένε πότε θα έρθεις, πότε θα τελειώνουμε αυτό το θέμα. Και περιμένουν κάποια επιδόματα που λένε ότι θα δώσουν κάποιο επίδομα τώρα για μήπως βάλουν μια γυναίκα να τη φυλάει να κάτσει μαζί. Δεν μπορώ άλλο. Δηλαδή εγώ ένας άντρας σε 70 χρονών, άμα πέσει κάτω εγώ θα τη χάσω, δεν μπορώ να σηκωθώ. Να τη σηκώσω δεν μπορώ.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή δύσκολη η κατάσταση.
0: Τέλος
1: πάντων, αυτό ήθελα να πω, ότι έχω παράπονο ότι ο Φουκαριά τον Έλληνα τον έχουν παρατημένο, τον έχουν βάλει σε μια γωνία και τον βαράνε.
0: Mm.
1: Δεν τον αφήνουν σε χλωροκλάδι.
0: Mm.
1: Είναι αμαρτία αυτό όμως, είναι άδικο.
0: Είναι άδικο αυτό.
1: Πολύ άδικο, πολύ άδικο. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν αυτή τη στιγμή και λέει ο άλλος δεν συμβαίνει τίποτα. Ελλάδα 2,0. Τι να το κάνω που το Ελλάδα 2,0. Τι να το κάνω. 2,0 ξέρω εγώ. Τι να το κάνω εγώ όταν δεν μπορώ να πάρω αυτή η κοπέλα να την πάω σε ένα ίδρυμα. Πρέπει να πληρώσω. Αν δεν έχει λεφτά πεθαίνεις σήμερα. Στο νοσοκομείο άμα δεν έχει λεφτά πεθαίνεις. Πρέπει να πληρώσω το φακελάκι στο γιατρό. Γιατί μου έχει τύχει τον πατέρα μου. Να δώσω στο γιατρό φακελάκι 300 χιλιάρικα για να τον εγχειρήσει. Και σε, τον εγχείρησε σε δημόσιο νοσοκομείο. Στο δημόσιο έδωσα, όχι εγώ, η αδελφή μου έδωσε, η άλλη μεγάλη, έδωσε 300 χιλιάρικα για να τον εγχειρήσει. Και όταν πήγα εγώ στο γραφείο αυτού του γιατρού, απέναντι εκεί στην Αμαλία, από πίσω είχε ένα ωραίο φωτογραφίες, δύο ωραίες φωτογραφίες, το γιότι και την κόρη του, με τα καπέλα αυτά που φοράνε στα κολέγια, στα αμερικάνικα. Ναι. Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Από εμένα το παιδί μου, ούτε το φουντάκι αυτό που έχει το καπέλο δεν μπορεί να το φτάσει. Καταλάβατε το λόγο. Ότι θέλει χρήμα. Θέλει χρήμα, όταν λέω χρήμα, χρήμα. Όλοι χρήμα δεν γίνεται εδώ. Στην Ελλάδα, δηλαδή. Γιατί στο εξωτερικό είναι αλλιώς, αλλιώς τα πράγματα. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα ένα παράπονο, δεν ξέρω το εγώ. Έξοδα τρέχουν πάρα πολλά. Φάρμακα, πάμπες, νερά, ζεστά, φαγητό. Και είμαι δηλαδή μαζί τη με μια μικρή σύνταξη, αλλά βάζω παλικά μου λεφτά. Και η αδερφή μου μεγάλη βάζει. Να μπορούμε να κυκλοφορήσουμε το σπίτι μέσα. Εντάξει, είχαμε και ένα ατύχημα στην πολυκατοικία. Καήκανε τα ρολόγια, πήραν φωτιά τα ρολόγια και αυτή τη στιγμή περιμένουν την ΔΔΕ να μας βάλει τα ρολόγια. Τα κουφάρια τα βάλανε, τα ρολόγια μέσα δεν έχουν βάλει. Και είμαστε μια εβδομάδα χωρίς φως. Είμαι με κεράκια και ένα φακό που έχω κρατήσει εδώ. Καταλαβαίνετε και τους έχουμε πάει τηλέφωνο και τους είπαμε ότι έχουμε πρόβλημα με άνθρωπο. Και ήρθαν και βάλαν μόνο σε δύο ρολόγια. Και αυτά τα δύο ρολόγια τα βάλανε γιατί υπήρχε κάποιο μέσον. Δηλαδή πρέπει να έχεις μέσον σήμερα να ζεις στην Ελλάδα. Mm. Αυτό είναι. Αυτοί οι άνθρωποι βάλανε δύο ρολόγια και λέμε δεν σας μάλιστα. Γιατί δεν βάζετε τα δικά μας ρολόγια. Γιατί τα δύο ρολόγια βάλανε. Και φύγανε.
0: Ποια ήταν η δικαιολογία?
1: Η δικαιολογία ότι αυτοί μας είχαν πάει λέει, πιο μπροστά. Εμείς δηλαδή...
0: Αφού όλοι μαζί, το blackout αφορά όλη την πολυκατοικία.
1: Ναι, όχι, από τα 14 διαμερίσματα τα 4 ρολόγια σωθήκανε. Τα υπόλοιπα τα 10 καήκανε.
0: Ωραία. Άρα 10 άνθρωποι.
1: Ναι, μείναμε χωρίς ρεύμα 10 άνθρωποι. Αυτοί εδώ πέρα ήταν στα 2 άτομα τα καινούργια, βάλανε σε 2 άτομα. Και γιατί ο λόγος, γιατί λέει, πήραν για την πιστοποίηση, αυτοί το δώσανε μεσημέρι, εμείς το δώσαμε το απόγευμα. Χωρίς πιστοποίηση δεν προχωράει. Ωραία, εμείς το δώσαμε το απόγευμα. Αλλά πέρασε μια εβδομάδα. Και τους έχω πάρει τηλέφωνο και τους λέω, σας παρακαλώ έτσι και έτσι. Ναι, πήγουν να το κάνουμε, πήγουν. Και άμα τους είδατε εδώ έξω, εμείς έχουμε μείνει με κατηλάκια τώρα εδώ μέσα. Και εγώ πείτε μου αυτή τη στιγμή που θα σηκωθώ το βράδυ, που θα είναι. Πώς θα είναι η αδερφή μου, με ένα καεράκι και ένα φακό να πάω να την πλύνω, καταλάβατε. Και χωρίς νερό, παγωμένο νερό. Ναι, αυτά τραβάμε.
0: Κατάλαβα, αγόρι μου.
1: Τέλος πάντων, να είστε καλά πάντως.
0: Και εσύ να είσαι καλά και ό,τι θέλεις ξαναπάρε.
1: Βεβαίως, κύριε.
0: Φιλιά πολλά.
1: Γεια σας, ευχαριστώ, γεια σας.

0: 2-11-10-80-880. Η κυρία Ευτέρπη, η οποία έχει ζήσει πολλά χρόνια στην Αίγυπτο, μου λέει ότι αυτό το τραγούδι ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Βεβαίως δεν θα μπορούσα να αμφιβάλλω. Το έψαξα στο Σάζαμ. Χουσέιν Αλ Ζασμί είναι το όνομά του. Ή Γιασμί. Δεν ξέρω να σας πω πολύ περισσότερα πράγματα γι' αυτό, ναι, αλλά θα ψάξω και τα άλλα τραγούδια. Μ' άρεσε αυτό. 2-11-10-80-880 και θα πάμε σε μια κυρία που επικοινωνεί πρώτη φορά από ό,τι μου λέει η Σταυρούλα, η κυρία Αγγελική από το Πέραμα. Αγγελική μου.
1: Ναι, κύριε Κυριμίδη, πώς είστε?
0: Είμαι καλά,
1: κάνετε
0: εσείς?
1: Πάντα να είστε καλά. Ευχαριστώ, όπως θέλει ο Θεός είμαστε. Θα ήθελα να πω, να αναφερθώ στο τι θα πρέπει να έχει ένας άνθρωπος κατ' εμέ.
0: Ναι.
1: Προσωπική μου άποψη βέβαια. Θα πρέπει να έχει αγάπη και θα πρέπει να έχει και ελεημοσύνη, αλληλένδετα τα δύο μεταξύ τα.
0: Ναι.
1: Αυτό που δεν θα πρέπει να έχει είναι η διπροσωπία και το ψέμα. Για μένα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Το να έχει αγάπη είναι πάρα πολύ όμορφο συνέστημα, διότι όταν έχεις αγάπη δεν θα πρέπει να ζηλεύεις, θα πρέπει να χαίρεσαι τον συνάνθρωπό σου, θα πρέπει να συμπαραστέκεσαι στον πόνο του συνανθρώπου σου.
0: Mm-hmm.
1: Και το δεύτερο, το οποίο είπα, αγάπηκε, θυμάστε τι είπα το δεύτερο, να έχει αγάπηκε,
0: ναι, το
1: σίγουρα,
0: και μου διέφυγε.
1: Να φύγει της αγάπης ακριβώς, ναι. Δεν πειράζει,
0: ναι.
1: Και να έχει και ελεημοσύνη,
0: ναι.
1: Το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο, διότι όταν δίνεις, χαίρεσαι, δίνεις κάτι μέσα από την ψυχή σου,
0: ναι.
1: Να είναι ειλικρινές αυτό το οποίο θα δώσεις. Όταν ο συνάνθρωπός σου πεινάει, θα πρέπει να τον ψωμίζεις, να του δίνεις να φάει, και θα είναι προτιμότερο να δίνεις παρά να παίρνεις.
0: Ναι.
1: Τώρα το αντίθετο αυτό των δύο είναι η διπροσωπία. Δυστυχώς την οποία πέρασα πρόσφατα. Είχα εμπιστοσύνη σε μια γνωστή μου κυρία από το 89, ήμασταν μαζί, γνωστές δηλαδή, και φέτος ανακαλύπτω και κατά σύμπτωση μαθαίνω ότι πίσω από την πλάτη μου λέει πράγματα, τα οποία δεν είναι ωραία πράγματα. Να κάθεσαι να λες πίσω από έναν άνθρωπο που υποτίθεται ότι είναι άρρωστος, όταν πας λίγο φαγάκι, καταλάβατε.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό το οποίο γίνεται. Και δυστυχώς σήμερα...
0: Τι κάνατε εσείς όταν μάθατε το διπλό ρόλο αυτής της γυναίκας? Της είπατε κάτι ή αδιαφορήσατε?
1: Όχι, κύριε Τσιλμίδη, μα αδιαφόρησα, δεν ήθελα, ναι, ξέρετε, να στενοχωρήσω. Όχι να στενοχωρήσω, στενοχωριέμαι, δεν μπορώ να το ξεπεράσω, η αλήθεια. Αλλά κατάλαβε ότι πρέπει να έχει καταλάβει ότι κατάλαβα τη διπροσωπία, διότι αφού σταμάτησα να επικοινωνώ μαζί της, έπαιρνε, ξέρετε, στην αρχή δεν σήκωσα καθόλου το τηλέφωνο και κατάλαβε πλέον το τι συμβαίνει, νομίζω.
0: Ναι.
1: Και ταυτοχρόνως η αχαριστία η οποία υπάρχει στη διπροσωπία, διότι και μου είχε συμπαρασταθεί και της είχα συμπαρασταθεί, ξέρετε, σε κάποιους γιατρούς, σε τέτοια πράγματα. Και δυστυχώς η αχαριστία είναι πολύ μεγάλο πράγμα και λέμε ότι όλο το συγχωρεί ο Θεός πριν από τον αχάριστο.
0: Ναι.
1: Δεν θα ήθελα να σας κουράσω στην εκπομπή πέρα για πρώτη φορά.
0: Δεν κουράζομαι πάντως.
1: Να θέλω να σας δώσω και μία ευχή, το οποίο θα ήθελα να έχει ένας άνθρωπος καλοπροαιρετός. Η οικογένειά σας να είναι καλά. Εσείς να είστε καλά, να πηγαίνει καλά η εκπομπή σας, η οποία έχετε και το μικρό λιπηρή εκπομπή,
0: κάπως έτσι στην αρχή.
1: Ναι, και είναι πάρα πολύ όμορφο και μου έκανε εντύπωση, ξέρετε, και άκουγα και άλλες φορές, εγώ σας έχω ακούσει, αλλά δεν επικοινωνούσα. Σήμερα έτσι ένιωσα την ανάγκη και σας ευχαριστώ που μου δώσατε βήμα. Θα επιχειρήσω να ξαναπάρω πάλι άλλη μια φορά και σας εύχομαι ό,τι το καλύτερο μέσα από την ψυχή μου. Με αγάπη, χωρίς προσωπία.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Εσείς, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φιλιμίδη. Χάρηκα πάρα πολύ που μίλησα μαζί σας.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 12.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλιαλες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνεννοηθήκαμε. Άγια!

0: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Είναι το 211 10 80 880. Έχουμε και ένα email, radio παπάκι πάει στην ποταμιά. Όχι, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Και έχουμε και τον Απόστολο από τη Γερμανία. Γεια σου, Απόστολε.
1: Πάνω, καλημέρα.
0: Γεια σου, ρε φίλε.
1: Τι κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε εδώ.
1: Φαντάζω έχεις αγοράσει κλιματιστικό, το έχεις πληρώσει ένα σωρό λεφτά,
0: ναι,
1: και απόψε έχει 12 βαθμούς.
0: Ναι. θα σου χρειαστεί του χρόνου.
1: Και...
0: Του χρόνου θα σου χρειαστεί.
1: Έχεις ανοίξει τα παράθυρα και έχεις βάλει το κλιματιστικό να ζεσταθεί.
0: Ναι, πω πω.
1: Έχει τέτοια, ναι, γύρισε καιρός, γύρισε.
0: Μα έτσι κι αλλιώς, ρε παιδί μου, για πόσο καιρό θα μπορούσε να κρατήσει αυτή η κατάσταση εκεί.
1: Όχι, μωρέ,
0: δεν
1: κρατάει και εγώ, ναι, έτσι, δεν νομίζω, ναι, δεν,
0: ναι.
1: Φαντάσου στο κάτω στις Άλπεις, σε ένα πέρασμα που έχει δρόμου, στο Στέλβιο που λένε, στα 2.700 χιόνισε σήμερα.
0: Ναι.
1: Να έχεις ανέβει με το μηχανάκι, γιατί συνήθως πάνε με μηχανές ή με αυτοκίνητα για να το διασχίσουνε. Και να είσαι κοντομάνικο, να έχει ξεκινήσει από ζέση από κάτω και πάνω να σε βρει χιόνι. Είναι όπως το πέρασμα στην Ελλάδα, το ξέρεις, το πέρασμα του Μπάρου.
0: Όχι, πού είναι αυτό.
1: Πέρα, Χαλίκη, Ασπροπόταμο πάνω.
0: Α, όχι, δεν το ξέρω.
1: Περνάς για να περάσεις Καλαρίτες και
0: ναι,
1: Ματσούκι. Είναι από τα πιο ψηλά σημεία.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή άσφαλτος, αλλά πάνω στο βουνό, ναι,
0: ναι. Δεν πρόκειται να το γνωρίσω ποτέ αυτό το μέρος.
1: Δεν σ' αρέσουν τα βουνά, ναι.
0: Όχι, καθόλου. Ούτε να τα βλέπω δεν θέλω. Δηλαδή, να σου πω, έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ για τα μετέωρα, που έχω πάει δηλαδή, αλλά δεν έχω ανέβει στις μονές επάνω. Έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ για τα μετέωρα και έδειχνε από ψηλά, από drone, και μου κοβόνταν τα γόνατα καθώς έβλεπα από την τηλεόραση. Δηλαδή, είναι απίστευτο αυτό που μου συμβαίνει.
1: Δηλαδή, δεν έχεις κάνει bungee jumping ποτέ.
0: Τι να έχω κάνει, αστειεύεσαι. Δηλαδή, ούτε στον ύπνο μου δεν το έχω κάνει. Γιατί δεν το έχεις κάνει εσύ.
1: Bungee jumping, όχι, αλλά θα ήθελα πολύ. Δεν έχει τύχει βασικά.
0: Εγώ, όχι, δεν θα ήθελα καθόλου.
1: Ναι.
0: Όχι, γιατί να θέλω.
1: Έχεις υψοφοβία.
0: Έχω ακροφοβία, όχι υψοφοβία.
1: Ακροφοβία.
0: Ναι, γιατί στα αεροπλάνα θέλω να κάθομαι στο παράθυρο δίπλα. Επίσης, έχω ταξιδέψει με ελικόπτερο, έχω ταξιδέψει στο πιλωτήριο του αεροπλάνου, αλλά στην άκρη του πέμπτου ορόφου, ας πούμε, του μπαλκονιού δεν πάω.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ο καθένας με το χώρο του.
1: Έτσι. Αλλά σου λέω, έχουμε κρύο απόψε, δηλαδή έχει κρύο.
0: Φαντάζω, μετά από όλα αυτά που περάσατε εκεί πέρα, τώρα
1: νομίζω
0: μια κακιά τραγωδία.
1: Νομίζω πως πλέον ο καιρός αυτό θα είναι, θα σκάει κάτι ακραίο, μετά θα επανέρχεται και μετά πάλι στο αντίθετο τελείως ακραίο. Δηλαδή θα κάνει τέτοιες διακυμάνσεις, δεν θα είναι ομαλός. Γιατί τόση ζέστη σίγουρα θα φέρει πολλές βροχές τώρα ή θα μαζέψει υγρασία, κάτι τέτοιο βλέπω. Που κάνει τα τελευταία χρόνια δηλαδή. Που... ναι, αλλά το αντιμετωπίσουμε, εντάξει.
0: Άκουγες τον άνθρωπο που έλεγε νωρίτερα τι, ναι, ταλαιπωρία, ναι, ναι, τραβάει, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, κοίταξε, αυτό είναι το όλο θέμα, Μάνο. Οι επιλογές των ανθρώπων στο τι ψηφίζεις, στο πώς κοιτάς τον εαυτό σου και γενικά το όλο το πελατειακό κράτος και τα ρουσπέτια και ο εαυτούλης μου και κανείς άλλος, όταν έρθει όμως η στιγμή που έχεις ανάγκη εσύ ή άνθρωπό σου και χρειάζεσαι να είναι εκεί το κράτος, οι επιλογές. Δεν λέω για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, γενικά για όλους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι, τέτοιο. Καθορίζουν το πώς θα είναι η αξιοπρέπειά σου στο να ζήσεις. Καταλαβαίνεις ότι ό,τι έχεις κάνει έχει αντίκτυπο στο μέλλον. Αυτό είναι το... Απλά άμα απλά δεν το βλέπεις άμεσα. Δεν βλέπεις άμεσα ότι μπορεί να χρειαστεί κάποια στιγμή εσύ βοήθεια ή μπορεί να έχεις κάποιο παιδί με σύνδρομο Down που θα χρειάζεται από το ίδιο το κράτος 24ωρη υποστήριξη ή κάποιον ανάπηρο ή κάποιο που έπαθε κάποιο ατύχημα, κέντρο αποκατάστασης, πολλά πράγματα που έχω δει εδώ. Δεν τα σκέφτεσαι όταν δεν σου συμβαίνουν. Και σκέφτεσαι μόνο τον εαυτούλη σου για να σε βολέψει ο μπουλευτάκαρος που θα σου τάξει και θα σου κάνει και αυτός που έχεις το συμφέρον σου. Έτσι, ό,τι αρπάξει ο κόλο. Ναι, με τα συγχωρίζεις.
0: Ναι.
1: Ό,τι αρπάξει είμαστε. Σε πολλές περιπτώσεις ό,τι αρπάξει. Δεν μας νοιάζει για τον άλλον καθόλου. Δεν δίνουμε δεκάρα τσακιστή. Έτσι είναι. Δεξιή, αριστερή, κεντρώη, οτιδήποτε, δεν μας νοιάζει τίποτα. Αυτό πορεύτηκε η Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό το πράγμα πληρώνουμε.
0: Αυτή την ξεφτύλα.
1: Α, μπράβο, αυτή την ξεφτύλα πληρώνουμε. Δεν την πληρώνουν οι Ευρωπαίοι.
0: Όχι βέβαια.
1: Έτσι δεν την πληρώνουν οι Ευρωπαίοι.
0: Γιατί και αυτά που πληρώνουν οι Ευρωπαίοι, δηλαδή τα τέλη, τους φόρους, όλα αυτά, είναι ανταποδοτικά.
1: Τι είναι κράτος, ρε.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Είναι κράτος, δεν θα πληρώσω φόρο, ρε φίλε.
0: Έλατε.
1: Τι τα θέλω, εγώ όλα δικά μου, όλα δικά σου, όλα τέτοιο. Θα πληρώσω και το φόρο μου θα πληρώσω και τις εισφορές μου θα πληρώσω και ό,τι μου αναλογεί θα πληρώσω. Αλλά όταν θα έρθει η στιγμή, θα με πάει και σε κέντρο αποκατάστασης, θα με πάει, θα μείνω και 6 μήνες να με πληρώνει, θα μου τα προσφέρει όλα αυτά που πρέπει για να ξαναενταχθώ και στο διάστημα αυτό να ζω με αξιοπρέπεια, ρε.
0: Ναι, μα όπως ο Λεωνίδας, ρε, εσύ, από τη Βρέμη,
1: ναι,
0: ο άνθρωπος που έχει πρόβλημα, έχει κάνει μια ντουζίνα εγχειρήσεις και το κράτος τον βοηθάει μέχρι και το να πληρώνει το ενίκιο. Δηλαδή το λιγότερο που λέω και είναι ένα σωρό άλλα πράγματα. Τώρα αν μας ακούει θα κουνάει το κεφάλι του θετικά.
1: Ναι, ρε Σημάνο, καταλαβαίνεις τι σου λέω, ότι σε μια χώρα εκτός Ελλάδας σου λέει ότι θα σε βάλω να ζήσεις με αξιοπρέπεια.
0: Ναι.
1: Πόσο πιάνεις τόσο, πόσο πρέπει να πιάνεις, θα στο προσθέσουμε εμείς, θα σου πληρώσουμε το σπίτι, θα σου πληρώσουμε ό,τι χρειάζεται. Εφόσον και αν ξαναενταχθείς στην αγορά εργασίας θα στα κόψουν. Εντάξει. Ναι. Αλλά για το διάστημα που έχεις ανάγκη θα τα έχεις. Αξιοπρέπεια. Καταλαβαίνεις τη λέξη αξιοπρέπεια πως είναι, μάνα. Ναι. Αυτό είναι αξιοπρέπεια. Θα στα δώσουμε. Τώρα, το αν το εκμεταλλεύονται κάποιοι αυτοί, είναι άλλο κομμάτι αυτό, έτσι, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο.
0: Ναι.
1: Έτσι που φωνάζουν όλοι για τα επιδόματα στην Ευρώπη. Α, είναι άλλο κομμάτι, αλλά στο βασικό, αυτό είναι. Όταν πρώτο ήρθα η Γερμανία, 6 μήνες, επειδή δεν ήξερα τη γλώσσα, βρήκα μια δουλειά, τέλος πάντων, που πήγαινα τα παιδάκια σχολείο, σαν ταξί, σαν λεωφορεία και αυτά τα βαν που είναι τα θέσια, τα ξέρεις. Και πήγαινα και κάποιες μέρες παιδιά με ειδικές ανάγκες, τα πήγαινα στο κέντρο που έχουν, BVO λέγεται, είναι κέντρο για παιδιά με αναπηρία, με σύνδρομο Down, με πολλά. Και όταν μπήκα εκεί μέσα, μάνο, είναι δηλαδή σαν κάμπους, να σου το πω να καταλάβεις, σαν κάμπους, σαν ένα ακαδημαϊκό τέτοιο που έχει κτίρια, έχει εργαστήρια, έχει ξενώνες που μένουν εκεί μέσα, όσα δεν μένουν έξω.
0: Ενώ εδώ είναι πέρα στους πέρα κάμπους, ναι.
1: Εδώ τον είχαμε τον Στεριούλη στο χωριό, κλωτσοσκούφι, κλωτσοτέτιο και ήταν η μάνα του κρεμασμένη επί ξύλου κρεμάμενους μέχρι που πέθανε και αυτήν από κορονοϊό κρεμένη και έμεινε τέτοιο στο ανάπηρο, δεν είχε...
0: Πού την κεφαλήν κλείνε που
1: λένε. Μιλάμε για 100 χρόνια πίσω, ρε.
0: Ναι.
1: Καταλαβες ποια είναι η διαφορά.
0: Ναι.
1: Και μπήκα εγώ εκεί μέσα και είχα μείνει κανένα μισάωρο, κανένα μία, με κοιτούσε ένας, μου λέει, να σου πω κάτι, τι έχεις πάρει. Παιδάκια με σύνδρομο Down είχαν τους δασκάλους τους, τους παιδαγωγούς τους, ειδικούς εκεί, διαχείριση, φτιάχνανε ξυλουργικά τέτοια, πώς τα λένε, ξυλόγλυπτα, φτιάχναν πράγματα για να τα πουλήσουν σε μπαζάρ που τα κάνανε, αλλά ήταν μέσα, είχαν κουζίνα. Μπήκα μέσα και είχαν μια κουζίνα, μάλλον επαγγελματική τελείως. Η ώρα εσύ του λέω το τέτοιο εκεί πέρα, γιατί δεν ήξερα, λέει λίγο σε αγγλικά. Του λέω μαγειρεύουν. Μου λέει δεν μαγειρεύουν απλά. Έχουν catering, μου λέει.
0: Άμα
1: θα κάνεις εσύ, παιδιά με σύνδρομο Down, ναι, έτσι με ανάπη.
0: Αλλά πώς καλυτερεύουνε βέβαια με όλα αυτά.
1: Μάνο, έχουν απασχόληση.
0: Αυτό λέω.
1: Δεν ξέρω αν θα καλυτερεύσουν δε τέτοιο. Είναι ένας, ήταν ένας, σου λέω έλα Γερμανία να σε πάω να πάμε, γιατί έχω αυτό το γνωστό που δούλευε εκεί μέσα και μου λέει όποτε θες, να πάμε να κάνεις ρεπορτάζ. Μιλάμε θα πολιτισμικό σόκρεση. Κάναν catering τα παιδιά. Κάνεις βαφτίσια ή κάνεις γιορτή σπίτι, μπορούσες να παραγγείλεις από αυτά να στα φέρουν. Είχανε τους υπεύθυνους, ξέρεις, ήταν κανένα 2-3 πάνω που ήταν οι μάγειρες. Και κόβανε τα κρεμμύδια, πατατούλες, τέτοια έβλεπες, σου λέω, όλη μέρα απασχόληση εκεί μέσα. Κάτσε εσύ τώρα και εγώ σου λέω, θα μείνει έτσι. Λέω, άλλος είσαι καλά. Όχι, λέει, εντάξει. Όλα καλά, πάω στη γυναίκα μου μετά στο σπίτι, λέω, κοίτα, τι έχω δει σήμερα, τη λέω, δεν θα πάθει πλάκα. Την άλλη μέρα την πήραμε το λεωφορείο, πήγαμε πάλι για μαζί, γιατί τα έπαιρνα από το σπίτι. Ήταν μερικά που μέναν μέσα, αναλόγως το πόσο βαριά περιστατικά.
0: Ναι.
1: Και ήταν άλλα που ο Δήμος τους είχε το σπίτι, πληρωμένο κανονικά, δηλαδή μια γκαρσονιέρα ή διαμέρισμα, αναλόγως που. Και τα έπαιρνα το πρωί εγώ από εκεί, μπορούσαν δηλαδή να καταλάβαιναν, είναι και μερικά που καταλαβαίνουν που έρχονται στο αυτοκινητάκι. Τα έπαιρνα με το αυτοκινητάκι, τα πήγαινα εκεί και το μεσημέρι κατά τις 3-4 τα ξαναπήγαινα σπίτι. Mm. Καταλαβαίνετε, ήταν 7-8 άτομα ήταν μέσα στο τέτοιο. Αλλά σου λέω τι να... εντάξει, τι να σου πω. Mm. Αυτό είναι... Τέλος πάντων, ας πούμε τα παραπέρα. Ας το κλείσουμε αυτό το κομμάτι, δεν αλλάζει κάτι. Κάτι που ήθελα να πω σε μια κυρία που λέει δεν πάω για μπάνιο γιατί έχασα τους δικούς μου. Είναι σαν τη μάνα μου. Απλά θα της πω ένα πράγμα όπως αυτό που είπε στη μάνα μου, γιατί η μάνα μου έχασε τον αδερφό τη, που τον είχε σαν παιδί, τον μεγάλωσε, γιατί ήταν από την μητριά του παππού μου, δηλαδή τη δεύτερη γυναίκα του παππού μου, και τον είχε μεγαλώσει σαν παιδί της στην ουσία. Και είχε πανηγύρι τώρα στο χωριό. Της λέω: δεν θα πας πανηγύρι. Μου λέει: εγώ είχα σαν λέει τον αδερφό μου, γιατί μετά από τον αδερφό της, από το θείο μου δηλαδή, πέθανε και η μητριά μου. Θα πάω στο πανηγύρι. Της λέω: ρε σημάνα, της λέω, ο θείος πήγαινε στα πανηγύρια. Πώς δεν πήγαινε, μου λέει. Της λέω: δεν πήγαινα, δεν τον πήγαινα εγώ. Της λέω: που γυρνούσαμε το πρωί και μέχρι τα ξημερώματα, άμα δεν φεύγανε τα κλαρίνα, δεν φεύγαμε. Δεν πηγαίναμε, δεν άνοιγε μπουκάλι, τη λέω, δεν άκουγε τραγούδια, δεν χόρευε. Πώς, μου λέει, δεν χόρευε ο θείος. Και εσύ, τη λέω, σε βλέπει ο θείος, τη λέω, να κάθεις στο σπίτι και δίπλα από το, ακριβώς από το σπίτι να έχει πανηγύρι και να μην είσαι εκεί. Μου λέει, τη λέω, σήκω, τη λέω, τράβα, πήγαινε πανηγύρι, να παραγγείλεις και το τραγούδι του θείου, τη λέω, να σε δει να σε καμαρώσει αυτή τη μιζέρια, τη λέω, μέσα στο σπίτι. Τότε θέλει ο θείος να στεναχωρήσει, τη λέω.
0: Έτσι, μπράβο, αυτό είναι.
1: Ναι. Δηλαδή είναι. Τι λέω. Α, έβλεπε ο θείος της, λέω. Θα έλεγε κοίτα εκεί που κάθεται μέσα και τέτοιο. Ο θείος της, λέω, ήταν μια. Γλεντζές. Και εσύ μου κάθεσαι μέσα. Όποιος. Όπως τον άντρα της κυρίας. Άμα κολυμπούσε ο άνθρωπος, πήγαινε και εσύ να κολυμπήσει, θα σε δει να χαρεί. Το να κάθεσαι μέσα σπίτι δεν έχει νόημα. Ίσα-ίσα γίνεσαι κι εσύ πιο χάλια. Και. Έγινε πανηγύρι τώρα στο χωριό και μου έστειλε μία από το χωριό, μία γειτόνισσα και πέρα μου λέει, τη βλέπεις, μου λέει, τη μάνα σου που... Μου έστειλε βίντεο, το έχω το βίντεο εδώ. Τη βλέπεις, λέει, τη μάνα σου, λέει, που είναι πρώτο, ήταν πρώτη στο χώρο και έκανε το... Μια γύρα, ξέρεις, το τραγούδι,
0: πανηγύρι
1: τραγούδι, ναι. Δεν της είπα τίποτα, την άφησα, ξέρεις, τέτοιο, τους πω, καλά έκανες, ναι, αλλά έτσι θέλει παιδιά.
0: Έτσι.
1: Εντάξει. Στεναχωρηθήκαμε, κλάψαμε για πολλούς που χάθηκαν, αλλά κάντε αυτό που αγαπούσαν. Μην περιμένετε τι θα πει ο κόσμος.
0: Μια φορά μου είπε μια κυρία ότι είχε καμιά 6-7 χρόνια χαμένο τον άντρα της και δεν είχε βγει από το σπίτι καν. Δεν έβγαινε καν από το σπίτι, δηλαδή. Της λέω, ναι, συγγνώμη, έχετε κήπο στο σπίτι? Μου λέει, ναι. Λέω, σε αυτό το κήπο σκεφτόσασταν ποτέ να φυτέψετε ντομάτες, ξέρω εγώ, πιπεριές, καρότα? Ναι, μου λέει, ήταν σχέδιο του άντρα μου. Λέω, αύριο το πρωί θα πας σε ένα φυτόριο, θα πάρεις μερικά τέτοια πράγματα που ήθελε ο άντρας σου να... και θα βγεις, της λέω, έξω, γιατί από τα νεύρα του χαστουκίζει τους αγγέλους εκεί που βρίσκεται. Περνάνε οι άγγελοι από δίπλα και τους βαράει σφαλιάρες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θέλει να σε δει, της λέω. Και κλεισμένοι μέσα στο σπίτι εμποδίζουν τα ντουβάρια. Την άλλη μέρα το βράδυ με πήρε τηλέφωνο η κόρη της. Και μου λέει, κύριε Τσιλιμίδη, την έχουμε πάει σε 5 ψυχιάτρους. Και δεν έχουμε καταφέρει να την βγάλουμε από το σπίτι. Και σήμερα το πρωί κατεβήκαμε και ήταν το διαμέρισμα άδειο και ανησυχήσαμε. Και βγαίνουμε 8 η ώρα το πρωί τώρα, 9 ξέρω εγώ. Είχε πάει από τις 8 η ώρα, είχε πάρει ζαρζαβατικά, σπόρια και... και βγαίνουμε 8 η ώρα το πρωί τώρα, 9 ξέρω εγώ. Είχε πάει από τις 8 η ώρα, είχε πάρει ζαρζαβατικά, σπόρια.

0: δεν έκλαιγε τη μοίρα του, κάτσε κλάψει και εσύ. Αλλά δεν έκλαιγε τζέζ, ήθελε να ακούσει κλαρίνο.
1: Έτσι.
0: Τώρα να παίζουν κλαρίνα δίπλα από το σπίτι και εσύ να είσαι σπίτι. Όχι, ρε. Μια φορά ζούμε, ζήσει και να σε δουν από ψηλά να χαρούν.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ε, καλά.
1: Μάλιστα, αγαπητέ μου.
0: Αυτό και τελευταία κουβέντα για το θέμα σου που προσπαθώ στο μικρό το δικό μου είναι η ειλικρίνεια. Ναι. Ειλικρίνεια και ευσυναίσθηση για τον άνθρωπο, αλλά πιο πολύ μου αρέσει η ειλικρίνεια να είναι ειλικρινής ο μικρός. Mm-hmm. Και η ζήλια και η κακία, το πιο πολύ να μην ζηλεύει. Προσπαθώ να
1: Μάλιστα.
0: του περάσω. Αυτά τα δύο νομίζω είναι τα πιο
1: σημαντικά.
0: Σημαντικά ειλικρίνεια, να είσαι ειλικρινής στο τι κάνεις και στην αίσθηση για τον άνθρωπο.
1: Μάλιστα.
0: Το νιώθεις τον άλλον. Γιατί άμα δεν νιώθεις, βράστα που λένε, άμα δεν νιώθεις τον πόνο του άλλου ή γενικά άμα μπορεί και να μην μπορείς να τον νιώθεις, απλά να προσπαθείς, ξέρω εγώ, να έρχεσαι στη φάση ότι κάτσε να δω γιατί, μήπως δεν είναι καλά ο άνθρωπος, να μην... Είναι πολλές περιπτώσεις που δεν ξέρεις το τι τραβάει κι άλλος. Mm-hmm. Πόσα έχει μέσα εδώ καθένας. Καταλαβαίνεις. Οπότε, γιατί μερικές φορές το βλέπω το μικρό που βλέπει κάτι και ξέρεις, σκέφτεται να δω και του λέω ρώτα του λέω άμα θες, του λέω να μάθεις πώς είναι αυτό το βίντεο, γιατί κάποια φορά κλαίει κανένα τέτοιο ένα παιδάκι ή τέτοιο. Βοήθα τον, έχει κάποιο πρόβλημα με τέτοιο, ξέρεις, με κοιτάει, μικρός, ναι. Συνέστηση είναι πολύ μεγάλο τέτοιο μάνο. Να πιάσει λίγο το να νοιάζει.
1: Μου κάνει νόημα η Σταυρούλα ότι πρέπει να πάμε σιγά σιγά στην επόμενη γραμμή.
0: Να πάμε βεβαίως.
1: Να είσαι καλά.
0: Εγώ καλημερίζω, να είσαι καλά.
1: Γεια σου Απόστολε.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ραδιοβαρκάδες με τον Άγρυπνο, 2-11-10-80-880. Θανάση από την Παλίνη.
2: Καλημέρα Βαρκάρη Άγρυπνε.
1: Γεια σου φίλε.
2: Ειδήσεις ακούτε?
1: Ακούμε καμιά φορά, ναι.
2: Εγώ είμαι έτοιμος να κόψω το ράδιο για αυτή τη δουλειά. Έκοψα την τηλεόραση και τώρα με στα πρόθυρα να κόψω και το ράδιο.
1: Γιατί, τι έγινε?
2: Εντάξει, δεν παίζονται ειδήσεις.
1: Καλά, δεν καταλαβαίνω έτσι.
2: Θες μια υποστήριξη.
1: Δεν κατάλαβα.
2: Θες μια ψυχική υποστήριξη να ακούς ειδήσεις. Από το τέλειωμα, ας πούμε, είναι ο καιρός.
1: Ναι.
2: Και στον καιρό, και αν έχεις δει και το τι έχουν πάρει τα κανάλια για τις ειδήσεις, θέλουν κόψιμο. Τέλος πάντων, εντάξει, να προχωρήσουμε παρακάτω.
1: Ναι, γιατί δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι είναι αυτό που σε ενοχλεί.
2: Είναι λίγο περίεργο. Πανικός, ένας πανικός, μια τρομοκρατία και στην ουσία τίποτα.
1: Οκ. Okay.
2: Γιατί έχουν πει κάποιοι ότι θα χάσουμε δύο νησιά και θα, αυτοί που λένε ειδήσεις θα είναι αλλού. Okay. Τέλος πάντων, εντάξει, με το απλώνω πολύ, πιστεύω να καταλάβατε.
1: Εντάξει, για πες.
2: Να πάμε στον κύριο Άδωνη μετά.
1: Όχι, να μην πάμε. Όχι. Έχουμε συγκεκριμένο θέμα, Θανάση.
2: Εντάξει, έχω και το συγκεκριμένο.
1: Εάν δεν έχω απέναντι, μισό λεπτό.
2: Ναι, ναι.
1: Μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε. Μόνο αν έχουμε αυτόν τον οποίο θα κριτικάρουμε απέναντι να απαντήσει.
2: Αυτό που το βάζετε, μάλιστα. Εντάξει, ναι, σίγουρα. Ναι. Επειδή άκουσα τον κύριο που είχε το πρόβλημα με την αδερφή του.
1: Ναι, δεν είπε ονόματα ο κύριος. Είπε το πρόβλημα της Ελλάδος γενικά. Δεν
2: μάλιστα,
1: είναι, δεν είναι ο Άδωνης. Συγγνώμη. Έχουν περάσει 700 υπουργοί υγείας μέσα στα χρόνια. Και το σύστημα στην Ελλάδα είναι το ίδιο που ήταν τον καιρό του Καποδίστρια.
2: Μάλιστα, να είστε καλά, σίγουρα.
1: Ναι.
2: Απλώς επειδή υπάρχει και το ζούμε.
1: Οκ, okay, υπάρχει και το ζούμε, ναι.
2: Γιατί
1: αλλά δεν είναι θέμα του Άδωνη μόνο. Είναι θέμα του Αβραμόπουλου, είναι θέμα του προηγούμενου, του αντιπροηγούμενου, του οποιοδήποτε, ναι.
2: Το άλλο το θυμάστε το καλό, ότι λεφτά δεν υπάρχουν όταν άλλαζε η κυβέρνηση.
1: Ναι, τα ταμεία. Καλά, έλα να σου πω. Θέλεις να μιλήσουμε για το θέμα που έχει εκπομπή ή να το κόψουμε εδώ?
2: Θα σας πω και για το θέμα.
1: Ναι, όχι. Okay.
2: Για τη ΔΕΗ μπορούμε να πούμε κάτι? Από ένα βίωμα που είχα τουλάχιστον όταν έπεσαν τα χιόνια το 21. Που σας έκανε εντύπωση ότι έχει μείνει
1: ο 1821, όχι.
2: Όχι, το 2021.
1: Οκ, okay, για πες μου λοιπόν.
2: Δεν έγινε ένα χιόνι?
1: Δεν θυμάμαι.
2: Οι γείτονές μας ήταν 10 μέρες με χωρίς ρεύμα. Δεν υπάρχει ΔΕΗ. Η ΔΕΗ έχει μείνει σαν δημόσια επιχείρηση, αλλά είναι αλλιώς στις μέρες μας για κάποιους λόγους. 10 μέρες με χωρίς ρεύμα.
1: Okay.
2: Και να έρθει ο αντίστοιχη ηλικία γείτονάς μας και συνάνθρωπός μας στα όρια του. Όσο για το θέμα που είπατε, για μένα να πούμε είναι να είναι καλά, θα ήθελα να πάθει ο Κολοκοτρώνης.
1: Τι είναι ο Κολοκοτρώνης δηλαδή?
2: Ο Κολοκοτρώνης είναι ένας ήρωας που είχαμε το 21.
1: Ναι, αλλά εμείς το ερώτημα το έχεις ακούσει καθόλου ή τυχαία μας έπιασες? Λέω ποιο είναι το καλύτερο και ποιο είναι το χειρότερο ψυχικό χαρακτηριστικό των ανθρώπων.
2: Το καλύτερο ψυχικό είναι του Κολοκοτρώνη που έβαλε στο σπίτι του να ταΐσει και να ποτίσει και ίσως και να κοιμήσει το δολοφόνο συγγενικού του πρόσωπο, όπου δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει.
1: Όχι.
2: Ψάχτε να δείτε.
1: Okay.
2: Και σας ευχαριστούμε και μπράβο σας που μας ανέχεστε.
1: Να είσαι καλά φίλε Θανάση.
2: Λύσεις. Σε κάποιους που έχουν προβλήματα, γιατί στις μέρες μας έχουν πολύ προβλήματα, όπως και η αφεντιά μου. Από ατύχημα και από κορονοϊό έχω φοβερές καταθλίψεις και κλεισίματα. Να είστε καλά, κύριε Μάνα.

0: 3 και 34 πρώτα λεπτά, 2, 11, 10, 80, 8, 80. Γεια σου Γεωργία μας από το Μαρούσι.
1: Καλημέρα μου.
0: Καλώς την.
1: Έχουμε καιρό να μιλήσουμε, αλλά κάθε βράδυ, σχεδόν κάθε βράδυ, μας κάνεις παρέα και μου κάνεις παρέα.
0: Όταν λέμε καιρό να μιλήσουμε, εννοούμε τι?
1: Κάτι μήνες.
0: Α, γιατί ο άλλος πριν ήταν 25 χρόνια.
1: Παρότι σε ακούω 25 χρόνια.
0: Ναι.
1: Όχι, εγώ είμαι πιο...
0: Ποιο?
1: Καιρό να περάσει. Απόψε είχε ένα κίτρινο φεγγάρι.
0: Ναι.
1: Και θυμήθηκα την ταινία την Κάλπη και Λύρα,
0: ναι,
1: που ο Χόρν ζωγράφιζε φεγγάρια που ο ταβερνιάρη τα θέλει κίτρινα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και του έλεγε, μα δεν είναι, του λίγη λαμπέτη, μα τα φεγγάρια δεν είναι κίτρινα. Είναι κοκόνα μου, της έλεγε, από τα πολλά ξενύχτια.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, ωραία ταινία.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Λατρεμένη και την βλέπω πολύ συχνά. Ειδικά εκείνο το γκρο πλάν που κάνει. Όταν πάει παντρεμένη πια και βρίσκει μια πρόφαση να διώξει το σύζυγο για να γυρίσει πίσω να δει τα ζωγραφισμένα φεγγάρια του χώρου. Λοιπόν, το θέμα στο σημερινό, πολυπαραγοντικό, με πάρα πολλές συνιστώσεις. Γι' αυτό και οι άνθρωποι που πήραν τηλέφωνο το συνέδεσαν λίγο πολύ με κοινωνικά θέματα, με ανθρωποκεντρικά θέματα, πέρα από την προσωπική δομή του καθενός. Mm-hmm. Ναι, περιβάλλον του.
0: Έκανε μια μικρή διακοπή και το χασε αυτό που είπες.
1: Ναι, το κινητό αυτό είναι αναρχοαυτόνομο παρότι καινούριο. Εγώ ακούω τους άλλους κατά διαστήματα για μερικά δευτερόλεπτα, δεν με ακούν αυτοί.
0: Υπάρχει μια, ναι, έχεις wifi σπίτι σου?
1: Όχι, είναι και το κινητό έχει περιόριστα δεδομένα.
0: Ναι, πέρα από αυτό, εσύ δεν έχεις σταθερό σπίτι?
1: Όχι. Θα το βάλω όμως, γιατί τελικά είναι πολύ χρήσιμο.
0: Και υπάρχει μια ρύθμιση όπου το κινητό περνάει μέσα από το Wi-Fi, οπότε όταν υπάρξει κενό λήψη σήματος, υποκαθίσταται από το Wi-Fi, χωρίς να υπάρχει χρέωση παραπάνω.
1: Αυτά είναι.
0: Ναι.
1: Η γενιά του χαρτιού και του μολυβιού, εγώ αυτά τα ακούει τώρα σαν πυρηνική φυσική.
0: Εντάξει.
1: Αλλά θα το δούμε. Θα το δούμε, πολύ χρήσιμη πληροφορία. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, άκουσα με πολύ προσοχή όλους τους ακροατές που πήραν τηλέφωνο. Πάντα έχεις εξαίρετους ανθρώπους που έχουν να πούν κάτι, να μείνει σε εμάς. Κάποιοι άλλοι έβγαλαν με τα προσωπικά τους φίλτρα, με τα προσωπικά τους βιώματα. Μιλάγαμε λοιπόν, μιλάγανε οι άνθρωποι έτσι, οι άνθρωποι αλλιώς, με έναν τρόπο που μου έκανε εντύπωση, σαν να μην ανήκουμε κι εμείς σε αυτό το είδος. Λέμε οι άνθρωποι να έχουν εκείνο, οι άνθρωποι να έχουν το άλλο, σαν να μην είμαστε εμείς το ίδιο ακριβώς πράγμα. Και καμιά φορά να ρωτιέρε, οι ίδιοι που σε κάποια σημεία ήταν πολύ αποφατικοί, πολύ απόλυτοι, πολύ επικριτικοί ίσως, αν θα μπορούσαμε να δούμε τους εαυτούς μας και εκείνοι τους δικούς τους, τι θα βλέπανε αλήθεια? Οι άνθρωποι είμαστε ένα σύνολο, έχουμε τις σκοτεινές μας πλευρές και τις φωτεινές μας. Και όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου που υπόθεσαν από πολλούς, όχι από όλους, ότι η ζήλια, ο ανταγωνισμός, η χερακακία είναι...
0: Είναι?
1: Τα βαριά ψυχικά ελαττώματα. Ή αντίστοιχα, η αγάπη, η ελεημοσύνη κλπ. Κλπ. Είναι τα αντίστοιχα όμορφα. Εκπορεύονται από μια κοινή πηγή. Από μια εσωτερική δομή, η οποία... δεν έχει μονές, δεν έχει συμπλέγματα, δεν έχει εμπάσεις, είναι στο κέντρο της, έχει μια σχέση φιλοσοφίας με τη ζωή, με τον κόσμο, το τι αξίζει, το τι όχι. Είναι ένας άνθρωπος χωρίς εμμονές. Ένας άνθρωπος που είναι απόλυτα ή τουλάχιστον αρκετά κοντά στη δομή του και έχει αυτοεκτίμηση. Δεν έχει ανάγκη να ζηλέψει, δεν έχει ανάγκη να ανταγωνιστεί. Όλα λοιπόν ξεκινάνε από το πώς ένας άνθρωπος είναι εσωτερικά καλλιεργημένος. Και το ερώτημα και φάνηκε έμεσα με τη σύνδεση που έκαναν όλοι με γεγονότα κοινωνικής ζωής. Ποιος θα διδάσκει αυτά? βλέπουμε γύρω μας σε πλειοψηφία γονείς ακατάλληλους να είναι γονείς, που κουβαλάνε και αυτοί τα δικά τους ελλείμματα, τα οποία ανέδειξαν όλες οι κρίσεις. Όλες οι κρίσεις, οι οικονομικές, οι του COVID, ανέδειξαν, έφεραν στην επιφάνεια ζητήματα τα οποία δεν είχαμε διαχειριστεί, δεν είχαμε δουλέψει. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είναι γονείς. Υπάρχει μια εκπαίδευση η οποία είναι απλά διεκπαιρεωτική. Υπάρχει ένα σύστημα παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και στην Ελλάδα με τα διάφορα δικά μας επιπλέον γηγενή προβλήματα, κατακερματισμένο, καθόλου ανθρωποκεντρικό. Μια κοινωνία η οποία και ένα κράτος το οποίο τιμωρεί τον άνθρωπο αντί να τον δικαιώνει για ένα του μεγάλο αμάρτημα, τη φτώχεια του. Και αντίστοιχα οι άνθρωποι προσπαθούν να διαχειριστούν όλο αυτό το πράγμα. Εξού και αναφέρθηκαν πάρα πολύ σε νεαρά άτομα. Πάντα υπήρχε μια παραβατικότητα. Το γιατί συμβαίνει τόσο πολύ στην εποχή μας. Τι αντιμετωπίζουν αυτά τα παιδιά και από πού έρχονται και με τι δομές, με τι όρια, με τι βάσεις έρχονται. Αν έχουν κάπου να σταθούν, αν αισθάνονται τη γη κάτω από τα πόδια τους, αν βλέπουν μέλλον. Αν υπάρχει μια κοινωνία που ευτελίζει και ξεφτιλίζει κάθε αίσθημα δικαίου και προοπτικής για να μπορούν να την έχουν οι δεκαπεντάριδες. Χωρίς πλάτες. Χωρίς μια δομή στο σπίτι ή αντίστοιχα μια δομή ανθρώπων που ανταγωνίζονται και κουβαλάνε τα δικά τους πάθη. Θυμήθηκα την κουβέντα μιας κυρίας η οποία μιλούσε για έναν γείτονά της ο οποίος φέρεται πάρα πολύ άσχημα στη μητέρα του.
0: Ναι.
1: Αν δεν πρόκειται για ψυχιατρική περίπτωση και μιλάμε για περιπτώσεις που οι άνθρωποι πραγματικά πάσχουν, έχουν οπτικές, ακουστικές παρεστήσεις και κατηγορία, ή αν είναι ένας άνθρωπος εξαρτημένος και μέσα στην εξάρτησή του δεν κάνει τι κάνει, τότε μιλάμε για μια κατάσταση ανθρώπου ο οποίος για να έχει τόσο θυμό, γιατί ο θυμός βγαίνει από πολύ μεγάλο πόνο. Είναι πάρα πολύ εύκολο λοιπόν να ομαδοποιήσουμε, να γενικεύσουμε, ενώ κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και αλλιώς αντιμετωπίζεται, γιατί από κάπου αλλού πηγάζει. Εμείς βλέπουμε λοιπόν, υπόθεση κάνω, μία περίπτωση από όλες θα μπορούσε να είναι αυτή, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει την εξουσία απέναντι σε μία μητέρα η οποία τώρα δεν την έχει. Η συμπεριφορά του, αν δεν είναι ψυχιατρική περίπτωση, δείχνει άνθρωπο που έχει υποστεί ψυχική βία. Όταν η μητέρα του ήταν σε θέση εξουσίας. Δεν ξέρουμε, αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο να είμαστε τόσο αποφατικοί και τόσο επικριτικοί, ίσως κατά βάθος, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, να αισθανόμαστε αυτή τη μακαριότητα ότι εμείς δεν έχουμε αυτό το θέμα που έχει ο άλλος και άνετα μπορούμε να το στυλιτεύσουμε σε αυτόν. Κοινώς για να μπορέσω να το... ένας άνθρωπος όταν έχει πνευματική εσωτερική καλλιέργεια που την έχει διδαχθεί, παρεπιπτόντως είμαι τελείως της αντίθετης άποψης ότι ο άνθρωπος κουβαλάει κάτι γονιδιακά. Με αυτή τη λογική η Σουηδία, ας πούμε, που ανέφερες μια πολύ ωραία ιστορία, πάει να πει ότι κατ' εξαίρεση γεννιούνται με άλλα γονίδια ή σε κάποια άλλα μέρη του κόσμου τα γονίδια, τα ανθρώπινα λειτουργούν αλλιώς. Ο άνθρωπος εκπαιδεύεται. Όταν τον βάλεις σε έναν χώρο που επικρατούν αυτές οι αρχές, αυτές οι αρχές θα μάθει και έτσι θα εξελιχθεί.
0: Ναι.
1: Δεν γεννιούνται στην κούνια τους στο μεστήριο οι άνθρωποι παραβατικοί ή ελληματικοί. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι ελληματικοί, στερούνται ευγένειας, καλλιέργειας και δεν εννοώ πτυχία. Η μόρφωση πάρα πολλές φορές ανοίγει το νου του ανθρώπου, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Γι' αυτό και αγράμματοι άνθρωποι έχουν μια εσωτερική πνευματικότητα ιδιαίτερη. Ακαλλιέργητος άνθρωπος, θυμωμένος άνθρωπος, αιμονικός άνθρωπος, με συμπλέγματα, με τραύματα, με φοβίες, με αιμονές. Να παράξει ανταγωνισμό, να παράξει όλα τα δεινά. Δεν θα έχει καμία σχέση με την ουσία του ανθρώπου, γιατί ήρθαμε, πόσο θα κάτσουμε, τι αξίζει. Άλλουμε, λέγαμε, θα τα πάρουμε μαζί μας.
0: Κάτι κάνει πάλι το τηλέφωνο, καλή μου.
1: Πάλι κάνει το άτιμο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι, από εμάς ξεκινάνε, από μια κοινωνία που μας εκπαιδεύει και εμείς την αντανακλάμε. Γι' αυτό και οι περισσότεροι ακροατές συνέβεσαν πέρα από την κραυγή αγωνίας που έβγαλαν κάποιοι, το προσωπικό βίωμα. Μια πραγματική κραυγή αγωνίας, γιατί το σύστημά μας δεν είναι ανθρωποκεντρικό. Και θα έπρεπε όλα να είναι γύρω από τον άνθρωπο. Και επειδή δεν είναι, οι άνθρωποι βγάζουν τσάτρα πάτρα ό,τι μπορούν, προσπαθώντας να αντιδράσουν σε μια κατάσταση συστημική, κοινωνική που τους διαλύει. Χωρίς εκπαίδευση, ψυχική, πνευματική, εσωτερική. Και γι' αυτό παράγουν αυτά. Για μένα χρησιμοποιώ τα λόγια ενός τέλος πάντων υπέροχου ανθρώπου που είπε ότι δεν υπάρχουν καλοί και κακοί. Υπάρχουν καλοί και αδελφοί μας σε άγνοια. Άγνοια ορίων, νόμων, θεσμών, ίσους, εσωτερικής εκπαίδευσης, γαλήνης εσωτερικής, ανώτερων νόμων, οτιδήποτε. Άγνοια. Πολλές φορές αυτή η άγνοια είναι τόσο επικίνδυνη που αναγκαστικά δεν έχεις άλλη λύση, γιατί δεν γιατρεύεται πια, από το να τους βάλεις στην άκρη σε μια φυλακή ή να... Ναι, okay. Γιατί πλέον δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο. Η κοινωνία θα συνεχίζει να βγάζει όλα αυτά και όλοι εμείς οι υπόλοιποι που τους κοιτάμε, αν βλέπαμε τους εαυτούς μας, ίσως να βλέπαμε και πολλά όμοια που δεν μας αρέσουν. Και επίσης, στο περιστατικό με τη μάνα και το γιο, κανένα παιδί, κανένας απόγονος δεν έχει ούτε έναν λόγο να στραφεί εναντίον του γονιού του. Ούτε έναν. Το αντίθετο. Έχει χίλιους λόγους να τον συγχωρήσει για δική του ψυχική ισορροπία. Άρα, όταν συμβαίνουν αυτά, κάτι υπάρχει από πίσω. Και το βάσανο έχει γεννηθεί χρόνια πριν. Αν μπορούσα να συμπυκνώσω μία λέξη που θα ήθελα να χαρακτηρίζει έναν άνθρωπο, θα ήταν η συμπόνια. Για να είναι κάποιος συμπονετικός, πάει να πει ότι έχει βρει τη θέση του μέσα στο ανθρώπινο είδος, γιατί το εκπροσωπεί και είναι μέρος του. Διαφορετικός ο καθένας, αλλά με τις ομοιότητες του ίδιου είδους. Και προϋποθέτει και όλα τα υπόλοιπα. Κατά τα άλλα, δεν θα διάλεγα κάτι άλλο. Ένας άνθρωπος μπορεί να είναι όλα μαζί. Πρέπει να είναι όλα μαζί. Να είναι και ευγενής, και τρυφερός, να είναι όλα αυτά που είπαν.
0: Κάνει πάλι οι διακοπές, καλή μου.
1: Ναι, σε βασανίζω, σε βασανίζω.
0: Όχι, απλώς στο λέω γιατί χάνεται αυτό που λες. Δεν με βασανίζει κανείς. Είμαι αβασάνιστος.
1: Κάποια στιγμή κάπου ξεκίνησε ένα ωραίο ταξίμι, το φτωχομπούζικο, και
0: Και? Ποιος το έχει γράψει, ξέρεις?
1: Ποιος το έχει γράψει, αλήθεια?
0: Ο Μανώλης Χιώτης.
1: Πω, νομίζω ότι το ξέρω και το έχω ξεχάσει.
0: Και το ερμηνεύει και πάρα πολύ ωραία ο Μάλαμας. Εγώ δεν το έβαλα με το Μάλαμα τώρα.
1: Ρώταγα ποιος ήτανε ο Μάλαμας.
0: Όχι, δεν ήταν.
1: Γιατί ήταν μια ωραία, στιβαρή αντρική φωνή, πολύ καλοκουρδισμένη.
0: Ναι, δεν θυμάμαι τώρα να σου πω, γιατί τα σβήνουμε κάθε τραγούδι που παίζουμε, για να μην τα βρίσκουμε την άλλη μέρα μπροστά μας πάλι.
1: Κατάλαβα, πάντως έκανες ένα «Ωχ» από τα βάθη της πληγής σου την ώρα που ξεκινούσε το ταξίμι, ήταν όλα τα λεφτά. Έχουμε όμως ένα παράπονο. Ναι. Έχω καιρό να ακούσω το ρήγμα.
0: Okay, θα το βάλω τώρα σε λίγο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τώρα μόλις κλείσουμε, θα το βρει ο Ηλίας.
1: Έχει...
0: Τι έχει? Δεν σε άκουσα.
1: Υπήρξαν μέρες που το βάζα, τέλειωνε και το ξανάβαζα και το ξανάβαζα. Υπέροχη έμπνευση αυτό το τραγούδι και σε ευχαριστούμε και σένα και το Μάλαμα.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είστε ευλογημένοι.
0: Γεια σου, Γεωργία μου από το
1: Μαρούσι. Καλημέρα, να
0: σε περιμένουμε
1: πάντα
0: πάλι.
1: Να μας χαρίζεις τέτοιες νύχτες. Να ξανάρθω. Ευχαριστώ.
0: Μία τελευταία να πω. Εφόσον το κινητό σου είναι καινούριο και είναι μέσα στα όρια της εγγύησης, να το πας από εκεί που το πήρες και να σου πεις τι πρόβλημα παρουσιάζει.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, αυτό θα κάνω, γιατί είναι ανεξήγητο. Γιατί
0: όχι, είναι υποχρεωμένοι να δώσουν λύση.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια χαρά.

Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος είναι 7 λεπτά που μας χωρίζουν από το στρογγύλωμα της ώρας. Οι ακροατές, για να προλάβουν να τα πω κανονικά με τους ανθρώπους, είπα στη Σταυρούλα τις 4 και μετά να πάρει τους επόμενους φίλους στο τηλέφωνο.

και ο κύριος Σελιμάς θα αλλάξει τη μελωδία. Να διαβάσουμε λίγο Τάσο Λιβατίτη. Λίγο δηλαδή, όχι πολλά πράγματα, γιατί δεν προλαβαίνουμε.

Από το βιβλίο του Τάσου Λιβαδίτη «Βιολέτες για μια εποχή». Τίτλος του ποίηματος «Μέρες οργής». Ξύπνησα με το συνέστημα ότι μέσα στον ύπνο μου είχαν συμβεί όλα όσα φοβόμουν. Κοίταξα γύρω. Στο βάθος της κάμαρας καθόταν ο αδερφός μου, στην ίδια θέση από τη μέρα που πέθανε. «Πρέπει να φύγεις», μου λέει, «δεν ωφελεί». Ντύθηκα γρήγορα. Είχα περάσει μια άσχημη νύχτα και έφτυνα κάρβουνο. Έξω από το σπίτι, σωρός πέτρες από μια άλλη ιστορία. Ζητιάνοι κατά μήκος του δρόμου δοκίμαζαν καινούργιες ιδέες. «Μην τους ακούς, μην τους ακούς», έλεγε μια φωνή σπασμένη από το παρελθόν. Η πλατεία άδεια και στη μέση ένα μοναδικό σιδερένιο τραπεζάκι καφενείου, όπου πάνω του είχαν ακουμπήσει λίγο χαρτί και λίγο μελάνι. Τα μόνα που είχαν απομείνει από την καταστροφή. Ζήτησα από το θυρωρό το κλειδί, παραμέρισα τις ανοιχτές ομπρέλες που έσταζαν στο διάδρομο και ξεκλείδωσα. Το γράμμα ήταν ακόμα εκεί, στον κωμό, κλειστό 20 χρόνια. Μια γυναίκα άναβε το καντήλι. «Ποια είσαι», της λέω. «Ξέρεις καλά», μου λέει. Ανατρίχιασα. Από το ανοιχτό παράθυρο έβλεπα το δίμιο που κάθε τόσο βούταγε τα χέρια του στο νερό. «Νύπτη τα σιχήρας του ο σκύλος», φώναξα. «Όχι», μου λένε, «τα δάχτυλά του είναι άσχημα και δεν μπορεί να τα βλέπει». Μια γριά καθόταν στην είσοδο και ξεμπέρδευε ένα κουβάρι μαλλί. «Για ποιο όνειρο τάχα ή ποια επιστροφή?» Η αντάβια της μέρας που ανέτελε έλουζε με χρυσάφι τους φτωχούς στο δρόμο. Το βράδυ άρχισε να ψυχαλίζει. Η πόρτα έκλεισε απότομα και δεν μπόρεσα να ακούσω τίποτε άλλο. Φυσούσε δυνατά, τα δέντρα έγερναν και κάτι έλεγαν το ένα στο άλλο. Έτρεξα στο λόφο όπου καθόταν η Μαρία γυμνή, με το εδίο της λαιλατημένο από τα στρατεύματα κατοχής. Έδειχνε με το δάχτυλο σε ένα σημείο που ποτέ δεν καταλάβαμε τι έδειχνε ακριβώς, και αργότερα, γύρω στα μεσάνυχτα, ο σταθμάρχης σήκωσε το φανάρι του άξαφνα, δίνοντας το σύνθημα για τη μεγάλη απόδραση των παραπλανημένων. Πού θα πηγαίναμε? Ίσως όλη η ζωή μου να ήταν αλλιώς, αλλά είχα κουράσει πολύ τους αγγέλους όταν ήμουν παιδί και έπρεπε τώρα να μοιράζομαι τα χρυσάνθεμα με τους άλλους καταδίκους. Έτσι τελικά πίστηκα να δεχτώ το δώρο της πλούσιας θείας, μία θέση στον οικογενειακό τάφο. Μόνο που από τότε έγινα ανυπόμονος και φυσικά με απασχολούσαν και τα τελευταία λόγια του Ισιδώρου Ντικάς, τα οποία δεν έμαθα ποτέ, αδελφού της θλιβερής μου νεότητας και μεγάλου ποιητή, ο οποίος λάτρευε τους παιδικούς τρόμους της νύχτας και που, πεθαίνοντας, δεν βρήκε παρά μια απεραντοσύνη μικρή για τον ύπνο του, και αργότερα, όταν με έδιωξαν, μόλις βγήκα από την πόρτα βράδιαζε και φάνηκε το πρώτο αστέρι, σαν ένα μικρό ρόπτρο του απείρου. Το χτύπησα και από τότε το όνειρο δεν λέει να τελειώσει. Ένα βράδυ πήρα από το τραπέζι τα δύο μισοτελειωμένα φορέματα και τα ακούμπησα στον καναπέ. Η γυναίκα μου ήταν μια φτωχή μοδίστρα. Το πρωί, «Γιατί», μου λέει, «έκανες αυτή την ακαταστασία?» «Λάθος», της λέω, «ίσα ίσα που σημάζεψα λίγο το σπίτι». «Αλλά γιατί?» «Μα θα ερχόταν κόσμος», της λέω. «Ποιος κόσμος», μου λέει με παράπονο, «αφού δεν έρχεται ποτέ κανείς?» «Φτωχή μου κοπέλα, είσαι τρελή», της λέω. «Κάθε βράδυ έρχεται πολλής κόσμος. Εδώ, σε μας». Έκανε και τα μάτια της έλαμψαν. Από τότε άρχισε να μιλάει μόνη της τα βράδια, ώσπου τη βάλαμε στο άσυλο. Εγώ πήγα στις μητέρας μου.
δεν θυμάμαι πού, γριά γυναίκα ήταν, βλέπεις, και είχε πεθάνει. Ήταν ο μόνος που είχα και όμως ούτε καν τον γνώριζα. Έφευγε για καιρό και όταν ξαναρχόταν, κάποτε θα γυρίσεις και εσύ, μου λέγε, αλλά δεν θα είναι κανείς. Όταν μου μιλούσε για το πράσινο φόρεμα της μητέρας μου και επέμενε στη λέξη πράσινο, σαν να υπερασπιζόταν τον κόσμο και άλλοτε γονάτιζε και ζητούσε συγχώρεση για τόσους αιώνες θλίψης. Και οι γυναίκες που κατέβηκαν αργότερα να πλύνουν, λησμονήθηκαν μες στη μεγάλη λάμψη και όπως χιόνιζε, άνοιξα το Ευαγγέλιο. Αλλά χιόνιζε και εκεί. Τάσος Λιβατίτης.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, εμθυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 1.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.

0: Είναι η πέμπτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Είναι το 2-11-10-80-8-8-0. 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Καλημέρα κύριε Στάθημο από τη Ραφίνα.
2: Καλή σας ημέρα κύριε Μάνο.
0: Καλώς.
2: Και να είστε καλά.
0: Και εσύ αγαπητέ μου.
2: Ήθελα λοιπόν να εκφράσω κι εγώ μια άποψη πάνω στο θέμα που θίγεται απόψε.
0: Ναι, ναι.
2: Και να πω ότι ένα καλό χαρακτηριστικό κατά την άποψή μου και σε πολύ ψηλά στην ιεραρχία των καλών χαρακτηριστικών είναι το εξής. Όλοι οι άνθρωποι στις διαπροσωπικές μας σχέσεις κάνουμε λάθη.
0: Ναι.
2: Και πολλές φορές χρειάζεται να το αναγνωρίσουμε το λάθος μας και να ζητήσουμε συγγνώμη. Είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό πιστεύω ότι ένα πολύ καλό χαρακτηριστικό είναι η αναγνώριση του λάθους και η έκφραση της συγγνώμης. Ξέρετε, το να κάνει κάποιος λάθος είναι ανθρώπινο. Το να ζητήσει συγγνώμη είναι θεϊκό.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί απαιτεί μεγαλείο ψυχής, μεγάλη ψυχική και πνευματική καλλιέργεια, θυσία του εγώ και πολλά άλλα. Στην αντίθετη πλευρά, πιστεύω από τα χειρότερα χαρακτηριστικά του ανθρώπου είναι η αχαριστία, γιατί να μην αναγνωρίσει κάποιος την προσφορά κάποιου άλλου συνανθρώπου του και να την αγνοήσει, νομίζω έχει, είναι ένδειξη, πρέπει να έχει δηλαδή πολύ μιζέρια μέσα του και πολύ κακά χαρακτηριστικά. Αυτά τα λίγα ήθελα να πω και αυτά τα απλά.
0: Με τι ασχοληθήκατε στη ζωή κύριε Στάθη?
2: Εγώ ασχολήθηκα με μάρκετινγκ, ήμουνα σε εμπορικά τμήματα μεγάλων εταιρεών, στον Τιτάνα, στους Καλλιστήρες, στα
0: Καπιτάνα.
2: Αλλά ασχολούμαι από το 79-80 με φιλοσοφία, εσωτερική φιλοσοφία, mm-hmm. ελληνική φιλοσοφία και τέτοια. Και ακόμα παρακολουθώ δηλαδή μαθήματα και τέτοια και αυτά. Στο ιδεοθέατρο, κυρίως αν έχετε στη Στουρνάρη που είναι το Αναστασάκι, μια σχολή έτσι.
0: Μπράβο, ναι, έχω ακουστά, σωστά.
2: Εκεί χρόνια παρακολουθώ το ιδεοθέατρο και πολλές άλλες αυτές. Τέλος πάντων, ναι. Και με τσιγκλάνε λίγο τα θεματάκια σας αυτά. Υπακούω και στην προτροπή σου να συμμετέχουμε, γιατί δυσκολεύομαι, ξέρετε, λίγο. Δεν έχω συνηθίσει να μιλάω.
0: Μα έχετε, ναι, νομίζω κανείς δεν έχει. Δηλαδή, ναι. Και μένα την πρώτη φορά που έκανα ραδιόφωνο, νόμιζα ότι θα ανοίξει η γη να με καταπιεί.
2: Α, και μένα. Τώρα έχει ανοίξει, δεν νομίζω.
0: Όχι, γιατί να σας πω, μετά αποκτάει κανείς μια εμπειρία που του είναι χρήσιμη και σε άλλα πράγματα.
2: Ναι, το ξέρω.
0: Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
2: Το ξέρω.
0: Και έπειτα,
2: ξέρω.
0: Αν επιμένω.
2: Αλλά εντάξει, έχουμε κάποιες δυσκολίες.
0: Σύμφωνοι. Αν επιμένω είναι, επειδή θεωρώ πως είναι δίκαιο από τη στιγμή που βρίσκομαι εδώ και κάθομαι μέχρι τις 5 το πρωί και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακούνε ως εκείνη την ώρα, το να μείνω, ξέρω εγώ, 1/4 χωρίς να έχω συνομιλητή. Μου είναι πολύ δυσάρεστο.
2: Το ξέρω, το καταλαβαίνω και γι' αυτό προσπαθώ και εγώ να συμμετέχω. Παρόλο που πολλές φορές και είναι κάποιοι κύριοι που παίρνουν το λόγο στην αρχή και κυρίες που παίρνουν το λόγο στην αρχή κάθε εκπομπής.
0: Ναι.
2: Και εκφράζουν καταπληκτικές απόψεις.
0: Ναι, είναι ο.
2: Και μετά, ναι, ναι. Ο κάποιος κύριος καθηγητής, η κυρία ναι. Σχοινά, ο κύριος Βασίλης από την Καβάλα.
0: Ναι.
2: Δεν θυμάμαι το όνομα, είναι αρκετοί άνθρωποι που παίρνουν στην αρχή και λέω τώρα τι να βγω να πω εγώ.
0: Μα ίσα το είναι τροφή για σκέψη αυτά που λένε.
2: Ναι, ναι.
0: Όλοι οι άνθρωποι, να σας πω κύριε Στάθη, τι πιστεύω ακράδαντα όμως, ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ειδικοί σε κάτι.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό λέω πάντα ότι η εκπομπή είναι και ανθολόγιο. Δηλαδή μπορεί κανείς
2: να μιλήσει
0: για κάτι που απασχολεί εκείνον. Ναι. Όχι εμένα, εγώ ας πούμε έχω σκεφτεί το θέμα που θα βάλω το βράδυ, να μιλήσουμε για την εξαπάτηση το βράδυ.
2: Mm.
0: Έτσι, που είναι κάτι πολύ συνηθισμένο στις μέρες μας, έτσι, από τους πολιτικούς που εξαπατούν τους ανθρώπους, τους καθημερινούς ψηφοφόρους, μέχρι τους Ρωμά οι οποίοι παριστάνουν τους υπαλλήλους της ΔΕΗ.
2: Της ΔΕΗ.
0: Ναι. Αλήθεια, δηλαδή πάνε, χτυπάνε μια πόρτα και λένε «Αφεντικό, είμαι από τη ΔΕΗ, ανοίγεις την πόρτα να πάρω τα λεφτά
2: σου». Όχι, δεν χτυπάνε τηλέφωνο, γιατί μου έχει μιλάνε
0: το ξέρω, αλλά σε τι γλώσσα τα λένε, στη δική τους?
2: Όχι. Μιλάνε πάρα πολύ καλά ελληνικά.
0: Α, ναι, μπράβο.
2: Ναι, βέβαια. Καλά, άμα το προχωρήσεις λίγο και τους πεις κάποια τεχνικά θέματα και αρχίζουν και... λένε σαν χλαμάρες, δεν ξέρω τι λένε.
0: Αλλά τέλος πάντων, θέλω να πω ότι έχω την ιδέα αυτή για το βράδυ.
2: Καλά κάνετε, αλλά σας λέω τώρα και ζητώ και συγγνώμη και από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες και από
0: γιατί
2: άμα δεν μπορούμε να εκφραστούμε και έτσι.
0: Μα γιατί, είχατε κανένα πρόβλημα στην έκφραση?
2: Όχι. Καμιά φορά μπερδεύουμε.
0: Όλοι οι άνθρωποι, και εγώ μπερδεύομαι.
2: Τέλος
0: πάντων. Εγώ μπερδεύομαι.
2: Είστε μεγάλη ευκαιρία. Και το μπέρδεμα το δικό σας είναι. Ναι, είναι. Πώς να το πω τώρα. Είναι όμορφο. Το καμουφλάρετε όμορφο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.
0: Καλό.
2: Γεια σας.

0: Ναι, ποιος έχει σειρά. Σταυρούλα, δεν βλέπω. Ναι. Ο Πάρης από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Πάρη μου.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, αγαπητέ μου.
1: Χαίρομαι. Καλημέρα να έχεις Μάνο.
0: Και εσύ.
1: Χαίρομαι που μιλάμε για δεύτερη μέρα σήμερα, δεύτερη νύχτα.
0: Ναι.
1: Θα το πάμε τρίτη νύχτα, τέταρτη νύχτα.
0: Θα το πάμε, γιατί να μην το πάμε. Για πες.
1: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Ήθελα να πω ένα μάλλον να ξεκινήσω από το κακό χαρακτηριστικό ενός, ας πούμε, πες, του ανθρώπου, πες.
0: Ναι.
1: Έτσι, ένα γνώρισμα χαρακτηριστικό. Ένα κακό χαρακτηριστικό είναι ότι δεν λέμε μπράβο στους άλλους όταν το αξίζουν.
0: Ναι.
1: Όχι όταν, ας πούμε, δηλαδή, και κυρίως αυτό το είχα σκεφτεί μάλλον για τα παιδιά. Δηλαδή, τα μικρά τα παιδιά, όταν κάνουν κάτι καλό, πάντοτε πρέπει να παίρνουν τον μπράβο τους.
0: Βέβαια.
1: Σωστό δεν είναι?
0: Απολύτως, όχι μόνο ναι. Να τους λες τι δεν κάνουν
1: δεν
0: καλά.
1: Δεν το κάνει ο κόσμος όμως μάλλον. Οπότε το παιδί χάνεται λίγο. Δηλαδή πώς χάνεται? Ας πούμε κάνει κάτι καλό, συνεχίζει τη ζωή του, πάει να κάνει κάτι καλό, δεν αποκτάει αυτοπεποίθηση. Δηλαδή χάνει την αυτοπεποίθησή του. Και όταν σε κάποια στιγμή, όπως εσύ καλά είπες πριν, καλά το τι έχεις πει σήμερα είναι μια φανταστική εκπομπή. Νόμιζα ότι ήμουνα στην αγορά της αρχαίας Αθήνας, ας πούμε έτσι. Δηλαδή που αγορεύαν έτσι, που μιλούσαν όλοι οι άνθρωποι, ξέρεις, σεβαστά και ωραία. Ας πούμε, το μπράβο, τώρα το μπράβο πρώτη φορά το σκέφτηκα, ας πούμε, και όλα σε αυτό, με τον κύριο που ήταν αξιοσέβαστη η κατάθεση ψυχής που προσέχει την αδελφή του.
0: Ναι.
1: Μπράβο του που προσέχει την αδελφή του. Και όλοι μαζί οι ακροατές πρέπει να του πούμε ένα μπράβο. Ας το πούμε και στον αέρα, ρε παιδί μου, έτσι χωρίς να μπορούμε να το πούμε απευθείας. Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να σε πω την καλημέρα μου, να σε πω γεια σου ντόκτορ, γιατί έσκησες τους 5 ψυχιάτρους. Ξεκινάμε δηλαδή
0: από
1: και
0: εκείνη την περίπτωση που είπαμε με την κυρία, ναι.
1: Ναι, φοβερή η παρέμβαση.
0: Ναι.
1: Μπράβο σου. Αυτό είναι χάρισμα.
0: Αυτό, τη θυμάμαι που όταν της είπα ότι ο σύζυγος εκεί που βρίσκεται από τα νεύρα του χαστουκίζει τους αγγέλους,
1: ναι,
0: εκεί γέλασε.
1: Ναι.
0: Έχω κρατημένη την ηχογράφηση.
1: Εγώ γέλασα πόσες φορές σήμερα. Μπράβο. Ναι. τώρα που το ξαναλέμε μάλλον, σαν να θυμάμαι ότι δεν έχω ακούσει την εκπομπή.
0: Μπορεί.
1: Και είχα γελάσει πάλι κι εγώ.
0: Στην έρτη μου.
1: Μπράβο, ωραία τάκια σου, ξέρω εγώ, ωραίο πως το. Μπορεί να το είχα ακούσει, γιατί εγώ ακούω, ένα μπράβο, ήθελα να ξεκινήσω από εκεί. Λοιπόν, να πούμε πρώτα ένα μπράβο, γιατί όταν μιλάτε με Θεσσαλονίκη, ας πούμε, να λέμε, όπως είχες πει και χτες, μπράβο και στον Δημήτρη το Βενιέρη, που είναι τόσο καλός, φαντάζομαι, πολύ καλός επιχειρηματίας και ξέρει να διαλέγει και ανθρώπους και οι καταστάσεις, δηλαδή αυτό που έκανε με τα παραπολιτικά, ας πούμε.
0: Με πήρε μία μέρα τηλέφωνο και μου είπε, έχεις καμιά αντίρρηση? Του λέω, αντίρρηση, τι αντίρρηση να έχω?
1: Ναι, γιατί κατευθείας εσένα.
0: Ναι, εμένα πήρε πρώτα και μου λέει, μπορώ να πάρω τηλέφωνο τη διεύθυνση να μου δώσει την άδεια, αλλά θέλω να ξέρω αν συμφωνείς εσύ. Του λέω εγώ, πετάω από τη χαρά μου, δεν υπάρχει θέμα.
1: Και είναι πάρα πολύ καλός, τοποθετημένος, ωραίος.
0: Και μου είπε,
1: το χάνει λίγο με τη μεταδοτικότητα.
0: Δεν ξέρω,
1: εγώ το έχω αυτό.
0: Τέλος πάντων.
1: Και
0: μου είπε ότι έχει ξεπεράσει η ακροματικότητα το 10% της εκπομπής. Τέλος πάντων. Και μου είπε ότι έχει ξεπεράσει η ακροματικότητα το 10% της εκπομπής.

0: Χρυσοδότης Σταυρόπουλος, ποιος θα πει. Από τα υπουργεία σας, δηλαδή.
1: Ναι, και
0: τόσο
1: εφημερίδες.
0: Χρόνια δεν μπορούσε η εκπομπή να είναι και πάνω.
1: Κοίταξε. Για μεγάλες περιόδους η εκπομπή ήταν και εκεί πάνω. Δηλαδή τα 7 χρόνια που έμεινα στην ΕΡΤ, ακουγόμασταν επάνω. Τα άλλα 7 χρόνια που έμεινα στο Sky, ακουγόμασταν επάνω. Όταν ξεκίνησα εδώ, υπήρχε σταθμός που αναμετέδιδε, αλλά έγινε μουσικός σταθμός. Οπότε χάθηκε η επαφή. Κατάλαβες αυτό. Δεν είναι δηλαδή ότι τώρα είναι πρώτη φορά. Απλώς γι' αυτό λέω αποκαταστάθηκε η επαφή.
0: Ναι, τότε που εγώ είχα ακούσει την πρόταση, τις πρώτες εκπομπές που ήσουνα και έλεγες ότι είχαμε καιρό να κάνουμε.
1: Ναι,
0: να
1: ακριβώς.
0: Ότι πριν ήτανε.
1: Ήτανε, ναι.
0: Αλλά θέλω να πω πώς είναι τα πράγματα. Αυτός ο φύλακας που είπε ότι του φάγε 400 ευρώ με μεγάλο επιχειρηματία.
1: Ναι.
0: Δεν μας νοιάζει ποιος είναι, ας πούμε. Ας του πούμε, ρε παιδί μου, όλοι οι ακροατές, να το πω έτσι, γιατί λέμε και για προσευχές και ευχές και τέτοια, ας πούμε. Ας του πούμε να κερδίσει 4.000 ο άνθρωπος στο οπουδήποτε, ας πούμε, στον τζόγο, στον τζόκερ κάπου. Γιατί είναι πολύ, δηλαδή κουφάθηκα όταν το είπε. Το είπε τόσο όμορφα, τόσο ωραία. Είναι πολύ καλοί άνθρωποι όλοι που μιλάνε. Μπράβο τους. Και περιμένοντας το Φάνη, γιατί πριν μιλήσε ο Φάνης από... που έλεγε ότι από το 79-80 σπουδάζει και ασχολείται με τη φιλοσοφία,
1: ναι.
0: Και ότι είχε το ίδιο πρόβλημα με μένα που σε έλεγα χθες, ότι να ανοίξει γίναμε καταπιεί και τέτοια και δεν είμαι και αισθανόμουν και φόβο για την γλωσσοφαγιά και αυτά που λέγαμε και να μας δώσει, δηλαδή είναι όμορφα αυτά τα θέματα, ό,τι γνωρίζει και ό,τι ας πούμε θέλει. Ας μας το μεταδίδει, δηλαδή να είναι συχνός. Ωραία μιλούσε, μια χαρά. Θέλω να πω, εγώ χάνω περισσότερο τα λόγια τώρα από ό,τι αυτός, ας πούμε.
1: Μα δεν χάνεις τα λόγια σου, δηλαδή αδικείς τον εαυτό σου, αλήθεια.
0: Όχι, να σου πω, εντάξει, χάνω τα λόγια μου, χάνω τον ρυθμό μου σε σχέση με το τι ήθελα να πω. Α, ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Καταρχήν να τελειώσω τα μπράβο μαζί σου.
1: Ναι.
0: Αυτό που είπες με τους 15 πυροβολισμούς για να πάρουμε την αστυνομία.
1: Μα έτσι δεν γίνεται.
0: Το θυμάμαι. Με αυτό ξεκίνησε. Φοβερό.
1: Ενώ...
0: το άλλο που λέει ο άλλος είναι στο κάμπους εκεί πέρα που ήταν τα παιδιά, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τέτοια έχουν κάμπους. Ενώ εμείς είμαστε πέρα στους παρακάμπους. Και αυτό φοβερό. Δηλαδή το χιούμορ σου άνοιξε το. Το έχεις πολύ καλό. Εντάξει. Δηλαδή πολύ. Όλοι πιστεύω σε χαίρονται, ρε παιδί μου, οι ακροατές.
1: Να είσαι καλά, ρε φίλε. Δεν μου λες, βρήκες τα ηχητικά εκπαίδευσης των Καναρινιών.
0: Α, ναι, αυτό θέλω να σου πω ένα ευχαριστώ, γιατί μου θύμισες ότι πολύ απλά μπορώ να, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ ο ήχος της Καρτερίνας στο κελάιδημα.
1: Α, καλά, είναι τρομερό, ναι, βέβαια.
0: Ναι, και το άκουγα που και που παλιά και τώρα τελευταία έκανα μόνιμα πολλά δεδομένα, δηλαδή κάτι σαν συμβόλαιο, να μην κάνω διαφήμιση τώρα και ομιλία και δεδομένα. Και μπορώ να ακούω, δηλαδή, και έβαλα και άκουσα Καρτερίνα που μου το θύμισες.
1: Επίσης υπάρχει ένα site που δεν θυμάμαι πώς λέγεται, αλλά μπορείς να το βρεις γράφοντας φωνές πουλιών από όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Θα ακούσεις κάτι και λαϊδίσματα.
0: Ναι.
1: Θα πεις είναι δυνατόν, δηλαδή ήξερα μόνο την Καρτερίνα εγώ.
0: Όχι, μ' αρέσει πάρα πολύ η Καρτερίνα που δεν την αλλάζει.
1: Ωραία είναι, αλλά λέω.
0: Ναι.
1: Ακούσεις...
0: τα γουστάρω.
1: Εκείνο
0: πολύ.
1: Το Αϊδόνι, το έρμο που είναι μια σταλιά πουλάκι και δεν είναι και όμορφο να πεις όπως είναι τα άλλα.
0: Ναι.
1: Όχι, όμορφο είναι, αλλά δεν είναι όπως είναι τα παπαγαλάκια. Τα πολύχρωμα. Ναι, ούτε...
0: δεν σου φαίνει τίποτα, σαν απλό πουλάκι.
1: Ναι, ακριβώς, σαν
0: σπουργίτη,
1: ναι, μπράβο. Ναι. Αλλά δεν τι φωνή όμως.
0: Και τι γενναία που είναι, δηλαδή που βγαίνουν έτσι, τα ειδόνια είναι φοβερά. Είναι...
1: τη νύχτα τραγουδάνε
0: μόνο. Τη νύχτα, ναι. Ναι, βγαίνουν τη νύχτα και μπορεί να σου αλλάξουν, πώς να σου πω, να σου αλλάξουν τη ροή της σκέψης σου. Δηλαδή,
1: να σου μαλακώσουν να φοβάσαι.
0: Ναι, σαν να σου μιλάει Θεός είναι το ειδονάκι καμιά φορά. Δηλαδή, τα ρίχνει και... νομίζεις ότι έχεις μεταμορφωθεί, ας πούμε. Δηλαδή μπορεί να είσαι λίγο φοβισμένος, λίγο στεναχωρεμένος, λίγο κάτι και αμέσως σου αλλάζει τη διάθεση, την ψυχή δηλαδή, πραγματικά, στην ψυχή σου μιλάει.

0: Δεν λέει το τραγούδι, το λένε τα γειτονάκια κάτω στα ρέματα. Η άνοιξη μας ήρθε, δεν είναι ψέματα.
1: Μπράβο, ναι. Δεν το ξέρω ακριβώς, αλλά έτσι είναι. Όντως.
0: Το έχεις ακούσει το τραγούδι αυτό?
1: Όχι, όχι. Άμα θέλεις να το βάλεις.
0: Δεν το έχω εδώ.
1: Καλά, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εντάξει, πάντως έτσι είναι. Δηλαδή, τώρα θα σου πω κάτι άλλο. Επειδή γράφεις τραγούδια, και εγώ έγραφα τραγούδια, πάντα μου ερχόταν σαν εμπνευσή ένα στίχος.
0: Ναι.
1: Και μετά προσπαθούσα λίγο να γύρω.
0: Έτσι γίνεται πάντα. Ένα στίχος σου έρχεται.
1: Ένα στίχος, ναι, ένα στίχος. Και προσπαθούσα μετά να είμαι κοντά σε αυτό, να μην το απαντήσω, να μην το προδώσω, να προσπαθήσω κιόλας να καταλάβω, να το αναλύσω, κάτι έτσι να το μορφύνω. Τέλος πάντων, μετά μπήκα στο τρυπάκι. Τρυπάκι τώρα, συγγνώμη για τους ακροατές.
0: Δεν πειράζει, γιατί το λέμε.
1: Μπήκα στην κατάσταση, ας πούμε, έτσι να ψάχνω να βρίσκω σε όλα τα τραγούδια, όπως θέλω να το κάνω και στα δικά σου τραγούδια. Απλά δεν είχα χρόνο να προτιμώ, δηλαδή, έτσι που να σ' ακούω, παρά να ψάξω να βρω όλα τα τραγούδια και να δω τους στίχους που έχεις γράψει. Θα το κάνω όμως.
0: Να το κάνεις.
1: Αύριο θα το κάνω κιόλας, ξεκινώντας ένα-ένα. Και προσπαθούσα να βρω μέσα στο τραγούδι το στίχο που ήταν η έμπνευση. Πολλές φορές είναι εύκολο αυτό.
0: Συνήθως είναι η πρώτη φράση.
1: Ναι, ή είναι το πιο δυνατό ρεφρέν, ας πούμε.
0: Η πρώτη φράση.
1: Η πρώτη φράση.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, εάν δεν βρω μία φράση που να σημαίνει κάτι για την ψυχή και το μυαλό μου, δεν το συνεχίζω.
1: Σωστά.
0: Δεν μπορώ να ξεκινήσω από κάτω προς τα πάνω.
1: Ναι, ναι.
0: Το μόνο ρεφρέν που έχω γράψει πρώτο ήταν το δεύτερο τραγούδι της ζωής μου, που είναι αυτό που λέει «Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου».
1: Α, καλά, αυτό φοβερό, ρε φίλε.
0: Ναι, πρώτα βρήκα αυτό και μετά έκτισα το υπόλοιπο τραγούδι, αλλά αυτό έχει γίνει μόνο μία φορά. Ποτέ άλλο.
1: Ναι, γι' αυτό είδες, καμιά φορά είναι πιο πέρα, ας πούμε.
0: Ναι, είναι.
1: Είναι και το στυλ που στον κάθε άνθρωπο πώς το έχει τη δημιουργία.
0: Δεν, δηλαδή, είναι, στυλ, δεν είναι στυλ, είναι τι σου έρχεται. Μερικές φορές είναι...
1: Ναι, θέλω να πω σε όλους τους δημιουργούς,
0: δεν ξέρω,
1: υπουργούς.
0: Δεν έχω κάνει έρευνα.
1: Μπορεί να σημαίνει το ίδιο, δηλαδή...
0: Δεν έχω κάνει έρευνα, αγόρι μου, δεν μπορώ να απαντήσω.
1: Ναι, αυτό. Ναι. Τώρα όμως πήγες κάπου αλλού. Εντάξει, και να πω κάτι και για τους ακροατές, ας πούμε. Αυτό τώρα το ότι λέει, τα τραγούδια λένε πάντα την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Το άλλο που λέει... Αυτό το τραγούδι το ξέρουμε όλοι. Το τραγούδι
0: ναι,
1: λένε
0: ναι,
1: πάντα
0: ναι.
1: την αλήθεια.
0: Ό,τι ψέμα στη ζωή μου και να
1: ναι.
0: πω, ναι.
1: Αυτό λίγο είναι πολύ δυνατό τραγούδι.
0: Ναι.
1: Έχει εντυπωθεί, πιστεύω, σε πάρα πολλούς ανθρώπους μέσα μας.
0: Ναι.
1: Αλλά λίγο, καταρχήν, ας πούμε, εδώ πέρα, σε αυτό μόνο μάλλον να πούμε. Ότι τα τραγούδια λένε πάντα την αλήθεια, ό,τι ψέμα στη ζωή μου και να πω. Ναι. Δηλαδή το αρχικό η έμπνευση ήταν ότι τα τραγούδια λένε πάντα την αλήθεια.
0: Ναι, μάλλον.
1: Μετά το άλλο δεν το δέχομαι εγώ. Δηλαδή αυτό σου λέγα, ότι ψάχνω να βρω τη φράση την αληθινή και να αναιρέσω τα άλλα, γιατί τα άλλα μπορεί να είναι ψεύτικα. Δηλαδή το αληθινό είναι σαν έμπνευση από τον Θεό. Αυτή η πρώτη στροφή που σου έρχεται, ας πούμε, που λες, εγώ θεωρώ ότι είναι έμπνευση από τον Θεό. Okay. Δεν είναι κάτι, είναι θεόσταλτο δηλαδή. Δεν είναι από πού μας έρχεται.
0: Okay.
1: Δεν είναι δηλαδή θέμα συνείδησής μας. Είναι η συνείδησή μας, την ξέρουμε. Ο καθένας, ας πούμε, τι έχει μες στο κεφάλι. Όταν σου έρχεται αυτή η έμπνευση, ο πρώτος στίχος, δηλαδή τι να σου πω, μάλλον, τι θέλω να σου πω.
0: Πες το μου αυτό και κλείνουμε, γιατί περιμένουν και άλλοι. Και τα
1: εκπομπή σου. Ναι, ναι. Το πήγαμε αλλού για αλλού. Αλλά
0: δεν πειράζει. Πες αυτή τη μία φράση που θες και είπα.
1: Όχι, ήθελα να μου πεις εχθές, είπες ένα κείμενο. Που έλεγε για την ψυχή ότι εδράζεται στο διάφραγμα, όπως λένε οι αρχαίοι Έλληνες.
0: Ναι, δεν θυμάμαι ποιο ήταν.
1: Α, δεν θυμάσαι. Εντάξει. Ναι, αυτό έλεγα, ότι τέλος πάντων τα τραγούδια. Λένε την αλήθεια μόνο σε μία φράση, γιατί πολλές φορές, όταν ακούμε μουσική, δηλαδή...
0: Πάρη μου, μην το απλώσουμε παραπάνω, γιατί
1: όχι,
0: δεν απλώσουμε, θα προλάβουμε.
1: Okay.
0: Άντε, σε φιλώ, σε περιμένω πάλι.
1: Έγινε, σας χαιρετώ, να είστε καλά, Μάνο, καλή συνέχεια.

μέλλον θα έρθει δίχως κόστος και αφορμή. Μια Κυριακή σαν μια σκηνή μοιραίου γάμου, ίδια με εκείνους που δεν φαίνεται πως χάνουν. Ένα γραμμάτιο που δεν θέλει πληρωμή. Χωρίς εμάς θα έρθει λοιπόν έτσι κι αλλιώς, μια οπερέτα θα είναι ο κόσμος ο παλιός. Στα μπράτσα θα έχει στατουάζ ως και στη γλώσσα, φορά παρτίδα τιμολόγιο στα πόσα. Φορά παρτίδα τιμολόγιο στα πόσα. Στα μπράτσα θα έχει στατουάζ.

μέλλον θα έρθει αναβοσβήνοντας κεριά, όπως τα φώτα σε πολλές διαφημίσεις. Θα έχεις το δαίμονα μαζί σου για να γδύσεις. Πόρτα δε θα βρεις πουθενά και κλειδαριά. Το μέλλον θα έρθει σοβαρά και από βραδείς. Δε θα προλάβεις να τ' ακούσεις και να δεις. Να σαλιαρίσεις και να ρίχνεις την ευθύνη σ' αυτούς που βρήκαν ομορφιά στην ηρωίνη. Σ' αυτούς που βρήκαν ομορφιά στην ηρωίνη θα σαλιαρίσεις.

0: 2-11-10-88-80 σε περίπου μισή ώρα, θα είναι λιγότερο, σε 25 λεπτά η Έρη Πανάγου έχει έρθει ήδη, έρχεται πάντα μια ώρα νωρίτερα. Γεια σου Βάσο μου από το Παγκράτη.
1: Καλημέρα Μάνο αγαπημένο μας Βάσο. Και καλό μήνα.
0: Επίσης.
1: Τι κάνουμε, όλα καλά?
0: Ναι, μια χαρά. Εσύ?
1: Πάντα με τα ωραία θέματα, δόξα τω Θεώ. Τώρα για το θέμα μας απόψε. Εγώ βάζω το χειρότερο, πώς το λένε, η ζήλια μαζί με φθόνο. Αυτό είναι για μένα πάρα πολύ κακό, γιατί έχω ζήσει λόγω που ήμουν πάντα καλό προϊόν. Αυτό δεν με σταμάτησε βέβαια, συνεχίζω, απλώς μαθαίνεις από τη ζωή σου. Αλλά η ζήλια με φθόνο είναι πραγματικά, σιγά σιγά σου κάνει κακό. Το άλλο, η ευγένεια και ο σεβασμός είναι μεγάλο πράγμα. Μην κάνεις κακό, μην κάνεις αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουν, ας πούμε, υπάρχει αυτό. Η ευγένεια παίζει σημαντικό ρόλο στον άνθρωπο. Έτσι Μάνο μας.
0: Έτσι είναι.
1: Αυτά. Χαίρομαι πολύ που σ' ακούω.
0: Πού θα πας διακοπές?
1: Ακόμα δεν ξέρω, επειδή σαν ελεύθερος επαγγελματίας, παρόλο συνταξιούχα,
0: ναι.
1: με κανονίζει αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, δεν... αγαπάω τη δουλειά μου και δεν έχω, οπότε θα φεύγω μικρά. Συνήθως όμως το 15 Αύγουστο, Ελλάδα
0: ναι.
1: όμως. Καλοκαίρι δεν ναι. φεύγω από την Ελλάδα.
0: Ναι. Και δεν μου λες σε ποια περιοχή της πατρίδας έχεις βρει τα πιο ζεστά νερά, αν σ' αρέσουν τα ζεστά νερά.
1: Α, είναι, μ' αρέσουν. Παρόλο που, ας πούμε, αγαπάω τα νησιά. Τα νησιά έχουν παγωμένα νερά συνήθως. Τώρα εδώ
0: όχι
1: στην
0: πάντα, το Αγκίστρι έχει πολύ ζεστά νερά.
1: Έχει ζεστά, γιατί το μια Αγκίστρι, φορά έχω πάει.
0: Το Αγκίστρι είναι απέναντι από το υπόγειο ηφαίστειο των Μεθάνων.
1: Α, ναι.
0: Βέβαια, γι' αυτό και τα ψάρια εκεί είναι πάρα πολύ νόστιμα. Γιατί τρώνε και άλλα πράγματα εκτός από ό,τι βρίσκουν στο νερό να επιπλέει, ξέρεις.
1: Α, δεν το ξέρω.
0: Βέβαια.
1: Αυτό
0: και η Έγινα έχει ζεστά
1: νερά. Και η Έγινα, ναι, η Έγινα, ναι, γιατί με τον Κολάτο που ήμασταν φίλοι, δυστυχώς πέθανε.
0: Ναι, πέθανε.
1: Πήγαινα κάθε καλοκαίρι και πηγαίναμε για μπάνιο και πραγματικά πολύ ζεστά τα νερά. Ναι, αυτό, η Έγινα.
0: Ναι, αλλά και... η Έγινα είναι απέναντι ακριβώς από το Αγκίστρι.
1: Ακριβώς, ναι, ναι, ναι, ναι. Το Αγκίστρι μου έκανε εντύπωση για τα καταγάλανα νερά του.
0: Ναι, και στο Αγκίστρι αξίζει τον κόπο να πάρει μαζί του κανείς αυτοκίνητο.
1: Α, έτσι.
0: Ναι μωρέ, γιατί μπορείς να πας σε, γιατί υπάρχει ένα λεωφοριάκι το οποίο κάνει 2-3 δρομολόγια τη μέρα.
1: Ναι.
0: Αλλά μαζεύονται πάρα πολλοί άνθρωποι, πατικοτοί και
1: προτιμώνται.
0: Ναι. Και έπειτα να σου πω κάτι. Ένα, νομίζω κάτι 42 ευρώ είναι για να πας στο αυτοκίνητο απέναντι. Δεν είναι τίποτα.
1: Εγώ δεν οδηγώ πια γιατί έχουμε πρόβλημα εδώ στο Παγκράτη, οπότε το έχω ξαποστείλει καιρό.
0: Εννοείς παρκαρίσματος πρώτα
1: απ' όλα. Ναι, ακριβώς. Να ρωτήσω τότε, αφού ξέρεις το για το Αγκίστρι, γιατί με ενδιαφέρει το Αγκίστρι για καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Εσύ που έχεις πάει και όλα αυτά ξέρεις, και θα πάω με λεωφορείο εγώ σε αυτό. Πού θεωρείς να πάω, ας πούμε, έτσι, που αξίζει τον κόπο να πάω με το λεωφορείο?
0: Μα δεν έχει πολλές επιλογές το Αγκίστρι.
1: Α.
0: Μια διαδρομή είναι όλοι.
1: Α, μια διαδρομή.
0: Ναι.
1: Δεν έχει δηλαδή να πάει στο λεωφορείο.
0: Δεν
1: μπορείς
0: να κάνεις το γύρο του νησιού παρά μόνο με πλοιάριο. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Όχι, για μπάνιο, για μπάνιο.
0: Για μπάνιο, οπουδήποτε.
1: Ναι.
0: Εγώ στη σκάλα πάω, εκεί που αράζει το πλοίο.
1: Α, εκεί που αράζει το πλοίο.
0: Ναι, είναι πολύ ωραία. Υπάρχουν και άλλα. Υπάρχει και παραλία γυμνιστών.
1: Α, όχι.
0: Ναι, όχι, θέλω να σου πω ότι
1: υπάρχουν
0: πάρα πολλές περιοχές που μπορείς να πας να κάνεις μπάνιο και όπου και να πας, στην Απόνησο επίσης, είναι ένα μικρό νησάκι, το οποίο συνδέεται με μία γεφυρούλα, φυσική γέφυρα, με το Αγκίστρι. Και υπάρχει ένα ξενοδοχιάκι εκεί πέρα, είναι, νομίζεις ότι είσαι στην Καραϊβική.
1: Α, ναι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ευχαριστώ πολύ Μάνο μου. Εγώ είχα πάει με ένα φιλικό ζευγάρι που είχαν σκάφος.
0: Εντάξει, και αυτό ωραίο.
1: Και πήγαμε
0: ωραίο.
1: Και κάναμε μπάνιο εκεί στο σκάφος, ας πούμε, ενώ κοντά.
0: Ναι,
1: και
0: κοντά ήταν, στην ακτή, ναι.
1: τόσο γαλάζια θάλασσα. Δεν έχω συναντήσει πουθενά, γιατί αγαπάω τα νησιά και...
0: Και είναι μια τούρτα από πεύκα το Αγκίστρι.
1: Ναι.
0: Καταλάβες, θυμάμαι την πρώτη φορά που πήγα βόλτα γύρω-γύρω μέσα. Έχει μονοπάτια, σημασμένα μονοπάτια στο δασάκι μέσα. Και μου λέει ο ξενοδόχος, μου λέει, να σου πω, μην πάρεις τσιγάρα και αναπτήρα μαζί σου, γιατί αν σε ψάξουν οι αστυνόμοι και τα βρούνε, θα έχεις τραβήγματα.
1: Μπράβο.
0: Ναι, έχουν και 5-6 πυροσβεστικά μικρά μέσα στο δάσος, γιατί αν κούφια η ώρα, χτυπάω ξύλο, καεί το πευκοδάσος εκεί πέρα, δεν θα ξαναπάει κανείς στο Αγκίστρι.
1: Βέβαια.
0: Ένα καραφλό βουνό θα είναι.
1: Βέβαια, μπράβο τους που έχουν φροντίσει έτσι.
0: Και με δικά τους λεφτά του Δήμου του Αγκιστριού. Δεν είναι προσφορά του κράτους.
1: Μάλιστα. Ναι, μπράβο τους.
0: Ναι. Εντάξει,
1: γιατί το έχω βάλει στο μυαλό μου το Αγκίστρι, και γιατί θυμάμαι και τα ωραία τα γαλάζια νερά του. Αλλά ότι ήταν και ζεστό δεν το ήξερα.
0: Ζεστό
1: δεν
0: λες τίποτα. Ζεστό δεν λες τίποτα. Είναι κούκλα. Όπου και να πας. Έτσι, γιατί όλες οι προσβάσιμες πλευρές είναι απέναντι από τα Μέθανα. Από την πίσω μεριά του νησιού έχει δάσους μόνο και απότομες ακτές που και πού και πού να υπάρχει ένας κολπίσκος, μόνο με καραβάκι πας.
1: Θα πάρουμε και το καραβάκι.
0: Επίσης θα πάρετε το καραβάκι να πάτε στη Μονή, που είναι ένα άλλο νησάκι.
1: Όχι αυτό που είναι στην Αίγινα. Η Μονή που λέγεται.
0: Όχι, δεν ξέρω τι εννοείς.
1: Όχι, ένα νησάκι. Ένα νησάκι που πάμε με καραβάκι.
0: Ωραία, έτσι πας και από το Αγκίστρι.
1: Ναι, που και λέγεται εκεί έχει, Μονή.
0: Ναι,
1: έχει
0: αυτό,
1: μέσα και ελάφια.
0: Ελάφια αυτό, εκεί, ναι.
1: Φαίνεται το έχουν και από την Πέρδικα απέναντι, γιατί εκεί έχουν πάει με τον Πολάτο και με την Πολίνα Γιονάκη που είχαν πάει.
0: Ωραία.
1: Και πραγματικά ήταν υπέροχα.
0: Ναι, ωραία.
1: Α, δηλαδή και από εκεί μπορείς να πας.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ ωραία.
0: Και στην Επίδαυρο μπορείς να πας από το Αγκίστρι. Με καραβάκι μικρό το νοικιάζεις και πας και στην Επίδαυρο. Βλέπεις ένα έργο και ξαναγυρίζεις πίσω.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβες. Άντε, σε φιλώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Και καλό μήνα, μάλλον.
0: Επίσης.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά, κοντεύει 5 η ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Από την ποιητική συλλογή του Τάσου Λιβατίτη, Βιολέτες για μια εποχή. Ήταν ένα ωραίο βράδυ του φθινοπόρου, όταν εμβρόντιτος ανακάλυψα το εξής. Το καπέλο μου το είχα αγοράσει εδώ και χρόνια, αλλά όλον αυτό τον καιρό έμενε βουβό. Και τώρα άξαφνα, καθώς μπήκα στο δωμάτιό μου και το κρατούσα στο χέρι, αναποφάσιστος πού να το ακουμπήσω, μια υπέροχη μουσική άρχισε να βγαίνει από μέσα του. Μέσα από το καπέλο μου εννοώ. Άκουγα μαγεμένους. Φυσικά αμέσως γονάτισα και ευχαρίστησα τους γονείς μου στον ουρανό που με είχαν μάθει λίγη μουσική και έτσι μπορούσα να εκτιμήσω τώρα την αξία της μελωδίας που έπαιζε αυτό το ελεηνό εκ πρώτης όψεως καπέλο. Την πρώτη έκπληξή μου όμως διαδέχτηκε η περιέργεια και προσπάθησα να εξηγήσω ιστορικά το γεγονός. Αλλά από ό,τι θυμόμουν, ούτε η περικεφαλαία του Μεγαλέξανδρου, ούτε το υποβρύχιο που φορούσε στο κεφάλι του ο Μέγας Ναπολέων είχαν αυτό το χάρισμα. Αλλά μια άλλη σκέψη με χτύπησε σαν κεραυνός. Κι αν όλα αυτά ήταν της φαντασίας μου, τότε τι γίνεται, πώς θα βγάλω αυτό το όνειδος από πάνω μου. Έπρεπε να βεβαιωθώ. Έτρεξα λοιπόν στο σταθμάρχη. Ήτανε άλλοτε φίλος του πατέρα μου και μ' άφηνε καμιά φορά να περιποιούμε τα τρένα. «Κύριε Σταθμάρχα», του λέω. «Ο πατέρας σου τι γίνεται», μου λέει. «Πέθανε», του λέω, και του έδειξα με μία κρυφή κίνηση μερικούς ύποπτους τύπους που με παρακολουθούσαν. Τότε εκείνος επέσπευσε την αναχώρηση. Πρόλαβα να ανέβω στο τρένο που σε λίγο διέσχιζε τους κάμπους με ηλιγιώδη ταχύτητα. Μόλο λίγο πριν διαβούμε τα σύνορα, άνοιξα το παράθυρο και πέταξα το καπέλο μου έξω. Ας αφήσω λίγη μουσική τουλάχιστον στην φιλτάτη πατρίδα, σκέφτηκα. Εκείνο το πρωί ξύπνησα με την αίσθηση ότι μέσα στον ύπνο μου είχα ανακαλύψει επιτέλους τι σημαίνει ευτυχία. Μόνο που δεν θυμόμουν τι ακριβώς. Τα άλλα θα τα μάθαινα αργότερα, μέσα από σκοτεινούς υπαινιγμούς ή αδιάφορα λόγια, και συχνά αναρωτιόμουν, είμαστε τάχα αθώοι αυτού του εγκλήματος. Όμως η νύχτα, με δρόμους μοναχικούς και τύψεις, φτιάχνει έναν κόσμο ξένο. Φανάρια υγρά μέσα στις γάζες των αποστάσεων, άνθρωποι που υπάρχουν και δεν υπάρχουν όπως όλοι μας, πόσα βιβλία διάβαστα ακόμα, πόσα κλειδιά ρηγμένα στο ποτάμι. Και οι νεκροί δεν πέθαναν, αλλά τώρα ξέρουν την ώρα και δεν παρουσιάζονται όποτε να είναι. Ο Ιάκωβος έκανε να με κρατήσει. «Χάθηκαν όλα», του λέω. «Μα αυτό είναι το συναρπαστικό», μου λέει. «Φίλοι παλιοί, από τον καιρό που είχαμε ακόμα τη δύναμη να κλαίμε». Ύστερα μείναμε σιωπηλοί, κοιτάζοντας τον καθρέφτη. Υπήρχε εκεί και ένα τρίτο πρόσωπο για το οποίο δεν θα μιλήσουμε ποτέ. Τώρα, αν θυμάμαι κάτι από τη ζωή μου, είναι 2-3 ήρεμα βράδια και λίγη μουσική από το ανεκπλήρωτο. Και αυτά τα γλυκά λόγια που λέμε στον εαυτό μας όταν μας έχουν όλοι απαρνηθεί. Έτσι, από όνειρο σε όνειρο έφτασα κάποτε στη ζωή μου. Κουβαλούσα τα χειρόγραφα μιας μεγάλης εποχής. Πήγαινα να τα θάψω στον Ειρηνικό. Τώρα, με μια παλιά ρομβία, προσπαθώ να ξαναφέρω πίσω τα χρόνια. Αλλά δυσκολεύομαι και προσθέτω λίγο αλκοόλ. Μια γυναίκα θυλάζει το μωρό της μέσα στο γαλάζιο απόβραδο. Κάποτε θα σκοτωθώ και θα ακουστεί ο θείος λόγος. Στεκόμουν στο σιδηροδρομικό σταθμό λίγο πιο εκεί βέβαια, στα σκοτεινά, και ετοιμαζόμουν να συντρίψω την πρώτη αμαξοστοιχεία που θα έμπαινε. Γονάτισα και έβαλα το αυτί μου στις ράγες. Πραγματικά άκουσα το θόρυβο. Τι ζωή ρυψοκίνδυνη. Σηκώθηκα και ετοιμάστηκα. Ο θόρυβος πλησίαζε και τότε, αλλά όχι, δεν θα πω τίποτα, είναι και αυτό ένας τρόπος, γιατί εσείς δεν ξέρετε πως και ο τελευταίος επέτης, εκεί στα σκοτεινά, νιώθει να κυλάει πάνω στους ισχνούς ώμους του το άπειρο, σαν ένα ρίγος τάχα από την νυχτερινή δροσιά. Τάσος Λιβαρίτης. Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, αυτά ήταν όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, ιδιαιτέρως. Επίσης ευχαριστώ την κυρία Θησαυρούλα, η οποία είναι διευθύντρια επικοινωνίας και επί της υποδοχής και παραγωγός, και τον κύριο Ηλία Σελιμά που ρύθμισε τους ήχους. Το ραντεβού μας είναι, ως γνωστόν, πάντοτε τα μεσάνυχτα. Πρώτα ο Θεός. Να είστε καλά, ακμαί και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.
2: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.

0: Καλησπέρα, παραπολιτικά 90 Λαμπρός Καλαρίτς. Εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 6. Καλώς ήρθατε. Η μέρα είναι φορτωμένη, δυστυχώς όχι με καλές ειδήσεις, τουλάχιστον κατά ένα μέρος. Η Ελλάδα υφίσταται μια διπλή πίεση, αφενός από την Λιβύη, αναμενόμενο καθόλου. Εάν το ελληνικό πολιτικό σύστημα έχει εκπλαγεί, τα πράγματα είναι χειρότερα από ό,τι φαίνονται. Γιατί το τελευταίο πράγμα που περιμένεις από τους Βεδουίνους και τους Φιλάρχους είναι να λειτουργήσουν ως κανονικό κράτος. Δεύτερον, στην Αίγυπτο, η υπόθεση με την Ιερά Μονή Αγίας Κατερίνης στο Σινά μπαίνει σε αδιέξοδο. Πάλι λόγω άστοχων χειρισμών, για να μην πω κάτι πιο αιχμηρό, διότι το γεγονός ότι έχει εφεθεί μια μονή που αποτελεί κυβωτό της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού 1600 χρόνια, να τη χειρίζονται διάφορες φατρίες μοναχών, ενώ θα έπρεπε να έχει αναλάβει το ελληνικό κράτος με τις μυστικές του υπηρεσίες, γι' αυτό λέγονται μυστικές υπηρεσίες, γιατί αναλαμβάνουν εκεί που σταματά το επίσημο κράτος, και ότι κινδυνεύουμε τώρα οι Αιγύπτιοι να πάρουν όλα τα κίνητα και την μονή στην κατοχή τους. Οι Αιγύπτιοι είναι εξ ορισμού αξιόπιστοι, διότι οι Άραβες δεν τηρούν συμφωνίες, ούτε αγοράζονται, νοικιάζονται. Οι Αιγύπτιοι ήταν πάντα δίβουλοι. Αυτά τα περί Αιγυπτιακής δικαιοσύνης είναι παραμύθια. Εάν ήθελε η κυβέρνηση Αιγυπτιακή, θα το είχε λήξει. Δεν θέλει. Πάντα οι Αιγύπτιοι λειτουργούν δίβουλα και το έχουν δίπορτο. Κοίμησαν τους δικούς μας, οι οποίοι δεν θέλουν και πολύ, κοιμούνται ούτως ή άλλως, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η Ελλάδα να υποστεί μια ιστορικών διαστάσεων απώλεια. Θα πάμε σε αυτά. Θα ξεκινήσουμε όμως από την μεγάλη εικόνα. Θανάσης Δρούγος είναι και απόψε μαζί. Καλησπέρα, Θανάση.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο. Θα αρχίσω από τη Μέση Ανατολή και θα έρθω μετά λίγο στα Ανατολικά και στη Γερμανία. Να πω το εξής. Υπήρξε αρνητική, θα λέει κανείς, θέση του διαδόχου του Σαουδαραβικού θρόνου, πρίγκιπα Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, στην πρόταση Νετανιέχου που ήρθε μέσω Αμερικανών σχετικά για να μπορούσε να βοηθήσει το Ισραήλ, τη Σαουδική Αραβία σχετικά με τους Χούθη, έτσι. Τι έγινε, ο Μπραντ Κούπερ, ο ναύαρχος της ΕΝΚΟΜ που θεωρείται από τους στρατιωτικούς που είναι με το μέρος του Ισραήλ σε πάρα πολλά, αλλά και άνθρωπος του Τραμπ, δεν ξέρω ακριβώς, πλησίασαν τον διάδοχο του Σαουδαραβικού θρόνου, επειδή η κατάσταση είναι στην Ιεμένη περίπλοκη, και δεν είναι περίπλοκη, είναι σε πολλά μέτωπα. Είναι και στην νοτιοδυτική Ιεμένη, είναι και στην πόλη Ταΐζ και τα λοιπά, που είναι βασικό σημείο για την επιβίωση της δύναμης που μάχεται τους Χούθη, αυτή η οποία υποστήριζε τη Σαουδική Αραβία, και υπήρξε πολύ αρνητική θέση, όπως λέγεται, από πληροφορία που έχω του Σαουδαραβικού θρόνου, ότι δεν θέλει βοήθεια από το Ισραήλ γιατί δεν έχουμε σχέσεις διπλωματικές και δεν πρόκειται να έχουμε. Το είπε κάπως ακραία.
0: Θα συνεχίσει να τρώει παντόφλα από τους Χούθη και σαγιονάρα, αυτό θα πάθει. Γιατί κανείς δεν θα τον βοηθάει.
1: Τώρα από εκεί και πέρα η κατάσταση στην πόλη Ταΐζ είναι δύσκολη, διότι αυτή τη στιγμή γίνονται σκληρές μάχες. Έχουν την βοήθεια από πλευράς αεροπορίας του Μαρόκου και της Σαουδικής Αραβίας οι δυνάμεις της νόμιμης κυβέρνησης της Ιεμένης, αυτή που θα έπρεπε να είναι στη Σανάα και δεν είναι. Αλλά από την άλλη πλευρά, τελευταίο 48ωρο έχουν αυξηθεί οι επιθέσεις των Χούθη, με αποτέλεσμα στην προκειμένη περίπτωση να είναι δύσκολη η άμυνα της πόλης. Δεν λέω ότι έπεσε, αλλά αν πέσει, τότε αυτή τη στιγμή δημιουργείται θέμα ευρύτερα, γιατί οι Χούθη, όπως ξέρεις και τα έχουμε πει, βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε κάποιες περιοχές της νοτιοδυτικής Ιεμένης και εκεί στο διάβλο του Μπάμπελ Μαντέπ, και βεβαίως ασχέτουσαν κάποια νησάκια εκεί στην περιοχή του Περίμ, ανακατελήφθησαν από τις δυνάμεις που υποστήριζε από τη Σαουδική Αραβία. Να πούμε πάντως ότι η κατάσταση, επίσης το Κατάρ πήρε θέση περί της Σαουδικής Αραβίας αυτή τη φορά, πώς αλλάζουν οι καιροί, και είπε, καταδίκασε τις επιθέσεις, όπως λογικό είναι, οι οποίες έγιναν στο αεροδρόμιο King Khaled στο Ριάντ, με 13 νεκρούς, όπως ξέρεις, Λάμπρο, που έγινε προημερών, καθώς επίσης και τις επιθέσεις εναντίον της μεγάλης, ουσιαστικά το κράτος που είναι η Αράμκο, της τεράστιας αυτής της πετρελοβιομηχανίας της Σαουδικής Αραβίας. Πάντως το θέμα είναι σημαντικό, διότι αλλά και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, παρά τις διαφορές οι οποίες έχουν με τη Σαουδική Αραβία αναφορικά με την κατάσταση στην Ιεμένη, στον διάβλο Σάτελ Άραμπ, και βεβαίως και το τι γίνεται στο κέρας της Αφρικής, όπου εκεί ανοίγει καινούριος πόλεμος μεταξύ Αιθιοπίας και Ερυθρέας, παρά αυτό καταδίκασαν τις επιθέσεις, και λογικό είναι, γιατί ήταν ενέργειες οι οποίες χτυπήσαν πολιτικό αεροδρόμιο και υπάρχουν 13 νεκροί και 309, παρακαλώ, Λάμπρο, τραυματίες. Έρχονται τώρα στη Γερμανία, πριν έρθω στο ΝΑΤΟ. Υπήρξε δύο εκθέσεις. Τη μία την έχω, η οποία είναι αρκετά σύντομη και η οποία είναι η έκθεση των Γερμανών βιομηχάνων, η οποία λέει ξεκάθαρα ότι αναμένουν ακόμα περισσότερες υβριδικές και ασύμμετρες και άλλες επιθέσεις εναντίον στόχων, και ακόμα και δολοφονίες σαν και αυτές που προσπάθησαν να κάνουν οι πράκτορες της Ρωσίας το τελευταίο 8-9 μήνες στη Γερμανία και όχι μόνο.
0: Κυρίως σε στελέχη της αμυντικής βιομηχανίας.
1: Ακριβώς. Και ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή, μην ξεχνάμε ότι και με τις νέες κυρώσεις που επιβλήθησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η Ιδα Λάμπρο 1659, είναι οι εταιρείες οι ρωσικές, μικρές, μεγάλες του τομέα του στρατιωτικού βιομηχανικού, θα λέγαμε, κατεστημένου, και 774 είναι σε Ρώσους, δηλαδή σε πρόσωπα. Τώρα το θέμα είναι το εξής, ότι οι Γερμανοί ανακοίνωση έχουν βγάλει σε μια τρισέλιδη επιστολή και η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφαλείας της Γερμανίας και η Υπηρεσία για την Προστασία του Συντάγματος, δηλαδή και η ΠΦΒ, η Μέσα και η ΜΠΚ, οι οποίες αυτή τη στιγμή λένε ότι αναμένουν και νέες μορφές, χωρίς να λένε τι, επιθέσεων, οι οποίες πάντοτε η Γερμανία, ιδιαίτερα μετά το συμβάν στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε, θεωρούν κατευθείαν ότι είναι Ρώσοι πράκτορες, οι οποίοι λέει κάποιοι είναι για να παίρνουν χρήματα και ζητάνε αυτή τη στιγμή χρήματα, εννοούν για να κάνουν αυτές τις ενέργειες σε βάρος βιομηχανιών ή να δώσουν.
0: Περιγράφουν τι είδους υβριδικές, δηλαδή υπονόμευση, ξέρω εγώ, σε αεροδρόμια, κυβερνοεπιθέσεις.
1: Ακριβώς, στην αεροδρόμια, σε λιμάνια, λένε το λιμάνι μέσα, τα λιμάνια της Βρέμης και του Αμβούργου και του Κιέλου. Το είδα αυτή τη στιγμή, επειδή στη μία σούπα είναι δύο περαιτέρες στοιχεία στο τρισέλιδο. Στην άλλη δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Πάντως,
0: άρα η μία είναι από τους Γερμανούς βιομηχάνους και η άλλη από τις υπηρεσίες.
1: Και η άλλη από τις μυστικές υπηρεσίες και που είναι για την ασφάλεια του Συντάγματος στο Βερολίνο. Τώρα, Λάμπρο, είχαμε το συνέδριο το μεγάλο, το οποίο είναι από τα κορυφαία, το οποίο ήταν στη Βαρσοβία, το Security Forum που γίνεται κάθε χρόνο. Οι προσωπικότητες που ήταν μέσα είναι τεράστιες. Από όλες και βέβαια από τους Αμερικανούς, κυρίως από τους Ευρωπαίους, Καναδία, Αυστραλία κλπ. Που έχουν συνταχθεί και κατά του Τραμπ. Λοιπόν, τώρα το θέμα είναι το εξής. Εγώ θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις έτσι επιγραμματικά, Λάμπρο. Είδα ότι αυτή τη φορά πέρα τα όσα είπε ο Τραμπ και τα όσα είχαν να κάνουν αυτή τη στιγμή με το που τελικά δεν υπήρξε συμφωνία και του καθεξής, δεν υπήρξε πανικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμάμαι, Λάμπρο, προηγούμενες περιπτώσεις που ο Τραμπ είχε πάρει θέση κατά της Ουκρανίας και υπέρ της Ρωσίας, υπήρχε πανικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη φορά είδα ότι και σε στρατιωτικό και σε πολιτικό επίπεδο δεν είπαν αυτή τη στιγμή απλώς ότι διαφωνούν, ξέρω εγώ, και το είπε πια η Φαντελάιν και ο υπουργός Άμυνας της Ολλανδίας και κανένα δύο-τρεις άλλοι υπουργοί. Αλλά ακρότητες εναντίον του Τραμπ σε αυτή την περίπτωση δεν υπήρξαν. Δεύτερον, είχαμε την ομιλία του Σακέρ, του ανώτατου διοικητή των συμμαχικών δυνάμεων, τον κάτι αρχηγού του Eurocom, δηλαδή των δυνάμεων των Αμερικανών στην Ευρώπη, ο οποίος είπε αυτή τη στιγμή για θεωρία νίκης. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είπε ότι αν τυχόν αυτή τη στιγμή τολμήσει, λέει, η Ρωσία και κάνει τίποτα συμβατικά πάντα έτσι, συμβατικά, δεν λέμε για πυρηνικά, τότε λέει στην προηγούμενη περίπτωση όχι μόνο θα την αποκρούσουμε, αλλά θα υποστεί, λέει, και μεγάλη ήττα. Διότι είμαστε, λέει, πολύ σίγουροι και μάλλον δεν έχουν καταλάβει, λέει, οι Ρώσοι σε τι σιγουριά είναι το ΝΑΤΟ. Προφανώς ο Σακέρ, εγώ, Λάμπρο, θα πω το εξής. 9 Σακέρ έχω ζήσει στη ζωή μου, από την εποχή του Γκάλβιν και του Σαλικασβίλη και του Γουέσλι Κλάρκ, ποτέ δεν είχαν πάρει τέτοια ξεκάθαρη θέση για θεωρία της νίκης. Γιατί έχω τις ζηρώσεις όλων αυτών. Στο ίδιο μήκος κύματος.
0: Στην ουσία περιγράφει το νέο δόγμα του ΝΑΤΟ απέναντι στην Ρωσία.
1: Απέναντι στην Ρωσία, ναι. Σε αυτό το μήκος κύματος είδα και την ομιλία, επειδή του παρακολούθησα μερικώς μέσω ίντερνετ, βέβαια, στη Βαρσοβία, το ότι είπε ο Κις Κέλογκ, αν θυμάσαι, ο πρώτος σύμβουλος του Τραμπ για το θέμα των Ουκρανών, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, ο οποίος ήταν και στο Κίεβο πρόσφατα και στη Βαρσοβία. Και μιλώντας στο Fox News, μιλάμε σε συγκεκριμένο κανάλι, είπα ότι θα πρέπει να συνεχίσει, λέει, η Ουκρανία να χτυπάει τις ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.
0: Άρα διαφοροποιήθηκε από τον Τραμπ. Να σε ρωτήσω κάτι. Σε αυτό που είπε ο αρχηγός, ο Αμερικανός στρατηγός, αν δεν κάνω λάθος, είπε ότι η αντίδραση του ΝΑΤΟ θα είναι σε τρία στάδια. Απόκρουση της επίθεσης, αναχέτηση στην ισχύ και μετά επίθεση.
1: Και επίθεση, ναι, γιατί βγαίνει, ας πούμε, πολύ πέραν και των γνωστών θέσεων του ΝΑΤΟ.
0: Αντεπίθεση, μάλλον.
1: Δηλαδή το Airland Battle και την FOFA κτλ.
0: Μπλοκάρισμα, αναχέτηση, αντεπίθεση.
1: Αντεπίθεση. Επίσης, αναφέρθηκαν βέβαια και στις κυρώσεις, οι οποίες είναι πολλές αυτή τη φορά. Κυρίως αυτή είναι το στρατιωτικό βιομηχανικό κατεστημένο. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι τόσες πολλές, 3.000, είναι εντυπωσιακός αριθμός κυρώσεων. Μην ξεχνάμε, είναι το 21ο πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο συμβαδίζει ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία. Τελειώνω λέγοντας ξεκάθαρα ότι το θέμα είναι ότι προφανώς άκουσε κριτική ο Τραμπ, αλλά αυτή τη φορά, επαναλαμβάνω, δεν ήταν αυτές οι.
0: Οριοθετημένοι, ελεγχόμενοι, ναι, κατάλαβα.
1: Ήταν πιο ελεγχόμενο. Ίσως προφανώς, γιατί και ο Ρούτε, γιατί μίλησε ο Ζελένσκι μετά τα όσα είπε ο Τραμπ, μίλησε με τον Αλεξάνδερ Στουμπ, ο οποίος είναι σοβαρός άνθρωπος, ο πρόεδρος της Φιλανδίας, μίλησε με την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και μίλησε και με τον Μάρκ Ρούτε,
0: του Γερμανού.
1: Τώρα πήρε ίσως κάποια ενιαία γραμμή σε χαλαρό τόνο για να μην φτάσουμε σε νέες εκρήξεις και σε διατλαντικές
0: σχέσεις. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση, για ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Ευχαριστούμε τον Θανάση για τις πληροφορίες από όλα τα μέτωπα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Ένα ζώο μόνιμα αλυσοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: παραπολιτικά. 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το θέμα της Λιβύης, η οποία επιμένει να αμφισβητεί τις ελληνικές εκχωρήσεις για έρευνα υδρογονανθράκων στην Σεύρον, σε όλο το εύρος των θαλασσίων τμήματων, τεμαχίων που έχει εκχωρήσει η Ελλάδα. Επαναφέροντας τα γνωστά ότι είναι η λιβική φαλοκρηπίδα, βασικά επικαλείται το τουρκολιβικό μνημόνιο. Λοιπόν, πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε σε αυτό. Θεόδωρος Κατσούφρος, νομικός στο Λουξεμβούργο, διεθνολόγος, συγγραφέας, ειδικός στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και στο Δίκαιο της Θάλασσας. Καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη μου.
0: Λοιπόν, πού βρισκόμαστε μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης τώρα, με τη Λιβύη να επιμένει ότι η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα να δημοπρατεί θαλάσσια τεμάχια και να κάνει έρευνες?
1: Ακούστε, είναι μακρά ιστορία των αντιτιθέμενων απόψεων μεταξύ των δύο κρατών. Θα πω με δύο λόγια, αν θέλετε, τι ισχύει από άποψη εθνικού, γιατί μερικές φορές το εθνικού ακούγεται ως εθνικού, του εθνικού δικαίου, δηλαδή εθνικό είναι το δίκαιο που ισχύει έναντι όλων, ανεξαρτήτως του αν έχουν υπογράψει και επικυρώσει τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας. Λοιπόν, όταν οι ακτές δύο κρατών, πάντα μιλάμε αναζεύγη κρατών, λαμβάνοντας υπόψη ότι η οριοθέτηση χωρεί μεταξύ δύο κρατών. Περισσότερο είναι, δεν συνηθίζεται στη διεθνή πρακτική και ισχύει μόνο όταν προβλέπεται ένα τριεθνές σημείο, όπως το λέμε, το three point, όπου το τρίτο κράτος μπορεί να έρθει να επικυρώσει την διμερή συμφωνία και να συμφωνήσει και αυτό, και τότε είναι μια τριμερή συμφωνία, αν θέλετε. Αλλά κατά κανόνα είναι μεταξύ δύο κρατών μελών. Πότε γίνεται αυτό? Όταν οι ακτές των δύο αυτών κρατών παράκτιων, όχι μελών, με συγχωρείτε που είπα προηγουμένως, όταν οι ακτές μεταξύ δύο παράκτιων κρατών είναι είτε αντικείμενες είτε παρακείμενες. Σε αυτή την περίπτωση η προβολή των ακτών τους στη θάλασσα συναντάται και επικαλύπτεται. Αυτή λοιπόν η επικάλυψη δημιουργεί την ανάγκη της οριοθέτησης. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι το ισχύον διεθνώς, και ως προς τη μέθοδο της οριοθέτησης ας το αφήσουμε κατά μέρος. Αυτό είναι το στοιχείο το γεωγραφικό.
0: Ωραία, μισό λεπτό για να το συμπτύξουμε για λόγους χρόνου. Να υπενθυμίσουμε ότι η Λιβύη έχει κυρώσει το δίκαιο της θάλασσας και έχει οριοθετήσει με βάση αυτό και έχει προσφύγει σε διαιτησία με βάση αυτό, σωστά?
1: Όχι, κύριε Καλαρίτη μου. Η Λιβύη είναι σε μια αμφίσιμη κατάσταση ως προς τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας. Την έχει υπογράψει το 1984, αλλά δεν την έχει κυρώσει, μάλιστα. Επικυρώσει. Έτσι. Αντιθέτως,
0: άρα την έχει καταρχήν αποδεχθεί χωρίς να την έχει κυρώσει.
1: Ακριβώς. Το οποίο όμως η υπογραφή δημιουργεί κάποιες υποχρεώσεις του κράτους που έχει υπογράψει. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η σημερινή κατάσταση όσον αφορά τη Λιβύη σε σχέση με τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας.
0: Έχει προσφύγει σε διαιτησία για οριοθέτηση με βάση το δίκαιο της θάλασσας.
1: Βεβαίως, και θέλω να το αναφέρουμε αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Καλαρίτη. Η Λιβύη έχει επιδείξει επί της εποχής, επί καθεστώτος Καντάφη, μία πολύ συνετή, αν θέλετε, πολιτική ως προς το δίκαιο της θάλασσας. Δηλαδή έχει προσφύγει δύο φορές στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, μία φορά με την Τινησία, με την υποσχετικό, έτσι, δηλαδή από κοινού συμφωνία για την προσφυγή στη Χάγη, μία φορά με την Τινησία, και η απόφαση του 1982 μεταξύ Τινησίας και Λιβύης αναγνωρίζει τη μερική επίρρεια κάποιων νησιών της Τινησίας, τα Κερκενά τα ονομαζόμενα, τα οποία είναι όμως παράκτια στην κύρια ακτή της Τινησίας. Το δικαστήριο δηλαδή αναγνώρισε ότι έχουν μισό, αν θέλετε, βαθμό επίρρεια σε σχέση με τη Λιβύη, έλαβε υπόψη την κυρίως ακτή, έλαβε υπόψη την ακτή των νησιών και χάραξε μία γραμμή μεταξύ των δύο, άρα έχουμε μισή επίρρεια των νησιωτικών αυτών εδαφών. Είναι σημαντικό για τη συνέχεια. Η δεύτερη προσφυγή της Λιβύης από κοινού με τη Μάλτα αφορούσε την οριοθέτηση της συνέχεια. Η δεύτερη προσφυγή της Λιβύης από κοινού με τη Μάλτα αφορούσε την

0: Κίνο, λοιπόν, το δικαστήριο δεν κλήθηκε να οριοθετήσει συγκεκριμένα, αλλά να διατυπώσει τις αρχές και τους κανόνες του δικαίου που διέπουν την οριοθέτηση μεταξύ δύο κρατών με αντικειμένες τακτές. Επειδή όμως το συνυποσχετικό, και αυτό έχει μεγάλη σημασία, προβλεπότανε με ακρίβεια, ο όρος με ακρίβεια, το δικαστήριο θεώρησε ότι είχε τη δικαιοδοσία να επισυνάψει και έναν χάρτη, ωραία, ο οποίος στην ουσία σήμαινε ότι οριοθετεί το δικαστήριο τη μεταξύ τους.
1: Σε ποιο δικαστήριο προσέφυγαν και στις δύο περιπτώσεις, με την Τινησία και Μάλτα?
0: Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
1: Μάλιστα.
0: Και στις δύο περιπτώσεις. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν επιτρέψτε μου να προκαταλάβω ίσως τη συζήτηση λογικά, λέγοντάς σας ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φυσικά υπάρχει η έγγραφη διαδικασία, υπάρχει η προφορική διαδικασία και μετά από όλα αυτά εκδίδεται η απόφαση του δικαστηρίου. Τόσο στο πλαίσιο της έγγραφης διαδικασίας όσο και στο πλαίσιο της προφορικής διαδικασίας, εκείνο που υποστήριζε η Λιβύη ένθερμα και διακαώς ήταν ότι οι ακτές της βλέπουν μόνον βορείως, κύριε Καλαρίτη μου, ούτε ανατολικά ούτε δυτικά. Εννοούμε όχι η περίπτωση της οριοθέτησης με τα κράτη, τα γειτονικά της που έχουν παρακείμενες ακτές, όπως είναι η Αίγυπτος ανατολικά και η Τινησία δυτικά, αλλά μιλάμε προς βοράν, μιλάμε για κράτη με αντικείμενες ακτές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η ίδια λοιπόν η Λιβύη χαρακτήρισε τις ακτές της ως αντικείμενες εκείνη την εποχή με τις ακτές της Ιταλίας, της Μάλτας φυσικά γιατί υπήρχε αυτό το πρόβλημα και της Ελλάδας. Η ένδειξη Τουρκία δεν υπάρχει απολύτως πουθενά.
1: Μάλιστα.
0: Θα σας πω, επιτρέψτε μου γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πολύ, πάρα πολύ.
0: Και θέλω να το τονίσουμε διότι δεν εισακούονται αυτά τα οποία είναι τόσο σημαντικά, για να μην πω συνταρακτικά, για αυτή τη σημερινή στάση της Λιβύης. Ο τότε εκπρόσωπος, το έχουμε πει και οι δύο μαζί σε μια παλαιότερη συζήτησή μας, ο αείμνηστος Ντέρεκ Μπάουετ, είχε πει, δεδομένης της γεωγραφίας, Λίβια can only look north. Σε αντίθεση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη της περιοχής, όπως η Ιταλία, η Ελλάδα, η Ισπανία, τα οποία εκτείνονται ανατολικά, δυτικά και νοτίως, Libya generally faces only in one direction.
1: Βόρεια.
0: Και αυτά είναι opposite to Creta, Greece, Italy and Malta. Δηλαδή... που είναι,
1: δηλαδή τους λέει ότι έχετε να οριοθετήσετε και αφορεί η επίρρεια των ακτών σας βόρεια μόνο. Δεν αφορά ανατολικά, αλλά δεν υπάρχει
0: βόρεια.
1: Τουρκία.
0: Ακριβώς. Πώς λοιπόν προκύπτει, ερχόμαστε στο τουρκολιβικό μνημόνιο, πώς προκύπτει το γεγονός ότι ξαφνικά αληθορίζοντας αυτά τα δύο κράτη θεωρούν ότι έχουν αντικείμενες μεταξύ τους ακτές. Είναι εντελώς, γι' αυτό θεωρώ και αν θέλετε η πλειονότητα των συναδέλφων, υποστηρίζει ότι αυτή η συμφωνία, το μνημόνιο εν πάση περιπτώσει, το οποίο ονομάστηκε μνημόνιο πάλι εκ του πονηρού, καθ' υπόδειξη της Τουρκίας, είναι ανυπόστατο, κύριε Καλαρίτη μου. Άλλοι λένε ότι είναι παράνομο. Βεβαίως είναι και παράνομο, αλλά είναι ανυπόστατο κυρίως. Γιατί δεν συντρέχουν ακριβώς αυτές οι βασικές παράμετροι οι οποίες υπαγορεύουν την οριοθέτηση, δηλαδή ότι οι ακτές δύο κρατών είναι αντικείμενες. Ωραία. Λοιπόν, άρα εάν σήμερα υποστηρίζει η Λιβύη αυτά που υποστηρίζει και διαμαρτύρεται για τις ελληνικές εκχωρήσεις περιοχών τις οποίες θεωρεί ότι ανήκουν στην ίδια, αυτό είναι εντελώς, έρχεται σε μια αρχή του διεθνούς δικαίου που διέπει τις σχέσεις μεταξύ κρατών πέραν της καλής γειτονίας, που λέγεται venire contra factum proprium, δηλαδή αντιφάσκει την ίδια της τη στάση, την προτεραία, όταν υποστηρίζεις ενώπιον ενός διεθνούς δικαστηρίου μία άποψη. Αυτή η άποψη ισχύει στο διηνεκές, δεν την αλλάζεις ανάλογα με τις διαθέσεις σου ή ανάλογα με το πώς επιλέγουμε.

0: χρειάζεσαι από κάποια φύλλα προσκύμενη προς εσένα και φυσικά εννοώ την Τουρκία χώρα. Εδώ λοιπόν έρχομαι σε ένα άλλο σημαντικό στοιχείο. Επιτρέψτε μου, επειδή ίσως θεωρείτε ότι είναι ατάκτως ερημένα αυτά.
1: Όχι, είναι πολύ κατανόητα. Είναι πολύ κατανόητα. Αυτό το οποίο περιγράφεται σημαίνει ότι η νομική της επίκληση είναι αιώλη και διάτρητη. Δεν έχει βάση.
0: Εντελώς διάτρητη.
1: Όχι, απολύτως. Και μάλιστα σύμφωνα με τη δική της θέση και την δική της
0: πλευρά. Ακριβώς. Και την πιο επίσημη, δεν υπάρχει πιο επίσημη θέση να υποστηρίζει μέσω του εκπροσώπου του.
1: Ναι. Να διευκρινίσουμε κάτι. Ότι η ελλείψη οριοθέτησης με την Λιβύη, Ελλάδα έχει χωρίσει, έχει δημοπρατήσει θαλάσσια τη μάχη με βάση την μέση γραμμή μέχρι να υπάρξει οριοθέτηση. Σωστά.
0: Ακριβώς τηρώντας πιστά τον νόμο Μανιάτη του 2011, ο οποίος προβλέπει ότι σε περίπτωση μη επίτευξη συμφωνίας ή ελλείψη συμφωνίας, όπως λέγεται ακριβώς, η ΑΟΣ μου όταν την ανακηρύξω και η υφαλοκρηπίδα μου που έχω δικαίωμα ipso facto και αμπινήσιο που έχουμε πει, δηλαδή εξυπαρχής και αυτοδικαίως, έτσι, θεωρώ ότι φτάνει μέχρι τη μέση γραμμή. Βεβαίως η Λιβύη, όπως και η Τουρκία, υποστηρίζει ότι τα νησιά δεν δικαιούνται ούτε υφαλοκρηπίδα ούτε ΑΟΣ, και αν δικαιούνται είναι... Ο βαθμός επηρεάς τους είναι τόσο μικρός ώστε να φτάνει αυτή μέχρι τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Μάλιστα. Δηλαδή μιλάμε για μια τρέλα, γιατί η Μάλτα ήταν, αν δεν απατώμε, ήταν ένα μικρό νησιωτικό κράτος, όπως σας είπα, των 316 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Αυτό, για να το συγκρίνουν οι ακροατές που μας ακούνε, είναι της τάξης της Καρπάθου, κύριε Καλαρίτη. Δηλαδή η Κάρπαθος μαζί με μια μικρή μια νησίδα και κάποιες παρακείμενες βραχονησίδες είναι της τάξης των 324,7 τετραγωνικών χιλιόμετρων.
1: Ωραία, θα βάλουμε μια ανωτελεία, θα συνεχίσουμε να υπενθυμίσουμε ότι η Κύπρος, η οποία είναι η Κυπριακή Δημοκρατία που είναι νησιωτικό κράτος, έχει οριοθετήσει με πλήρη επιρρέα. Ευτυχώς οι Αιγύπτιοι είχαν άλλες ανάγκες τότε και το είχαν αποδεχτεί, με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο.
0: Και με τη Λιβύη. Αίγυπτο, Ισραήλ, Λιβύη, η πλήρη εφαρμογή της μέσης γραμμής. Η Κύπρος είναι το τρίτο κράτος με τη μεγαλύτερη έκταση στη Μεσόγειο, έτσι, με 8.000. Με 9.251 τετραγωνικά χιλιόμετρα, έτσι. Και η Κρήτη είναι το πέμπτο μεγαλύτερο στην Μεσόγειο με 8.303 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν μπορεί να αγνοηθεί η Κρήτη. Έχουμε συμπαραστάτες αυτό, αν θέλετε, εκτός από την Έλληνο-Αιγυπτιακή Συμφωνία, να το πούμε και αυτό. Έχουμε την Αίγυπτο, η οποία μετά με προεδρικό διάταγμα του 2022, αν θυμάμαι καλά, καθόρισε μονομερώς βέβαια
1: τα
0: δυτικά ωριά της, ακριβώς, τα οποία, αν θέλετε, εγγίζουν τη μέση γραμμή ακριβώς σε σχέση με την Κρήτη. Αυτό σημαίνει ένα χαστούκι στη Λιβύη, διότι της... λέει με άλλα λόγια ότι η Κρήτη έχει δυτικότερα από μένα, ακόμη περισσότερο, τα ίδια δικαιώματα με τις ηπειρωτικές ακτές. Και εγώ θεωρώ ότι εκεί σταματάω εγώ και δεν πάω παραπάνω από τη μέση γραμμή.
1: Και ήταν και ένα μήνυμα στην Λίβη και στην Τουρκία. Λοιπόν, βάζουμε μια ανωτελεία και θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα χρήσιμα και όντως συνταρακτικά είπατε, μας είπατε. Τα λέμε και αύριο μεθαύριο, όποτε μπορείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Εμείς,
0: και
1: Θεόδωρος Κατσούφρος, πάντα με χρήσιμες αποσαφηνίσεις και πληροφορίες, αποδομώντας τα ψεύδο επιχειρήματα γειτόνων όπως είναι η Λιβύη και η Τουρκία.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Συνεχίζουμε λοιπόν. Θα πάμε στην συνέχεια στο θέμα της Μονής Σινά. Θα πάμε και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, γιατί έχουμε και εκεί εξελίξεις που μας αφορούν. Φέδων Καρασιφίδης, εκτός του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Λοιπόν, θα αποδεσμεύσουν τελικά τα όπλα που ζητάμε οι Αμερικανοί? Έχουμε εικόνα?
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσω αυτό, δύο σημειώσεις. Δεν το ξεχνάμε, σήμερα υπήρξε μια σημαντική εξέλιξη εδώ στην Ελλάδα. Τα εγγένεια του Κέντρου Εκπαίδευσης Θαλασσίων Ντρόουν και η εμφάνιση για πρώτη φορά του πυρπολιτή ενός ελληνικής σχεδίασης ντρόουν που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θα ασχοληθούμε και...
0: Ναι, να ασχοληθούμε.
1: Ακόμη πιο σημαντικό κατά την άποψή μου ήταν ότι ακριβώς δίπλα βρισκόταν ένα αντίστοιχο της αμερικανικής Saronic. Η αμερικανική Saronic, την έχουμε ξαναπεί, ελληνικής καταγωγής ο ιδιοκτήτης της, με τεράστιες εγκαταστάσεις.
0: Φαίνεται από το όνομα Saronic, έτσι είναι.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: ο πυρπολιτής, να δώσουμε τον τίτλο και θα πούμε την
1: Πέμπτη. Είναι
0: μη επανδρομένο καμικάζι θαλάσσιο ντρόουν, το οποίο μεταφέρει εκρηκτικά για να καταστρέφει θαλάσσιους στόχους. Ελληνικό τόπο. Έξω και το όνομα πυρπολιτής. Μια χαρά.
1: Λοιπόν, σήμερα και μέσα στην εβδομάδα να ασχοληθούμε λίγο με αυτό που μας απασχόλησε αρκετά, το πακέτο Ρούμπιο, για το οποίο δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτε και υποθέτουμε πολλά και έχουν γραφεί πολλά. Εγώ θα σας πω κάτι, το έχω ξαναπεί άλλη μία φορά, το πακέτο που μπήκε σε συζήτηση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα όπλα, γιατί το κομμάτι που αφορά την υποστήριξη και το κομμάτι που αφορά τα Block 50 είναι αυτόνομα, αλλά ό,τι αφορά τα όπλα ήταν αυτό που έλειπε όταν υπογράφηκε συμφωνία για τα F-35 και ήταν τότε που... Για να διασκευαστούν οι εντυπώσεις, διότι εμφανίστηκε ένα πακέτο τότε 8 σχεδόν δισεκατομμύρια χωρίς όπλα. Ήταν ότι ναι, είναι έτοιμο, θα υπάρξει στη συνέχεια. Αυτό είναι το πακέτο, τότε είχε αποφασιστεί και αντλεί τώρα τις διαδικασίες οι οποίες θα έρθουν στη συνέχεια από εκείνη εκεί τη συμφωνία, την καταρχή συμφωνία. Να ασχοληθούμε λίγο με τα όπλα αέρος-αέρος για να περάσουμε στη συνέχεια στην επόμενη συζήτησή μας, τα όπλα αέρος-εδάφους και επιφανίας που τα ξεχνάμε.
0: Πάμε
1: πάντα
0: στα αέρος-αέρος, για πάμε, για πες.
1: Λοιπόν, όπλα αέρος-αέρος. Πρακτικά, εάν συζητάμε για το σύνολο F-16 και F-35, αγοράζουμε όπλα για να... εκμεταλλευτούμε τις νέες δυνατότητες των Viper, αλλά και των F-35, τα οποία βέβαια μπορεί να έρθουν στην Ελλάδα το φθινόπωρο του 2029, αλλά θα πρέπει να προετοιμάζεσαι. Γενικός κανόνας για οτιδήποτε υποθεί στη συνέχεια. Το ένα είναι οι ποσότητες, θα ασχοληθούμε. Το άλλο είναι η χρόνη παράδοσης. Το είπα και προημερών, η χρόνη παράδοσης αυτή τη στιγμή, οτιδήποτε παραγγείλεις σε οποιοδήποτε κατασκευαστεί, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, παρά τις τεράστιες προσπάθειες για πολλαπλασιασμό της παραγωγής, έχουν επιμηκυνθεί σε σημείο που είναι κυριολεκτικά απίστευτοι. Εγώ σταματάω σε μία δήλωση πριν από μερικούς μήνες, ακριβώς επειδή μας ενδιαφέρει. Αντίστοιχη παραγγελία πολωνική για όπλα αέρος-αέρος και αέρος-εδάφους για τα Viper που προχωρούν οι Πολωνοί. Ο Πολωνός αρχηγός αεροπορίας έκανε λόγο για 5 χρόνια παράδοση από την υπογραφή της συμφωνίας. Το οποίο μας βάζει στην εξής θέση. Αυτή τη στιγμή οι αγορές αμερικανικών όπλων για αμερικανικά αεροσκάφη, όχι ότι μπορούσε να γίνει διαφορετικά, γιατί και αυτά γράφηκαν εντελώς σε όλα, ότι υπάρχει ανταγωνισμός και οι Αμερικανοί θα λυγίσουν επειδή μπορούμε να στραφούμε αλλού. Δεν μπορούμε να στραφούμε πουθενά. Σε αμερικανικά αεροπλάνα για να μπει οτιδήποτε άλλο, ακόμη και αν είναι πιστοποιημένο, πρέπει να υπάρχει η αμερικανική άδεια. Και αυτό ισχύει και για τα Ισραηλινά όπλα, τα οποία παρεπιπτόντως στα F-35 είναι πρακτικά ανύπρακτα. Δεν έχει αποδειχθεί ποτέ, πέραν πάσης αμφιβολίας, παραφιλολογίας κατά την άποψή μου, ότι υπάρχουν Ισραηλινά όπλα τα οποία φοριούνται αυτή τη στιγμή πάνω σε Ισραηλινά F-35. Κάτι δεξαμενές εξωτερικές και κάποια συστήματα τα προσπερνάμε προς το παρόν. Άρα, αέρος-αέρος, τα αποθέματά μας είναι πραγματικά κάτω από αυτά που θα ήταν έστω οριακά αποδεκτά. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε φροντίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να αγοράσουμε καινούρια και στο μεταξύ έχουν βγει και κάποια βλήματα εκτός λόγω του ότι έχουν ξεπεράσει τα όρια ζωής. Αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον είναι να ενισχύσουμε τους δύο κύριους τομείς. Εντός του οπτικού ορίζοντα, που ουσιαστικά συζητάμε για Sidewinder, την νεότερη έκδοση, την 9X Block 2, εκτός αν υπάρξει κάτι άλλο στο μεταξύ, και καινούριος Amram. Για τα όπλα μικρού βεληνικούς, δηλαδή για τους Sidewinder, υπάρχει ανταγωνισμός ευρωπαϊκός. Και τον έχουμε ήδη στο προστάσιο, υπάρχουν οι αριστεί. Είναι πιστοποιημένοι για F-16. Το ερώτημα που το έβαλα πολλές φορές σε πολλά διαφορετικά μέρη, αλλά η απάντηση ήταν...
0: Να μπουν και στα F-35.
1: Όχι, είναι ακόμη πιο βαθύ το θέμα. Εάν μπορούν να... Αν είναι πλήρως πιστοποιημένοι στα Viper.
0: Μάλιστα.
1: Διότι υπάρχει περίπτωση να μην είναι. Έχω δει Viper φορτωμένο με... Έχουμε φωτογραφίες από ασκήσεις με Viper φορτωμένα με IRIS-T, αλλά κατά πόσον μπορούν να εκμεταλλευτούν πλήρως τις ικανότητες του νέου ραντάρ, εγώ θεωρώ ότι μπορούν, αλλά το αφήνουμε εκεί. Αν μπορούν να μπουν σε F-35, δεν έχει πει. Καμία χώρα η οποία έχει αγοράσει F-35 μέχρι τώρα δεν έχει ζητήσει την πιστοποίηση του πυράβλου. Οι Νορβηγοί ήταν οι μόνοι οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν, αλλά ψάχνανε εκείνη την εποχή, πριν από περίπου 3-3,5 χρόνια, ψάχνανε για συνεταίρους. Εμείς δεν ήμασταν τότε αγοραστές.
0: Γιατί είναι ακριβή η πιστοποίηση, έτσι.
1: Δεν άκουσα, συγγνώμη.
0: Είναι ακριβή η πιστοποίηση.
1: Είναι η διαδικασία ακριβή. Διότι χρειάζεται δοκιμές, χρειάζεται η δέσμευση αριθμού αεροσκαφών που πρέπει κατά πάσα πιθανότητα να πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες και να κάνουν τις πιστοποιήσεις εκεί, και χρειάζονται και βολές. Άρα πρέπει να το μοιραστείς με κάποιον.
0: Για πάμε στο άλλο, για να μας πιέζει ο χρόνος. Άρα λοιπόν, για πέραν του ορίζοντα αεροσκαφών.
1: Για πέραν του ορίζοντα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι Άμπραμ. Ακούω την όλη συζήτηση για τους, για τους 260, αυτούς που είναι...
0: Ναι, ναι. Οι πιο εξελιγμένοι, αλλά... το ερώτημα είναι αν οι Αμερικανοί μας αποδεσμεύουν τους 260, έτσι, σωστά.
1: Να πάμε ένα βήμα πριν για τους Άμραμ. Στους Άμραμ υπάρχουν δύο εκδόσεις αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ο C8 και ο D3. Η διαφορά τους δεν είναι απολύτως γνωστή, αλλά πιστεύουμε ότι είναι κυρίως... Η δυνατότητα επικοινωνίας με το βλήμα εν πτήση όταν έχει εκτοξευτεί και όταν βρίσκεται στα όρια της επιχειρησιακής ακτίνας του. Στη μία περίπτωση, στον C8 υπάρχει μια ανωδική ζεύξη, δηλαδή μπορεί να του στέλνει πληροφορίες, ενώ πιστεύεται ότι στο D3 αυτή η ζεύξη είναι ανωδική και καθοδική, δηλαδή και είναι το βλήμα μπορεί να σου στέλνει.
0: Αμφίδρομη, δηλαδή μπορεί να σου στέλνει και το...
1: Ακριβώς. Μάλιστα. Άρα έχεις μια τεράστια... Ένα Τέλεια. Πολύ μεγάλο, μάλλον επιχειρησιακό πλεονέκτημα, εάν θα χρειαστεί να στείλεις δεύτερο βλήμα. Ωραία. Ή αν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Τους αποδεσμεύουν οι Αμερικανοί, τους συγκεκριμένους, ξέρουμε. Τους έχουμε
1: ζητήσει. Έχουν αγοράσει όλος ο κόσμος.
0: Να.
1: Μάλιστα το ενδιαφέρον εδώ πέρα είναι το ότι αρκετές χώρες αγοράζουν και το ένα βλήμα και το άλλο.
0: Τότε γιατί γίνεται η συζήτηση αν τους αποδεσμεύουν ή όχι, αφού έχει αγοράσει όλος ο κόσμος. Γιατί κάνουμε τη συζήτηση που διαβάζω ότι θα μας τους δώσουν, δεν θα μας τους δώσουν.
1: Διότι μέχρι τη στιγμή που θα τους παραγγείλεις, και μάλιστα δεν θα παραγγείλεις ποτέ αν δεν έχεις την δέσμευση ότι θα σου δώσουν. Έτσι, ναι. Δεν κάνεις παραγγελία και μετά τρως πόρτα.
0: Ναι.
1: Συζητάς και σου λένε, ας πούμε, μάλιστα, θα πάρετε τους C8, αλλά όχι τους C3 αυτή τη στιγμή.
0: D3.
1: Να σημειώσουμε ότι υπάρχει μια τουρκική αποδέσμευση για C8, η οποία είναι 2 ετών παλιά. Δεν ξέρουμε αν εκτελέστηκε στο μεταξύ. Και ήταν άσχετη με τις παραγγελίες εκείνες που ανακοίνωναν οι Τούρκοι, τις μεγαπαραγγελίες για τα 22 δισεκατομμύρια, για τα F-16 κτλ. Αυτή είχε γίνει σε ανύποπτο χρόνο, Μάρτιος του 23 νομίζω, ή του 24, δεν είμαι σίγουρος, δεν θυμάμαι ακριβώς,
0: ξέρουμε...
1: για 54 κομμάτια.
0: Α, αυτό πρέπει να σας ρωτήσω. Εμείς ξέρουμε για πόσα κομμάτια πηγαίνουμε.
1: Εδώ δεν ξέρουμε για τι συστήματα πηγαίνουμε, αλλά να πω κάτι. Για τον 260. Ο 260 είναι, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε να περάσουμε απέναντι το δρόμο και παραγγέλνουμε λιμουζίνα, έτσι. Η σχέση δεν είναι ακριβώς η ίδια, αλλά είναι ότι όπως πήραμε Meteor, θα μπορούσες να πάρεις 260 για να εκμεταλλευτείς ένα πλεονέκτημα που σου δίνει για στόχους ειδικής αξίας, διότι το βλήμα είναι πανάκριβο. Η μόνη πώληση, μάλλον η μόνη αποδέσμευση που υπάρχει αφορά την Αυστραλία για 450 πυράβλους, όχι δεν θα πάρουνε.
0: Ναι, είναι, ναι, απλά έχουν εγκρίνει για να μην κάνουν κάθε φορά νέα έγκριση. Αν θέλουν. Για πόσο έχει ο καθένας, πόσο έχει.
1: 450 βλήματα, 2,5 δισεκατομμύρια. Δηλαδή είναι περίπου 5,5 και κάτι εκατομμύρια το βλήμα.
0: Μάλιστα.
1: Όταν ο ακριβότερος από τους Άμραμ, ο D3, είναι περίπου στα 3,2 με 3,5.
0: Μάλιστα.
1: Άρα συζητάμε.
0: Άρα, αν θέλουμε εμείς, ας πούμε, για έστω και για 100 αεροσκάφη, μιλάμε και ένα πάνω από μισό δις, έτσι, που θέλουμε μόνο για αυτούς.
1: Εγώ θα έλεγα για αριθμούς, και θα το κλείσουμε εδώ πέρα, ναι, σήμερα. Τους αριθμούς δεν μπορούμε να τους υπολογίσουμε, αλλά αν συζητάμε για με 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια για όλο για το προστάσιο,
0: ναι.
1: Είναι δείγματα. Δηλαδή,
0: μάλιστα,
1: για πυράβλους αέρος-αέρος, sidewinder ή οτιδήποτε άλλο πάρουμε για F-16 και F-35 και Άμραμ, για να μην μιλήσουμε τώρα για αριθμούς και αρχίζουν και λένε κάποιοι μα πώς τα λέτε, έτσι, χρειάζεται να πάρουμε υπερδιπλάσιους από αυτούς που έχουμε αυτή τη στιγμή στο προστάσιο. Γιατί αλλιώς τα αεροπλάνα που έχουμε, τα Viper, αλλά και τα F-35 που έρχονται,
0: δεν θα αξιοποιούν.
1: Θα παραμείνουν αξιοποιητά.
0: Θέλω να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επανερχόμαστε και για τα αέρος εδάφους.
1: Και για τα αέρος εδάφους και επιφανείας που είναι ακόμη πιο ενδιαφέροντα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Φέδων Καρασοφίδη, τον ευχαριστούμε πολύ. Δίδυ χρημάτων, άνδρες Αθηναίοι. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το θέμα της αιμονής. Να προλάβουμε και το θέμα της Λιβύης. Το εξάλλου μας τα εξήγησε ο κύριος Κατσούφρος για ότι ακριβώς συμβαίνει εκεί για πολλωστή φορά, έτσι το παραφέραμε. Αλλά πάμε να δούμε αιμονή συνά, γιατί η Ελλάδα δυστυχώς κινδυνεύει με ιστορική απώλεια αν τα πράγματα καταλήξουν εκεί που φαίνεται ότι θα καταλήξουν. Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Α Αθηνών. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη.
0: Εδώ κινδυνεύουμε με ιστορική απώλεια αν όντως δεν γίνει κάτι. Πού βρισκόμαστε? Για την μόνη σειρά αναφέρομαι.
1: Είναι μια κατάσταση πολύ κακή. Mm. Δεν υπάρχει συνομιλητής από πλευράς μονής. Δηλαδή ο παλαιός ηγούμενος βρίσκεται στην Αθήνα. Γύρω του βρίσκονται μερικοί άλλοι καλόγεροι. Ο νέος ηγούμενος, ο οποίος εξελέγει με ομοφωνία, είναι άρρωστος από τον Αύγουστο μήνα και είναι εξαφανισμένος. Ή τέλος πάντων δεν εμφανίζεται, είτε είναι άρρωστος είτε δεν είναι, ήταν άρρωστος όμως κάποια χρονική στιγμή.
0: Τόσο πάντων, δεν εμφανίζεται.
1: Ναι, είναι μια πολύ άσχημη κατάσταση. Υπάρχει συνομιλητής από πλευράς της αδελφότητας της Μονής Σινά.
0: Τώρα, αυτό δεν αφορά εσάς, θα πω εγώ αυτά που ενδεχομένως δεν μπορείτε να πείτε εσείς. Γιατί αφέθηκε αυτή η κατάσταση? Είναι δυνατόν ένα τέτοιο γεωπολιτικό διακύβευμα να αφήνεται στην διαχείριση μοναστικών φατριών και αδελφοτήτων? Εκεί θα πρέπει να υπάρχει ιερά μοναστική αδελφότητα της ΑΕΠ. Ούτε ένας κανονικός καλόγερος, το λέω ευθέως. Είναι δυνατόν? Εδώ μιλάμε για μετά από 1600 χρόνια. Ακόμα η Ελλάδα, όταν δεν είχε κράτος, ήταν εκεί. Και τώρα που έχουμε κράτος, κινδυνεύουμε να το χάσουμε και να περάσει όλο, να πούμε ότι αφορά το σύνολο των ακινήτων της Μονής μαζί με τη Μονή στην κυριότητα του Αιγυπτιακού κράτους. Έτσι, κατάσχεση είναι.
1: Να διευθυνήσω κάτι, επειδή έχω πάει στη Μονή Σινά, όχι
0: ναι,
1: τώρα που έγινε γνωστή,
0: ναι,
1: σε πολύ παλαιότερες περιόδους, στη δεκαετία του 90.
0: Mm-hmm.
1: Για να φτάσεις εκεί πέρα ήταν στη μέση του πουθενά.
0: Έχω κάνει διαδρομή, έχω πάει, ξέρω τι λέτε. Ναι. Είναι ώρες μέσα στην έρημο.
1: Μέση στην έρημο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο να πάνε καλόγεροι εκεί πέρα κάτω.
0: Ναι.
1: Και εκείνοι οι οποίοι πήγαιναν, πολλές φορές έφευγαν ή πήγαιναν για μικρά χρονικά διαστήματα.
0: Τα κατανοητό, δεν είναι εκκλησιαστικό το θέμα. Εδώ είναι διπλωματικό και γεωπολιτικό. Το ελληνικό κράτος άφησε αυτή την κυβωτό να τη διαχειρίζονται διάφοροι. Καταρχήν εκεί έχουν διεισδύσει ξένες υπηρεσίες. Είναι σαφές ότι και οι Τούρκοι και οι Ρώσοι είναι εκεί μέσα. Έτσι. Και οι Αιγύπτιοι και οι Μουσουλμανικοί αδελφότητα είναι εκεί μέσα.
1: Δεν το ξέρω αν είναι άλλοι. Εγώ θεωρώ ότι μερικές φορές τα πράγματα είναι πιο απλά. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι υπάρχει απαραίτητος σκευωρία από πίσω. Είναι πολλές φορές η δικιά μας ανικανότητα να αντιμετωπίσουμε πράγματα. Οι καλόγεροι δεν είμαι, επειδή έτυχε να μιλήσω μαζί τους όταν πέρσι περνάγαμε τον νόμο για τη Μονή Σινά, όπου φτιάχναμε ένα ίδρυμα εδώ πέρα στην Ελλάδα, και έτυχε να μιλήσω μαζί τους. Ήταν σαφές ότι δεν είχαν εικόνα πλήρη του τι συνέβαινε ή του τι διαχειρίζονται εκεί πέρα ή ποια είναι η σημασία αυτού του πράγματος.
0: Μα δεν είναι δουλειά τους. Δικιά μας δουλειά. Το ελληνικό κράτος είναι δουλειά αυτό.
1: Είναι και δουλειά τους. Εγώ διαφωνώ.
0: Εντάξει, είναι δουλειά τους, αλλά αν δεν ξέρουν, αναλαμβάνει το ελληνικό κράτος. Αυτή είναι μοναχή. Δεν ξέρω κατά πόσο αντιλαμβάνονται διπλωματικά και γεωπολιτικά θέματα. Μπορεί να είναι και κανονική μοναχή. Μπορεί και να μην είναι. Μπορεί να κάνουν, δεν αντιλαμβάνονται, γιατί να είναι υπονομευμένοι από τρίτους. Τώρα, διπλωματικά, σε επίπεδο διακρατικό, τι μπορούμε να κάνουμε? Γιατί δεν πιστεύει κανείς τώρα ότι είναι η Αιγυπτιακή δικαιοσύνη, η Αιγυπτιακή κυβέρνηση είναι.
1: Για ό,τι και να γίνει, χρειάζεται ένα συνομιλητής από πλευρά. Προσέξτε, το πρόβλημα είναι ότι το ελληνικό κράτος παρεμβαίνει υπέρ της Μονής Σινά στους Αιγυπτίους, αλλά από πλευράς Μονής Σινά δεν υπάρχει συνομιλητής. Δεν υπάρχει κανένας να συνομιλήσεις. Δηλαδή, είναι πρακτικό το πρόβλημα. Δεν είναι έχω διαφορετική άποψη, δεν πιστεύω ότι αυτό που προτείνεις είναι καλό. Είναι ότι δεν υπάρχει κανένας συνομιλητής εδώ και 2,5 περίπου μήνες. Είναι ένα αδιέξοδο η όλη κατάσταση.
0: Είναι αποτυχία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και του Υπουργείου. Όταν έχουμε φτάσει σε σημείο το ελληνικό κράτος να μην μπορεί να μιλήσει με την μοναστική αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αγίας Κατερίνης στο Σινά, είναι αποτυχία πολιτική. Οι μοναχοί μπορεί να καταλαβαίνουν, μπορεί να μην καταλαβαίνουν, μπορεί να, να κάνουν δεν καταλαβαίνουν. Μα είναι δυνατόν τώρα?
1: Κύριε Καλαρίτη, θα σας πω.
0: Δεν αναφέρομαι σε
1: εσείς. Επειδή αυτό το θέμα έχει ξεκινήσει από το 1971. Τότε ήταν η τελευταία παρέμβαση που είχε γίνει προς τα κάτω. Από το 1971 και μετά, όσες παρεμβάσεις έχουν γίνει, έχουν πέσει το κενό. Οι Αιγύπτιοι, έξυπνα φερόμενοι, έχουν δώσει ηθαγένεια μόνο σε έναν από τους μοναχούς, τον ηγούμενο. Τώρα δεν έχει ούτε ο νυν ηγούμενος την Αιγυπτιακή ηθαγένεια.
0: Εμείς τι κάνουμε, κατανοητό, καταλαβαίνω τι λέτε. Για να μην υπάρχει έρισμα στη βάση της, του Αιγυπτίου πολίτη.
1: Και να εξαρτώνται από αυτούς
0: για ανανέωση.
1: Την ανανέωση ναι. των αδειών διαμονής. Από εκεί και πέρα, οι ίδιοι οι μοναχοί, εάν δεν μπορούν να καταλάβουν τι είναι αυτό το οποίο διαχειρίζονται, όταν είναι ήδη εξαφανισμένοι, από ένα σημείο και μετά, ωραίο όλο αυτό που λέτε για το ελληνικό κράτος και τα λοιπά, αλλά τι μπορείς να κάνεις όταν δεν μπορείς να συνομιλήσεις με κάποιον από εκεί πέρα. Είναι εξαφανισμένοι όλοι.
0: Το τι αφέθηκε, εσείς φαντάζεστε ότι. Δεν τα αναφέρουμε σε εσάς τώρα, δεν επιπλέπει το ευθύνη σε εσάς. Άλλοι είναι υπεύθυνοι, αλλά επειδή εσείς αντιλαμβάνεστε, γι' αυτό τα συζητάμε και στον αέρα μαζί. Υπάρχει περίπτωση άλλο κράτος να είχε αυτό το γεωπολιτικό προγεφύρωμα εκεί, το Ισραήλ, η Τουρκία, η Λιβύη, η Αίγυπτος, κάπου, και να το έχει έτσι και να λέει: παιδιά, δεν μιλάμε με τους ανθρώπους που είναι εκεί. Δεν θα πρέπει κανέναν αυτοί που δεν μιλάμε εκεί πέρα. Άλλοι θα πρέπει να είναι εκεί. Το είπα πριν, θα πρέπει να είναι εκεί.
1: Να διευκρινίσουμε κάτι, ότι. Το ελληνικό κράτος παρεμβαίνει στο Αιγυπτιακό. Προτείνει κάτι το Αιγυπτιακό. Δεν το δέχονται από μόνη Σινά. Επανερχόμαστε. Τους λέμε αυτό, εκείνο το άλλο. Σας θυμίζω δε ότι πέρσι, όταν πέρασε ο νόμος πέρσι τον Αύγουστο, την 1η Αυγούστου, 3 Αυγούστου, το επιχείρημα όλων ήταν ότι πώς φέρνετε ένα νόμο για τον οποίο δεν συμφωνεί όλη η συναϊτική αδελφότητα. Τότε το κρίσιμο σημείο ήταν η συναϊτική αδελφότητα. Τώρα που τη θέλουμε τη συναϊτική αδελφότητα να εμφανιστεί, η συναϊτική αδελφότητα είναι εξαφανισμένη. Πέρσι τον Αύγουστο τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως όλα έλεγαν «Μα έχετε συνεννοηθεί με τη συναϊτική αδελφότητα», με την οποία ειδήσει το εμπαρόδο είχαμε πλήρως συνεννοηθεί, είχαμε καταλήξει στο σχέδιο νόμου το οποίο ήρθε και για το οποίο αλλάξανε γνώμη την τελευταία στιγμή, όταν, όχι όλοι, ένα τμήμα τους, όταν εμφανίστηκε στη Βουλή. Τότε ήταν για ποιο λόγο δεν συνομιλούμε τη συναιτική αδελφότητα. Τώρα η συναιτική αδελφότητα είναι απλώς εξαφανισμένη.
0: Μόχρευση, πίεση στο Αιγυπτιακό κράτος, το οποίο παίρνει χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το έχουμε στήριξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Απαντώ. Ό,τι θέλετε με το Αιγυπτιακό κράτος, πρέπει κάποιος από τη Μονή Σινά να πει ναι, όχι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει συνομιλητής από τη Μονή Σινά.
0: Αυτό πάντως παραπέμπει σε μεθόδευση. Δεν μπορεί ξαφνικά να αρνούνται. Κάποιος τους έχει χειραγωγήσει και τους έχει οδηγήσει στο να εξαφανιστούν για να οδηγηθεί η κατάσταση σε αδιέξοδο και να περάσει τελικά να χαθεί η Μονή. Δεν φαντάζομαι ότι...
1: Πέτρος Μολυβιάτης έλεγε πως πολλές φορές όταν ακούω για μεθοδεύσεις, για σχεδιασμούς και για αυτά, σκέφτομαι ότι το πιο πιθανό είναι η ανθρώπινη βλακεία.
0: Ναι. Εντάξει. Η βλακεία είναι μία εξήγηση και η ανικανότητα από τη δική μας πλευρά είναι η άλλη. Δεν αφήνεις ανθρώπους, αν είναι βλάκες, να διαχειρίζονται αυτό το θέμα. Έχεις παρέμβει πολύ πιο νωρίς. Τα έχεις δει. Έτσι, η πολιτική είναι και η τέχνη του προβλέπει.
1: Θα σας πω κάτι. Το αγώγη ξυπνάει τον αγώγη, γιατί και στην πράξη βλέπεις ποιος είναι ο καλός καπετάνιος. Όταν μιλάμε θεωρητικά, όλα καλά. Όταν ερχόμαστε στο σημείο εκείνο στο οποίο πρέπει να αποφασίσουν το Α, το Β, το Γ και έχουν διαφορετικές προτάσεις που έχουν έρθει, εκεί είναι όλοι εξαφανισμένοι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, βάζουμε άνω τελεία. Θα επανέλθουμε και θα πούμε και τη Λιβύη αύριο ή όποτε μπορείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άγγελος Συρίγος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δελτίο και επιστρέφουμε.